0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Στην Α Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο, σελίδα 1074. Απορρίψαντες λοιπόν πάσαν κακία και πάντα δόλων και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλιάς. Επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέθη το λογικόν άδωλον γάλα, δια να αυξηθείτε δι' αυτού. Επειδή εγεύθητε ότι αγαθός ο Κύριος. Έχουμε γευθεί ότι είναι αγαθός ο Κύριος μας. Ακούστε τώρα τι λέει. Εις τον οποίον προσερχόμενοι ως εις λίθον ζώντα, υπομέν των ανθρώπων αποδεδοκιμασμένο, παραδέ το Θεό εκλεκτών, έντιμων. Και εσείς, προσέρχεστε εννοεί, ως λήθη ζώντες, οικοδομήστε οίκους πνευματικός, ιεράτευμα Άγιον, δια να προσφέρετε πνευματικάς θυσίες ευπροσδέκτους εις τον Θεόν δια Ιησού Χριστού. Ο Κύριος μας εδώ πώς παρομοιάζεται? Ως λίθος. Τι λίθος? Είναι θεμέλιος λίθος, ο ακρογωνιαίος, το θεμέλιό μας. Και εμείς τώρα προσερχόμαστε ως λίθη. Η πράξη ποια είναι? Να γίνει τι, αδερφοί? Να οικοδομηθούμε. Και σε ρωτά, έχεις οικοδομηθεί? Έχεις επιτρέψει στον εαυτό σου να οικοδομηθείς στην οικοδομή του Κυρίου? Ένα ακόμα εδάφιο. Προς Εφεσίους, πρώτο κεφάλαιο, 19 εδάφιο, σελίδα 1034. Άρα λοιπόν, δεν είστε πλέον ξένοι και πάρεκοι, αλλά συμπολείτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Επικοδομηθέντες επί το θεμέλιον των Αποστόλων και Προφητών. Όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο Ιησού Χριστό πάσα η οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναών Άγιον εν Κυρίω, εν το οποίο και εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος. Ποια λέξη χτυπάει συνέχεια, αδερφοί? Οικοδομήστε, συνοικοδομήστε, επικοδομήστε. Και ρωτάω, έχεις επιτρέψει ο Κύριος να σε οικοδομήσει? Για να οικοδομηθεί κάτι πρέπει να έχει έτοιμες επιφάνειες. Ακόμα και οι πέτρες, οι ακατάστατες, πρέπει να πελεκηθούν, να φτιάξουν επιφάνειες για να μπουν με λάσπη και να οικοδομηθούν. Και σήμερα θέλω να φέρουμε στη μνήμη μας αυτά που είπαμε την περασμένη φορά και την προπερασμένη. Ο πατέρας, ο ουράνιος, καθώς συνέλαβε το σχέδιο της εκκλησίας του, πότε το συνέλαβε αυτό? Προκαταβολής κόσμου. Είδε τη θυσία, τον αμνό, τον Κύριο Ιησού Χριστό στο Γολγοθά, που θα ζούσε τέλεια και θα μπορούσε να πάρει επάνω του όλο το βάρος των αμαρτιών μας. Το είδε αυτό ο Θεός. Και είδε όλη την εκκλησία του, όλους εμάς, αυτούς που πέρασαν και αυτούς που θα έρθουν ακόμη. Μας είδε μέσα στην παρουσία του έναν ναό, ένα κατοικητήριο της δόξας του. Και της έριξε τη σκιά αυτού που είδε στην έρημο, διατάζοντας τον Μωυσή να κάνει τους τύπους, τις σκιές. Αντί Άγιους τον έβαλε να κάνει σανίδες. Αντί τη θεότητα να τις καλύψει με χρυσό. Αντί τη λύτρωση να βάλει ασήμι. Αντί την κρίση να βάλει χαλκό. Αντί τη δικαιοσύνη να βάλει λευκό ύφασμα. Αντί τους εργάτες του Κυρίου, το σώμα των εργατών, να φτιάξει χερουβίμ. Αντί την αμαρτία να βάλει κόκκινο. Αντί τη μεσητεία να βάλει πορφυρούν. Αντί τη θεότητα να βάλει γαλάζιο στα χρώματα. Αντί αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές και δασκάλους και επιμένες, να βάλει πέντε στήλους στην είσοδο της σκηνής. Και ούτω καθεξής. Αντί τον Χριστό θυσιασμένο στο σταυρό, να βάλει το καταπέτασμα. Τι είπε? Μας έδειξε τον τόπο της κατοίκησής του. Και αδελφοί, οι προφήτες τώρα καταλαβαίνουν γιατί αναγκαζόταν και οι ίδιοι και ο Κύριος να κάνουν πράγματα με έναν θεατρικό τρόπο. Γιατί ο άνθρωπος πολλές φορές από λόγια δεν παίρνει. Αλλά μια πράξη αντιστοιχεί με χίλια λόγια. Θέλω λοιπόν σήμερα τελικά να καταλάβουμε, να περάσει μέσα μας. Θέλω να είμαι σίγουρος ότι κανείς εδώ δεν είναι που δεν καταλαβαίνει. Και σαν σώμα Χριστού να πάρουμε τις ευθύνες μας. Πρώτα απέναντι στον Κύριο και απέναντι σε αυτούς που έχει καλέσει. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα φτιάξουμε τη σκηνή του μαρτυρίου και να περάσει μέσα μας αυτό που ο Θεός θέλει. Θα το δούμε. Θέλω λοιπόν 20 άντρες να έρθουν εδώ. 20 άντρες. Πιάσουν από το πιάνο και όσο πάει μέσα. Εδώ πάνω. Ελάτε, 20 άντρες θέλω. Λοιπόν, βγαίνετε. Γρήγορα. Και από εδώ θέλω 20 γυναίκες. Ελάτε αδελφές, σηκωθείτε. Ίσια, ίσια, όχι. Για να δούμε πώς είναι. Κάτσε Νίκος, είσαι έτσι από εκεί, εκεί. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, λοιπόν, 19, 20. Σμπρώξε δύο τις καρέκλες, άνοιξε τις, να γίνει ίσιο θέλω. Τείχος. Λοιπόν, θέλω 8 άτομα εδώ. 8 άτομα, Γιάννη. Κάτσε δίπλα από το... Και δύο Γιάννη, σκοτείτε. Έτσι, δύο. Θέλω άλλους 6 άντρες εδώ πίσω. Ελάτε, ελάτε αδερφοί, ελάτε, όλοι θα πάρουμε μέρος. Αμήν. Εκεί απέναντι, 8. Να κάνουμε γωνία, κολλητά ένας τον άλλον. Τώρα, εδώ θέλουμε ένα ανδρόγυνο. Πού είναι η αδερφή Μαρία? Στέλιο, κάτσε εκεί να κάνεις γωνία με τη Μαρία για να ενωθούν οι άντρες με τις γυναίκες. Έτσι, μπράβο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Εκεί η γωνία. Ωραία. Και έχουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Σμπρώξε μερικές καρέκλες για να φτάσουμε μέχρι τέλος. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Τώρα, αδερφοί, σηκωθείτε. Ελάτε να, από εδώ να βλέπουμε τι θα κάνουμε. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Σηκωθείτε. Σήμερα είναι, είμαστε όλοι στο... Στο λένε, στο νηπιαγωγείο. Αμήν. Ελάτε από εδώ, θέλω όλη η εκκλησία να βλέπει. Εδώ θέλουμε 5 άντρες. Λοιπόν, είμαστε 20 εδώ. 1, 2, 3, 4 και ο Κώστας, 5. Εδώ. Πολύ ωραία. Θέλω τώρα 2, θα κάνουν τα χερουβίμ. Κάτω. Θα γονατίσετε κάτω. Έτσι. Η μια θα βλέπει την άλλη και θα αγγίξετε τα χέρια σας. Έτσι. Έτσι. Η μια θα βλέπει την άλλη. Εδώ, στη μέση ακριβώς. Είστε τα χερουβίμ πάνω στο καπάκι της Διαθήκης, στο ελαστήριο. Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία. Τώρα θέλουμε... Θα είναι τα μεγάλα χερουβίμ, τεράστια. Αμήν. Τι έκανε τώρα? Θέλουμε και άλλα Τέσσερις άντρες να έρθουν εδώ, παρακαλώ. Λάτε. Ένας, δύο, εσύ αδερφέ εδώ, τρεις, τέσσερις. Πολύ ωραία. Τι έκανε? Έκανε, όπως είπαμε, πρώτα την αυλή έξω. Πόσους στήλους? 48 στήλους. 20, 4 και 4. Κάθε στήλος είχε την ίδια μαρτυρία. Ξύλο ντυμένος με ασήμι. Λύτρωση. Είμαστε λυτρωμένοι. Δεν είμαστε σαν τον άλλο κόσμο. Μας λύτρωσε ο Κύριος. Είχε ένα γατζάκι από εδώ, κάθε ένα στήλος. Τη μια και από την άλλη. Και από το γατζάκι αυτό ήταν ένα σκηνή φτιαγμένο από τρίχα έγας, το οποίο κατάληγε σε ένα πάσολο από χαλκό, ο οποίος ήταν μισός μέσα στη γη και μισός έξω. Θα φτιάχνω τώρα τους πασάλους της αυλής. Δεν έχουμε χώρο να το κάνουμε αυτό, θα ήταν ωραίο, αλλά κοιτάξτε την ομολογία τους. Λένε στον κόσμο αυτοί, και έχουν το Χριστό κεφαλή, έχουν κοινόκρανο πάνω, Χριστός κεφαλή, εσύ είσαι ο πάσαλος. Και αυτοί κρατούσανε 2,5 μέτρα ύψος πανί άσπρο και χώριζαν τον κόσμο από το αγιαστήριο, την εκκλησία. Τι λένε, η σκιά, ο τύπος, στην ουσία ποια είναι? Λένε ότι ο Κύριος πήρε την αμαρτία μου, την φύση της έγας, και την κάρφωσε, πέθανε για αυτήν, και, αλλά δεν έμεινε στο χώμα, αναστήθηκε. Μισός μέσα στη γη, ο πάσαλος, ο χάλκινος, η κρίση. Ο Κύριος έγινε κρίση για μας. Κρίθηκε. Τον μη γνωρίσατε αμαρτία, έκαμε αμαρτία. Αλλά όμως αναστήθηκε. Και αυτή η μαρτυρία με κρατάει όρθιο. Και αυτό ομολογώ στον κόσμο, αλλά η ίδια ομολογία είναι και μέσα στην εκκλησία. Δυο σκηνιά. Ακριβώς τα ίδια πράγματα. Με την ίδια ομολογία έξω και την ίδια ομολογία μέσα. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα γύρω-γύρω αυτό το χώρισμα, το οποίο το είπαμε την περασμένη φορά. Έτσι. Που είναι οι Άγιοι, εμείς χωρίζουμε. Εμείς κρατάμε τη σχέση του αγιασμού. Δεν υπάρχει κάποιος ορατός τείχος που μας χωρίζει από τον κόσμο, αδερφοί. Εμείς είμαστε. Η ομολογία μας είναι που ορίζει το χώρο που ο Κύριος κάνει όλες τις τελετουργίες του. Ωραία. Πέντε στήλοι, καθώς μπαίνεις. Έξω είναι το θυσιαστήριο, το χάλκινο, που γίνονται οι θυσίες. Αμέσως μετά είναι ο λουτήρας. Ερχόμαστε λοιπόν από την είσοδο, το πρώτο πράγμα που συναντάμε, ποιο είναι? Τον Χριστό σταυρωμένο, το Ευαγγέλιο. Και γνωρίζουμε τον Κύριο στη θυσία του. Μετά βαπτιζόμαστε στο νερό, το λουτήρα. Και μπαίνουμε μέσα από πέντε στήλους. Απόστολοι, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και δάσκαλοι. Περνάς από μέσα, σε υπηρετούν για να μπεις. Μπροστά τους κρέμεται λευκό, το σκέπασμα. Λευκό, ντυμένο με χερουβίμ. Τους βλέπεις όταν μπαίνεις, αλλά όταν μπεις πια και γυρίσεις πίσω, τι βλέπεις εδώ? Λευκό. Δεν βλέπεις άνθρωπο. Σε υπηρετεί ο Κύριος με τη δικαιοσύνη του. Μπαίνεις μέσα. Εδώ είναι η τράπεζα του άρτου της προθέσεως. Θέλει να πάρεις αμέσως να μετέχεις στον άρτο. Ποιος είναι ο άρτος? Ο λόγος. Και πάνω εκεί ήταν και οι τζάρες με τον ίνο. Το πνεύμα. Ο λόγος και το πνεύμα. Μετέχουμε. Απέναντι εδώ είναι η επτάφωτη λιχνία. Σου δίνει ο Κύριος φως και αποκάλυψη μέσα σου, καθώς σε πληρώνει με το Πνεύμα το Άγιο. Σε γεμίζει. Και έρχεσαι μετά πιο κοντά. Στο θυσιαστήριο του θυμιάματος, είναι ακριβώς εδώ. Στο οποίο αρχίζεις και φέρνεις λατρεία και προσκύνηση στον Κύριο. Αυτό που κάναμε λίγο πριν. Είμαστε εδώ. Εδώ τώρα τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πιο άγια ακόμα. Εδώ είναι τα άγια αυτά. Αυτά είναι τα άγια. Εάν κοιτάξουμε πάνω, τι βλέπουμε εδώ? Το πρώτο κάλυμα ποιο είναι? το λευκό, βλέπουμε λευκό και χερουβίμ. Είναι οι Άγιοι που έχουν ήδη νικήσει. Είναι στην παρουσία του Κυρίου και είναι για μας πρότυπα και παραδείγματα στην παρουσία του Κυρίου αυτή. Εδώ τώρα είναι τέσσερις στήλοι. Παγκοσμιότητα. Και αυτό το κρατάνε οι εργάτες του Κυρίου. Και κρατάνε το καταπέτασμα του ναού, το οποίο σχίστηκε όταν Χριστός πέθανε. Τάπητας, λευκός, με χερουβίμ και αυτές τις κλωστές που είπα, κόκκινο, μπλε και πορφυρούν. Σκίστηκε και μπαίνουμε μέσα στα Άγια των Αγίων. Τώρα, θυμάστε που μιλήσαμε για το ηλαστήριο. Εδώ είναι η κυβωτός που έχει τις δυο πλάκες του νόμου, έχει τη χρυσή στάμνα με το μάνα και έχει και τη ράβδο του Άρων που άνθησε. Από πάνω είναι ένα καπάκι ολόχρυσο. Που είναι ποιος αυτό? Ο Ιησούς. Αυτό ονομάζεται το ηλαστήριο. Το ηλαστήριο. Η διαφορά τώρα με τον ναό του Σολομώντα, αντί στήλους, είχε βάλει λίθους, αυτούς που διαβάσαμε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό. Τώρα, η διαφορά με τον ναό του Σολομώντα είναι ότι ο Σολομώντας έφτιαξε δύο τεράστια χερουβίμ, τα οποία κρατούσαν τα φτερά τους ανοιχτά και άγγιζε. Από τη μια μεριά του τοίχου, στη μέση του, στα Άγια των Αγίων, άγγιζαν αυτά μεταξύ τους και πάλι στον τοίχο. Στον τοίχο. Ακριβώς την ένωση αυτή, από κάτω, αυτή είναι η διάταξη των χερουβίμ. Ωραία, κατεβάστε τα χέρια τώρα, μην κουράζετε. Τώρα, οι σανίδες. Το είπαμε την περασμένη φορά. Από ξύλο σιτίμ, άσυπτο, ακακία. Δεν μπορεί να μπει σκουλίκι μέσα. Δεν σύπεται, δεν χαλάει το ξύλο. Και δείχνει την φύση μας, την ανθρώπινη, ότι ο Κύριος θα την κάνει αιώνια, άφθαρτη, ντυμένη με χρυσό. Γίναμε μέτοχοι θείας φύσεως. Και αυτές οι σανίδες τώρα είναι κολλημένες η μια με την άλλη. Τι αγγίζει μεταξύ τους? Τι αγγίζει? Ο χρυσός. Τι αγγίζουν τα φτερά? Χρυσός. Η θεότητα. Η σχέση μας είναι θεϊκή. Τώρα, κάτω εδώ έχει δύο αγκονίσκους, λέει. Σαν δύο παπούτσια, δύο πόδια. Και κάθε σανίδα έχει από κάτω δύο υποβάσια. Δύο ασημένια υποβάσια. Για να μετρήσουμε λίγο τα υποβάσια. Πόσες σανίδες έχουμε όλες? 48. Κάθε σανίδα έχει δύο υποβάσια. Άρα είναι 96. Πολύ ωραία. Και 4. 100. 100. Και 48 της αυλής. 148. Και 5. 153. Πόσα ψάρια πιάσανε οι μαθητές? 153 ψάρια πιάσανε. Για ποιον μιλάνε αυτά δηλαδή? Για μας. Εμείς είμαστε αυτά. Τώρα μόνο εκείνα ήταν τύποι που έκανε ο Μωυσής πριν 3.500 χρόνια. Εδώ είμαστε εμείς η ουσία. Προσέξτε τώρα. Όταν ήταν να στήσουν τη σκηνή, σκάβανε πρώτα. Είχανε μέτρα, ράματα, σκάβανε κάτω και φυτεύανε τα ποδαράκια της βάσης της ασημένιας. Τις βάζανε μέσα στο χώμα. Ζήγισμα να είναι όλες ίδιες, στο ίδιο επίπεδο και να είναι διατεταγμένες ίσα απόλυτα. Και έπαιρναν τώρα την κάθε σανίδα και τη βάζανε μέσα στις τρύπες. Μέσα στις τρύπες. Αυτή ήταν η δουλειά των Λεβιτών. Έμπαιναν μέσα στη θήκη τους, που ήταν μέσα στο έδαφος, φτιαγμένοι, ζυγισμένοι, τακτοποιημένοι, και μπαίναν μέσα εκεί. Τώρα, θυμάστε ότι σας είπα, έλα εδώ λίγο αδερφέ Γιάννη, κάθε σανίδα, γύρισε λίγο σε παρακαλώ, έτσι, είχε τρεις κρίκους. Μία ψηλά επάνω στο κεφάλι, έναν κρίκο εδώ, ένα κρίκο στη μέση Και ένα κρικό στα πόδια. Κάτω. Κάτσε τώρα, Γιάννη. Κάθε τείχος κρατιόταν με 5 μοχλούς, με 5 ράβδους. Η πρώτη ράβδος έμπαινε από πάνω, περνούσε από εδώ, έφτανε μέχρι περίπου εδώ. Η δεύτερη, συγγνώμη, μέχρι εδώ περίπου. Η δεύτερη ξεκινούσε από εκεί, από τον Κώστα, και ερχόταν εδώ. Από τα πόδια τώρα ξεκινούσε μια άλλη. Τους πέρναγε όλους από τα πόδια και μια άλλη από εκεί. Τέσσερις. Η πέμπτη περνούσε, ήταν ένας μόχλος, μια ράβδος, και τους πέρναγε όλους μαζί. Και ένωνε τον τοίχο. Το ίδιο σε αυτό τον τοίχο, το ίδιο σε αυτό τον τοίχο. Πέντε. Το πέντε τι συμβολίζει? Πιο δυνατά λίγο. Χάρις. Χάρις. Σκέψου λοιπόν ότι είσαι βαλμένος σε ένα θεμέλιο επάνω, πατάς στο ασήμι, έχεις μπει σε θήκη μέσα, όρθιος, στιτός, κρατάς μια ομολογία. Δεν ήταν έτσι. Ήτανε ίσιες όλες. Και περασμένοι τρεις μοχλοί, ράβδι στο κεφάλι. Τι συμβολίζει το κεφάλι, είπαμε? Η ίδια σκέψη, ομόνοια. Όλοι έχουμε... Η ράβδος συμβολίζει το λόγο. Έχουμε λοιπόν την ίδια ράβδο να περνάει όλους μας, τα κεφάλια αυτά, και είναι ενωμένα τώρα από μία ράβδο στην ουσία. Τα πόδια μας συμβολίζουν το βάδισμα. Έχουμε όλοι το ίδιο βάδισμα. Προσέξτε τώρα, ο Θεός τι μας δείχνει σαν τόπο κατοίκησής Του. Πού κατοικεί? Τα πόδια μας λοιπόν είναι ενωμένα. Να πω καλύτερα, εχμαλωτισμένα. Δέσμιος είμαι του Ιησού Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αμήν. Περνάνε λοιπόν τα πόδια μας και η μέση. Τι συμβολίζει εδώ η οσφή? Με τι τη δένουμε? Με την αλήθεια. Μας περνάει η ίδια αλήθεια, μία πίστη, όλους. Έχουμε την ίδια πίστη?
2: Αμήν.
1: Αμήν. Όλους, όλους, όλους, όλους. Λοιπόν, εφόσον τώρα έχουμε έναν μοχλό εδώ, έναν μοχλό πίσω και έναν μοχλό στα πόδια, όλοι βαλμένοι σε θήκες, μπορούμε να κουνηθούμε? Μπορούμε να κάνουμε έτσι? Πέστε, μας επιτρέπετε να κουνηθούμε? Εγώ δεν μ' αρέσει, δεν θέλω άλλους κοντά μου τόσο. Δεν κάνεις για αγιαστήριο. Εγώ μπορώ και μόνος μου στο σπίτι, δεν έχω ανάγκη. Είναι ανάγκη να πάω στην εκκλησία? Μα δεν έχεις καταλάβει τι θέλει ο Δημιουργός όπως ένα, τι επιθυμεί? Όλοι, και οι στήλοι αυτοί είναι ενωμένοι μεταξύ τους από πάνω και είναι μέσα στο έδαφος. Όλοι, δεν κουνιέται τίποτα. Όλα είναι σταθερά υλικά. Η λύθη, όταν βάλεις έναν λίθο, λέει προσήλθεται στον ακρογωνιαίο λίθο. Αυτός λοιπόν είναι ένας ακρογωνιαίος λίθος εδώ. Και παίρνουμε την πέτρα, βάζουμε λάσπη, τη βάζουμε πάνω. Απαγορευόταν να χτυπήσει εργαλείο ανθρώπινο μέσα στο ναό, ο οποίος περίπου είναι τόσος. Το ήταν όλο. Βλέπετε. Απαγορευόταν να χτυπήσει εργαλείο ανθρώπινο. Ήτανε όλο να γίνει με το χέρι. Με το χέρι. Μπήκε η πρώτη πέτρα, βάζανε την πρώτη σειρά. Μετά έρχοταν η δεύτερη και η τρίτη. Μέχρι ότου έφτανε ο τείχος ακριβώς εκεί που ήταν οι 10 πύχες. Όταν χτίσουμε μια πέτρα και βάλουμε άλλη μια από πάνω με λάσπη και άλλη μια από πάνω με λάσπη, σειρές, κουνιώνται αυτές? Το ίδιο πράγμα είναι και στο ναό και στη σκηνή. Σε κάλεσε ο Κύριος, σου έχει δώσει μια θέση. Σε έχει βάλει, σε έχει θητέψει, έχει περάσει δεσμά του λόγου επάνω σου. Θέλει να έχεις ομόνοια, ίδιο βάδισμα και ίδια πίστη με τα αδέρφια σου. Πολύ ωραία. Καταλάβαμε τώρα τι συμβαίνει με τις σανίδες. Ωραία, ερχόμαστε εδώ στα χερουβίμ τώρα. Λοιπόν, για απλώστε τα χέρια όπως είπαμε. Απλώστε τα χέρια. Πολύ ωραία. Εδώ ακριβώς λέει ο Κύριος, εδώ είναι ο θρόνος μου. Εδώ ξεκουράζομαι. Δεν μου λέτε? Στην Αποκάλυψη, στο Δέλτα κεφάλαιο, μας δείχνει τον θρόνο και τον καθήμενο επ' αυτού. Πόσα χερουβίμ είναι εκεί? Εν μέσω του θρόνου και κύκλο του θρόνου. Πόσα χερουβίμ?
2: Τέσσερα.
1: Δύο και δύο. Τέσσερα. Πόσοι πρεσβύτεροι γύρω-γύρω? 24. Εδώ πόσους έχουμε? 48. 24 είναι δύο φορές το 12. Η πληρότητα της Βασιλείας του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. 12 και άλλα 12 η πληρότητα του Θεού στη Βασιλεία της Καινής Διαθήκης. Εδώ τώρα είναι 24. Τέσσερις φορές το 12. Η παγκόσμια πληρότητα της Βασιλείας του Θεού, όλοι οι Άγιοι του Θεού. Κοιτάξτε πώς μας θέλει ο Κύριος, αδελφοί. Εάν εμείς έχουμε το ατομικιστικό πνεύμα που θέλει να ξεχωρίζει, αν πει εμένα τι θα κάνω, ποιος είναι αυτός? Πέστε μου τώρα, ό,τι σας έχω πει είναι το τι θέλω εγώ να κάνετε, ή ο Α ή ο Β, ή κοιτάμε εδώ να δούμε τι είναι το αγαθό και το ευάρεστο και το τέλειο θέλημα του Θεού για να το πράξουμε? Λένε πολλοί, είναι πολλές εκκλησίες. Αμήν, να είναι, χιλιάδες. Εκεί, αν γίνεται κάτι άλλο εκτός από αυτό, δεν είναι η εκκλησία του Κύριου. Οπότε, όπου και αν είναι κανείς, ο Θεός θα τον φέρει να μπει στη θέση του. Αλλιώς δεν είναι ναός του Κυρίου. Μην μπερδευόμαστε, αδελφοί. Το έργο του Θεού είναι ένα. Όπου είναι αυτό που γίνεται εδώ, είναι το έργο του Κυρίου. Όπου και αν είσαι, όπου και αν σταθείς, οπουδήποτε στον κόσμο μέσα εργάζει το Πνεύμα το Άγιο, αυτό το κατοικητήριο θέλει να φτιάξει. Amen. Για να ενθρονιστεί ο Κύριος στον θρόνο του, να κάτσει και να αναπαυθεί. Amen. Πρέπει να το φτιάξουμε το περιβάλλον, αδελφοί. Θέλει τη μαρτυρία μας ακλόνητη, σταθερή, άγια, να μην κουνιόμαστε. Αμήν. Βλέπεις, δεν μπορεί να ξεφύγεις. Είσαι μια σανίδα δεμένη, κάτω, πάνω, δεξιά, αριστερά, δεν μπορεί να ξεφύγεις. Χαίρεσαι που δεν μπορεί να ξεφύγεις. Στον εικόντα λέει, θέλω δώσεις αυτόν, θέλω κάμι αυτό να είναι στήλος στο ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω. Μα πού να πας? Η δόξα είναι εδώ. Ο θρόνος του είναι εδώ. Και μας θέλει μέσα στο θρόνο. Μέσα στο θρόνο. Σαν χερουβίμ αγγίζουμε το ένα το άλλο. Κοιτάξτε. Αγγίζουμε. Σημαίνει ότι έχουμε πνευματική ενότητα. Τίποτα δεν είναι μόνο του. Βλέπετε τίποτα μόνο του? Έχει βάλει ο Κύριος κανένα χερουβίμ εδώ πέρα έτσι να χοροπηδάει μοναχό του? Όλα είναι σε ενότητα. Όλα είναι ενωμένα. Όλα. Έχει το κάθε τι, έχει τη θέση του και είναι βιδωμένο εκεί. Πάει, τελείωσε. Δεν κουνάει. Αυτό είναι το θέλημα του πλάστη μας. Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Να είναι πάντες εν. Καθώς εσύ, Πάτερ, είσαι εν εμή, να είμαι και εγώ, να είναι και αυτή εν ημίν, εν. Τώρα, γιατί είναι τα φτερά των χερουβίμ ανοιχτά προς τα έξω? Γιατί θέλει ο Κύριος να σε βάλει εδώ, η κοινωνία. Και από εκεί, άλλοι. Σε καλεί, πού να έρθεις? Σε καλεί. Σου λέει, έλα, έλα. Εις τον εικόντα θέλω δώσεις αυτόν να καθίσει εν το θρόνο μου, καθώς και εγώ ενίκησα και κάτσα μέτα του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Κοιτάξτε εδώ τι λένε τα χερουβίμ. Αυτά τα χερουβίμ, μάρτυρες της δόξας του Θεού, στην όραση του Ισαΐα, βλέπουνε τη δόξα του Θεού. και φωνάζουν το ένα προς το άλλο. Άγιος, μαρτυρούν τη δόξα. Και αυτά τα δυο το ίδιο. Άγιος, Άγιος, Άγιος. Γιάχουε, Σαββαώθ, Κύριος Σαββαώθ. Πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Μαρτυρούν τη δόξα και το μεγαλείο του Κυρίου. Και θέλει ο Κύριος να φτάσουμε στο... Αυτά ήταν από ξύλο ελιάς.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η ελιά τι συμβολίζει? Καλλιελαία τι συμβολίζει? Τον Ισραήλ. Και είναι η καλλιελαία και η αγριελαία. Είναι η μαρτυρία των Ισραηλιτών και η μαρτυρία των εθνών. Δύο. Το ίδιο και εδώ. Δύο. Ντυμένη με χρυσό. Και σε ρωτάω, είσαι Ισραηλίτης πνευματικός? Είσαι από ηλιά μέσα? Είσαι από το σπέρμα του Αβραάμ δηλαδή? Έχεις γεννηθεί από το άφθαρτο σπέρμα του Λόγου? Είσαι πραγματικά γιος του Θεού? Είσαι πραγματικά κόρη του Θεού? Ανήκεις σε εκείνον? Αυτό είναι που ο Κύριος θέλει να κάνει. Θέλει τα παιδιά του γύρω γύρω του να είναι ενωμένα, αγαπημένα. Και όταν κατέβαινε το φως της παρουσίας, η δόξα, όταν κατέβαινε ο Κύριος και αναπαυότανε, το φως που φέφεγγε, το έβλεπε το ένα χερούβ στο πρόσωπο του άλλου. Και οι σανίδες αντανακλούσαν η μια το φως στην άλλη. Και όταν κατεβαίνει η παρουσία του Κυρίου, πού βλέπουμε τη δόξα του? Στους Αγίους. Έχετε δει όταν μας ευλογεί ο Κύριος τι γίνεται στα πρόσωπά μας? Έχετε το φως. Φεύγουν οι σκιές, οι σκοτεινιές, οι αμφιβολίες, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, τα ξεχνάμε, φεύγουν όλα και αρχίζει ο Κύριος μας υπηρετεί και φέγγουμε μέσα στη δόξα Του, μέσα στο φως Του, μέσα στη χαρά Του. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, αδελφοί, για να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει? Τι πρέπει να κάνουμε? Να οικοδομηθούμε. Να αφήσουμε τον Κύριο να μας οικοδομήσει και να μην κουνηθούμε. Αμήν. Ένα αυτό. Τι άλλο χαρακτηρίζει? Είπαμε η ομόνοια, ενότητα. Όλοι έχουμε ένα νου, ένα βάδισμα, μία πίστη, μία αλήθεια, είμαστε ένα σώμα. Πολύ ωραία. Τι άλλο χαρακτηρίζει αυτό το χώρο? Κάτι κύριο, κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πώς ονομάζεται αυτός ο χώρος? Τα Άγια και τα Άγια των Αγίων. Ποια λέξη χτυπάει? Αγιασμός. Αγιασμός, αδελφοί. Ο Κύριος θέλει αγιασμό, χωρίς τον οποίο κανείς δεν μπορεί να δει το Θεό. Χωρίς τον αγιασμό δεν μπορούμε να δούμε τον Κύριο. Πρέπει λοιπόν να αγιάσουμε τα σκεύη μας. Αυτό απλά είναι το σχέδιο του Θεού, αδελφοί. Αυτό είναι όλο. Θέλουμε να έρθουμε στη δόξα Του. Ας καθίσουμε τώρα, παρακαλώ. Άρχισε ο Κύριος να διαλέγεται με τον Ισραήλ και τον κάλεσε, λέει, εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιό Μου. Από τη στιγμή που ο Θεός καλεί τον Ισραήλ, αρχίζει να φανερώνει τη δόξα Του με ένα φοβερό τρόπο. Έτσι που ποτέ ο κόσμος δεν είχε δει σημαία και τεράστια σε αυτό το μέγεθος και το μεγαλείο. Αρχίζει ο Θεός να αποκαλύπτει τη φύση Του και τη δόξα Του. Άνοιξε τη θάλασσα, τους τάισε στην έρημο, τους πότισε από την πέτρα, τη σκληρή πέτρα, τους νίκησε τους εχθρούς τους. Έκανε τεράστια και μεγαλεία ο Κύριος σε αυτόν τον λαό. Και έδειξε ότι η παρουσία Του είναι μέσα στο λαό εκείνον. Αυτός ο λαός ήταν τύπος. Όταν ήρθε η ουσία για να γίνει η εκκλησία, ήρθε η παρουσία του Θεού μέσα στην εκκλησία. Πότε έγινε αυτό? Την ημέρα της Πεντηκοστής. Είναι η γέννηση της εκκλησίας της Καινής Διαθήκης. Αμέσως με την αρχή της. Κατευθείαν μόλις ο Θεός είναι να αρχίσει την εκκλησία Του, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο σαν άνεμος φερόμενος βία, πληρώνει τους μαθητές Του εκεί, 120 άνδρες και καμιά ογδονταριά γυναίκες, 200 άτομα περίπου. Τους πλήρωσε με το Πνεύμα το Άγιο, γέμισαν με δύναμη και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες σαν σημείο. Μαζεύτηκε ο κόσμος και άρχισε ο καθένας να ακούει στην διάλεκτό του τα μεγαλεία του Θεού από το στόμα ανθρώπων οι οποίοι δεν ήξεραν καν τη γλώσσα τους. Σημείο. Ήρθε η παρουσία του Ιησού Χριστού με σημείο μέσα στην εκκλησία. Είπε στους μαθητές του, όταν επέλθει το Πνεύμα το Άγιο επάνω σας, θέλετε ενδυθεί τι? Δύναμη. Δύναμη. Έρχεται ο Κύριος τώρα ζωντανά μέσα στην εκκλησία του. Η Σεκινά δόξα κατεβαίνει και κατοικεί μέσα στο λαό του Θεού. Και θέλω να δούμε λίγο σε αυτή τη μικρή ιστορία των πράξεων που μας έδωσε. Μικρή λίγη. Να δούμε το μεγαλείο του τι σημαίνει να κατέβει η παρουσία του Κυρίου. Και θέλω, αδελφοί, από αυτά που θα πούμε, που τα πιο πολλά τα γνωρίζετε, να θέλω να μας δελεάσω. Θέλω να, έτσι, να πάρουμε μια γεύση της δόξας, του τι σημαίνει να είναι μέσα σου ο Κύριος με τη δόξα και τη δύναμή του, του τι σημαίνει να διαχέεται η παρουσία του Θεού όπως ένα σε άλλο και από όλο το σώμα γύρω. Εκεί είναι που σταματάνε όλα και ο Θεός κάνει το έργο του και τελειώνουμε, αδελφοί. Εκεί ακριβώς. Ο Κύριος μας κάλεσε για να πετύχουμε τις επαγγελίες του. Γι' αυτό και ο διάβολος μάχεται. Γιατί μας έδωσε αυτή την καρδιά. Να πετύχουμε τις επαγγελίες του Κυρίου. Να γίνει το θέλημα του Κυρίου. Να οικοδομηθεί ο οίκος του. Να γίνει το κατοικητήριό του το Άγιο. Αμέσως με το πρώτο κήρυγμα του Πέτρου, πόσοι πίστεψαν? 3.000. Ποιος τους έφερε, ο Πέτρος ή η δόξα του Κυρίου? Πόσους έχεις φέρει στον Κύριο τελευταία? Και αν δεν έχεις φέρει, να σου πω καθαρά γιατί είναι. Γιατί λείπει η δόξα. Όταν έρθει η δόξα πάνω σου, ο Κύριος θα κάνει τα μεγαλεία του. Είναι τόσο απλό. Τόσο απλό. Στο τρίτο κεφάλαιο πήγαινε ο Πέτρος και ο Ιωάννης στο ιερό, εκεί στο ναό εκείνον του Ηρώδη, και καθώς περνούσαν από μια πύλη την καλουμένη ωραία, βλέπουνε έναν παραλυτικό εκγενετής, τα σφυρά του αδύναμα, ζητούσε βοήθεια. Εμβλέψας, ο Πέτρος λέει, ειδών ότι έχει πίστη, είπε εις αυτόν, αργύριο ή χρυσίο δεν έχω, αλλά αυτό που έχω σου δίδω. Είχε ο Πέτρος. Το ξέρε. Ήταν μέσα του. Εσύ μπορείς να πεις ότι έχω. Μπορούμε, αδελφοί, να το πούμε. Όταν θα έρθει θα το ξέρεις. Δεν είναι τα πράγματα του Θεού μυστηριώδη, μυστήρια, ανεξιχνίαστα. Είναι πράγματα τα οποία όταν μπεις μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος δια της πίστεως, είναι σαν μαθηματικά. Το είπε ο Κύριος, τελείωσε. Βαδίζουμε πάνω σε αυτό και ό,τι άλλο φαινόμενο είναι, δεν του δίνουμε σημασία. Γιατί ο Λόγος είναι η πρώτη αρχή. Με το Λόγο έγιναν όλα όσα βλέπουμε. Όταν λοιπόν μιλάει ο Λόγος, όλα τα άλλα παραμερίζονται. Αμήν. Φαινόμενα, γήινα πράγματα, σαρκικά, μέσα στη σφαίρα της ύλης, δεν μετράνε. Βαδίζουμε το Λόγο του Κυρίου. Αυτό που έχω σου δίδω, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σήκω και περπάτησε. Και ο άνθρωπος ενδυναμώθησε, λέει, τα σφυρά του και άρχισε να χοροπηδάει. Και ο Πέτρος ήταν προσεκτικός, λέει, μην νομίζετε ότι αυτός έγινε καλά εξαιτίας της ιδίας ημών ευσέβειας. Ο Άγιος Πέτρος δεν τον έκανε καλά. Τι λέει? Αλλά δια της εις τον Ιησού πίστεως, ούτως έγινε υγιής, τον οποίον τώρα εσείς βλέπετε. Και ποια πίστη σε ποιον? Στον Πέτρο? Όχι, στον Ιησού. Γιατί του είπε, στο όνομα του Ιησού σήκω και περπάτησε. Το ξέρανε όλοι, ήταν εκεί από μωρό αυτός ο άνθρωπος. Κόσμος μαζεύτηκε, τι έκανε ο Πέτρος αμέσως? Κήρυξε. Πίστεψα. Αμέσως σηκώθηκε το συνέδριο. Άρχισαν τώρα αυτοί να τραβάνε κόσμο και αυτό δεν άρεσε στους πολιτικούς. ο Κύριος θέλει να μαρτυρηθούν, να μαρτυρηθεί η αλήθεια του σε όλους. Σε όλους. Διστάσαν οι Απόστολοι. Διστάσαν. Μίλησαν για τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Ναζωραίο, είπαν για την ταφή του, την ανάστασή του, ότι είναι τώρα ανάμεσά τους και κρίνετε εσείς μάλλον αν είναι σωστό να υπακούμε σε ανθρώπους, μάλλον παρά στο Θεό. Τους απείλησαν, φύγανε. Πηγαίνουν στους αδερφούς, κάνουν προσευχή και ο Κύριος έσυσε το τόπο όπου ήταν καθημένοι. Συνέχεια θαύματα. Και τι άλλο λέει. Λέει ότι η καρδιά όλων ήταν μία. Και θα σας πω ένα θαύμα το οποίο είναι ίσως πιο μεγάλο από όλα τα άλλα. Δεν λέτε, οι Εβραίοι είναι τσιγκούνιδες ναι ή όχι. Πώς έχετε πάει εκεί στο Ισραήλ. Μπορείσατε να τους πάρετε μια δεκάρα. Τίποτα. Σε γδέρνουν με τα νύχια. Ό,τι μπορούν να σε πάρουν, θα σου πάρουν. Το νερό το πληρώναμε ένα μπουκάλι, ένα χιλιάρικο. 1000 δραχμές το μπουκάλι. Έναν καφέ, δεν θυμάμαι πώς αντίναμε. Εβραίοι. Το θαύμα που έκανε ο Κύριος είναι αυτές τις σφιχτές καρδιές, τις εβραϊκές καρδιές. Ε, τον Εβραίο με το μουσάκι που είναι όλο για χρήμα. Τους άνοιξε ο Κύριος και άρχισε να βγάζουν τους θησαυρούς τους έξω. Να τους δίνουν στα πόδια των Αποστόλων, να ταΐζουν κόσμο, χείρες, ορφανά. Γέμισε η Εκκλησία του Θεού με ευλογία. Ποιος έχει πρόβλημα. Πώς άραγε θα γίνει το έργο του Κυρίου και πώς θα στείλουμε ανθρώπους μέσα να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Ένα άγγιγμα και τελείωσε. Ένα άγγιγμα. Θαύματα. Ο Ανανίας και η Σαπφύρα πίστεψαν ότι μπορούν να πούν ψέματα και να ξεγελάσουν τους Αποστόλους. Αλλά ο Κύριος το φανέρωσε στον Πέτρο και πέσαν και οι δυο νεκροί. Και τους είπε ο Πέτρος με λόγο γνώσεως. Ψευστήκατε στο Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι το σπίτι του εδώ. Αμήν αρεφή. Ο Κύριος ξέρει την αγωνία μου. Να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει. Να καταλάβουμε επιτέλους. Να πούμε τώρα το κατάλαβα. Τώρα κατάλαβα τι θέλει ο Κύριος μου να κάνω. Ε λοιπόν στέκομαι. Παίρνω απόφαση. Αν δεν πάρεις απόφαση τίποτα δεν γίνεται. Τίποτα δεν γίνεται. Να χτιστείς, να οικοδομηθείς για να κατέβει αυτή η δόξα και να αρχίσει να κάνει ο Κύριος τα μεγαλεία του. Πιάνουν τους μαθητές και τους βάζουν στη φυλακή. Στέλνει ο Κύριος τον άγγελό του, πάει, τους ανοίγει, βγαίνετε έξω και πηγαίνετε να κηρύξετε εκεί μέσα στο ναό. Πάνε λοιπόν όλοι, κηρύττουν μέσα στο ναό. Πρωί-πρωί μαζεύεται το συνέδριο, λέει: φέρ' τους, βγάλ' τους αυτούς να τους μιλήσουμε. Πάει ο στρατηγός του ιερού με τους στρατιώτες και λέει: πού πήγαν αυτοί. Εσείς δεν τους βρούνε, εμείς εδώ είμαστε, δεν κουνήθηκε τίποτα. Πάνε λοιπόν, ψάχνουν και τους βρίσκουν και κήρυταν. Λέει αυτούς που φυλακίσαμε είναι έξω και κηρύττουν. Μαρτυρία, αδελφοί, ο Κύριος θα κάνει τον κόσμο να καταλάβει ότι δεν πρόκειται για ψαράδες και ανθρώπους και μαραγκούς, ότι πρόκειται για τον Κύριο ο οποίος είναι μέσα στην Εκκλησία του. Και αν λέει η δόξα του έσχα του οίκου θα είναι μεγαλύτερη του πρώτου. Ο ίνος που έκανε ο Κύριος στο γάμο της Κανά ήταν πολύ πιο γευστικός από τον πρώτο ίνο. Και αυτός είναι ο δεύτερος ίνος τώρα. Είναι η έσχατη εκκλησία. Θα πάρουμε τη βροχή την πρώιμη και την όψιμη στον πρώτο μήνα. Εκείνη ήταν η πρώιμη βροχή του φθινοπόρου. Τώρα θα πάρουμε εκεί τις δύο βροχές. Εναπολύπεται διπλάσια ευλογία. Ο Κύριος αν ήταν τότε έτσι μέσα στην εκκλησία του, τώρα τι θα κάνει αδερφή. Θέλω λοιπόν να πάρουμε πίστη, να έχουμε χαρά και να χτιστούμε, να οικοδομηθούμε ένας κοντά στον άλλον. Δεν ξέρετε τι κοστίζει μια διχόνοια. Τι κοστίζει ένας διχασμός στο σώμα του Κυρίου. Ξαφνικά το σπίτι του Κυρίου έχει ρήγματα. Μια σανίδα φεύγει, άλλη μια σανίδα φεύγει. Μπαίνουν μέσα οι αέριδες μετά. Δεν μπορεί να κατοικήσει ο Κύριος. Θέλει να σφιχτούμε, να αγκαλιαστούμε, να πιστέψουμε ένας τον άλλον. Για τον Κύριό μας. Να καταλάβουμε αυτή την καρδιά του Κυρίου. Δεν μου λέτε ποια είναι η επαγγελία στα χερουβίμ. Ποιο είναι το μεγαλείο των χερουβίμ. Ότι είναι φτιαγμένα από το ίδιο υλικό που είναι το καπάκι και φτιάχνονται με σφυριές. Για να γίνεις χερουβίμ πρέπει να γίνεις από το ίδιο υλικό της καρδιάς του Κυρίου. Να αγαπήσεις το σώμα του και να είσαι πρόθυμος να δώσεις τη ζωή σου γι' αυτό. Ο Παύλος ήταν έτσι. Ευχόμην να γίνω ανάθεμα υπέρ των αδερφών μου, των κατασάρκα συγγενών μου. Για να έρθουν αυτοί να γνωρίσουν τον Κύριο. Να γινόταν ο ίδιος ανάθεμα, αν γινότανε. Για να έρθουν εκείνοι να γνωρίσουν τον Κύριο. Τέτοια καρδιά αγάπης. Και αυτό που τους φτιάχνει είναι να επισκιάσουν. Να έχουν φτερά. Όχι νύχια. Φτερά. Σε έδιρε κανείς με φτερό? Μπορεί να σε δίρει? Μπορεί να σε χτυπήσει με φτερό? Δεν πονάς. Ό,τι και να σου κάνει το φτερό είναι φτερό. Μπορεί να σε αγγίξει απαλά μονάχα το φτερό. Και να νιώσεις και τον αέρα. Και όταν συνήχον το λέει τα φτερά τους και χτυπούσανε, ήταν ως φωνή στρατοπέδο. Ποιο είναι το στρατόπεδο? Η Εκκλησία. Τώρα που ψάλαμε ήταν η φωνή του στρατοπέδου. Φωνή υδάτων πολλών, ως φωνή παντοδυνάμου. Πνευματική φωνή της Εκκλησίας. Τους πήραν μέσα μετά, τους έδιραν τους μαθητές. Έκλεγαν. Εγώ δεν περίμενα να γίνουμε θέατρο. Δεν περίμενες. Μα, να τι, μαθητές πρώτοι. Το θεμέλιο είναι θέατρο. Κλαίγανε. Έχαιρονται επειδή αξιώθηκαν να πάθουν για το όνομα. Πω πω, εκκλησία. Εκκλησία. Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτή την εκκλησία? Αργότερα ο Στέφανος βλέπουμε να στέκεται σε όλο το συνέδριο. Γιατί? Γιατί μέσα σε λίγα χρόνια θα αρχόντουσαν οι Ρωμαίοι και θα τους ισοπεδώνανε όλους. 250.000 σταυρούς έστησαν οι Ρωμαίοι. Το αίμα έτρεχε μέσα στην Ιερουσαλήμ και ήταν σαν ποτάμι, έσβηνε φωτιές. Και ο Κύριος ήθελε ισχυρούς μάρτυρες της παρουσίας του να σηκωθούν και να μαρτυρήσουν σε αυτόν τον λαό. Εάν ο Κύριος σε κάλεσε να γίνεις ένα τέτοιος μάρτυρας, τι θα πεις? Κύριε, στείλε κανέναν άλλον. Είπαμε, αλλά όχι τόσο σοβαρά. Και δεν αγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου. Μέχρι θανάτου. Ο Παύλος λέει, εγώ είμαι δέσμιος για το λόγο και τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Δεν τον ένοιαζε τίποτα. Να πω και αυτό. Μουσουλμάνοι. Πόπο, φανατικοί άνθρωποι. Ήτανε πριν 2-3 χρόνια, 4, πόσο ήτανε, κάποιοι τουρίστες, Ιαπωνέζοι, ηλικιωμένοι άνθρωποι, πήγαν στο Λούξορ για να δουν εκεί τα αρχαία και πέσανε 7 μουσουλμάνοι φανατισμένοι, τους θερίσανε τους ανθρώπους και ενώ ήταν ακόμα οι άνθρωποι πληγωμένοι κάτω, κόβανε με τις χατζάρες χέρια και πόδια και πηδάγανε πάνω. Φαντάζεσαι έναν τέτοιο άνθρωπο να τον κάνει ο Κύριος χριστιανό? Μπορεί? Μας έχει δώσει ένα παράδειγμα εδώ. Ο Σαύλος πνέων απειλήν και φόνο. Ιουδαίος κρατούσε τα ρούχα αυτών που λιθοβόλησαν τον Στέφανο. Μισούσε την εκκλησία με τέλειο μίσος. Έπαινε παντού και έσαρνε τους ματές στις φυλακές όλους. Δεν γλίτωνε κανείς από τα νύχια του. Είχε κάνει όνομα ο Παύλος. Ποιος τον βρήκε? Βλέπετε η δόξα του Κυρίου. Τον βρήκε στον δρόμο. Κάτω ο Παύλος. Ποιος είσαι, Κύριε? Σκληρών σοι λακτίζειν προς κέντρα. Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίο σοι διώκεις. Πήγαινε στη Δαμασκό και θα σου πω τι θα κάνεις. Τυφλώθηκε αμέσως. 3 μέρες. Στείνει ραντεβού ο Κύριος με τον Ανανία. Πολλές φορές λέμε, Κύριε, πού να βρω ανθρώπους να μιλήσουμε? Ας τον Κύριο να σου στήσει ραντεβού. Τα στείνει τέλεια ο Κύριος. Ανανία, ειδού εγώ, Κύριε. Πήγαινε στο σπίτι Τι ίνος ήτανε? Του Ιούδα. Θα βρεις εκεί έναν τον Σάβλο. Τον Σάβλο! Αυτός, Κύριε, δέρνει τους χριστιανούς. Αυτός είναι σκεύος εκλογής, δι' εμέ. Είναι τυφλός, θα πας και θα βάλεις τα χέρια σου επάνω του, θα δει, θα βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Εγώ τον κάλεσα, είναι σκεύος που θα φέρει το λόγο μου σε ηγεμόνες και μεγιστάνες. Υπάρχει πρόβλημα για τους φανατικούς μουσουλμάνους? Να τους φέρουμε στον Κύριο? Όχι, όταν η παρουσία του Κυρίου είναι ανάμεσά μας. Σαούλ, αδελφέ, ήρθα για να επιθέσω τα χέρια μου, να αναβλέψεις και να πλειστείς Πνεύματος Αγίου. Εκείνο το βράδυ βαπτίστηκε ο Παύλος στο νερό

και το σώμα. Δική σου εκκλησία. Έλα και πάρε την κληρονομία σου. Δική σου είναι. Κάτσε στον θρόνο σου. Σου έχουμε ετοιμάσει στον θρόνο. Θα έρθει ο Κύριος. Θα έρθει η αδερφή. Θα έρθει. Ένα άλλο ραντεβού. Ο Κορνήλιος στεκότανε, προσευχόταν στον Θεό. Δεν ήξερε ο άνθρωπος. Απλά είχε ακούσει προσήλυτος Ιουδαίος. Στους Ιουδαίους ήταν. Πάει ο άγγελος και του λέει: στείλε στο σπίτι του Σίμωνα του Δυρσόνδεψη, που είναι κοντά στην παραλία, ξενίζεται ο Πέτρος. Φώναξε τον, έχει λόγους ζωής αιωνίου να σου αναγγείλει. Στέλνει δύο δούλους. Ταυτόχρονα ο Κορνήλιος φωνάζει τον κόσμο, όλη την οικογένειά του, τους γνωστούς του που ήξερε ότι θα ακούγανε. Ταυτόχρονα ο Πέτρος προσεύχεται και λέει, βλέπει μια όραση μεσημέρι, ένα σεντόνι με όλα τα κάθαρτα ζώα και του λέει ο Κύριος, σφάξε και φάγε Πέτρο. Κύριε, μη γέννητο. Ποτέ δεν έφαγα κάτι ακάθαρτο. Δεύτερη φορά, Πέτρο, σφάξε φάγε. Τρίτη φορά, Πέτρο, σφάξε φάγε. Τι να σημαίνει άραγε αυτό, τι να σημαίνει, Κύριε, τι σημαίνει. Εδώ είναι το σπίτι του Σίμωνα. Ναι, εδώ ξενίζεται ο Πέτρος, ναι. Φανερώθηκε ο άγγελος στον Κύριό μας τον Κορνήλιο, πρέπει να έρθει να μιλήσει τα λόγια του Θεού. Το σπίτι του Κορνήλιου. Ποιος έκανε το ραντεβού? Ποιος το έκανε, αδερφή? Πότε ο Κύριος σου έκανε τέτοιο ραντεβού τελευταία, πες μου. Το έχει κάνει ο Κύριος πρόσφατα. Έχω ακούσει στην Μεσίνα της Ιταλίας, στην Σικελία κάτω. Έχω ακούσει αδερφές την ομολογία τους, που στην προσευχή μέσα ο Κύριος τους έλεγε, πηγαίνετε στην τάδε οδό, στον τάδε αριθμό, θα χτυπήσετε την πόρτα, περιμένουν να ακούσουν τους λόγους μου. Πηγαίνουν, χτυπάνε την πόρτα και λένε, εσείς είστε που θα μας μιλήσετε? Μάλιστα, εμείς είμαστε, ελάτε μέσα. Τελείωσε. Πώς θα γίνει άρα για το έργο του Θεού, αδελφοί? Τι λέτε, εμείς θα το κάνουμε ή θα αφήσουμε τον Κύριο να το κάνει μέσα από εμάς? Θες να βγάζεις νερό από το πηγάδι για να ποτίσεις χιλιάδες τρέμματα με το κουβαδάκι? Πόσο θα βγάλεις? Μέχρι να πάει αυτό το κουβαδάκι εκεί, πάει το νερό. Ξατμίστηκε. Θέλουμε την παρουσία του Κυρίου όπως ήταν τότε. Δεν γίνεται διαφορετικά, αδελφοί. Εάν νοιαζόμαστε, αν έχουμε καρδιά και πραγματικά επιθυμούμε να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει, η σκηνή του η Άγια, πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά. Να δούμε, θα συνεχίσουμε να είμαστε έτσι? Πρέπει τελικά ο λόγος του Κυρίου να μπει τόσο μέσα που να γίνει η ζωή μας. Δεν έχουμε τίποτα, αδελφοί, να φοβηθούμε. Δεν έχουμε κανένα εμπόδιο. Τα εμπόδια είμαστε εμείς, οι ίδιοι. Και αυτό πρέπει να παραμεριστεί, να φύγει τώρα από μπροστά μας. Έγινε διωγμός. Έφυγε ο Φίλιππος, πήγε στη Σαμάρια, σώζεται η πόλη ολόκληρη από έναν άνθρωπο. Ένας άνθρωπος έφερε στα γόνατα μια πόλη. Μ' ακούτε, αδερφοί? Πολύ ωραία. Έγιναν θαύματα, σημεία και τέρατα μέσα στην Σαμάρια. Ακόμα και αυτός ο Σίμων, ο μάγος, βαπτίστηκε στο όνομα του Ιησού Χριστού και έμεινε στα πόδια του Φιλίππου, γιατί έβλεπε την δύναμη του Θεού τη μεγάλη. Πολύ ωραία. Έρχεται ο Πέτρος και ο Παύλος, εδραιώνουν την εκκλησία και λέει ο Κύριος στο Φίλιππο. Άλλο ραντεβού. Φίλιππε. Ναι, Κύριε. Πήγαινε κάτω στη Γάζα. Έρημος τώρα αυτή. Αμήν. Πού πας, Φίλιππε? Μου είπε ο Κύριος να πάω στη Γάζα. Τι θα κάνεις εκεί? Δεν ξέρω. Εκείνος μου είπε, πάω. Αμήν. Θα προσευχόμαστε, αδελφέ. Ο Κύριος να είναι μαζί σου. Έτσι του λέγανε ή του λέγανε, έλα Φίλιππε τώρα, σε σένα βρήκε ο Θεός να... Έτσι έλεγε η εκκλησία. Ή γνώριζαν, καταλάβαιναν και ήταν όλοι ένα σώμα. Πιστεύω ήταν πολλοί που προσεύχονταν για τον Φίλιππο. Πάρα πολύ. Πάει και βρίσκει μια άμαξα. Και λες, μα είναι δυνατόν τώρα ο Θεός να το στείλει για ένα άτομο εκεί? Αμήν, για ένα άτομο μπορεί να σε στείλει στην άλλη άκρη του κόσμου. Αλλά δεν τον έστειλε για ένα άτομο. Έσωσε μια πόλη, τώρα ο Φίλιππος θα έσωσε ένα έθνος ολόκληρο. Ποιος έσωσε? Την Αιθιοπία. Γιατί

0: Εκεί που τον έστειλε ο κύριος ήταν ο υπουργός των οικονομικών της βασίλισσας της Καντάκης, της Αιθιοπίας. Και αυτός ο άνθρωπος έφερε το Ευαγγέλιο στην Αιθιοπία μέχρι σήμερα. Οι Αιθίωπες είναι χριστιανοί εξαιτίας του Φίλιππου, ο οποίος είχε την πίστη να ακούσει τον Κύριο και να ευαγγελίσει έναν άνθρωπο. Έσωσε μια πόλη και ένα έθνος, ένας άνθρωπος. Πόσα έθνη είναι στον κόσμο? Πόσα έθνη είναι? Όταν εργάζεται ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο, πέστε μου, είναι μεγάλη δουλειά για αυτή τη μικρή γη να την κάνει ο Κύριος καλά? Να τη θεραπεύσει, να τη σώσει? Πέστε μου, είναι μεγάλη δουλειά, αδερφοί? Πού είναι το μυστικό μας? Εδώ. Τρομερά πράγματα. Κοιτάξτε τι λέει στο ε 12. Κοιτάξτε λίγο έτσι, μια μικρή αναλαμπή να πάρουμε και να αυτό να το δούμε στο μέγεθός του, να το πολλαπλασιάσουμε, γιατί όντως έτσι είναι. Ε 12. Πολλά δε σημεία και τέρατα εγίνοντο εν το λαό δια των χειρών των Αποστόλων. Όλοι οι Απόστολοι. Πόσοι ήτανε? 12. Και οι 12 κάνανε κάθε μέρα σημεία και τεράστια. Κάθε μέρα γέμισε η Ιερουσαλήμ από τη δόξα του Θεού και από τα θαύματα και τις δυνάμεις. Και ήσαν ομοθυμαδών. Τι θα πει ομοθυμαδών? Με έναν θυμό, με ύψιλο, μια ψυχή, ομοψυχή. Ήτανε όλοι ένα, ενωμένοι. Άπαντες εν της Ιωάννης Σολομώντος. Εκδέτων λοιπόν ουδή σε τόλμα να προσκοληθεί σε αυτούς. Φοβόταν οι άπιστοι να έρθουν μες στην εκκλησία, να προσκοληθούν να κάνουν ό,τι πιστεύουν, γιατί ξέρανε ότι ήταν η ζωντανή παρουσία του Κυρίου. Όμως ο λαός σε μεγάλη είναι αυτούς και προσετίθοντο μάλλον πιστεύοντες εις τον Κύριον πλήθη ανδρώντε και γυναικών. Ο κόσμος έξω, αλλά ο Θεός έφερνε αυτούς που πίστευαν μες στην εκκλησία του. Τι ωραίο πράγμα. Ο σκοπός μας δεν είναι να γεμίσουμε εδώ κόσμο. Με τον κόσμο. Τους σωζωμένους θέλουμε. Αμήν. Τους σωζωμένους. Αυτούς οι οποίοι πράγματι αγαπούν τον Θεό και θέλουν να κάνουν το θέλημά Του. Και λέει, ώστε έφερον έξω εις τας πλατείας τους ασθενείς και έθετον επί κλινών και κραβάτων δια να επισκιάσει καν του Πέτρου, η σκιά του Πέτρου ερχομένου τεινά εξ αυτών. Συνήρχετο δε και το πλήθος των πέριξ πόλεων. Από γύρω γύρω πόλης. Δηλαδή, Ρέθυμνο, από κάτω από τη Μεσαρά, όλη η Κρήτη, τα νησιά, από τη Σαντορίνη, από Αθήνα, ποιος ξέρει από πού. Ο κόσμος θα κάνει το ταξίδι και θα έρθει εφόσον ξέρει ότι ο Κύριος εργάζεται και κάνει θαυμάσια. Παρουσία του. Στις πλατείες μέσα. Γιατί στις πλατείες δεν είχα χώρο. Πού να τους βάλω όλους αυτούς? Σας είπα, όταν κατέβει αυτή η δόξα του Κυρίου, δεν θα έχουμε χώρο. Τα στάδια και αυτά θα μπουκώσουν. Αμήν. Μπορούμε, αμήν. Μόνο να κατέβει η δόξα του Κυρίου. Γι' αυτό, αδερφοί, πρέπει να ανοίξουμε την καρδιά μας. Πρέπει να πάρουμε θέση, πρέπει να πάρουμε αποφάσεις για να γίνει το θέλημα του Κυρίου. Το σπίτι του, το κατοικητήριό του, για να εκδηλωθεί η δόξα του Θεού, να ξεχυθεί μέσα από το λαό του ο Κύριος. Όταν όλοι ασχολούμαστε και όλοι εργαζόμαστε και από όλους μέσα φανερώνεται η δόξα, τα θαύματα και οι δυνάμεις, τα τέρατα και τα σημεία, τι θα γίνει? Το νησί αυτό θα ανταποκριθεί τέλεια, σας πληροφορώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεν θα μείνει ένας κριτικός χωρίς να είναι αναγεννημένος. Τα δαιμόνια θα διώξουμε. Εδώ κάτω από την Κρήτη είναι το πιο βαθύ σημείο της Μεσογείου. Εκεί μέσα θα τα στείλουμε. Να κάθονται στο βυθό. Γιατί επάνω εδώ οι Άγιοι του Θεού πήραν την κληρονομία του Κυρίου. Κληρονόμησαν τη Χάνα. Διώξανε τους γίγαντες και όλους αυτούς τους Ανακίμ και τους Ραφαΐμ και μάστε που είχαν μιλήσει για τους γίγαντες της Χανάν. Όλους θα τους διώξουμε από εδώ πέρα. Με τη δόξα του Κυρίου. Με τη δόξα του Κυρίου. Συνήρχεται δε και πλήθος των πέριξ πόλεων εις Ιερουσαλήμ φέροντες ασθενείς και ενοχλουμένους υποπνευμάτων ακαθάρτων ήτινες εθεραπεύοντο απάντες. Πότε αλλού χρησιμοποιείται αυτή η φράση, θυμάστε? Στα Ευαγγέλια. Ο ίδιος που εθεράπευε άπαντας, που ερχόταν σε αυτόν τότε, ο ίδιος εθεράπευε άπαντας και μέσα στην Εκκλησία. Τώρα, γιατί δεν βλέπουμε να γίνονται όλα αυτά που ζητάμε? Γίνονται, αλλά όμως όχι όλα. Γιατί? Γιατί ακόμη δεν μπήκανε οι σανίδες στη θέση τους. Δεν ενθρονίσαμε τον Κύριο. Δεν τον μυρώσαμε με το μύρο της Ομόνοιας. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Θέλω να αναλογιστούμε πολύ σοβαρά, αδελφοί. Τώρα τελευταία έχω πάρα πολύ αγωνία μες στο πνεύμα μου. Γιατί ξέρουμε η λύση είναι η παρουσία του. Όχι σε ένα άνθρωπο. Με ένα άνθρωπο δεν γίνεται το έργο του Κυρίου, αδελφοί. Είδατε. Πολλές σανίδες. Πολλές πέτρες. Λίθη. Ο Κύριος θέλει όλους μας να ανταποκριθούμε. Αλλά πρέπει τώρα να λάβουμε υπόψη μας πολύ σοβαρά το κάλεσμα που μας κάνει ο Κύριος. Το λέω αυτό όχι για να. Αυτό που θα πω τώρα. Όχι έτσι για να υψώσουμε λίγο τους εαυτούς μας να νιώσουμε όμορφα. Είναι όμως μια ομοία αλήθεια. Αυτό που ο Κύριος κάνει και ζητάει από εμάς αυτή την ώρα, η υπόλοιπη Ελλάδα ούτε καν το γνωρίζει. Δεν το ξέρουμε. Έχουν μείνει κάτω, είναι ακόμα αυτοί έξω στην αυλή. Σε εμάς το έδειξε ο Κύριος. Τι θα κάνουμε, αδελφοί? Πρέπει να αναλογιστούμε και τελικά να δούμε τι θα κάνουμε σαν άνθρωποι. Εδώ είναι το σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ανθρώπους που ο Κύριος τους κάλεσε με το όνομά τους, έχει βάλει μέσα μας κλίση. Έχουμε δει τη δόξα Του, έχουμε γνωρίσει την αγάπη Του. Καταλαβαίνουμε το λόγο μας, τον άνοιξε διάπλατα. Και ο Κύριος θέλει τώρα να πάρουμε αποφάσεις. Θα αγαπήσουμε, αδελφοί, την ομάδα του Κυρίου, το λαό Του, την Εκκλησία Του. Θα θελήσουμε να χτιστούμε, να οικοδομηθούμε. Σημαίνει ότι θα πάρω θέση δίπλα στον αδερφό μου και δεν κουνιέμαι. Πόσο? Μα και αν με τσιμπήσει, θα το συγχωρήσεις. Εάν με τσιμπήσει δύο φορές, πάλι θα το συγχωρήσεις. Και αν με τσιμπήσει και τρίτη φορά, Κύριε, μέχρι πόσες φορές να με τσιμπήσει τη μέρα? Μέχρι 7 μπορώ να το συγχωρήσω. Ο Κύριος που κάθεται στο θρόνο τι λέει? Θα κάτσεις εκεί, δεν θα κουνηθείς. Θα τον αφήσεις να σε τσιμπάει μέχρι να κουραστεί. Και θα τον αγαπάς. Και έτσι θα τον κερδίσεις. Έως 77. 70 φορές το 7, 490 φορές κανένας δεν μπορεί να σε πειράξει τόσες πολλές φορές τη μέρα. Θα τον κουράσεις με την αγάπη σου και θα τα παρατήσει. Και θα πει, αυτός ο άνθρωπος πραγματικά με αγαπάει και παραδίνομαι. Πετάω τα όπλα μου. Αδελφέ, σε ευχαριστώ που με κέρδισες. Κάτσω κι εγώ εδώ τώρα. Πώς μας κέρδισε ο Κύριος? Εμείς τον καρφώναμε, τον φτύναμε, τον βρίζαμε. Εκείνος τι έλεγε? Πάτερ, δώσ' τους λίγο χρόνο ακόμα. Γιατί ξέρω ότι θα έρθουν μια μέρα κοντά μου. Ελέησέ τους, κάν' τους χάρη. Σε αυτό το σώμα ήρθαμε. Αυτή είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Είμαστε η ουσία. Ελάτε να προσευχηθούμε, αδελφοί, ο Κύριος να το κάνει, σας παρακαλώ. Κύριε μου, αυτό το έργο μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις μέσα μας. Μόνο εσύ, εγώ, το μόνο μπορώ να είναι να εκφράσω αυτά που εσύ επιθυμείς, Χριστέ μου. Αλλά θέλω εσύ να επισκεφθείς το κάθε παιδί σου χώρια. Τον κάθε Άγιο σου, την κάθε Αγία σου. Το κάθε άτομο που κάλεσες με το όνομά του, Κύριε. Και θέλω να μας γεμίσεις με την ομόνοια σου, με την ενότητά σου, Κύριε, με την αγάπη σου, να αγαπήσουμε ένας τον άλλον ένθερμα, Κύριε. Ιησού, και καθώς είμαστε ενωμένοι, αδιάσπαστοι, αγαπημένοι, κρατώντας την Άγια Ομολογία που μας έχεις δώσει, την θέση που μας έδωσες, Κύριε, στο σώμα Σου, θέλουμε να φανερωθεί η δόξα Σου, Κύριε. Να έρθεις να καθίσεις στο θρόνο Σου. Εμείς την ώρα αυτή, Ιησού μου, θέλουμε να Σε χρήσουμε κεφαλή. Να Σε χρήσουμε με την ομόνοιά μας, Κύριε. Με την ενότητά μας, να χρήσουμε Εσένα, αρχιερέα μας, βασιλιά μας, για να πάρεις Εσύ ιδιοκτησία και εξουσία, Κύριε Θεέ μου, για ιδιοκτησία και για δική Σου εξουσία όλη την Εκκλησία Σου, Κύριε Θεέ μου. Παραδεινόμαστε στο θέλημά Σου, παραδεινόμαστε στη χάρη Σου, Κύριε. Έλα και επισκέψου τον κάθε ένα από εμάς, Κύριε, στον ύπνο μας, στον ξύπνιο μας. Δώσε στο λαό Σου οράσεις, δώσε στο λαό Σου μαρτυρία, Κύριε, και βάλε μέσα μας, Χριστέ μου, Εσύ, αυτό το ζέον πνεύμα, αυτή τη γλυκιά αγάπη, Κύριε, της παρουσίας Σου, να ενωθούμε ένας με τον άλλον, Κύριε Ιησού Άγιε, και να είμαστε ένα τείχος αδιάσπαστο, Άγιο, ένας ναός της δόξας Σου, Κύριε Θεέ μου. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας, σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου, για το έλεος και ζητάμε να γίνει το δικό σου το θέλημα μέσα στη ζωή μας, Κύριε. Θέλουμε, Κύριε, να σε ευαρεστήσουμε κατά πάντα. Και σου ζητάμε ακόμα αυτή την ώρα εσύ να ευλογήσεις το λόγο σου, Κύριε. Είμαι ένας άχρηστος δούλος σου, Κύριε, που με κάλεσες, Κύριε μας, και στέκομαι επειδή εσύ κάνεις χάρη μες στη ζωή μου. Και σου ζητάω να χρήσεις ό,τι ακουστεί, να χρήσεις τα ότα των αδελφών μου, Κύριε, να φέρει επίδραση μες στη ζωή τους και αποτέλεσμα, Κύριε, αγιοσύνης, Κύριε, και αφιέρωσης για το όνομά σου. Για τη δόξα τη δική σου και μόνο, Κύριε. Αμήν. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Αφότου μας κάλεσε ο Κύριος και έχουμε διανύσει μια πορεία. Έχουν αλλάξει πράγματα μέσα στη ζωή μας. Και αλλάζουν. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα για τον Κύριο. Εκείνο όμως, αδελφοί, που περισσότερο από οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να προσέξουμε ως κόρην οφθαλμού. Αυτό που ευαρεστεί τον Κύριο και από αυτό έχει να επηρεάσει το κάθε τι μέσα στη ζωή μας. Τι είναι εκείνο που αρέσκεται ο Κύριος στη ζωή του κάθε πιστού. Μπορούμε να το πούμε και διαφορετικά. Τι είναι εκείνο το οποίο δεν ευαρεστεί τον Κύριο. Καθότι, ναι μεν, κάποιος πιστός δέχτηκε την αγάπη του, κατάλαβε την έννοια της θυσίας του και της συμφιλίωσης με το ζωντανό Θεό και παρόλο που μας δίνει μέσα στο λόγο του να καταλάβουμε το θέλημά του, θέλω να δούμε σήμερα, αδελφοί, στην Αποκάλυψη, στο Β' κεφάλαιο, από το 1, Β' 1, Αποκάλυψη Β' 1. Έχει να κάνει με την πρώτη μας αγάπη, με τη θέρμη της καρδιάς μας για Εκείνον. Εκείνο το οποίο συγκινεί την καρδιά του Κυρίου και αυτό που θα πρέπει να ελέγξουμε τους εαυτούς μας και να ελέγχουμε διαρκώς. Να μην το χάσουμε. Και αν διαπιστώσουμε ότι κάτι έχει χαθεί, μας δίνει τον τρόπο πώς να το αναχτίσουμε. Γιατί, λέει, για τον Άγγελ μιλάει για μια εκκλησία, για την εκκλησία της Εφέσου. Και λέει, ταύτα λέει ο κρατών τους 7 αστέρας εν τη δεξιά αυτού, ο περιπατών εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών. Τώρα δεν είναι πλέον ο Ιησούς ο ταπεινός που ήρθε πάνω στο γαϊδουράκι, αλλά είναι ο Ιησούς στον οποίον έχει δοθεί πάσα η εξουσία εν ουρανό και επί της γης, ο οποίος είναι αναστημένος, είναι ένδοξος, εκείνος είναι που είναι, όπως μας λέει, μαζί μας, είναι μαζί μας, είναι μέσα στην εκκλησία εργάζεται. Και λέει στην Έφεσο, εξεύρω τα έργα σου και τον κόπο σου και την υπομονή σου και ότι δεν δύνασαι να υποφέρεις τους κακούς. Και δοκίμασα τους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι και έβρες αυτούς ψευδείς. Και υπέφερες και έχεις υπομονή και δια το όνομά μου εκοπίασας και δεν απέκαμες. Βλέπετε, ο Κύριος βλέπει τον κόπο μας, βλέπει το κάθε τι καλό, βλέπει το ότι εάν αντιστέκεσαι στο ψέμα, στην αμαρτία, δεν μπορείς να υποφέρεις την αδικία και το κακό. Ακόμα και αν, λέει, υποφέρεις για το όνομά Του. Όμως έχω τι κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτην αφήκας. Θέλω να το πάρουμε αυτό το βράδυ, αδελφοί, θετικά, επικοδομητικά, αλλά και ένα καμπανάκι κινδύνου το οποίο μπορεί να συμβεί αν συνέβη και στην Έφεσο, γιατί όχι σε μας. Δεν θέλουμε εκείνη την ημέρα που θα σταθούμε μπροστά Του σαν σώμα, αλλά και ο καθένας προσωπικά μπροστά στο βήμα Του, να σου πει ή να μου πει ότι ξέρεις κάτι, εντάξει, αυτό το καλό και εκείνο και αυτό καλά τα έκανες, αλλά επειδή ο Κύριος εξετάζει τα κίνητρα της καρδιάς, αυτό που εκ του ασφαλούς θα μας φτάσει μέχρι τέλους και με παρησία θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Κυρίου, είναι εάν έχουμε αυτό το ένα που ο Κύριος το ζήτησε και το ζητάει από τον κάθε παιδί Του. Την αγάπη μας για Εκείνον. Την πρώτη αυτή αγάπη που σκύρτησε την καρδιά μας και είπαμε, ναι Κύριε, δέχομαι τη θυσία Σου, δέχομαι τη δική Σου αγάπη μέσα στη ζωή μου. Εκεί είναι που σπάσαμε, εκεί είναι που μετανοήσαμε, εκεί είναι που οτιδήποτε άλλο το βάλαμε κατόπιν, δεύτερο. Και το πρώτιστο ήταν για μας ο Κύριος. Το θέλημά Του, ο λόγος Του, τα αδέλφια μας. Με τον καιρό κάτι αλλάζει. Αναγεννηθήκαμε και πλέον τι γίναμε, σαν ένα νεογέννητο βρέφος που τρεφόμαστε με το λογικό και άδωλο γάλα, που είναι ο λόγος Του. Τι μαθαίνουμε, να αναζητάμε την παρουσία Του στη ζωή μας, μέσω της προσευχής, να πληρωνόμαστε με το Πνεύμα Του, την αγάπη Του και παίρνουμε δύναμη για να αντιμετωπίζουμε τις δοκιμασίες. Και στο πρώτο στάδιο της ζωής μας, το κάθε αναγεννημένο παιδί του Θεού, και ενώ άλλαξε η ζωή του και απαλλάχτηκε από αμαρτωλές επιθυμίες, όμως δεν πάβει να βρίσκεται σε μια ευάλωτη πνευματική ηλικία. Δηλαδή είναι σαν το μωρό που συνέχεια τι θέλει κάποιον να το φροντίζει. Γι' αυτό και ο Κύριος, τι γίνεται. Η ψυχή έχει ζήλο, έχει επιθυμεί, θέλει τα του Κυρίου. Ο Κύριος τον ενισχύει. Είναι η παρουσία Του εκεί. Και έτσι αναπτύσσεται αυτή η πρώτη αγάπη του αναγεννημένου χριστιανού προς τον Κύριο. Η οποία αγάπη του δίνει όθηση να συνεχίσει την πορεία μαζί του. Μπορείς να σταθείς ενάντια στους συγγενείς, σε εκείνους που σε κατακρίνουν. Δεν σε νοιάζει, γιατί αυτό που βιώνεις μέσα σου, η αγάπη σου για τον Κύριο, είναι ισχυρή, είναι δυνατή και το βάζεις πάνω από οτιδήποτε άλλο. Όσο μεγαλώνει όμως το πνευματικό παιδί, ο Κύριος θέλει να μας μάθει να περπατάμε σιγά σιγά και μόνοι μας, αδελφοί. Δηλαδή, όταν βιώνεις και αισθάνεσαι την παρουσία του Θεού και τη δύναμή Του, τότε μπορείς να πεις ότι Τον αγαπάς και στέκεσαι για Εκείνον. Αν ο Κύριος πει, για να δούμε τώρα, τι θα κάνεις χωρίς εμένα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί. Ο πατέρας απέσυρε την παρουσία του από τον Ιησού Χριστό πάνω στο Σταυρό. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί έπρεπε να πάρει το βάρος, την κατάρα της αμαρτίας μας επάνω του. Μόνος του. Και ο Ιησούς τι είπε? Τι έκανα και ανέβηκα εδώ πάνω? Ήτανε ο άνθρωπος Χριστός. Το πνεύμα του ανθρώπου Χριστού. Αναζητούσε το πνεύμα του τον Πατέρα. Αυτόν που αγαπούσε. Πατέρα, Πατέρα, γιατί με εγκατέλειψε? Όχι ότι παραπονέθηκε, όχι ότι γρίνιαξε ο Κύριος, απλά του έλειπε. Στάθηκε όμως μέχρι τέλους, για να έχουμε εμείς την ευκαιρία να αποκατασταθούμε, για να ανοίξει το δρόμο της ευλογίας για τα Άγια των Αγίων, εκεί που είναι η παρουσία και η δόξα του Θεού. Μας έδωκε είσοδο μέσα στην ευλογία. Ο Κύριος λοιπόν θέλει να μας μάθει να περπατάμε και μόνοι μας. Έχουμε βιώσει όλοι και ξέρουμε σαν γονείς, όταν το παιδί μας, το μικρό, μπουσουλάει κάποια στιγμή, τι λες, για να δούμε, για, προσπάθησε τώρα μόνος. Κάνει μερικά βήματα, παπ, κάτω. Πας εκεί, θα το σηκώσεις. Και ο Κύριος το ίδιο κάνει σε εμάς, στην αρχή. Ο αναγεννημένος χριστιανός που έχει πάρει την απόφαση να ακολουθήσει τον Κύριο μέχρι τέλους, αυτό συνεχίζεται, αλλά τι γίνεται στην πορεία? Ο αριθμός των πτώσεων με την πάροδο του χρόνου μειώνεται, μέχρι ότου τελικά μαθαίνει το παιδί του Θεού να σταθεροποιείται και να στέκεται στο θέλημα του Κυρίου. Αμήν. Ο Κύριος μπορεί να είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων, αλλά τι κάνει? Σέβεται το ελεύθερο θέλος. Σέβεται. Εκείνο που εκτιμάει είναι όταν εσύ με το ελεύθερο θέλος σου τον ακολουθείς και τον αγαπάς. Και αυτό θέλει να δει μέσα στην καρδιά του πιστού. Να δει. Με τη δική μας θέληση, ώστε με τον τρόπο ζωής μας να αποδείξουμε ότι και εμείς τον αγαπούμε. Εκείνο που μας μαθαίνει όμως, αδελφοί, είναι ότι χωρίς εκείνον δεν μπορούμε. Τι κάνεις? Τρέχεις εκείνον. Είναι, λέει, πλησίον των αγαπώντων αυτών. Και όσο εμείς εκζητούμε την παρουσία Του στη ζωή μας, τόσο εκείνος είναι πρόθυμος και ανταποκρίνεται πάντα στην εκζήτησή μας. Και θέλω να το δούμε, αδελφοί, από πού ξεκινάει να χάνεται αυτή η πρώτη αγάπη. Υποθετικά. Δεν λέω ότι την έχει χάσει κάποιος μας, αλλά το πώς μπορεί να συμβεί και να τη χάσουμε και να προσέξουμε να μην γίνει ποτέ. Όταν αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα, όταν ζούμε μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος είναι και ποιον έχει κύριο, το διάβολο. Όταν διαρκώς βαλόμαστε από το ψέμα, από την απάτη. Μου κάνει εντύπωση, αδελφοί, άκουγα πρόσφατα κάποιον ο οποίος έχει μια μουσική τραπ, νομίζω πώς τη λένε, και έδινε συνέντευξη, μπορεί να το είδατε κάποιο, σε ένα δημοσιογράφο. Πώς, με ποιο τρόπο, λέει, μα αυτή η μουσική παροτρύνει τους νέους σε βία. Λέει, εσύ δεν έχεις ποτέ τσακωστεί με τη γυναίκα σου. Δηλαδή, προσέξτε, και ο δημοσιογράφος λέει, ναι, αλλά όχι. Δηλαδή, δεν έπιασε να καταλάβει την τρίπλα το τι εδώ πρόκειται για κάτι το οποίο υποκινεί σε βία. Και έρχεται με... Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί. Με ένα λογικό, αληθοφανές επιχείρημα, αλλά το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το να σταθεί απέναντι σε αυτό που ο διάβολος κάνει και παρασύρει πολλούς νέους. Επιδράει στο πνεύμα τους αυτή η μουσική και τα κάνει βία τα παιδιά. Τα εθίζει στα ναρκωτικά. Και χίλια δυο άλλα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όπα. Εδώ βλέπουμε χειροπιαστά παραδείγματα. Πώς θα μπορέσεις να το εντοπίσεις αυτό και να σταθείς και να πεις «Όχι, δεν είναι έτσι». Πώς θα μπορέσεις να ξεπεράσεις τις παγίδες του διαβόλου, γιατί έχει να κάνει να σε πείσει. Ξέρεις, στέκεσαι για τον Κύριο, για την αλήθεια Του και είσαι μια απειλή για Αυτόν. Σου έχει δώσει τη ρομφαία, την αλήθεια, να μπορέσεις να κόψεις το ψέμα, το σάπιο και να σταθείς για το Άγιο, το θέλημα του Κυρίου. Πώς μπορείς να τα καταφέρεις? Μας δίνει ο Κύριος και μας επισημαίνει τον κίνδυνο αυτό μέσα σε παραβολές. Τι λέει? Μια παραβολή, διαβάζουμε ότι η πρόσκληση ενός βασιλιά στους καλεσμένους, η πρόσκληση για το γάμο του γιού του. Λέει, εκείνοι όμως αμελήσαντες απήλθον ο μεν εις τον αγρόν αυτού, ο δε εις το εμπόριον αυτού. Κατά Ματθαίο ΚΒ5. Ενώ σε άλλη παραβολή, και πού απευθύνεται αυτό, αδελφοί? Ο δάσκαλός μας, ο Κύριός μας που μας αγαπάει, μας προειδοποιεί πώς, ενώ ξεκινάμε καλά, πρόσεξε, γιατί στην πορεία μπορεί να χαθεί αυτή η αγάπη που ευαρεστεί τον Κύριο. Μιλάει για τον άνθρωπο εκεί στο που είχε καλέσει πολλούς καλεσμένους στο μεγάλο δείπνο που ετοίμασε και οι άνθρωποι, λέει, αρνήθηκαν λέγοντες ο ένας «Αγρόν ηγόρασα». «Έχω ανάγκη να εξέλθω και να τον δω». Ο άλλος «Αγόρασα 5 ζεύγη βοών και υπάγω να δοκιμάσω αυτά». Άλλος λέει «Γυναίκα ενυμφεύθην, δια τούτο δεν δύναμε να έλθω». Λουκάς Ιώτα Δέλτα 18-21. Και αυτό που θέλουμε να πούμε σαν συμπέρασμα είναι ότι ναι μεν οι ανάγκες μέσα στη ζωή για να έχουμε το επάγγελμά μας, να κάνουμε αυτά που είναι απαραίτητα για να δώσουμε στην οικογένειά μας ό,τι χρειάζεται, δεν μας λέει ο Κύριος να μην το κάνουμε. Η διαφορά που είναι, αδελφοί, η διαφορά είναι στην προτεραιότητα που θα δώσουμε. Τι θα βάλουμε πρώτο και τι θα βάλουμε μετέπειτα. Εκεί είναι που θα πρέπει να προσέξουμε για να μην το χάσουμε. Να μην αμελήσουμε δηλαδή την πρόσκληση, την ουράνια πρόσκληση του Κυρίου. Σου έχει δώσει προσωπική πρόσκληση. Και σου λέει τι είναι εκείνο που τον ευαρεστεί. Θέλει την αγάπη σου, θέλει την καρδιά σου, με όλη σου την καρδιά να τον αγαπήσεις και να τον ακολουθήσεις. Γιατί απλά εκείνος σε αγάπησε με όλη του την καρδιά. Είσαι η νύμφη του και είναι ο νυμφίος. Και αυτό που θέλει ο νυμφίος είναι όταν αγαπήσει την νύμφη και εκείνη να ανταποκριθεί σε αυτή την αγάπη. Ο Κύριος μας λέει στους Β' Κορινθίους, στο Ι' Γ' 5, «Εαυτούς εξετάζετε, εάν είστε εν τη πίστη, εαυτούς δοκιμάζετε». Αδελφοί, το κάνουμε αυτό. Εξετάζουμε τους εαυτούς μας. Δοκιμάζουμε τους εαυτούς μας εάν είμαστε στην πίστη, αλλά στην πίστη η οποία ευαρεστεί τον Κύριο. Και το θερμόμετρο ποιο είναι? Η αγάπη μας για Εκείνον. Η πρώτη αγάπη που είχαμε βάλει όλα τα άλλα κατόπιν και το πρώτο, το να είμαστε στα του Κυρίου. Και θέλουμε, εάν το έχουμε χάσει, ο Κύριος το βράδυ αυτό, αδελφοί, θα μας δώσει την δύναμη και τον τρόπο να το αναχτίσουμε. Αμήν. Μας προειδοποιεί ότι η μέρημνος, λέει, του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου και η επιθυμία των άλλων πραγμάτων. Η επιθυμία των άλλων πραγμάτων. Εάν χάσεις αυτή την πρώτη αγάπη, άλλα πράγματα θα θέλουν να την κερδίσουν. Θυμάστε, όταν ήρθε, λέει, ο κατακλυσμός, οι άνθρωποι τι κάνανε? Αγόραζαν, πουλούσαν, νύμφευαν, νυφευόντουσαν, μέχρι ότου το ίδιο, λέει ο Κύριος, θα είναι και όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Άρα τι θέλει να μας πει, τι θέλει να μας περάσει? Όχι ότι δεν θα πρέπει να πάμε στον αγρό μας ή να νυμφευτούμε όταν πρέπει και λοιπά. Αλλά, οκ, βάλ το όμως στη θέση του. Αυτό είναι που θα σε φυλάξει, θα φυλάξει την καρδιά σου. Και ό,τι έχει να κάνει με την καρδιά μας, αδελφοί, Υπάρχει ένα μάθημα που κάνουμε τις Τετάρτες, το οποίο είναι μια ανατομία, αν θέλετε. Ένα υπέρηχο, το τι γίνεται στα πνευματικά. Και αυτό που μας λέει, ότι η καρδιά δεν είναι ένα ξεχωριστό μέρος από την ψυχή και το πνεύμα, αλλά είναι μια σύνθεση όλων των μερών της ψυχής, που η ψυχή αποτελείται, περιλαμβάνει το νου, τη θέληση και το συναίσθημα, συν ένα μέρος του πνεύματος, τη συνείδηση. Και το λέω αυτό παρεμπιπτόντως, γιατί η καρδιά είναι που αγαπάει. Μας λέει ότι όπου είναι η καρδιά σου, εάν δηλαδή η καρδιά η οποία είναι απατηλή, σε ξεγελάσει και αγαπάς λάθος πράγματα, τι γίνεται εκεί. Σου λέει λοιπόν από τι επηρεάζεται η καρδιά. Η καρδιά επηρεάζεται από την ψυχή, είπαμε, το νου, τη θέληση και το συναίσθημα. Και ένα μέρος από το πνεύμα που είναι η συνείδηση. Τι γίνεται τώρα όταν εμείς θέλουμε η καρδιά μας να επηρεαστεί από το θέλημα του Κυρίου και να πράττει αυτά που είναι βάρεστα σε εκείνον. Πώς γίνεται αυτό. Όταν το πνεύμα μας έχει σχέση με το πνεύμα του Θεού, όταν είμαστε αληθινοί προσκυνητές, γιατί λέει οι αληθινοί προσκυνητές λατρεύουν τον Κύριο πώς. Εν πνεύματι και εν αληθεία. Ο λόγος του. Τότε το πνεύμα μας λαμβάνει από πού. Από το πνεύμα του Θεού. Τι λαμβάνει. Τι λαμβάνουμε, αδελφοί. Πρώτα απ' όλα λαμβάνουμε την αγάπη Του. Γεμίζει η καρδιά μας με τα συναισθήματα του Κυρίου. Τα Άγια. Λαμβάνει το πνεύμα μας τον καρπό του πνεύματος. Θα σου δώσει να έχεις χαρά. Τα έχουμε πει ξανά. Από το τίποτα είσαι χαρούμενος, γιατί το πνεύμα το Άγιο έχει επιδράσει μέσα στο πνεύμα σου, έχει πάρει την κατήφια, έχει πάρει τη θλίψη, έχει πάρει ό,τι επιχειρεί ο διάβολος να σου βάλει. Έχει κλείσει τους ψυχίατρους. Σου λέει δεν το χρειάζεσαι. Αμήν. Κάπου μάλιστα το διάβαζα αυτό, ένας μεγάλος, δεν θυμάμαι το όνομά του, επιστήμονας ήταν, και έλεγε ότι αν καταλάβαναν οι άνθρωποι με ποιο το να έχουν σχέση με τον ζωντανό Θεό, τότε δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρχουν αυτά τα επαγγέλματα. Γιατί ο μόνος γιατρός της ψυχής είναι ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Και από το πνεύμα μέσα, ποιος τροφοδοτείται, ποιος αγγίζεται. Η καρδιά. Και η καρδιά που σε τραβούσε να θέλεις λάθος πράγματα, επιθυμίες οι οποίες στρατευόντουσαν εναντίον της ψυχής σου, αυτή η καρδιά αρχίζει και επιθυμεί, θέλει αυτά που επιθυμεί, αυτά που ευαρεστούν τον Κύριο. Και είμαστε εδώ, αδελφοί, και ξέρω ότι ο καθένας μας έχει εμπειρία πάνω σε αυτό. Ο Κύριος είναι ο καλός πατέρας που λέει στο παιδί του, «Παιδί μου, κάνε αυτό και αυτό», και του δίνει οδηγίες, οι οποίες οδηγίες θα τον βοηθήσουν Δεν θέλει να του βάλει βάρος μην το κάνεις, γιατί επειδή δεν θέλω να σε περιορίσω, αλλά το κάνει επειδή βλέπει τι είναι εκείνο που θα ωφελήσει τη ζωή του. Και το ίδιο μας λέει ο Κύριος, το να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη διάνοια. Αυτό μας ζητάει. Το πιο έντιμο είναι να πας στην προσευχή και να τον αφήσεις και να του εξομολογηθείς την κατάστασή σου. Κύριε, σε βαρεστεί να έχω την πρώτη μου αγάπη για σένα. Τη θερμή αγάπη δηλαδή, τη βαθιά αγάπη και αφιέρωση για σένα. Αυτό ευαρεστεί και αυτό είναι που θα μου δώσει τα εφόδια να νικήσω ό,τι άλλο και να φτάσω μέχρι τέλους. Διαπιστώνω ότι δεν έχω αυτή την αγάπη. Διαπιστώνω ότι κάπου έχω χάσει. Δείξε μου, Κύριε. Βοήθησέ με πώς μπορώ να τα καταφέρω. Τι θα σου πει ο Κύριος? Οκ, το δέχομαι. Χαίρομαι για την ειλικρίνειά σου. Το μόνο που σου ζητάω είναι ενθυμού πόθεν εξέπεσες και μετανόησον και κάμε τα πρώτα έργα. Αποκήρυξε δηλαδή αυτή τη στάση σου, πες, εάν μείνω σε αυτή την κατάσταση, χωρίς δύναμη, ανεκπαίδευτος, ο εχθρός θα έρθει και τι θα κάνει. Όποιος δεν έχει, λέει, όποιος έχει θα του δοθεί. Όποιος δεν έχει και εκείνο το οποίο έχει, τι θα γίνει, θα του αφαιρεθεί. Πώς? Θα έρθει να το διεκδικήσει ο εχθρός.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ένα μέτρο να μετρήσεις σε τι βαθμό είναι η αγάπη σου είναι κατά πόσο φιλάμε τις εντολές του. Εάν διαπιστώσουμε μια μείωση της επιθυμίας, δηλαδή ο Κύριος σου ζητάει το να πράττεις το θέλημά του και εσύ νιώθεις ότι εντάξει, άσε να κάνω και αυτό που θέλω εγώ. Αμέσως πρέπει να χτυπήσει καμπανάκι. Να μετανοήσουμε, Κύριε, δώσε μου τη δύναμη να κάνω τα πρώτα έργα. Τότε ο Κύριος θα ενεργεί και η πρώτη μας αγάπη θα εμφανίζεται και πάλι. Θα νιώθεις πάλι το σκύρτημα εκεί. Εάν στην ενθύμησή σου, στα αδέλφια σου, έχεις μια επιθυμία να βρεθείς μαζί τους, τον αγκαλιάσεις, σημαίνει ότι η αγάπη του Κυρίου είναι εκεί. Εάν βλέπεις ότι αυτό μειώνεται, μετανόησε. Γιατί το κάθε παιδί του Θεού, τι μας λέει ο Λόγος. Όταν λες ότι αγαπάς το Θεό και μισείς τον αδελφό σου, τι είσαι. Ψεύτης. Πάρ' το και διαφορετικά. Όταν αγαπάς τον αδελφό σου, αυτό σημαίνει ότι αγαπάς το Θεό. Έχει περισσεύσει κάτι από μέσα σου, είναι η αγάπη. Η οποία ανέχεται. Υπομένει, καλύπτει, στέει. Ο Κύριος θέλει, αδελφοί, και ζητάει τη βαθιά μας αγάπη και αν μπορούμε να πούμε και το πάθος μας. Με την καλή έννοια. Για το όνομά Του, για το Λόγο Του, για το θέλημά Του. Κάτι που είχαν οι Εφέσιοι στο παρελθόν, στην αρχή και μετά το έχασαν. Αποδείχτηκε ότι αγαπούσαν περισσότερο τη διακονία, το να κάνουν πράγματα και πού μετεπίδησαν. Στο θρησκευτικό πνεύμα. Όταν ακούς κάποιον να λέει πράγματα που κάνει, αλλά δεν οδηγείται όλο αυτό στο να πάει η δόξα στον Κύριο. Γιατί ο Κύριος αυτό που θέλει, ό,τι κάνουμε, να είναι από μια καρδιά προς εκείνον, να είναι απόρρια της αγάπης μας προς εκείνον τα έργα μας. Τότε είναι αρεστά σε εκείνον. Γιατί η διαφορά είναι ότι εκείνος είναι ότι εξετάζει νεφρούς και καρδίες. Βλέπει τα κίνητρα που κάνεις. Τον άνθρωπο μπορεί να τον ξεγελάσεις. Εκείνον όμως όχι. Βλέπει το κίνητρο σου. Άρα αδελφοί, αυτό που θέλουμε είναι η ειλικρινή μας αγάπη για εκείνον που μας αγάπησε και θέλουμε στις προσωπικές μας προτεραιότητες να τον βάλουμε πρώτο. Το έχουμε πει, είναι η συνταγή της νίκης. Αφιερώνουμε σε σταθερή βάση προσωπικό χρόνο μαζί του. Ξεχωρίζουμε χρόνο για εκείνον. Και κάθε μέρα, όχι μόνο την Κυριακή, όχι μόνο την Τετάρτη, στόχος μας είναι να καίει μέσα μας η αγάπη για εκείνον. Ο Κύριος επιθυμεί να έχει μια προσωπική σχέση αγάπης με το κάθε παιδί του. Αυτό είναι που εκείνη την ημέρα θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του. Θα σου πει, έβγε δούλε, αγαθέ και πιστέ. Αν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό και τίποτε άλλο, που αυτό, όταν υπάρχει αυτό, σε κινεί να κάνεις τα άλλα. Αλλά μόνο αυτό είναι για τον Κύριο αρκετό. Δεν ξέρω, το να επισημαίνουμε, αδελφοί, μέσα από το λόγο, αυτά που είναι ωφέλιμα, θα μας ωφελήσουν. Λέει, κοίταξε να δεις με λίγα λόγια. Και για να το λέει ο Κύριος, αδελφοί, να λέει για ένα όμως είσαι λυπής, ότι αφήκας την πρώτη σου αγάπη, αυτό τι σημαίνει? Ότι είχαν τη δυνατότητα, την επιλογή να μην την αφήσουν. Αμήν. Είναι θέμα επιλογής, είναι θέμα συσχετισμός δυνάμεων, αν θέλετε. Κάποιος θέλει, αλλά τον τραβάνε άλλα πράγματα. Γιατί? Γιατί απλά αψήφισε τις οδηγίες του λόγου. Νομίζεις ότι είσαι δυνατός, ενώ δεν είσαι. Έχεις ανάγκη τον Κύριο, έχεις ανάγκη την σχέση μαζί Του, έχεις ανάγκη να ενδυναμώνεσαι, να κρατεώνεσαι, να ανανεώνεσαι, να πληρώνεσαι με το Πνεύμα Του. Το έχεις ανάγκη, δεν μπορείς, εάν το κάνεις και μένεις σταθερά, χωρίς τη δύναμη και την ανανέωση του Πνεύματος, αργά ή γρήγορα η αγάπη σου θα φθήνει.

0: ο αδελφός μου να με δικαιολογήσει. Δεν του το κρατάω. Κύριε, θέλω την καρδιά τη δική σου. Θέλω να σου μοιάζω που συγχωρούσες και άφηνες, δεν διεκδικούσες. Γιατί το έκανες αυτό? Γιατί μου το έκανες εμένα? Εγώ είμαι ένας ελεημένος. Κύριε, πόσα μου συγχώρεσες. Πόσα μου συγχώρεσες. Και τώρα ήρθε η ώρα να συγχωρέσω τον αδελφό μου. Και βέβαια θα τον συγχωρέσω. Αμήν, αδελφοί. Ποια είναι η λύση, λοιπόν? Πάμε στην προσευχή. Κύριε, εξετάζετε εαυτούς εάν μένετε στην πίστη. Θέλω εκείνη την ημέρα μη μου πεις «Σε κάλεσα, σε ευλόγησα, τι έκανες για μένα?» Κυριακή, κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, Κύριε, ήμουνα εκεί. Την αγάπη σου ζητάω. Την πρώτη αυτή αγάπη, το σκύρτημα. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Κύριε μας, Άγιε Ιησού μας, σε ευχαριστούμε γιατί το ότι είμαστε εδώ είναι επειδή εσύ μας κάλεσες, Κύριε, και μας υποστήριξες με το πνεύμα σου, με την παρουσία σου, με τη δόξα σου, να μπορέσουμε, Κύριε, να ανταπεξέλθουμε σε κάθε δυσκολία, να σταθούμε ενάντια, Κύριε, στο ρεύμα του κόσμου, για το όνομά σου, για τη δόξα τη δική σου. Και επειδή εσύ είσαι ζηλωτής, Κύριε, για το λαό σου, για τα παιδιά σου, εσύ με το Λόγο σου τον Άγιο, Κύριε, μας, ό, μας ελέγχεις, μας προτρέπεις, Κύριε, μας, ό, ναι, Ιησού μας, για να κάνουμε βήματα, Κύριε, να ευθετήσουμε την οδό μας. Ναι, Κύριε μας, επειδή μας αγαπάς και θέλεις να μας κάνεις να είμαστε το κατοικητήριό σου, να φέρουμε, Κύριε, το όνομά σου, αντάξια, Κύριε, της πρόσκλησής σου. Το βράδυ αυτό, καθώς το Πνεύμα σου, Κύριε, μας ζητάει, Κύριε μας, ό, μας προτρέπει, Κύριε, μας φανερώνει, Κύριε μας, τη δική σου την καρδιά. Την καρδιά της αγάπης, Κύριε, που ζητάει ανταπόκριση. Διέγειρε κάθε παιδί σου. Διέγειρε κάθε παιδί σου, Κύριε. Να εξετάσουμε τους εαυτούς μας, Κύριε. Καθώς εσύ μας δίνεις τον τρόπο, Κύριε, να γεμίσουμε και πάλι με αυτή τη θεία αγάπη, τη δική σου, Κύριε. Η καρδιά μας να σκυρτάει, η καρδιά μας να ποθεί, Κύριε. Τα Άγια σου, το θέλημά σου, την κοινωνία με το πρόσωπό σου, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε, ναι. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Όλη τη δόξα, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο Σου, Χριστέ μου Άγιε. Ο Λόγος Σου μας οδηγεί, Κύριε Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Θέλουμε Εσύ να μας ανοίξεις τους Άγιους Θείους Λόγους Σου, Κύριε Ιησού, μέσα στην καρδιά μας, Κύριε, ώστε να μπορέσουμε, Χριστέ μου Άγιε, να κατανοήσουμε, να έρθει η Κύρια Αποκάλυψη μέσα μας, να καταλάβουμε τα βάθη Σου, Κύριε, και τα βάθη του Λόγου Σου. Έλα Εσύ και ευλόγησέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ζητάω το χρίσμα Σου πάνω μας, Κύριε. Αμήν Ιησού μας, αμήν. Αλληλούια Ιησού. Μιλάμε τον τελευταίο καιρό για τα μυστήρια του Θεού, τα θαυμαστά μυστήρια του Κυρίου. Και θυμάστε που

0: Ξεκινήσαμε και είπαμε για το μυστήριο της ζωής.
1: Πόσο θαυμαστά ο Κύριος έπλασε τον άνθρωπο.
0: Μιλήσαμε επίσης για το μυστήριο της αναγέννησης. Είναι ένα μυστήριο για τους ανθρώπους. Ο Λόγος του Θεού, ο Σταυρός του Χριστού, που είναι μορία, λέει, για τους απολυμμένους. Σε εμάς όμως είναι δύναμη Θεού. Σήμερα θα μπούμε, αδερφοί, σε ένα άλλο μυστήριο. Και αυτό είναι το μυστήριο της βάπτισης στο Άγιο Πνεύμα. Που αυτό ιδιαίτερα, όσοι άνθρωποι δεν έχουν τον πόθο να το βιώσουν μέσα στη ζωή τους, δεν μπορούν να το κατανοήσουν, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Άλλοι έχουν μια αρνητική άποψη ως προς αυτό από την αρχή. Δεν θέλουν. Θεωρούν ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι από το Θεό. Προσπαθούν και θέλουν να πατάνε στα πόδια τους, στα σαρκικά, και να μην μπουν μέσα στα πνευματικά πράγματα του Θεού, γιατί, αδελφοί, ο Θεός είναι πνεύμα. Το είπε καθαρά ο Ιησούς Χριστός της Σαμαρίτισσα, λέει, ο Θεός είναι πνεύμα. Και αυτοί που τον προσκυνούν εν πνεύματι και εν αληθεία θέλουσι προσκυνήσει. Έρχεται ώρα και ήδη είναι. Δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα για να γίνει αυτό το γεγονός, όμως μετά το θάνατο του, την ταφή του, την ανάστασή του, μετά ήρθε το Πνεύμα το Άγιο μετά από 50 μέρες σε εκείνο το ανώγιο, θα το διαβάσουμε σήμερα, με τους Αποστόλους, 120 άντρες ήταν εκεί. Κάτι το οποίο ήταν πρωτόγνωρο, δεν το είχε δει κανένας, δεν το είχε αντιληφθεί κανένας ότι θα υπήρχε ή υπάρχει. Βέβαια, συγκρίναμε και λίγο την περασμένη φορά τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Πώς φέρνουν το Πνεύμα το Άγιο οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί? Το χρήσμα. Βαπτίζουν το παιδί και εκεί λέει αναγεννιέται το μυστήριο του βαπτίσματος και μετά έρχεται το μυστήριο του χρήσματος που βάζουν λίγο λαδάκι, πήρε και Πνεύμα Άγιο. Αυτόματα πράγματα. Άγιε, οι πρώτοι χριστιανοί, οι Απόστολοι, έτσι το έκαναν. Τι άλλαξε? Έφυγε το Πνεύμα το Άγιο γιατί δεν το δεχόντουσαν οι άνθρωποι. Πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι το πολέμησαν και ακόμα το πολεμάνε. Όπως επίσης και τις εκδηλώσεις του Αγίου Πνεύματος, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Γιατί ήθελαν οι παπάδες αυτοί, οι ψηλά ιστάμενοι, να έχουν την εξουσία, οι μητροπολίτες. Και αν ερχόταν κάποιος προφήτης, και αν ο Κύριος μίλαγε μέσα από το λαό, μέσα από ανθρώπους του λαού του Θεού, δεν γίνονται αυτά. Τα διαγράψαμε όλα αυτά και τώρα έχουμε εμείς την εξουσία. Έτσι λοιπόν βάλαμε το λαδάκι και όλα καλά. Όμως, αδερφοί, θα δούμε την αλήθεια, θα δούμε όλο αυτό το μυστήριο. Δεν θα τελειώσουμε σήμερα, γιατί είναι μεγάλο κεφάλαιο, θα λέγαμε, όσον αφορά τη χριστιανική διδασκαλία, αλλά θέλω σήμερα, έχουμε ακούσει αρκετά, αλλά θέλω σήμερα κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουμε ακούσει να τα δούμε, να μας τα ανοίξει ο Λόγος του Θεού. Είπαμε ότι ο Κύριος, καθώς δημιούργησε τον άνθρωπο από την αρχή, τον έφτιαξε σώμα, είναι αυτό το μπαρά, σε μια στιγμή, και το ασά, λέει, ασκάμωμε έναν άνθρωπο. Βλέπουμε την πρόθεση του Θεού στο να δημιουργήσει τον άνθρωπο κατ' εικόνα εαυτού και καθομοίωση αυτού. Δεν έλαβε χώρα αυτό το ασκάμωμεν. Έφτιαξε ο Θεός το φως και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως, και έγινε φως. Έφτιαξε τη γη, έφτιαξε τα δέντρα, τα χόρτα, τα ζώα, και την έκτη μέρα, αφού δημιούργησε όλα αυτά, λέει, ασκάμωμεν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση ημών. Γιατί την έκτη μέρα? Και ξέρουμε ότι για το Θεό
1: μία μέρα είναι ένα. Χίλια χρόνια και χίλια χρόνια είναι μία μέρα. Γιατί αδερφοί, την έκτη χιλιετηρίδα, ο Θεός φτιάχνει κάτι το οποίο είναι πολύ θαυμαστό. Αμήν. Θα δημιουργήσει τελικά αυτό που πάντα ήθελε όσον αφορά το ανθρώπινο γένος. Να δημιουργήσει τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και καθομοίωσή του. Πέρασαν όλες αυτές οι χιλιετηρίδες. Διαβάζουμε μέσα πώς ήταν οι άνθρωποι, την αγριάδα που είχαν, το μίσος που είχαν. Όμως, όχι ότι δεν υπάρχει σήμερα, απλά σήμερα ο Θεός με το Πνεύμα Του το Άγιο δημιουργεί τους ανθρώπους, τους μορφώνει, ώστε να γίνουμε κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Εφεσίους 4:13 λέει εκεί ότι μέχρι να καταντήσουμε πάντες στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού εις άνδρα τέλειο, εις μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που θέλει ο Θεός. Να φτάσει ο άνθρωπος δηλαδή να γίνει όπως ο Χριστός, κατ' εικόνα και ομοίωση. Έδωσε αποστόλους, έδωσε προφήτες, έδωσε ευαγγελιστές, έδωσε ποιμένες, έδωσε δασκάλους για την τελειοποίηση των Αγίων, για τον καταρτισμό των Αγίων, για να φτάσουμε τελικά. Από πότε ξεκίνησε αυτό? Από την ημέρα της Πεντηκοστής και μετά. Από εκεί ξεκίνησε. Αμήν. Και ο διάβολος το χάλασε όλο αυτό. Μετά το δεύτερο αιώνα, τρίτο αιώνα, τελειώσαν όλα αυτά. Πάνε οι Απόστολοι, έγιναν Μητροπολίτες. Πάνε οι προφήτες, δεσποτάδες, άλλα πράγματα. Χάλασαν τα χαρίσματα, έφυγε το Πνεύμα το Άγιο. Οι άνθρωποι κυβερνούσαν, μετά μπήκαν στους σκοτεινούς αιώνες, τα διαλύσαν όλα. Καθολικισμός, σκοτεινοί αιώνες. Και τώρα ο Κύριος αδερφοί εργάζεται σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 700 εκατομμύρια. Μπορεί να έχουμε φτάσει και ένα δις. Στον κόσμο έχουν βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο, έχουν αυτή την εμπειρία του βαπτίσματος με το Πνεύμα το Άγιο. Στις τελευταίες μέρες. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά ο σκοπός του βαπτίσματος, αδερφοί, δεν είναι απλά να μιλάμε γλώσσες. Αυτό είναι σημείο. Ο σκοπός είναι να γίνουμε κατ' εικόνα και ομοίωση. Γι' αυτό μας το έδωσε. Γι' αυτό μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Ό,τι κάνει ο Θεός, το κάνει με το Πνεύμα Του. Εάν θέλει να μας κάνει πνευματικούς, πώς το κάνει? Πώς θα το κάνει ο Θεός? Με το Πνεύμα Του. Την αναγέννηση πώς την έκανε? Με το Πνεύμα Του. Αμήν. Ήρθε ο Κύριος με το Λόγο Του και με το Πνεύμα Του και μας αναγέννησε. Να μπούμε λοιπόν μέσα σε αυτό που λέμε όσον αφορά την Πεντηκοστή, να δούμε την πρώτη φορά που ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Μετά από 7 εβδομάδες από το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, την ημέρα της Πεντηκοστής ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Πάλι βλέπουμε το 7, κληρότητα. Έτσι. 7 μέρες ο Θεός έχει μέσα στη δημιουργία Του. Την έκτη έφτιαξε τον άνθρωπο. Την έβδομη λέει αναπαύεται. Είναι η χιλιετή βασιλεία. 6.000 χρόνια δηλαδή έδωσε στον άνθρωπο μέχρι να έρθει ο Κύριος στην αρπαγή και μετά από 1.000 χρόνια βλέπουμε μια χιλιετή βασιλεία. 7 χρόνια. Όλη η ιστορία του ανθρώπινου γένους είναι εκεί, στα 7.000 χρόνια και όχι στα εκατομμύρια χρόνια που λένε οι άνθρωποι. Στις πράξεις λοιπόν, στο 2 κεφάλαιο, λέει και όταν ήρθε η μέρα της Πεντηκοστής. Το Πάσχα, το εβραϊκό Πάσχα, σταυρώθηκε ο Χριστός. Είχαν όμως και μια μέρα, μετά από 50 μέρες, την μέρα της Πεντηκοστής. Και γιόρταζαν επίσης και το θερισμό. Ο ιερέας έπαιρνε ένα δράγμα, θα λέγαμε, ένα μάτσο από στάχια και τα πρόσφερε στον Κύριο. Εκείνη την ημέρα της Πεντηκοστής ήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Και ξέφνησε έγινε ήχος εκ του ουρανού, ως ανέμου βιαίως φερωμένου. Ήρθε ένας άνεμος. Ξαφνικά εκεί που προσευχότανε, τους είχε πει ο Κύριος να προσεύχονται, να πάρουν το Πνεύμα το Άγιο και μετά να γίνουν μάρτυρες όσον αφορά την παρουσία του, όσον αφορά τη δόξα του, το Ευαγγέλιο να κηρυχθεί δηλαδή σε όλο τον κόσμο. Και γέμισε όλο τον οίκον όπου ήσαν καθήμενοι και εφάνισαν σε αυτούς διαμεριζόμενοι γλώσσα ως πυρός και κάθισε επί ένα έκαστον σε κάθε έναν μια γλώσσα πυρός πάνω του, στο κεφάλι του. Και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας καθώς το Πνεύμα έδινε σε αυτού να λαλώσει. Άρχισε ο Κύριος και τους πήρε το στόμα και άρχισαν να μιλάνε γλώσσες όπως το Πνεύμα όμως ήθελε να μιλάνε, όχι όπως αυτοί ήθελαν. Ήσαν δε κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι άνδρες ευλαβείς από παντός έθνος κάτω από τον ουρανό και καθώς έγινε αυτή φωνή, βοή έγινε. Συνήλθε το πλήθος, συνεταράχθη, διότι οίκουον αυτούς εις έκαστος λαλούντας με την ιδίαν αυτού διάλεκτον. Δηλαδή, ακουγόταν το Ευαγγέλιο του Κυρίου σε όλες τις διαλέκτους, ανάλογα πώς ήταν οι άνθρωποι εκεί. Μιλάει για κριτικούς, για λαμίτες, μιλάει για χίλιους δυο που ήταν εκεί μαζεμένοι και ο καθένας άκουγε όχι απλά στη γλώσσα του, αλλά στη διάλεκτό του κιόλας το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Ήταν ένα φαινόμενο αυτό. Εξεπλήττων το λέει, δε πάντες και θαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους, ιδού πάντες ούτε οι λαλούντες, δεν είναι Γαλιδαίοι. Και πώς εμείς ακούμε έκαστος εν τη ιδία ημών διαλέκτο ενίε γεννήθημε. Θαύμασαν. Σου λέει τι είναι αυτό, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Δεν το έβλεπαν. Ενώ ο λόγος του Θεού το είχε προφητευμένο σε κάποια σημεία. Στο 12 εδάφιο μιλάει για προσιλήτους, για Ιουδαίους, για Ρωμαίους, για Κρήτες, για Άραβες. Εθαύμαζον δε πάντες και υπόρων. Άλλος έλεγε ότι τι σημαίνει αυτό. Άλλοι κοροϊδεύανε, λέει αυτή είναι μεθεσμένη. Μυστήρια πράγματα είναι το Πνεύμα του Άγιου. Μυστήρια. Και εκεί στάθηκε ο Πέτρος και έκανε το πρώτο του κήρυγμα. Λέει, δεν είναι άντρες, λέει, μεθυσμένοι. Είναι πρωί ακόμα. Διότι ούτε δεν είναι μεθυσμένοι καθώς εσείς νομίζετε, λέει. Αλλά τούτο είναι το ρηθέα από τον προφήτη Ιωήλ ότι στις τελευταίες μέρες λέει ο Θεός θέλω εκχέη. Να το κρατήσουμε αυτό. Χρειαστεί σήμερα. Θέλει εκχέη από το πνεύματός με του πάσα σάρκα. Και θέλω σε προφητεύσει η γη σας, οι διγατέρες σας, οι νεανίσκοι σας θα δουν οράσεις, οι πρεσβύτεροι σας θα ενυπνιαστούν ενύπνια και έτσι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τις ημέρες εκείνες θέλω εκχέη από του πνεύματός μου και θέλω σε προφητεύσει. Ο Πέτρος άνοιξε το στόμα του και με αποκάλυψη τους φανέρωνε τον λόγο του Κυρίου στην Παλαιά Διαθήκη, το τι προφήτευε ο Θεός, το τι θα γίνει στις τελευταίες μέρες. Και καθώς άκουσαν όλα αυτά και αφού τους είπε ότι ο Ιησούς που εσείς σταυρώσατε αυτός έγινε η σωτηρία όλου του κόσμου και γι' αυτό ήρθε και το Πνεύμα το Άγιο. Ήρθε σε κατάνοιξη καρδιά τους. Τι να κάνουμε, λέει, μετανοήσατε και εδώ μας λέει τα βήματα για τη σωτηρία του ανθρώπου. Τα βήματα για να μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί και να βαδίσει στο δρόμο του Θεού μέχρι τέλους. Τι τους λέει, μετανοήσατε, μετάνοια, καθώς ακούς το λόγο του Θεού, το γκριμμένο λόγο, το αποκεκριμένο Ευαγγέλιο, που δεν είναι για όλους, αλλά για αυτούς που έχουν ανοιχτή καρδιά. Μετανοήσατε, το αποτέλεσμα είναι η μετάνοια. Και ας βαπτιστεί εκάστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση των αμαρτιών. Πρώτα πιστεύει ο άνθρωπος και μετά βαπτίζεται σε ποιο όνομα, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ώστε να εξαλειφθούν οι αμαρτίες του. Και θέλετε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Μετά έρχεται πίστη στον Θεό, βάπτισμα στο νερό και μετά έρχεται το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί αυτή η υπόσχεση, λέει, δεν είναι για εσάς μόνο, αλλά είναι για όλους. Προς εσάς, προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους μακράν, όσους και αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός σας. Το πρώτο κήρυγμα του Πέτρου. 3.000 ψυχές σώθηκαν. Αλλά εδώ παρακολουθούμε τα βήματα. Τα σωστά βήματα που ο Θεός έχει ορίσει ώστε ο άνθρωπος να σωθεί και να βαδίσει στον δρόμο του Θεού. Ο Παύλος μας λέει κάτι αντίστοιχο για να δούμε αυτά τα τρία βήματα. Εφεσίους 1.13. Εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, οποίο Χριστό ελπίσατε, ακούσαντε στο λόγο της αληθείας. Άκουσαν το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις τον οποίον και πιστεύσαντες. Άκουσαν, πίστεψαν. Και εσφραγιστήκατε με το Πνεύμα το Άγιο της Ευαγγελίας. Το τρίτο. Άκουσαν, πίστεψαν και βαπτίστηκαν. Σφραγιστήκανε. Είναι σφραγίδα για την απολύτρωση. Είναι ότι είμαστε δικοί του, το Πνεύμα το Άγιο. Όπως είπα, το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, για πολλούς είναι μυστήριο. Διαβάζω στην Α Κορινθίους 14.2. Διότι ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον δεν λαλεί προς τους ανθρώπους, αλλά προς το Θεό. Διότι ουδής ακούει αυτόν, αλλά με το Πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Να ήταν τα μυστήρια. Μυστήριο. Δεν απευθύνεται η γλώσσα, καθώς μιλάμε άγνωστες γλώσσες με το Πνεύμα του Θεού, στους ανθρώπους. Γιατί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, δεν μπορούν να το εννοήσουν αυτό. Δεν λαλεί προς τους ανθρώπους, αλλά προς το Θεό, διότι ουδής ακούει αυτόν. Τι εννοεί δεν ακούει? Δεν καταλαβαίνει. Αλλά με το Πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Ούτε ο ίδιος δεν καταλαβαίνει. Αυτοί που μιλούσαν τις διαλέκτους την μέρα της Πεντηκοστής δεν ήξεραν αυτές τις γλώσσες νοητικά στη μνήμη τους. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Όπως το Πνεύμα του Θεού πήρε τη γλώσσα και μίλαγαν οι άνθρωποι, το αποτέλεσμα ήταν αυτό που βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, ο καθένας να ακούει το Ευαγγέλιο στη διαλεκτό του. Προσέξτε κάτι τώρα όμως. Θέλω να μπούμε μέσα στη λέξη βάπτισμα. Γιατί ο Κύριος λέει να βαπτιστούμε με Πνεύμα Άγιο? Αλλού λέει να λάβετε Πνεύμα Άγιο. Okay. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις λέει να βαπτιστούμε με Πνεύμα Άγιο. Και όχι να βαπτιστούμε με Πνεύμα Άγιο, αλλά να βαπτιστούμε μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Θα δούμε το εξής. Υπάρχουν 7 αναφορές. Καθόλου τυχαίο πάλι το 7. Στην Καινή Διαθήκη για το Πνεύμα το Άγιο. Και βλέπουμε 4 αναφορές. Είναι στα 4 Ευαγγέλια και τα 4 αναφορές αναφέρονται μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή που το λέει αυτό. Δηλαδή τι λέει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής? Αντιπαραβάλλει το δικό του βάπτισμα μέσα στο νερό. Για να βαπτιστεί ο άνθρωπος θα πρέπει να μπει μέσα στο νερό ολόκληρος, και το αντιπαραβάλλει αυτό το βάπτισμα με το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Στο Μαθαίος το 3.11 λέει: εγώ σας βαπτίζω εν ύδατι στο νερό εις μετάνοια, αλλά αυτός που έρθει πίσω μου είναι ισχυρότερος μου και θα σας βαπτίσει πνεύματι Αγίο και Πυρί, μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Και η πρόθεση ενισχύει εξίσου για το βάπτισμα στο νερό και για το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο, μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Είναι, αδερφοί, κάτι το οποίο δεν το έχουμε προσέξει. Επίσης στο Μάρκος 1.8 πάλι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής λέει: εγώ σας βάπτισα εν ύδατι, αυτός δεν θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Άγιο. Στο Λουκάς το 3.16 το ίδιο. Ότι θα έρθει ο ισχυρότερος μου και θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Άγιο και Πυρί, μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Και στα 4 Ευαγγέλια. Και στον Ιωάννη ακριβώς το ίδιο. Ισόντινα είδε στο πνεύμα καταβαίνουν και μένουν επ' αυτόν, ούτως είναι ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίων. Βλέπουμε επίσης ότι ο ίδιος ο Ιησούς πριν την ανάληψή του μιλάει στους μαθητές και τους λέει αυτά που έλεγε ο Ιωάννης για αυτόν. Γιατί ήθελε να τους προετοιμάσει να περιμένουν στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ντυθούν αυτή τη δύναμη εξύψου στο Πνεύμα το Άγιο και τους λέει διότι ο μένει ο Ιωάννης εμβάπτησε εν ύδατι, εσείς όμως θέλετε βαπτιστεί εν πνεύματι Αγίου. Ουχή μετά πολλάς ταύτας ημέρας. Έπρεπε να περιμένουν 50 μέρες και μετά από την Ανάσταση και μετά να λάβουν το Πνεύμα το Άγιο. Στις πράξεις οι Απόστολοι λένε το ίδιο πράγμα στο 11-16. Εσείς όμως θέλετε βαπτιστεί εν πνεύματι Αγίου. Και ένα τελευταίο θα σας πω στην Αλφα Κορινθίους. Λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι εμείς πάντες δια του ενός πνεύματος ευαπτίστημεν εις εν σώμα. Εκεί λέει εν ενή πνεύματι. Πει κανένας. Εντάξει, το βάπτισμα στο νερό το καταλαβαίνω. Ο Ιωάννης βάπτιζε στην ενών γιατί ήταν τα πολλά. Πρέπει να ήταν πολλά νερά για να βαπτιστούν. Πώς λοιπόν θα βαπτιστούμε εμείς με το Πνεύμα το Άγιο για να επιστρέψουμε? Θα βαπτιστούμε άνωθεν. Όχι από κάτω. Η φράση το να βαπτιστείς το Άγιο Πνεύμα τι υποδηλώνει? Υποδηλώνει ότι όλη η προσωπικότητά σου σαν άτομο που είσαι θα πρέπει να βυθιστεί, να περιμληθεί γύρω-γύρω. Να τυλιχτεί με την παρουσία του Θεού. Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Που όμως το Πνεύμα το Άγιο, τι λέει, εκχέεται. Δηλαδή από τον ουρανό δίνεται. Είναι όπως το νερό το πιάνεις και το χύνεις. Και ο Θεός θέλει, αδερφοί, να βυθιστούμε μέσα σε αυτό. Υπάρχουν δύο πιθανοί τρόποι για να βαπτιστεί κάποιος. Να πέσει στο νερό για να βυθιστεί, αλλά από άνωθεν πώς μπορεί να βυθιστεί? Μόνο εάν πας και βρεις ένα μεγάλο καταράκτη και πας από κάτω και έρθουν τα νερά από ψηλά ώστε να σε γεμίσουν, να σε περιτυλίξουν. Και αυτή είναι η εικόνα της βάπτισης του Άγιου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε πάνω σε αυτούς τους μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής, αλλά όχι μόνο σε αυτούς. Και σε άλλες περιπτώσεις βλέπουμε ότι έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και γεμίζει τον οίκο. Εκχαίεται το Πνεύμα το Άγιο και τους περιβάλλει, τους γεμίζει όλους. Αυτή η εμπειρία θα πρέπει να καταλάβουμε και κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Ότι υπάρχουν δύο πτυχές καθώς βαπτίζεται ο άνθρωπος με το Πνεύμα το Άγιο. Η πρώτη πτυχή είναι εξωτερικά, δηλαδή εκχαίεται το Πνεύμα το Άγιο και σε γεμίζει, σε πληρεί. Έτσι. Και το άλλο είναι εσωτερικά, θα δούμε που το αναφέρει ο Λόγος του Θεού, μέσα στον άνθρωπο δημιουργούνται ποταμοί υδάτων ζώντων και ρέουν μέσα από την κοιλιά του. Δεν είναι δύο διαφορετικές εμπειρίες, είναι δύο διαφορετικές πτυχές. Από άνωθεν γεμίζεις, αλλά και εσωτερικά πλημμυρίζεις. Και εκχαίονται όλα αυτά προς τα έξω. Κατά Ιωάννη, στο Ζήτα 37, κατά δε την τελευταία ημέρα τη μεγάλη της εορτής ίστατο ο Ιησούς και έκραξε λέγοντα. Έρχεται ο Ιησούς την ημέρα της κοινοπηγίας και κράζει και τους λέει: «Ως της δίψα ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Γιατί όποιος πιστέψει σε μέ, λέει, ποταμί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού». Και αυτό, λέει, το είπε για το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο έμελον να λαμβάνω σε πιστεύοντες. Δεν είχε δοθεί όμως, λέει, Πνεύμα Άγιο ακόμα, γιατί ο Ιησούς δεν εδοξάστη. Προφητικά, λοιπόν, ο Ιησούς τους έλεγε για το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα ερχόταν επάνω τους, και τι θα γινόταν μέσα τους, μέσα στην κοιλιά τους. Γιατί στην κοιλιά είναι η έδρα του Πνεύματος. Εκεί είναι. Εκεί είναι. Μπορεί να μην το βλέπεις, ούτε οι γιατροί πρόκειται να το δουν ποτέ. Όσο και να ανοίξουν, δεν υπάρχει, είναι αόρατο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αόρατο. Δεν το βλέπεις. Μέσα από την κοιλιά θα ρεύσουν, λέει, ποταμιά ζωντανού νερού. Εκχαίρεται από πάνω, όμως έρχεται μέσα στον πιστό σαν ποτάμι. Και το είπε για το Πνεύμα το Άγιο, γιατί δεν είχε δοθεί, λέει, ακόμα Πνεύμα Άγιο, γιατί ακόμα ο Ιησούς δεν είχε δοξαστεί. Έπρεπε, δηλαδή, ο Χριστός να σταυρωθεί για τις αμαρτίες όλου του κόσμου, να χύσει το αίμα του για τις αμαρτίες μας, να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας, και ένα πολύ βασικό στοιχείο, ώστε να μπορεί το Πνεύμα το Άγιο όχι απλά να έρθει, αλλά και να κατοικήσει και να γίνει μόνιμη κατοίκηση μέσα μας. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο? Ο Θεός ήθελε ένα μόνιμο υλασμό να υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Μια μόνιμη σκέπη όσον αφορά την αμαρτία. Αυτό ήθελε ο Θεός. Ώστε να σκεπάζονται όχι μόνο οι αμαρτίες του παρελθόντος, αδελφοί, αλλά και οι αμαρτίες του παρόντος, γιατί είμαστε άνθρωποι. Ήθελε μόνιμη κάλυψη αμαρτιών ο Κύριος. Και αυτό θα γινόταν μόνο αν δεχτεί ο άνθρωπος τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα του και έρθει και τον σκεπάσει με το αίμα του. Και τότε δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Κύριος να έρθει μετά με το Πνεύμα του το Άγιο και να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Ερχόταν, επήλθε επ' αυτόν, λέει, το Πνεύμα του Θεού, προφήτευσε και έφυγε. Δεν υπήρχε μόνιμη κάλυψη. Τώρα υπάρχει. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ηλασμός περί των αμαρτιών ημών. Γιατί έχουμε, λέει, παράκλητο προς τον Πατέρα Ιησού Χριστό το δίκαιο, ο οποίος είναι ηλασμός περί των αμαρτιών ημών. Μας καλεί ο Κύριος και έρχεται το Πνεύμα του το Άγιο μέσα μας. Να ευχαριστούμε τον Κύριο.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα, ακούστε αυτές οι δύο πτυχές. Πού μπορούμε να τις δούμε λίγο στην Παλαιά Διαθήκη? Δηλαδή ότι εκχαίεται από πάνω προς τα κάτω και μέσα από τη δουλειά του ανθρώπου βγαίνουν ύδατα. Υπάρχει κάποια εικόνα που μπορείς να σκεφτείς στην Παλαιά Διαθήκη, προφητική εικόνα, που περιγράφεται αυτό? Είναι, αδελφοί, στον καιρό του Νόε. Στον καιρό του Νόε, τι έγινε? Θυμάστε επίσης ότι όταν ο Κύριος έλεγε τις τελευταίες μέρες για την αρπαγή, έλεγε ότι όπως στον καιρό του Νόε, όπως στον καιρό του Νόε. Τι έγινε στον καιρό του Νόε? Πότε έγινε ο κατακλυσμός? Ποια ήταν η χρονική περίοδος που βίωνε ο Νόε? Πόσο χρονό ήταν? Στο 600ο έτος της ζωής του Νόε. 600 χρόνια περίπου. Έκτη μέρα. Στο τέλος της έκτης μέρας θα γίνει η αρπαγή. Αμήν. Στο τέλος της έκτης μέρας. Στο 600ο έτος της ζωής του Νόε, το δεύτερο μήνα, τη 17η ημέρα του μήνα, την ίδια ημέρα, όλες οι πηγές της μεγάλης αβύσσου έσπασαν και οι καταράκτες του ουρανού άνοιξαν. Δηλαδή τι έγινε? Αυτό που έγινε είναι το εξής, ότι η άβυσση μέσα στη γη υπήρχανε και υπάρχουν νερά. Αυτά έσπασαν και βγήκαν προς τα έξω και οι καταράκτες του ουρανού άνοιξαν από πάνω και πλημμύρισε όλη η γη. Βέβαια, όλο αυτό ήτανε κρίση του Θεού. Έχουμε να κάνουμε με την κρίση ενάντια στην αμαρτία τότε. Και έμειναν 8 άτομα. Ο Νόε, η γυναίκα του, η οικογένειά του, 8 άτομα ήταν. 8 άτομα. Γιατί 8? Καινούρια αρχή έκανε ο Θεός. Όταν ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο και είπεν ας κάνουμε έναν άνθρωπο, αυτό ήταν το 8ο είπεν. Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως. Και μετά λέει στο Α 26, λέει και είπεν ο Θεός ας κάνουμε έναν άνθρωπο. Αυτό είναι το 8ο είπεν. Εδώ λοιπόν στην περίπτωση του Νόε, αδελφοί, τα νερά που σκέπασαν τον κόσμο ήταν από δύο πηγές, θα λέγαμε. Της μεγάλης αβύσσου και από τον ουρανό. Τώρα, αδελφοί, δεν είναι περίοδος οργής την έκτη μέρα. Όμως είναι μια περίοδος που ο Κύριος εκχαίει το πνεύμα του σε πάσα σάρκα και θα βυθίσει τον πιστό της Καινής Διαθήκης ο Κύριος μέσα στο θεϊκό του έλεος, στη χάρη και στη δύναμή του. Αυτό θέλει ο Θεός να κάνει. Από πάνω και από μέσα. Μέσα δηλαδή από την προσωπικότητα του πιστού διαραίων και ξεχύνονται μια πλημμύρα από ευλογία, από χάρη. Δεν το κρατάμε μόνο μέσα μας όλο αυτό, γιατί λέει θέλωση ρεύση εκ της χιλίας σας ποταμί υδάτων ζώντων. Αυτό μετά εκχέεται και έξω από τον Ευαγγελισμό. Γι' αυτό και ο Κύριος τους λέει περιμένετε στην Ιερουσαλήμ μέχρι να αντιθείτε δύναμη εξ εξούς και μετά θα είστε μάρτυρές μου και στην Ιερουσαλήμ και στη Σαμάρια και σε όλο τον κόσμο έως εις κάτω της γης. Τι περίμενε? Να τους γεμίσει, να τους πληρώσει και μετά να εκχυθεί όλο αυτό από το στόμα τους, εκ του περισσεύματος της καρδίας να λύγει το στόμα. Εάν θέλεις και λες, Κύριε, δώσ' μου Ευαγγελισμό, αυτό είναι το μυστικό όλο. Το μυστικό είναι να γεμίσεις με πνευμάγιο. Τώρα, θα δούμε και κάτι άλλο. Το Πνεύμα το Άγιο, όπως είπα, είναι αόρατο. Δεν το βλέπεις. Όμως η απόδειξή του ότι υπάρχει, αδερφοί, πώς φαίνεται. Θα παραγγείσω και θα δώσω ένα παράδειγμα. Ο αέρας είναι αόρατος. Είναι αόρατος. Το βλέπει κανένας. Υπάρχει. Από πού καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ο αέρας? Από τα εξωτερικά φαινόμενα που δημιουργεί. Από εκεί καταλαβαίνουμε πως είναι ο αέρας. Λέει στον Ιωάννη 3:8, το πνεύμα όπου θέλει πνέει και τη φωνή αυτού ακούεις, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού υπάγει. Έτσι είναι αυτός ο οποίος γεννιέται εκ του πνεύματος. Ο αέρας μπορεί να σηκώσει αντικείμενα, να ρίξει δέντρα, τον ακούς, τον αισθάνεσαι. Έχει δύναμη. Μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις που υπάρχουν είναι ο αέρας στον κόσμο μας. Όμως δεν το βλέπεις. Το ίδιο είναι και με το Πνεύμα το Άγιο. Θα πει κανένας, πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάποιος έχει το Πνεύμα το Άγιο? Βλέπουμε ότι στην Πεντηκοστή ήρθε το Πνεύμα το Άγιο σαν γλώσσες φωτιάς πάνω στους μαθητές. Όμως δεν το παρατηρούμε σε άλλες περιπτώσεις. Το είχε ξαναγίνει το 1900 τόσο σε κάτι αναζωπηρώσεις, είχε γίνει αυτό. Αλλά στις υπόλοιπες περιπτώσεις και μέσα στο Λόγο του Θεού δεν το βλέπουμε. Μόνο σε εκείνο το σημείο. Και μίλησαν γλώσσες αγνώριστες. Στην περίπτωση που ο Κύριος βάπτισε στην Έφεσο, βλέπουμε ότι μίλησαν γλώσσες και προφήτευαν κιόλας. Όμως αυτό δεν το βλέπουμε την ημέρα της Πεντηκοστής. Στην περίπτωση του Κορνήλιου, ο πρώτος εθνικός που πίστεψε, μιλάει για γλώσσες ξανά. Αλλά τίποτα από όλα αυτά τα δυο. Ούτε πύρινες γλώσσες, ούτε προφητεία. Όλα αυτά είναι εκδηλώσεις του Πνεύματος. Αλλά παρακολουθούμε κάτι σε όλες τις περιπτώσεις που βλέπουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη που οι άνθρωποι πήραν πνευμάγιο. Σε όλες τις περιπτώσεις μιλάνε άγνωστες γλώσσες. Άρα είναι το μόνο σημείο το οποίο, αδελφοί, μπορούμε να βασιστούμε και να πούμε ότι εδώ οι άνθρωποι μιλάνε γλώσσες και έχουν το Πνεύμα το Άγιο. Άγνωστες γλώσσες. Λαλή μυστήρια. Για τους ανθρώπους είναι ένα μυστήριο. Για μας όμως που έχουμε λάβει το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, όχι ότι τα ξέρουμε όλα, αλλά έχουμε λάβει κάποιες εμπειρίες και λίγο πολύ γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Όχι όλα όμως. Γιατί μιλάει μετά για το Πνεύμα το Άγιο και για τη φανέρωση του Πνεύματος και για τα χαρίσματα του Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο είναι που ενεργεί μέσα στους ανθρώπους και άλλους τους κάνει προφήτες, άλλους τους κάνει ευαγγελιστές, άλλους τους κάνει αποστόλους, ποιμένες, δασκάλους. Φανέρωση του Πνεύματος έχει να κάνει με χαρίσματα επίσης. Τα 9 χαρίσματα του Πνεύματος που περιγράφει μέσα ο Λόγος του Θεού. Βλέπετε ότι το Πνεύμα το Άγιο έχει φανερώσεις. Δηλαδή η φανέρωση του Πνεύματος. Μπορεί να μην το βλέπεις, όμως έχει αποτελέσματα. Αμήν. Προσεύχεται ο άνθρωπος και λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, λέει, το πώς να προσευχηθούμε δεν ξέρουμε. Γι' αυτό και ο Κύριος έδωσε λέει αυτούς τους στεναγμούς, τους αλάλικους, λέει στην προσδρομέω στο 8ο κεφάλαιο. Αμήν, αλάλικους. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον Θεό πνευματικά, μπορούμε να βγάλουμε ό,τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας που μπορεί η ίδια μας η διάνοια να μην τα γνωρίζει. Ποιος γνωρίζει, λέει, τα βάθη του ανθρώπου? Ποιος είναι αυτός που γνωρίζει τα βάθη του Θεού? Πώς μπορούμε να τα γνωρίσουμε? Μπορούμε να τα γνωρίσουμε από το Πνεύμα, μέσω του Πνεύματος του Αγίου. Το Πνεύμα του Άγιο, λοιπόν, επικοινωνεί από μέσα μας όλα εκείνα τα οποία ακόμα και ο ίδιος μας ο νους δεν τα έχει συλλάβει. Και τα φέρνουμε μπροστά στο Θεό. Αμήν. Μια φράση που διαβάσαμε και μου το έχω ακούσει και αυτό, ότι όταν ο άνθρωπος μιλάει γλώσσες αγνώριστες, ο διάβολος δεν μπορεί να ακούσει ή να καταλάβει την προσευχή σου. Μπορούμε να το βαδίσουμε σε μια φράση που είχαμε διαβάσει, διότι λέει, ουδείς ακούει αυτόν, το ουδείς τώρα, μπορεί να το βάλουμε και εκεί. Δηλαδή μπορεί να είναι μια κρυπτογραφημένη επικοινωνία με τον ίδιο τον Θεό. Καθώς μιλάμε, γιατί λέει, δεν μιλάει προς τους ανθρώπους, αλλά προς τον Θεό. Δηλαδή, κατεύθυνση είναι στον Θεό. Όμορφα πράγματα να είσαι χριστιανός. Είναι το λαδάκι. Όχι, δεν είναι το λαδάκι. Είναι πράγματα πνευματικά τα οποία ανοίγει, θα δούμε παρακάτω. Θέλω να διαβάσω δύο φράσεις. Την πύλη του υπερφυσικού. Να έχουμε επικοινωνία με εκείνη. Αυτά θέλω να διαβάσω για να τελειώσουμε σήμερα. Ακούστε, θέλω να διαβάσω από μέσα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα φέρνει ένα ουράνιο φως στο λαό του Θεού. Αλλά για τους ανθρώπους αυτού του κόσμου αυτή η υπερφυσική εμπειρία παραμένει κάτι σκοτεινό, ακατανόητο, ακόμα και τρομερό. Πολλοί χριστιανοί λένε ότι αυτό είναι από τον διάβολο. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, Α' Κορινθίους 2:14, ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, διότι είναι μορία εις αυτόν. Διότι δεν δύναται να γνωρίσει αυτά, διότι πνευματικώς ανακρίνονται. Τι άλλο είχαμε διαβάσει που είναι μορία? Ο λόγος του Σταυρού είναι μορία στους φυσικούς ανθρώπους. Όπως και τα του Πνεύματος του Θεού είναι μορία, είναι τρέλη. Είναι μυστήριο. Είναι κάτι σκοτεινό για αυτούς που δεν μπορούν να το κατανοήσουν, γιατί δεν το έχουν βιώσει. Επίσης διαβάζω το εξής: το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα ως πνευματική εμπειρία σηματοδοτεί έναν αποφασιστικό διαχωρισμό μεταξύ του λαού του Θεού και των ανθρώπων αυτού του κόσμου. Χωρίζει και προστατεύει το λαό του Θεού από τις αμαρτωλές φθοροποιές επιρροές αυτού του κόσμου. Μας δίνει ο Κύριος δύναμη εξύψους για να μπορούμε να νικήσουμε την αμαρτία, να μπορούμε να νικήσουμε την ανομία, τη σάρκα μας. Όλα εκείνα που στρατεύονται ενάντια στην ψυχή μας, μας δίνει τη δύναμη να το κάνουμε. Δεν μπορείς μόνος σου. Ουχίδια ισχύος, ουχίδια δυνάμεως, αλλά δια του Πνεύματός μου, λέει ο Κύριος, δεν μπορείς να φτάσεις και να γίνεις κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού από μόνος σου. Δεν γίνεται. Αν γινότανε, δεν χρειαζόταν να έρθει ο Χριστός. Ούτε να χρειαστεί να έρθει το Πνεύμα του Άγιου. Δεν γίνεται. Γίνεται όμως με το Πνεύμα του Άγιου. Μέσα μας έχουμε. Αλλά πρέπει να προσέξουμε το εξής. Το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα δεν είναι ο τελικός στόχος της χριστιανικής εμπειρίας. Που λένε ορισμένοι, πήρα Πνεύμα Άγιο, εντάξει, τελειώσαμε. Όχι. Είναι μια αρχική πύλη που οδηγεί σε ένα βασίλειο, σε ένα νέο βασίλειο χριστιανικής ζωής. Μπαίνουμε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Αφού εισέλθει μέσα σε αυτή την πύλη ο κάθε πιστός, έχει προσωπική ευθύνη να προχωρήσει με πίστη και αποφασιστικότητα και να εξερευνήσει μόνος του όλες τις υπέροχες δυνατότητες αυτού του νέου βασιλείου στο οποίο έχει εισέλθει. μας καλεί ο Κύριος. Αυτές οι εμπειρίες πνευματικές είναι προσωπικές. Έρχεται ο Κύριος με πολλούς τρόπους μετά να μας μιλήσει, να μας οδηγήσει, να μας νοθετήσει. Αμήν. Και γίνεσαι κι εσύ σαν τον άνεμο. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει, και τη φωνή λέει αυτού ακούς, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Έτσι είναι ο κάθενας άνθρωπος ο οποίος έχει γεννηθεί εκ του Πνεύματος. Αμήν. Όσοι φέρονται υπό του Πνεύματος Θεού, ούτε είναι οι Θεού. Καταλαβαίνουμε. Άρα πρέπει να κάνουμε βήματα προς τα πάνω. Αμήν. Να μπούμε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος, του Αγίου. Και να έρθει ο Κύριος αρφή να μας αποκαλυφθεί όλο και περισσότερο, όλο και βαθύτερα. Μέσα στη δόξα του να μπούμε. Αμήν. Να γευτούμε μια χριστιανική ζωή γεμάτη δόξα. Γεμάτη δόξα. Σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Πατέρα ουράνιε, σε προσκυνούμε αυτή την ώρα και σε δοξάζουμε, Κύριε. Ανοίγουμε την καρδιά μας σε Σένα, τον Κύριο, τον Θεό. Γιατί Εσύ είσαι ο βασιλιάς μας. Εσύ είσαι το άσμα μας, Κύριε, ο πύργος, το φρουριό μας, Κύριε Σου. Και η καρδιά μας σε επιποθεί, η ψυχή μας σε ευλογεί, Κύριε. Γιατί η καρδιά Σου είναι η αγάπη. Και σε ευχαριστούμε για αυτήν την αγάπη, Κύριε, που τόσο γενναιόδωρα έχεις δώσει σε εμάς τους ανθρώπους. Κύριε, κρύψε μας πίσω από το Σταυρό Σου. Ελέησέ μας, ώστε ο λόγος να είναι χρησμένος και οι καρδιές μας, το πνεύμα μας να είναι ανοιχτό, Κύριε. Ώστε να ευλογηθούμε, να οικοδομηθούμε, δοξάζοντας το όνομά Σου στο όνομα του Ιησού. Αμήν, αδελφοί. Ας καθίσουμε. Ο Κύριος μας κάλεσε με ένα θαυμαστό κάλεσμα όλους. Το κάλεσμα του Κυρίου είναι προσωπικό. Σε καλεί προσωπικά. Σε καλεί με το όνομά Σου. Και καθώς ο Κύριος μας καλεί, μας γνωρίζει την καρδιά και τον εαυτό Του, τόσο για να πάρουμε εμείς πίστη και να σταθούμε έως το τέλος, όσο και για να γνωρίσουμε αυτήν την καρδιά σε άλλους ανθρώπους. Ο Κύριος θέλει να γνωριστεί μέσα από την Εκκλησία Του, μέσα από την ύμφη Του, στους ανθρώπους εκεί έξω, ώστε να έρθουν και αυτοί στην πίπνη του Κυρίου, να σωθούν και μετά και αυτοί με τη σειρά τους να χρησιμοποιηθούν και να καλεστούν και άλλοι άνθρωποι. Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου. Προσευχόμαστε και λέμε, Κύριε, ας γίνει το θέλημά Σου όπως στον ουρανό και στην γη. Ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου στην γη? Ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Κύριο τον Θεό και αυτόν που απέστειλε τον αμνό της δόξας που πέθανε και σήκωσε όλες τις ανθρώπινες αμαρτίες. Είναι ένας πόλεμος και ένας αγώνας. Και βλέπετε, αδέλφια, από τις ομολογίες που ακούμε, το τι γίνεται στην πνευματική σφαίρα, το τι παίζεται στον τόπο που εμείς δεν μπορούμε να δούμε, στον τομέα που εμείς δεν μπορούμε να δούμε, στην σφαίρα του πνεύματος. Γιατί αυτό που ενεργείται εκεί έχει αποτελέσματα στη ζωή μας. Και βλέπουμε τις επιθέσεις, τις μεθοδίες του εχθρού που είναι να παροπλήσουν πιστούς, να τους κάνουν να νιώσουν αποκαμωμένοι, να χάσουν την όρασή τους, την πίστη τους, την εμπιστοσύνη τους στον Θεό, ώστε ούτε να μπορούν να εργαστούν, αλλά και να κινδυνεύουν και ήδη να χάσουν την ψυχή τους. Είναι πόλεμος, αδέλφια, είναι αγώνας. Γι' αυτό και ο Παύλος τι λέει? Τον καλό αγώνα αγωνίστηκα. Είναι αγώνας. Αγωνιζόμαστε σε ένα στάδιο. Τρέχουμε. Και δεν πρέπει ποτέ να σταματήσουμε, παρά μόνο να τερματίσουμε, ώστε ο Κύριος να μας δώσει το στέφανο της νίκης, που είναι η σωτηρία. Προς Ρωμαίους 12, 1-2 εδάφιο. Προς Ρωμαίους 12, 1-2 εδάφιο. Ο Απόστολος Παύλος το όπνευστα λέει: «Σας παρακαλώ, λοιπόν, αδελφοί, δια των ικτυρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσαν αγίαν ευάριστον εις τον Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία, και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε για τις ανακαινήσεις του νόου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστον και τέλειο. Έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο να είμαστε μια ζωντανή θυσία μπροστά στον Κύριο. Έχουμε μεταμορφωθεί ώστε να μην ζούμε σύμφωνα με την ζωή αυτού του αιώνα. Έχουμε ανακαινήσει το νου μας ώστε ο νους μας να είναι ο νους του Χριστού, του χρησμένου. Γιατί πολλές φορές το μυαλό μας κυοφορεί σκέψεις που είναι αρνητικές. Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν εργάζεται ο νους του Χριστού μέσα στο νου μας, αλλά ο νους της σάρκας που επιτρέπει στον διάβολο να έρθει και να μιλήσει στο πρώτο πρόσωπο στον άνθρωπο, σε σένα. Στο πρώτο πρόσωπο, ξέρεις γιατί? Για να μην καταλάβεις ότι σου μιλάει ο διάβολος νομίζοντας ότι είναι η δικιά σου εγκεφαλική αντίληψη και λειτουργία. Ανακοινίζουμε το νου μας. Το παρέδουμε στον Κύριο. Το χρήσμα του Κυρίου μες στο μυαλό μας αλλάζει τον τρόπο που σκεπτόμαστε. Και αυτό αυξάνει την πίστη. Την εμπιστοσύνη και την όρασή μας στον Κύριο. Μεταμορφωνόμαστε. Αλλάζει πλήρως η μορφή του πνεύματός μας, της ζωής μας, της εσωτερικής και της εξωτερικής μας υπόστασης, της δύναμης, του χαρακτήρα, της προσωπικότητάς μας, ώστε να γίνουμε θυσία ζώσαν μπροστά στον Κύριο. Να Του παραδοθούμε. Να Τον αγαπήσουμε πραγματικά και αληθινά. Και να Τον έχουμε στο ψηλότερο σκαλοπάτι της καρδιάς μας, στον ψηλότερο τόπο, στον θρόνο, να είναι ο βασιλιάς, το Κύριος μας. Όπως είπα, είναι πόλεμος, είναι αγώνας. Και σε αυτόν τον αγώνα ο εχθρός μας είναι ο Σατανάς, που έχει μεθοδίες και συστήματα για να μας καταβάλει και να μην μας αφήσει να ολοκληρώσουμε το έργο του Κυρίου. Θέλει να εμποδίσει την Εκκλησία να αυξηθεί. Θέλει να εμποδίσει να σωθεί η Κάρπαθος ή οποιοσδήποτε τόπος. Θέλει το σκοτάδι να είναι μέσα στην κοινωνία αυτήν, μην επιτρέποντας το φως του Κυρίου, την αλήθεια του Κυρίου να λάμψει. Και θα διαβάσω ένα παράδειγμα από τη ζωή του Αποστόλου Παύλου, για να δείτε ο εχθρός πως μεθοδεύεται θέλοντας να σταματήσει τα παιδιά του Θεού από το να εργάζονται το λόγο και το θέλημά του, το λόγο και το θέλημα του Κυρίου. Ανακαίνιση λοιπόν του μυαλού, το χρήσμα του Χριστού στο μυαλό μας, αμήν, ο χρησμένος νους, μεταμόρφωση, είμαστε ζωντανή θυσία και αμέσως μετά ο Κύριος, αφού δει αυτά τα στοιχεία, μας ανοίγει χείρες έργου, χείρες ευαγγελισμού, μας δίνει διακονίες, χαρίσματα, δυνάμεις. Και αμέσως εκεί βλέπουμε τον εχθρό να σηκώνεται. Ξέρετε ότι όταν ο Παύλος ξεκίνησε την πνευματική του διακονία, ξέρετε, ήταν φαρισαίος, κατά τον νόμο δίκαιος, άμεμπτος. Όταν όμως τον κάλεσε ο Κύριος και τον αναγέννησε και τον σήκωσε και τον απέστειλε να εργαστεί, στα πρώτα πνευματικά του βήματα συνάντησε δυσκολία. πολύ μεγάλη δυσκολία συνάντησε ο Παύλος. Και θα το διαβάσουμε. Και θα προσωποποιήσουμε στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου που εμπόδιζε τον Παύλο να εργαστεί, το οτιδήποτε εμποδίζει εμάς να εργαστούμε το έργο του Κυρίου. Θα προσωποποιήσουμε στο πρόσωπο του ανθρώπου που πριν περίπου 1950 χρόνια πάνω κάτω εμπόδιζε τον Παύλο εργαστή, θα, όπως είπα, θα προσωποποιήσουμε τα δικά μας εμπόδια που σηκώνονται τόσο υπερήφανα θέλοντας να μας αποτρέψουν από την ευθύνη που μας έχει δώσει ο Κύριος. Να μην την πραγματώσουμε την ευθύνη, να μην κάνουμε το θέλημά Του, να μην εργαζόμαστε τη δόξα Του στους ανθρώπους εκεί έξω. Και διαβάζουμε Πράξεις 13, Πράξεις των Αποστόλων 13, από το 6 έως το 12 θα διαβάσουμε. Και αφού διήλθαν την ίσο μέχρι της Πάφου, έβρον την αμάγων ψευδοπροφήτην Ιουδαίων ονομαζόμενον Βαριησούν. Ο Παύλος είχε πάει στην Κύπρο. Αμήν. Και εκεί συνάντησε κάποιον μάγο ψευδοπροφήτη Ιουδαίο, προσέξτε, Ιουδαίο, που ονομαζόταν Βαριησούς. Ώστις ήτο μετά του Αρχιπάτου Σεργίου Παύλου, ανδρός συνετού, ούτως προσκαλέσας τον Βαρνάβαν και Σάβλον, εζήτησε να ακούσει το Λόγο του Θεού. Ανθίστατο δε σε αυτούς ελιμάς ο μάγος, διότι ούτω με θερμινεύεται το όνομα αυτού. Ζητών να αποτρέψει τον Αρχίπατο απ' της πίστεως. Πλην ο Σαύλος και ο Παύλος πληστής Πνεύματος Αγίου και ατενίσασης σε αυτόν, είπαν, τον είδαν ότι αντιστεκόταν, τον είδαν ότι είχε μια ραδιουργία και έναν δόλο μες στην καρδιά του, ότι εμπόδιζε το έργο του Θεού. Και τότε του μιλάνε και ο Παύλος του λέει: «Ω πλήρης παντός δόλου και πάσης αρδιουργίας, ιέ του διαβόλου». Ακούστε λόγια. «Εχθρέ πάσης δικαιοσύνης, δεν θέλεις πάυση διαστρέφων τας ευθείας οδούς του Κυρίου». Και τώρα εδώ, χέρι του Κυρίου είναι κατά σου και θέλεις είστε τυφλός μη βλέπων τον ήλιο μέχρι καιρού. Και παρευθείς επέπεσε επ' αυτόν αμαύρωση και σκότος. Και περιστρεφόμενος ζητούσε χειραγωγούς, δηλαδή ανθρώπους να τον πιάσουν το χέρι για να τον πάνε στο σπίτι του ή οπουδήποτε αλλού. Δεν έβλεπε. Και στο 12, τότε ειδών Αρχίπατος το γεγονός επίστευσε, εκπλητόμενος εις την διδαχήν του Κυρίου. Ο ελιμάς, ο μάγος, είχε τοποθετήσει τον εαυτό του κοντά στον κυβερνήτη της νήσου Κύπρου. Ο κυβερνήτης όμως ήταν άνθρωπος συνετός και ήθελε να ακούσει το Λόγο του Θεού. Είχε ανοιχτό πνεύμα, καλή καρδιά. Αλλά ο μάγος εμπόδιζε το Βαρνάβα και τον Παύλο στο να του μιλήσουν το Λόγο του Θεού. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας έπρεπε να νικήσουν αυτό το πνεύμα προκειμένου να εξουσιάσουν πάνω στον άρχοντα του σκότους που εξουσίαζε ολόκληρο το νησί. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ήταν όργανο του σατανά και εξουσίαζε μέσω αυτού την Κύπρο. Έναν ολόκληρο τόπο, αδέλφια. Με το να ανοίξει ο Κύριος θύρα Ευαγγελίου προς τον ίδιο τον κυβερνήτη, το αποτέλεσμα ποιο θα ήταν? Αφού θα πίστευε ο κυβερνήτης, θα πίστευε και όλος ο τόπος, όλη η περιοχή, το νησί. Καταλαβαίνετε το τι κάνει ο διάβολος? Σηκώνει έναν άνθρωπο, σηκώνει ένα πρόβλημα, σηκώνει μια κατάσταση για να εμποδίσει το έργο του Θεού να κινηθεί. Δαίμονες έρχονται να πειράξουν τους ανθρώπους, τους πιστούς ανθρώπους, να τους εμποδίσουν να κάνουν το έργο του Θεού. Ένας άνθρωπος θα εμπόδιζε να σωθεί ο κυβερνήτης και ένα ολόκληρο νησί. Ένα κάθαρτο πνεύμα μέσα από τον άνθρωπο θα εμπόδιζε να σωθεί αυτός ο συνετός άνδρας και ένα ολόκληρο νησί, αδελφιά. Ο Παύλος αντιμετώπισε όμως το μάγο δυναμικά. Αντιμετώπισε το ακάθαρτο πνεύμα δυναμικά. Τον άνθρωπο και το πνεύμα που χρησιμοποιούσε τον άνθρωπο. Και μάλιστα πρόφερε καταδίκη στο μάγο μπροστά στον κυβερνήτη ότι θα τυφλωνόταν. Όπως και έγινε. Και αμέσως ο κυβερνήτης πίστεψε. Άκουσε το Ευαγγέλιο. Και σίγουρα το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε και σε όλη την Κύπρο. Γιατί, αδέλφια, η δύναμη του Θεού είναι πάντοτε μεγαλύτερη από την δύναμη του διαβόλου. Αμήν. Ο Κύριος είναι πιο δυνατός από τον διάβολο. Είναι παντοδύναμος και ισχυρός, αδέλφια. Φτάνει εμείς με την απιστία μας να μην τον σμικραίνουμε. Να μην τον αδυνατίζουμε. Να μην τον παροκλίζουμε ή να τον βάζουμε σε μια αγωνία. Πώς αντιμετώπισε ο Παύλος το μάγο? Νοχελικά? Φοβισμένα? Όχι, αδελφιά, δυναμικά. Δυναμικά. Και όπως είπα πριν λίγο, ας προσωποποιήσουμε ό,τι εμποδίζει εμάς στο να κάνουμε το έργο του Θεού. Ποιος είναι ο ελιμάς που σε εμποδίζει, που έρχεται τόσο πανούργα να στήσει μια μεθοδία απέναντί σου ώστε να σε παροπλήσει, να σε φοβήσει, να χάσεις την πίστη, την όρασή σου? Αν τον αντιμετωπίσεις φοβισμένα και ενοχελικά, επιφανειακά, δυστυχώς, δεν θα έχεις καλό αποτέλεσμα. Αν τον αντιμετωπίσεις αυτά προβλήματα, τις καταστάσεις, τις επιθέσεις, το οτιδήποτε, δυναμικά, θα είσαι νικητής. Θα είσαι νικητής, γιατί ο Κύριος είναι μεγαλύτερος από αυτό που αντιμετωπίζεις. Φτάνει να κάνουμε αυτό το οποίο έχει ζητήσει ο Κύριος και μας έχει διδάξει μέσα από το Λόγο Του. Πολλές φορές λέμε τον εαυτό μας «Είμαι άχρηστος». Και σίγουρα αυτό δεν το έχει πει ένα άτομο, το λένε πάρα πολλά άτομα. Η αλήθεια μέσα από το Λόγο όμως είναι διαφορετική. Λουκάς, κατά Λουκά Ευαγγέλιο 10-19. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 10-19. Ιδού, δίδω σε εσάς την εξουσία του να πατείτε επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν θέλει σας βλάψει. Ποιος μπορεί να πει τον εαυτό του άχρηστο όταν έχει μαζί τον Κύριο και του δίνει αυτή την εξουσία? Να πατήσει το κεφάλι του εχθρού. Να πατήσει τα πνεύματα τα κάθαρτα. Να συντρίψει τα προβλήματα. Να ελευθερωθεί ο ίδιος, ώστε μέσω του χρίσματος του Κυρίου να ελευθερωθούν κι άλλοι άνθρωποι, καθώς θα τους μιλήσει το λόγο του Κυρίου. Πίστεψε ο κυβερνήτης της Κύπρου, αδέλφια. Πώς? Καθώς άκουσε το λόγο. Αν δεν άκουγε το λόγο, θα μπορούσε να πιστέψει? Όχι βέβαια. Και αυτό θέλω, διάβολος, αδέλφια. Να μην μιλάς το λόγο του Θεού. Να είσαι βουβός. Να είσαι βουτυγμένος σε ένα πνευματικό λίσαργο που θα έχει έλθει τις μέρημνες, τα προβλήματα, την κούραση ή οτιδήποτε άλλο. Αμήν. Αυτό θέλει ο διάβολος. Ξέρετε πότε, το είπα πριν λίγο, ξέρετε πότε πήγε ο Παύλος και ο Βαρνάβας στην Κύπρο? Στην αρχή της διακονίας. Δεν πρόλαβαν δηλαδή καν να ξεκινήσουν το έργο του Θεού και τσου, πετάχτηκε ο μάγος. Πετάχτηκε ο διάβολος. Θα είχαν ένα ολόκληρο νησί. Θα έρχονταν το φως στο νησί αυτό. Λέτε να άρεσε αυτό στο διάβολο? Άρα τη σήκωσε το μάγο, ο οποίος με τις απάτες και τις ραδιουργίες είχε ξεγελάσει τους ανθρώπους του νησιού και τον κυβερνήτη. Και θέλεις να εργάσεις τον Θεό? Θέλεις, δεν θέλεις? Θέλουμε, δεν θέλουμε όλοι? Αλλά επειδή είμαστε σε πόλεμο, ο διάβολος θα σηκώσει μέρημνες, κούραση, καταστάσεις, προβλήματα, επιθέσεις, διωγμούς. Εκεί πρέπει να σταθούμε, αδέρφια. Ο Παύλος δεν γύρισε την πλάτη να πει, εντάξει μάγε, δικός είναι ο τόπος, εγώ φεύγω. Τον αντιμετώπισε πρόσωπο με πρόσωπο, επέφερε καταδίκη. Και ο μάγος τυφλώθηκε, ζήτησε χειραγωγούς. Ανθρώπους να τον πάνε σπίτι, να τον κουβαλήσουν, από το χέρι τον πιάσουν, να τον πάνε παρακάτω. Και ο κυβερνήτης είδε τη δύναμη του Θεού και πίστεψε. Όταν στέκεσαι με πίστη σε αυτό που αντιμετωπίζεις, ο Θεός θα σου δίνει χρήσμα δυνάμεις. Θα ελευθερώνονται ουράνιες ευλογίες, ώστε εσύ να παίρνεις πίστη, δύναμη, και οι άνθρωποι να ευλογούνται από το λόγο και από τα τεράστια τα οποία θα γίνονται μέσα από το αγκείο σου, μέσα από το αγκείο σου, αδελφέ. Τα πράγματα αυτά θα τα κάνει ο Κύριος. Τα σημεία αυτά θα τα κάνει ο Κύριος. Τα τεράστια αυτά θα τα κάνει ο Κύριος. Κάποια στιγμή λοιπόν, πρωτού ήρθα στην Κάρπαθο, πρέπει αυτό το περιστατικό να έγινε πριν μια εικοσαετία. Αδίκως στη δουλειά, αδίκως, αδέλφια. Δέχομαι μια μεγάλη επίθεση από συναδέλφους. Αδίκως, αδίκως, δεν είχα κάνει τίποτα. Και να προσπαθώ να εξηγήσω ότι δεν έκανα κάτι, όμως όχι, αυτοί ήταν ανένδοτοι. Και με κατηγορούσαν, με κατηγορούσαν, με λιδωρούσαν. Και εγώ έλεγα, Κύριε, δίκαιος είμαι, τι έκανα. Σαν το Δαβίδ, τι έκανα, Κύριε. Τη δικαιοσύνη μου σε παρακαλώ, φανέρωσε. Και μέσα στη θλίψη της ημέρας και μέσα στα προβλήματα μου ανοίγεται ένας ευαγγελισμός. Μια πολύτιμη ψυχή που άκουσε το λόγο του Θεού, αδέλφια. Άρα, μην βλέπετε το τι αντιμετωπίζετε. Βάλτε το στον Κύριο, στα πόδια Του. Ό,τι είναι φορτίο στη ζωή σας και βάρος, δώστε στον Κύριο και αφήστε Τον να σας οδηγήσει στο έργο. Και ήρθε το παλικάρι στην εκκλησία. Αμήν. Και λέω, Κύριε, αυτά είναι τα δώρα Σου. Μέσα στη θλίψη έρχεσαι και ευλογείς. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 24, κατά Λουκά 24, 46-47. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 24, 46-47 εδάφιο. Ακούστε λίγο. Ο Κύριος έχει αναστηθεί, έτσι, και δίνει παραγγελίες στους μαθητές. Και τι λέει? Για να διαβάσουμε. Και είπε προς αυτούς ότι ούτως είναι γεγραμμένο και ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών την τρίτη μέρα και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεσης αμαρτιών εις πάντα τα έθνη γινωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Άρα ποιο καθήκον έχουμε? Να κηρύξουμε τον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου μας. Θα αρχίσετε, λέει, από τα Ιεροσόλυμα και μετά αυτό θα εξαπλωτήσω τον κόσμο. Συμβολικά το κηρύττουμε εμείς, τα ακούμε τώρα ξανά και ξανά. Σήμερα έχουμε κοινωνία. Η κοινωνία τι είναι? Καταγγέλουμε και εξαγγέλουμε τον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου. Από τα Ιεροσόλυμα, ώστε αφού εμείς είμαστε πλήρεις αυτού του λόγου, να τον εξαγγείλουμε και στα έθνη, εκεί έξω στους ανθρώπους που είναι στο σκοτάδι. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος, για να πρεσβεύουμε τον θάνατο και την Ανάστασή του. Και όταν διαβάσαμε πριν λίγο στο προς Ρωμαίους 12:1 να γίνουμε ζωντανή θυσία, τι εννοεί εκεί ο λόγος? Ποιος άνθρωπος γίνεται θυσία ζωντανή? Ποιος άνθρωπος? Αυτός που σταυρώνει τη ζωή του και παραδίδεται ολοκληρωτικά στον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι θυσία ζωντανή. Δεν ζω πια εγώ για εμένα, λέει ο Παύλος. Ζω για τον Κύριό μου, για αυτόν που με αγόρασε από την αμαρτία, για αυτόν που μου έδωσε αιώνια ζωή. Είμαι ευγνώμων απέναντί του και το λιγότερο που έχω να κάνω, που εκείνος θα το κάνει ούτως ή άλλως, είναι να εργαστώ το θέλημά του, να μιλήσω το λόγο του, να μαρτυρήσω τη δόξα του. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να ανοίξουμε προς Ρωμαίους. Θα πάμε στο 10ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολή. Από το 4 έως το 17. Προς Ρωμαίους λοιπόν επιστολή 10, 4, 17. Επειδή το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός προς δικαιοσύνη εις πάντα τον πιστεύοντα. Θυμάστε που πριν λίγο καιρό στα μαθήματα λέγαμε ότι ο νόμος δόθηκε. Ένας λόγος που δόθηκε ήταν για να φανερώσει την αμαρτία του ανθρώπου και να φανερώσει ότι μόνον ένα σώζει, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Το διαβάζουμε και εδώ στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 10ο κεφάλαιο. Διότι ο Μωυσής γράφει τη δικαιοσύνη την εκ του νόμου λέγον ότι ο άνθρωπος που κάνει αυτά θέλει ζήσει δι' αυτόν. Η εκπίστεως όμως δικαιοσύνη λέει ούτω. Μη πεις στην καρδιά σου τι θέλει ανεβεί στον ουρανό, του τέστη για να καταβιβάς τον Χριστό, ή τι θέλει κατέβει στην Άβυσσον, του τέστη για να αναβιβάς τον Χριστό εκ νεκρών, αλλά τι λέει ο λόγος, πλησίον σου είναι ο λόγος εν το στόματί σου και την καρδία σου, του τέστην ο λόγος της πίστης των οποίων κηρύττουμε, ότι αν ομολογήσεις για το στόματό σου τον Κύριο Ιησού και πιστέψεις με την καρδιά σου ότι Θεός ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, θέλει σωθεί, διότι με την καρδιά πιστεύει της προς δικαιοσύνη και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρία. Πως γίνεται σωτηρία, αδελφιά? Πιστεύει ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του και το εξωτερικεύει δίνοντας την εσωτερική πίστη με το στόμα, και ολοκληρώνεται η σωτηρία καθώς δίνει την καρδιά του στον Κύριο, βαπτίζεται στο νερό και το όνομα του γράφεται στο βιβλίο της ζωής. Αμήν. Και δόξα τον Κύριο τον ευχαριστούμε, τα δικά μας ονόματα είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Διότι λέει η Γραφή, πάσο πιστεύον επ' αυτόν δεν θέλει κατεσχυνθεί. Αυτός που πιστεύει στον Κύριο δεν θα ντροπιαστεί. Μην τρέπεσαι λοιπόν για αυτό που είσαι. Να είσαι χαρούμενος. Να δοξάζεις τον Κύριο για την ελευθερία, την θεραπεία και την αποκατάσταση που σου έδωσε. Για κάθε δώρο που σου έχει δώσει. Και ποτέ μην ξαναπείς στον εαυτό σου άχρηστο ή κακό. Γιατί προσβάλλεις τον Κύριό σου. Αντίθετα να λες, Κύριε, σε ευχαριστώ για ό,τι με έχεις δώσει. Ναι, και τα λάθη και τα αρνητικά τα οποία έχω χαρακτήρας και ως άνθρωπος, βοήθησέ με να τα φτιάξω. Δείξε μου τα, δώσ' μου χάρη, κάμε έλεος για να τα αλλάξω με την χάρη σου και το λόγο σου. Σε ευχαριστώ, Κύριε Ιησού Χριστέ. Επειδή δεν είναι διαφορά Ιουδαίοτε και Έλληνα, διότι ο αυτός Κύριος είναι πάντων πλούσιος προς πάντα στους επικαλούμενος αυτών. Πόσες φορές έχω ακούσει ανθρώπους να λένε, ο Κύριος δεν με ακούει, ο Κύριος δεν με βλέπει, ο ουρανός είναι κλειστός, δεν παίρνω καμία απάντηση, έχω κουραστεί, έχω απογοητευτεί. Και ο Κύριος λέει εδώ ότι είναι πλούσιος σε αυτούς που τον επικαλούνται. Άρα θέλει πίστη στο λόγο, αδέλφια. Είναι, λέει, πλούσιος σε αυτούς που τον επικαλούνται. Πλούσιος. Είναι σαν να είναι ο πατέρας ο δισεκατομμυριούχος και συναντήσει με φτωχός. Κολλάει, ταιριάζει. Να είναι ένα παιδί δισεκατομμυρίουχου και να φωνάζει και να κρέσει ότι είναι φτωχό. Δεν ταιριάζει, αδελφέ. Είναι οξύμορο. Είναι οξύμορο σχήμα. Διότι πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κύριου θέλει σωθεί. Πώς λοιπόν θέλουν να επικαλεστεί εκείνον εις τον οποίον δεν επίστευσαν, και φτάνουν στο ζουμί, στην ουσία. Πώς θα επικαλεστούν οι άνθρωποι όμως τον πλούσιο Κύριο καθώς δεν έχουν πιστέψει? Πώς? Πρώτα πιστεύει ο άνθρωπος και μετά επικαλεί τον Κύριο. Άρα πρέπει Να ακουστεί ο λόγος της πίστης για να πιστέψει ο άνθρωπος. Και αυτό θέλει να σταματήσει, αδέλφια, ο διάβολος. Ο διάβολος έχει ένα διπλό παιχνίδι. Να σταματήσει το λόγο του Θεού μες στην καρδιά σου. Να νιώθεις φτωχός, ανήμπορος, άχρηστος, παροπισμένος, ανίκανος. Και μετά να σε σταματήσει από το να μιλάς το λόγο, ώστε να μην ακούσουν και έξι άνθρωποι να σωθούν και να επικαλεστούν το όνομα του Κυρίου με τη σειρά τους. Το καταλάβαμε, αδέλφια? Σε σταματάει εσένα, σταματάει τον πιστό, σταματάει τον άνθρωπο, σταματάει εμάς. Θέλει να σταματήσει εμάς, να το πω καλύτερα. Να το πω καλύτερα, για να μην απλωθεί η Βασιλεία του Θεού. Και πώς θέλεις να πιστέψεις εκείνον τον οποίον δεν άκουσαν? Πώς θα πιστέψουν αν δεν ακούσουν τον Κύριο, αδέλφια? Και πώς θέλεις να ακούσει χωρίς να υπάρχει ο Κηρύττων? Αυτός που ευαγγελίζει τον ευαγγελιζόμενο. Και πώς θέλεις να κηρύξει εάν δεν αποσταλώσει, καθώς είναι γεγραμμένο. Πόσο ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζόμενων ειρήνη, των ευαγγελιζόμενων τα αγαθά. Αλλά δε υπήκουσαν πάντες εις το Ευαγγέλιο, διότι ο Ισαίας λέει: Κύριε, της επίστευσε εις το κήρυγμα ημών. Άρα η πίστη είναι εξακοής, ιδέα ακοή για του Λόγου του Θεού. Ας οπλιστούμε λοιπόν με το φρόνημα του Κυρίου. Ας οπλιστούμε λοιπόν με το φρόνημα των προφητών και των Αγίων του Κυρίου. Των προφητών και των Αγίων του Κυρίου, αδελφοί. Έλεγα πριν λίγο, πριν τη συνάθρηση, πρώτο κήρυγμα. Διαβάστε τη ζωή του Παύλου. Το βάρος του σταυρού που κουβαλούσε φέρονε τα στίγματα του Ιησού επάνω μου, στο σώμα μου. Κι όμως ποτέ δεν παροπλίστηκε, δεν απόκαμε, έμεινε ανύπανδρος για να μην τυραννιέται και η γυναίκα του και τα παιδιά του, θυσίασε την προσωπική της ζωή για να επιτελέσει τον καλό αγώνα της πίστος και να ολοκληρώσει την ευθύνη που του δώσε ο Θεός, αδερφιά. Καθώς μας κάλεσε λοιπόν ο Κύριος, μας έχει δώσει μια ευθύνη. Δεν είσαι ανεύθυνος, είσαι υπεύθυνος και έχεις μια ευθύνη. Να σώσει την ψυχή σου και να σε χρησιμοποιήσει ο Κύριος ώστε να σωθούν κι άλλοι πολλοί άνθρωποι. Αλλά ο ελιμάς είναι εκεί. Το πνεύμα το ακάθαρτο. Το πρόβλημα, η μέρημνα, η κούραση, η απιστία, ο φόβος που θέλουν να σταματήσει τον πιστό από το να εργάζεται το έργο του Κυρίου. Αμήν. Τι ήθελε ο διάβολος? Πράξεις των Αποστόλων 13-13. Πράξεις των Αποστόλων 13-13. Όλα είναι μέσα στο Λόγο του Θεού, αδέλφια. Ακούστε τι θέλει ο διάβολος. Αποπλέψαντες δε από τη Σπάφου, ο Παύλος και οι περί αυτών ήλθαν εις την πέργη της Παμφυλίας. Ο δε Ιωάννης, χωριστής επ' αυτών, επέστρεψε εις τα Ιεροσόλυμα. Τελειώνει η διακονία στο νησί. Ο Παύλος οδηγείται στην πέργη της Παμφυλίας και βλέπουμε τον Ιωάννη να χωρίζεται από αυτούς και να επιστρέφει στα Ιεροσόλυμα. Σε κάθε μάχη βλέπουμε κάποιοι άνθρωποι να οπισθοχωρούν. Κάποιοι άνθρωποι να πάβουν να πολεμούν. Και ο Ιωάννης αποχωρίστηκε, λέει, από τους υπόλοιπους. Ο Ιησούς μας προειδοποιεί ότι κάθε φορά που πηγαίνουμε σε εχθρικό έδαφος θα αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Αλλά ποτέ δεν πρέπει να αποστοχωρήσουμε, να υποχωρήσουμε και να αποχωριστούμε από τους υπόλοιπους στρατιώτες και μαθητές του Κυρίου. Έφυγε ο Ιωάννης. Αλλά ο Παύλος συνέχισε. Και εμείς αδέλφια θα συνεχίσουμε τον αγώνα της πίστης που μας έχει δώσει ο Κύριος. Μια άλλη περίπτωση είναι του Δημά. Την θυμάστε? Ο Παύλος δεν έπαιρνε όποιον και όποιον μαζί του. Έπαιρνε ανθρώπους χρησμένους και δυνατούς στο λόγο, στο έργο και στην πίστη. Άρα ο Δημάς στα καλά του ήταν ένας έξοχος εργάτης. Αμήν. Και μάλιστα το μνημονεύει μέσα στο λόγο ο Απόστολος Παύλος. Και μετά σε μια άλλη επιστολή, κάπου αλλού, διαβάζουμε ότι ο Δημάς αποχωρίστηκε από τον Παύλο, γιατί λέει αγάπησε τον παρόντα κόσμο, την παρόντα ζωή. Θυμάστε τι είπαμε στην αρχή του κηρύγματός μας προς Ρωμαίους 12:2. Μη ζείτε τη ζωή αυτού του αιώνα, μεταμορφώνεστε ώστε να μην ζείτε τη ζωή αυτού του αιώνα. Τον ξεγέλασε ο διάβολος, τον παρέσυρε στη μαγιά του κόσμου, στην ειδονή, στη σάρκα, και έχασε το στόχο του. Άρα, θέλοντας να κλείσω το κήρυγμα, λέω εμφατικά, είμαστε πολεμιστές αδελφιά, άνδρες και γυναίκες πολεμιστές, είμαστε στρατιώτες. Και πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Είμαστε σε έναν πνευματικό πόλεμο. Που αυτός ο πόλεμος είναι αθέατος στη σάρκα μας. Θεατός στο πνεύμα μας. Και πρέπει μέχρι τέλους να είμαστε σε πάξεις του πολέμου. Ποτέ να μην αφήσουμε κάτω την πνευματική μας πανοπλία που ο λόγος λέει στην προς Εφεσίους επιστολή. Ποτέ! Ούτε να αφήσεις κάτω το σπαθί σου, το λόγο, ούτε την ασπίδα, την πίστη, ούτε την περικεφαλαία, τη σωτηρία, ούτε τη ζώνη, την αλήθεια, ούτε τον θώρακα, τη δικαιοσύνη, ούτε τα παπούτσια, τον αγιασμό και τον ευαγγελισμό του Κυρίου. Ποτέ! Ποτέ! Διαβάστε το βιβλίο του Νεεμία, πώς έχτιζαν τα τείχη και τα σπίτια οι άνθρωποι την εποχή του Νεεμία. Διαβάστε. Διαβάστε σας παρακαλώ. Γιατί και αυτοί αντιμετώπιζαν επιθέσεις. Αυτός είναι ο διάβολος, αδελφιά. Άρα μη σου φαίνεται παράδοξο, όπως λέει ο Πέτρος στην επιστολή που έγραψε θεόπνευστα. Μη σου φαίνεται παράδοξο ή παράξενο όταν περνάς πειρασμούς και δοκιμασίες. Μη σου φαίνεται παράξενο, αδελφέ μου και αδελφή μου. Είναι ότι είμαστε σε πόλεμο. Μάθε να στέκεσαι και να αγωνίζεσαι. Ό,τι αντιμετωπίζεις, βρες το μέσα στο Λόγο του Θεού. Και μέσα από τα παραδείγματα των Αγίων και των Προφητών, δες τις αντιδράσεις σου και πώς θα αντιμετωπίσεις αυτό το οποίο σε απασχολεί, την οποιαδήποτε επίθεση. Δες, αδελφέ και αδελφοί. Έχει το οτιδήποτε ο Λόγος του Θεού για να παραδειγματιζόμαστε και να διδασκόμαστε. Ώστε να κάνουμε το έργο του Κυρίου, να αυξηθούμε, αδέλφια, και με χειρόβολα να πάμε στην παρουσία Του προς δόξαν Εκείνου. Να ακουστεί το όνομά Του στην Κάρπαθο, στην Κάσο, σε όλα τα νησιά, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, αδέλφια. Να νοθεί η Εκκλησία, το πνεύμα της Φιλαδέλφειας. Να είμαστε στον θρίαμβο του Κυρίου, καταπατώντας κάθε σκορπιό και κάθε φίδι, καθώς αυτή την εξουσία μας έχει δώσει ο Κύριος. Αμήν. Ας σηκωθεί, παρακαλώ. Πατέρα ουράνιε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για το λόγο σου. Και να ζητήσουμε χάρη αυτό το βράδυ. Ποτέ, Κύριε, να μην αφήσουμε κάτω την πνευματική μας παροπλία. αλλά με δύναμη και πίστη, αλληλούια, να πράττουμε καθημερινά τα δέοντας προς το έργο, το θέλημά σου, το όνομά σου, τη δόξα σου, Κύριε, να στεκόμαστε εμείς για την ψυχή μας, αλλά και με ευθύνη να φέρουμε το λόγο σου εκεί έξω στους ανθρώπους, ώστε το φως να έρθει διώχνοντας το σκοτάδι, να έρθει η ζωή, ώστε να φύγει ο θάνατος. Κύριε, επιτίμησε τον εχθρό. Δώσ' μας δύναμη να πατάμε περισσότερο τα φίδια και τους σκορπιούς. Να είμαστε νικητές. Να μην φοβόμαστε. Να μην γυρίζουμε τα νότα μας στον οποιονδήποτε λιμά. Αλλά με εξουσία να καταπολεμάμε τον οποιονδήποτε λιμά στη ζωή μας. Ώστε το έργο σου να τρέχει. Το θέλημά σου να γίνεται όπως στον ουρανό και στην γη. Και εσύ ο Θεός να παίρνεις όλη τη δόξα, αλληλούια, στο όνομα του Ιησού. Αμήν. Αμήν, αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, την ώρα αυτή ζητάω εσύ να έρθεις με το Πνεύμα σου το Άγιο και να ευλογήσεις το Λόγο που θα ακούσουμε, Κύριε. Ιησού μου, ζητάω το Άγιο Χρίσμα σου να περάσει μέσα σε κάθε καρδιά, Κύριε. Χρήσε και εμένα, έχω ανάγκη από το χρίσμα σου την ώρα αυτή, Κύριε. Ω, και κάμε να εξέλθει ο Λόγος σου εν δυνάμει, Κύριε, προς τους Υιούς του Υψίστου, Κύριε Θεέ μου, Άγιε. Γιατί τώρα τελευταία εσύ

0: θέλεις να μας ανδρώσεις, Κύριε, να πάρουμε τη θέση μας, Κύριε Ιησού, ενώπιον Σου και να σταθούμε υπεύθυνα και ειλικρινά μέσα στην παρουσία Σου, Κύριε, για όλα αυτά τα οποία Εσύ μας έχεις δώσει. Μίλησέ μας σήμερα το βράδυ, Κύριε. Άνοιξε το πνεύμα μας να εννοήσουμε, Κύριε, τα απαιώνως γνωστά, τα θαυμάσια Σου, Κύριε Θεέ μου. Να γίνουμε μέτοχοι της φύσης Σου, μέτοχοι, Κύριε, των επαγγελιών Σου, μέτοχοι του βάθους του λόγου Σου, Κύριε Θεέ μου. Εν το ονόματι Σου το ζητώ. Άνοιξε όλους μας σήμερα να φύγουμε, Κύριε, πλήρης δόξης, Πατέρα Ουράνιε. Εν το ονόματι Σου το ζητούμε και σε ευχαριστούμε, Ιησού. Αμήν, Χριστέ μου, αμήν, Κύριε. Αμήν, ας καθίσουμε, παρακαλώ. Ο Κύριος μέσα στο λόγο Του, ένα πράγμα που κάνει γνωστό είναι ότι επιθυμεί να γνωρίζουμε τις βουλές Του, να γνωρίζουμε ότι έχει δώσει από το Πνεύμα Του το Άγιο και θέλει να γίνει γνωστό στα παιδιά Του. Δεν θέλει να έχουμε άγνοια. Η άγνοια είναι θάνατος, σκοτώνει. Ο διάβολος βασιλεύει στην άγνοια, βασιλεύει στο σκοτάδι. Εάν σε πείσει ότι δεν υπάρχει, σε έχει νικήσει. Ξαναπώ. Εάν ο διάβολος σε πείσει ότι δεν υπάρχει, σε έχει νικήσει. Σε έχει βάλει σε μια φυλακή που δεν τη βλέπεις, δεν τη μυρίζεσαι. Και έτσι δεν καταλαβαίνεις ότι σε έχει εχμάλωτο και σε οδηγεί στην καταστροφή. Μόνο ο λόγος του Κυρίου είναι που σου ανοίγει τα μάτια να δεις, να καταλάβεις, να εννοήσεις. Πολλές φορές ακούμε αυτά τα, να τα πω λίγο έτσι φιλοσοφικά, ερωτηματικά, που κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος, κάθε, να το πω βαθιστόχαζος άνθρωπος, έρχεται αντιμέτωπος με αυτά. Γιατί ο Θεός να κάνει το διάβολο? Το έχω απαντήσει αυτό σε άλλα κηρύγματα, αλλά θα το ξαναπούμε πάλι, γιατί κάτι ο Θεός θέλει να μας δώσει πάρα πολύ όμορφο. Γιατί δεν τον ξεκάνει να τελειώνουμε, αφού μπορεί? Γιατί αφήνει τον διάβολο να εξουσιάζει στον κόσμο? Γιατί αφήνει τους πολέμους, την αιματοχυσία? Γιατί επιτρέπει να διώκονται τα παιδιά του? Γιατί επιτρέπει τον διάβολο να σφάζει τους Αγίους του? Γιατί άφησε τον Ηρώδη να σκοτώσει 2.000 μωρά? Γιατί το άφησε? Γιατί το επιτρέπει? Γιατί να εξουσιάζει ο διάβολος παντού? Ο Θεός τέλος πάντων πού είναι? Και πού είναι η εκκλησία αυτή? Πού είναι αυτοί οι Άγιοι, οι υγιοί του ύψιστου τέλος πάντων? Πούντι? Γιατί να είναι παντού το φρόνημα αυτό της κακίας του διαβόλου, να βασιλεύει ο μαμονάς, η αδικία, η κατάχρηση, να βασιλεύει η κοσμική εξουσία η οποία δεν νοιάζεται καν για τα πράγματα του Θεού, να βλέπουμε αυτή την πορνεία μεταξύ των ψευδοθρησκειών και των εκάστοτε εξουσιών της γης, βλέπε Βαβυλώνα και βασιλείς της γης, Αποκάλυψη Ιώτα Ζήτα. Γιατί τα επιτρέπει όλα αυτά ο Θεός? Γιατί άραγε? Μπορούμε να δώσουμε απάντηση σε αυτά. Καμιά φορά όταν κάποιος ξεσπαθώνει και λέει, για πες μου, απάντησέ μου, αυτό που δίνεται σαν απάντηση, που είναι χειρότερο ακόμα, είναι, α, πίστευε και μη ερεύνα. Δηλαδή, αποκλείεις την απάντηση σε έναν σκεπτόμενο άνθρωπο. Κάτι που ο λόγος του Θεού δεν το κάνει. Ο Θεός θέλει να τον εξιχνιάσεις. Θέλει να του υποβάλεις ερωτήματα. Θέλει να έρθεις οπλισμένος με τα επιχειρήματά σου, να του τα προβάλλεις για να σου τα λύσει, ώστε να σε πείσει και να γνωρίσεις την δικαιοσύνη του, την αγάπη του, την ειλικρίνειά του, την καθαρότητά του. Ότι ο Θεός ό,τι κάνει είναι πραγματικό, αληθινό. Δεν παίζει κάποιο θέατρο με μας. Πέστε μου, εάν ο Θεός, εάν του επιτρεπόταν από την δικαιοσύνη του να διαλύσει τον διάβολο τώρα, θα το έκανε? Θα το έκανε, αδερφή? Θα το έκανε? Μα δεν μπορεί ο Θεός. Δεν είναι το θέμα αν μπορεί ή δεν μπορεί. Είναι το θέμα εάν του επιτρέπει η δικαιοσύνη του να ενεργήσει. Εάν του επιτρέπει η νομιμότητα της ύπαρξής του να ενεργήσει νόμιμα ή παράνομα. Μπορεί να ενεργήσει παράνομα ο Θεός? Όχι. Δεν μπορεί να ενεργήσει παράνομα. Μόνο νόμιμα μπορεί να ενεργήσει. Για να πάμε λίγο από την αρχή. Ας γυρίσουμε στο Λουκά Δέλτα. Θυμάστε ότι έχω μιλήσει αρκετές φορές για τους πειρασμούς του Κυρίου, αλλά σήμερα θα συγκεντρωθούμε πάνω σε ένα πειρασμό, τον τρίτο κατά σειρά. Ο διάβολος ήρθε και πείραξε τον Χριστό στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Στο σώμα του είπε κάνε τους λίθους άρτους. Πείραξε το στομάχι, την πιο μεγάλη δύναμη του κόσμου. Στομάχι. Και αν δεν το πιστεύεις, πήγαινε λίγο στην Ινδία έτσι να κάτσεις, να δεις τι μεγάλη δύναμη είναι αυτή. Σας είπα ότι στην ιστορία, σε πόλεις που τις πολιορκούσαν γύρω-γύρω και μέναν 2 και 3 χρόνια χωρίς φαΐ, οι μάνες έφταναν στο σημείο να βράζουν τα παιδιά τους και να τα τρώνε. Νικάει κάθε άλλη δύναμη. 40 μέρες ο Κύριος ήταν χωρίς φαΐ, χωρίς τίποτα και τον πείραξε. Πού στάθηκε ο Κύριος? Και είπαγε ο πίσω μου σατανά, διότι είναι γεγραμμένο. Δεύτερος πειρασμός στην ψυχή. Ρίξε τον εαυτό σου κάτω. Να σε αναγνωρίσουν, να δουν ποιος είσαι τελικά. Γιατί έχει διατάξει, λέει, περισσού τους αγγέλους αυτού, δια να μην προσκόψεις τον πόδα σου επιλήθων. Δεν θέλεις πειράσει, Κύριε, τον Θεόν σου. Έβαλε το λόγο. Τρίτη τώρα, την τρίτη φορά. Λουκάς, Δέλτα, 5. Και ο τρίτος πειρασμός απευθύνεται στο πνεύμα μέσα. Γιατί του ζήτησε να τον προσκυνήσει. Προσκύνηση. Προσκύνηση έχει να κάνει με το πνεύμα. Ακούστε τώρα τι του δίνει για να τον δελεάσει. Και αναβιβάσας αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλών. Έδειξεν εις αυτόν πάντα τα βασίλεια της οικουμένης 9 στιγμή χρόνου. Τώρα, ποιο είναι αυτό το υψηλό όρος που τον ανέβασε ο διάβολος σε 1 στιγμή χρόνου? Είδε όλη τη δόξα των βασιλείων της οικουμένης, παρελθόν, παρόν και μέλλον. Του δείξε δηλαδή όλα όσα έκανε, όλα όσα σχεδίαζε και όλα όσα πρόκειται να κάνει σε 1 στιγμή χρόνου. Το όρος συμβολίζει τη βασιλεία. Το όρος Ιών τη συμβολίζει. Τη βασιλεία του Κυρίου, την Άνια Ιερουσαλήμ, την Εκκλησία. Η Βαβυλώνα, λέει, είναι κάθεται επάνω σε 7 όροι. Τα 7 όροι είναι 7 βασιλείες. Άρα το ένα όρος είναι μια βασιλεία. Για ποια μιλάει εδώ πέρα λοιπόν? Ο διάβολος ποια βασιλεία εξουσιάζει? Του κόσμου τούτου. Είναι το έργο το οποίο έχει πετύχει μέσα στους αιώνες. Και θέλω σήμερα, αδερφοί, να ανοίξει ο Κύριος τα μάτια μας. Να πάψουμε να κοιμόμαστε. Λέει, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμόν. Θέλει ο Κύριος να μας διεγείρει με το λόγο του, να ανοίξει αυτά τα πράγματα που είναι κρυμμένα, σκεπασμένα, καλυμμένα. Και ο διάβολος χαίρεται να στρέφει την προσοχή μας δεξιά και αριστερά σε ανούσια πράγματα, σε πράγματα τα οποία είναι δευτερεύοντα μέσα στη ζωή. Δηλαδή, μπορείς να ζήσεις και χωρίς αυτά, είτε γίνουν έτσι είτε γίνουν αλλιώς. Ποιος νοιάζεται, θα γίνει έτσι κι αλλιώς η ζωή σου περνάει. Πασχίζουμε για τα παιδιά μας, αμήν. Θέλουμε να πετύχουν το καλύτερο. Ωραία, εμείς θέλουμε να τους κάνουμε όλους γιατρούς και δικηγόρους, αλλά δεν θα γίνουν γιατροί και δικηγόροι όλοι. Θα ζήσουν όμως, θα βρουν μια δουλειά. Η ζωή θα τρέξει. Θα παντρευτούν, θα κάνουν παιδιά. Ο Κύριος θέλει να οριμάσουμε και οι γονείς και τα παιδιά και να δούμε ποιος είναι ο στόχος ο πραγματικός της ζωής μας, της ύπαρξής μας. Θέλεις να έχεις δηλαδή ένα μορφωμένο παιδί γεμάτο από τον κόσμο? Ή θέλεις να έχεις ένα παιδί το οποίο είναι τίμιο, γεμάτο από ειλικρίνεια και αγάπη για το Θεό μέσα του, να είναι καλός τίμιος οικογενειάρχης, να αγαπήσει και να ευλογήσει την οικογένειά του και να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του Θεού για τους υπόλοιπους ανθρώπους? Τι θέλουμε τελικά? Αν ήταν να διαλέξουμε μεταξύ των δύο, αυτό το καλύτερο ποιο είναι? Τα παιδιά μας να πετύχουν, φτάσουν εκεί που μπορούν να φτάσουν, όσο καλύτερα, όσο πιο ψηλά γίνεται, και να είναι παιδιά του Θεού και καλή οικογένειάρχης. Αμήν. Αλλά όμως, εάν αυτό δεν γίνει, αδερφοί, δεν χάσαμε τους στόχους μας? Αμήν. Δεν θέλω να απογοητεύονται οι γονείς επειδή τα παιδιά τέλος πάντων, ξέρω εγώ, δεν πετυχαίνουν το. Ξέρω εγώ το. Να το πω. Το επίπεδο που εμείς τους βάζουμε να είναι. Θα βρουν το δρόμο τους. Αλλά είναι αυτό που ο Κύριος είπε. Λέει πλην ενός εστί χρία. Μάρθα, Μάρθα. Κλησία, Μάρθα. Μη με ρημνάς και τριβάζεις περί πολλά. Για ένα πράγμα είναι ανάγκη. Η Μαριάμ διάλεξε, λέει, την αγαθή μερίδα. Και αυτή την αγαθή μερίδα θέλει ο Κύριος να την πάρουμε όλη δικιά μας. Να διεγείρει το πνεύμα μας, να καταλάβουμε ότι ζούμε μέσα σε μια μάχη η οποία έχει αρχίσει από την αρχή του ανθρώπινου γένους. Έχουμε μπει μέσα σε αυτήν. Δεν έχουμε επιλογή, δεν έχουμε εκλογή στο θέμα αυτό. Η ζωή δεν σου δίνει περιθώρια επιλογής. Μπήκες μέσα σε αυτό τη σφαίρα που λέγεται ζωή, πρέπει να τρέξεις. Και το αποτέλεσμα έχει δύο τέλη. Ή τη ζωή ή θάνατο. Ή ζωή αιώνια με τον Κύριο ή θάνατο αιώνιο μακριά από τον Θεό. Είναι δύο κύριοι. Ή τον έναν θα δουλέψεις και θα αφήσεις τον άλλον. Ή θα εγκαταλείψεις τον πρώτο και θα προσκοληθείς τον δεύτερο. Δεν μπορείς να δουλεύεις δύο κυρίους. Και είμαστε μέσα σε αυτό. Αμήν. Είσαι. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Ο διάβολος βέβαια θέλει να μας τα κρύβει όλα. Α, εδώ είναι η κόλαση, εδώ είναι και ο παράδεισος. Τι φτωχά πράγματα. Εδώ είναι η κόλαση, εδώ είναι και ο παράδεισος. Εάν εδώ είναι η κόλαση, σκέψου πώς θα είναι η κόλαση. Δεν είναι εδώ η κόλαση. Μπορεί η ζωή σου να γίνεται κόλαση, αλλά η κόλαση δεν είναι εδώ. Ο Κύριος λέει πέθανε και πήγε στα πνεύματα, τα εν τη φυλακή, στον Άδη. Και μετά βλέπουμε τον Άδη, την κόλαση όλη, να δίνει τους νεκρούς και αυτή η σφαίρα του Άδη και ο θάνατος ρίχνονται μαζί με όλους τους άδικους στη γέννα του πυρός. Ο τόπος που ετοίμασε ο Θεός για πνεύματα. Αλλά λέει εδώ ο λόγος του Θεού. Και ο Κύριος λέει ότι η γραφή δεν μπορεί να λυθεί. Δεν σπάει η γραφή. Το είπε ο Θεός, έγινε. Όταν βγαίνει ένας λόγος από το στόμα του Θεού, αδελφοί, φέρει τη φύση της αιωνιότητάς του, της δόξας του, της απολυτότητάς του. Δεν μπορεί να σπάσει αυτός ο λόγος. Δεν αναιρείται η γραφή. Ό,τι έχει πει, ό,τι έχει εξέλθει από το στόμα του Θεού και έχει γραφτεί σε αυτόν τον λόγο. Είναι ναι και αμήν. Η γη και ο ουρανός, λέει, θα παρέλθει. Οι λόγοι του Θεού δεν θα παρέλθουν, γιατί είναι αιώνιοι. Αιώνιοι. Όλες οι αξίες που μας έχουν δοθεί είναι αιώνιες. Τον ανεβάζει λοιπόν τον Κύριο εν πνεύματι στο όρος αυτό της βασιλείας του σκότους, από όπου εξουσιάζει ο διάβολος. Και κοιτάξτε τι του λέει. Του έδειξε τα βασίλεια της οικουμένης. Δική του κατασκευή τα βασίλεια. Δεν είναι του Θεού. Και είπε προς αυτόν ο διάβολος, «Ισέ θέλω δώσει άπασαν την εξουσίαν ταύτην». Εξουσία. Οι μεγιστάνες, οι κυβερνήτες, οι βασιλείς, οι πρόεδροι, ή ξέρω εγώ, η γερουσία, η βουλή. Κάθε έθνος έχει μια εξουσία. Ενεργεί κάτω από εξουσία. Και ποιος είναι αυτός που άρχει πάνω στις εξουσίες αυτές? Ποιος είναι? Λέει, σε σένα θα σου δώσω όλη την εξουσία. Παρακάτω λέει, και την δόξαν αυτών των βασιλείων. Την δόξα αυτών. Διότι η σεμέ είναι παραδεδομένη. Παραδόθηκε. Παραδίνω. Δηλαδή, ο Θεός του είπε, διάβολε, πάρτο. Στο παραδίνω. Το παρέδωσε ο Θεός. Το παρέδωσε ο Θεός. Και ισόν την αθέλω, δίδω αυτήν. Συ λοιπόν, εάν προσκυνήσει ενώπιόν μου, σου θέλωσιν είστε πάντα. Θυμάστε ότι έχω μιλήσει πάνω σε αυτό το θέμα, πώς ο διάβολος πήρε την εξουσία αυτή. Πάμε λίγο πίσω στη γένεση. Είναι ανάγκη. Δεν πειράζει, όσοι το έχετε ακούσει θα το ξανακούσετε, αλλά είναι και άλλα πράγματα που πρέπει να πούμε, γιατί είναι τελείως διαφορετικό το θέμα. Ο Θεός όταν εκφράζει την επιθυμία να κάμει τον άνθρωπο, λέει ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών. Καθομοίωση ημών και ας εξουσιάζει. Αμέσως το πρώτο πράγμα που ο Θεός δίνει ακόμα στην επιθυμία να κάνει τον άνθρωπο ότι είναι εξουσία. Τον κάνει από το χώμα της γης, από τη σκόνη της γης. Από το Αδαμά βγαίνει ο Αδάμ. Αλλά δεν είναι σκέτος Αδαμά ο Αδάμ. Λέει ότι ο Θεός φύσηξε πνοή, ρουάχ, λέει στα εβραϊκά. Ρουάχ, μπήκε μέσα του το ρουάχ του Θεού, το πνεύμα του Θεού, η πνοή του Θεού. Και όταν η Γραφή μιλάει για το πνεύμα του Θεού, λέει ρουάχ Ελοχήμ. Το ρουάχ του Θεού μπήκε μέσα στον Αδάμ. Και έχουμε τώρα τον Αδάμ με ρουάχ. Όταν ο Θεός δημιουργεί, η δημιουργία αυτή που είναι ο άνθρωπος, φέρει μέσα της τα στοιχεία του παντοδύναμου. Έκαμε τον άνθρωπο και έκαμε και τους αγγέλους. Πρώτα έκανε τους αγγέλους για να υπηρετήσουν τον άνθρωπο. Ό,τι φέρει ρουάχ μέσα του, πνεύμα, δεν πεθαίνει. Είναι αιώνιο. Γιατί είναι ένα κομμάτι από το Θεό. Φέρει μέσα του τη φύση και την ποιότητα του Θεού. Και το πνεύμα δεν μπορείς να το λιώσεις, δεν μπορείς να το σκοτώσεις, δεν... είναι αιώνιο, είναι αθάνατο αυτό το πράγμα. Όταν ο Θεός ξεκίνησε να δημιουργήσει και τους αγγέλους και τους ανθρώπους, ήξερε το ρίσκο που έχει η δημιουργία του. Το ξέρε. Υπάρχει ρίσκο. Γιατί, προσέξτε γιατί. Γιατί ο Θεός δημιουργεί όντα κατά τη φύση του. Λέει κατ' εικόνα ημών, καθομοίωση ημών. Δηλαδή, δημιουργεί προσωπικότητες, ξεχωριστές, αυτόβουλες, ελεύθερες, που μπορεί να αποκτήσουν δική τους γνώμη, να κάνουν δικές τους πράξεις, γιατί αλλιώς δεν νοείται ελευθερία, επειδή έτσι είναι ο Θεός. Καταλαβαίνουμε τι λέω. Δεν έκανε ρομπότ ο Κύριος. Για να καταλάβουμε τώρα αυτά τα πνευματικά, καταλάβουμε γιατί ο Θεός δημιούργησε έτσι. Να δούμε λίγο τα φυσικά πράγματα που μας έδωσε εμείς να ζούμε σαν ιοί του Θεού, για να μπορούμε να καταλάβουμε τα πνευματικά. Και έχουμε ανδρόγυνα που ήδη έχουν παντρευτεί. Πολύ ωραία. Είναι αυτό μέσα στη φύση του ανθρώπου να θέλει το τέρι του, να θέλει την γυναίκα του άνδρας. Ωραία. Την παίρνει τη γυναίκα. Μετά βλέπουμε ότι υπάρχει μια τρομερά έντονη επιθυμία και στους δύο να φέρουν στον κόσμο ζωή. Αυτό από πού βγήκε? Ποιος το έδωσε αυτό μέσα? Μπορείς να το καταλάβεις από ανδρόγυνα τα οποία δυσκολεύονται να κάνουν παιδιά. Περνάει ο καιρός και μπαίνουν σε μια αδειμονία. Η γυναίκα, βλέπουμε εδώ στη γραφή μας, έχει δώσει ο Κύριος τέτοια πράγματα. Η Σάρα. Αδειμονία να φέρει παιδί, να ανοίξει η μήτρα της, να φέρει ζωή. Μεγάλη ανάγκη. Είναι η Ραχήλ και λέει στον Ιακώβ, δώσ' μου Ιούση μία αποθνίσκο. Πω, πω, πω. Τι επιθυμία είναι αυτή μέσα στον άνθρωπο να θέλει να φέρει ζωή. Ενώ ξέρουμε το ρίσκο της ζωής. Δημιουργείται από μέσα μας, γεννιέται ένας καινούριος άνθρωπος με δικό του θέλω, δική του προσωπικότητα. Ο γονιός κοιτάει να το βοηθήσει το παιδάκι του, να το διδάξει, να το στηρίξει, να του πει αυτό, να του πει εκείνο, να του πει το άλλο. Είναι ένα καλό παράδειγμα, μα με το καλό, μα με το άγριο, μα με το ξύλο, μα με το χάλι. Να το φέρει βόλτα, να μπει σε κάποια καλούπια, να γίνει ένας σωστός άνθρωπος. Αμήν. Είναι αυτή η επιθυμία του γονιού? Δεν μου λέτε, πετυχαίνουμε πάντα στην επιθυμία μας? Όχι. Γιατί αυτό έχει η ζωή. Όταν έχεις να κάνεις με ελεύθερους ανθρώπους, κάνουν δικές τους αποφάσεις. Και καλό είναι οι αποφάσεις τους να είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, και αν δεν είναι, τι θα κάνεις? Δηλαδή, υπάρχουν γονείς οι οποίοι έχουν γεννήσει παιδιά και τα παιδιά τους έχουν γίνει το μεγαλύτερο πρόβλημα της ζωής τους. Που εύχονται να μην τα είχαν γεννήσει. Και πολλά παιδιά σηκώνονται και σκοτώνουν τους γονείς. Γίνονται πατροκτόνοι, μητροκτόνοι και ούτω καθεξής. Ναι, έχει τέτοια γυρίσματα. Τα ζούμε, είναι αλήθεια αυτά. Γιατί γίνονται αυτά σε εμάς? Τα θέλουμε οι γονείς? Τα θέλουμε, αδελφοί? Γίνονται όμως. Να πάμε τώρα στον πνευματικό τομέα. Όταν έρχεται ο Θεός να δώσει τιμωρία στον Όφη, τον διάβολο που εξαπάτησε τον Αδάμ και την Εύα, τη δημιουργία του Θεού, την οποία υπεραγαπάει, ακούστε τι λέει στον Όφη στο τρίτο κεφάλαιο. Στο 15 εδάφιο λέει: «Και έχθραν θέλω στήσει αναμέσων σου και της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής». Ποια είναι η γυναίκα? Για ποιαν μιλάει εδώ? Η εκκλησία, η γυναίκα του, η γυναίκα του Αρνίου, η γυναίκα του Κυρίου. Μας τα λέει καθαρά ο Θεός. Γι' αυτό μας έβαλε άντρα και γυναίκα μαζί, για να καταλάβουμε την καρδιά του Θεού. Πού βρέθηκε ο διάβολος? Έκανε ο Θεός διάβολο? Όχι, αδελφοί, μη γέννητο. Ο Θεός είναι απείραστος κακού και δεν πειράζει κανέναν. Δεν έκανε κανένα διάβολο ο Θεός. Αγγέλους έκανε. Θαυμαστούς αγγέλους. Τους δημιούργησε. Λέει, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πυρός φλόγα. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα, λέει αλλού. Τα οποία είναι προς υπηρεσίαν αποσταλόμενα δια τους μέλλοντες να κληρονομήσω στη σωτηρία. Όταν ο Θεός έκανε τους αγγέλους, τους οποίους και αυτούς ονομάζει Υιούς. Μάση στον βιβλίο του Ιώβ, λέει, κάποια μέρα ήλθαν όλοι οι Υιοί του Θεού να παρασταθούν ενώπιον του Κυρίου. Αυτοί είναι άγγελοι. Και αυτοί είναι οι Υιοί του Θεού. Οι άγγελοι είναι δημιουργήματα του Θεού. Έτσι. Δημιουργεί ο Θεός τους αγγέλους ελεύθερους. Προσωπικότητες. Μπορεί κάποιος να πάρει κάτι στραβά και να χαλάσει? Μπορεί? Βέβαια μπορεί. Αυτό είναι το ρίσκο. Το τίμημα της ελευθερίας. Και ένας από αυτούς τους γιους του υψίστου, τους αγγέλους του, ο υψηλότερος, ο αιωσφόρος, αυτός λέει που φέρει την αιών, την αυγή, φέρνει δηλαδή το φως της αυγής επάνω του. Όχι το φως του εσπερινού, άλλο η εσπέρα και άλλο η πρωία. Άλλο φως έχουμε την Ανατολή και άλλο φως τη Δύση. Παρόλο που το τοπίο μπορεί να μοιάζει λίγο το ένα με το άλλο. Έχετε ξυπνήσει πρωί-πρωί να δούμε τον ήλιο που ανατέλει? Ποια είναι η διαφορά της Ανατολής από τη Δύση? Το πρωί έχει ζωή. Ξεκινάει η μέρα, ξυπνάς. Έχει ζωή, ζωντάνια. Είσαι έτοιμος να τρέξεις. Ενώ το δίλι πας για ύπνο. Αυτό το φως είχε ο εσφόρος πάνω του. Φως της ζωής. Τον έκανε χερούβ, επισκιάζον, χρησμένο. Στην Εδέμ μέσα. Στον κήπο αυτόν που έθεσε τον Αδάμ και την Εύα για να επισκιάζει τον άνθρωπο. Να τον προστατεύει. Ωραία. Και από ό,τι φαίνεται, μέχρι ενός σημείου ο εσφόρος έκανε τη διακονία του θαυμάσια. Υπηρετούσε τον άνθρωπο μέχρι σότου που πιστεύω κατάλαβε την ποιότητα της δημιουργίας του ανθρώπου, ότι είναι ένα ανώτερο δημιούργημα. Και ξέρετε κάτι, ο Θεός δεν τα φανερώνει στους αγγέλους του όλα. Λέει ότι οι άγγελοι επιθυμούν να παρακύψουν, να δουν όλο αυτό το μεγαλείο της σωτηρίας. Το επιθυμούν, το θέλουν, γιατί ο Θεός το έχει κρύψει. Είναι άλλη δημιουργία οι άγγελοι και άλλοι εμείς. Ποια είναι πιο ψηλή? Είδε ο αιωσφόρος ότι αυτούς που υπηρετούσε ή που θα υπηρετούσε, ότι είναι άλλη δημιουργία, έχουν μέσα τους το ρουάχ, αλλά όμως τους έκανε άρσεν, θύλη, τους έδωσε τη δύναμη της γέννησης. Του να δημιουργούν από μέσα τους άλλη ζωή. Να κάνουν παιδιά. ελεύθερες προσωπικότητες. Και κατάλαβε ότι ο άνθρωπος από τη φύση του είναι ένα οίκημα, ένα σπίτι, ένας ναός μέσα στον οποίο ο Θεός μπορεί να κατοικήσει και να εκφράσει τον εαυτό του. Και καθώς είδε, πιστεύω, όλη την ανθρώπινη φυλή δοσμένη στο Θεό και όλοι μαζί να είναι η γυναίκα του αρνίου, ο τόπος της κατοίκησης και της φανέρωσης και της εκδήλωσης, της δόξας του Θεού, εκεί αυτός ο άγγελος έπαθε ζημιά. Πού ήταν το πρόβλημά του? Τι είναι κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ του διαβόλου, του αντίχριστου, όλων των τύπων του αντίχριστου, δηλαδή του Φαραώ, του Σεναχερίμ, βασιλιάς της Ασσυρίας, του Ναβουχοδονόσορα, βασιλιάς της Βαβυλώνας, όλων των βασιλέων, των κεσάρων, των δικτακτόρων, των ψευδοδιδασκάλων και των ψευδοπροφητών. Ποιο είναι κοινό χαρακτηριστικό σε όλους? Τι είναι αυτό το οποίο ποθούν περισσότερο? Τη θέση. Τη θέση. Θα έχανε, έτσι νόμιζε, τη θέση που ο Θεός του έδωσε. Γιατί έβλεπε ότι ο Θεός δημιούργησε κάτι άλλο που είναι πιο ψηλό από αυτόν. Και εκεί αισθάνθηκε απειλή ότι έχανε τη θέση του. Εγωισμός. Υπερηφάνεια. Ήρθε και τον χτύπησε. Και τα έβαλε μετά με ποιον? Με τον ύψιστο. Τον ύψιστο δεν μπορεί να τον αγγίξει. Τι έκανε όμως? Άνοιξε το δημιούργημα, τον άνθρωπο. Για να ασφαλίσει τη θέση του, ήξερε ότι αν μπορούσε να υποτάξει κάτω από αυτόν τον Αδάμ, δεν θα μπορούσε να χάσει αυτό που είχε. Επομένως, εάν μπορούσε να πάρει την εξουσία που ο Θεός έδωσε στον Αδάμ, θα μπορούσε να άρχει επάνω του και να τον κάνει δούλο του. Ήξερε ότι η εξουσία που είχε ο Αδάμ ήταν δοσμένη επάνω σε μια βάση. Στο εάν ο Αδάμ και η Εύα υπάκουαν στο λόγο επάνω. Βάση του λόγου δόθηκε η εξουσία. Από όλα τα δέντρα του παραδείσου δίνεις να φάγεις, από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού δεν θέλεις φάγη. Διότι την μέρα κατά την οποία θέλεις φάγη, με θάνατο θα πεθάνεις. Στο λόγο επάνω. Έρχεται λοιπόν και χτυπάει ακριβώς την αχίλιο πτέρνα του Αδάμ. Το όντι είπεν ο Θεός. Ο Θεός είπε θα πεθάνεις, αυτός λέει δεν θα, βεβαίως αν θέλετε αποθάνει, αλλά ξέρει ο Θεός ότι τη στιγμή που θα φάτε θα ανοίξουν τα μάτια σας, θα είστε σαν θεοί και όλα θα είναι καλά. Θα γνωρίζετε το καλό από το κακό. Γι' αυτό ο Θεός δεν θέλει να φάτε. Χτύπησε την Εύα με το ίδιο μικρόβιο που είχε αυτός και έφαγε από αλαζονία, ο Αδάμ από αδυναμία. Το αποτέλεσμα όμως είναι ένα, αδερφοί. Τι έγινε? Σας διαβάσω ένα εδάφιο. Κατά Ιωάννη ήττα 34. Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Κατά Ιωάννη ήττα 34. 944 σελίδα. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω. Ότι πας ως της πράτη την αμαρτία, δούλος είναι της αμαρτίας. Προσέξτε τη λέξη αυτή που χτυπάει. Δούλος είναι της αμαρτίας. Μπαίνει ο άνθρωπος δηλαδή κάτω από μια δουλεία. Άρα ο Κύριος ποιος είναι? Εάν εσύ είσαι δούλος, κάποιος είναι Κύριος. Β' Πέτρου, Β' 19. Ακούστε τι λέει, να σας το διαβάσω. Β' Πέτρου, Β' 19. Λέει, επαγγελόμενοι είσαι αυτούς, μιλάει για τους ψευδοδιδασκάλους και τους ψευδοπροφήτες. Επαγγελόμενοι είσαι αυτούς ελευθερία, ενώ αυτοί είναι δούλοι της διαφθοράς. Διότι από όντινα νικάτε τις, από όποιον δηλαδή κάποιος νικέται, τούτου και δούλος γίνεται. Γίνεται δούλος αυτού, εκείνου από τον οποίο νικέται. Ποιος τον νίκησε? Τον Αδάμ. Ο Αδάμ έγινε δούλος. Ποια είναι η εξουσία του διαβόλου?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κρατάει τον άνθρωπο υπόδουλο η αμαρτία. Πάντε σήμαρτα. Λέει. Και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Α, γι' αυτό ο διάβολος είπε, σε μένα είναι παραδεδομένα όλα. Άρχι, επειδή εμείς έχουμε αμαρτήσει και μας πήρε την εξουσία, μας πήρε την κυριότητα, έγινε ο άρχον του κόσμου τούτου, ο βασιλιάς, ο Θεός του κόσμου τούτου, ο άρχον του σκότους, τον λέει η Γραφή, ο άρχον του αιώνος τούτου. Εξουσίασε λοιπόν. Πέστε μου τώρα, η εξουσία του είναι νόμιμη ή παράνομη? Νόμιμη είναι! Γιατί του την παρέδωσε ο Αδάμ. Του την έδωσε ο Αδάμ. Υπάκουσε στον διάβολο. Το λέει η Γραφή. Ένα άλλο εδάφιο θα σας διαβάσω. Ρωμαίος σίγμα 16. Ακούσε τι λέει. Είπαμε, γιατί ο Θεός δεν τον καταστρέφει, να τελειώνουμε. Ξέρετε πότε θα τον καταστρέψει? Όταν όλοι οι Άγιοι πάρουν τη θέση τους. Τότε θα τον καταστρέψει. Μέχρι τότε δεν μπορεί να του κάνει τίποτα. Γιατί ενεργεί με νόμιμη εξουσία που την έδωσε ο Θεός. Α, το πούμε απλά. Έτσι. Έχεις ένα χωράφι. Χρεοκοπείς και το πουλάς σε κάποιον. Του κάνεις ένα συμβόλαιο, πάρτο. Είναι δικό του νόμιμα, ναι ή όχι? Τελείωσε. Είναι νόμιμος κάτοχος. Ποιος τον έκανε νόμιμο κάτοχο, ο Θεός ή ο Αδάμ? Ο Αδάμ. Και ο Θεός δίκαιος δεν μπορεί να καταστρέψει την εξουσία που ίδιος έχει δώσει στον Αδάμ. Δεν μπορεί να την καταστρέψει αυτή. Και ας είναι στα χέρια του διαβόλου, γιατί είναι νόμιμα δοσμένη. Και όχι μόνο. Σε όλους μας διαβάσει το εδάφιο αυτό. Έτσι, είναι σίγμα 16. Δεν εξεύρεται ότι εις όντινα παριστάνεται εαυτούς δούλους προς υπακοήν. Τη λέξη αυτή, ποια λέξη χτυπάει? Ποια λέξη χτυπάει? Δούλοι, δούλοι, δούλοι. Είμαστε δούλοι είτε έτσι είτε αλλιώς. Τα ακούμε, αδελφοί? Το θέμα είναι ποιον υπηρετούμε. Κάτω από τίνος εξουσία είμαστε. Γι' αυτό ο Κύριος έκανε όλο το έργο του που ήταν στραμμένο να σπάσει την κυριότητα του διαβόλου, να γδύσει την κόλαση, να γδύσει τον διάβολο, να του πάρει ό,τι έχει και δεν έχει, να τον απογυμνώσει για να μπορεί να έρθει ο άνθρωπος και να μεταβεί από την εξουσία του σκότους στο θαυμαστό αυτού φως. Αυτός ήταν ο αγώνας του Κυρίου. Να μπορούμε εμείς να αλλάξουμε Κύριο, να φύγουμε από τα νύχια της κόλασης. Και ο μόνος τρόπος που μπορούμε να φύγουμε από τα νύχια της κόλασης είναι ο νόμιμος τρόπος. Ποιος είναι αυτός? Μια λέξη θέλω, μια λέξη. Η αναγέννηση. Μόνο εάν ξαναγεννηθείς μπορείς να ξεφύγεις από τη λύσα της εξουσίας του διαβόλου. Εάν είσαι θρήσκος χωρίς αναγέννηση, είσαι κάτω από την εξουσία του διαβόλου. Ο Κάιν ήταν φωνιάς και πρόσφερε θυσίες. Όλοι αυτοί οι αντίχριστοι και οι ψευδοπροφήτες είναι, καταγίνονται μετά του Θεού, μιλάνε για τα του Θεού και είναι μέσα τους φωνιάδες. Φίδια. Όταν πήγαν οι Φαρισαίοι, το θρησκευτικό κόμμα, οι φανατισμένοι αυτοί στον Ιωάννη, πώς τους είπε ο Ιωάννης? Γεννήματα εχυδρών. Γιατί? Γιατί ήταν κάτω από την εξουσία του διαβόλου και ο διάβολος έχει πολλές μορφές. Δεν θα σε πάει κατευθείαν κάτω. Μπορεί να σε πάει με 5 μοίρες κλίση. Μπορεί να σε πάει με 10 μοίρες κλίση. Μπορεί να σε πάει με 20 μοίρες κλίση. Μπορεί να σε πάει και με πάνω από 45 μοίρες. Να νομίζεις ότι πας επάνω και μετά κάτω. Υπάρχουν πολλών ειδών δαίμονες. Όπως και η μουσική, για παράδειγμα. Μια σφαίρα μέσα στην οποία ο διάβολος ήταν κάτω από την εξουσία του, βλέπετε, η μουσική. Και έχεις την Iron Maiden. Δαίμονες, δόντια, αυτιά, μάτια, δαίμονες, θα βγαίνουν από σάλια, αίματα, να βλέπεις μόνο στα εξώφυλλα της μουσικής και λέει, Θεέ μου Κύριε. Μα δεν είναι μόνο αυτή η μουσική που ξέρεις ότι είναι σατανική. Έχει κι άλλες μουσικές, πιο ευχάριστες. που θα χτυπήσουν άλλες χορδές, που όμως θα σε οδηγήσουν πάλι στον ίδιο λάκκο. Απόκτησε εξουσία ο διάβολος, νόμιμη εξουσία κατά του ανθρώπου. Και ο Θεός ποτέ δεν θα κάνει τίποτα παράνομο, είναι εναντίον της φύσης του. Δεν μπορεί ο Θεός να ενεργήσει παράνομο. Λένε, είναι κάτι που ο Θεός δεν μπορεί να κάνει. Ναι, δεν μπορεί να κάνει παρανομία. Δεν μπορεί να αμαρτήσει. Δεν μπορεί να κάνει κακό. Αδύνατο είναι. Χαιρόμαστε γι' αυτό, αδερφοί. Αμήν. Η Σόντινα παριστάνεται εαυτούς δούλους προς υπακοήν. Είστε δούλοι εκείνου εις τον οποίον υπακούετε. Ή της αμαρτίας προς θάνατον ή της υπακοής προς δικαιοσύνη. Ο άνθρωπος παρέστησε τον εαυτό του δούλο προς υπακοήν στην αμαρτία. Του τέστη στον διάβολο. Στον διάβολο. Γι' αυτό δεν μπορεί ο Θεός να του κάνει τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, έχει το θράσος να πηγαίνει και να κατηγορεί μέρα και νύχτα. Ο τίτλος «Σατάν» θα πει κατήγορος. Κατηγορεί μέρα νύχτα. Μπαίνει μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος του Θεού και αρχίζει και διεκδικεί ό,τι είναι δικό του. Γίνεται μια συνεχής δίκη. Δικάζεσαι και δικάζομαι. Συνέχεια ο διάβολος μεταφέρει όλες τις πληροφορίες, ό,τι τόπο του δίνεις με τις σκέψεις σου, με τις πράξεις σου, με τις ενέργειές σου, και θα δούμε πόσο σημαντικές είναι οι πράξεις μας τώρα. Ο διάβολος θέλει να σε κάνει να νομίσεις ότι κοίτα, εδώ δεν βλέπει κανείς, δεν σε βλέπει, να κάνεις ό,τι θέλεις, δική σου είναι η ζωή, λίγη είναι η ζωή, ευχαριστή σου την εδώ, φάε, πιες γλέντα γιατί αύριο πεθαίνεις. Ενώ ταυτόχρονα πάει και κρίνει κάθε τι που κάνεις μπροστά στο Θεό για να σε καταδικάσει. Γι' αυτό πρέπει να ξυπνήσουμε, αδερφοί. Πρέπει να ξυπνήσουμε. Πρέπει το πνεύμα μας μέσα να διεγερθεί, να καταλάβουμε ότι έχουμε μπει σε μια μάχη, αιώνια μάχη, που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά, σε γενιά, σε γενιά, και έχει φτάσει σε μας. Τώρα είναι η δική μας παράσταση. Τώρα είναι η δική μας σειρά. Τι θα κάνουμε, πώς θα αντιδράσουμε. Ακούστε, εδώ στη Γένεση, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Στο γάμα κεφάλαιο, όταν μιλάει εναντίον του Όφη, κοιτάξτε τι του λέει. Στο 14, και είπε Κύριος ο Θεός προς τον Όφιν, γάμα 14, επειδή έκαμες τούτο, επικατάρατος να είσαι μεταξύ πάντων των κτηνών και πάντων των ζώων του αγρού. Τα κτίνη και τα ζώα του αγρού αναφέρονται σε άγριες υπάρξεις. Και οι δαίμονες από Άγιοι Άγγελοι που ήτανε, τι έγιναν? Ζώα του αγρού. Γι' αυτό και όταν φανερώνονται, πώς φανερώνονται συνήθως? Νυχτερίδες, αλεπούδες, φίδια, ξέρω εγώ, σκορπιοί. Θα πατάτε επί Όφιον και Σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού. Τους ονομάζει δύναμη του εχθρού και τους λέει σκορπιούς και φίδια. Μιλάει στην Αποκάλυψη για βάτραχους. Θηριώδεις έχουν γίνει πια μέσα τους αυτοί οι άγγελοι του σκότους πια. Λέει ο διάβολος περιέρχεται ως λέον. Θηρίε, όταν σου δείχνει τα έργα του πάνω στα έθνη, σου δείχνει αρκούδες, λιοντάρια, πάρδαλης, ζώα αρπακτικά, ελουροειδή, ζώα που μπορούν να ξεσκίσουν τον άνθρωπο, να τον κάνουν κομμάτια. Γιατί ο διάβολος λέει ποια είναι από την αρχή ψεύτης και ανθρωποκτόνος. Θέλει να σκοτώσει τον άνθρωπο. Και επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατή και χώμα αδαμά θέλεις τρώγει. Πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Ο Θεός τον Αδάμ τι του έδωσε μέσα του? Ρουάχ. Όταν όμως το ρουάχ αυτό αρχίζει αυτός και το μεταμορφώνει σε σκότος, ο Θεός τι το θέλει αυτό το ρουάχ? Το χρησιμεύει σε τίποτα? Όταν μέσα το φως που ο Θεός έχει βάλει μέσα, που είναι το πνεύμα του ανθρώπου, γίνεται σκοτάδι, δηλαδή γίνεται σαν το διάβολο άνθρωπος μέσα του. Τότε ο Θεός τι κάνει? Ξέρετε τι κάνει? Το παραδίνει. Γι' αυτό λέει Αδαμά θα τρως. Αυτό είναι η μερίδα σου. Στο δίνω. Πάρ' το. Στο παραδίνω. Δικό σου είναι. Δεν το θέλει ο Θεός. Δεν το θέλει ο Κύριος. Και κοιτάξτε πόσο έντονα λέει, μιλάει παρακάτω. Και έχθραν θελοστήσει. Αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός. Για πέστε μου τώρα, ποιος έστησε την έχθρα, ο Θεός ή ο διάβολος? Τι λέει εδώ? Ο Θεός έστησε έχθρα. Έγινε εχθρός προς τα πλάσματα του Θεού ο διάβολος. Και του λέει, διάβολε, έχθρα έχουμε. Όποιος πειράζει τα παιδιά του Θεού είναι εχθρός του Θεού. Έχει έχθρα με τον Κύριο. Έχει στήσει έχθρα μεταξύ του διαβόλου και μεταξύ της γυναικός. Μεταξύ του σπέρματος του διαβόλου και του σπέρματος της γυναικός. Δηλαδή, μόλις αναγεννηθείς, μόλις γεννηθείς ξανά από το Πνεύμα το Άγιο, στην ουσία τι γίνεται στη σφαίρα του Πνεύματος? Αμέσως αλλάζεις Κύριο. Πηγαίνεις στο άλλο στρατόπεδο. Ναι, αλλά στο άλλο στρατόπεδο όμως υπάρχει έχθρα. Με το κακό. Με την αμαρτία. Με το σπέρμα του διαβόλου. Ποιο είναι το σπέρμα του διαβόλου? Είναι η ή της απηθείας. Το σπέρμα του διαβόλου. Οι Φαρισαίοι, οι Σαδουκαίοι, οι γραμματείς, ο Ηρώδης, όλο αυτό το συνάφι, αδερφοί, είναι το σπέρμα του διαβόλου που ο Θεός θέλει να τους φέρει και αυτούς. Μόνο με την αναγέννηση μπορούν να έρθουν. Έχει στήσει την έχθρα. Είναι εκεί. Γι' αυτό και μόλις αναγεννηθείς, μόλις έρθεις κοντά στον Κύριο, αμέσως τι γίνεται? Πέστε μου. Τι γίνεται? Πόλεμος, μάχη, διωγμός. Μα και οι χριστιανοί λένε, μόλις πίστεψε στον Κύριο, όλοι είναι εναντίον μου. Έτσι πρέπει να είναι, αφού λέει έστησε έχθρα. Δεν γίνεται διαφορετικά, αδερφοί. Πρέπει να χαίρεσαι. Το ότι έχεις διωγμό σημαίνει ότι ο Θεός σε έχει αναγεννήσει, σε έχει φέρει στο στρατόπεδο του. Γι' αυτό και ο διάβολος βαράει. Δεν μπορείς να βαρέσεις ένα δέντρο που δεν έχει μήλα. Τι να βαρέσεις? Αυτό που έχει μήλα θα φάει τις πέτρες. Αμήν. Να έχεις χαρά μέσα σου. Άρχισαν οι μαθητές να τρώνε ξύλο. Γιατί άλλαξαν στρατόπεδο. Γίνανε μάρτυρες του Ιησού Χριστού. Τι κάνανε, κλαίγανε? Βγήγανε δαρμένοι, πλάτες τους μελανιασμένες πίσω. Τους βέργες τους βαράγανε εκείνοι οι Ιουδαίοι με όλη τη λύσσα τους. Τον Ιησού, πώς θα νιώσεις μετά από 40 ξυλιές? Και αυτοί δεν περιοριζόντουσαν 40. Πώς θα ένιωθες?
2: Εγώ νόμιζα ότι η βασιλεία του Θεού είναι χαρά και ευτυχία, αλλά εδώ με βάραν ξύλο, με βγάψαν σε μερίδες.
1: Οι μαθητές είπαν, Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί αξιωθήκαμε να πάθουμε για σένα. Αυτή είναι η γη του υψίστου. Αμήν. Η γη του υψίστου. Η γη του υψίστου. Που ο Κύριος τους καλεί, τους αναγεννάει και τους δίνει τώρα τρομερή εξουσία. Θα μου πεις, μα πού είναι τέλος πάντων αυτή η εξουσία? Θα τη δούμε την άλλη φορά. Αυτό ήταν όλο προπαρασκευή για να φτάσουμε εκεί που ο Κύριος θέλει να φτάσουμε. Θα σας δώσω όμως έτσι μια καραμέλα έτσι, για την άλλη Κυριακή. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός, ποιος ήταν ο άρχον της γης όλης? Τόσο τον διάβολο, κάτω από αυτόν ποιος ήταν τότε? Κοσμοκράτορας, ποιος ήταν? Ο Κέσαρ. Τύπος του Αντίχριστου. Ρωμαϊκές λεγεώνες παντού, μια σιδερένια εξουσία σατανική, όλοι οι δολολάτρες. Δεν έφτανε μόνο αυτό. Στην Ιουδαία ποιος ήταν βασιλιάς? Ένας τόσο καλός άνθρωπος. Ο Ηροδάκος ο καημένος. Εμοσταγής, στιγνός βασιλιάς. τον μισούσε η ίδια η οικογένειά του. Τα ίδια του τα παιδιά επιχείρησαν να τον σκοτώσουν, βάζαν δολοφόνους. Οι Ιουδαίοι βάζαν δολοφόνους, δεν τον ήθελε κανείς. Έπασχε από απόρριψη ο άνθρωπος. Μέχρι που πλήρωσε με αδρά για να του στήσουν ένα άγαλμα στην Ακρόπολη μέσα. Ξέρετε αυτό. Ο Ηρώδης είχε πρόβλημα με το image του. Όσους όμως τσάκωνε που θέλανε να τον σκοτώσουν, τους έκοβε κομμάτια. Τι είπαμε έχουν πρόβλημα όλοι αυτοί. Θέση τους. Ξαφνικά λοιπόν έρχονται στην Ιουδαία όλοι αυτοί οι σοφοί με τις καμήλες τους και τη συνοδεία τους τη μεγάλη. Πλούσιοι, ντυμένοι άνθρωποι, περίβλεπτοι, μέσα γέμισε η Ιερουσαλήμ, σύστηκε λέει όλη η Ιεροσόλυμα. Από τον ερχομό των σοφών, των μάγων. Πάνε στον Ηρώδη και λέει, πού είναι ο βασιλεύς των Ιουδαίων που γεννήθηκε, γιατί είδαμε το αστέρι αυτού στην Ανατολή. Βασιλεύς των Ιουδαίων, εγώ είμαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Όχι, δεν είσαι εσύ Ηρώδη, εδώ μας λέει αυτά που εμείς γνωρίζουμε και τα σημεία ότι γεννήθηκε ένας βασιλιάς τώρα. Είδαμε το άστρο του στην Ανατολή. Για φωνάξτε όλους τους σοφούς εδώ. Από πού είναι να γεννηθεί ο Χριστός? Από την Βηθλέμ της Ιουδαίας. Ακούστε, πηγαίνετε, βρέστε τον και φωνάξτε και εμένα να τον προσκυνήσω. Τι καλός ο Ηρώδης. Τι καλός άνθρωπος. Γεννήθηκε ο Κύριος κάτω από αυτά τα στρώματα του σκότους και της εξουσίας. Σε ποιον εμπιστεύθηκε τον Υιό του? Το πιο πολύτιμο δώρο όλης της ανθρωπότητας και όλων των αιώνων. Τον Ιησού Χριστό, μωρό, σε ποιον τον εμπιστεύτηκε? Σε στρατιώτες? Μήπως έφτιαξε έτσι κανένα στράτευμα με ειδικούς, ξέρω εγώ, σωματοφύλακες που ήταν εκπαιδευμένοι στις πολεμικές τέχνες, κάθε ένας μπορούσε να ρίξει κάτω χίλιους? Πέστε μου αδερφοί, σε ποιους το εμπιστεύτηκε αυτό? Σε δύο ανθρώπους, στον Ιωσήφ και άσημους, δεν τους ήξερε κανείς. Σαν και εσάς και εμένα. Ποτέ ο Θεός δεν εργάστηκε με την οργανωμένη θρησκεία αδερφοί. Έχετε δει ποτέ ο Θεός να εργάζεται με την οργανωμένη θρησκεία? Με τους ιερείς, τους σαδουκαίους, τους γραμματείς, όλους αυτούς, εργάστηκε ποτέ με αυτούς? Ψαράδες πήρε, μαραγκούς πήρε, ο Ιωσήφ μαραγκός ήταν. Δεν μου λέτε? Αυτοί οι δυο απλοί άνθρωποι κατάφεραν να προφυλάξουν τον Κύριο. Πέτυχαν τις επαγγελίες. Παρά τον Κέσαρα, παρά τον Ηρώδη. Γιατί ο Ηρώδης διάταξε να σφαγούν 2.000 μωρά. Τα κατάφεραν? Τα κατάφεραν? Τα κατάφερε ο Ιωσήφ και η Μαρία. Φύλαξαν τον Κύριο. Και ήρθε η επαγγελία. Αυτό είναι ένα φλάσ. Και θέλω να το πάρουμε για σήμερα. Να δούμε ο Θεός τι έχει για μας να κάνουμε. Η πραγματική δύναμη πού είναι αδερφοί? Προσέξτε, είμαστε τόσο γεμάτοι από το φρόνημα του κόσμου. Θέλουμε μια δύναμη κατά τα στάνταρ του κόσμου. Κατά τα μέτρα του κόσμου. Αυτό που εντυπωσιάζει τον κόσμο. Αδερφοί, το φρόνημα του κόσμου είναι έχτρα με το Θεό. Δεν είναι η δύναμη μας εκεί. Δεν είναι στο πλήθος μας. Μα ακούτε? Το πολύ πλήθος έχει μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό ο Θεός ξοδεύει τόσο χρόνο να γυμνάσει ηγέτες, να γυμνάσει ανθρώπους, να μπορούν να στηρίξουν τους ανθρώπους που θα έρθουν. Γι' αυτό καθυστερεί ο Κύριος. Φτιάχνει εσένα και εμένα για να μπορούμε να τους βοηθήσουμε τους υπόλοιπους. Όταν θα έρθουν θα είναι κρέας. Κρέας! Με σάρκα, με πορνίες, με μοιχείες, με αμαρτίες, με ναρκωτικά, με χωρισμούς, με χίλια δυο, με ψυχολογικά προβλήματα. Ό,τι θέλεις θα έρθουν και θα μπουκάρουν μέσα στην εκκλησία. Ποιος θα τους δαντέψει όλους αυτούς? Με τα κουτσομπολιά τους, με τις ζήλιες τους, με όλη αυτή τη σάρκα του Αδάμ θα μπουν μέσα στην εκκλησία. Θα έρθουν. Ποιος θα τους βοηθήσει? Πού είναι η δύναμή σου? Η δύναμή μας, αδερφοί, είναι στην αγάπη. Στη δύναμη της συγχώρησης. Να μπορείς να το συγχωρήσεις τον άλλον. Να μπορείς να τον γιατρέψεις όταν σφάλει και πέφτει ενώπιον σου. Να σταθείς γι' αυτόν, να καταλάβει την καρδιά του Κυρίου. Αυτή είναι η δύναμη των Αγίων του Θεού. Και δεν υπάρχει τέτοια δύναμη στον κόσμο. Μόνο στην Εκκλησία μέσα υπάρχει. Στην Αληθινή Εκκλησία. και αυτή η δύναμη είναι αρκετή να σαρώσει τις δυνάμεις του σκότους. Θα σταματήσουμε εδώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Ιησού μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο Σου, Χριστέ μας. Σου δίνουμε, Κύριε, όλη τη δόξα, την τιμή, την προσκύνηση. Είναι ο άρτος, Κύριε, που μας θρέφει, Χριστέ μας. Που μας δίνει, Κύριε, ο Θεός μου, μέσα μας όλα που είναι απαραίτητα, Χριστέ μας, Άγιε, στο να ζούμε πνευματικά, Χριστέ μας. Γιατί εσύ λες ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί, με άρτο, γήινο, Χριστέ μας, αλλά με πάντα λόγο που εξέρχεται από το στόμα σου. Και θέλουμε αυτό τον άρτο, Κύριε, εσύ να τον μοιράσεις ανάμεσά μας σήμερα. Αμήν. Στο όνομα σου, σε παρακαλούμε, ευλόγησέ μας. Χρήσε και εμένα και τα αδέρφια μου, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, Ιησού μας, αμήν. Αυτή η συνάθρηση, αδερφή, με τη χάρη του Κυρίου, είναι η τελευταία του χρόνου. Και περάσαμε αρκετά, ο καθένας μας ξέρει τα δικά του, σίγουρα. Είμαστε μέσα στον κόσμο και όπου υπάρχει σάρκα, όπου υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν χίλια δυο, είμαστε μέσα στη θλίψη. Και καθώς πιστέψαμε στον Κύριο, ο Κύριος μας έχει προειδοποιήσει ότι δια πολλών θλίψεων θα μπούμε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, όμως πάντοτε, αδελφοί, βλέπουμε το χέρι του Θεού. Και είναι μια κοινή μαρτυρία από όλα τα παιδιά του Κυρίου. Και καθώς είναι η τελευταία συνάθρηση σήμερα, θα κάνουμε μια πράξη μπροστά στον Κύριο, στο τέλος. Και αυτή η πράξη θα είναι μια πράξη ευχαριστίας. Γιατί ο Θεός θέλει να είμαστε ευγνώμονες και όχι αγνώμονες. Να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για όλη αυτή τη χρονιά που πέρασε. Για όλα τα δώρα που μας έδωσε, για όλες τις ευλογίες, για την προστασία Του, για ό,τι έκανε μέσα στη ζωή μας. Και αυτό το θέλει ο Θεός. Μία από τις θυσίες που πρόσφεραν οι ιερείς στην Παλαιά Διαθήκη ήταν αυτή η προσφορά ευχαριστίας. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα λίγο, όσο μας πάρει, τέλος πάντων. Και αυτό που βλέπω είναι ότι ο Θεός το ζητούσε, το απαιτούσε από τους ανθρώπους, από το λαό Του, όλο αυτό. Γιατί, αδελφοί, ό,τι γίνεται στη ζωή μας δεν εξαρτάται από μας. Ελάχιστα πράγματα εξαρτώνται από μας. Μπορεί να πηγαίνουμε να δουλεύουμε, μπορεί να εργαζόμαστε, να κοπιάζουμε, όμως την υγεία ποιος μας τη δίνει για να το κάνουμε αυτό? Ποιος μας ευλογεί σε κάθε επιχείρησή μας? Το λέει μέσα ότι ο Κύριος μας ευλογεί, λέει, στις επιχειρήσεις μας, καθώς εμείς είμαστε υπάκουοι σε αυτόν, καθώς εμείς κάνουμε το θέλημα του Θεού, ο Κύριος είναι εκεί. Ποιος μας προστατεύει, ποιος μας φυλάτει, ποιος κρατάει τις ισορροπίες στη ζωή μας, ποιος μεγαλώνει τα παιδιά μας? Ποιος είναι εκείνος που κρατάει τα πάντα μέσα στο θέλημά του το Άγιο? Και μπορεί ο κόσμος να είναι αγνώμονες οι άνθρωποι, να μην το αναγνωρίζουν αυτό στον Κύριο αυτό, γιατί λέει μέσα ότι ο Θεός βρέχει επί δικαίων και αδίκων. Γιατί βρέχει επί δικαίων και αδίκων? Μήπως οι άνθρωποι καταλάβουν? Δίνει ο Κύριος καιρούς ευλογίας, καρποφορίας, λέει μέσα στο λόγο του, ώστε οι άνθρωποι μήπως καταλάβουν και δοξάσουν το Θεό. Το περιμένει ο Θεός. Πόσο μάλλον το περιμένει από μας, από τα παιδιά του που μας κάλεσε, που μας ευεργέτησε, που μας ευλόγησε, που καταλάβαμε τη θυσία και την αγάπη του Θεού για τον κάθε ένα από μας. Το περιμένει αυτό ο Θεός. Και καθώς τελειώνει αυτός ο χρόνος, αδερφοί, θα πρέπει, έτσι το έβαλε

0: γύρω στην καρδιά μου να κάνουμε αυτή την πράξη της ευχαριστίας. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ο Κύριος Ερφή έχει βάλει αρχές, έχει βάλει νόμους. Έχει τον ηθικό νόμο, έχει και τον τελετουργικό νόμο. Και ο ηθικός νόμος ισχύει, το ξέρουμε, ο τελετουργικός νόμος όμως μας δίνει εικόνες ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη το πώς θα πρέπει να φερόμαστε σαν βασιλείς και ιερείς. Τότε είχε ξεχωρίσει τους Λεβίτες, μια ολόκληρη φυλή, τη φυλή Λεβί, για να υπηρετούν το Θεό. Και από αυτούς τους ιερείς, τους γιους του Ααρών, του αρχιερέα, ώστε να προσφέρουν τις προσφορές, να προσφέρουν τη λατρεία, τις θυσίες και όλα αυτά που ο Θεός είχε προβλέψει μέσα στο Λόγο Του και είχε δώσει στον απράτιο λαός, ο λαός του Θεού. Τώρα στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος μας έκανε, λέει, όλους βασιλείς και ιερείς. Αμήν. Είμαστε βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιο, λαός που απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλουμε τις αρετές Του. Για να τις εξαγγείλουμε θα πρέπει να τις γνωρίσουμε και να τις έχουμε εγκολπωθεί μέσα μας σαν ιερείς. Άρα, αφού είμαστε πνευματικοί ιερείς, αδελφοί, θα πρέπει να δούμε τι διατάγματα είχε δώσει ο Κύριος στους ιερείς. Θα πει κανένας, αυτά είναι Παλαιά Διαθήκη. Όμως, αδελφοί, πώς μπορούμε να λεγόμαστε ιερείς, πώς μπορούμε να είμαστε ιερείς χωρίς να ξέρουμε τι ο Θεός είχε διατάξει άραγε, ώστε να μπορούμε τώρα στην Καινή Διαθήκη ανάλογα να συμπεριφερόμαστε και να προσφέρουμε στον Κύριο την πραγματική λατρεία που ο Θεός θέλει. Αμήν. Ότι ο Κύριος τι ζητούσε από την αρχή? Πραγματικούς αληθινούς προσκυνητές. Να λατρεύουν τον Κύριο εν πνεύματι και εν αληθεία. Όχι με τυπολατρεία, όχι με τύπους, όχι με υποκρισία. Όχι επειδή γεννηθήκαμε Λεβίτες ή γη του Ααρών, αλλά με αλήθεια. Με αλήθεια. Και αυτό που θα κάνουμε στο τέλος, που θα ευχαριστήσουμε τον Κύριο, ο Θεός θέλει να είναι αληθινό. Μια αληθινή ευχαριστία στον Κύριο για όλη τη χρονιά που πέρασε. Αμήν. Και ο Κύριος θα δείτε ότι θα μας ευλογήσει και θα μας υπερευλογήσει την επόμενη. Γιατί το περιμένει αυτό ο Θεός. Αμήν. Μας ζούμε μέσα στη Χριστότητα του Θεού, ζούμε μέσα στην ευλογία του Θεού, στην προστασία του Θεού. Θυμάστε τον Ιώβ, ο οποίος τον είχε περιφράξει ο Κύριος. Ο Σατανάς ήθελε, λέει, πώς να μην σε ευχαριστεί και πώς να μην είναι δίκαιος, αφού τον έχεις περιφράξει. Και όπως τον Ιώβ, έτσι και εμάς, ο Κύριος μας έχει βάλει κύκλο τους αγγέλους του. Λέει μέσα ο Λόγος του Θεού και βέβαια. Ο Κύριος έχει διατάξει αγγέλους να μας προστατεύουν, να μας φυλάτουν, κύκλο μας, σε εμάς που τον φοβόμαστε και τον αγαπάμε. Αμήν. Μέσα λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί, ο Κύριος έχει διατάξει κάποιες προσφορές, θυσίες. Η πρώτη θυσία που είχε διατάξει ήταν το ολοκαύτωμα. Και εκεί έπαιρναν το ζώο οι ιερείς και το πρόσφεραν ολόκληρο στον Κύριο. Όλο. Δεν κράταγαν τίποτα. Και αυτό είχε να κάνει με την προσφορά πρώτα απ' όλα πιανού, που προσφέρθηκε τέλεια, του Ιησού Χριστού, ο οποίος πέθανε και έζησε, θα λέγαμε, τότε ήταν ο χειρότερος θάνατος. Χωρίς έλεος, χωρίς κάποιο να πεις, να πει ο Θεός, γιος μου είναι να το κάνω πιο εύκολο. Προσφέρθηκε 100%. Αμήν. 100%. Όμως ο Κύριος σιγά σιγά, καθώς είμαστε παιδιά Του και καθώς καταλαβαίνουμε όλο και περισσότερο και όλο και περισσότερο, ο Θεός θέλει να κάνουμε κι εμείς μια παρόμοια προσφορά. Και αυτή η προσφορά είναι η ίδια μας η ζωή. Όλο μας το είναι. Αμήν. αυτό που λέει στην προσδρομέω, στο ΙΒ κεφάλαιο, που λέει: σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, για τον ικτιμόν του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία, ζώσα, αγία, ευάρεστη στο Θεό. Αυτή είναι η λογική σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε. Δηλαδή, παίρνεις μια απόφαση να προσφέρεις στον εαυτό σου θυσία ζωντανή. Αυτό είναι το ολοκαύτωμα. Να μην κρατήσεις κάτι. Να μην προσφέρεις κάτι στο Θεό ώστε να περιμένεις ανταμοιβή, αλλά να δώσεις τον εαυτό σου τέλεια. Αλλά κυρίως, αδελφοί, όλο αυτό απεικόνιζε την προσφορά του Κυρίου Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό για μας. Την ολοκληρωτική προσφορά και δώσιμο του Χριστού μας. Η δεύτερη θυσία, θα λέγαμε, η προσφορά ήταν η εξαλφήτων προσφορά, που δεν γινότανε με αίμα, αλλά γινότανε με σεμίδαλι, με αλεύρι κοπανισμένο, το οποίο ήτανε, πρέπει να ήταν σκόνη, να μην είχε τίποτα μέσα, το οποίο να είναι ακάθαρτο, και πράγματα τα οποία ήταν της γης, τα πρόσφερε ο άνθρωπος. Και αυτό συμβόλιζε πάλι, καθώς το αλεύρι είναι λευκό, ότι ο Θεός ήθελε να προσφέρουμε μια καθαρότητα, μια ζωή η οποία θα ήταν καθαρή μπροστά στο Θεό, άγια ζωή. Δεν μπορούσε να προσφερθεί αυτή η προσφορά εάν δεν γινόταν πρώτα η εξαίματος θυσία. Το κυρίαρχο είναι το αίμα του Χριστού, και από εκεί και μετά γίνονται όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορείς εσύ να προσφέρεις τον εαυτό σου άγιο μπροστά στο Θεό χωρίς το αίμα. Δεν γίνεται. Ούτε να προσφέρεις ευχαριστία στο Θεό χωρίς αίμα. Αυτή ήταν η εξαρφήτων. Η επόμενη ήταν η ειρηνική προσφορά, που θα μιλήσουμε περισσότερο για αυτήν σήμερα. Γιατί ήταν μια προσφορά κυρίως ευχαριστίας στο Θεό. Ο Θεός θέλει να του προσφέρουμε, αδελφοί, την ευχαριστία μας. Και αυτό όλο γυρνάει μετά σε ειρήνη στη ζωή μας. Καθώς έχουμε κοινωνία με τον Κύριο, καθώς πραγματικά καταλαβαίνουμε το τι ο Θεός μας έχει κάνει και κάνει μέσα στη ζωή μας. Το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε στον Κύριο είναι να ανοίξουμε τα χέρια μας και να πούμε: Κύριε, σε ευχαριστούμε για τα δώρα σου, σε ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για την ίδια μας τη ζωή που ζούμε, που υπάρχουμε. Αμήν. Μην νομίζεις ότι τα κάνεις μόνος σου. Πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό, το καταλάβουμε και να ζούμε έτσι. Να καταλάβουμε ότι είμαστε εξαρτημένοι από το Θεό. Εξαρτημένοι από το έλεος, τη χάρη Του. Αλίμονο στον άνθρωπο τον υπερήφανο, που νομίζει ότι στέκεται στα πόδια του και μπορεί να τα καταφέρει μόνος του. Ακόμα και ο Θεός κάνει χάρη, βλέπετε, το ξαναείπαμε προηγουμένως, βρέχει επί δικαίων και αδίκων ο Θεός. Μήπως και ο άνθρωπος καταλάβει. Ο υπερήφανος άνθρωπος όμως δυστυχώς δεν θα καταλάβει. Οι υπερήφανοι άνθρωποι δεν θα καταλάβουν, θα νομίζουν ότι όλα συμβαίνουν εξαιτίας της σοφίας τους, εξαιτίας της εξυπνάδας τους και της πονηρίας τους. Το σύμπαν λέει συνεργεί στη ζωή μου για να γίνει όλο αυτό. Το σύμπαν τελευταία είναι όλες αυτές οι εκφράσεις των ανθρώπων, και δεν καταλαβαίνει το Θεό, δεν καταλαβαίνει τον Κύριο, τον ύψιστο. Μια άλλη προσφορά είναι η θυσία περί αμαρτίας. Τέταρτη και πέμπτη είναι η θυσία περί ανομίας, που είναι παρόμοιες θυσίες αυτές. Θέλω λοιπόν να ανοίξουμε λίγο στο Λεβιτικό, στο 3ο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, να δούμε αυτή τη θυσία. Και να δούμε κάποια, θα πάρουμε κάποια στοιχεία από αυτό, για να καταλάβουμε τι ο Θεός θέλει από μας. Πώς μπορούμε να προσφέρουμε αυτή τη θυσία. Και λέει, εάν το δώρο αυτού είναι θυσία ειρηνική, εάν προσφέρει αυτό εκ των βοών, είτε αρσενικών είτε θηλυκών, άμωμον θέλει προσφέρει αυτό ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει επιθέσει τη χείρα αυτού επί την κεφαλή του δώρου αυτού, και θέλει συσφάξει αυτό παρά τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου, και ή του Αρών οι ιερείς θέλουν ραντίσει το αίμα επί το θυσιαστήριο κύκλο. Και θέλει προσφέρει εκ της ειρηνικής προσφοράς θυσίαν γινωμένην διαπυρώσεις των Κύριων. Το στέαρ το περικαλύπτον τα εντόστια και άπαν το στέαρ το επί των εντοστίων και τους δύο νεφρούς και το στέαρ το επ' αυτών το προς τα πλευρά και των επάνων λοβών του ύπατος το οποίον μετά των νεφρών θέλει αφαιρέσει. Όλο αυτό λοιπόν θα το πρόσφεραν στον Κύριο. Και οι ή του Αρών θέλουσε καύσει αυτά επί του θυσιαστηρίου, επί του ολοκαυτώματος, του επί των ξύλων, των επί του πυρός. Είναι θυσία γινωμένη δια πυρός, ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριο. Θα δούμε λίγα πραγματάκια από εδώ για να καταλάβουμε. Εάν δεν το δώρον αυτού είναι θυσία ειρηνική προσφερόμενο προς τον Κύριο, είναι εκ του ποιμνίου αρσενικό ή θηλυκό, άμωμο θέλει προσφέρει αυτό.
1: Άμωμο.
0: Εάν αρνίων προσφέρει το δώρο αυτού, θέλει προσφέρει αυτό ενώπιον του Κυρίου και θέλει επιθέσει τη χείρα αυτού επί την κεφαλή του δώρου αυτού και θέλουσι σφάξει αυτό έμπροστα τη σκηνή του μαρτυρίου και η ή του Αρών θέλουσι ραντίσει το αίμα επί το θυσιαστήριο κύκλο. Το ξανά είπε προηγουμένως λίγο. Και θέλει προσφέρει εκ τη προσφορά τη ειρηνική θυσία γινωμένη διαπυρώσει στον Κύριο. Το στέαρ αυτού, την ουρά ολόκληρον, την οποία θέλει αφαιρέσει από τις δράχεις και το στέαρ του περικαλύπτουν τα εντόστια και πάντο στέαρ το επί των εντοστίων και τους δύο νεφρούς, το στέαρ και τα λοιπά, θα αφαιρεθεί, έτσι, και θέλει καύσει αυτά ο ιερεύς επί του θυσιαστηρίου, είναι τροφή της διαπυρός γινωμένης θυσίας προς τον Κύριο. Τι καταλαβαίνουμε λοιπόν εδώ, για να το πάρουμε κάποια στοιχεία από αυτή τη θυσία. Πρώτα απ' όλα, όταν λέει θυσία ειρηνική, στα εβραϊκά είναι σαλέμ, το λένε μέχρι τώρα, ειρήνη. Και έχει να κάνει με το ότι με αυτόν τον τρόπο τι δηλώνουμε, αδελφοί. Δηλώνουμε μια σχέση ειρήνης με το Θεό. Δηλαδή, για να έρθει και να προσφέρει ο άνθρωπος ειρήνη, να προσφέρει αυτή την θυσία την ειρηνική, σημαίνει ότι έχει ήδη γίνει ειρήνη μαζί με το Θεό. Και πώς γίνεται η ειρήνη, πώς έρχεται η ειρήνη του Θεού με τον άνθρωπο? Το λέει μέσα στην προς Ρωμαίους, το 5ο κεφάλαιο, λέει «Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως έχουμε ειρήνη προς το Θεό, δια Ιησού Χριστού». Πώς δικαιωνόμαστε? Αφού έχει γίνει πρώτα η θυσία του Χριστού. Έχει γίνει η θυσία του Χριστού μας. Και έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Και έχουμε δικαιωθεί. Και τώρα είναι η δικιά μας η σειρά. Δηλαδή ο Θεός πρόσφερε το Γιο Του και εμείς θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Θα πρέπει να πιστέψουμε σε αυτή τη θυσία και καθώς ήμασταν εχθροί εξαιτίας των αμαρτημάτων, εξαιτίας των ανομιών μας, ξαφνικά από εχθροί τι γίναμε? Φιλιώθημεν, γίναμε φίλοι και ήρθε ειρήνη μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου. Ωραία, αυτό το έκανε ο Κύριος. Από τη δικιά μας μεριά τώρα τι πρέπει να κάνουμε? Θα πρέπει να προσφέρουμε αυτή τη θυσία, την ειρηνική θυσία, δηλαδή να αποδεχτούμε αυτό που έκανε ο Κύριος και να το αναγνωρίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Καθώς πιστεύουμε στον Κύριο, αδελφοί, και καθώς έχουμε αυτή την γνώση ότι ο Χριστός μας πέθανε και το πιστεύουμε αυτό το πράγμα, μαζί με τη θυσία του Χριστού τι έρχεται? Έρχεται και η ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Παίρνουμε την ευλογία του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Ευλογίες πνευματικές, ευλογίες φυσικές, ευλογίες μέσα μας. Ο Θεός θέλει να μας γεμίσει από τις ευλογίες Του. Μπήκαμε μέσα στην ευλογία του Θεού, ενώ ήμασταν μέσα στην κατάρα. Δεν ξέρω αν το νιώθετε αυτό στη ζωή σας, αν το αναγνωρίζουμε ή αν θεωρούμε ότι ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας είναι προϊόν τύχης. και οι άλλοι άνθρωποι ζουν καλά και οι άλλοι άνθρωποι έχουν αυτοκίνητο και οι άλλοι άνθρωποι έχουν σπίτι και οι άλλοι άνθρωποι έχουν δουλειά και οι άλλοι άνθρωποι έχουν χρήματα, άρα όχι, τα παιδιά του Θεού, αδερφοί, δεν είμαστε σαν τους υπόλοιπους ανθρώπους. Και να σας πω και κάτι, έχουμε αποκτήσει και ένα εχθρό που μπορεί να μην το κατανοούμε, να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά ο εχθρός καραδοκεί οποιαδήποτε στιγμή για να μας καταστρέψει, γιατί έχουμε αλλάξει στρατόπεδο. Οι άλλοι άνθρωποι δεν έχουν αλλάξει στρατόπεδο. Και όμως ο Θεός μας διατηρεί, μας προστατεύει και μας φυλάτει. Θυμάστε την περίπτωση του Ιώβ με τον διάβολο, ο οποίος περιερχότανε ως λέον οριόμενος, λέει, περιέρχεται και κοιτάζει ποιο να καταπιεί. Ποιο θέλει να καταπιεί ο διάβολος, τους δικούς του ή εκείνους που είναι εχθρικοί ως προς αυτόν? Όλους εμάς. Και όμως ο Θεός μας προστατεύει. Εάν δεν είχαμε την προστασία του Κυρίου, αδερφοί, και απλά αλλάζαμε στρατόπεδο, δεν θα υπήρχε κανένας από εμάς. Όμως όλο αυτό που ζούμε, και δεν είναι μόνο η προστασία του, αλλά είναι και η ευλογία του, είναι όλο αυτό που θέλει ο Θεός, αδερφοί, να το αναγνωρίσουμε, θα πρέπει να τον ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Και λέει, εάν το δώρο αυτού είναι θυσία ειρηνική, εάν προσφέρει αυτό εκ των βοών, είτε αρσενικών είτε θηλυκών, κάνουμε μια προσφορά. Δεν τον νοιάζει εδώ τον Κύριο αν είναι αρσενικό ή θηλυκό. Ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί, ήταν άντρας. Αλλά τι απεικονίζει εδώ? Απεικονίζει την προσφορά του Χριστού αλλά και της Εκκλησίας, του νυμφίου και της νύμφης. Γινόμαστε προσφορά στον Κύριο. Αυτή η προσφορά που θέλει ο Θεός, αδερφοί, να κάνουμε στον Κύριο όσον αφορά την ειρηνική μας προσφορά και την προσφορά ευχαριστίας, θα πρέπει να είναι άμμουμη. Χωρίς μόνο. Έπαιρνα το ζώο και δεν έπαιρνα τα κουτσά, ούτε τα στραβά, ούτε τα τυφλά, ούτε τα νύμπορα. Έπαιρναν τα καλύτερα. Και αυτό παρακάτω το βλέπουμε σαν εικόνα, το λέει παρακάτω, όσον αφορά ότι έκαιγαν το στέαρ, δηλαδή το ξύγι, το λίπος. Αυτό που πρόσφερα στο θυσιαστήριο ήταν το πάχος. Ακόμα και η ουρά που λέει, αν το διαβάσατε, αν το ακούσατε έτσι, το αντιληφθήκατε, έχει να κάνει εκεί, μαζεύεται πάλι το λίπος του ζώου. Ό,τι καλύτερο λοιπόν, αλλού λέει το πάχος της γης, έτσι. Έχει να κάνει την ευλογία, έχει να κάνει με όλα αυτά που ο Θεός δίνει. Γενικά έχει απαγορεύσει ο Κύριος να τρώμε το λίπος. Και δεν λέμε, γιατί σε όλο το σώμα του ζώου υπάρχει λίπος. Έτσι, όταν τρως τα παϊδάκια, έχει λίπος, πολύ. Αλλά σε κάποια ιδιαίτερα σημεία που τα περιγράφει εδώ, του σώματος του ζώου, έχει συσσωρευμένο λίπος. Και έπρεπε ο ιερέας να πάρει αυτό το λίπος και να το προσφέρει στο θυσιαστήριο για τον Κύριο. Το καλύτερο. Άμμο μου, λέει. Πρέπει να έχουμε καρδιά, αδερφοί, να προσφέρουμε στον Κύριο τα καλύτερά μας. Όπως και όταν ευχαριστούμε τον Κύριο, θα πρέπει, ή καθώς προσευχόμαστε, καθώς ό,τι κάνουμε για τον Κύριο, ο Θεός θέλει το καλύτερο. Θα δούμε. Υπάρχουν παραδείγματα μέσα στο Λόγο του Θεού που οι άνθρωποι που πρόσφεραν ευπρόσδεκτες θυσίες, δηλαδή που ο Θεός τις δεχόταν με χαρά και μαρτυρούσε για αυτές, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι πρόσφεραν το καλύτερο, όπως ο Άβελ. Ενώ ο Κάιν πρόσφερε προσφορά εξαλφήτων. Ο Άβελ πρόσφερε προσφορά περί αμαρτίας, να σκεπαστεί με το αίμα του Χριστού. Θυσία σε ζώο και ζώο το καλύτερο. Το καλύτερο πρέπει να το δίνουμε στο Κύριο. Και μπορείς να ξεκινήσεις από το καλύτερο χρόνο. Δηλαδή, από την καλύτερη ώρα της ημέρας σου να δίνει στον Κύριο. Ποια είναι η καλύτερη ώρα σου? Το πρωί. Ξύπνα λίγο πιο πρωί και πρόσφερε στον Κύριο προσευχή και ευχαριστία. Κύριε, σε ευχαριστώ για τη μέρα που μου χάρισες, για όλες τις ευλογίες που εσύ μου έχεις δώσει και θα μου δώσεις στη ζωή μου. Είναι το καλύτερο. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, που μας έχεις πλύνει με το αίμα σου, μας έχεις καθαρίσει παρόλο την αμαρτωλότητά μας, την ανομία μας. Μας έχεις δώσει τα καλύτερα και σου δίνουμε τα καλύτερα. Αμήν. Σου δίνουμε τα καλύτερα. Και θέλει επιθέσει τη χείρα αυτού επί την κεφαλή του δώρου αυτού και θέλουσι σφάξει αυτό. Δηλαδή, το πήγαινε το ζώο, είτε αρσενικό είτε θηλυκό, στον ιερέα και μάλλον έβαζε, αυτός το πρόσφερε το χέρι του πάνω στο κεφάλι του ζώου. Και το έσφαζε ο ιερέας και το πρόσφεραν μαζί. Δηλαδή, αυτός που πρόσφερε το ζώο είχε συμμετοχή άμεση στη θυσία του ζώου. Δεν είναι να πούμε πάρουμε τηλέφωνο τον Ποιμένα και να του πούμε ευχαρίστησε και από μένα τον Κύριο. Ή να στέλνεις το παιδί σου, να στέλνεις από εδώ, από εκεί, στέλνουν κάποιοι σαν την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αφού πήγε η γυναίκα μου, καλά είμαστε. Είναι εκκλησία, πήγα, εκκλησιάστηκε. Μας θέλει να είμαστε αληθινοί προσκυνητές, αδερφοί. Αληθινοί προσκυνητές. Πραγματικά να τον ευχαριστούμε τον Θεό κάθε μέρα στη ζωή μας. Όχι μια φορά το χρόνο, σήμερα το κάνουμε, τέλος του χρόνου, αλλά κάθε μέρα να προσφέρουμε αυτή την θυσία, αυτή την προσφορά περί ευχαριστίας στον Κύριο. Κύριε, σε ευχαριστώ. Αμήν. Κύριε, σε ευχαριστώ. Και καθώς ευχαριστούμε τον Κύριο, τι γίνεται στη ζωή μας? Έρχεται η ειρήνη. Έρχεται η ειρήνη. Έρχεται ανάπαυση. Φεύγει το άγχος. Λέει μέσα στη Φιλιππησίους στο 4ο κεφάλαιο, στο 6 εδάφιο. Λέει, μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντή πράγματι ας γνωρίζονται τα αιτήματά σας προς το Θεό με τα ευχαριστίας διά της προσευχής και της δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού υπερέχουσα πάντα νου θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Τι λέει εδώ? Πάμε μπροστά στον Κύριο με προσευχή. Αλλά η προσευχή αυτή τι θα περιέχει μέσα? Τι πρέπει να περιέχει? Ευχαριστία. Και καθώς προσφέρουμε στον Κύριο αυτή τη θυσία, αυτή την προσφορά ευχαριστίας, ο Κύριος θα διαφυλάξει τα διανοήματά μας, την καρδιά μας. Και θα είμαστε με ειρήνη μέσα στην καρδιά μας, μέσα στη ζωή μας. Θα ζούμε ειρηνικά, θα ζούμε με ειρήνη μέσα στην καθημερινότητά μας. Όχι με άγχος, όχι με φόβο, όχι με θλίψη, όχι με ανασφάλεια. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα συμβαίνουν όταν εμείς έχουμε ειρήνη μέσα στην καρδιά μας και μέσα στα διανοήματά μας. Η ειρήνη του Θεού θα διαφυλάξει τις καρδιές μας και τα διανοήματά μας για Ιησού Χριστό. Βλέπετε τώρα πώς γυρνάει όλο αυτό. Και τι όμορφο είναι να προσφέρεις αυτή την ειρηνική θυσία στο Θεό. Αμήν, την ειρηνική θυσία. Διαβάζω λίγο παρακάτω. Οι ή του Αρών θα ραντίσουν το αίμα της θυσίας αυτής επί το θυσιαστήριο. Και τι συμβολίζει αυτό? Ότι η κρίση του θυσιαστήριου δεν πρόκειται να έρθει σε εμάς, γιατί θα είναι πάνω το αίμα. Το θυσιαστήριο ήταν χάλκινο και έτσι. Είναι ο χαλκός, συμβολίζει την κρίση. Θα έχουμε κρίση. Ο Κύριος δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο, αλλά να σώσει τον κόσμο, ο οποίος θα πίστευε σε αυτόν, σε αυτή τη θυσία. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα αυτά που είχε διατάξει ο Κύριος Ερφή στην Παλαιά Διαθήκη έχουν ανταπόκριση και σε εμάς σήμερα, και είναι πάρα πολύ όμορφο σαν ιερείς να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού. Όλα αυτά ήταν τύποι, αλλά μέσα σε αυτούς τους τύπους περιέχει τι, ο κάθε τύπος, μια ουσία που θέλει ο Θεός τώρα στην Καινή Διαθήκη να βρούμε αυτή την ουσία των τύπων και να ζήσουμε με αυτό. Να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Πιστεύω, αδερφοί, ότι όταν η Εκκλησία της Καινής Διαθήκης έχει μέσα της αποκάλυψη όσον αφορά τα διατάγματα και τους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης και τηρεί με πιστότητα αυτούς τους νόμους, όχι να προσφέρουμε πρόβατα, να δούμε την ουσία αυτών, δηλαδή, τότε ο Κύριος θα κατέβει με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Γιατί ο Θεός ευαρεστείται σε αυτές τις θυσίες. Αμήν. Ποιες είναι οι θυσίες που ευαρεστείται τώρα στην Καινή Διαθήκη? Όχι τα ζώα, αλλά ο ίδιος μας ο εαυτός. Να προσφέρουμε τον εαυτό μας θυσία ζώση.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έτσι λοιπόν είπαμε για το πάχος, για τους νεφρούς, για το λογό του ύπατος που συμβολίζει τώρα όλα αυτά, είναι τα εσωτερικά μέρη του ζώου. Και τι συμβολίζουν αυτά? Τον εσωτερικό μας εαυτό. Ο εσωτερικός μας εαυτός θα πρέπει να προσφερθεί θυσία στον Κύριο. Δηλαδή θέλει ο Θεός αληθινή καρδιά, να τον πλησιάζουμε με αληθινή καρδιά, να δίνουμε το καλύτερό μας σε εκείνον και όλος μας ο εσωτερικός εαυτός να ανήκει σε εκείνον. Τα σπλάχνα μας, η καρδιά μας, τα συναισθήματά μας, όλα μέσα μας να ανήκουν σε Αυτόν. Το υπόλοιπο ζώο το έτρωγα. Το έτρωγα. Δεν ήταν ένα ζώο το οποίο ήταν για ολοκαύτωμα, δηλαδή και εγώ ήταν ολόκληρο μπροστά στον Κύριο. Αλλά μετά μαζευόταν όλη η οικογένεια και έπρεπε αυτό το ζώο να το φάνε εξ ολοκλήρου. Δεν έπρεπε να μείνει τίποτα. Αυτό που πρόσφεραν ήταν αυτά τα εσωτερικά, το λίπος και τα εσωτερικά του ζώου στον Κύριο προσφερότανε, το υπόλοιπο το έτρωγαν. Και όλη αυτή η θυσία ανταποκρίνεται και με όλο αυτό που κάνουμε στην κοινωνία. Φάγεται, τούτο είναι το σώμα μου. Το αίμα και το σώμα του Κυρίου και μας προσκαλούσε, Κύριος, και μας προσκαλεί σε κοινωνία μαζί Του. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτό εδώ, με την προσφορά, την ειρηνική προσφορά. Θέλει να έχουμε κοινωνία μαζί Του. Είναι αυτό που ξαναείπα, έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Δηλαδή πλέον δεν είμαστε εχθροί, είμαστε φίλοι με το Θεό. Μπορούμε να Του ανοίξουμε τα σπλάχνα μας. Και ο Θεός αυτό θέλει. Όταν Του λέμε, όταν λέει να προσφέρουμε μέσα τον εσωτερικό μας αυτό, είναι να μπορούμε να έχουμε αυτή την ελευθερία, να μπορούμε να Του ανοίγουμε τα σπλάχνα μας, η φύλη. Να Του εκφράζουμε την αγάπη μας, τους προβληματισμούς μας. Να μην υπάρχει εμπόδιο, να μην είμαστε όπως ο Αδάμ και η Εύα που κρυβόταν πίσω από τα φύλλα σικής. Αλλά να μπορούμε, αδερφοί, να ανοίγουμε σε εκείνο. Όπως ανοίγεται ένας φίλος στον πραγματικό του φίλο. Η αμαρτία είναι αυτή η οποία, αδερφοί, κρύβει τη σχέση μας με το Θεό. Δηλαδή, λέει, η αμαρτία έβαλε χώρισμα μεταξύ εμένα και εσάς, λέει ο Θεός. Η αμαρτία είναι αυτή που το κάνει. Αλλά να σας πω κάτι, και το δούμε παρακάτω, γιατί μέσα σε αυτή την θυσία, την ειρηνική θυσία, ήταν μια προσφορά που ήταν ευχαριστίας. Λίγο να το δούμε αυτό. Αλλά μέσα από αυτό θα δούμε κάτι το οποίο είναι εξαίσιο, ότι μέσα σε αυτό τώρα, να το δούμε λίγο, διαβάζω στο Λεβιτικό στο 7 κεφάλαιο, ζήτα κεφάλαιο 11. Και ούτως είναι ο νόμος της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς, την οποία θέλει προσφέρει τύση στον Κύριο. Εάν προσφέρει αυτήν περί ευχαριστίας, αυτό θέλουμε να κάνουμε σήμερα, τότε θέλει προσφέρει μετά της ευχαριστηρίου προσφοράς πίτας αζύμους, εζυμωμένας με έλαιον και λάγανα άζυμα και χρησμένα με τα ελαίου και σε μύδελη κατασκευασμένη πίτας, προσέξτε, εζυμωμένας με τα ελαίου. Με τα σπίτα, και ακούστε τι λέει στο 13, με τα σπίτας άρτων έζυμων θέλει προσφέρει δια το δώρον αυτού. Δηλαδή αυτός τώρα, ο οποίος πρόσφερε την ειρηνική προσφορά, εάν ήθελε μετά να συνεχίσει και να προσφέρει ευχαριστίας, προσφορά περί ευχαριστίας, δεν ήτανε με ζώο, ήτανε με πίτες, οι οποίες ήταν άζυμες, αλλά πρόσφερε αυτές τις πίτες πώς? Με ένζυμο, δηλαδή με προζύμι μέσα. Τι σημαίνει αυτό? Σήμαινε ότι ο άνθρωπος καταλάβαινε ότι ήταν αμαρτωλός. Καταλάβαινε ότι μέσα του έχει αμαρτία, όπως έχουμε όλοι μας. Όμως παρά τα αυτά, ο Θεός τον δεχότανε. Όχι να συμβιβαστεί με την αμαρτία του, όχι. Αλλά μέσα του ο άνθρωπος δεν θα το παίζε δίκαιος μπροστά στο Θεό σε αυτή την προσφορά. Θυμάστε την προσευχή του Φαρισαίου και την προσευχή του Τελώνη. Έτσι δεν είναι? Ο ένας πόσο δίκαιος είμαι, ο άλλος χτυπούσε το στήθος του και έλεγε «Η λάστη τίμη το αμαρτωλό». Συγχώρεσέ με. Κάνε έλεος σε μένα που είναι αμαρτωλός. Ποιος πήγε, λέει, δικαιωμένος στο σπίτι του? Και όταν λέμε δικαιωμένος σημαίνει ποιος τελικά είχε ειρήνη με το Θεό. Ο Φαρισαίος ή ο Τελώνης? Ποιος τα είχε βρει με τον Κύριο? Ο Κύριος, αδελφοί, ξέρει ότι είμαστε άνθρωποι και ότι είμαστε χώμα. Όμως παρόλο την αμαρτωλότητά μας, ο Θεός θέλει να του προσφέρουμε την ευχαριστία μας. Αμήν. Και να αγωνιζόμαστε. Αυτός ο έζημος άρτος που είμαστε εμείς, τελικά κάποια στιγμή, όσο το δυνατόν να είναι, πιο άζημος γίνεται. Αμήν. Είναι μια αναγνώριση της αμαρτωλότητά μας, αδερφοί, όλο αυτό. Τον ευχαριστούμε, γιατί δεν το αξίζουμε. Δεν είναι ότι όλα τέλειωσαν όταν πιστέψαμε, ότι συγχωρέθησαν οι αμαρτίες μας και πάει και τελείωσε, τέλειωσε η ιστορία, τα πήρε όλα ο Χριστός πάνω στο Σταυρό. Δεν είναι αυτό, γιατί η ιστορία συνεχίζεται. Και καθώς είμαστε άνθρωποι, είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι και παράγουμε αμαρτία, δυστυχώς. Είμαστε σάρκα. Όμως, αδελφοί, ο Κύριος μας σκεπάζει με το αίμα του. Ξέρει ότι είμαστε χώμα. Καθώς βαπτιζόμαστε στο βάπτισμα, λέει, όσοι στο Χριστό βαπτιστήκατε Χριστόν, ντυθήκατε. Στα μάτια του Θεού μας βλέπει δίκαιος, μας βλέπει όπως ο Χριστός, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να είχαμε σχέση μαζί του. Μέσα από το ένδυμα όμως της δικαιοσύνης του Χριστού υπάρχει τι? Αμαρτία. Είστε άνθρωποι αμαρτωλοί. Και αυτή η φύση, που είναι αμαρτωλή φύση, αδερφοί, είναι εκεί. Θεός το ξέρει αυτό. Αλλά μας βλέπει με τα μάτια του ελέους και της χάριτος. Και την ευχαριστούμε τον Κύριο. Μας έχει δώσει ο Κύριος, αδερφοί, θαυμάσια τη μεγαλεία. Μας έκανε βασιλείς και ιερείς. Τι περιμένει από εμάς? Δεν ξέρω να σας πω κάτι. Η μεγαλύτερη ευχαριστία γίνεται όταν ο άνθρωπος κατανοεί το δώρο που του κάνει κάποιος. Δηλαδή, λέει μέσα και ο Κύριος, έτσι. Αν χρωστάει κάποιος 50 τάλαντα για άλλος χρωστάει 500 και του χαριστούνε, ποιος είναι αυτός ο οποίος τελικά θα νιώσει πιο ευεργετημένος και πιο θα ευχαριστήσει τον Κύριό του για αυτό που του έκανε? Αυτός που του χαρίστηκαν τα περισσότερα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, μήπως εμένα χαριστήκαν περισσότερα από κάποιον άλλον? Ποιος είναι εκείνος? Όλοι μας είμαστε αμαρτωλοί. Όλοι μας. Κάθε μέρα. Αυτό που προέχει όμως όσον αφορά την ευχαριστία είναι τελικά ο άνθρωπος να καταλάβει το τι ο Θεός έκανε στη ζωή του. Δηλαδή το πώς ο Θεός τον συγχώρεσε, το ότι πραγματικά ο Κύριος τον έκανε γιο του. ήταν στην παρουσία του μέσα στην αιωνιότητα. Μέσα στην αιωνιότητα. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Εκτός των άλλων. Συνήθως εμείς ευχαριστούμε κάποιον όταν κερδίζουμε κάτι από αυτόν, δηλαδή, και πολλές φορές βλέπουμε τις ευλογίες του Θεού με τα ανθρώπινα μάτια. Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί μου έδωσες αυτό, μου έδωσες εκείνο, έχω τη δουλειά μου, βγάζω αυτά τα χρήματα, ζω άνετα κτλ. Κύριε, σε ευχαριστώ. Αυτό όμως είναι κάτι πολύ μικρό, αδελφοί, σε σχέση με αυτό που έκανε ο Κύριος όσον αφορά την ψυχή μας. Πάρα πολύ μικρό. Ναι, να τον ευχαριστούμε τον Κύριο κατά πάντα. Αλλά πολύ περισσότερο γιατί είμαστε γη του και θυγατέρες του. Αμήν. Ποτέ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το αίμα της θυσίας. Το αίμα που ο Κύριος μας σκέπασε και μας σκεπάζει. Και δεν μας σκέπασε μια φορά. Και αν τις αμαρτήσεις, λέει, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, Ιησού Χριστό το δίκαιο, ο οποίος είναι η λασμός περί των αμαρτιών μας. Όχι εκείνων που κάναμε. Είναι σκέπασμα για τις αμαρτίες που ήδη κάνουμε. Αμήν, που ήδη κάνουμε. Ο άνθρωπος ο οποίος, αρφή, απλά μπορεί να ευχαριστεί το Θεό, αλλά να μένει ο ίδιος, δεν είναι μέσα σε αυτό που ο Θεός θέλει. Και επανέρχομαι σε αυτό που λέει ότι θα πρέπει το ζώο που προσφέρεται να είναι άμωμο. Δηλαδή, να βάλεις όλο σου τον εαυτό ώστε τελικά να γίνεσαι καλύτερος. Ένας στόχος που μπορείς να βάλεις για τον καινούριο χρόνο είναι να δεις σε ποια πνευματική κατάσταση είσαι σήμερα, όλη αυτή την περίοδο που πέρασε, και να βάλεις ένα στόχο μπροστά στο Θεό για τον καινούριο χρόνο ώστε να γίνεις καλύτερος μπροστά στον Κύριο. Λέει ότι ο δίκαιος θα γίνεται έτη δίκαιος, ο Άγιος θα γίνεται έτη Άγιος. Θα πρέπει να ανεβαίνουμε από αγιασμό σε αγιασμό. Έτσι θέλει ο Θεός. Αλλιώς απλά να τον ευχαριστήσεις και να πεις, Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί τη βγάλαμε και φέτος, δεν έχει καμία αξία μπροστά στο Θεό. Πρέπει να καταλάβουμε γιατί ζούμε, γιατί υπάρχουμε, γιατί μας κάλεσε ο Θεός. Δεν είμαστε απλά εδώ για να ζήσουμε βιολογικά, φυσικά. Μας κάλεσε ο Θεός και μας έπλασε ο Θεός για να γνωρίσουμε εκείνον. Ήρθε στη ζωή μας και σκέπασε την αμαρτία μας εξαιτίας της άγνοιάς μας. Τους καιρούς, λέει, της αγνίας παραβλέψας ο Θεός. Ποιους καιρούς παρέβλεψε? Της άγνοιας. Τώρα που ξέρεις όμως, τι θα κάνεις? Τι θα κάνει ο Θεός γι' αυτό? Τώρα ξέρεις πόσα θα παραβλέψει. Σου δίνει ένα χρόνο προσαρμογής. Σου δίνει ένα χρόνο ώστε να κατανοήσεις, να καταλάβεις. Και όποιος ξέρει πολλά, λέει, και δεν πράττει, θα δαρθεί πολύ. Όσο περισσότερο ξέρεις και δεν έχεις άγνοια, όταν πράττεις την αμαρτία, θα δαρθείς πολύ. Γι' αυτό και μας καλεί ο Κύριος, αδελφή, να αγιαστούμε. Αμήν. Να προσφέρουμε σε εκείνον το καλύτερο. Κάνε ένα πρόγραμμα με το καινούριο χρόνο που έρχεται. Και βάλε στην καθημερινότητά σου τον Κύριο. Αμήν. Δώσ' του το καλύτερο. Ξύπνα λίγο πιο νωρίς, ή αρκετά πιο νωρίς. Καλύτερη ώρα είναι το πρωί. Τα μάτια σου είναι ανοιχτά. Είσαι ξεκούραστος. Λέει μέσα, εν αρχή είναι ο λόγος. Ξεκίνα με τον λόγο του Κυρίου, διάβασε λίγο. Και μετά άρχισε να προσεύχεσαι σε εκείνον. Με τα ευχαριστίας. Με ευχαριστία. Κύριε, σε ευχαριστώ. Σε δοξάζω. Σου δίνω όλη τη δόξα για κάθε τι που κάνεις. Έκανες και κάνεις μέσα στη ζωή μου. Και θα πας στη δουλειά σου μετά και θα ζήσεις το υπόλοιπο της ημέρας σου με ειρήνη μέσα στο νου σου και μέσα στην καρδιά σου. Ο Κύριος θα προστατεύσει τη ζωή σου και θα σε ευλογήσει. Είναι θαυμαστό και πάρα πολύ πολύτιμο, αδερφοί, το να κατανοούμε και να καταλαβαίνουμε ότι κάθε ευλογία που έρχεται στη ζωή μας έρχεται εξαιτίας της ευλογίας του Θεού. Οι ευλογίες του Θεού είναι πολύ πολύ πιο πολύτιμες από κάθε άλλη ευλογία που μπορεί να σου προσφέρει οποιοδήποτε ή να κάνεις εσύ με δικούς σου τρόπους ώστε να έρθει η ευλογία και καλά στη ζωή σου, γιατί αυτό δεν είναι ευλογία τελικά. Αμήν. Λοιπόν, μας θέλει ο Θεός να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Σήμερα θα ευχαριστήσουμε τον Κύριο για όλες τις ευλογίες Του. Και θέλει ο Θεός με τον καινούργιο χρόνο να κάνουμε μια καινούργια αρχή στη ζωή μας. Αμήν. Να προσφέρουμε το καλύτερο, αδερφοί. Να του προσφέρουμε χρόνο, να ανοίξουμε το λόγο, να πάρουμε από το λόγο, να ευχαριστήσουμε, να φέρουμε τα αιτήματά μας μπροστά στο Κύριο. Αμήν. Ναι. Και να αναγνωρίσουμε, αδερφοί, όλη αυτή την Χριστότητα του Θεού. Τη Χριστότητα του Θεού, την αγαθοσύνη του Θεού στη ζωή μας, τον ευχαριστήσουμε. Ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Και δόξα αυτόν το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλεις ότι ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα ουράνιε, το χρήσμα σου ζητάω επάνω στο λαό σου, Κύριε. Χρήσε τα ότα την καρδιά μας, Κύριε. Και χρήσε και εμένα σαν αχρίος δούλος σου στέκομαι μπροστά σου και ζητάω το χρήσμα σου αυτή την ώρα για να υπηρετηθεί το θέλημά σου, να υψωθεί το όνομά σου μέσα στο λαό σου, Κύριε. Και ο λαός σου, Κύριε Θεέ μου, να κάνει αυτό που επιθυμείς, Πατέρα ουράνιε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού, σε ευχαριστούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Όλη η δόξα νίκη στο όνομά σου, Κύριε Ιησού. Αμήν, Ιησού μου, αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Θα συνεχίσουμε εκεί που μείναμε την περασμένη Κυριακή. Και θα πω δύο λόγια για να συνδεθούμε. Είπαμε ότι ο Θεός είναι πνεύμα. Είναι αιώνιος και άφθαρτος από τη φύση Του. Και από αγάπη είναι που ξεκίνησε την δημιουργία Του. Και ξέρουμε την αρχή της δημιουργίας. Ποια είναι η αρχή της δημιουργίας? Η αρχή και το τέλος της. Διαβάσω. Πάμε στους Κολοσσαΐς Α16. Κολοσσαΐς Α16. Θέλω να ανοίξουμε σήμερα, να μας ανοίξει ο Κύριος. Να δούμε τα επουράνια, τα επίγεια και τα καταχθόνια. Να μάθουμε τελικά τι συμβαίνει, να το εγκολποθούμε και να σταθούμε για να νικήσουμε μέχρι τέλους. Η άγνοια είναι υπέρ του διαβόλου. Δεν είναι υπέρ της Εκκλησίας. Ευχαριστώ. Διαβάζω Κολοσσαΐς, πρώτο κεφάλαιο, από το 14 εδάφιο. «Εις τον οποίον Ιησού εννοεί, έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτιών. Ώστις είναι εικόν του Θεού του αορατού, πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Επειδή δι' αυτού», στο κείμενο λέει, «εν αυτό εκτίστη τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχές, είτε εξουσίες, τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν», λέει στο κείμενο, «έκτιστε», «εκτίστησα». Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού ως αμνού, ως εκείνου δια του οποίου ο Θεός εξαγοράζει όλη την κτήση, κυριαρχεί από την πρώτη στιγμή που ο Θεός ξεκινάει να κάνει θρόνους, κυριότητες, εξουσίες, είτε στα επουράνια είτε στα επίγεια. Πιο μπροστά ποιοι είναι, οι άγγελοι ή ο Χριστός ως Λόγος? Ο Κύριος. Όλα όσα έγιναν, έγιναν δια του Λόγου, έγιναν δια του Ιησού Χριστού. Τα πάντα. Κυριαρχεί. Ο Λόγος που ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο και μας έφερε εδώ στη γη ήταν απλά και μόνο από μία ανάγκη, την οποία ίδια ανάγκη την φύτεψε ο Θεός μέσα μας, γιατί είμαστε κατ' εικόνα Θεού πλασμένοι. Και είναι η ανάγκη του ότι θέλουμε να βγει ζωή μέσα από τη ζωή μας. Η αγάπη θέλει να δώσει αγάπη. Αμήν. Έχουμε ανάγκη να μοιραστούμε αυτό το δώρο της ζωής και της αγάπης.

0: αγάπης το οποίο έχουμε με άλλα πρόσωπα τα οποία γεννάμε εμείς από τον εαυτό μας. Αυτό είναι ένα δώρο που το έχει μόνο ο Θεός και το έδωσε σε εμάς. Για να μπορούμε να καταλάβουμε τον Δημιουργό μας. Να μπορούμε να καταλάβουμε την καρδιά Του. Δεν είναι ένα φτηνό θέατρο όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι ένας Θεός αυστηρός που αφήνει τον διάβολο να πειράζει τους ανθρώπους για να κάνει ο Θεός αυτά που θέλει τελικά. Όχι αδερφοί, είναι λάθος όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι έτσι καθόλου. Η εικόνα είναι ενός Δημιουργού γεμάτου αγάπη. Γεμάτου από θυσία για τα πλάσματά Του, τα οποία τα γεννάει, τα φέρνει σε ύπαρξη από αγάπη, γιατί θέλει να μοιραστεί μαζί τους όλη τη δόξα και το μεγαλείο Του. Θέλει να τα πρικίσει, θέλει να τα κάνει να νιώθουν όμορφα, ευλογημένα, να πάρουν από τη δόξα και το μεγαλείο Του. Δεν είναι αυτός ο τελικός μας προορισμός, πέστε μου. Εάν δεν το ξέρεις, το λέει ο Κύριος, ότι είμαστε κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Χριστού. Λέει, ως της νικά θέλω δώσει εις αυτόν να καθίσει με τεμού εν το θρόνο μου. Ως της, όποιος, άνδρας, γυναίκα, παιδί, δεν έχει σημασία. Μαύρος, άσπρος, κίτρινος, κόκκινος, δεν έχει σημασία. Τι είσαι, ποιος είσαι, εάν δεχθείς το δώρο του Θεού, ο Θεός σε βλέπει ως το πολυτιμότερό Του. Είπαμε ότι ο αιωσφόρος, αυτός ο άγγελος, ο υψηλός άγγελος που ο Θεός δημιούργησε για να είναι χερούβ επισκιάζων, ότι ζήλεψε, επειδή είναι ελεύθερον, ελεύθερος άγγελος, ζήλεψε και αποφάσισε να επιτεθεί στο ανθρώπινο γένος και θέλησε να βάλει τον θρόνο του πάνω από τα άστρα του ουρανού, που είναι ο Αδάμ και η Εύα και οι άνθρωποι, οι εργάτες του Θεού, ο λαός του Θεού. Θέλησε αυτός να κυριαρχήσει, να εξουσιάσει, για να μην χάσει τη θέση που είχε. Νόμισε ότι ο Θεός θα του, η θέση του θα χανόταν τέλος πάντων, ή το πιο πιθανό είναι ότι ζήλεψε αυτή τη θέση που ο Θεός έδωσε στον Αδάμ και την Εύα. Και ήταν και είναι οπωσδήποτε ανώτερη των αγγέλων. Καθώς πείραξε τον Αδάμ και την Εύα, ξεκίνησε μια μεγάλη μάχη μέσα στην οποία βρισκόμαστε τώρα κι εμείς. Η ζωή, είπαμε, είναι δώρο. Αμήν. Χαίρεσαι που ζεις. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι μπορούσες να μην είχες υπάρξει? Να είσαι στην ανυπαρξία, να μην υπάρχεις καν. Τίποτα. Άρα είναι δώρο. Και πρέπει να το αξιολογήσουμε κατά την αξία που έχει το δώρο αυτό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αξία από αυτό, νομίζω. Είναι έτσι, αδερφοί? Το δώρο της ζωής. Του να ζούμε, του να υπάρχουμε. Και ό,τι βγήκε από τον Θεό μέσα φέρει την φύση του. Είναι αιώνιο και ο άνθρωπος μέσα του έχει πνεύμα και η ψυχή του, η οποία δημιουργείται με την γέννηση, η ψυχή και το πνεύμα αυτά είναι αιώνια, είναι άφθαρτα. Το ίδιο και οι άγγελοι, αιώνιοι, άφθαρτοι. Και αυτοί που έχουν πέσει και αυτοί που είναι άγιοι. Γι' αυτό ο Θεός έχει ετοιμάσει έναν τόπο, τη γέννα του πυρός, για τον διάβολο, λέει, και τους αγγέλους αυτού. Και όποιος καταφέρει να είναι σαν τον διάβολο από τα πλάσματά του, υπάρχει μόνο ένας τόπος για αυτά. Που δεν είναι το θέλημα του Θεού. Κανένας να χάσει τη σωτηρία του. Κανένας να χάσει το στόχο του. Προχωρήσουμε τώρα λίγο. Είπαμε ότι ο διάβολος έκλεψε την εξουσία του Αδάμ. Η εξουσία που έχει ο διάβολος αυτή τη στιγμή είναι νόμιμη ή παράνομη μπροστά στο Θεό? Νόμιμη, το είπαμε αυτό την προηγούμενη φορά. Ας το πω απλά. Πες ότι πας εκεί στο Las Vegas που είναι όλο καζίνα. Πας λοιπόν εσύ το ψαράκι που σου αρέσει το περιβάλλον του καζίνου και αρχίζεις και παίζεις. Αυτά είναι όλα ρυθμισμένα, αυτοί ξέρουν τα πάντα, είναι οι δήμονες. Και χάνεις την περιουσία σου. Μένει το σπίτι σου, έχουν έξω συμβολιογράφους, Έξω. Στημένοι είναι εκεί, περιμένουν, κάνουν σφολογική πράξη εκείνη την ώρα, στο αντίνουν όλα σε κέρματα, πας και τα παίζεις και το χάνεις. Κόπο σου, υδρότα σου. Υπόγραψες, το πήρανε, τα χάσες και σε κλέψανε στην υπόθεση όλη αυτή. Το κάνανε με κλεψιά, με πονηρία. Πέστε μου τώρα, έχεις δικαίωμα εσύ να πας να διεκδικήσεις το σπίτι εκείνο? Μα μου το κλέψε! Εμείς τι να σου κάνουμε? Έχουμε συμβόλαιο εδώ. Ο διάβολος, ναι μεν έκλεψε την εξουσία που ο Θεός έδωσε στον Αδάμ. Παρά αυτά όμως είναι εξουσία νόμιμη. Δεν μπορεί να την καταργήσει ο Θεός. Γι' αυτό βλέπουμε τον διάβολο να πηγαινόρχεται, να κάνει πράγματα. Και πέστε μου τώρα, αν μπαίνουμε στο ζουμί, με την εξουσία που ο διάβολος πήρε, ώστε να δικαιολογείται η παρουσία του μπροστά στο Θεό, γιατί εάν δεν έπαιρνε την εξουσία, το έχουμε σκεφτεί αυτό ποτέ? Εάν ο διάβολος δεν κατάφερε να πάρει την εξουσία από τον Αδάμ και στεκότανε ο Αδάμ και η Εύα, αυτός θα έπεφτε. Έχανε τη δική του θέση. Και δεν κατάφερε να πάρει την εξουσία του Αδάμ, ο Θεός τι θα τον έκανε? Τι θα τον έκανε, πέστε μου? Εκείνη την ώρα, μες στη γέννα του πυρός, τελείωσε. Εκείνη την ώρα. Δεν είναι το θέλημα του Θεού που είναι εδώ ο διάβολος. Υπάρχει και εργάζεται με σφετερισμένη, με ξένη, με κλεμμένη εξουσία, πλην που η εξουσία αυτή είναι νόμιμη, είναι η εξουσία που έδωσε ο Θεός σε σένα και σε μένα, σε όλα τα παιδιά του, σε όλο το ανθρώπινο γένος. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό, αδελφοί? Αυτό απαντάει στο ερώτημα που λέει, γιατί ο Θεός αφήνει τον διάβολο? Γιατί υπάρχει νόμιμη εξουσία την οποία έχει ο διάβολος. Εξουσιάζει αυτή την εξουσία. Περιορισμένη, γιατί η εξουσία του είναι πάνω από όλες τις εξουσίες. Αμήν. Ο Κύριος είπε, «Εισε με εδόθη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Πάνω, δηλαδή δεν είναι ανεξέλεγκτος. Είναι ελεγμένη εξουσία, περιορισμένη ευθύνη. Γιατί ό,τι και να κάνει ο διάβολος, θα πάει πρώτα να το πει στον boss. Και διεκδικεί συνέχεια νόμιμα πράγματα. Ποια είναι η δύναμή του? Η δύναμη, ποιος μπορεί να μου πει ποια είναι η δύναμη του διαβόλου πάνω στην οποία στέκεται και κάνει όλα αυτά που κάνει? Ο νόμος! Ξέρει τον νόμο! Η δύναμη της αμαρτίας είναι ο νόμος. Γιατί αν δεν υπήρχε ο νόμος, δεν θα ξέρεις τι είναι αμαρτία, δεν θα μπορούσες και να αμαρτήσεις. Ο νόμος. Κατοχυρώνεται ο διάβολος τον νόμο και σε κάνει να αμαρτάνεις και η αμαρτία αυτή είναι το όπλο που έχει. Ο νόμος. Κάνω μια παρένθεση, θα επιστρέψουμε. Αλλά είναι αναγκαία τώρα, μια και ήρθε αυτό που ήρθε. Θέλω να διαβάσουμε λιγάκι. Α Κορινθίους Ι 56. Είναι το κεφάλαιο της Ανάστασης αυτό. Ακούστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Ι, σελίδα 1019. Μόλις γίνει η αρπαγή, ακούστε τώρα, διεγείρεται ένα ερώτημα. 55. Πού θάνατε το κέντρο σου, πού άδει η νίκη σου? Το δε κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία. Και η δύναμης της αμαρτίας ο νόμος. Τι έκανε λοιπόν ο διάβολος? Είχε για τον κάθε ένα από μας ένα κατεβατό φτιαγμένο. Όλη την αμαρτία σου. Και ήτανε το συμβόλαιο, το έδαφος, το δικαίωμα, το όπλο, η πανοπλία του διαβόλου για να σε εξουσιάζει. Η απόδειξη των πράξεών σου του έδινε το δικαίωμα να σε εξουσιάζει. Αμήν. Δεν κοίτωσε τι λες, τι κάνεις. Η αμαρτία είναι πράξη. Είναι από το αμάρτο που θα πει χάνω το στόχο. Είχε λοιπόν το χειρόγραφο αυτό του νόμου εναντίον σου και σε εξουσίαζε με αυτό. Οπλισμένος, κατοχυρωμένος, ισχυρός εναντίον σου και εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Σου κάνει λίγο έτσι την αμαρτία, το δόλωμα. Είναι κανείς που δεν έπεσε, σήκω στο χέρι. Πάντες ήμαρτον. Ομού εξυχριώτησαν. Δεν υπάρχει ο πράττων το αγαθό. Δεν υπάρχει ουδεής. Κανένας. Αλλά αδελφοί, ήρθε ο Κύριος. Ακούστε τι λέει. Κολοσσαίς Β 13 να πάμε λίγο. Κολοσσαίς Β 13. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μας τα δείχνει σιγά σιγά και λίγο για να μπορούμε να τα παίρνουμε. Γιατί δεν είναι να γεμίσει το κεφάλι μας με γνώση. Είναι να αλλάξει η ζωή μας και η ζωή μας δεν μπορεί να αλλάξει. Μπούμ, μια και έξω. Αλλάζουμε σιγά σιγά γιατί είναι μια ολόκληρη κατάσταση που αλλάζει μέσα μας. Θέλουμε χρόνο να αφομοιώσουμε τις πληροφορίες. Θέλουμε χρόνο να προσαρμόσουμε την καρδιά μας, να βρούμε την ανάλογη πίστη για να αποκολουθήσουν οι πράξεις που πρέπει να γίνουν. Γι' αυτό μας δίνει τον χρόνο αυτόν, τον πολύτιμο της ζωής μας και εμείς τι τον κάνουμε τον χρόνο αυτόν. Λέει Κολοσσαΐς Β 13 και εσάς όντας νεκρούς εις τα αμαρτήματα και την ακροβιστία της σαρκός σας. Η ακροβιστία είναι το αντίθετο της περιτομής, δηλαδή φανερώνει τον άνθρωπο που είναι όλο σάρκα και αμαρτία. Το να είναι κανείς εν ακροβιστία είναι όρος της γραφής αυτός. Να είσαι δηλαδή σαρκικός άνθρωπος, απερίτμητος στην καρδιά. Δεν έχει έρθει ο μάχαιρα του λόγου να αφαιρέσει τη σάρκα σου και είσαι όλο σάρκα επάνω. Όπως ήμασταν πριν γνωρίσουμε τον Κύριο. Και εσάς όντας νεκρούς εις τα αμαρτήματα και την ακροβιστία της σαρκός σας. Πώς μας ονομάζει? Δεν ζούσαμε. Άφησε τους νεκρούς να θάξουν, λέει, τους εαυτών νεκρούς. Και στην έκρα αυτή ποιος βασιλεύει? Γιατί βλέπουμε τους σατανιστές όλους αυτούς, τους δαιμονισμένους, πού πάνε, πού αρέσκονται? Στα νεκροταφεία, στις κάσες, νεκρόκες, νεκρούς, κάκο αλλά νεκρά, να κάθονται μέσα στα μνήματα. Γιατί ο διάβολος είναι ο θρίαμβος του, ο τάφος. Όταν καταφέρει όλους αυτά τα αστέρια του που έχει, αν έχετε δει, πιο πολλοί πεθαίνουν νέοι. Η στάρ της ροκ μουσικής, δείξτε μου ένα που να έχει περάσει τα 40, σπάνια. Οι πιο πολλοί τους σκοτώνει, έναν έναν. Πάρε λίγο να δεις πόσο χρόνο πεθάνανε όλοι αυτοί. Νέοι, νέοι, η νέκρα. Ενώ ήμασταν νεκροί, λέει, συνεζωοποίησε με ταυτού, τι είναι ως αυτού, του Ιησού Χριστού. Συγχωρήσας εις εσάς πάντα τα πτέσματα. Μας συγχώρησε όλα τα πτέσματα. Αυτός είναι ο Θεός μας. Όλα σας συγχώρεσε. Υπάρχει λόγος τώρα να πας στην κόλαση, αφού στα συγχώρησε όλα. Όλα τα πτέσματα. Ακούστε τώρα αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφων, συνιστάμενον εις διατάγματα, το οποίο είτε εναντίον εις ημάς. Ποιο είναι αυτό το χειρόγραφο, το οποίο ήταν φτιαγμένο, γραμμένο από διατάγματα? Ποιος το έγραψε αυτό? Χειρόγραφο, δηλαδή κάτι γράφηκε με ένα χέρι εκεί εναντίον σου που ήταν γεμάτο νόμους και διατάγματα. Έχετε δει τι κάνει ο εισαγγελέας? Μόλις έρχεται ο αστυνομικός και αρχίζει και σου λέει, σου παρακαλώ κύριε, ελάτε στο τμήμα. Άντε, έλα εδώ, αντίσταση κατά της αρχής. Σε ψάχνει, οπλοφορεί, γράφε. Νόμι. Πόσα είχε γράψει ο διάβολος εναντίον σου? Μεγάλο ρολό. Για κάθε μέρα. Για κάθε μέρα. Πώς να νικήσεις το δικαστήριο του Θεού? Πώς? Ο Σατάν, ο κατήγορος που κατηγορεί τους αδελφούς ημών ενώπιον του Θεού ημών μέρα και νύχτα. Πάνωπλος εναντίον σου. Πώς μπορείς να νικήσεις? Πώς? Και όχι μόνο αυτό, μετά να πάρεις εξουσία, να κάνεις πράγματα για τον Θεό. Πώς? Εάν δεν επενέβαινε ο Θεός της αγάπης που μας αγαπάει. Κοιτάξτε όμως τι λέει. Εξαλείψας το χειρόγραφο που ήταν εναντίον μας, που συνίστατο εις διατάγματα, το οποίο ήταν εναντίον εις ημάς, και αφήρεσεν αυτό εκ μέσου, προσιλώσας αυτό επί του Σταυρού. Ό,τι έκανε ο κάθε άνθρωπος, ο Θεός το πήρε και το πέταξε πάνω στον Χριστό. Ποιος κατηγορείται? Ο Γιάννης. Ωραία. Ο Χριστός κατηγορείται. Άστο Γιάννη, ελεύθερος. Άλλο, άλλο. Ο Μανώλης, ο Στέλιος, ο Κύριος, ο Θέμης. Όλα τα πήρε και τα σήκωσε ο Κύριος και εξάλειψε το χειρόγραφο. Το πήρε. Τώρα τι όπλα έχει ο διάβολος εναντίον σου? Πέστε μου. Έχει νομικά όπλα μπροστά σου? Στον Κύριο μπροστά? Όχι. Ακούστε τι λέει ο Κύριος μας. Μιλάει εκεί πέρα στο Ματθαίο Ιώτα Β' 29. Ματθαίος Ιώτα Β' 29. Σελίδα 858. Οι Βαρισαίοι ήρθαν και κατηγόρησαν τον Κύριο και του είπανε ότι εσύ βγάζεις τα δαιμόνια με τη δύναμη του Βελζεβούλ. Και ο Κύριος τους λέει, δεν ξέρετε τι λέτε. Βασιλεία θηρεθήσα καθεαυτής ερημούτε. Ο διάβολος διάβολο δεν εκβάλλει. Αλλά τι λέει? Ή πώς δύναται της να εισέλθει εις την οικίαν του δυνατού και να διαρπάσει τα σχέδια αυτού, εάν πρώτον δεν δέσει τον δυνατόν, και τότε θέλει διαρπάσει την οικίαν αυτού. Ο διάβολος ήταν δυνατός εναντίον μας. Αλλά ήρθε ο Κύριος και τον έδεσε. Πήρε όλη την αμαρτία μας επάνω του. Και αφόπλησε τον διάβολο. Δεν έχει όπλα τώρα. Δεν μπορεί να παρουσιάσει την περίπτωσή του μπροστά στο Θεό εναντίον σου, γιατί του έχει... Εφόσον τι? Εφόσον μένεις εσύ καλυμμένος εν Χριστώ. Αμήν. Εφόσον μένεις κάτω από αυτόν που σε σκέπασε και έζησε και νίκησε για σένα και εσύ μένεις κοντά του με πίστη, δεν μπορεί ο διάβολος να σχηματίσει δικαστική καταδίκη εναντίον σου. Δεν μπορεί. Ένα άλλο εδάφιο θέλω να δούμε. Λουκάς Ιώτα Α22. Λουκάς Ιώτα Α22. Ακούστε τι λέει εκεί. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Όταν μελετάω, ρωτάω τον Κύριο τι ακριβώς σημαίνει το κάθε τι. Θέλω να το κάνετε κι εσείς, έτσι αποκαλύπτει ο Θεός. Δεν μπορούσα να καταλάβω στους Κολοσσέους, θα διαβάσουν παρακάτω, ότι απογύμνωσε τον διάβολο. Από τι τον απογύμνωσε? Από την πανοπλία του. Τα όπλα του τα πήρε. Και είναι γυμνός. Σαν γυμνοσάλιαγος είναι μπροστά στους Αγίους του Θεού, οι οποίοι είναι εν Χριστώ Ιησού. Δεν έχει δύναμη. Γι' αυτό έχουμε εξουσία να τον πατήσουμε. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να μας ξεγελάει. Να μας βάζει φόβο. Να νομίζουμε ότι είναι κάτι. Όχι αδερφοί, εδώ καταλαβαίνουμε το νόμιμο δικαίωμα που έχουμε ενώπιον του Κυρίου. Να σταθούμε σαν γη του Θεού. Γη του υψίστου. Σαν Ελοχήμ. Λέει Λουκάς Ιώτα Α22. Όταν όμως ο ισχυρότερος αυτού. Λέει, είναι ακριβώς την ίδια περίπτωση που μιλάει για το πώς μπορούν να εκδηθούν τα δαιμόνια. Όταν όμως ο ισχυρότερος αυτού επελθόν νικήσει αυτόν, εννοεί τον διάβολο που είναι μέσα στον άνθρωπο, αφαιρεί την πανοπλία αυτού εις την οποία είναι θάρρη. Πού είχε το θάρρος του ο διάβολος? Στον νόμο. Στην αμαρτία. Είχε το θάρρος του το ότι όλοι οι άνθρωποι αμάρτησαν και δεν του ξέφυγε κανείς. Και έτσι τους είχε όλους στο χέρι και κάτω από την πότα του. Εκεί ήταν το θάρρος του. Ήρθε όμως ο Κύριος και τον αφόπλησε. Του πήρε την πανοπλία του. Τον ξέντησε. Τι ωραία σκηνή. Ε, τι ωραία σκηνή. Για σκεφτείτε λίγο έτσι να... Από αυτές τις σκηνές που βλέπουμε έτσι τίποτα σε έργα. Δούλους, ξέρω εγώ, να τους μαστιγώνουν. Κακούς ανθρώπους, εργοδιώκτες. Πάνοπλοι αυτοί. Και ο λαός ματωμένος, αδύνατοι, κουρασμένοι, με βάρες στην πλάτη. Από πάνω, δυνάστης. Και ξαφνικά έρχεται κάποιος και τους κάνει το αλατιού όλους αυτούς. Και τους ξεγυμνώνει και τους βλέπουμε μπροστά μας στο χώμα. Πέστε μου, είναι ικανοποίηση αυτό ή όχι? Τους ξεγύμνωσε. Πάμε τώρα στην Κολοσσαΐς πάλι, πίσω. Να διαβάσουμε το υπόλοιπο. Ελάτε να πάρουμε πίστη, αδερφοί. Ελάτε να πάρουμε πίστη, έχουμε να κάνουμε δουλειά για τον Κύριο. Γι' αυτό και μας τα δείχνει όλα αυτά. Στο 15. Β 15. Έτσι διαβάσαμε το 14. Εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφων, συνιστάμενον εις διατάγματα, το οποίο ήταν εναντίον εις ημάς. Και αφήρεσεν αυτό εκ μέσου, προσιλώσας αυτό επί του Σταυρού. Τι θα πει προσιλώσας? Προς ύλος. Καρφώνω. Το κάρφωσε. Ο Χριστός εκεί που κρεμάστηκε ήταν η προσωποποίηση όλης της αμαρτίας του ανθρωπίνου γένους και κάρφωσε την αμαρτία σου ο Κύριος στο σώμα του επάνω. Κάρφωσε εκεί πάνω. Αυτού που διεκδικούσε ο διάβολος την κρίση, ο Κύριος εντάξει, εγώ την παίρνω. Έχεις δίκιο. Ναι, παρανόμησαν. Ωραία, τώρα εγώ θα υποστώ την τιμωρία όλων. Γιατί δεν αμάρτησα. Και έχω το δικαίωμα να τους εξαγοράσω. Είμαι ο συγγενής τους και θα τους εξαγοράσω. Λοιπόν, βάρα. Τι λέει παρακάτω? Και από γυμνό σας, τας αρχάς και τας εξουσίας, παρεδειγμάτισε παρησία. Θριαμβεύσας κατά αυτόν επ' αυτού. Πάνω στο σταυρό. Πέθανε ο Χριστός και με τον θάνατό του ξεγύμνωσε την κόλαση. Ξεγύμνωσε το διάβολο. Του πήρε τα όπλα, του πήρε ό,τι μπορεί να φέρει εναντίον σου. Το πήρε ο Κύριος πάνω στο σταυρό. Γι' αυτό, αδελφοί, με ενοχλεί πάρα πολύ όταν οι άνθρωποι αρχίζουν και βλέπουν στον εαυτό τους και στα έργα τους και ξεχνάνε τη θυσία. Αρχίζουν να κατηγορούν ο ένας τον άλλον και ξεχνάνε τι έγινε επάνω στο σταυρό. Να ξέρεις, την ώρα που αρχίζεις να κατηγορείς, ξαναδίνεις καινούριο τόπο στο διάβολο και αρχίζει αυτός και σου έρχεται ξανά εναντίον σου. Σε φυλάει ο Κύριος, σε προστατεύει, αλλά να είσαι κάτω από το πνεύμα του Κυρίου. Τους ξεγύμνωσε, μην τους δίνουμε όπλα εμείς ξανά. Μην γίνει το, αδερφοί. Ξαναοπλίζουμε τον νεοσφόρο εναντίον μας. Μην γίνει το αυτό το πράγμα. Μη γεννεί το. Τι έκανε με την εξουσία που πήρε ο διάβολος? Πάμε στην Εφεσίου Σίγμα, στο 12 εδάφιο. Πώς τη χρησιμοποίησε την εξουσία αυτή? Για να δούμε λίγο. 1037 σελίδα. Από το 10 διαβάζω. Προσέξτε τη γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος. Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω, εν το κράτη της ισχύος αυτού. Ποιος τα έλεγε αυτά? Ποιος τα λέει? Παύλος. Τον Παύλο τον κάλεσε ο Κύριος με θαύμα, στο δρόμο τον βρήκε. Πηγαίνοντας να καταστρέψει τους χριστιανούς, είδε λάμψη, έπεσε στο έδαφος κάτω, τυφλώθηκε. Ποιος είσαι, Κύριε? Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον σύ διώκεις. Σκληρώνσι λακτίζειν προς κέντρα, του λέει. Πήγαινε στη Δαμασκό και θα σου πω τι θα κάνεις. Βλέπει ο Ανανίας τον Κύριο ενώ προσευχότανε. Και λέει πήγαινε γιατί αυτός είναι σκεύος εκλεκτό για μένα. Ξέρετε την καρδιά του ο Κύριος, του Παύλου. Θα πας, θα βάλεις τα χέρια σου, θα αναβλέψει. Και εγώ θα τον στείλω να κηρύξει το λόγο μου στα έθνη και θα σταθεί μπροστά σε μεγιστάνες, σε βασιλιάδες, σε ηγέτες και θα φέρει το λόγο μου μπροστά του. Από τη στιγμή που ο Παύλος κατάλαβε, αμέσως πήρε 180 μοίρες στροφή, 2 χρόνια ξόδεψε στην Αραβία, κατάλαβε την Αποκάλυψη, γέμισε με το Λόγο, τον πλημμύρισε όλη η γνώση που είχε, βρήκε τη θέση της, ήρθε η Αποκάλυψη γεμάτος και ξεκινάει να εργαστεί για τον Κύριο. Στην Αντιόχεια τον χρήει ο Κύριος. Τον κάλεσε μπροστά με τον Βαρνάβα και ξεκινάει το αποστολικό του έργο. Και αρχίζει να γυρίζει έθνη ολόκληρα στον Κύριο. Να μπαίνει σε πόλεις και όταν έβγαινε η πόλη ήταν διαφορετική τελείως. Άλλαζε την ιστορία της. Αρχές, εξουσίες, μεγιστάνες, δαίμονες. Τα έριχνε όλα κάτω και όπου πήγαινε αναστάτωνε όλο τον κόσμο. Λέει, οι αναστατώσατε στον κόσμο όλο ήρθαν εδώ. Πόπο, τι ωραία ομολογία. Τι ωραία ομολογία. Αυτός τώρα γράφει. Δεν κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος. Με άσπρο γιακά, με χέρια, με μανικιούρ και πετικιούρ, κρεμασμένα χρυσά και χίλια δυο να κρέμονται. Δεν γράφει ένας τέτοιος. Ο Παύλος γράφει, αλλά η πλάτη του ήταν γεμάτη από τα στίγματα του Χριστού. Και ακούστε τι μας λέει. Λέει, ενδύθητε την πανοπλία του Θεού δια να δυνηθείτε, να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου. Ήταν ένας άνθρωπος έμπειρος, γνώριζε τι γινότανε όταν είναι να φέρει στο Ευαγγέλιο. Ήξερε τι είχε να αντιμετωπίσει, μεθοδίες. Ένα στράτευμα μεθοδευμένο, τέλειο φτιαγμένο, που ερχόταν με μεθοδία να κάνει μάχη μέσα και έξω. Ξέρει να σε σφάξει ο διάβολος με 6 εκατομμύρια τρόπους. Και να μην το πάρεις χαμπάρι. Σε στέλνει στην κόλαση, εάν δεν είναι ο Κύριος να σε φυλάξει, ούτε καν θα ξέρεις αν υπάρχει κόλαση. Ούτε αν υπάρχει ο διάβολος. Σε έχει σε μια φυλακή αόρατη, δεν τη βλέπεις, δεν τη μυρίζεις, δεν την καταλαβαίνεις και είσαι χαρούμενος. Φάτε, πιείτε, εδώ είναι. Όλα εδώ είναι. Μην ακούτε τίποτα. Σε έχει δέσει. Είναι πνεύμα τέτοιο. Μόνο ο Κύριος τον αποκαλύπτει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και ο Παύλος μας λέει εδώ, μας επιστά την προσοχή και λέει, διότι δεν είναι υπάλλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα. Πώς το είπες Παύλο? Τι λέει αδερφέ ότι είναι? Πάλι. Ποιοι έχουν παλέψει ποτέ? Έχετε παλέψει? Πάλι, σηκώστε το χέρι. Εμένα μου άρεσε να παλεύω πολύ. Είμαι φτιαγμένος γι' αυτό, μικρός. Και τα κατάφερα πολύ καλά. Το όλους συνομιλικούς μου έρχεται κάτω. Και 2 χρόνια πιο πάνω και αυτούς τους έρχεται κάτω. Περηφανεύτηκα, ε. Και έχω λόγο που το λέω. Όταν παλεύεις, βάλεις όλη σου τη δύναμη και την τέχνη, αν ξέρεις. Πάλι, για πες μου, πότε πάλεψες τελευταία με δαίμονες? Πότε ήταν η τελευταία πάλι σου που είχες? Και τι έγινε, νίκησες τελικά ή βρέθηκες κάτω και εχθρός από πάνω? Η πάλι μας, είμαστε σε πάλι, είτε το θες είτε όχι. Εάν δεν καταλαβαίνεις τίποτα και είναι όλα ωραία, να ξέρεις ότι είσαι κάτω. Κάτω είσαι. Εάν σύγονται όλα γύρω σου, γύρω, αυτά να ξέρεις ότι είσαι μέσα στην πάλι, παλεύεις και πας καλά. Ναι, γιατί αυτός για να το κάνει αυτό το πράγμα σημαίνει ότι φέρνεις αντίσταση. Γιατί αν δεν φέρνεις αντίσταση, όλα είναι εντάξει μετά. Ησυχία. Η πάλι μόν όμως δεν είναι σε σάρκα και αίμα. Οι εχθροί σου δεν είναι οι άνθρωποι. Αμήν. Αυτό σου δίνει αγάπη για τους ανθρώπους. Τελείωσε. Δεν έχουμε μάχη εκεί πέρα. Δεν είναι η μάχη μας εκεί, αδερφοί. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Αλλά είναι, λέει, εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος τούτου, και ένα ακόμα βάζει, τέταρτο, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Πιστεύετε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορούσα να το καταλάβω τι εννοεί εκεί ο λόγος του Κυρίου? Προχθές μου το έδωσε ο Κύριος να το καταλάβω. Γιατί σας είπα, πρέπει να ξοδέψω μισή μέρα, μια μέρα προσευχόμενος για να δω τι θέλει να πει ο Κύριος στην Εκκλησία. Για να βγει ο λόγος, να ανοίξει, να πάρουμε ζωή, αδερφοί. Πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να αλλάξουμε. Αρχές. Είναι η εκτελεστική εξουσία σε κάθε τόπο. Η χωροφυλακή δηλαδή. Όλα τα όργανα αυτά που όταν συμβεί κάτι έρχονται να σε πιάσουν. Εκτελούν την εξουσία. Οι αρχές είναι αυτές. Οι αρχές του τόπου. Ο εισαγγελέας. Ξέρω, οι δικαστές. Όλοι αυτοί. Οι αρχές. Δεύτερο στρώμα. Τώρα όλα αυτά ο Παύλος λέει ότι έχουμε να κάνουμε πάλι με αυτά. Γιατί? Γιατί όλα αυτά έχουν μια τελική εξουσία από πάνω τους που μας την αποκαλύπτει. Μετά είναι οι εξουσίες. Οι εξουσίες ποιες είναι? Είναι τα άτομα τα οποία έχουν τη δύναμη να κάνουν αποφάσεις. Παράδειγμα, είχαμε αναφέρει τον καιρό που ο Κύριος γεννήθηκε. Ποιοι ήτανε οποίοι σκοτώσανε τα βρέφη? Ποιοι το εκτελέσανε την εντολή αυτή? Στρατιώτες. Οι χωροφύλακες, ο στρατός, δεν έχει σημασία ποιος. Οι αρχές έχουν εκατόνταρχους, χιλίαρχους, έχουν αυτή τη δομή, τη στρατιωτική δομή, για να έρχεται εις πέρας το θέλημα αυτού ο οποίος εξουσιάζει. Ωραία. Η εξουσία πάνω από τις αρχές αυτές εκεί, ποιος ήτανε? Ο Ηρώδης. Πήγαινε, σφάξε όλα τα μωρά από 2 χρονών και κάτω. Εξουσία. Μετά από την εξουσία, τι λέει ότι υπάρχει? Κοσμοκράτορ. Κοσμοκράτορες. Για πέστε μου έναν κοσμοκράτορα. Τον καιρό του Χριστού, να μην σας δυσκολέψω. Ο Κέσαρας. Αρχές, εξουσίες, κοσμοκράτορες. Οι άνθρωποι οι οποίοι κρατούν τον κόσμο. Εξουσιάζουν σε όλο τον κόσμο επάνω. Και ο διάβολος έκανε 7 διαφορετικές κοσμοκρατορίες με 7 κοσμοκράτορες. Διαδοχικά μέσα στην ιστορία, στις γενιές των ανθρώπων. Είναι το σύστημα του αυτό. Κοσμοκράτορες, δηλαδή τύραννους. δηλαδή δικτάκτορες. Ανθρώπους οι οποίοι μπροστά στο θέλω τους έχουν γεμίσει αίμα και αδικία και καταστροφή τη γη αυτή και τους λαούς και τα έθνη. Πάνω από αυτόν, το τελικό στρώμα, τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Ένα τετραπλό δίχτυ πάνω από τη γη ολόκληρη. Θυμάστε όταν ο Δανιήλ προσευχόταν 21 μέρες και τελικά πέρασε ο άγγελος όλο αυτό το πράγμα εκεί και ήρθε. Τι είπε ο άγγελος? 21 μέρες, Δανιήλ, που εσύ νίστευες, γινότανε μάχη στον ουρανό και γινότανε μάχη με ποιον? Με τον βασιλιά, τον άρχοντα, λέει, της Περσίας. Δεν ήτανε ο Κύρος, ούτε ο Δαρίος. Ήτανε το πνεύμα άρχοντας της Περσίας. Και το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Γιατί μετά, λέει, πηγαίνω να πολεμήσω εναντίον του άρχοντος της Ελλάδος, γιατί αμέσως μετά από αυτόν θα έρθει άλλος. Αλλαγή βάρδιας. Διαλύσανε την Περσία, σηκώνουν τον Αλέξανδρο από την άλλη μεριά. Άλλος κοσμοκράτορας. Και τελικά το κόστος ποιο είναι μέσα από όλες αυτές τις κινήσεις του διαβόλου? Ποιο είναι το κόστος? Πέστε μου, ποιος την πληρώνει τελικά? Οι ψυχές. Οι ψυχές. Μου κάνει εντύπωση. Κοίταξε, λέω, πήρε την εξουσία και πόσο ωραία και αποτελεσματικά και μεθοδικά τη χρησιμοποιεί για να κάνει τη σατανική δουλειά του ο διάβολος. Αν αυτός όμως, άγγελος όν πεπτοκός που έχει πέσει γεμάτο σκοτάδι, μπορεί να κάνει αυτά, εμείς σαν γη του Θεού τι μπορούμε να κάνουμε? Το έχουμε σκεφτεί αυτό, αδερφοί? Είμαστε τόσο μουδιασμένοι που αυτά τα λόγια είναι κάπως απόμακρα και ξένα από μας. Πρέπει να ξεμουδιάσουμε. Αμήν. Ρώτησα την περασμένη Κυριακή, πού είναι η δικιά μας η εξουσία? Τι έκανε η Εκκλησία? Έχουμε μια αναλαμπή στις πρώτες μέρες. Ω, ένδοξα πράγματα, θαυμάσια πράγματα. Ωραία. Μετά τι έγινε? Τώρα τι κάνουμε? Για σκέψου. Σε λίγο θα έρθει ο Κύριος, τελικά θα πάμε στην παρουσία του. Αμήν. Όπως και να έχει το θέμα, ο Κύριος μας έπλυνε με το αίμα, θα μας πάρει κοντά του. Ωραία. Καθόμαστε εκεί στην αυλή τώρα του Κυρίου και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και κάθεται δίπλα σου. Σου λέει, αδερφέ, από πού είσαι εσύ? Α, εγώ είμαι από την Κρήτη. Α, εκεί στην εκκλησία που κήρυτε ο αδερφός ο Θέμης. Προσέξτε, όχι, εγώ είμαι από την εκκλησία του Θέμη. Μην το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ. Δεν έχω καμιά εκκλησία. Δεν θέλω καμιά εκκλησία. Μη μου φορτώνεις πράγματα τα οποία είναι μόνο να το σκέφτεσαι βδέλυγμα. Πρόσεξε τι λες. Ή πού πας? Στου Θέμη. Δεν πας στου Θέμη, αδερφή, σας παρακαλώ. Ελάτε να σηκώσουμε εκεί αυτό που ο Θεός μας έχει δώσει, εκεί που το έδωσε. Πάω στην εκκλησία, στο Ηράκλειο, που κηρύττει ο αδερφός Θέμης. Αμήν. Α, από εκεί είσαι. Α, ωραία. Λοιπόν, για πες μου, τι έκανες για τον Κύριο? Απόστολε Παύλε, εμείς εκεί στην Κρήτη... Α, που λες. Ήτανε πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σοβαρά. Πολύ δύσκολα, ε. Ναι, θυμάμαι και τότε που ήρθα εγώ με τον Τίτο εκεί πέρα, ήταν δύσκολα. Για πες μου και τι έγινε? Πού ήταν η δυσκολία? Δεν μπορούσαμε να τα φέρουμε βόλτα και δουλεύαμε πολλές ώρες. Δεν μπορούσε να τα φέρεις βόλτα και δούλευες πολλές ώρες? Πώς θα αρχίσει να νιώθει ο Απόστολος Παύλος καμικά? Μα Απόστολε, Παύλε, ήταν δύσκολο, τι να σου πω. Δηλαδή θες να πεις ότι σας στείλανε στον τοίχο και σας δέρνανε, όπως κάνανε σε εμάς? Ή μήπως σας λιθοβολούσανε όπως εμάς? Μήπως σας βάλανε στις αρένες μέσα, σας πετάξανε στα άγρια θηρία όπως εμάς? Γιατί ξέρεις, εγώ η πλάτη μου ήταν γεμάτη από αυτά τα πράγματα. Τώρα με το σώμα το νέο που πήρα φύγανε, αλλά όμως ήταν εκεί. Εσύ είχες τέτοια? Όχι, αυτά τώρα εμάς είναι τεμοντέ πια, φύγανε. Εμείς είμαστε άλλοι χριστιανοί. Αδερφοί, εγώ ξέρω μία εκκλησία μόνο. και ένα είδος Αγίων. Αυτή είναι εδώ μέσα. Ξέρετε εσείς καμιά άλλη? Ή θέλουμε κάτι άλλο από αυτό που ο Κύριος μας έχει δώσει? Δεν το θέλω, δεν τολμώ να σκεφτώ τίποτα άλλο. Δεν μπορεί ο Λόγος του Θεού να λέει πράγματα τα οποία δεν το εννοεί για μας. Η Διαθήκη είναι μία. Βγαίνουμε από έναν λίθαργο, από μια νέκρα αιώνων, που το να ζει κανείς όπως ο Θεός θέλει είναι απλώς ιστορίες που τις μαθαίνουμε στο κυριακό σχολείο, στα παιδιά, και είναι απόμακρα πράγματα αυτά. Ενώ τώρα, αδελφοί, τώρα ο Κύριος θα φτιάξει μια εκκλησία, ένα στράτευμα το οποίο θα νικήσει τον διάβολο. Τι έκανε? Πω, περνάει η ώρα. Τι έκανε ο διάβολος? Η πρώτη κόσμο, μάλλον πριν τον κατακλυσμό, πώς κατάφερε ο διάβολος να καταστρέψει τον κόσμο? Ήτανε η γενιά του Σιθ, η Ιη του Θεού, ονομασμένη με το όνομα του Θεού, και η γενιά του Κάιν. Ποιος νίκησε? Ο Κάιν. Με τι? Το ίδιο σύστημα. Στο έκτο κεφάλαιο λέει, ήτανε οι έκπαλε άνδρες ονομαστοί, οι κυμπορείμ, οι νεφελείμ, άνδρες υπέρμεγέθης όσον αφορά το όνομα και τη δόξα, πολεμιστές. Εξουσίασαν τον κόσμο, τον αιματοκύλησαν, τον γέμισαν με αμαρτία, και ο Θεός πια τον συχάθηκε και φύλαξε μόνο τον Νόε. Μια ψυχή και άλλες 7 μαζί του. Ξεκινάει καινούρια αρχή. Αμέσως μας λέει η Γραφή για έναν άνθρωπο, τον Νεμβρόδ, ο οποίος έκτισε τη Βαβυλώνα, τη Χαλνέ, την Νεβή. Αυτός πρώτος δάμασε το άλογο, άρχισε να φτιάχνει ένα στράτευμα δήθεν για θηρία, να σκοτώνει τα θηρία. Άρχισε να περιτυχίζει πόλεις για να φυλάξει τους ανθρώπους από τα πολλά θηρία τα οποία είχαν όντως πολλαπλασιαστεί και ήταν τρομερή πληγή. Γι' αυτό τον ονομάζει, ήταν ισχυρός κυνηγός ενώπιον του Κυρίου. Στα εβραϊκά είναι εναντίον του Κυρίου. Και άρχισε ο άνθρωπος αυτός να θέλει δόξα. Να γίνεται βασιλιάς. Ο Θεός δεν ήθελε ποτέ βασιλιά. Το ξέρουμε από το λαό του. Όταν ήρθαν οι Ισραηλίτες στον Σαμουήλ και του είπαν, Σαμουήλ, θέλουμε βασιλιά όπως τα άλλα έθνη. Ο Θεός το πήρε προσωπικά. Δυσαρεστήθηκε ο Σαμουήλ γιατί δεν καταλάβαιναν. Και του λέει ο κύριος Σαμουήλ, αυτό δεν ήταν εναντίον σου, ήταν εναντίον μου. Ο Θεός θέλει να έχει ο ίδιος το δικαίωμα να είναι βασιλιάς στο λαό του. Δεν θέλει άλλους βασιλιάδες. Δεν θέλει ανθρώπους να είναι σκλάβοι άλλων ανθρώπων. Μα γι' αυτό μας ονομάζει όλους ιερείς και βασιλείς, και όλους μας ονομάζει τέκνα του. Δεν έχει εγγόνια ο Κύριος και όλοι είμαστε δούλοι. Αμήν. Αυτό είναι το σύστημα του Θεού. Μα πώς βρέθηκε όλο αυτό το πράγμα? Οι αρχές, οι εξουσίες, οι κοσμοκράτορες από πάνω, οι δαίμονες. Ποιος το έφερε αυτό όλο και το φτιάξε? Φτιάχνουμε στράτευμα, οπλισμένους. Και μετά πάμε, ποιος δεν μας αρέσει, ποιος δεν κάνει αυτό που θέλουμε εμείς, τι τον κάνουμε? Ρα! Σκοτώνουμε. Αντιστέκονται ορισμένοι, πάμε, ρα! Τους πολεμάμε. Έρχεται το ένα έθνος εναντίον άλλου. Ο ένας βασιλιάς εναντίον άλλου βασιλιά. Ένα στράτευμα εναντίον άλλου στρατεύματος. Και αρχίζει ο διάβολος να γυροφέρνει όλη τη γη, να την αιματοκυλίζει. Λέει, ο πόλεμος βάζει γκολ στο διάβολο. Διάβασα σε ένα πίνακα ενός ζωγράφου. Πράγματι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος θρίαμβος της κόλασης παρά μόνο όταν μαζεύει τους άνδρες από τη μια μεριά και τους άνδρες από την άλλη μεριά και τους βάζει να σκοτώνονται μεταξύ τους. Και ποιος κερδίζει? Η κόλαση. Η κόλαση. Πρέπει να προλάβουμε, αδελφοί. Η πρώτη κοσμοκρατορία που στήθηκε μετά τον κατακλυσμό ήτανε με τον Φαραώ. Ο Φαραώ που ήταν εκεί ήταν καλός βασιλιάς. Γνώριζε τον Ιωσήφ. Είχε ευλογήσει, ευεργετήσει ο Ιωσήφ όλη την Αίγυπτο. Αλλά σηκώθηκε, λέει, άλλος Φαραώ, ο οποίος δεν γνώριζε τον Ιωσήφ. Και από την ιστορία είχαν έρθει κατακτητές Βαβυλώνοι, κατέκτησαν την Αίγυπτο και έγιναν βασιλιάδες αυτοί. Και ο κάθε βασιλιάς έπαιρνε τον τίτλο του Φαραώ. Μόλις ήταν καιρός να σηκώσει ο Θεός τον Μωυσή, να έρθει ο ελευθερωτής να ελευθερώσει το λαό του ο Κύριος, διατάζει αυτός ο κοσμοκράτορας να θανατώνονται όλα τα αρσενικά. Τι σας θυμίζει αυτό? Τον Ηρώδη. Δίνει μάχη. Όλο το πλέγμα αυτό της εξουσίας έχει έναν στόχο. Είναι ενάντια στο λαό του Θεού, ενάντια στο έργο του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, δεν το λέω εγώ. Η πάλη μας δεν είναι σε σάρκα και αίμα. Ο εχθρός σου δεν είναι ο άνθρωπος, δεν είναι ο Τούρκος, ούτε ο Παλαιστίνιος, ούτε ο Ισραηλίτης, ούτε ο Γερμανός, ούτε ο Αμερικάνος, ούτε ο Ρώσος. Δεν είναι οι εχθροί, αυτοί είναι άνθρωποι που πρέπει να σωθούν. Αμήν. Λοιπόν, θα σταματήσω εδώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Στην Α Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο, σελίδα 1074. Απορρίψαντες λοιπόν πάσαν κακίαν και πάντα δόλων και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλιάς. Επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέθη το λογικόν άδωλον γάλα, δια να αυξηθείτε δι' αυτού. Επειδή εγεύθητε ότι αγαθός ο Κύριος. Έχουμε γευθεί ότι είναι αγαθός ο Κύριος μας. Ακούστε τώρα τι λέει. Εις τον οποίον προσερχόμενοι ως εις λίθον ζώντα, υπομέν των ανθρώπων αποδεδοκιμασμένων, παραδέ το Θεό εκλεκτών, έντιμων. Και εσείς, προσέρχεστε εννοεί, ως λίθοι ζώντες, οικοδομήστε οίκους πνευματικός, ιεράτευμα Άγιον, δια να προσφέρετε πνευματικάς θυσίας ευπροσδέκτους εις τον Θεόν δια Ιησού Χριστού. Ο Κύριος μας εδώ πως παρομοιάζεται? Ως λίθος. Τι λίθος? Είναι θεμέλιος λίθος, ο ακρογωνιαίος, το θεμέλιό μας. Και εμείς τώρα προσερχόμαστε ως λίθοι. Η πράξη ποια είναι? Να γίνει τι, αδερφοί? Να οικοδομηθούμε. Και σε ρωτά, έχεις οικοδομηθεί? Έχεις επιτρέψει στον εαυτό σου να οικοδομηθείς στην οικοδομή του Κυρίου? Ένα ακόμα εδάφιο. Προς Εφεσίους, πρώτο κεφάλαιο, 19 εδάφιο, σελίδα 1034. Άρα λοιπόν, δεν είστε πλέον ξένοι και πάρεκοι, αλλά συμπολείτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Επικοδομηθέντες επί το θεμέλιον των Αποστόλων και Προφητών. Όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού. Εν το οποίο Ιησού Χριστό πάσα η οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναών Άγιον εν Κυρίω. Εν το οποίο και εσείς συνοικοδομήστε.

0: εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος. Ποια λέξη χτυπάει συνέχεια, αδελφοί? Οικοδομήστε, συνοικοδομήστε, επικοδομήστε. Και ρωτάω, έχεις επιτρέψει ο Κύριος να σε οικοδομήσει? Για να οικοδομηθεί κάτι, πρέπει να έχει έτοιμες επιφάνειες. Ακόμα και οι πέτρες, οι ακατάστατες, πρέπει να απελεκηθούν, να φτιάξουν επιφάνειες για να μπουν με λάσπη και να οικοδομηθούν. Και σήμερα θέλω να φέρουμε στη μνήμη μας αυτά που είπαμε την περασμένη φορά και την προπερασμένη. Ο πατέρας, ο ουράνιος, καθώς συνέλαβε το σχέδιο της εκκλησίας του, πότε το συνέλαβε αυτό? Προκαταβολής κόσμου. Είδε τη θυσία, τον αμνό, τον Κύριο Ιησού Χριστό στον Γολγοθά, που θα ζούσε τέλεια και θα μπορούσε να πάρει επάνω του όλο το βάρος των αμαρτιών μας. Το είδε αυτό ο Θεός. Και είδε όλη την εκκλησία του, όλους εμάς, αυτούς που πέρασαν και αυτούς που θα έρθουν ακόμη. Μας είδε μέσα στην παρουσία του έναν ναό, ένα κατοικητήριο της δόξας του. Και της έριξε τη σκιά αυτού που είδε στην έρημο, διατάζοντας τον Μωυσή να κάνει τους τύπους, τις σκιές. Αντί Άγιους τον έβαλε να κάνει σανίδες. Αντί τη θεότητα να τις καλύψει με χρυσό. Αντί τη λύτρωση να βάλει ασήμι. Αντί την κρίση να βάλει χαλκό. Αντί τη δικαιοσύνη να βάλει λευκό ύφασμα. Αντί τους εργάτες του Κυρίου, το σώμα των εργατών, να φτιάξει χερουβίμ. Αντί την αμαρτία να βάλει κόκκινο. Αντί τη μεσητεία να βάλει πορφυρούν. Αντί τη θεότητα να βάλει γαλάζιο στα χρώματα. Αντί αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές και δασκάλους και επιμένες, να βάλει πέντε στήλους στην είσοδο της σκηνής. Και ούτω καθεξής. Αντί τον Χριστό θυσιασμένο στο σταυρό, να βάλει το καταπέτασμα. Τι είπε? Μας έδειξε τον τόπο της κατοίκησής του. Και αδελφοί, οι προφήτες, τώρα καταλαβαίνω γιατί αναγκαζόταν και οι ίδιοι και ο Κύριος να κάνουν πράγματα με έναν θεατρικό τρόπο. Γιατί ο άνθρωπος πολλές φορές από λόγια δεν παίρνει. Αλλά μια πράξη αντιστοιχεί με χίλια λόγια. Θέλω λοιπόν σήμερα τελικά να καταλάβουμε, να περάσει μέσα μας. Θέλω να είμαι σίγουρος ότι κανείς εδώ δεν είναι που δεν καταλαβαίνει. Και σαν σώμα Χριστού να πάρουμε τις ευθύνες μας. Πρώτα απέναντι στον Κύριο και απέναντι σε αυτούς που έχει καλέσει. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα φτιάξουμε τη σκηνή του μαρτυρίου και να περάσει μέσα μας αυτό που ο Θεός θέλει. Θα το δούμε. Θέλω λοιπόν 20 άντρες να έρθουν εδώ. 20 άντρες. Πιάσουν από το πιάνο και όσο πάει μέσα. Εδώ πάνω. Ελάτε. 20 άντρες θέλω. Λοιπόν, βγαίνετε. Γρήγορα. Και από εδώ θέλω 20 γυναίκες. Ελάτε αδερφές, σηκωθείτε. Ίσια, ίσια, όχι. Για να δούμε πώς είναι. Κάτσε Νίκο, εσύ είσαι έτσι από εκεί, εκεί. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, λοιπόν, 19, 20. Σμπρώξε δύο τις καρέκλες, άνοιξε τις, να γίνει ίσιο θέλω. Τείχος. Λοιπόν, θέλω 8 άτομα εδώ. 8 άτομα. Γιάννη, κάτσε δίπλα από το... Και δύο Γιάννη, σηκωθείτε. Έτσι, δύο. Θέλω άλλους 6 άντρες εδώ πίσω. Ελάτε, ελάτε αδερφοί, ελάτε. Όλοι θα πάρουμε μέρος. Αμήν. Εκεί απέναντι, 8. Να κάνουμε γωνία. Κολλητά ο ένας τον άλλον. Τώρα, εδώ θέλουμε ένα ανδρόγυνο. Πού είναι η αδερφή Μαρία? Στέλιο, κάτσε εκεί να κάνεις γωνία με τη Μαρία για να ενωθούν οι άντρες με τις γυναίκες. Έτσι, μπράβο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Εκεί γωνία. Ωραία. Και έχουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Σμπρώξτε μερικές καρέκλες για να φτάσουμε μέχρι τέλος. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Τώρα, αδερφοί, σηκωθείτε. Ελάτε να, από εδώ να βλέπουμε τι θα κάνουμε. Ελάτε, ελάτε, ελάτε, σηκωθείτε. Σήμερα είναι, είμαστε όλοι στο, στο λένε, στον υπηαγωγείο. Αμήν. Ελάτε από εδώ, θέλω όλη η εκκλησία να βλέπει. Εδώ θέλουμε 5 άντρες. Λοιπόν, είμαστε 20 εδώ. 1, 2, 3, 4 και ο Κώστας, 5. Εδώ. Πολύ ωραία. Θέλω τώρα 2, θα κάνουν τα χερουβίμ. Κάτω. Θα γονατίσετε κάτω. Έτσι. Η μια θα βλέπει την άλλη και θα αγγίξετε τα χέρια σας. Έτσι. Έτσι, μια θα βλέπει την άλλη. Εδώ, στη μέση ακριβώς. Είστε τα χερουβίμ πάνω στο καπάκι της Διαθήκης, στο ελαστήριο. Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία. Τώρα θέλουμε... Θα είναι τα μεγάλα χερουβίμ, τεράστια. Αμήν. Τι έκανε τώρα. Θέλουμε και άλλα 4. 4 άντρες να έρθουν εδώ, παρακαλώ. Λάτε. 1, 2. Εσύ, αδερφέ, εδώ. 3, 4. Πολύ ωραία. Τι έκανε. Έκανε, όπως είπαμε, πρώτα την αυλή έξω. Πόσους στήλους. 48 στήλους. 20, 20, 4 και 4. Κάθε στήλος είχε την ίδια μαρτυρία. Ξύλο ντυμένος με ασήμι. Λύτρωση. Είμαστε λυτρωμένοι. Δεν είμαστε σαν τον άλλο κόσμο. Μας λύτρωσε ο Κύριος. Είχε ένα γατζάκι από εδώ, κάθε ένα στήλος, τη μια και από την άλλη, και από το γατζάκι αυτό ήταν ένα σκηνή φτιαγμένο από τρίχα έγας, το οποίο κατάληγε σε ένα πάσαλο από χαλκό, ο οποίος ήταν μισός μέσα στη γη και μισός έξω. Θα φτιάχνω τώρα τους πασάλους της αυλής. Δεν έχουμε χώρο να το κάνουμε αυτό, θα ήταν ωραίο, αλλά κοιτάξτε την ομολογία τους. Λένε στον κόσμο αυτοί και έχουν το Χριστό κεφαλή. Έχουν κοινόκρανο πάνω. Χριστός κεφαλή. Εσύ είσαι ο πάσαλος. Και αυτοί κρατούσανε 2,5 μέτρα ύψος πανί άσπρο και χώριζαν τον κόσμο από το αγιαστήριο. Την εκκλησία. Τι λένε. Η σκιά. Ο τύπος. Στην ουσία ποια είναι. Λένε ότι ο Κύριος πήρε την αμαρτία μου, την φύση της έγας και την κάρφωσε, πέθανε για αυτήν, και, αλλά δεν έμεινε στο χώμα, αναστήθηκε μισός μέσα στη γη, ο πάσαλος, ο χάλκινος, η κρίση. Ο Κύριος έγινε κρίση για μας, κρίθηκε. Τον μη γνωρίσατε αμαρτία, έκαμε αμαρτία. Αλλά όμως αναστήθηκε. Και αυτή η μαρτυρία με κρατάει όρθιο. Και αυτό ομολογώ στον κόσμο, αλλά η ίδια ομολογία είναι και μέσα στην εκκλησία. Δυο σκηνιά. Ακριβώς τα ίδια πράγματα. Με την ίδια ομολογία έξω και την ίδια ομολογία μέσα. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα γύρω-γύρω αυτό το χώρισμα, το οποίο το είπαμε την περασμένη φορά. Έτσι. Που είναι οι Άγιοι, εμείς χωρίζουμε. Εμείς κρατάμε τη σχέση του αγιασμού. Δεν υπάρχει κάποιος ορατός τείχος που μας χωρίζει από τον κόσμο, αδερφοί. Εμείς είμαστε. Η ομολογία μας είναι που ορίζει το χώρο που ο Κύριος κάνει όλες τις τελετουργίες του. Ωραία. 5 στήλοι καθώς μπαίνεις. Έξω είναι το θυσιαστήριο, το χάλκινο. Γίνονται οι θυσίες. Αμέσως μετά είναι ο λουτήρας. Ερχόμαστε λοιπόν από την είσοδο, το πρώτο πράγμα που συναντάμε, ποιο είναι? Το Χριστό σταυρωμένο, το Ευαγγέλιο. Και γνωρίζουμε τον Κύριο στη θυσία Του. Μετά βαπτιζόμαστε στο νερό, στο λουτήρα, και μπαίνουμε μέσα από 5 στήλους. Απόστολοι, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και δάσκαλοι. Περνάς από μέσα, σε υπηρετούν για να μπεις. Μπροστά τους κρέμεται λευκό, το σκέπασμα. Λευκό, ντυμένο με χερουβίμ. Τους βλέπεις όταν μπαίνεις, αλλά όταν μπεις πια και γυρίσεις πίσω, τι βλέπεις εδώ? Λευκό. Δεν βλέπεις άνθρωπο. Σε υπηρετεί ο Κύριος με τη δικαιοσύνη του. Μπαίνεις μέσα. Εδώ είναι η τράπεζα του άρτου της προθέσεως. Θέλει να πάρεις αμέσως να μετέχεις στον άρτο. Ποιος είναι ο άρτος? Ο λόγος. Και πάνω εκεί ήταν και οι τζάρες με τον ίνο. Το πνεύμα. Ο λόγος και το πνεύμα. Μετέχουμε. Απέναντι εδώ είναι η επτάφωτη λιχνία. Σου δίνει ο Κύριος φως και αποκάλυψη μέσα σου, καθώς σε πληρώνει με το Πνεύμα το Άγιο. Σε γεμίζει. Και έρχεσαι μετά πιο κοντά. Στο θυσιαστήριο του θυμιάματος, είναι ακριβώς εδώ. Στο οποίο αρχίζεις και φέρνεις λατρεία και προσκύνηση στον Κύριο. Αυτό που κάναμε λίγο πριν. Είμαστε εδώ. Εδώ τώρα τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πιο άγια ακόμα. Εδώ είναι τα άγια αυτά. Αυτά είναι τα άγια. Εάν κοιτάξουμε πάνω, τι βλέπουμε εδώ? Το πρώτο κάλυμα ποιο είναι? Το λευκό. Βλέπουμε λευκό και χερουβίμ. Είναι οι Άγιοι που έχουν ήδη νικήσει. Είναι στην παρουσία του Κυρίου και είναι για μας πρότυπα και παραδείγματα στην παρουσία του Κυρίου αυτή. Εδώ τώρα είναι 4 στήλοι. Παγκοσμιότητα. Και αυτό το κρατάνε οι εργάτες του Κυρίου. Και κρατάνε το καταπέτασμα του ναού, το οποίο σχίστηκε όταν Χριστός πέθανε. Τάπητας, λευκός, με χερουβίμ και αυτές τις κλωστές που είπα, κόκκινο, μπλε και πορφυρούν. Σχίστηκε και μπαίνουμε μέσα στα Άγια των Αγίων. Τώρα, θυμάστε που μιλήσαμε για το ηλαστήριο. Εδώ είναι η κυβωτός που έχει τις δυο πλάκες του νόμου. Έχει τη χρυσή στάμνα με το μάνα και έχει και τη ράβδο του Άρων που άνθησε. Από πάνω είναι ένα καπάκι ολόχρυσο. Που είναι ποιος αυτό? Ο Ιησούς. Αυτό ονομάζεται το ηλαστήριο. Το ηλαστήριο. Η διαφορά τώρα με τον ναό του Σολομώντα, αντί στήλους, είχε βάλει λίθους, αυτούς που διαβάσαμε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό. Τώρα, η διαφορά με τον ναό του Σολομώντα είναι ότι ο Σολομώντας έφτιαξε δύο τεράστια χερουβίμ, τα οποία κρατούσαν τα φτερά τους ανοιχτά και άγγιζε από τη μια μεριά του τοίχου, στη μέση του, στα Άγια των Αγίων, άγγιζαν αυτά μεταξύ τους και πάλι στον τοίχο. Στον τοίχο. Ακριβώς την ένωση αυτή, από κάτω, αυτή είναι η διάταξη των χερουβίμ. Ωραία, κατεβάστε τα χέρια τώρα, μην κουράζετε. Τώρα, οι σανίδες. Το είπαμε την περασμένη φορά. Από ξύλο σιτίμ, άσυπτο, ακακία. Δεν μπορεί να μπει σκουλίκι μέσα. Δεν σύπεται, δεν χαλάει το ξύλο. Και δείχνει την φύση μας, την ανθρώπινη, ότι ο Κύριος θα την κάνει αιώνια, άφθαρτη, ντυμένη με χρυσό. Γίναμε μέτοχοι θείας φύσεως. Και αυτές οι σανίδες τώρα είναι κολλημένες η μια με την άλλη. Τι αγγίζει μεταξύ τους? Τι αγγίζει? Ο χρυσός. Τι αγγίζουν τα φτερά? Χρυσός. Η θεότητα. Η σχέση μας είναι θεϊκή. Τώρα, κάτω εδώ έχει δύο αγκονίσκους, λέει. Σαν δύο παπούτσια, δύο πόδια. Και κάθε σανίδα έχει από κάτω δύο υποβάσια. Δύο ασημένια υποβάσια. Για να μετρήσουμε λίγο τα υποβάσια. Πόσες σανίδες έχουμε όλες? 48. Κάθε σανίδα έχει δύο υποβάσια. Άρα είναι 96. Πολύ ωραία. Και 4. 100. 100. Και 48 της αυλής. 148. Και 5. 153. Πόσα ψάρια πιάσανε οι μαθητές? 153 ψάρια πιάσανε. Για ποιον μιλάνε αυτά δηλαδή? Για μας. Εμείς είμαστε αυτά. Τώρα μόνο εκείνα ήταν τύποι που έκανε ο Μωυσής πριν 3.500 χρόνια. Εδώ είμαστε εμείς η ουσία. Προσέξτε τώρα. Όταν ήταν να στήσουν τη σκηνή, σκάβανε πρώτα. Είχανε μέτρα, ράματα, σκάβανε κάτω και φυτεύανε τα ποδαράκια της βάσης της ασημένιας. Τις βάζανε μέσα στο χώμα. Ζύγισμα να είναι όλες ίδιες, στο ίδιο επίπεδο και να είναι διατεταγμένες ίσα απόλυτα. Και έπαιρναν τώρα την κάθε σανίδα και τη βάζανε μέσα στις τρύπες. Μέσα στις τρύπες. Αυτή ήταν η δουλειά των Λεβιτών. Έμπαιναν μέσα στη θήκη τους, που ήταν μέσα στο έδαφος, φτιαγμένοι, ζυγισμένοι, τακτοποιημένοι, και μπαίναν μέσα εκεί. Τώρα, θυμάστε ότι σας είπα, έλα εδώ λίγο αδερφέ Γιάννη, κάθε σανίδα, γύρισε λίγο σε παρακαλώ, έτσι, είχε τρεις κρίκους. Μία ψηλά επάνω στο κεφάλι, έναν κρίκο εδώ, ένα κρίκο στη μέση και ένα κρίκο στα πόδια. Κάτω. Κάτσε τώρα Γιάννη. Κάθε τείχος κρατιόταν με 5 μοχλούς, με 5 ράβδους. Η πρώτη ράβδος έμπαινε από πάνω, περνούσε από εδώ, έφτανε μέχρι περίπου εδώ. Η δεύτερη, συγγνώμη, μέχρι εδώ περίπου. Η δεύτερη ξεκινούσε από εκεί, από τον Κώστα, και ερχόταν εδώ. Από τα πόδια τώρα ξεκινούσε μια άλλη. Τους πέρναγε όλους από τα πόδια και μια άλλη από εκεί. Τέσσερις. Η πέμπτη περνούσε, ήταν ένας μόχλος, μια ράβδος, και τους πέρναγε όλους μαζί. Και ένωνε τον τοίχο. Το ίδιο σε αυτό τον τοίχο, το ίδιο σε αυτό τον τοίχο. Πέντε. Το πέντε τι συμβολίζει? Πιο δυνατά λίγο. Χάρις. Χάρις. Σκέψου λοιπόν ότι είσαι βαλμένος σε ένα θεμέλιο πάνω, πατάς στο ασήμι, έχεις μπει σε θήκη μέσα, όρθιος, στιτός, κρατάς μια ομολογία. Δεν ήταν έτσι. Ήτανε ίσιες, όλες. Και περασμένοι τρεις μοχλοί, ράβδοι, στο κεφάλι. Τι συμβολίζει το κεφάλι, είπαμε? Η ίδια σκέψη, ομόνοια. Όλοι έχουμε... Η ράβδος συμβολίζει το λόγο. Έχουμε λοιπόν την ίδια ράβδο να περνάει όλους μας, τα κεφάλια αυτά, και είναι ενωμένα τώρα. Από μία ράβδο στην ουσία. Τα πόδια μας συμβολίζουν το βάδισμα. Έχουμε όλοι το ίδιο βάδισμα. Προσέξτε τώρα, ο Θεός τι μας δείχνει σαν τόπο κατοίκησής Του. Πού κατοικεί? Τα πόδια μας λοιπόν είναι ενωμένα. Να πω καλύτερα, εχμαλωτισμένα. Δέσμιος είμαι του Ιησού Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αμήν. Περνάνε λοιπόν τα πόδια μας και η μέση. Τι συμβολίζει εδώ η οσφή? Με τι τη δένουμε? Με την αλήθεια. Μας περνάει η ίδια αλήθεια, μία πίστη, όλους. Έχουμε την ίδια πίστη?
1: Αμήν.
0: Αμήν. Όλους, όλους, όλους, όλους. Λοιπόν, εφόσον τώρα έχουμε έναν μοχλό εδώ, έναν μοχλό πίσω και έναν μοχλό στα πόδια, όλοι βαλμένοι σε θήκες, μπορούμε να κουνηθούμε? Μπορούμε να κάνουμε έτσι? Πέστε, μας επιτρέπετε να κουνηθούμε? Εγώ δεν μ' αρέσει, δεν θέλω άλλους κοντά μου τόσο. Δεν κάνεις για αγιαστήριο.
1: Εγώ μπορώ και μόνος μου στο σπίτι. Δεν έχω ανάγκη. Είναι ανάγκη να πάω στην εκκλησία. Μα δεν έχεις καταλάβει τι θέλει ο Δημιουργός όπως ένα. Τι επιθυμεί. Όλοι και οι στήλοι αυτοί είναι ενωμένοι μεταξύ τους από πάνω και είναι μέσα στο έδαφος. Όλοι. Δεν κουνιέται τίποτα. Όλα είναι σταθερά υλικά. Η λύθη όταν βάλεις έναν λίθο λέει προσήλθετε στον ακρογωνιαίο λίθο. Αυτός λοιπόν είναι ένας ακρογωνιαίος λίθος εδώ. Και παίρνουμε την πέτρα, τη βάζουμε λάσπη, τη βάζουμε πάνω. Απαγορευότανε να χτυπήσει εργαλείο ανθρώπινο μέσα στο ναό. Ο οποίος περίπου είναι τόσος. Το ήταν όλο. Βλέπετε. Απαγορευόταν να χτυπήσει εργαλείο ανθρώπινο. Ήτανε όλο να γίνει με το χέρι. Με το χέρι. Μπήκε η πρώτη πέτρα, βάζαν την πρώτη σειρά. Μετά έρχοτανε η δεύτερη. Και η τρίτη. Μέχρι ότου έφτανε ο τείχος ακριβώς εκεί που ήταν οι 10 πύχες. Όταν χτίσουμε μια πέτρα και βάλουμε άλλη μια από πάνω με λάσπη και άλλη μια από πάνω με λάσπη, σειρές, κουνιώνται αυτές. Το ίδιο πράγμα είναι και στο ναό και στη σκηνή. Σε κάλεσε ο Κύριος, σου έχει δώσει μια θέση. Σε έχει βάλει, σε έχει φυτέψει, έχει περάσει δεσμά του λόγου επάνω σου. Θέλει να έχεις ομόνοια, ίδιο βάδισμα και ίδια πίστη με τα αδέρφια σου. Πολύ ωραία. Καταλάβαμε τώρα τι συμβαίνει με τις σανίδες. Ωραία, ερχόμαστε εδώ στα χερουβίμ τώρα. Λοιπόν, για απλώστε τα χέρια όπως είπα. Απλώστε τα χέρια. Πολύ ωραία. Εδώ ακριβώς λέει ο Κύριος εδώ είναι ο θρόνος μου. Εδώ ξεκουράζομαι. Δεν μου λέτε. Στην Αποκάλυψη, στο Δέλτα κεφάλαιο, μας δείχνει τον θρόνο και τον καθήμενο επ' αυτού. Πόσα χερουβίμ είναι εκεί. Εν μέσω του θρόνου και κύκλο του θρόνου. Πόσα χερουβίμ.
2: Τέσσερα.
1: Δύο και δύο. Τέσσερα. Πόσοι πρεσβύτεροι γύρω-γύρω. 24. Εδώ πόσους έχουμε. 48. 24 είναι δύο φορές το 12. Η πληρότητα της Βασιλείας του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. 12 και άλλα 12 η πληρότητα του Θεού στη Βασιλεία της Καινής Διαθήκης. Εδώ τώρα είναι 24. Τέσσερις φορές το 12. Η παγκόσμια πληρότητα της Βασιλείας του Θεού, όλοι Άγιοι του Θεού. Κοιτάξτε πώς μας θέλει ο Κύριος, αδελφοί. Εάν εμείς έχουμε το ατομικιστικό πνεύμα που θέλει να ξεχωρίζει. Αν πει εμένα, τι θα κάνω. Ποιος είναι αυτός. Πέστε μου τώρα. Ό,τι σας έχω πει είναι το τι θέλω εγώ να κάνετε. Ή ο Α ή ο Β. Ή κοιτάμε εδώ να δούμε τι είναι το αγαθό και το ευάρεστο και το τέλειο θέλημα του Θεού για να το πράξουμε. Λένε πολλοί, είναι πολλές εκκλησίες. Αμήν, να είναι, χιλιάδες. Εκεί, αν γίνεται κάτι άλλο εκτός από αυτό, δεν είναι η εκκλησία του Κύριου. Οπότε, όπου και αν είναι κανείς, ο Θεός θα τον φέρει να μπει στη θέση του. Αλλιώς δεν είναι ναός του Κυρίου. Μην μπερδευόμαστε, αδελφοί. Το έργο του Θεού είναι ένα. Όπου είναι αυτό που γίνεται εδώ, είναι το έργο του Κυρίου. Όπου και αν είσαι, όπου και αν σταθείς, οπουδήποτε στον κόσμο μέσα εργάζει το Πνεύμα το Άγιο, αυτό το κατοικητήριο θέλει να φτιάξει. Για να ενθρονιστεί ο Κύριος στον θρόνο του, να κάτσει και να αναπαυθεί. Πρέπει να το φτιάξουμε το περιβάλλον, αδελφοί. Θέλει τη μαρτυρία μας ακλόνητη, σταθερή, άγια, να μην κουνιόμαστε. Αμήν. Βλέπεις, δεν μπορεί να ξεφύγεις. Είσαι μια σανίδα δεμένη, κάτω, πάνω, δεξιά, αριστερά. Δεν μπορεί να ξεφύγεις. Χαίρεσαι που δεν μπορεί να ξεφύγεις. Στον εικόντα λέει, θέλω δώσεις αυτόν, θέλω κάμι αυτό να είναι στήλος στο ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω. Μα πού να πας. Η δόξα είναι εδώ. Ο θρόνος του είναι εδώ. Και μας θέλει μέσα στο θρόνο. Μέσα στο θρόνο. Σαν χερουβίμ, αγγίζουμε το ένα το άλλο. Κοιτάξτε. Αγγίζουμε. Σημαίνει ότι έχουμε πνευματική ενότητα. Τίποτα δεν είναι μόνο του. Βλέπετε τίποτα μόνο του. Έχει βάλει ο Κύριος κάνα χερουβίμ εδώ πέρα έτσι να χοροπηδάει μοναχό του. Όλα είναι σε ενότητα. Όλα είναι ενωμένα. Όλα. Έχει το κάθε τι, έχει τη θέση του και είναι βιδωμένο εκεί. Πάει, τελείωσε. Δεν κουνάει. Αυτό είναι το θέλημα του πλάστη μας. Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Να είναι πάντες εν. Καθώς εσύ, Πάτερ, είσαι εν εμή, να είμαι και εγώ, να είναι και αυτή εν ημίν, εν. Τώρα, γιατί είναι τα φτερά των χερουβίμ ανοιχτά προς τα έξω? Γιατί θέλει ο Κύριος να σε βάλει εδώ. Η κοινωνία. Και από εκεί, άλλοι. Σε καλεί, πού να έρθεις? Σε καλεί. Σου λέει, έλα. Έλα. Εις τον εικόντα θέλω δώσει σε αυτόν να καθίσει εν το θρόνο μου. Καθώς και εγώ ενίκησα και κάτσα μέτα του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Κοιτάξτε εδώ τι λένε τα χερουβίμ. Αυτά τα χερουβίμ, μάρτυρες της δόξας του Θεού, στην όραση του Ισαΐα, βλέπουνε τη δόξα του Θεού και φωνάζουν το ένα προς το άλλο. Άγιος, μαρτυρούν τη δόξα. Και αυτά τα δυο το ίδιο. Άγιος, Άγιος, Άγιος. Γιάχουε, Σαββαούθ, Κύριος Σαββαούθ. Πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Μαρτυρούν τη δόξα και το μεγαλείο του Κυρίου. Και θέλει ο Κύριος να φτάσουμε στο... Αυτά ήταν από ξύλο ελιάς.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: δεν είναι λάθος. Συνέχεια του κηρύγματος τους.
1: Η ηλιά τι συμβολίζει? Η καλλιελαία τι συμβολίζει? Τον Ισραήλ. Και είναι η καλλιελαία και η αγριελαία. Είναι η μαρτυρία των Ισραηλιτών και η μαρτυρία των εθνών. Δύο. Το ίδιο και εδώ. Δύο. Ντυμένη με χρυσό. Και σε ρωτάω, είσαι Ισραηλίτης πνευματικός? Είσαι από ηλιά μέσα? Είσαι από το σπέρμα του Αβραάμ δηλαδή? Έχεις γεννηθεί από το άφθαρτο σπέρμα του Λόγου? Είσαι πραγματικά γιος του Θεού? Είσαι πραγματικά κόρη του Θεού? Ανήκεις σε εκείνον? Αυτό είναι που ο Κύριος θέλει να κάνει. Θέλει τα παιδιά του γύρω γύρω του να είναι ενωμένα, αγαπημένα. Και όταν κατέβαινε το φως της παρουσίας, η δόξα, όταν κατέβαινε ο Κύριος και αναπαυότανε, το φως που φεύγε, το έβλεπε το ένα χερούβι στο πρόσωπο του άλλου. Και οι σανίδες αντανακλούσαν η μια το φως στην άλλη. Και όταν κατεβαίνει η παρουσία του Κυρίου, πού βλέπουμε τη δόξα του? Στους Αγίους. Έχετε δει όταν μας ευλογεί ο Κύριος τι γίνεται στα πρόσωπά μας? Έχετε το φως. Φεύγουν οι σκιές, οι σκοτεινιές, οι αμφιβολίες, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, τα ξεχνάμε, φεύγουν όλα και αρχίζει ο Κύριος μας υπηρετεί και φέγγουμε μέσα στη δόξα του, μέσα στο φως του, μέσα στη χαρά του. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, αδελφοί, για να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει? Τι πρέπει να κάνουμε? Να οικοδομηθούμε. Να αφήσουμε τον Κύριο να μας οικοδομήσει. Και να μην κουνηθούμε. Αμήν. Ένα αυτό. Τι άλλο χαρακτηρίζει? Είπαμε η ομόνοια. Ενότητα. Όλοι έχουμε ένα νου, ένα βάδισμα, μία πίστη, μία αλήθεια. Είμαστε ένα σώμα. Πολύ ωραία. Τι άλλο χαρακτηρίζει αυτό το χώρο? Κάτι κύριο, κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πώς ονομάζεται αυτός ο χώρος? Τα Άγια και τα Άγια των Αγίων. Ποια λέξη χτυπάει? Αγιασμός. Αγιασμός, αδελφοί. Ο Κύριος θέλει αγιασμό, χωρίς τον οποίο κανείς δεν μπορεί να δει το Θεό. Χωρίς τον αγιασμό δεν μπορούμε να δούμε τον Κύριο. Πρέπει λοιπόν να αγιάσουμε τα σκεύη μας. Αυτό απλά είναι το σχέδιο του Θεού, αδελφοί. Αυτό είναι όλο. Θέλουμε να έρθουμε στη δόξα Του. Ας καθίσουμε τώρα, παρακαλώ. Άρχισε ο Κύριος να διαλέγεται με τον Ισραήλ και τον κάλεσε, λέει, εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιό μου. Από τη στιγμή που ο Θεός καλεί τον Ισραήλ, αρχίζει να φανερώνει τη δόξα του με ένα φοβερό τρόπο. Έτσι που ποτέ ο κόσμος δεν είχε δει σημαία και τεράστια σε αυτό το μέγεθος και το μεγαλείο. Αρχίζει ο Θεός να αποκαλύπτει τη φύση του και τη δόξα του. Άνοιξε τη θάλασσα, τους τάισε στην έρημο, τους πότισε από την πέτρα, τη σκληρή πέτρα, τους νίκησε τους εχθρούς τους. Έκανε τεράστια και μεγαλεία ο Κύριος σε αυτόν τον λαό. Και έδειξε ότι η παρουσία του είναι μέσα στο λαό εκείνο. Αυτός ο λαός ήταν τύπος. Όταν ήρθε η ουσία για να γίνει η εκκλησία, ήρθε η παρουσία του Θεού μέσα στην εκκλησία. Πότε έγινε αυτό? Την ημέρα της Πεντηκοστής. Είναι η γέννηση της εκκλησίας της Καινής Διαθήκης. Αμέσως με την αρχή της. Κατευθείαν μόλις ο Θεός είναι να αρχίσει την εκκλησία του, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο σαν άνεμος φερόμενος βία, πληρώνει τους μαθητές του εκεί, 120 άνδρες και καμιά ογδονταριά γυναίκες, 200 άτομα περίπου. Τους πλήρωσε με το Πνεύμα το Άγιο, γέμισαν με δύναμη και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες σαν σημείο. Μαζεύτηκε ο κόσμος και άρχισε ο καθένας να ακούει στην διάλεκτό του τα μεγαλεία του Θεού από το στόμα ανθρώπων οι οποίοι δεν ήξεραν καν τη γλώσσα τους. Σημείο. Ήρθε η παρουσία του Ιησού Χριστού με σημείο μέσα στην εκκλησία. είπε στους μαθητές του, όταν επέρθει το Πνεύμα το Άγιο επάνω σας, θέλετε ενδυθεί τι? Δύναμη. Δύναμη. Έρχεται ο Κύριος τώρα ζωντανά μέσα στην εκκλησία του. Η Σεκινά δόξα κατεβαίνει και κατοικεί μέσα στο λαό του Θεού. Και θέλω να δούμε λίγο σε αυτή τη μικρή ιστορία των πράξεων που μας έδωσε. Μικρή λίγη. Να δούμε το μεγαλείο του τι σημαίνει να κατέβει η παρουσία του Κυρίου. Και θέλω, αδελφοί, από αυτά που θα πούμε, που τα πιο πολλά τα γνωρίζετε, να θέλω να μας δελεάσω. Θέλω να, έτσι, να πάρουμε μια γεύση της δόξας, του τι σημαίνει να είναι μέσα σου ο Κύριος με τη δόξα και τη δύναμή του, του τι σημαίνει να διαχέεται η παρουσία του Θεού όπως ένα σε άλλο και από όλο το σώμα γύρω. Εκεί είναι που σταματάνε όλα και ο Θεός κάνει το έργο του και τελειώνουμε, αδελφοί. Εκεί ακριβώς. Ο Κύριος μας κάλεσε για να πετύχουμε τις επαγγελίες του. Γι' αυτό και ο διάβολος μάχεται. Γιατί μας έδωσε αυτή την καρδιά. Να πετύχουμε τις επαγγελίες του Κυρίου. Να γίνει το θέλημα του Κυρίου. Να οικοδομηθεί ο οίκος του. Να γίνει το κατοικητήριό του το Άγιο. Αμέσως με το πρώτο κήρυγμα του Πέτρου, πόσοι πίστεψαν? 3.000. Ποιος τους έφερε, ο Πέτρος ή η δόξα του Κυρίου? Πόσους έχεις φέρει στον Κύριο τελευταία? Και αν δεν έχεις φέρει, να σου πω καθαρά γιατί είναι. Γιατί λείπει η δόξα. Όταν έρθει η δόξα πάνω σου, ο Κύριος θα κάνει τα μεγαλεία του. Είναι τόσο απλό. Τόσο απλό. Στο τρίτο κεφάλαιο πήγαινε ο Πέτρος και ο Ιωάννης στο ιερό, εκεί στο ναό εκείνον του Ηρώδη, και καθώς περνούσαν από μια πύλη την καλουμένη ωραία, βλέπουνε έναν παραλυτικό εκγενετής, τα σφυρά του αδύναμα, ζητούσε βοήθεια. Εμβλέψας, ο Πέτρος λέει, ειδών ότι έχει πίστη, είπε εις αυτόν, αργύριο ή χρυσίο δεν έχω, αλλά αυτό που έχω σου δίδω. Είχε ο Πέτρος. Το ξέρε. Ήταν μέσα του. Εσύ μπορείς να πεις ότι έχω. Μπορούμε, αδελφοί, να το πούμε. Όταν θα έρθει θα το ξέρεις. Δεν είναι τα πράγματα του Θεού μυστηριώδη, μυστήρια, ανεξιχνίαστα. Είναι πράγματα τα οποία όταν μπεις μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος δια της πίστεως, είναι σαν μαθηματικά. Το είπε ο Κύριος. Τελείωσε. Βαδίζουμε πάνω σε αυτό και ό,τι άλλο φαινόμενο είναι, δεν του δίνουμε σημασία. Γιατί ο Λόγος είναι η πρώτη αρχή. Με το Λόγο έγιναν όλα όσα βλέπουμε. Όταν λοιπόν μιλάει ο Λόγος, όλα τα άλλα παραμερίζονται. Αμήν. Φαινόμενα, γήινα πράγματα, σαρκικά, μέσα στη σφαίρα της ύλης, δεν μετράνε. Βαδίζουμε το Λόγο του Κυρίου. Αυτό που έχω σου δίδω, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σήκω και περπάτησε. Και ο άνθρωπος ενδυναμώθησε, λέει, τα σφυρά του και άρχισε να χοροπηδάει. Και ο Πέτρος ήταν προσεκτικός, λέει, μην νομίζετε ότι αυτός έγινε καλά εξαιτίας της ιδίας ημών ευσέβειας. Ο Άγιος Πέτρος δεν τον έκανε καλά. Τι λέει? Αλλά δια της εις τον Ιησούν πίστεως, ούτως έγινε η γης τον οποίον τώρα εσείς βλέπετε. Η ποια πίστη σε ποιον? Στον Πέτρο? Όχι, στον Ιησού. Γιατί του είπε στο όνομα του Ιησού σήκω και περπάτησε. Το ξέρανε όλοι, ήταν εκεί από μωρό αυτός ο άνθρωπος. Κόσμος μαζεύτηκε, τι έκανε ο Πέτρος αμέσως? Κήρυξε. Πίστεψα. Αμέσως σηκώθηκε το συνέδριο. Άρχισαν τώρα αυτοί να τραβάνε κόσμο και αυτό δεν άρεσε στους πολιτικούς. ο Κύριος θέλει να μαρτυρηθεί η αλήθεια του σε όλους. Σε όλους. Διστάσαν οι Απόστολοι. Διστάσαν. Μίλησαν για τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Ναζαρέο, είπαν για την ταφή του, την ανάστασή του, ότι είναι τώρα ανάμεσά τους και κρίνετε εσείς μάλλον αν είναι σωστό να υπακούμε σε ανθρώπους, μάλλον παρά στο Θεό. Τους απείλησαν, φύγανε. Πηγαίνουν στους αδερφούς, κάνουν προσευχή και ο Κύριος έσυσε το τόπο όπου ήταν καθημένοι. Συνέχεια θαύματα. Και τι άλλο λέει. Λέει ότι η καρδιά όλων ήταν μία. Και θα σας πω ένα θαύμα το οποίο είναι ίσως πιο μεγάλο από όλα τα άλλα. Δηλαδή, οι Εβραίοι είναι τσιγκούνιδες, ναι ή όχι. Πώς έχετε πάει εκεί στο Ισραήλ. Μπορείτε να τους πάρετε μια δεκάρα. Τίποτα. Σε γδέρνουν με τα νύχια. Ό,τι μπορούν να σε πάρουν, θα σου πάρουν. Το νερό το πληρώναμε ένα μπουκάλι, ένα χιλιάρικο. Χίλιες δραχμές το μπουκάλι. Έναν καφέ, δεν θυμάμαι πόσα δίναμε. Εβραίοι. Το θαύμα που έκανε ο Κύριος είναι αυτές τις σφιχτές καρδιές, τις εβραϊκές καρδιές, τον Εβραίο με το μουσάκι που είναι όλο για χρήμα, τους άνοιξε ο Κύριος και άρχισε να βγάζουν τους θησαυρούς τους έξω, να τους δίνουν στα πόδια των Αποστόλων, να ταΐζουν κόσμο, χείρες, ορφανά, γέμισε η Εκκλησία του Θεού με ευλογία. Ποιος έχει πρόβλημα, πώς άραγε θα γίνει το έργο του Κυρίου και πώς θα στείλουμε ανθρώπους μέσα να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Ένα άγγιγμα και τελείωσε. Ένα άγγιγμα. Θαύματα. Ο Ανανίας και η Σαπφύρα πίστεψαν ότι μπορούν να πούν ψέματα και να ξεγελάσουν τους Αποστόλους. Αλλά ο Κύριος το φανέρωσε στον Πέτρο και πέσαν και οι δυο νεκροί. Και τους είπε ο Πέτρος με λόγο γνώσεως. Ψευστήκατε στο Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι το σπίτι του εδώ. Αμήν αρεφή. Ο Κύριος ξέρει την αγωνία μου. Να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει. Να καταλάβουμε επιτέλους. Να πούμε τώρα το κατάλαβα. Τώρα κατάλαβα τι θέλει ο Κύριος μου να κάνω. Λοιπόν στέκομαι. Παίρνω απόφαση. Αν δεν πάρεις απόφαση τίποτα δεν γίνεται. Τίποτα δεν γίνεται. Να χτιστείς, να οικοδομηθείς για να κατέβει αυτή η δόξα και να αρχίσει να κάνει ο Κύριος τα μεγαλεία του. Πιάνουν τους μαθητές και τους βάζουν στη φυλακή. Στέλνει ο Κύριος τον άγγελό του, πάει, τους ανοίγει, βγαίνετε έξω και πηγαίνετε να κηρύξετε εκεί μέσα στο ναό. Πάνε λοιπόν όλοι, κηρύττουν μέσα στο ναό. Πρωί-πρωί μαζεύεται το συνέδριο, λέει: φέρ τους, βγάλ τους αυτούς να τους μιλήσουμε. Πάει ο στρατηγός του ιερού με τους στρατιώτες και λέει: πού πήγανε αυτοί. Εσείς δεν τους φρένε, εμείς εδώ είμαστε. Δεν κουνήθηκε τίποτα. Πάνε λοιπόν, ψάχνουν και τους βρίσκουν και κήρυταν. Λέει αυτούς που φυλακίσαμε είναι έξω και κηρύττουν. Μαρτυρία, αδερφή, ο Κύριος θα κάνει τον κόσμο να καταλάβει ότι δεν πρόκειται για ψαράδες και ανθρώπους και μαραγκούς, ότι πρόκειται για τον Κύριο ο οποίος είναι μέσα στην Εκκλησία του. Και αν λέει η δόξα του έσχα του οίκου, θα είναι μεγαλύτερη του πρώτου. Ο ίνος που έκανε ο Κύριος στο γάμο της Κανά ήταν πολύ πιο γευστικός από τον πρώτο ίνο. Και αυτός είναι ο δεύτερος ίνος τώρα. Είναι η έσχατη εκκλησία. Θα πάρουμε τη βροχή την πρώιμη και την όψιμη στον πρώτο μήνα. Εκείνη ήταν η πρώιμη βροχή του φθινοπόρου. Τώρα θα πάρουμε εκεί τις δύο βροχές. Εναπολύπεται διπλάσια ευλογία. Ο Κύριος αν ήταν τότε έτσι μέσα στην εκκλησία του, τώρα τι θα κάνει αδερφοί. Θέλω λοιπόν να πάρουμε πίστη, να έχουμε χαρά και να χτιστούμε, να οικοδομηθούμε ένας κοντά στον άλλον. Δεν ξέρετε τι κοστίζει μια διχόνοια. Τι κοστίζει ένας διχασμός στο σώμα του Κυρίου. Ξαφνικά το σπίτι του Κυρίου έχει ρήγματα. Μια σανίδα φεύγει, άλλη μια σανίδα φεύγει. Μπαίνουν μέσα οι αέριδες μετά. Δεν μπορεί να κατοικήσει ο Κύριος. Θέλει να σφιχτούμε, να αγκαλιαστούμε, να πιστέψουμε ένας τον άλλον. Για τον Κύριό μας. Να καταλάβουμε αυτή την καρδιά του Κυρίου. Δεν μου λέτε ποια είναι η επαγγελία στα χερουβήμ. Ποιο είναι το μεγαλείο των χερουβήμ. Ότι είναι φτιαγμένα από το ίδιο υλικό που είναι το καπάκι και φτιάχνονται με σφυριές. Για να γίνεις χερουβίμ πρέπει να γίνεις από το ίδιο υλικό της καρδιάς του Κυρίου. Να αγαπήσεις το σώμα του και να είσαι πρόθυμος να δώσεις τη ζωή σου γι' αυτό. Ο Παύλος ήταν έτσι. Ευχόμην να γίνω ανάθεμα υπέρ των αδερφών μου, των κατασάρκα συγγενών μου. Για να έρθουν αυτοί να γνωρίσουν τον Κύριο. Να γινόταν ο ίδιος ανάθεμα, αν γινότανε. Για να έρθουν εκείνοι να γνωρίσουν τον Κύριο. Τέτοια καρδιά αγάπης. Και αυτό που τους φτιάχνει είναι να επισκιάσουν. Να έχουν φτερά. Όχι νύχια. Φτερά. Σε έδειρε κανείς με φτερό? Μπορεί να σε δείρει? Μπορεί να σε χτυπήσει με φτερό? Δεν πονάς. Ό,τι και να σου κάνει το φτερό είναι φτερό. Μπορεί να σε αγγίξει απαλά μονάχα το φτερό. Και να νιώσεις και τον αέρα. Και όταν συνήχοντο λέει τα φτερά τους και χτυπούσανε, ήτανε ως φωνή στρατοπέδου. Ποιο είναι το στρατόπεδο? Η Εκκλησία. Τώρα που ψάλαμε ήταν η φωνή του στρατοπέδου. Φωνή υδάτων πολλών, ως φωνή παντοδυνάμου. Πνευματική φωνή της Εκκλησίας. Τους πήραν μέσα μετά, τους έδιραν τους μαθητές. Έκλεγαν. Εγώ δεν περίμενα να γίνουμε θέατρο. Δεν περίμενες. Να τι, οι μαθητές πρώτοι. Το θεμέλιο είναι θέατρο. Κλαίγανε. Έχαιρονται επειδή αξιώθηκαν να πάθουν για το όνομα. Πω πω, εκκλησία. Εκκλησία. Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτήν την εκκλησία? Αργότερα ο Στέφανος βλέπουμε να στέκεται σε όλο το συνέδριο. Γιατί? Γιατί μέσα σε λίγα χρόνια θα αρχόντουσαν οι Ρωμαίοι και θα τους ισοπεδώνανε όλους. 250.000 σταυρούς έστησαν οι Ρωμαίοι. Το αίμα έτρεχε μέσα στην Ιερουσαλήμ και ήταν σαν ποτάμι, έσβηνε φωτιές. Και ο Κύριος ήθελε ισχυρούς μάρτυρες της παρουσίας του να σηκωθούν και να μαρτυρήσουν σε αυτόν τον λαό. Εάν ο Κύριος σε κάλεσε να γίνεις ένα τέτοιος μάρτυρας, τι θα πεις? Κύριε, στείλε κανέναν άλλον. Είπαμε, αλλά όχι και τόσο σοβαρά. Και δεν αγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου. Μέχρι θανάτου. Ο Παύλος λέει, εγώ είμαι δέσμιος για το λόγο και τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Δεν τον ένοιαζε τίποτα. Να πω και αυτό. Μουσουλμάνοι. Πόπο, φανατικοί άνθρωποι. Ήτανε πριν 2-3 χρόνια, 4, πόσο ήτανε, κάποιοι τουρίστες, Ιαπωνέζοι, ηλικιωμένοι άνθρωποι, πήγαν στο Λούξορ για να δουν εκεί τα αρχαία και πέσανε 7 μουσουλμάνοι φανατισμένοι, τους θερίσανε τους ανθρώπους και ενώ ήταν ακόμα οι άνθρωποι πληγωμένοι κάτω, κόβανε με τις χατζάρες χέρια και πόδια και πηδάγανε πάνω. Φαντάζεσαι έναν τέτοιο άνθρωπο να τον κάνει ο Κύριος χριστιανό? Μπορεί? Μας έχει δώσει ένα παράδειγμα εδώ. Ο Σαύλος πνέον απειλή και φόνο. Ιουδαίος κρατούσε τα ρούχα αυτών που λιθοβόλησαν τον Στέφανο. Μισούσε την εκκλησία με τέλειο μίσος. Έπαινε παντού και έσαρνε τους ματές στις φυλακές όλους. Δεν γλίτωνε κανείς από τα νύχια του. Είχε κάνει όνομα ο Παύλος. Ποιος τον βρήκε? Βλέπετε η δόξα του Κυρίου. Τον βρήκε στον δρόμο. Κάτω ο Παύλος. Ποιος είσαι, Κύριε? Σκληρών σι λακτίζειν προς κέντρα. Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίο σι διώκεις. Πήγαινε στη Δαμασκό και θα σου πω τι θα κάνεις. Τυφλώθηκε αμέσως. 3 μέρες. Στείνει ραντεβού ο Κύριος με τον Ανανία. Πολλές φορές λέμε, Κύριε, πού να βρω ανθρώπους να μιλήσουμε? Ας τον Κύριο να σου στήσει ραντεβού. Τα στείνει τέλεια ο Κύριος. Ανανία, ειδού εγώ, Κύριε. Πήγαινε στο σπίτι Εκείνος ήτανε του Ιούδα. Θα βρεις εκεί έναν τον Σάβλο. Τον Σάβλο! Αυτός, Κύριε, δέρνει τους χριστιανούς. Αυτός είναι σκεύος εκλογής δι' εμέ. Είναι τυφλός, θα πας και θα βάλεις τα χέρια σου επάνω του. Θα δει, θα βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Εγώ τον κάλεσα, είναι σκεύος που θα φέρει το λόγο μου σε ηγεμόνες και μεγιστάνες. Υπάρχει πρόβλημα για τους φανατικούς μουσουλμάνους. Να τους φέρουμε στον Κύριο. Όχι, όταν η παρουσία του Κυρίου είναι ανάμεσά μας. Σαόλα δε φε, ήρθα για να επιθέσω τα χέρια μου, να αναβλέψεις και να πλειστείς Πνεύματος Αγίου. Εκείνο το βράδυ βαπτίστηκε ο Παύλος στο νερό και έγινε ο Απόστολος Παύλος που ξέρουμε. Ποιος τον έφερε στο Χριστό? Ποιος τον έφερε? Ο Κύριος. Ο καλύτερος ευαγγελιστής που υπάρχει. Πρέπει όμως να του δώσουμε το δικαίωμα, όπως έλεγα, να χρήσουμε την κεφαλή για να εργαστεί μες στην Εκκλησία. Πρέπει, αδελφοί, να πάρει ο Κύριος την ιδιοκτησία. Αυτή να γίνει η ιδιοκτησία του. Δεν είναι δικό μας έργο αυτό, είναι δικό του και πρέπει να πούμε, Κύριε, εσύ είσαι η κεφαλή εδώ μέσα. Δικό σου είναι το σώμα, δική σου Εκκλησία. Έλα και πάρε την κληρονομία σου, δική σου είναι, κάτσε στον θρόνο σου. Σου έχουμε ετοιμάσει στον θρόνο. Θα έρθει ο Κύριος. Θα έρθει η αδελφή. Θα έρθει. Ένα άλλο ραντεβού. Ο Κορνήλιος στεκότανε, προσευχόταν στον Θεό. Δεν ήξερε ο άνθρωπος. Απλά είχε ακούσει προσήλυτος Ιουδαίος. Στους Ιουδαίους ήταν. Πάει ο άγγελος και του λέει, στείλε στο σπίτι του Σίμωνα του Δυρσοδέψη, που είναι κοντά στην παραλία, ξενίζεται ο Πέτρος. Φώναξε τον, έχει λόγους ζωής αιωνίου να σου αναγγείλει. Στέλνει δύο δούλους. Ταυτόχρονα ο Κορνήλιος φωνάζει τον κόσμο. Όλη την οικογένειά του, τους γνωστούς του που ήξερε ότι θα ακούγανε. Ταυτόχρονα ο Πέτρος προσεύχεται και λέει, βλέπει μια όραση μεσημέρι, ένα εντόνι με όλα τα κάθαρτα ζώα και του λέει ο Κύριος, σφάξε και φάγε Πέτρο. Κύριε, μη γέννητο. Ποτέ δεν έφαγα κάτι ακάθαρτο. Δεύτερη φορά, Πέτρο, σφάξε φάγε. Τρίτη φορά, Πέτρο, σφάξε φάγε. Τι να σημαίνει άραγε αυτό? Τι να σημαίνει, Κύριε, τι σημαίνει? Εδώ είναι το σπίτι του Σίμωνα? Ναι. Εδώ ξενίζεται ο Πέτρος? Ναι. Φανερώθηκε άγγελος στον Κύριο όμως τον Κορνήλιο, πρέπει να έρθει να μιλήσει τα λόγια του Θεού. Το σπίτι του Κορνήλιου. Ποιος έκανε το ραντεβού? Ποιος το έκανε, αδερφή? Πότε ο Κύριος σου έκανε τέτοιο ραντεβού τελευταία, πες μου. Το έχει κάνει ο Κύριος πρόσφατα? Έχω ακούσει στην Μεσίνα της Ιταλίας, στην Σκελία κάτω. Έχω ακούσει αδερφές στην ομολογία τους που στην προσευχή μέσα ο Κύριος τους έλεγε, πηγαίνετε στην τάδε οδό, στον τάδε αριθμό, θα χτυπήσετε την πόρτα, περιμένουν να ακούσουν τους λόγους μου. Πηγαίνουν, χτυπάνε την πόρτα και λένε, εσείς είστε που θα μας μιλήσετε? Μάλιστα, εμείς είμαστε. Ελάτε μέσα. Τελείωσε. Πώς θα γίνει άραγε το έργο του Θεού, αδελφοί? Τι λέτε, εμείς θα το κάνουμε ή θα αφήσουμε τον Κύριο να το κάνει μέσα από μας? Θες να βγάζεις νερό από το πηγάδι για να ποτίσεις χιλιάδες τρέμματα με το κουβαδάκι? Πόσο θα βγάλεις? Μέχρι να πάει αυτό το κουβαδάκι εκεί, πάει το νερό. Ξατμίστηκε. Θέλουμε την παρουσία του Κυρίου όπως ήταν τότε. Δεν γίνεται διαφορετικά, αδελφοί. Εάν νοιαζόμαστε, αν έχουμε καρδιά και πραγματικά επιθυμούμε να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει, η σκηνή του η Άγια, πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά. Να δούμε, θα συνεχίσουμε να είμαστε έτσι? Πρέπει τελικά ο λόγος του Κυρίου να μπει τόσο μέσα που να γίνει η ζωή μας. Δεν έχουμε τίποτα, αδελφοί, να φοβηθούμε. Δεν έχουμε κανένα εμπόδιο. Τα εμπόδια είμαστε εμείς, οι ίδιοι. Και αυτό πρέπει να παραμεριστεί, να φύγει τώρα από μπροστά μας. Έγινε διωγμός. Έφυγε ο Φίλιππος, πήγε στη Σαμάρια, σώζεται η πόλη ολόκληρη.

0: Γάζα. Έρημος τώρα αυτή. Αμήν. Πού πας, Φίλιππε? Μου είπε εκεί να πάω στη Γάζα. Τι να κάνεις εκεί? Δεν ξέρω. Εκείνος μου είπε, πάω. Αμήν. Θα προσευχόμαστε, αδερφού, και να είναι μαζί σου. Έτσι του λέγανε ή του λέγανε, έλα, Φίλιππε, τώρα. Σε σένα βρήκε ο Θεός να... Έτσι έλεγε η Εκκλησία. Ή γνώριζαν. Καταλάβαιναν και ήταν όλοι ένα σώμα. Πιστεύω ήταν πολλοί που προσεύχονταν για τον Φίλιππο. Πάρα πολύ. Πάει και βρίσκει μια άμαξα. Και λες, μα είναι δυνατόν τώρα ο Θεός να το στείλει για ένα άτομο εκεί? Αμήν. Για ένα άτομο μπορεί να σε στείλει στην άλλη άκρη του κόσμου. Αλλά δεν τον έστειλε για ένα άτομο. Έσωσε μια πόλη. Τώρα ο Φίλιππος θα έσωσε ένα έθνος ολόκληρο. Ποιος έσωσε? Την Αιθιοπία. Γιατί εκεί που τον έστειλε ο κύριος ήταν ο υπουργός των οικονομικών της βασίλισσας της Καντάκης, της Αιθιοπίας. Και αυτός ο άνθρωπος έφερε το Ευαγγέλιο στην Αιθιοπία μέχρι σήμερα. Οι Αιθίωπες είναι χριστιανοί εξαιτίας του Φίλιππου, ο οποίος είχε την πίστη να ακούσει τον Κύριο και να ευαγγελίσει έναν άνθρωπο. Έσωσε μια πόλη και ένα έθνος, ένας άνθρωπος. Πόσα έθνη είναι στον κόσμο? Πόσα έθνη είναι? Όταν εργάζεται ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο, πέστε μου, είναι μεγάλη δουλειά για αυτή τη μικρή γη να την κάνει ο Κύριος καλά? Να τη θεραπεύσει, να τη σώσει? Πέστε μου, είναι μεγάλη δουλειά, αδερφή? Πού είναι το μυστικό μας? Εδώ. Τρομερά πράγματα. Κοιτάξτε τι λέει στο ε12. Κοιτάξτε λίγο έτσι, μια μικρή αναλαμπή να πάρουμε και να... Αυτό να το δούμε στο μέγεθός του, να το πολλαπλασιάσουμε, γιατί όντως έτσι είναι. Ε12. Πολλά δε σημεία και τέρατα γίνοντο εν το λαό δια των χειρών των Αποστόλων. Όλοι οι Απόστολοι. Πόσοι ήτανε? 12. Και οι 12 κάνανε κάθε μέρα σημεία και τεράστια. Κάθε μέρα γέμισε η Ιερουσαλήμ από τη δόξα του Θεού και από τα θαύματα και τις δυνάμεις. Και ήσαν ομοθυμαδών. Τι θα πει ομο? Θύμαδον, με έναν θυμό, με ύψιλο, μια ψυχή, ομόψυχη. Ήτανε όλοι ένα, ενωμένοι. Άπαντες εν τη σειρά του Σολομώντος. Εκδέτον λοιπόν ουδή σε τόλμα να προσκοληθεί σε αυτούς. Φοβόταν οι άπιστοι να έρθουν μες στην εκκλησία, να προσκοληθούν να κάνουν ό,τι πιστεύουν, γιατί ξέρανε ότι ήτανε η ζωντανή παρουσία του Κυρίου. Όμως, ο λαός σε μεγάλη είναι αυτούς και προσετίθοντο μάλλον πιστεύοντες εις τον Κύριον πλήθη ανδρώντε και γυναικών. Ο κόσμος έξω, αλλά ο Θεός έφερνε αυτούς που πίστευαν μέσα στην εκκλησία του. Τι ωραίο πράγμα. Ο σκοπός μας δεν είναι να γεμίσουμε εδώ κόσμο. Με τον κόσμο. Τους σωζωμένους θέλουμε. Αμήν. Τους σωζωμένους. Αυτούς οι οποίοι πράγματι αγαπούν τον Θεό και θέλουν να κάνουν το θέλημά του. Και λέει, ώστε έφερον έξω εις τας πλατείας τους ασθενείς και έθετον επικλίνων και κραβάτων δια να επισκιάσει καν του Πέτρου, η σκιά του Πέτρου ερχομένου τεινά εξ αυτών. Συνήρχετο δε και το πλήθος των πέριξ πόλεων από γύρω γύρω πόλης. Δηλαδή Προέθυμνο, από κάτω από τη Μεσαρά, όλη η Κρήτη, τα νησιά, από τη Σαντορίνη, από Αθήνα, ποιος ξέρει από πού. Ο κόσμος θα κάνει το ταξίδι και θα έρθει εφόσον ξέρει ότι ο Κύριος εργάζεται και κάνει θαυμάσια. Η παρουσία του. Στις πλατείες μέσα. Γιατί στις πλατείες δεν είχαν χώρο. Πού να τους βάλουν όλους αυτούς? Σας είπα, όταν κατέβει αυτή η δόξα του Κυρίου, δεν θα έχουμε χώρο. Τα στάδια και αυτά θα μπουκώσουν. Αμήν. Μπορούμε, αμήν. Μόνο να κατέβει η δόξα του Κυρίου. Γι' αυτό, αδερφοί, πρέπει να ανοίξουμε την καρδιά μας, πρέπει να πάρουμε θέση, πρέπει να πάρουμε αποφάσεις για να γίνει το θέλημα του Κυρίου, το σπίτι του, το κατοικητήριό του, για να εκδηλωθεί η δόξα του Θεού, να ξεχυθεί μέσα από το λαό του ο Κύριος. Όταν όλοι ασχολούμαστε και όλοι εργαζόμαστε και από όλους μέσα φανερώνεται η δόξα, τα θαύματα και οι δυνάμεις, τα τέρατα και τα σημεία, τι θα γίνει? Το νησί αυτό θα ανταποκριθεί τέλεια, σας πληροφορώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεν θα μείνει ένας κριτικός χωρίς να είναι αναγεννημένος. Τα δαιμόνια θα διώξουμε. Εδώ κάτω από την Κρήτη είναι το πιο βαθύ σημείο της Μεσογείου. Εκεί μέσα θα τα στείλουμε. Να κάθονται στο βυθό. Γιατί επάνω εδώ οι Άγιοι του Θεού πήραν την κληρονομία του Κυρίου. Κληρονόμησαν τη Χάνα. Διώξανε τους γίγαντες και όλους αυτούς τους Ανακίμ και τους Ραφαΐμ και μάστε που είχαμε μιλήσει για τους γίγαντες της Χανάν. Όλους θα τους διώξουμε από εδώ πέρα. Με τη δόξα του Κυρίου. Με τη δόξα του Κυρίου. Συνήρχεται δε και πλήθος των πέριξ πόλεων εις Ιερουσαλήμ, φέροντες ασθενείς και ενοχλουμένους υποπνευμάτων ακαθάρτων ήτινες, εθεραπεύοντο απάντες. Πότε αλλού χρησιμοποιείται αυτή η φράση, θυμάστε? Στα Ευαγγέλια. Ο ίδιος που εθεράπευε άπαντας, που ερχόταν σε αυτόν τότε, ο ίδιος εθεράπευε άπαντες και μέσα στην εκκλησία του. Τώρα, γιατί δεν βλέπουμε να γίνονται όλα αυτά που ζητάμε? Γίνονται, αλλά όμως όχι όλα. Γιατί? Γιατί ακόμη δεν μπήκανε οι σανίδες στη θέση τους. Δεν ενθρονίσαμε τον Κύριο. Δεν τον μυρώσαμε με το μύρο της ομόνοιας. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Θέλω να αναλογιστούμε πολύ σοβαρά, αδελφοί. Τώρα τελευταία έχω πάρα πολύ αγωνία μες στο πνεύμα μου. Γιατί ξέρουμε η λύση είναι η παρουσία του. Όχι σε ένα άνθρωπο. Με ένα άνθρωπο δεν γίνεται το έργο του Κυρίου, αδελφοί. Είδατε. Πολλές σανίδες. Πολλές πέτρες, λίθη. Ο Κύριος θέλει όλους μας να ανταποκριθούμε. Αλλά πρέπει τώρα να λάβουμε υπόψη μας πολύ σοβαρά το κάλεσμα που μας κάνει ο Κύριος. Το λέω αυτό όχι για να. Αυτό που θα πω τώρα. Όχι έτσι για να υψώσουμε λίγο τους εαυτούς μας να νιώσουμε όμορφα. Είναι όμως μια ομοία αλήθεια. Αυτό που ο Κύριος κάνει και ζητάει από μας αυτή την ώρα, η υπόλοιπη Ελλάδα ούτε καν το γνωρίζει. Δεν το ξέρουμε. Έχουν μείνει κάτω, είναι ακόμα αυτοί έξω στην αυλή. Σε μας το έδειξε ο Κύριος. Τι θα κάνουμε, αδελφοί? Πρέπει να αναλογιστούμε και τελικά να δούμε τι θα κάνουμε σαν άνθρωποι. Εδώ είναι το σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ανθρώπους που ο Κύριος τους κάλεσε με το όνομά τους, έχει βάλει μέσα μας κλίση. Έχουμε δει τη δόξα Του, έχουμε γνωρίσει την αγάπη Του. Καταλαβαίνουμε το λόγο μας, τον άνοιξε διάπλατα. Και ο Κύριος θέλει τώρα να πάρουμε αποφάσεις. Θα αγαπήσουμε, αδελφοί, την ομάδα του Κυρίου, το λαό Του, την εκκλησία Του. Θα θελήσουμε να χτιστούμε, να οικοδομηθούμε. Σημαίνει ότι θα πάρω θέση δίπλα στον αδελφό μου και δεν κουνιέμαι. Πόσο? Μα και αν με τσιμπήσει, θα το συγχωρήσεις. Εάν με τσιμπήσει δύο φορές, πάλι θα το συγχωρήσεις. Και αν με τσιμπήσει και τρίτη φορά, Κύριε, μέχρι πόσες φορές να με τσιμπήσει τη μέρα? Μέχρι 7 μπορώ να το συγχωρήσω. Ο Κύριος που κάθεται στο θρόνο τι λέει? Θα κάτσεις εκεί, δεν θα κουνηθείς. Θα τον αφήσεις να σε τσιμπάει μέχρι να κουραστεί. Και θα τον αγαπάς. Και έτσι θα τον κερδίσεις. Έως 70 φορές το 7, 490 φορές κανένας δεν μπορεί να σε πειράξει τόσες πολλές φορές τη μέρα. Θα τον κουράσεις με την αγάπη σου και θα τα παρατήσει. Και θα πει, αυτός ο άνθρωπος πραγματικά με αγαπάει και παραδίνομαι. Πετάω τα όπλα μου. Αδελφέ, σε ευχαριστώ που με κέρδισες. Κάτσω κι εγώ εδώ τώρα. Πώς μας κέρδισε ο Κύριος? Εμείς τον καρφώναμε, τον φτύναμε, τον βρίζαμε. Εκείνος τι έλεγε? Πάτερ, δώσ' τους λίγο χρόνο ακόμα. Γιατί ξέρω ότι θα έρθουν μια μέρα κοντά μου. Ελέησέ τους, κάν' τους χάρη. Σε αυτό το σώμα ήρθαμε. Αυτή είναι η εκκλησία του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Είμαστε η ουσία. Ελάτε να προσευχηθούμε, αδελφοί, ο Κύριος να το κάνει, σας παρακαλώ. Κύριε μου, αυτό το έργο μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις μέσα μας. Μόνο εσύ, εγώ, το μόνο μπορώ να είναι να εκφράσω αυτά που εσύ επιθυμείς, Χριστέ μου. Αλλά θέλω εσύ να επισκεφθείς το κάθε παιδί σου χώρια. Τον κάθε Άγιο σου, την κάθε Αγία σου. Το κάθε άτομο που κάλεσες με το όνομά του, Κύριε. Και θέλω να μας γεμίσεις με την ομόνοια σου, με την ενότητά σου, Κύριε. Με την αγάπη σου. να αγαπήσουμε ένας τον άλλον ένθερμα, Κύριε. Ιησού, και καθώς είμαστε ενωμένοι, αδιάσπαστοι, αγαπημένοι, κρατώντας την Άγια Ομολογία που μας έχεις δώσει, την θέση που μας έδωσες, Κύριε, στο σώμα Σου, θέλουμε να φανερωθεί η δόξα Σου, Κύριε. Να έρθεις να καθίσεις στο θρόνο Σου. Εμείς την ώρα αυτή, Ιησού μου, θέλουμε να Σε χρήσουμε κεφαλή. Να Σε χρήσουμε με την ομόνοιά μας, Κύριε. Με την ενότητά μας, να χρήσουμε Εσένα, αρχιερέα μας, βασιλιά μας, για να πάρεις Εσύ ιδιοκτησία και εξουσία, Κύριε Θεέ μου, για ιδιοκτησία και για δική Σου εξουσία όλη την Εκκλησία Σου, Κύριε Θεέ μου. Παραδεινόμαστε στο θέλημά Σου. Παραδεινόμαστε στη χάρη Σου, Κύριε. Έλα και επισκέψου τον κάθε ένα από εμάς, Κύριε, στον ύπνο μας, στον ξύπνιο μας. Δώσε στο λαό Σου οράσεις, δώσε στο λαό Σου μαρτυρία, Κύριε, και βάλε μέσα μας, Χριστέ μου, Εσύ, αυτό το ζέον πνεύμα, αυτή τη γλυκιά αγάπη, Κύριε, της παρουσίας Σου, να ενωθούμε ένας με τον άλλον, Κύριε Ιησού Άγιε, και να είμαστε ένα τείχος αδιάσπαστο, Άγιο, ένας ναός της δόξας Σου, Κύριε Θεέ μου. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας, σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου, για το έλεος και ζητάμε να γίνει το δικό σου το θέλημα μέσα στη ζωή μας, Κύριε. Θέλουμε, Κύριε, να σε ευαρεστήσουμε κατά πάντα. Και σου ζητάμε ακόμα αυτή την ώρα εσύ να ευλογήσεις το λόγο σου, Κύριε. Είμαι ένας άχρηστος δούλος σου, Κύριε, που με κάλεσες, Κύριέ μας, και στέκομαι επειδή εσύ κάνεις χάρη μες στη ζωή μου. Και σου ζητάω να χρήσεις ό,τι ακουστεί, να χρήσεις τα ότα των αδελφών μου, Κύριε, να φέρει επίδραση μες στη ζωή τους και αποτέλεσμα, Κύριε, αγιοσύνης, Κύριε, και αφιέρωσης για το όνομά σου. Για τη δόξα τη δική σου και μόνο, Κύριε. Αμήν. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Αφότου μας κάλεσε ο Κύριος και έχουμε διανύσει μια πορεία. Έχουν αλλάξει πράγματα μέσα στη ζωή μας. Και αλλάζουν. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα για τον Κύριο. Εκείνο όμως, αδελφοί, που περισσότερο από οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να προσέξουμε ως κόρην οφθαλμού. Αυτό που ευαρεστεί τον Κύριο και από αυτό έχει να επηρεάσει το κάθε τι μέσα στη ζωή μας. Τι είναι εκείνο που αρέσκεται ο Κύριος στη ζωή του κάθε πιστού. Μπορούμε να το πούμε και διαφορετικά. Τι είναι εκείνο το οποίο δεν ευαρεστεί τον Κύριο. Καθότι, ναι μεν, κάποιος πιστός δέχτηκε την αγάπη του, κατάλαβε την έννοια της θυσίας του και της συμφιλίωσης με το ζωντανό Θεό και παρόλο που μας δίνει μέσα στο λόγο του να καταλάβουμε το θέλημά του, θέλω να δούμε σήμερα, αδελφοί, στην Αποκάλυψη, στο Β' κεφάλαιο, από το 1, Β' 1, Αποκάλυψη Β' 1. Έχει να κάνει με την πρώτη μας αγάπη, με τη θέρμη της καρδιάς μας για Εκείνον. Εκείνο το οποίο συγκινεί την καρδιά του Κυρίου, και αυτό που θα πρέπει να ελέγξουμε τους εαυτούς μας και να ελέγχουμε διαρκώς. Να μην το χάσουμε. Και αν διαπιστώσουμε ότι κάτι έχει χαθεί, μας δίνει τον τρόπο πώς να το αναχτίσουμε. Γιατί λέει, για τον Άγγελο μιλάει για μια εκκλησία, για την εκκλησία της Εφέσου. Και λέει, ταύτα λέει ο κρατών τους 7 αστέρας εν τη δεξιά αυτού, ο περιπατών εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών. Τώρα δεν είναι πλέον ο Ιησούς ο ταπεινός που ήρθε πάνω στο γαϊδουράκι, αλλά είναι ο Ιησούς στον οποίον έχει δοθεί πάσα η εξουσία εν ουρανό και επί της γης, ο οποίος είναι αναστημένος, είναι ένδοξος, εκείνος είναι που είναι, όπως μας λέει, μαζί μας, είναι μέσα στην εκκλησία εργάζεται. Και λέει στην Έφεσο, εξεύρω τα έργα σου και τον κόπο σου και την υπομονή σου και ότι δεν δύνασαι να υποφέρεις τους κακούς. Και δοκίμασας τους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι και έβρες αυτούς ψευδείς. Και υπέφερες και έχεις υπομονή και δια το όνομά μου εκοπίασας και δεν απέκαμες. Βλέπετε, ο Κύριος βλέπει τον κόπο μας, βλέπει το κάθε τι καλό, βλέπει το ότι εάν αντιστέκεσαι στο ψέμα, στην αμαρτία, δεν μπορείς να υποφέρεις την αδικία και το κακό. Ακόμα και αν, λέει, υποφέρεις για το όνομά του. Όμως έχω τι κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτην αφήκας. Θέλω να το πάρουμε αυτό το βράδυ, αδελφοί, θετικά, επικοδομητικά, αλλά και ένα καμπανάκι κινδύνου το οποίο μπορεί να συμβεί αν συνέβη και στην Έφεσο, γιατί όχι σε μας. Δεν θέλουμε εκείνη την ημέρα που θα σταθούμε μπροστά του σαν σώμα, αλλά και ο καθένας προσωπικά μπροστά στο βήμα του. Να σου πει ή να μου πει ότι ξέρεις κάτι, εντάξει, αυτό το καλό και εκείνο και αυτό καλά τα έκανες, αλλά επειδή ο Κύριος εξετάζει τα κίνητρα της καρδιάς, αυτό που εκ του ασφαλούς θα μας φτάσει μέχρι τέλους και με παρησία θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Κυρίου, είναι εάν έχουμε αυτό το ένα που ο Κύριος το ζήτησε και το ζητάει από τον κάθε παιδί του. Την αγάπη μας για εκείνον. Την πρώτη αυτή αγάπη που σκύρτησε την καρδιά μας και είπαμε, ναι Κύριε, δέχομαι τη θυσία σου, δέχομαι τη δική σου αγάπη μέσα στη ζωή μου. Εκεί είναι που σπάσαμε, εκεί είναι που μετανοήσαμε, εκεί είναι που οτιδήποτε άλλο το βάλαμε κατόπιν, δεύτερο. Και το πρώτιστο ήταν για μας ο Κύριος. Το θέλημά Του, ο Λόγος Του, τα αδέλφια μας. Με τον καιρό, κάτι αλλάζει. Αναγεννηθήκαμε και πλέον τι γίναμε, σαν ένα νεογέννητο βρέφος που τρεφόμαστε με το λογικό και άδωλο γάλα, που είναι ο Λόγος Του. Τι μαθαίνουμε, να αναζητάμε την παρουσία Του στη ζωή μας, μέσω της προσευχής, να πληρωνόμαστε με το Πνεύμα Του, την αγάπη Του και παίρνουμε δύναμη για να αντιμετωπίζουμε τις δοκιμασίες. Και στο πρώτο στάδιο της ζωής μας, το κάθε αναγεννημένο παιδί του Θεού, και ενώ άλλαξε η ζωή του και απαλλάχτηκε από αμαρτωλές επιθυμίες, όμως δεν πάβει να βρίσκεται σε μια ευάλωτη πνευματική ηλικία. Δηλαδή είναι σαν το μωρό που συνέχεια τι θέλει κάποιον να το φροντίζει. Γι' αυτό και ο Κύριος, τι γίνεται. Η ψυχή έχει ζήλο, έχει επιθυμεί, θέλει τα του Κυρίου. Ο Κύριος τον ενισχύει. Είναι η παρουσία του εκεί. Και έτσι αναπτύσσεται αυτή η πρώτη αγάπη. του αναγεννημένου χριστιανού προς τον Κύριο. Η οποία αγάπη του δίνει όθηση να συνεχίσει την πορεία μαζί του. Μπορείς να σταθείς ενάντια στους συγγενείς, σε εκείνους που σε κατακρίνουν. Δεν σε νοιάζει, γιατί αυτό που βιώνεις μέσα σου, η αγάπη σου για τον Κύριο, είναι ισχυρή, είναι δυνατή και το βάζεις πάνω από οτιδήποτε άλλο. Όσο μεγαλώνει όμως το πνευματικό παιδί, ο Κύριος θέλει να μας μάθει να περπατάμε σιγά σιγά και μόνοι μας, αδελφοί. Δηλαδή, όταν βιώνεις και αισθάνεσαι την παρουσία του Θεού και τη δύναμή Του, τότε μπορείς να πεις ότι Τον αγαπάς και στέκεσαι για Εκείνον. Αν ο Κύριος πει, για να δούμε τώρα τι θα κάνεις χωρίς εμένα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί. Ο πατέρας απέσυρε την παρουσία του από τον Ιησού Χριστό πάνω στο Σταυρό. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί έπρεπε να πάρει το βάρος, την κατάρα της αμαρτίας μας επάνω του. Μόνος του. Και ο Ιησούς τι είπε? Τι έκανα και ανέβηκα εδώ πάνω? Ήτανε ο άνθρωπος Χριστός, το πνεύμα του ανθρώπου Χριστού. Αναζητούσε το πνεύμα του τον Πατέρα. Αυτόν που αγαπούσε. Πατέρα, Πατέρα. Γιατί με εγκατέλειπε? Όχι ότι παραπονέθηκε, όχι ότι γρίνιαξε ο Κύριος, απλά του έλειπε. Στάθηκε όμως μέχρι τέλους, για να έχουμε εμείς την ευκαιρία να αποκατασταθούμε, για να ανοίξει το δρόμο της ευλογίας για τα Άγια των Αγίων, εκεί που είναι η παρουσία και η δόξα του Θεού, μας έδωκε είσοδο μέσα στην ευλογία. Ο Κύριος λοιπόν θέλει να μας μάθει να περπατάμε και μόνοι μας. Έχουμε βιώσει όλοι και ξέρουμε σαν γονείς, όταν το παιδί μας το μικρό μπουσουλάει κάποια στιγμή, τι λες, για να δούμε, για προσπάθησε τώρα μόνος. Κάνει μερικά βήματα, παπ, κάτω. Θα πας εκεί, θα το σηκώσεις. Και ο Κύριος το ίδιο κάνει σε μας στην αρχή. Ο αναγεννημένος χριστιανός που έχει πάρει την απόφαση να ακολουθήσει τον Κύριο μέχρι τέλους, αυτό συνεχίζεται, αλλά τι γίνεται στην πορεία? Ο αριθμός των πτώσεων με την πάροδο του χρόνου μειώνεται, μέχρι ότου τελικά μαθαίνει το παιδί του Θεού να σταθεροποιείται και να στέκεται στο θέλημα του Κυρίου. Αμήν. Ο Κύριος μπορεί να είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων, αλλά τι κάνει? Σέβεται το ελεύθερο θέλος. Σέβεται. Εκείνο που εκτιμάει είναι όταν εσύ με το ελεύθερο θέλος σου τον ακολουθείς και τον αγαπάς. Και αυτό θέλει να δει μέσα στην καρδιά του πιστού. Να δει. Με τη δική μας θέληση. Ώστε με τον τρόπο ζωής μας να αποδείξουμε ότι και εμείς τον αγαπούμε. Εκείνο που μας μαθαίνει όμως, αδελφοί, είναι ότι χωρίς εκείνον δεν μπορούμε. Τι κάνεις? Τρέχεις σε εκείνον. Είναι, λέει, πλησίον των αγαπώντων αυτών. Και όσο εμείς εκζητούμε την παρουσία Του στη ζωή μας, τόσο εκείνος είναι πρόθυμος και ανταποκρίνεται πάντα στην εκζήτησή μας. Και θέλω να το δούμε, αδελφοί, από πού ξεκινάει να χάνεται αυτή η πρώτη αγάπη. Υποθετικά. Δεν λέω ότι την έχει χάσει κάποιος μας, αλλά το πώς μπορεί να συμβεί και να τη χάσουμε και να προσέξουμε να μην γίνει ποτέ. Όταν αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα, όταν ζούμε μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος είναι και ποιον έχει κύριο, το διάβολο. Όταν διαρκώς βαλόμαστε από το ψέμα, από την απάτη. Μου κάνει εντύπωση, αδελφοί, άκουγα πρόσφατα κάποιον ο οποίος έχει μια μουσική τραπ, νομίζω πώς τη λένε, και έδινε συνέντευξη, μπορεί να το είδατε κάποιο, σε έναν δημοσιογράφο. Πώς, με ποιο τρόπο, λέει, μα αυτή η μουσική παροτρύνει τους νέους σε βία. Λέει, εσύ δεν έχεις ποτέ τσακωστεί με τη γυναίκα σου? Δηλαδή, προσέξτε, και ο δημοσιογράφος λέει, ναι, αλλά όχι. Δηλαδή, δεν έπιασε να καταλάβει την τρίπλα το τι... Εδώ πρόκειται για κάτι το οποίο υποκινεί σε βία. Και έρχεται με... Είναι εκπαιδευμένη αυτή. Με ένα λογικό, αληθοφανές επιχείρημα, αλλά το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το να σταθεί απέναντι σε αυτό που ο διάβολος κάνει και παρασύρει πολλούς νέους. Επιδράει στο πνεύμα τους αυτή η μουσική και τα κάνει βία τα παιδιά. Τα εθίζει στα ναρκωτικά. Και χίλια δυο άλλα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όπα. Εδώ βλέπουμε χειροπιαστά παραδείγματα. Πώς θα μπορέσεις να το εντοπίσεις αυτό και να σταθείς και να πεις «Όχι, δεν είναι έτσι». Πώς θα μπορέσεις να ξεπεράσεις τις παγίδες του διαβόλου, γιατί έχει να κάνει να σε πείσει. Ξέρεις, στέκεσαι για τον Κύριο, για την αλήθεια Του και είσαι μια απειλή για Αυτόν. Σου έχει δώσει τη ρομφαία, την αλήθεια, να μπορέσεις να κόψεις το ψέμα, το σάπιο και να σταθείς για το Άγιο, το θέλημα του Κυρίου. Πώς μπορείς να τα καταφέρεις? Μας δίνει ο Κύριος και μας επισημαίνει τον κίνδυνο αυτό μέσα σε παραβολές. Τι λέει? Μια παραβολή, διαβάζουμε ότι η πρόσκληση ενός βασιλιά στους καλεσμένους, η πρόσκληση για το γάμο του γιού του. Λέει, εκείνοι όμως αμελήσαντες απήλθον, ο μεν εις τον αγρόν αυτού, ο δε εις το εμπόριον αυτού. Κατά Ματθαίο ΚΒ5. Ενώ σε άλλη παραβολή, και πού απευθύνεται αυτό, αδελφοί? Ο δάσκαλός μας, ο Κύριός μας που μας αγαπάει, μας προειδοποιεί πώς, ενώ ξεκινάμε καλά, πρόσεξε, γιατί στην πορεία μπορεί να χαθεί αυτή η αγάπη που ευαρεστεί τον Κύριο. Μιλάει για τον άνθρωπο εκεί στο που είχε καλέσει πολλούς καλεσμένους στο μεγάλο δείπνο που ετοίμασε και οι άνθρωποι, λέει, αρνήθηκαν λέγοντες ο ένας, αγρόνι γόρασα. Έχω ανάγκη να εξέλθω και να τον δω. Ο άλλος, αγόρασα 5 ζεύγι βοών και υπάγω να δοκιμάσω αυτά. Άλλος λέει, γυναίκα ενυμφεύθην, δια τούτο δεν δύναμε να έλθω. Λουκάς Ιώτα Δέλτα 18-21. Και αυτό που θέλουμε να πούμε σαν συμπέρασμα είναι ότι ναι μεν οι ανάγκες μέσα στη ζωή για να έχουμε το επάγγελμά μας, να κάνουμε αυτά που είναι απαραίτητα για να δώσουμε στην οικογένειά μας ό,τι χρειάζεται, δεν μας λέει ο Κύριος να μην το κάνουμε. Η διαφορά που είναι, αδελφοί, η διαφορά είναι στην προτεραιότητα που θα δώσουμε. Τι θα βάλουμε πρώτο και τι θα βάλουμε μετέπειτα. Εκεί είναι που θα πρέπει να προσέξουμε για να μην το χάσουμε. Να μην αμελήσουμε δηλαδή την πρόσκληση, την ουράνια πρόσκληση του Κυρίου. Σου έχει δώσει προσωπική πρόσκληση. Και σου λέει τι είναι εκείνο που τον ευαρεστεί. Θέλει την αγάπη σου, θέλει την καρδιά σου, με όλη σου την καρδιά να τον αγαπήσεις και να τον ακολουθήσεις. Γιατί? Γιατί απλά εκείνο σε αγάπησε με όλη του την καρδιά. Είσαι η νύμφη του και είναι ο νυμφίος. Και αυτό που θέλει ο νυμφίος είναι όταν αγαπήσει την νύμφη και εκείνη να ανταποκριθεί σε αυτή την αγάπη. Ο Κύριος μας λέει στους Β' Κορινθίους, στο Γ' 5, «Εαυτούς εξετάζετε, εάν είστε εν τη πίστη, εαυτούς δοκιμάζετε». Αδελφοί, το κάνουμε αυτό. Εξετάζουμε τους εαυτούς μας. Δοκιμάζουμε τους εαυτούς μας, εάν είμαστε στην πίστη, αλλά στην πίστη η οποία ευαρεστεί τον Κύριο. Και το θερμόμετρο ποιο είναι? Η αγάπη μας για εκείνον, η πρώτη αγάπη που είχαμε βάλει όλα τα άλλα κατόπιν και το πρώτο, το να είμαστε στα του Κυρίου. Και θέλουμε, εάν το έχουμε χάσει, ο Κύριος το βράδυ αυτό, αδελφοί, θα μας δώσει την δύναμη και τον τρόπο να το αναχτίσουμε. Αμήν. Μας προειδοποιεί ότι η μέρημνος, λέει, του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου και η επιθυμία των άλλων πραγμάτων. Η επιθυμία των άλλων πραγμάτων. Εάν χάσεις αυτή την πρώτη αγάπη, άλλα πράγματα θα θέλουν να την κερδίσουν. Θυμάστε, όταν ήρθε, λέει, ο κατακλυσμός, οι άνθρωποι τι κάνανε? Αγόραζαν, πουλούσαν, νύμφευαν, νυφευόντουσαν, μέχρι ότου το ίδιο, λέει ο Κύριος, θα είναι και όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Άρα τι θέλει να μας πει, τι θέλει να μας περάσει? Όχι ότι δεν θα πρέπει να πάμε στον αγρό μας ή να νυμφευτούμε όταν πρέπει και λοιπά. Αλλά, οκ, βάλ το όμως στη θέση του. Αυτό είναι που θα σε φυλάξει, θα φυλάξει την καρδιά σου. Και ό,τι έχει να κάνει με την καρδιά μας, αδελφοί, Υπάρχει ένα μάθημα που κάνουμε τις Τετάρτες, το οποίο είναι μια ανατομία, αν θέλετε. Ένα υπέρηχο, το τι γίνεται στα πνευματικά. Και αυτό που μας λέει, ότι η καρδιά δεν είναι ένα ξεχωριστό μέρος από την ψυχή και το πνεύμα, αλλά είναι μια σύνθεση όλων των μερών της ψυχής, που η ψυχή αποτελείται, περιλαμβάνει το νου, τη θέληση και το συναίσθημα, συν ένα μέρος του πνεύματος, τη συνείδηση. Και το λέω αυτό παρεμπιπτόντως, γιατί η καρδιά είναι που αγαπάει. Μας λέει ότι όπου είναι η καρδιά σου, εάν δηλαδή η καρδιά η οποία είναι απατηλή, σε ξεγελάσει και αγαπάς λάθος πράγματα, τι γίνεται εκεί. Σου λέει λοιπόν από τι επηρεάζεται η καρδιά. Η καρδιά επηρεάζεται από την ψυχή, είπαμε, το νου, τη θέληση και το συναίσθημα. Και ένα μέρος από το πνεύμα που είναι η συνείδηση. Τι γίνεται τώρα όταν εμείς θέλουμε η καρδιά μας να επηρεαστεί από το θέλημα του Κυρίου και να πράττει αυτά που είναι βάρεστα σε εκείνον. Πώς γίνεται αυτό. Όταν το πνεύμα μας έχει σχέση με το πνεύμα του Θεού, όταν είμαστε αληθινοί προσκυνητές, γιατί λέει οι αληθινοί προσκυνητές λατρεύουν τον Κύριο πώς. Εν πνεύματι και εν αληθεία. Ο λόγος του. Τότε το πνεύμα μας λαμβάνει από πού. Από το πνεύμα του Θεού. Τι λαμβάνει. Τι λαμβάνουμε, αδελφοί. Πρώτα απ' όλα λαμβάνουμε την αγάπη του. Γεμίζει η καρδιά μας με τα συναισθήματα του Κυρίου. Τα Άγια. Λαμβάνει το πνεύμα μας τον καρπό του πνεύματος. Θα σου δώσει να έχεις χαρά. Τα έχουμε πει ξανά. Από το τίποτα είσαι χαρούμενος, γιατί το πνεύμα το Άγιο έχει επιδράσει μέσα στο πνεύμα σου, έχει πάρει την κατήφια, έχει πάρει τη θλίψη, έχει πάρει ό,τι επιχειρεί ο διάβολος να σου βάλει. Έχει κλείσει τους ψυχίατρους. Σου λέει, δεν το χρειάζεσαι. Αμήν. Κάπου μάλιστα το διάβαζα αυτό, ένας μεγάλος, δεν θυμάμαι το όνομά του, επιστήμονας ήταν, και έλεγε ότι αν καταλάβαναν οι άνθρωποι με ποιο το να έχουν σχέση με τον ζωντανό Θεό, τότε δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρχουν αυτά τα επαγγέλματα. Γιατί ο μόνος γιατρός της ψυχής είναι ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Και από το πνεύμα μέσα, ποιος τροφοδοτείται, ποιος αγγίζεται. Η καρδιά. Και η καρδιά που σε τραβούσε να θέλεις λάθος πράγματα, επιθυμίες οι οποίες στρατευόντουσαν εναντίον της ψυχής σου, αυτή η καρδιά αρχίζει και επιθυμεί, θέλει αυτά που επιθυμεί, αυτά που ευαρεστούν τον Κύριο. Και είμαστε εδώ, αδελφοί, και ξέρω ότι ο καθένας μας έχει εμπειρία πάνω σε αυτό. Ο Κύριος είναι ο καλός πατέρας που λέει στο παιδί του, «Παιδί μου, κάνε αυτό και αυτό», και του δίνει οδηγίες, οι οποίες οδηγίες θα τον βοηθήσουν δεν θέλει να του βάλει βάρος μην το κάνεις γιατί επειδή δεν θέλω να σε περιορίσω, αλλά το κάνει επειδή βλέπει τι είναι εκείνο που θα ωφελήσει τη ζωή του. Και το ίδιο μας λέει ο Κύριος, το να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη διάνοια. Αυτό μας ζητάει. Το πιο έντιμο είναι να πας στην προσευχή και να τον αφήσεις και να του εξομολογηθείς την κατάστασή σου. Κύριε, σε ευαρεστεί να έχω την πρώτη μου αγάπη για σένα. Τη θερμή αγάπη δηλαδή, τη βαθιά αγάπη και αφιέρωση για σένα. Αυτό ευαρεστεί και αυτό είναι που θα μου δώσει τα εφόδια να νικήσω ό,τι άλλο και να φτάσω μέχρι τέλους. Διαπιστώνω ότι δεν έχω αυτή την αγάπη. Διαπιστώνω ότι κάπου έχω χάσει. Δείξε μου, Κύριε. Βοήθησέ με πώς μπορώ να τα καταφέρω. Τι θα σου πει ο Κύριος. Οκ, το δέχομαι. Χαίρομαι για την ειλικρίνειά σου. Το μόνο που σου ζητάω είναι ενθυμού πόθεν εξέπεσες και μετανόησον και κάμε τα πρώτα έργα. Αποκήρυξε δηλαδή αυτή τη στάση σου, πες, εάν μείνω σε αυτή την κατάσταση, χωρίς δύναμη, ανεκπαίδευτος, ο εχθρός θα έρθει και τι θα κάνει. Όποιος δεν έχει, λέει, όποιος έχει θα του δοθεί. Όποιος δεν έχει και εκείνο το οποίο έχει, τι θα γίνει, θα του αφαιρεθεί. Πώς? Θα έρθει να το διεκδικήσει ο εχθρός.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ένα μέτρο να μετρήσεις σε τι βαθμό είναι η αγάπη σου είναι κατά πόσο φιλάμε τις εντολές του. Εάν διαπιστώσουμε μια μείωση της επιθυμίας, δηλαδή ο Κύριος σου ζητάει το να πράττεις το θέλημά του και εσύ νιώθεις ότι εντάξει, άσε να κάνω και αυτό που θέλω εγώ. Αμέσως πρέπει να χτυπήσει καμπανάκι. Να μετανοήσουμε, Κύριε, δώσε μου τη δύναμη να κάνω τα πρώτα έργα. Τότε ο Κύριος θα ενεργεί και η πρώτη μας αγάπη θα εμφανίζεται και πάλι. Θα νιώθεις πάλι το σκύρτημα εκεί. Εάν στην ενθύμησή σου, στα αδέλφια σου, έχεις μια επιθυμία να βρεθείς μαζί τους, τον αγκαλιάσεις, σημαίνει ότι η αγάπη του Κυρίου είναι εκεί. Εάν βλέπεις ότι αυτό μειώνεται, μετανόησε. Γιατί το κάθε παιδί του Θεού, τι μας λέει ο λόγος. Όταν λες ότι αγαπάς τον Θεό και μισείς τον αδελφό σου, τι είσαι. Ψεύτης. Πάρ' το και διαφορετικά. Όταν αγαπάς τον αδελφό σου, αυτό σημαίνει ότι αγαπάς τον Θεό. Έχει περισσεύσει κάτι από μέσα σου, είναι η αγάπη. Η οποία ανέχεται. Υπομένει, καλύπτει, στέει. Ο Κύριος θέλει, αδελφοί, και ζητάει τη βαθιά μας αγάπη και αν μπορούμε να πούμε και το πάθος μας. Με την καλή έννοια. Για το όνομά Του, για το λόγο Του, για το θέλημά Του. Κάτι που είχαν οι Εφέσιοι στο παρελθόν, στην αρχή και μετά το έχασαν. Αποδείχτηκε ότι αγαπούσαν περισσότερο τη διακονία, το να κάνουν πράγματα και πού μετεπίδησαν. Στο θρησκευτικό πνεύμα. Όταν ακούς κάποιον να λέει πράγματα που κάνει, αλλά δεν οδηγείται όλο αυτό στο να πάει η δόξα στον Κύριο. Γιατί ο Κύριος αυτό που θέλει, ό,τι κάνουμε, να είναι από μια καρδιά προς Εκείνον, να είναι απόρρια της αγάπης μας προς Εκείνον τα έργα μας. Τότε είναι αρεστά σε Εκείνον. Γιατί η διαφορά είναι ότι Εκείνος είναι ότι εξετάζει νεφρούς και καρδίες. Βλέπει τα κίνητρα που κάνεις. Τον άνθρωπο μπορεί να τον ξεγελάσεις. Εκείνον όμως όχι. Βλέπει το κίνητρο σου. Άρα, αδελφοί, αυτό που θέλουμε είναι η ειλικρινή μας αγάπη για Εκείνον που μας αγάπησε και θέλουμε στις προσωπικές μας προτεραιότητες να τον βάλουμε πρώτο. Το έχουμε πει, είναι η συνταγή της νίκης. Αφιερώνουμε σε σταθερή βάση προσωπικό χρόνο μαζί του. Ξεχωρίζουμε χρόνο για Εκείνον. Και κάθε μέρα, όχι μόνο την Κυριακή, όχι μόνο την Τετάρτη, στόχος μας είναι να καίει μέσα μας η αγάπη για Εκείνον. Ο Κύριος επιθυμεί να έχει μια προσωπική σχέση αγάπης με το κάθε παιδί του. Αυτό είναι που εκείνη την ημέρα θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του. Θα σου πει «Εύγε δούλε, αγαθέ και πιστέ». Αν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό και τίποτε άλλο, που αυτό, όταν υπάρχει αυτό, σε κινεί να κάνεις τα άλλα. Αλλά μόνο αυτό είναι για τον Κύριο αρκετό. Δεν ξέρω, το να επισημαίνουμε, αδελφοί, μέσα από το λόγο, αυτά που είναι ωφέλιμα, θα μας ωφελήσουν. Λέει, κοίταξε να δεις με λίγα λόγια. Και για να το λέει ο Κύριος, αδελφοί, να λέει για ένα όμως είσαι λυπής, ότι αφήκας την πρώτη σου αγάπη, αυτό τι σημαίνει? Ότι είχαν τη δυνατότητα, την επιλογή να μην την αφήσουν. Αμήν. Είναι θέμα επιλογής, είναι θέμα συσχετισμός δυνάμεων, αν θέλετε. Κάποιος θέλει, αλλά τον τραβάνε άλλα πράγματα. Γιατί? Γιατί απλά αψήφισε τις οδηγίες του λόγου. Νομίζεις ότι είσαι δυνατός, ενώ δεν είσαι. Έχεις ανάγκη τον Κύριο, έχεις ανάγκη την σχέση μαζί Του, έχεις ανάγκη να ενδυναμώνεσαι, να κρατεώνεσαι, να ανανεώνεσαι, να πληρώνεσαι με το Πνεύμα Του. Το έχεις ανάγκη, δεν μπορείς, εάν το κάνεις και μένεις σταθερά, χωρίς τη δύναμη και την ανανέωση του Πνεύματος, αργά ή γρήγορα η αγάπη σου θα φθήνει. Αργά ή γρήγορα θα σκανδαλίζεσαι πολύ εύκολα. Θα σκανδαλίζεσαι. Γιατί? Γιατί όταν είσαι γεμάτος με την αγάπη του Θεού, δεν σκανδαλίζεσαι. Μαθαίνεις. Αυτή η αγάπη σε τροφοδοτεί να καταλάβεις τον αγώνα του. Δεν πειράζει. Κι εγώ, αν έκανα ένα τέτοιο λάθος, έλεγα κάτι λάθος, δεν θα ήθελα ο αδελφός μου να με δικαιολογήσει. Δεν του το κρατάω. Κύριε, θέλω την καρδιά τη δική σου. Θέλω να σου μοιάζω που συγχωρούσες και άφηνες. Δεν διεκδικούσες. Γιατί το έκανες αυτό? Γιατί μου το έκανες εμένα? Εγώ είμαι ένας ελεημένος. Κύριε, πόσα μου συγχώρεσες. Πόσα μου συγχώρεσες. Και τώρα ήρθε η ώρα. Συγχωρέσω τον αδελφό μου και βέβαια θα τον συγχωρέσω. Αμήν, αδελφοί. Ποια είναι η λύση, λοιπόν? Πάμε στην προσευχή. Κύριε, εξετάζετε εαυτούς εάν μένετε στην πίστη. Θέλω εκείνη την ημέρα μη μου πεις σε κάλεσα, σε ευλόγησα, τι έκανες για μένα. Κυριακή, κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, Κύριε, ήμουνα εκεί. Την αγάπη σου ζητάω. Την πρώτη αυτή αγάπη. Το σκύρτημα. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Κύριε μας, Άγιε Ιησού μας, σε ευχαριστούμε γιατί το ότι είμαστε εδώ είναι επειδή Εσύ μας κάλεσες, Κύριε, και μας υποστήριξες με το Πνεύμα Σου, με την παρουσία Σου, με τη δόξα Σου, να μπορέσουμε, Κύριε, να ανταπεξέλθουμε σε κάθε δυσκολία, να σταθούμε ενάντια, Κύριε, στο ρεύμα του κόσμου, για το όνομά Σου, για τη δόξα τη δική Σου. Και επειδή Εσύ είσαι ζηλωτής, Κύριε, για το λαό Σου, για τα παιδιά Σου, Εσύ με το Λόγο Σου τον Άγιο, Κύριε, μας, μας ελέγχεις, μας προτρέπεις, Κύριε, μας, ναι, Ιησού μας, για να κάνουμε βήματα, Κύριε, να ευθετήσουμε την οδό μας. Ναι, Κύριε μας, επειδή μας αγαπάς και θέλεις να μας κάνεις να είμαστε το κατοικητήριό Σου, να φέρουμε, Κύριε, το όνομά Σου αντάξια, Κύριε, της πρόσκλησής Σου. Το βράδυ αυτό, καθώς το Πνεύμα Σου, Κύριε, μας ζητάει, Κύριε, μας προτρέπει, Κύριε, Μας φανερώνει, Κύριε μας, τη δική Σου την καρδιά. Την καρδιά της αγάπης, Κύριε, που ζητάει ανταπόκριση. Διέγειρε κάθε παιδί Σου. Διέγειρε κάθε παιδί Σου, Κύριε. Να εξετάσουμε τους εαυτούς μας, Κύριε. Καθώς Εσύ μας δίνεις τον τρόπο, Κύριε, να γεμίσουμε και πάλι με αυτή τη Θεία αγάπη, τη δική Σου, Κύριε. Η καρδιά μας να σκυρτάει, η καρδιά μας να ποθεί, Κύριε. Τα Άγια Σου, το θέλημά Σου, την κοινωνία με το πρόσωπό Σου, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε, ναι. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Όλη τη δόξα, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

Θέλουμε εσύ να μας ανοίξεις τους Άγιους Θείους Λόγους σου, Κύριε Ιησού, μέσα στην καρδιά μας, Κύριε, ώστε να μπορέσουμε, Χριστέ μου Άγιε, να κατανοήσουμε, να έρθει η Κύρια Αποκάλυψη μέσα μας, να καταλάβουμε τα βάθη σου, Κύριε, και τα βάθη του Λόγου σου. Έλα εσύ και ευλόγησέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ζητάω το χρίσμα σου πάνω μας, Κύριε. Αμήν Ιησού μας, αμήν. Αλληλούια Ιησού. Μιλάμε τον τελευταίο καιρό για τα μυστήρια του Θεού, τα θαυμαστά μυστήρια του Κυρίου. Και θυμάστε που ξεκινήσαμε και είπαμε για το μυστήριο της ζωής. Πόσο θαυμαστά ο Κύριος έπλασε τον άνθρωπο. Μιλήσαμε επίσης για το μυστήριο της αναγέννησης. Είναι ένα μυστήριο για τους ανθρώπους. Ο Λόγος του Θεού, ο Σταυρός του Χριστού, που είναι μορία, λέει, για τους απολυμμένους. Σε εμάς όμως είναι δύναμη Θεού. Σήμερα θα μπούμε, αδερφοί, σε ένα άλλο μυστήριο. Και αυτό είναι το μυστήριο της βάπτισης στο Άγιο Πνεύμα. Που αυτό ιδιαίτερα, όσοι άνθρωποι δεν έχουν τον πόθο να το βιώσουν μέσα στη ζωή τους, δεν μπορούν να το κατανοήσουν, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Άλλοι έχουν μια αρνητική άποψη ως προς αυτό από την αρχή. Δεν θέλουν. Θεωρούν ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι από το Θεό. Προσπαθούν και θέλουν να πατάνε στα πόδια τους, στα σαρκικά, και να μην μπουν μέσα στα πνευματικά πράγματα του Θεού, γιατί, αδελφοί, ο Θεός είναι πνεύμα. Το είπε καθαρά ο Ιησούς Χριστός της Σαμαρίτισσα, λέει, ο Θεός είναι πνεύμα. Και αυτοί που τον προσκυνούν εν πνεύματι και εν αληθεία θέλουν προσκυνήσει. Έρχεται ώρα και ήδη είναι. Δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα για να γίνει αυτό το γεγονός, όμως μετά το θάνατο του, την ταφή του, την ανάστασή του, μετά ήρθε το Πνεύμα το Άγιο μετά από 50 μέρες σε εκείνο το ανώγιο, θα το διαβάσουμε σήμερα, με τους Αποστόλους, 120 άντρες ήταν εκεί. Κάτι το οποίο ήταν πρωτόγνωρο, δεν το είχε δει κανένας, δεν το είχε αντιληφθεί κανένας ότι θα υπήρχε ή υπάρχει. Βέβαια, συγκρίναμε και λίγο την περασμένη φορά τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Πώς φέρνουν το Πνεύμα το Άγιο οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί? Το χρήσμα. Βαπτίζουν το παιδί και εκεί λέει αναγεννιέται το μυστήριο του βαπτίσματος και μετά έρχεται το μυστήριο του χρήσματος που βάζουν λίγο λαδάκι, πήρε και Πνεύμα Άγιο. Αυτόματα πράγματα. Άγιε, οι πρώτοι χριστιανοί, οι Απόστολοι, έτσι το έκαναν. Τι άλλαξε? Έφυγε το Πνεύμα το Άγιο γιατί δεν το δεχόντουσαν οι άνθρωποι. Πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι το πολέμησαν και ακόμα το πολεμάνε. Όπως επίσης και τις εκδηλώσεις του Άγιου Πνεύματος, τα χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος. Γιατί ήθελαν οι παπάδες αυτοί, οι ψηλά ιστάμενοι, να έχουν την εξουσία, μητροπολίτες. Και αν ερχόταν κάποιος προφήτης και αν ο Κύριος μίλαγε μέσα από το λαό, μέσα από ανθρώπους του λαού του Θεού, δεν γίνονται αυτά. Τα διαγράψαμε όλα αυτά και τώρα έχουμε εμείς την εξουσία. Έτσι λοιπόν βάλαμε το λαδάκι και όλα καλά. Όμως, αδερφοί, θα δούμε την αλήθεια, θα δούμε όλο αυτό το μυστήριο, δεν θα τελειώσουμε σήμερα, γιατί είναι μεγάλο κεφάλαιο, θα λέγαμε, όσον αφορά τη χριστιανική διδασκαλία, αλλά θέλω σήμερα, έχουμε ακούσει αρκετά, αλλά θέλω σήμερα κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουμε ακούσει να τα δούμε, να μας τα ανοίξει ο Λόγος του Θεού. Είπαμε ότι ο Κύριος, καθώς δημιούργησε τον άνθρωπο από την αρχή, τον έφτιαξε σώμα, είναι αυτό το μπαρά, σε μια στιγμή,
και το ασά, λέει, ασκάμωμεν άνθρωπο.

0: άνθρωπο. Βλέπουμε την πρόθεση του Θεού στο να δημιουργήσει τον άνθρωπο κατ' εικόνα αυτού και καθ' ομοίωση αυτού. Πότε έλαβε χώρα αυτό το ασκάμωμεν? Έφτιαξε ο Θεός το φως και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και έγινε φως. Έφτιαξε τη γη, έφτιαξε τα δέντρα, τα χόρτα, τα ζώα. Και την έκτη μέρα, αφού δημιούργησε όλα αυτά, λέει ας κάμωμεν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθ' ομοίωση ημών. Γιατί την έκτη μέρα? Και ξέρουμε ότι για το Θεό μία μέρα είναι χίλια χρόνια και χίλια χρόνια είναι μία μέρα. Γιατί αδελφοί, την έκτη χιλιετηρίδα ο Θεός φτιάχνει κάτι το οποίο είναι πολύ θαυμαστό. Αμήν. Θα δημιουργήσει τελικά αυτό που πάντα ήθελε όσον αφορά το ανθρώπινο γένος. Να δημιουργήσει τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και καθ' ομοίωσή του. Πέρασαν όλες αυτές οι χιλιετηρίδες. Διαβάζουμε μέσα πώς ήταν οι άνθρωποι. Την αγριάδα που είχαν. Το μίσος που είχαν. Όμως, όχι ότι δεν υπάρχει σήμερα. Απλά σήμερα ο Θεός με το Πνεύμα Του το Άγιο δημιουργεί τους ανθρώπους, τους μορφώνει ώστε να γίνουμε κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Εφεσίους 4:13 λέει εκεί ότι μέχρι να καταντήσουμε πάντες στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού εις άνδρα τέλειο, εις μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που θέλει ο Θεός. Να φτάσει ο άνθρωπος δηλαδή να γίνει όπως ο Χριστός, κατ' εικόνα και ομοίωση. Έδωσε αποστόλους, έδωσε προφήτες, έδωσε ευαγγελιστές, έδωσε ποιμένες, έδωσε δασκάλους για την τελειοποίηση των Αγίων, για τον καταρτισμό των Αγίων, για να φτάσουμε τελικά. Από πότε ξεκίνησε αυτό? Από την ημέρα της Πεντηκοστής και μετά. Από εκεί ξεκίνησε. Αμήν. Και ο διάβολος το χάλασε όλο αυτό. Μετά το δεύτερο αιώνα, τρίτο αιώνα, τελειώσαν όλα αυτά. Πάνε οι Απόστολοι, έγιναν Μητροπολίτες. Πάνε οι προφήτες, δεσποτάδες. Άλλα πράγματα. Χάλασαν τα χαρίσματα. Έφυγε το Πνεύμα το Άγιο. Οι άνθρωποι κυβερνούσαν. Μετά μπήκαν στους σκοτεινούς αιώνες. Τα διαλύσαν όλα. Καθολικισμός. Σκοτεινοί αιώνες. Και τώρα ο Κύριος αδερφοί εργάζεται σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 700 εκατομμύρια. Μπορεί να έχουμε φτάσει και ένα δις. Στον κόσμο έχουν βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Έχουν αυτή την εμπειρία του βαπτίσματος με το Πνεύμα το Άγιο. Στις τελευταίες μέρες. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά ο σκοπός του βαπτίσματος αδερφοί δεν είναι απλά να μιλάμε γλώσσες. Αυτό είναι σημείο. Ο σκοπός είναι να γίνουμε κατ' εικόνα και ομοίωση. Γι' αυτό μας το έδωσε. Γι' αυτό μας έδωσε το Πνεύμα του Άγιου. Ό,τι κάνει ο Θεός, το κάνει με το Πνεύμα Του. Εάν θέλει να μας κάνει πνευματικούς, πώς το κάνει? Πώς θα το κάνει ο Θεός? Με το Πνεύμα Του. Την αναγέννηση πώς την έκανε? Με το Πνεύμα Του. Αμήν. Ήρθε ο Κύριος με το Λόγο Του και με το Πνεύμα Του και μας αναγέννησε. Να μπούμε λοιπόν μέσα σε αυτό που λέμε όσον αφορά την Πεντηκοστή, να δούμε την πρώτη φορά που ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Μετά από 7 εβδομάδες από το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, την ημέρα της Πεντηκοστής ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Πάλι βλέπουμε το 7, πληρότητα. Έτσι. 7 μέρες ο Θεός έχει μέσα στη δημιουργία Του. Την έκτη έφτιαξε τον άνθρωπο. Την έβδομη λέει αναπαύεται. Είναι η χιλιετή βασιλεία. 6.000 χρόνια δηλαδή έδωσε στον άνθρωπο μέχρι να έρθει ο Κύριος στην αρπαγή και μετά από 1.000 χρόνια βλέπουμε μια χιλιετή βασιλεία. 7 χρόνια. Όλη η ιστορία του ανθρώπινου γένους είναι εκεί, στα 7.000 χρόνια και όχι στα εκατομμύρια χρόνια που λένε οι άνθρωποι. Στις πράξεις λοιπόν, στο 2 κεφάλαιο, λέει «και όταν ήρθε η μέρα της Πεντηκοστής». Το Πάσχα, το εβραϊκό Πάσχα, σταυρώθηκε ο Χριστός. Είχαν όμως και μια μέρα, μετά από 50 μέρες, την μέρα της Πεντηκοστής. Και γιόρταζαν επίσης και το θερισμό. Ο ιερέας έπαιρνε ένα δράγμα, θα λέγαμε, ένα μάτσο από στάχια και τα πρόσφερε στον Κύριο. Εκείνη την ημέρα της Πεντηκοστής ήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Και εξέφνης έγινε ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίως φερωμένου. Ήρθε ένας άνεμος. Ξαφνικά εκεί που προσευχότανε, τους είχε πει ο Κύριος να προσεύχονται, να πάρουν το Πνεύμα το Άγιο και μετά να γίνουν μάρτυρες όσον αφορά την παρουσία του, όσον αφορά τη δόξα του, το Ευαγγέλιο να κηρυχθεί δηλαδή σε όλο τον κόσμο. Και γέμισε όλο τον οίκον όπου ήσαν καθήμενοι και εφάνισαν σε αυτούς διαμεριζόμενοι γλώσσε ως πυρός και κάθισε επί ένα έκαστον σε κάθε έναν μια γλώσσα πυρός πάνω του, στο κεφάλι του. Και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας καθώς το Πνεύμα έδινε σε αυτού να λαλώσει. Άρχισε ο Κύριος και τους πήρε το στόμα και άρχισαν να μιλάνε γλώσσες όπως το Πνεύμα όμως ήθελε να μιλάνε, όχι όπως αυτοί ήθελαν. Ήσαν δε κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι άνδρες ευλαβείς από παντός έθνος κάτω από τον ουρανό και καθώς έγινε αυτή η φωνή, βοή έγινε. Συνήλθε το πλήθος, συνεταράχθη, διότι οίκουον αυτούς εις έκαστος λαλούντας με την ιδίαν αυτού διάλεκτο. Δηλαδή, ακουγόταν το Ευαγγέλιο του Κυρίου σε όλες τις διαλέκτους, ανάλογα πώς ήταν οι άνθρωποι εκεί. Μιλάει για Κρητικούς, για Ελαμίτες, μιλάει για χίλιους δυο που ήταν εκεί μαζεμένοι και ο καθένας άκουγε όχι απλά στη γλώσσα του, αλλά στη διάλεκτό του κιόλας το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Ήταν ένα φαινόμενο αυτό. Εξεπλήττων το λέει δε πάντες και θαύμαζον λέγοντες προς αγίους ιδού πάντες ούτε οι λαλούντες δεν είναι Γαλιλαίοι. Και πως εμείς ακούμε έκαστος εν τη ιδία ημών διαλέκτο ενία γεννήθημεν. Θαύμασαν. Σου λέει τι είναι αυτό, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Δεν το έβλεπαν. Ενώ ο λόγος του Θεού το είχε προφητευμένο σε κάποια σημεία. Στο 12 εδάφιο μιλάει για προσιλήτους, για Ιουδαίους, για Ρωμαίους, για Κρήτες, για Άραβες. Εθαύμαζαν δε πάντες και υπόρουν. Άλλος έλεγε ότι τι σημαίνει αυτό. Άλλοι κοροϊδεύανε, λέει αυτοί είναι μεθεσμένοι. Μυστήρια πράγματα είναι το Πνεύμα το Άγιο. Μυστήρια. Και εκεί στάθηκε ο Πέτρος και έκανε το πρώτο του κήρυγμα. Λέει, δεν είναι άντρες, λέει, μεθυσμένοι. Είναι πρωί ακόμα. Διότι ούτε δεν είναι μεθυσμένοι καθώς εσείς νομίζετε, λέει. Αλλά τούτο είναι το ρηθέα από τον προφήτη Ιωήλ ότι στις τελευταίες μέρες λέει ο Θεός θέλω εκχέη. Να το κρατήσουμε αυτό. Χρειαστεί σήμερα. Θέλει εκχέη από το πνεύματός με του πάσα σάρκα. Και θέλω συμπροφητεύσει η γη σας, οι διγατέρες σας, οι νεανίσκοι σας θα δουν οράσεις, οι πρεσβύτεροι σας θα ενυπνιαστούν ενύπνια και έτσι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τις ημέρες εκείνες θέλω εκχέη από του πνεύματός μου και θέλω συμπροφητεύσει. Ο Πέτρος άνοιξε το στόμα του και με αποκάλυψη τους φανέρωνε τον λόγο του Κυρίου στην Παλαιά Διαθήκη το τι προφήτευε ο Θεός, το τι θα γίνει στις τελευταίες μέρες. Και καθώς άκουσαν όλα αυτά και αφού τους είπε ότι ο Ιησούς που εσείς σταυρώσατε αυτός έγινε η σωτηρία όλου του κόσμου και γι' αυτό ήρθε και το Πνεύμα το Άγιο, ήρθε σε κατάνοιξη καρδιά τους. Τι να κάνουμε, λέει, μετανοήσατε και εδώ μας λέει τα βήματα για τη σωτηρία του ανθρώπου. Τα βήματα για να μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί και να βαδίσει στο δρόμο του Θεού μέχρι τέλους. Τι τους λέει, μετανοήσατε, μετάνοια, καθώς ακούς τον λόγο του Θεού,
1: το κρυμμένο λόγο, το αποκεκριμένο Ευαγγέλιο, που δεν είναι για όλους, αλλά για αυτούς που έχουν ανοιχτή καρδιά.
0: Μετανοήσατε, το αποτέλεσμα είναι η μετάνοια. Και ας βαπτιστεί εκάστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση των αμαρτιών. Πρώτα πιστεύει ο άνθρωπος και μετά βαπτίζεται σε ποιο όνομα? Στο όνομα του Ιησού Χριστού, ώστε να εξαλειφθούν οι αμαρτίες του. Και θέλετε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Μετά έρχεται πίστη στον Θεό, βάπτισμα στο νερό και μετά έρχεται το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί αυτή η υπόσχεση, λέει, δεν είναι μέσα για εσάς μόνο, αλλά είναι για όλους. Προς εσάς, προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους μακράν, όσους και αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός σας. Το πρώτο κήρυγμα του Πέτρου. 3.000 ψυχές σώθηκαν. Αλλά εδώ παρακολουθούμε τα βήματα. Τα σωστά βήματα που ο Θεός έχει ορίσει ώστε ο άνθρωπος να σωθεί και να βαδίσει στον δρόμο του Θεού. Ο Παύλος μας λέει κάτι αντίστοιχο για να δούμε αυτά τα τρία βήματα. Εφεσίους 1.13. Εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, οποίο Χριστό ελπίσατε, ακούσαντε στο λόγο της αληθείας. Άκουσαν το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις τον οποίον και πιστεύσαντες. Άκουσαν, πίστεψαν. Και εσφραγιστήκατε με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας. Το τρίτο. Άκουσαν, πίστεψαν και βαπτίστηκαν, σφραγιστήκανε. Είναι σφραγίδα για την απολύτρωση. Είναι ότι είμαστε δικοί του, το Πνεύμα το Άγιο. Όπως είπα, το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, για πολλούς είναι μυστήριο. Διαβάζω στην Α' Κορινθίους 14.2. Διότι ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον δεν λαλεί προς τους ανθρώπους, αλλά προς το Θεό. Διότι ουδής ακούει αυτόν, αλλά με το Πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Να τα μυστήρια. Μυστήρια. Δεν απευθύνεται η γλώσσα, καθώς μιλάμε άγνωστες γλώσσες με το Πνεύμα του Θεού, στους ανθρώπους. Γιατί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, δεν μπορούν να το εννοήσουν αυτό. Δεν λαλεί προς τους ανθρώπους, αλλά προς το Θεό, διότι ουδής ακούει αυτόν. Τι εννοεί δεν ακούει? Δεν καταλαβαίνει. Αλλά με το Πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Ούτε ο ίδιος δεν καταλαβαίνει. Αυτοί που μιλούσαν τις διαλέκτους την μέρα της Πεντηκοστής δεν ήξεραν αυτές τις γλώσσες νοητικά στη μνήμη τους. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Όπως το Πνεύμα του Θεού πήρε τη γλώσσα και μίλαγαν οι άνθρωποι, το αποτέλεσμα ήταν αυτό που βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, ο καθένας να ακούει το Ευαγγέλιο στη διαλέκτό του. Προσέξτε κάτι τώρα όμως. Θέλω να μπούμε μέσα στη λέξη βάπτισμα. Γιατί ο Κύριος λέει να βαπτιστούμε με Πνεύμα Άγιο? Αλλού λέει να λάβετε Πνεύμα Άγιο. Okay. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις λέει να βαπτιστούμε με Πνεύμα Άγιο. Και όχι να βαπτιστούμε με Πνεύμα Άγιο, αλλά να βαπτιστούμε μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Θα δούμε το εξής. Υπάρχουν 7 αναφορές. Καθόλου τυχαίο πάλι το 7. Στην Καινή Διαθήκη για το Πνεύμα το Άγιο. Και βλέπουμε 4 αναφορές. Είναι στα 4 Ευαγγέλια και τα 4 αναφορές αναφέρονται μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή που το λέει αυτό. Δηλαδή, τι λέει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής? Αντιπαραβάλλει το δικό του βάπτισμα μέσα στο νερό. Για να βαπτιστεί ο άνθρωπος θα πρέπει να μπει μέσα στο νερό ολόκληρος, και το αντιπαραβάλλει αυτό το βάπτισμα με το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Στο Μαθαίος το 3.11 λέει: εγώ σας βαπτίζω εν ύδατι στο νερό εις μετάνια, αλλά αυτός που έρθει πίσω μου είναι ισχυρότερος μου, και θα σας βαπτίσει πνεύματι Αγίο και Πυρή, μέσα στο πνεύμα το Άγιο. Και η πρόθεση ενισχύει εξίσου για το βάπτισμα στο νερό και για το βάπτισμα στο πνεύμα το Άγιο, μέσα στο πνεύμα το Άγιο. Είναι, αδερφοί, κάτι το οποίο δεν το έχουμε προσέξει. Επίσης το Μάρκος 1:8 πάλι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής λέει: «Εγώ σας βάπτισα εν ύδατι, αυτός δεν θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο». Στο Λουκάς 3:16 το ίδιο. «Ότι θα έρθει ο ισχυρότερος μου και θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και Πυρή», μέσα στο πνεύμα το Άγιο και στα τέσσερα Ευαγγέλια. Και στον Ιωάννη ακριβώς το ίδιο. «Ισόντινα είδε στο πνεύμα καταβαίνω και μένουν επ' αυτόν, ούτως είναι ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίο». Βλέπουμε επίσης ότι ο ίδιος ο Ιησούς πριν την ανάληψή του μιλάει στους μαθητές και τους λέει αυτά που έλεγε ο Ιωάννης γι' αυτόν. Γιατί ήθελε να τους προετοιμάσει να περιμένουν στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ντυθούν αυτή τη δύναμη εξίψου στο Πνεύμα το Άγιο, και τους λέει «Διότι ο μεν Ιωάννης σε βάπτισε εν ύδατι, εσείς όμως θέλετε βαπτιστεί εν πνεύματι Αγίου, ουχή μετά πολλάς ταύτας ημέρας». Έπρεπε να περιμένουν 50 μέρες και μετά από την Ανάσταση και μετά να λάβουν το Πνεύμα το Άγιο. Στις πράξεις οι Απόστολοι λένε το ίδιο πράγμα στο 11:16. «Σεις όμως θέλει βαπτιστεί εν πνεύματι Αγίου». Και ένα τελευταίο θα σας πω στην Αλφα Κορινθίους. Λέει ο Απόστολος Παύλος: «Διότι εμείς πάντες δια του ενός πνεύματος ευαπτίστημεν εις εν σώμα». Εκεί λέει «εν ενή πνεύματι». Πει κανένας: «Εντάξει, το βάπτισμα στο νερό το καταλαβαίνω. Ο Ιωάννης βάπτισε στην ενών γιατί ήταν, λέει, ήταν τα πολλά. Πρέπει να ήταν πολλά νερά για να βαπτιστούν». Πώς λοιπόν θα βαπτιστούμε εμείς με το Πνεύμα το Άγιο για να επιστρέψουμε? Θα βαπτιστούμε άνωθεν. Όχι από κάτω. Η φράση «το να βαπτιστείς το Άγιο Πνεύμα» τι υποδηλώνει? Υποδηλώνει ότι όλη η προσωπικότητά σου, σαν άτομο που είσαι, θα πρέπει να βυθιστεί, να περιμληθεί γύρω-γύρω, να τυλιχτεί με την παρουσία του Θεού, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Που όμως το Πνεύμα το Άγιο τι λέει? Εκχέεται. Δηλαδή από τον ουρανό δίνεται. Είναι όπως το νερό, το πιάνεις και το χύνεις. Και ο Θεός θέλει, αδερφοί, να βυθιστούμε μέσα σε αυτό. Υπάρχουν δύο πιθανοί τρόποι για να βαπτιστεί κάποιος. Να πέσει στο νερό για να βυθιστεί. Αλλά από άνωθεν πώς μπορεί να βυθιστεί? Μόνο εάν πας και βρεις ένα μεγάλο καταράκτη και πας από κάτω και έρθουν τα νερά από ψηλά ώστε να σε γεμίσουν, να σε περιτυλίξουν. Και αυτή είναι η εικόνα της βάπτισης του Άγιου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε πάνω σε αυτούς τους μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής, αλλά όχι μόνο σε αυτούς. Και σε άλλες περιπτώσεις βλέπουμε ότι έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και γεμίζει τον οίκο. Εκχαίεται το Πνεύμα το Άγιο και τους περιβάλλει, τους γεμίζει όλους. Αυτή η εμπειρία θα πρέπει να καταλάβουμε και κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Ότι υπάρχουν δύο πτυχές καθώς βαπτίζεται ο άνθρωπος με το Πνεύμα το Άγιο. Η πρώτη πτυχή είναι εξωτερικά, δηλαδή εκχαίεται το Πνεύμα το Άγιο και σε γεμίζει, σε πληρεί. Έτσι. Και το άλλο είναι εσωτερικά, θα δούμε που το αναφέρει ο Λόγος του Θεού, μέσα στον άνθρωπο δημιουργούνται ποταμοί υδάτων ζώντων. και ρέουν μέσα από την κοιλιά του. Δεν είναι δύο διαφορετικές εμπειρίες, είναι δύο διαφορετικές πτυχές. Από άνωθεν γεμίζεις, αλλά και εσωτερικά πλημμυρίζεις. Και εκχαίονται όλα αυτά προς τα έξω. Κατά Ιωάννη, στο Ζήτα 37, 7.37, καταθέ την τελευταία ημέρα τη μεγάλη της εορτής ίστατο Ιησούς και έκραξε λέγοντα. Έρχεται ο Ιησούς την ημέρα της κοινοπηγίας και κράζει και τους λέει: «Ως της δίψα ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Γιατί όποιος πιστέψει σε μέ, λέει, ποταμί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού». Και αυτό, λέει, το είπε για το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο έμελλον να λαμβάνω στους πιστεύοντες. Δεν είχε δοθεί όμως, λέει, Πνεύμα Άγιο ακόμα, γιατί ο Ιησούς δεν εδοξάστη. Προφητικά, λοιπόν, ο Ιησούς τους έλεγε για το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα ερχόταν επάνω τους, και τι θα γινόταν μέσα τους, μέσα στην κοιλιά τους. Γιατί στην κοιλιά είναι η έδρα του Πνεύματος. Εκεί είναι. Εκεί είναι. Μπορεί να μην το βλέπεις, ούτε οι γιατροί πρόκειται να το δουν ποτέ. Όσο και να ανοίξουν, δεν υπάρχει, είναι αόρατο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αόρατο. Δεν το βλέπεις. Μέσα από την κοιλιά θα ρεύσουν, λέει, ποταμιά ζωντανού νερού. Εκχαίρεται από πάνω, όμως έρχεται μέσα στον πιστό σαν ποτάμι. Και το είπε για το Πνεύμα το Άγιο, γιατί δεν είχε δοθεί, λέει, ακόμα Πνεύμα Άγιο, γιατί ακόμα ο Ιησούς δεν είχε δοξαστεί. Έπρεπε, δηλαδή, ο Χριστός να σταυρωθεί για τις αμαρτίες όλου του κόσμου, να χύσει το αίμα του για τις αμαρτίες μας, να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας, και ένα πολύ βασικό στοιχείο, ώστε να μπορεί το Πνεύμα το Άγιο όχι απλά να έρθει, αλλά και να κατοικήσει και να γίνει μόνιμη κατοίκηση μέσα μας. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο? Ο Θεός ήθελε ένα μόνιμο υλασμό να υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Μια μόνιμη σκέπη όσον αφορά την αμαρτία. Αυτό ήθελε ο Θεός. Ώστε να σκεπάζονται όχι μόνο οι αμαρτίες του παρελθόντος, αδερφοί, αλλά και οι αμαρτίες του παρόντος, γιατί είμαστε άνθρωποι. Ήθελε μόνιμη κάλυψη αμαρτιών ο Κύριος. Και αυτό θα γινόταν μόνο αν δεχτεί ο άνθρωπος τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα του και έρθει και τον σκεπάσει με το αίμα του. Και τότε δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Κύριος να έρθει μετά με το Πνεύμα του το Άγιο και να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Ερχόταν, επήλθε από αυτόν, λέει, το Πνεύμα του Θεού, προφήτευσε και έφυγε. Δεν υπήρχε μόνιμη κάλυψη. Τώρα υπάρχει. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ηλασμός περί των αμαρτιών ημών. Γιατί έχουμε, λέει, παράκλητο προς τον Πατέρα Ιησού Χριστό το δίκαιο, ο οποίος είναι ηλασμός περί των αμαρτιών ημών. Μας καλεί ο Κύριος και έρχεται το Πνεύμα του Άγιου μέσα μας. Να ευχαριστούμε τον Κύριο.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα, ακούστε αυτές οι δύο πτυχές. Πού μπορούμε να τις δούμε λίγο στην Παλαιά Διαθήκη? Δηλαδή ότι εκχέεται από πάνω προς τα κάτω και μέσα από τη γυλιά του ανθρώπου βγαίνουν ύδατα. Υπάρχει κάποια εικόνα που μπορείς να σκεφτείς στην Παλαιά Διαθήκη, προφητική εικόνα, που περιγράφεται αυτό? Είναι, αδελφοί, στον καιρό του Νόε. Στον καιρό του Νόε, τι έγινε? Θυμάστε επίσης ότι όταν ο Κύριος έλεγε για τις τελευταίες μέρες και για την αρπαγή, έλεγε ότι όπως στον καιρό του Νόε. Όπως στον καιρό του Νόε. Τι έγινε στον καιρό του Νόε? Πότε έγινε ο κατακλυσμός? Ποια ήταν η χρονική περίοδος που βίωνε ο Νόε? Πόσο χρονών ήταν? Στο 600ο έτος της ζωής του Νόε. 600 χρόνια περίπου. Έκτη μέρα. Στο τέλος της έκτης μέρας θα γίνει η αρπαγή. Αμήν. Στο τέλος της έκτης μέρας. Στο 600ο έτος της ζωής του Νόε, το δεύτερο μήνα, τη 17η ημέρα του μήνα, την ίδια ημέρα, όλες οι πηγές της μεγάλης αβύσσου έσπασαν και οι καταράκτες του ουρανού άνοιξαν. Δηλαδή τι έγινε? Αυτό που έγινε είναι το εξής, ότι η άβυσση μέσα στη γη υπήρχαν και υπάρχουν νερά. Αυτά έσπασαν και βγήκαν προς τα έξω και οι καταράκτες του ουρανού άνοιξαν από πάνω και πλημμύρισε όλη η γη. Βέβαια, όλο αυτό ήταν κρίση του Θεού. Έχουμε να κάνουμε με την κρίση ενάντια στην αμαρτία τότε. Και έμειναν 8 άτομα. Ο Νόε, η γυναίκα του, η οικογένειά του, 8 άτομα ήταν. 8 άτομα. Γιατί 8? Καινούργια αρχή έκανε ο Θεός. Όταν ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο και είπεν ας κάνουμε έναν άνθρωπο, αυτό ήταν το 8ο είπεν. Και είπεν ο Θεός, γεννήθη το φως. Και μετά λέει στο Α26, λέει και είπεν ο Θεός ας κάνουμε έναν άνθρωπο. Αυτό είναι το 8ο είπεν. Εδώ λοιπόν στην περίπτωση του Νόε, αδελφοί, τα νερά που σκέπασαν τον κόσμο ήταν από δύο πηγές, να λέγαμε. Της μεγάλης αβύσσου και από τον ουρανό. Τώρα, αδελφοί, δεν είναι περίοδος οργής την έκτη μέρα. Όμως είναι μια περίοδος που ο Κύριος εκχαίει το πνεύμα του σε πάσα σάρκα και θα βυθίσει τον πιστό της Καινής Διαθήκης ο Κύριος μέσα στο θεϊκό του έλεος, στη χάρη και στη δύναμή του. Αυτό θέλει ο Θεός να κάνει. Από πάνω και από μέσα, μέσα δηλαδή από την προσωπικότητα του πιστού διαραίουν και ξεχύνονται μια πλημμύρα από ευλογία, από χάρη. Δεν το κρατάμε μόνο μέσα μας όλο αυτό, γιατί λέει θέλωση ρεύση εκ της κοιλίας σας ποταμί υδάτων ζώντων. Αυτό μετά εκχέεται και έξω από τον Ευαγγελισμό. Γι' αυτό και ο Κύριος τους λέει περιμένετε στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξ ύψους και μετά θα είστε μάρτυρές μου και στην Ιερουσαλήμ και στη Σαμάρια και σε όλο τον κόσμο έως τη σκάτω της γης. Τι περίμενε? Να τους γεμίσει, να τους πληρώσει και μετά να εκχυθεί όλο αυτό από το στόμα τους, εκ του περισσεύματος της καρδίας να λύγει το στόμα. Εάν θέλεις και λες, Κύριε, δώσ' μου Ευαγγελισμό, αυτό είναι το μυστικό όλο. Το μυστικό είναι να γεμίσεις με Πνευμάγιο. Τώρα, θα δούμε και κάτι άλλο. Το Πνεύμα το Άγιο, όπως είπα, είναι αόρατο. Δεν το βλέπεις. Όμως η απόδειξή του ότι υπάρχει, αδερφοί, πώς φαίνεται. Θα παραλύσω και θα δώσω ένα παράδειγμα. Ο αέρας είναι αόρατος. Είναι αόρατος. Τον βλέπει κανένας. Υπάρχει. Από πού καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ο αέρας? Από τα εξωτερικά φαινόμενα που δημιουργεί. Από τι καταλαβαίνουμε πως είναι ο αέρας? Λέει στον Ιωάννη 3:8, το πνεύμα όπου θέλει πνέει και τη φωνή αυτού ακούεις, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού υπάγει. Έτσι είναι αυτός ο οποίος γεννιέται εκ του πνεύματος. Ο αέρας μπορεί να σηκώσει αντικείμενα, να ρίξει δέντρα, τον ακούς, τον αισθάνεσαι. Έχει δύναμη. Μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις που υπάρχουν είναι ο αέρας στον κόσμο μας. Όμως δεν το βλέπεις. Το ίδιο είναι και με το Πνεύμα το Άγιο. Θα πει κανένας, πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάποιος έχει το Πνεύμα το Άγιο? Βλέπουμε ότι στην Πεντηκοστή ήρθε το Πνεύμα το Άγιο σαν γλώσσες φωτιάς πάνω στους μαθητές. Όμως δεν το παρατηρούμε σε άλλες περιπτώσεις. Το είχε ξαναγίνει το 1900 τόσο σε κάτι αναζωπηρώσεις, είχε γίνει αυτό. Αλλά στις υπόλοιπες περιπτώσεις και μέσα στο Λόγο του Θεού δεν το βλέπουμε. Μόνο σε εκείνο το σημείο. Και μίλησαν γλώσσες αγνώριστες. Στην περίπτωση που ο Κύριος βάπτισε στην Έφεσο, βλέπουμε ότι μίλησαν γλώσσες και προφήτευαν κιόλας. Όμως αυτό δεν το βλέπουμε την ημέρα της Πεντηκοστής. Στην περίπτωση του Κορνήλιου, ο πρώτος εθνικός που πίστεψε, μιλάει για γλώσσες ξανά. Αλλά τίποτα από όλα αυτά τα δυο. Ούτε πύρινες γλώσσες, ούτε προφητεία. Όλα αυτά είναι εκδηλώσεις του Πνεύματος. Αλλά παρακολουθούμε κάτι σε όλες τις περιπτώσεις που βλέπουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη που οι άνθρωποι πήραν Πνεύμα Άγιο. Σε όλες τις περιπτώσεις μιλάνε άγνωστες γλώσσες. Άρα είναι το μόνο σημείο το οποίο, αδελφοί, μπορούμε να βασιστούμε και να πούμε ότι εδώ οι άνθρωποι μιλάνε γλώσσες και έχουν το Πνεύμα το Άγιο. Άγνωστες γλώσσες. Λαλή μυστήρια. Για τους ανθρώπους είναι ένα μυστήριο. Για μας όμως που έχουμε λάβει το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, όχι ότι τα ξέρουμε όλα, αλλά έχουμε λάβει κάποιες εμπειρίες και λίγο πολύ γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Όχι όλα όμως. Γιατί μιλάει μετά για το Πνεύμα το Άγιο και για τη φανέρωση του Πνεύματος και για τα χαρίσματα του Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο είναι που ενεργεί μέσα στους ανθρώπους και άλλους τους κάνει προφήτες, άλλους τους κάνει ευαγγελιστές, άλλους τους κάνει αποστόλους, ποιμένες, δασκάλους. Φανέρωση του Πνεύματος έχει να κάνει με χαρίσματα επίσης. Τα 9 χαρίσματα του Πνεύματος που περιγράφει μέσα ο Λόγος του Θεού. Βλέπετε ότι το Πνεύμα το Άγιο έχει φανερώσεις. Η φανέρωση του Πνεύματος. Μπορεί να μην το βλέπεις, όμως έχει αποτελέσματα. Αμήν. Προσεύχεται ο άνθρωπος και λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, λέει, το πώς να προσευχηθούμε δεν ξέρουμε. Γι' αυτό και ο Κύριος έδωσε, λέει, αυτούς τους στεναγμούς, τους αλάλικους, λέει, στην προς Ρωμαίου, στο 8ο κεφάλαιο. Αμήν. Αλάλικους. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε με το Θεό πνευματικά, μπορούμε να βγάλουμε ό,τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας που μπορεί η ίδια μας η διάνοια να μην τα γνωρίζει. Ποιος γνωρίζει, λέει, τα βάθη του ανθρώπου? Ποιος είναι αυτός που γνωρίζει τα βάθη του Θεού? Πώς μπορούμε να τα γνωρίσουμε? Μπορούμε να τα γνωρίσουμε από το Πνεύμα, μέσω του Πνεύματος του Αγίου. Το Πνεύμα του Άγιο, λοιπόν, επικοινωνεί από μέσα μας όλα εκείνα τα οποία ακόμα και ο ίδιος μας ο νους δεν τα έχει συλλάβει και τα φέρνουμε μπροστά στο Θεό. Αμήν. Μια φράση που διαβάσαμε και μου το έχω ακούσει και αυτό, ότι όταν ο άνθρωπος μιλάει γλώσσες αγνώριστες, ο διάβολος δεν μπορεί να ακούσει ή να καταλάβει την προσοχή σου. Μπορούμε να το βαδίσουμε σε μια φράση που είχαμε διαβάσει, διότι λέει, ουδείς ακούει αυτόν, το ουδείς τώρα, μπορεί να το βάλουμε και εκεί. Δηλαδή μπορεί να είναι μια κρυπτογραφημένη επικοινωνία με τον ίδιο τον Θεό. Καθώς μιλάμε, γιατί λέει, δεν μιλάει προς τους ανθρώπους, αλλά προς τον Θεό. Δηλαδή, κατεύθυνση είναι στον Θεό. Όμορφα πράγματα να είσαι χριστιανός. Είναι το λαδάκι. Όχι, δεν είναι το λαδάκι. Είναι πράγματα πνευματικά τα οποία ανοίγει, θα δούμε παρακάτω. Θέλω να διαβάσω δύο φράσεις. Την πύλη του υπερφυσικού. Να έχουμε επικοινωνία με εκείνο. Αυτά θέλω να διαβάσω για να τελειώσουμε σήμερα. Ακούστε, θέλω να διαβάσω από μέσα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα φέρνει ένα ουράνιο φως στο λαό του Θεού. Αλλά για τους ανθρώπους αυτού του κόσμου αυτή η υπερφυσική εμπειρία παραμένει κάτι σκοτεινό, ακατανόητο, ακόμα και τρομερό. Πολλοί χριστιανοί λένε ότι αυτό είναι από τον διάβολο. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, Α Κορινθίους 2:14, ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, διότι είναι μορία εις αυτόν. Διότι δεν δύναται να γνωρίσει αυτά, διότι πνευματικώς ανακρίνονται. Τι άλλο είχαμε διαβάσει που είναι μορία? Ο λόγος του Σταυρού είναι μορία στους φυσικούς ανθρώπους. Όπως και τα του Πνεύματος του Θεού είναι μορία. Είναι τρέλα. Είναι μυστήριο. Είναι κάτι σκοτεινό για αυτούς που δεν μπορούν να το κατανοήσουν, γιατί δεν το έχουν βιώσει. Επίσης διαβάζω το εξής: το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα ως πνευματική εμπειρία σηματοδοτεί έναν αποφασιστικό διαχωρισμό μεταξύ του λαού του Θεού και των ανθρώπων αυτού του κόσμου. Χωρίζει και προστατεύει το λαό του Θεού από τις αμαρτωλές, φθοροποιές, επιρροές αυτού του κόσμου. Μας δίνει ο Κύριος δύναμη εξύψους για να μπορούμε να νικήσουμε την αμαρτία, να μπορούμε να νικήσουμε την ανομία, τη σάρκα μας. Όλα εκείνα που στρατεύονται ενάντια στην ψυχή μας, μας δίνει τη δύναμη να το κάνουμε. Δεν μπορείς μόνος σου. Ουχίδια ισχύος, ουχίδια δυνάμεως, αλλά δια του Πνεύματός μου, λέει ο Κύριος, δεν μπορείς να φτάσεις και να γίνεις κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού από μόνος σου. Δεν γίνεται. Αν γινότανε, δεν χρειαζόταν να έρθει ο Χριστός. Ούτε να χρειαστεί να έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν γίνεται. Γίνεται όμως με το Πνεύμα το Άγιο. Μέσα μας έχουμε. Αλλά πρέπει να προσέξουμε το εξής. Το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα δεν είναι ο τελικός στόχος της χριστιανικής εμπειρίας. Που λένε ορισμένοι, πήρα Πνεύμα Άγιο, εντάξει, τελειώσαμε. Όχι. Είναι μια αρχική πύλη που οδηγεί σε ένα βασίλειο, σε ένα νέο βασίλειο χριστιανικής ζωής. Μπαίνουμε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Αφού εισέλθει μέσα σε αυτή την πύλη ο κάθε πιστός, έχει προσωπική ευθύνη να προχωρήσει με πίστη και αποφασιστικότητα και να εξερευνήσει μόνος του όλες τις υπέροχες δυνατότητες αυτού του νέου βασιλείου στο οποίο έχει εισέλθει. Μας καλεί ο Κύριος. Αυτές οι εμπειρίες πνευματικές είναι προσωπικές. Έρχεται ο Κύριος με πολλούς τρόπους μετά να μας μιλήσει, να μας οδηγήσει, να μας νοθετήσει. Αμήν. Και γίνεσαι κι εσύ σαν τον άνεμο. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει και τη φωνή λέει αυτού άκουσα, αλλά δεν ξέρεις που έρχεται και που πηγαίνει. Έτσι είναι ο κάθε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γεννηθεί εκ του Πνεύματος. Αμήν. Όσοι φέρονται υπό του Πνεύματος Θεού, ούτε είναι οι Θεού. Καταλαβαίνουμε. Άρα πρέπει να κάνουμε βήματα προς τα πάνω. Αμήν. Να μπούμε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος, του Αγίου. Και να έρθει ο Κύριος αρφή να μας αποκαλυφθεί όλο και περισσότερο, όλο και βαθύτερα. Μέσα στη δόξα του να μπούμε. Αμήν. Να γευτούμε μια χριστιανική ζωή γεμάτη δόξα. Γεμάτη δόξα. Σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα ουράνιε, σε προσκυνούμε αυτή την ώρα και σε δοξάζουμε, Κύριε. Ανοίγουμε την καρδιά μας σε σένα, τον Κύριο τον Θεό. Γιατί εσύ είσαι ο βασιλιάς μας. Εσύ είσαι το άσμα μας, Κύριε, ο πύργος, το φρουριό μας, Κύριε Ιησού. Και η καρδιά μας σε επιποθεί, η ψυχή μας σε ευλογεί, Κύριε. Γιατί η καρδιά σου είναι η αγάπη. Και σε ευχαριστούμε αυτήν την αγάπη, Κύριε, που τόσο γενναιόδωρα έχεις δώσει σε εμάς τους ανθρώπους. Κύριε, κρύψε μας πίσω από το σταυρό σου. Ελέησέ μας, ώστε ο λόγος να είναι χρησμένος και οι καρδιές μας, το πνεύμα μας να είναι ανοιχτό, Κύριε. Ώστε να ευλογηθούμε, να οικοδομηθούμε, δοξάζοντας το όνομά σου στο όνομα του Ιησού. Αμήν, αδελφοί. Ας καθίσουμε. Ο Κύριος μας κάλεσε με ένα θαυμαστό κάλεσμα όλους. Το κάλεσμα του Κυρίου είναι προσωπικό. Σε καλεί προσωπικά. Σε καλεί με το όνομά σου. Και καθώς ο Κύριος μας καλεί, μας γνωρίζει την καρδιά και τον εαυτό του, τόσο για να πάρουμε εμείς πίστη και να σταθούμε έως το τέλος, όσο και για να γνωρίσουμε αυτήν την καρδιά σε άλλους ανθρώπους. Ο Κύριος θέλει να γνωριστεί μέσα από την Εκκλησία Του, μέσα από την ύμφη Του, στους ανθρώπους εκεί έξω, ώστε να έρθουν και αυτοί στην πίπνη του Κυρίου, να σωθούν και μετά και αυτοί με τη σειρά τους να χρησιμοποιηθούν και να καλεστούν και άλλοι άνθρωποι. Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου. Προσευχόμαστε και λέμε, Κύριε, ας γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό και στην γη. Ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου στην γη? Ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Κύριο τον Θεό και αυτόν που απέστειλε τον αμνό της δόξας που πέθανε και σήκωσε όλες τις ανθρώπινες αμαρτίες. Είναι ένας πόλεμος και ένας αγώνας. Και βλέπετε, αδέλφια, από τις ομολογίες που ακούμε, το τι γίνεται στην πνευματική σφαίρα, το τι παίζεται στον τόπο που εμείς δεν μπορούμε να δούμε, στον τομέα που εμείς δεν μπορούμε να δούμε, στην σφαίρα του πνεύματος. Γιατί αυτό που ενεργείται εκεί έχει αποτελέσματα στη ζωή μας. Και βλέπουμε τις επιθέσεις, τις μεθοδίες του εχθρού που είναι να παροπλήσουν πιστούς, να τους κάνουν να νιώσουν αποκαμωμένοι, να χάσουν την όρασή τους, την πίστη τους, την εμπιστοσύνη τους στον Θεό, ώστε ούτε να μπορούν να εργαστούν, αλλά και να κινδυνεύουν και ήδη να χάσουν την ψυχή τους. Είναι πόλεμος, αδέλφια. Είναι αγώνας. Γι' αυτό και ο Παύλος τι λέει? Τον καλό αγώνα αγωνίστηκα. Είναι αγώνας. Αγωνιζόμαστε σε ένα στάδιο. Τρέχουμε. Και δεν πρέπει ποτέ να σταματήσουμε, παρά μόνο να τερματίσουμε, ώστε ο Κύριος να μας δώσει το στέφανο της νίκης, που είναι η σωτηρία. Προς Ρωμαίους 12, 1-2 εδάφιο. Προς Ρωμαίους 12, 1-2 εδάφιο. Ο Απόστολος Παύλος το όπνευστα λέει: «Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, δια των νυκτηρμών του

0: του Θεού να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσαν αγίαν ευάρεστον εις τον Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία, και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε για τις ανακαινήσεις του νόου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο να είμαστε μια ζωντανή θυσία μπροστά στον Κύριο? Έχουμε μεταμορφωθεί ώστε να μην ζούμε σύμφωνα με την ζωή αυτού του αιώνα? Έχουμε ανακαινήσει το νου μας ώστε ο νους μας να είναι ο νους του Χριστού, του χρησμένου? Γιατί πολλές φορές το μυαλό μας κυοφορεί σκέψεις που είναι αρνητικές? Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν εργάζεται ο νους του Χριστού μέσα στο νου μας, αλλά ο νους της σάρκας, που επιτρέπει στον διάβολο να έρθει και να μιλήσει στο πρώτο πρόσωπο στον άνθρωπο, σε σένα. Στο πρώτο πρόσωπο, ξέρεις γιατί? Για να μην καταλάβεις ότι σου μιλάει ο διάβολος, νομίζοντας ότι είναι η δικιά σου εγκεφαλική αντίληψη και λειτουργία. Ανακοινίζουμε το νου μας, τον παρέδουμε στον Κύριο. Το χρήσμα του Κυρίου μες στο μυαλό μας αλλάζει τον τρόπο που σκεπτόμαστε. Και αυτό αυξάνει την πίστη, την εμπιστοσύνη και την όρασή μας στον Κύριο. Μεταμορφωνόμαστε. Αλλάζει πλήρως η μορφή του πνεύματός μας, της ζωής μας, της εσωτερικής και της εξωτερικής μας υπόστασης, της δύναμης, του χαρακτήρα, της προσωπικότητάς μας, ώστε να γίνουμε θυσία ζώσαν μπροστά στον Κύριο. Να του παραδοθούμε. Να τον αγαπήσουμε πραγματικά και αληθινά. Και να τον έχουμε στο ψηλότερο σκαλοπάτι της καρδιάς μας, στο ψηλότερο τόπο, στον θρόνο. Να είναι ο βασιλιάς το Κύριος μας. Όπως είπα, είναι πόλεμος, είναι αγώνας. Και σε αυτόν τον αγώνα ο εχθρός μας είναι ο σατανάς, που έχει μεθοδίες και συστήματα για να μας καταβάλει και να μην μας αφήσει να ολοκληρώσουμε το έργο του Κυρίου. Θέλει να εμποδίσει την Εκκλησία να αυξηθεί. Θέλει να εμποδίσει να σωθεί η Κάρπαθος ή οποιοσδήποτε τόπος. Θέλει το σκοτάδι να είναι μέσα στην κοινωνία αυτή, μην επιτρέποντας το φως του Κυρίου, την αλήθεια του Κυρίου να λάμψει. Και θα διαβάσω ένα παράδειγμα από τη ζωή του Αποστόλου Παύλου, για να δείτε ο εχθρός πως μεθοδεύεται, θέλοντας να σταματήσει τα παιδιά του Θεού από το να εργάζονται το λόγο και το θέλημά του, το λόγο και το θέλημα του Κυρίου. Ανακαίνιση λοιπόν του μυαλού, το χρήσμα του Χριστού στο μυαλό μας, αμήν, ο χρησμένος νους, μεταμόρφωση, είμαστε ζωντανή θυσία. Και αμέσως μετά ο Κύριος, αφού δει αυτά τα στοιχεία, μας ανοίγει θύρες έργου, θύρες ευαγγελισμού. Μας δίνει διακονίες, χαρίσματα, δυνάμεις. Και αμέσως εκεί βλέπουμε τον εχθρό να σηκώνεται. Ξέρετε ότι όταν ο Παύλος ξεκίνησε την πνευματική του διακονία, ξέρετε, ήταν Φαρισαίος, κατά τον νόμο δίκαιος, άμεμπτος. Όταν όμως τον κάλεσε ο Κύριος και τον αναγέννησε και τον σήκωσε και τον απέστειλε να εργαστεί στα πρώτα πνευματικά του βήματα, συνάντησε δυσκολία, πολύ μεγάλη δυσκολία συνάντησε ο Παύλος. Και θα το διαβάσουμε και θα προσωποποιήσουμε στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου που εμπόδιζε τον Παύλο να εργαστεί, το οτιδήποτε εμποδίζει εμάς να εργαστούμε το έργο του Κυρίου. Θα προσωποποιήσουμε στο πρόσωπο του ανθρώπου που πριν περίπου 1950 χρόνια πάνω κάτω εμπόδιζε τον Παύλο εργαστή, θα, όπως είπα, θα προσωποποιήσουμε τα δικά μας εμπόδια που σηκώνονται τόσο υπερήφανα θέλοντας να μας αποτρέψουν από την ευθύνη που μας έχει δώσει ο Κύριος. Να μην την πραγματώσουμε την ευθύνη, να μην κάνουμε το θέλημά Του, να μην εργαζόμαστε τη δόξα Του στους ανθρώπους εκεί έξω. Και διαβάζουμε Πράξεις 13, Πράξεις των Αποστόλων 13, από το 6 έως το 12 θα διαβάσουμε. Και αφού διήλθαν την νήσο μέχρι της Πάφου, έβρον τεινά μάγων ψευδοπροφήτην Ιουδαίων ονομαζόμενον Βαριησούν. Ο Παύλος είχε πάει στην Κύπρο. Αμήν. Και εκεί συνάντησε κάποιον μάγο ψευδοπροφήτη Ιουδαίο, προσέξτε, Ιουδαίο, που ονομαζόταν Βαριησούς. Ώστις ήτο μετά του Αρχιπάτου Σεργίου Παύλου, ανδρός συνετού, ούτως προσκαλέσας τον Βαρνάβαν και Σάβλον, εζήτησε να ακούσει το Λόγο του Θεού. Αφίστατο δες αυτούς ελιμάς ο μάγος, διότι ούτω με θερμινεύεται το όνομα αυτού. Ζητών να αποτρέψει τον Αρχίπατο απ' της πίστεως. Πλην ο Σαύλος και ο Παύλος πληστής Πνεύματος Αγίου και ατενίσας σε αυτόν, είπαν, τον είδαν ότι αντιστεκόταν, τον είδαν ότι είχε μια ραδιουργία και έναν δόλο μες στην καρδιά του, ότι εμπόδιζε το έργο του Θεού. Και τότε του μιλάνε και ο Παύλος του λέει, «Ω πλήρης παντός δόλου και πάσης αρδιοργίας, ιέ του διαβόλου». Ακούστε λόγια. «Εχθρέ πάσης δικαιοσύνης, δεν θέλεις πάυση διαστρέφων τας ευθείας οδούς του Κυρίου». Και τώρα εδώ, «Χέρι του Κυρίου είναι κατά σου και θέλεις είστε τυφλός μη βλέπων τον ήλιο μέχρι καιρού». Και παρευθείς επέπεσε επ' αυτόν αμαύρωση και σκότος. Και περιστρεφόμενος ζητούσε χειραγωγούς, δηλαδή ανθρώπους να τον πιάσουν το χέρι για να τον πάνε στο σπίτι του ή οπουδήποτε αλλού. Δεν έβλεπε. Και στο 12, τότε ειδών Αρχίπατος το γεγονός επίστευσε, εκπλητόμενος εις την διδαχήν του Κυρίου. Ο ελιμάς, ο μάγος, είχε τοποθετήσει τον εαυτό του κοντά στον κυβερνήτη της νήσου Κύπρου. Ο κυβερνήτης όμως ήταν άνθρωπος συνετός και ήθελε να ακούσει το Λόγο του Θεού. Είχε ανοιχτό πνεύμα, καλή καρδιά. Αλλά ο μάγος εμπόδιζε το Βαρνάβα και τον Παύλο στο να του μιλήσουν το Λόγο του Θεού. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας έπρεπε να νικήσουν αυτό το πνεύμα προκειμένου να εξουσιάσουν πάνω στον άρχοντα του σκότους που εξουσίαζε ολόκληρο το νησί. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος ήταν όργανο του σατανά και εξουσίαζε μέσω αυτού την Κύπρο, έναν ολόκληρο τόπο, αδέλφια. Με το να ανοίξει ο Κύριος θύρα Ευαγγελίου προς τον ίδιο τον κυβερνήτη, το αποτέλεσμα ποιο θα ήταν? Αφού θα πίστευε ο κυβερνήτης, θα πίστευε και όλος ο τόπος, όλη η περιοχή, το νησί. Καταλαβαίνετε το τι κάνει ο διάβολος? Σηκώνει έναν άνθρωπο, σηκώνει ένα πρόβλημα, σηκώνει μια κατάσταση για να εμποδίσει το έργο του Θεού να κινηθεί. Δαίμονες έρχονται να πειράξουν τους ανθρώπους, τους πιστούς ανθρώπους, να τους εμποδίσουν να κάνουν το έργο του Θεού. Ένας άνθρωπος θα εμπόδιζε να σωθεί ο κυβερνήτης και ένα ολόκληρο νησί. Ένα κάθαρτο πνεύμα μέσα από τον άνθρωπο θα εμπόδιζε να σωθεί αυτός ο συνετός άνδρας και ένα ολόκληρο νησί, αδελφιά. Ο Παύλος αντιμετώπισε όμως το μάγο δυναμικά. Αντιμετώπισε το ακάθαρτο πνεύμα δυναμικά. Τον άνθρωπο και το πνεύμα που χρησιμοποιούσε τον άνθρωπο. Και μάλιστα πρόφερε καταδίκη στο μάγο μπροστά στον κυβερνήτη ότι θα τυφλωνόταν. Όπως και έγινε. Και αμέσως ο κυβερνήτης πίστεψε, άκουσε το Ευαγγέλιο. Και σίγουρα το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε και σε όλη την Κύπρο. Γιατί, αδέλφια, η δύναμη του Θεού είναι πάντοτε μεγαλύτερη από την δύναμη του διαβόλου. Αμήν. Ο Κύριος είναι πιο δυνατός από τον διάβολο. Είναι παντοδύναμος και ισχυρός, αδέλφια. Φτάνει εμείς με την απιστία μας να μην τον σμικραίνουμε. Να μην τον αδυνατίζουμε. Να μην τον παροκλίζουμε ή να τον βάζουμε σε μια αγωνία. Πώς αντιμετώπισε ο Παύλος το μάγο? Νοχελικά? Φοβισμένα? Όχι, αδέλφια, δυναμικά. Δυναμικά. Και όπως είπα πριν λίγο, ας προσωποποιήσουμε ό,τι εμποδίζει εμάς στο να κάνουμε το έργο του Θεού. Ποιος είναι ο ελιμάς που σε εμποδίζει, που έρχεται τόσο πανούργα να στήσει μια μεθοδία απέναντί σου ώστε να σε παροπλήσει, να σε φοβήσει, να χάσεις την πίστη, την όρασή σου? Αν τον αντιμετωπίσεις φοβισμένα και ενοχελικά, επιφανειακά, δυστυχώς, δεν θα έχεις καλό αποτέλεσμα. Αν τον αντιμετωπίσεις αυτά προβλήματα, τις καταστάσεις, τις επιθέσεις, το οτιδήποτε, δυναμικά, θα είσαι νικητής. Θα είσαι νικητής, γιατί ο Κύριος είναι μεγαλύτερος από αυτό που αντιμετωπίζεις. Φτάνει να κάνουμε αυτό το οποίο έχει ζητήσει ο Κύριος και μας έχει διδάξει μέσα από το Λόγο Του. Πολλές φορές λέμε τον εαυτό μας, είμαι άχρηστος. Και σίγουρα αυτό δεν το έχει πει ένα άτομο, το λένε πάρα πολλά άτομα. Η αλήθεια μέσα από το Λόγο όμως είναι διαφορετική. Λουκάς, κατά Λουκά Ευαγγέλιο 10-19. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 10-19. Ιδού, Δίδω σε εσάς την εξουσία του να πατείτε επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν χέρι σας βλάψει. Ποιος μπορεί να πει τον εαυτό του άχρηστο όταν έχει μαζί τον Κύριο και του δίνει αυτή την εξουσία να πατήσει το κεφάλι του εχθρού, να πατήσει τα πνεύματα τα κάθαρτα, να συντρίψει τα προβλήματα, να ελευθερωθεί ο ίδιος, ώστε μέσω του χρήσματος του Κυρίου να ελευθερωθούν κι άλλοι άνθρωποι, καθώς θα τους μιλήσει το λόγο του Κυρίου. Πίστεψε ο κυβερνήτης της Κύπρου, αδέλφια. Πώς? Καθώς άκουσε το λόγο. Αν δεν άκουγε το λόγο, θα μπορούσε να πιστέψει? Όχι βέβαια. Και αυτό θέλω, διάβολος, αδέλφια, να μην μιλάς το λόγο του Θεού. Να είσαι βουβός. Να είσαι βουτυγμένος σε ένα πνευματικό λίθαργο που θα έχει έλθει τις μέρημνες, τα προβλήματα, την κούραση ή οτιδήποτε άλλο. Αμήν. Αυτό θέλει ο διάβολος. Ξέρετε πότε, το είπα πριν λίγο, ξέρετε πότε πήγε ο Παύλος και ο Βαρνάβας στην Κύπρο? Στην αρχή της διακονίας. Δεν πρόλαβαν δηλαδή καν να ξεκινήσουν το έργο του Θεού και τσου, πετάχτηκε ο μάγος. Πετάχτηκε ο διάβολος. Θα είχαν ένα ολόκληρο νησί. Θα έρχονται το φως στο νησί αυτό. Λέτε να άρεσε αυτό στο διάβολο? Άρα τη σήκωσε το μάγο, ο οποίος με τις απάτες και τις ραδιοργίες είχε ξεγελάσει τους ανθρώπους του νησιού και τον κυβερνήτη. Και θέλεις να εργάσεις τον Θεό? Θέλεις, δεν θέλεις? Θέλουμε, δεν θέλουμε όλοι? Αλλά επειδή είμαστε σε πόλεμο, ο διάβολος θα σηκώσει μέρημνες, κούραση, καταστάσεις, προβλήματα, επιθέσεις, διωγμούς. Εκεί πρέπει να σταθούμε, αδέρφια. Ο Παύλος δεν γύρισε την πλάτη να πει, εντάξει μάγε, δικός είναι ο τόπος, εγώ φεύγω. Τον αντιμετώπισε πρόσωπο με πρόσωπο, επέφερε καταδίκη. Και ο μάγος τυφλώθηκε, ζήτησε χειραγωγούς. Ανθρώπους να τον πάνε σπίτι, να τον κουβαλήσουν, από το χέρι τον πιάσουν, να τον πάνε παρακάτω. Και ο κυβερνήτης είδε τη δύναμη του Θεού και πίστεψε. Όταν στέκεσαι με πίστη σε αυτό που αντιμετωπίζεις, ο Θεός θα σου δίνει χρήσμα δυνάμεις. Θα ελευθερώνονται ουράνιες ευλογίες, ώστε εσύ να παίρνεις πίστη, δύναμη, και οι άνθρωποι να ευλογούνται από το λόγο και από τα τεράστια τα οποία θα γίνονται μέσα από το αγκείο σου, μέσα από το αγκείο σου, αδελφέ. Τα πράγματα αυτά θα τα κάνει ο Κύριος. Τα σημεία αυτά θα τα κάνει ο Κύριος. Τα τεράστια αυτά θα τα κάνει ο Κύριος. Κάποια στιγμή λοιπόν, προτού έρθω στην Κάρπαθο, πρέπει αυτό το περιστατικό να έγινε πριν μια εικοσαετία. Αδίκως στη δουλειά, αδίκως, αδέλφια. Δέχομαι μια μεγάλη επίθεση από συναδέλφους. Αδίκως, αδίκως, δεν είχα κάνει τίποτα. Και να προσπαθώ να εξηγήσω ότι δεν έκανα κάτι, όμως όχι, αυτοί ήταν ανένδοτοι. Και με κατηγορούσαν, με κατηγορούσαν, με ριδωρούσαν. Και εγώ έλεγα, Κύριε, δίκαιος είμαι, τι έκανα? Σαν το Δαβίδ, τι έκανα, Κύριε? Τη δικαιοσύνη μου σε παρακαλώ, φανέρωσε. Και μέσα στη θλίψη της ημέρας και μέσα στα προβλήματα μου ανοίγεται ένας ευαγγελισμός, μια πολύτιμη ψυχή που άκουσε το λόγο του Θεού, αδέλφια. Άρα μην βλέπετε το τι αντιμετωπίζετε. Βάλτε το στον Κύριο, στα πόδια Του. Ό,τι είναι φορτίο στη ζωή σας και βάρος, δώστε στον Κύριο και αφήστε Τον να σας οδηγήσει στο έργο. Και ήρθε το παλικάρι στην εκκλησία. Αμήν. Και λέω, Κύριε, αυτά είναι τα δώρα Σου. Μέσα στη θλίψη έρχεσαι και ευλογείς. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 24, κατά Λουκά 24, 46-47. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 24, 46-47 εδάφιο. Ακούστε λίγο. Ο Κύριος έχει αναστηθεί, έτσι, και δίνει παραγγελίες στους μαθητές. Και τι λέει? Για να διαβάσουμε. Και είπε προς αυτούς ότι ούτως είναι γεγραμμένο και ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών την τρίτη μέρα και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεσης αμαρτιών εις πάντα τα έθνη γινωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Άρα ποιο καθήκον έχουμε? Να κηρύξουμε τον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου μας. Θα αρχίσετε, λέει, από τα Ιεροσόλυμα και μετά αυτό θα εξαπλωτήσω τον κόσμο. Συμβολικά το κηρύττουμε εμείς, τα ακούμε τώρα ξανά και ξανά. Σήμερα έχουμε κοινωνία. Η κοινωνία τι είναι? Καταγγέλουμε και εξαγγέλουμε τον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου. Από τα Ιεροσόλυμα, ώστε αφού εμείς είμαστε πλήρεις αυτού του λόγου, να τον εξαγγείλουμε και στα έθνη, εκεί έξω στους ανθρώπους που είναι στο σκοτάδι. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος, για να πρεσβεύουμε τον θάνατο και την Ανάστασή του. Και όταν διαβάσαμε πριν λίγο στο προσδρομέως 12.1 να γίνουμε ζωντανή θυσία, τι εννοεί εκεί ο λόγος? Ποιος άνθρωπος γίνεται θυσία ζωντανή? Ποιος άνθρωπος? Αυτός που σταυρώνει τη ζωή του και παραδίδεται ολοκληρωτικά στον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι θυσία ζωντανή. Δεν ζω πια εγώ για εμένα, λέει ο Παύλος. Ζω για τον Κύριό μου, για αυτόν που με αγόρασε από την αμαρτία, για αυτόν που μου έδωσε αιώνια ζωή. Είμαι ευγνώμων απέναντί του και το λιγότερο που έχω να κάνω, που εκείνος το κάνει ούτως ή άλλως, είναι να εργαστώ το θέλημά του, να μιλήσω το λόγο του, να μαρτυρήσω τη δόξα του. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να ανοίξουμε προς Ρωμαίους. Θα πάμε στο 10ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολή. Από το 4 έως το 17. Προς Ρωμαίους λοιπόν επιστολή 10, 4-17. Επειδή το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός προς δικαιοσύνη εις πάντα τον πιστεύοντα. Θυμάστε που πριν λίγο καιρό στα μαθήματα λέγαμε ότι ο νόμος δόθηκε. Ένας λόγος που δόθηκε ήταν για να φανερώσει την αμαρτία του ανθρώπου και να φανερώσει ότι μόνο ένα σώζει, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Το διαβάζουμε και εδώ στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 10ο κεφάλαιο. Διότι ο Μωυσής γράφει τη δικαιοσύνη την εκ του νόμου λέγον ότι ο άνθρωπος που κάνει αυτά θέλει ζήσει δι' αυτόν. Η εκπίστεως όμως δικαιοσύνη λέει ούτω. Μην πεις στην καρδιά σου τι θέλει ανεβεί στον ουρανό, του τέστη για να καταβιβάς τον Χριστό, ή τι θέλει κατέβει στην Άβυσσον, του τέστη για να αναβιβάς τον Χριστό εκ νεκρών, αλλά τι λέει ο λόγος, πλησίον σου είναι ο λόγος, εν το στόματι σου και την καρδία σου, του τέστην ο λόγος της πίστος των οποίων κηρύττουμε. Ότι αν ομολογήσεις για του στόματός σου τον Κύριο Ιησού και πιστέψεις με την καρδιά σου ότι Θεός ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, θέλει σωθεί. Διότι με την καρδιά πιστεύει της προς δικαιοσύνη και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρία. Πώς γίνεται σωτηρία, αδελφιά? Πιστεύει ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του και το εξωτερικεύει δίνοντας την εσωτερική πίστη με το στόμα. Και ολοκληρώνεται η σωτηρία καθώς δίνει την καρδιά του στον Κύριο, βαπτίζεται στο νερό και το όνομά του γράφεται στο βιβλίο της ζωής. Αμήν. Και δόξα τον Κύριο τον ευχαριστούμε. Τα δικά μας ονόματα είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Αμήν. Διότι λέει η γραφή, πάσο πιστεύων επ' αυτόν δεν θέλει κατεσχυνθεί. Αυτός που πιστεύει στον Κύριο δεν θα ντροπιαστεί. Μην τρέπεσαι λοιπόν για αυτό που είσαι. Να είσαι χαρούμενος. Να δοξάζεις τον Κύριο για την ελευθερία, την θεραπεία και την αποκατάσταση που σου έδωσε. Για κάθε δώρο που σου έχει δώσει. Και ποτέ μην ξαναπείς τον εαυτό σου άχρηστο ή κακό. Γιατί προσβάλλεις τον Κύριό σου. Αντίθετα να λες, Κύριε σε ευχαριστώ για ό,τι με έχεις δώσει. Ναι. Και τα λάθη και τα αρνητικά τα οποία έχω χαρακτήρας και ως άνθρωπος, βοήθησέ με να τα φτιάξω. Δείξε μου τα. Δώσ' μου χάρη. Κάμε έλεος για να τα αλλάξω με την χάρη σου και το λόγο σου. Σε ευχαριστώ, Κύριε Ιησού Χριστέ. Επειδή δεν είναι διαφορά Ιουδαίοτε και Έλληνα, διότι ο αυτός Κύριος είναι πάντων πλούσιος προς πάντα στους επικαλούμενος αυτόν. Πόσες φορές έχω ακούσει ανθρώπους να λένε «Ο Κύριος δεν με ακούει», «Ο Κύριος δεν με βλέπει», «Ο ουρανός είναι κλειστός», «Δεν παίρνω καμία απάντηση», «Έχω κουραστεί», «Έχω απογοητευτεί». Και ο Κύριος λέει εδώ ότι είναι πλούσιος σε αυτούς που τον επικαλούνται. Άρα θέλει πίστη στο λόγο, αδελφιά. Είναι, λέει, πλούσιος σε αυτούς που τον επικαλούνται. Πλούσιος. Είναι σαν να είναι ο πατέρας σου δισεκατομμυριούχος και εσύ να λες είμαι φτωχός. Κολλάει, ταιριάζει. Να είναι ένα παιδί δισεκατομμυριούχου και να φωνάζει και να κρέζει ότι είναι φτωχό. Δεν ταιριάζει, αδερφέ. Είναι οξύμορο. Είναι οξύμορο σχήμα. Διότι πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κύριου θέλει σωθεί. Πώς λοιπόν θέλουν να επικαλεστεί εκείνον εις τον οποίον δεν επίστευσαν και φτάνουν στο ζουμί, στην ουσία. Πώς θα επικαλεστούν οι άνθρωποι όμως τον πλούσιο Κύριο καθώς δεν έχουν πιστέψει? Πώς? Πρώτα πιστεύει ο άνθρωπος και μετά επικαλεί τον Κύριο. Άρα πρέπει να ακουστεί ο λόγος της πίστης για να πιστέψει ο άνθρωπος. Και αυτό θέλει να σταματήσει, αδέλφια, ο διάβολος. Ο διάβολος έχει ένα διπλό παιχνίδι. Να σταματήσει το λόγο του Θεού μες στην καρδιά σου, να νιώθεις φτωχός, ανήμπορος, άχρηστος, παροπλισμένος, ανίκανος, και μετά να σε σταματήσει από το να μιλάς το λόγο, ώστε να μην ακούσουν και έξι άνθρωποι να σωθούν και να επικαλεστούν το όνομα του Κυρίου με τη σειρά τους. Το καταλάβαμε, αδέλφια? Σε σταματάει εσένα, σταματάει τον πιστό, σταματάει τον άνθρωπο, σταματάει εμάς. Σε να σταματήσει εμάς, να το πω καλύτερα. Να το πω καλύτερα, για να μην απλωθεί η Βασιλεία του Θεού. Και πώς θέλω να πιστέψεις εκείνον τον οποίον δεν άκουσαν? Πώς θα πιστέψουν αν δεν ακούσουν τον Κύριο, αδέλφια? Και πώς θέλω να ακούσει χωρίς να υπάρχει ο Κηρύττων? Ευαγγελιζόμενο, αυτός που ευαγγελίζει τον ευαγγελιζόμενο. Και πώς θέλω να κηρύξει εάν δεν αποσταλώσει, καθώς είναι γεγραμμένο? Πόσο ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζόμενων ειρήνη, των ευαγγελιζόμενων τα αγαθά. Αλλά δε υπήκουσαν πάντες εις το Ευαγγέλιο, διότι ο Ισαίας λέει: Κύριε, της επίστευσε εις το κήρυγμα ημών. Άρα η πίστη είναι εξακοής, ιδέα ακοή για του Λόγου του Θεού. Ας οπλιστούμε λοιπόν με το φρόνημα του Κυρίου. Ας οπλιστούμε λοιπόν με το φρόνημα των προφητών και των Αγίων του Κυρίου. Των προφητών και των Αγίων του Κυρίου, αδελφοί. Έλεγα πριν λίγο, πριν τη συνάθρηση, πρώτο κήρυγμα. Διαβάστε τη ζωή του Παύλου. Το βάρος του σταυρού που κουβαλούσε φέρωνε τα στίγματα του Ιησού επάνω μου, στο σώμα μου. Κι όμως ποτέ, ποτέ μα ποτέ δεν παροπλίστηκε. Δεν απόκαμε. Έμεινε ανύπανδρος για να μην τυραννιέται και η γυναίκα του και τα παιδιά του. Θυσίασε την προσωπική της ζωή για να επιτελέσει τον καλό αγώνα της πίστος και να ολοκληρώσει την ευθύνη που του δώσε ο Θεός, αδέρφια. Καθώς μας κάλεσε λοιπόν ο Κύριος, μας έχει δώσει μια ευθύνη. Δεν είσαι ανεύθυνος, είσαι υπεύθυνος και έχεις μια ευθύνη. Να σώσει την ψυχή σου και να σε χρησιμοποιήσει ο Κύριος ώστε να σωθούν κι άλλοι πολλοί άνθρωποι. Αλλά ο ελιμάς είναι εκεί. Το πνεύμα το ακάθαρτο. Το πρόβλημα, η μέρημνα, η κούραση, η απιστία, ο φόβος που θέλουν να σταματήσει τον πιστό από το να εργάζεται το έργο του Κυρίου. Αμήν. Τι ήθελε ο διάβολος? Πράξεις των Αποστόλων 13-13. Πράξεις των Αποστόλων 13-13. Όλα είναι μέσα στο Λόγο του Θεού, αδέλφια. Ακούστε τι θέλει ο διάβολος. Αποπλέψαντες δε από τη Σπάφου, ο Παύλος και οι περί αυτών ήλθαν εις την πέργη της Παμφυλίας. Ο δε Ιωάννης, χωριστής επ' αυτών, επέστρεψε εις τα Ιεροσόλυμα. Τελειώνει η διακονία στο νησί. Ο Παύλος οδηγείται στην πέργη της Παμφυλίας και βλέπουμε τον Ιωάννη να χωρίζεται από αυτούς και να επιστρέφει στα Ιεροσόλυμα. Σε κάθε μάχη βλέπουμε κάποιοι άνθρωποι να οπισθοχωρούν. Κάποιοι άνθρωποι να πάβουν να πολεμούν. Και ο Ιωάννης αποχωρίστηκε, λέει, από τους υπόλοιπους. Ο Ιησούς μας προειδοποιεί ότι κάθε φορά που πηγαίνουμε σε εχθρικό έδαφος θα αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Αλλά ποτέ δεν πρέπει να αποστοχωρήσουμε, να υποχωρήσουμε και να αποχωριστούμε από τους υπόλοιπους στρατιώτες και μαθητές του Κυρίου. Έφυγε ο Ιωάννης. Αλλά ο Παύλος συνέχισε. Και εμείς αδέλφια θα συνεχίσουμε τον αγώνα της πίστης που μας έχει δώσει ο Κύριος. Μια άλλη περίπτωση είναι του Δημά. Την θυμάστε? Ο Παύλος δεν έπαιρνε όποιον και όποιον μαζί του. Έπαιρνε ανθρώπους χρησμένους και δυνατούς στο λόγο, στο έργο και στην πίστη. Άρα ο Δημάς στα καλά του ήταν ένας έξοχος εργάτης. Αμήν. Και μάλιστα το μνημονεύει μέσα στο λόγο ο Απόστολος Παύλος. Και μετά σε μια άλλη επιστολή, κάπου αλλού, διαβάζουμε ότι ο Δημάς αποχωρίστηκε από τον Παύλο, γιατί λέει αγάπησε τον παρόντα κόσμο, την παρόντα ζωή. Θυμάστε τι είπαμε στην αρχή του κηρύγματός μας προς Ρωμαίους 12:2. Μη ζείτε τη ζωή αυτού του αιώνα, μεταμορφώνεστε ώστε να μην ζείτε τη ζωή αυτού αιώνα. Τον ξεγέλασε ο διάβολος, τον παρέσυρε στη μαγιά του κόσμου, στην ειδονή, στη σάρκα, και έχασε το στόχο του. Άρα, θέλοντας να κλείσω το κήρυγμα, λέω εμφατικά, είμαστε πολεμιστές αδελφιά, άνδρες και γυναίκες πολεμιστές. Είμαστε στρατιώτες. Και πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Είμαστε σε έναν πνευματικό πόλεμο. Που αυτός ο πόλεμος είναι αθέατος στη σάρκα μας. Θεατός στο πνεύμα μας. Και πρέπει μέχρι τέλους να είμαστε σε πάξη του πολέμου. Ποτέ να μην αφήσουμε κάτω την πνευματική μας πανοπλία που ο λόγος λέει στην προσεφεσή σου επιστολή. Ποτέ! Ούτε να αφήσεις κάτω σπαθί σου το λόγο, ούτε την ασπίδα, την πίστη, ούτε την περικεφαλαία, τη σωτηρία, ούτε τη ζώνη, την αλήθεια, ούτε τον θώρακα, τη δικαιοσύνη, ούτε τα παπούτσια, τον αγιασμό και τον ευαγγελισμό του Κυρίου. Ποτέ! Ποτέ! Διαβάστε το βιβλίο του Νεεμία, πώς έχτιζαν τα τείχη και τα σπίτια οι άνθρωποι την εποχή του Νεεμία. Διαβάστε. Διαβάστε σας παρακαλώ. Γιατί και αυτοί αντιμετώπιζαν επιθέσεις. Αυτός είναι ο διάβολος, αδελφιά. Άρα μη σου φαίνεται παράδοξο, όπως λέει ο Πέτρος στην επιστολή που έγραψε θεόπνευστα. Μη σου φαίνεται παράδοξο ή παράξενο όταν περνάς πειρασμούς και δοκιμασίες. Μη σου φαίνεται παράξενο, αδελφέ μου και αδελφή μου. Είναι ότι είμαστε σε πόλεμο. Μάθε να στέκεσαι και να αγωνίζεσαι. Ό,τι αντιμετωπίζεις, βρες το μέσα στο Λόγο του Θεού. Και μέσα από τα παραδείγματα των Αγίων και των Προφητών, δες τις αντιδράσεις σου και πώς θα αντιμετωπίσεις αυτό το οποίο σε απασχολεί, την οποιαδήποτε επίθεση. Δες, αδελφέ και αδελφή. Έχει το οτιδήποτε ο Λόγος του Θεού για να παραδειγματιζόμαστε και να διδασκόμαστε, ώστε να κάνουμε το έργο του Κυρίου, να αυξηθούμε, αδέλφια, και με χειρόβολα να πάμε στην παρουσία Του προς δόξαν Εκείνου. Να ακουστεί το όνομά Του στην Κάρπατο, στην Κάσο, σε όλα τα νησιά, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, αδέλφια. Να ενωθεί η Εκκλησία, το πνεύμα της Φιλαδέλφειας. Να είμαστε στον θρίαμβο του Κυρίου, καταπατώντας κάθε σκορπιό και κάθε φίδι, καθώς αυτή την εξουσία μας έχει δώσει ο Κύριος. Αμήν. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Πατέρα ουράνιε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για το λόγο σου. Αμήν. Και να ζητήσουμε χάρη αυτό το βράδυ. Αμήν. Ποτέ, Κύριε, να μην αφήσουμε κάτω την πνευματική μας παροπλία. αλλά με δύναμη και πίστη, αλληλούια. Να πράττουμε καθημερινά τα δέοντας προς το έργο, το θέλημά σου, το όνομά σου, τη δόξα σου, Κύριε. Να στεκόμαστε εμείς για την ψυχή μας, αλλά και με ευθύνη να φέρουμε το λόγο σου εκεί έξω στους ανθρώπους, ώστε το φως να έρθει διώχνοντας το σκοτάδι, να έρθει η ζωή, ώστε να φύγει ο θάνατος. Κύριε, επιτίμησε τον εχθρό. Δώσ' μας δύναμη να πατάμε περισσότερο τα φίδια και τους σκορπιούς. Να είμαστε νικητές. Να μην φοβόμαστε. Να μην γυρίζουμε τα νότα μας στον οποιονδήποτε λιμά, αλλά με εξουσία να καταπολεμάμε τον οποιονδήποτε λιμά στη ζωή μας. Ώστε το έργο σου να τρέχει. Το θέλημά σου να γίνεται όπως στον ουρανό και στην γη. Και εσύ ο Θεός να παίρνεις όλη τη δόξα, αλληλούια, στο όνομα του Ιησού. Αμήν. Αμήν, αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, την ώρα αυτή ζητάω εσύ να έρθεις με το Πνεύμα σου το Άγιο και να ευλογήσεις το Λόγο που θα ακούσουμε, Κύριε. Ιησού μου, ζητάω το Άγιο Χρίσμα σου να περάσει μέσα σε κάθε καρδιά, Κύριε. Χρήσε και εμένα, έχω ανάγκη από το χρήσμα σου την ώρα αυτή, Κύριε. Ω, και κάμε να εξέλθει ο Λόγος σου εν δυνάμει, Κύριε, προς τους Υιούς του Υψίστου, Κύριε Θεέ μου, Άγιε. Γιατί τώρα τελευταία εσύ θέλεις να μας ανδρώσεις, Κύριε, να πάρουμε τη θέση μας, Κύριε σου, ενώπιον σου και να σταθούμε υπεύθυνα και ειλικρινά μέσα στην παρουσία σου, Κύριε, για όλα αυτά τα οποία εσύ μας έχεις δώσει. Μίλησέ μας σήμερα το βράδυ, Κύριε. Άνοιξε το πνεύμα μας να εννοήσουμε, Κύριε, τα απαιώνως γνωστά, τα θαυμάσια σου, Κύριε Θεέ μου. Να γίνουμε μέτοχοι της φύσης σου, μέτοχοι, Κύριε, των επαγγελιών σου, μέτοχοι του βάθους του λόγου σου, Κύριε Θεέ μου. Εν το ονόματι σου το ζητώ. Άνοιξε όλους μας σήμερα να φύγουμε, Κύριε, πλήρης δόξης, Πατέρα Ουράνιε. Εν το ονόματι σου το ζητούμε και σε ευχαριστούμε, Ιησού. Αμήν, Χριστέ μου, αμήν, Κύριε. Αμήν, ας καθίσουμε, παρακαλώ. Ο Κύριος μέσα στο Λόγο Του, ένα πράγμα που κάνει γνωστό είναι ότι επιθυμεί να γνωρίζουμε τις βουλές Του, να γνωρίζουμε ότι έχει δώσει από το Πνεύμα Του το Άγιο και θέλει να γίνει γνωστό στα παιδιά Του. Δεν θέλει να έχουμε άγνοια. Η άγνοια είναι θάνατος, σκοτώνει. Ο διάβολος βασιλεύει στην άγνοια, βασιλεύει στο σκοτάδι. Εάν σε πείσει ότι δεν υπάρχει, σε έχει νικήσει. Ξαναπώ. Εάν ο διάβολος σε πείσει ότι δεν υπάρχει, σε έχει νικήσει. Σε έχει βάλει σε μια φυλακή που δεν τη βλέπεις, δεν τη μυρίζεσαι και έτσι δεν καταλαβαίνεις ότι σε έχει εχμάλωτο και σε οδηγεί στην καταστροφή. Μόνο ο λόγος του Κυρίου είναι που σου ανοίγει τα μάτια να δεις, να καταλάβεις, να εννοήσεις. Πολλές φορές ακούμε αυτά τα, να τα πω λίγο έτσι φιλοσοφικά, ερωτηματικά, που κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος, κάθε, να το πω βαθιστόχαζος άνθρωπος, έρχεται αντιμέτωπος με αυτά. Γιατί ο Θεός να κάνει το διάβολο? Το έχω απαντήσει αυτό σε άλλα κηρύγματα, αλλά θα το ξαναπούμε πάλι, γιατί κάτι ο Θεός θέλει να μας δώσει πάρα πολύ όμορφο. Γιατί δεν τον ξεκάνει να τελειώνουμε, αφού μπορεί. Γιατί αφήνει τον διάβολο να εξουσιάζει στον κόσμο. Γιατί αφήνει τους πολέμους, την αιματοχυσία. Γιατί επιτρέπει να διώκονται τα παιδιά του. Γιατί επιτρέπει τον διάβολο να σφάζει τους Αγίους του, γιατί άφησε τον Ηρώδη να σκοτώσει 2.000 μωρά? Γιατί το άφησε? Γιατί το επιτρέπει? Γιατί να εξουσιάζει ο διάβολος παντού? Ο Θεός τέλος πάντων πού είναι? Και πού είναι η Εκκλησία αυτή? Πού είναι αυτοί οι Άγιοι, οι Υγιοί του Υψίστου τέλος πάντων? Πούντι? Γιατί να είναι παντού το φρόνημα αυτό της κακίας του διαβόλου? Να βασιλεύει ο μαμονάς, η αδικία, η κατάχρηση. Να βασιλεύει η κοσμική εξουσία, η οποία δεν νοιάζεται καν για τα πράγματα του Θεού. Να βλέπουμε αυτή την πορνεία μεταξύ των ψευδοθρησκειών και των εκάστοτε εξουσιών της γης. Βλέπε Βαβυλώνα και βασιλείς της γης. Αποκάλυψη Ιώτα Ζήτα. Γιατί τα επιτρέπει όλα αυτά ο Θεός? Γιατί άραγε? Μπορούμε να δώσουμε απάντηση σε αυτά. Καμιά φορά όταν κάποιος ξεσπαθώνει και λέει «Για πες μου, απάντησέ μου». Αυτό που

δίνεται σαν απάντηση που είναι χειρότερο ακόμα, είναι «Α, πίστευε και μη ερεύνα». Δηλαδή, αποκλείεις την απάντηση σε έναν σκεπτόμενο άνθρωπο. Κάτι που ο λόγος του δεν το κάνει. Ο Θεός θέλει να τον εξιχνιάσεις. Θέλει να του υποβάλεις ερωτήματα. Θέλει να έρθεις οπλισμένος με τα επιχειρήματά σου να του τα προβάλλεις για να σου τα λύσει, ώστε να σε πείσει και να γνωρίσεις την δικαιοσύνη του, την αγάπη του, την ειλικρίνειά του, την καθαρότητά του. Ότι ο Θεός ό,τι κάνει είναι πραγματικό, αληθινό. Δεν παίζει κάποιο θέατρο με μας. Πέστε μου, εάν ο Θεός, εάν του επιτρεπόταν από την δικαιοσύνη του να διαλύσει τον διάβολο τώρα, θα το έκανε? Θα το έκανε, αδερφή? Θα το έκανε? Μα δεν μπορεί ο Θεός. Δεν είναι το θέμα αν μπορεί ή δεν μπορεί. Είναι το θέμα εάν του επιτρέπει η δικαιοσύνη του να ενεργήσει. Εάν του επιτρέπει η νομιμότητα της ύπαρξής του να ενεργήσει νόμιμα ή παράνομα. Μπορεί να ενεργήσει παράνομα ο Θεός? Όχι. Δεν μπορεί να ενεργήσει παράνομα. Μόνο νόμιμα μπορεί να ενεργήσει. Για να πάμε λίγο από την αρχή. Ας γυρίσουμε στο Λουκά Δέλτα. Θυμάστε ότι έχω μιλήσει αρκετές φορές για τους πειρασμούς του Κυρίου, αλλά σήμερα θα συγκεντρωθούμε πάνω σε ένα πειρασμό, τον τρίτο κατά σειρά. Ο διάβολος ήρθε και πείραξε τον Χριστό στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Στο σώμα του είπε «κάνε τους λίθους άρτους». Πείραξε το στομάχι, την πιο μεγάλη δύναμη του κόσμου. Στομάχι. Και αν δεν το πιστεύεις, πήγαινε λίγο στην Ινδία έτσι να κάτσεις, να δεις τι μεγάλη δύναμη είναι αυτή. Σας είπα ότι στην ιστορία, σε πόλεις που τις πολιορκούσαν γύρω-γύρω και μέναν 2 και 3 χρόνια χωρίς φαΐ, οι μάνες έφταναν στο σημείο να βράζουν τα παιδιά τους και να τα τρώνε. Νικάει κάθε άλλη δύναμη. 40 μέρες ο Κύριος ήταν χωρίς φαΐ, χωρίς τίποτα, και τον πείραξε. Πού στάθηκε ο Κύριος? Και είπαγε «ο πίσω μου Σατανά, διότι είναι γεγραμμένο». Δεύτερος πειρασμός στην ψυχή. Ρίξε τον εαυτό σου κάτω, να σε αναγνωρίσουν, να δουν ποιος είσαι τελικά. Γιατί έχει διατάξει, λέει, περισσού τους αγγέλους αυτού, δια να μην προσκόψεις τον πόδα σου επιλήθων. Δεν θέλεις πειράσει, Κύριε, τον Θεόν σου. Έβαλε το λόγο. Τρίτη τώρα, την τρίτη φορά. Λουκάς, Δέλτα, 5. Και ο τρίτος πειρασμός απευθύνεται στο πνεύμα μέσα. Γιατί του ζήτησε να τον προσκυνήσει. Προσκύνηση. Προσκύνηση έχει να κάνει με το πνεύμα. Ακούστε τώρα τι του δίνει για να τον δελεάσει. «Και αναβιβάσας αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλών. Έδειξεν εις αυτόν πάντα τα βασίλεια της οικουμένης 9 στιγμή χρόνου». Τώρα, ποιο είναι αυτό το υψηλό όρος που τον ανέβασε ο διάβολος? Σε μια στιγμή χρόνου είδε όλη τη δόξα των βασιλείων της οικουμένης, παρελθόν, παρόν και μέλλον. Του δείξε δηλαδή όλα όσα έκανε, όλα όσα σχεδίαζε και όλα όσα πρόκειται να κάνει σε μια στιγμή χρόνου. Το όρος συμβολίζει τη βασιλεία. Το όρος Ιών τι συμβολίζει? Βασιλεία του Κυρίου, την Άνη Ιερουσαλήμ, την Εκκλησία. Η Βαβυλώνα, λέει, είναι, κάθεται πάνω σε 7 όροι. Τα 7 όροι είναι 7 βασιλείες. Άρα το ένα όρος είναι μια βασιλεία. Για ποια μιλάει εδώ πέρα λοιπόν? Ο διάβολος ποια βασιλεία εξουσιάζει? Του κόσμου τούτου. Είναι το έργο το οποίο έχει πετύχει μέσα στους αιώνες. Και θέλω σήμερα, αδερφοί, να ανοίξει ο Κύριος τα μάτια μας. Να πάψουμε να κοιμόμαστε. Λέει, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμόν. Θέλει ο Κύριος να μας διεγείρει με το λόγο του, να ανοίξει αυτά τα πράγματα που είναι κρυμμένα, σκεπασμένα, καλυμμένα. Και ο διάβολος χαίρεται να στρέφει την προσοχή μας δεξιά και αριστερά σε ανούσια πράγματα, σε πράγματα τα οποία είναι δευτερεύοντα μέσα στη ζωή.
Δηλαδή, μπορείς να ζήσεις και χωρίς αυτά, είτε γίνουν έτσι είτε γίνουν αλλιώς. Ποιος νοιάζεται, θα γίνει έτσι κι αλλιώς η ζωή σου περνάει. Πασχίζουμε για τα παιδιά μας. Αμήν. Θέλουμε να πετύχουν το καλύτερο. Ωραία, εμείς θέλουμε να τους κάνουμε όλους γιατρούς και δικηγόρους, αλλά δεν θα γίνουν γιατροί και δικηγόροι όλοι. Θα ζήσουν όμως, θα βρουν μια δουλειά. Η ζωή θα τρέξει. Θα παντρευτούν, θα κάνουν παιδιά. Ο Κύριος θέλει να οριμάσουμε και οι γονείς και τα παιδιά και να δούμε ποιος είναι ο στόχος ο πραγματικός της ζωής μας, της ύπαρξής μας. Θέλεις να έχεις δηλαδή ένα μορφωμένο παιδί γεμάτο από τον κόσμο ή θέλεις να έχεις ένα παιδί το οποίο είναι τίμιο, γεμάτο από ειλικρίνεια και αγάπη για το Θεό μέσα του, να είναι καλός τίμιος οικογενειάρχης, να αγαπήσει και να ευλογήσει την οικογένειά του και να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του Θεού για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Τι θέλουμε τελικά? Αν ήταν να διαλέξουμε μεταξύ των δύο, αυτό το καλύτερο ποιο είναι? Τα παιδιά μας να πετύχουν, να φτάσουν εκεί που μπορούν να φτάσουν, όσο καλύτερα, όσο πιο ψηλά γίνεται, και να είναι παιδιά του Θεού και καλή οικογενειάρχης. Αμήν. Αλλά όμως, εάν αυτό δεν γίνει, αδελφοί, δεν χάσαμε τους στόχους μας. Αμήν. Δεν θέλω να απογοητεύονται οι γονείς επειδή τα παιδιά τέλος πάντων, ξέρω εγώ, δεν πετυχαίνουν το, ξέρω εγώ, το επίπεδο που εμείς τους βάζουμε να είναι. Θα βρουν το δρόμο τους. Αλλά είναι αυτό που ο Κύριος είπε, λέει, πλην ενός εστί χρία. Μάρθα, Μάρθα, κλησία Μάρθα, μη μεριμνάς και τριβάζεις περί πολλά. Για ένα πράγμα είναι ανάγκη. Η Μαριάμ διάλεξε, λέει, την αγαθή μερίδα. Και αυτή την αγαθή μερίδα θέλει ο Κύριος να την πάρουμε όλη η δικιά μας. Να διεγείρει το πνεύμα μας, να καταλάβουμε ότι ζούμε μέσα σε μια μάχη, η οποία έχει αρχίσει από την αρχή του ανθρώπινου γένους. Έχουμε μπει μέσα σε αυτήν. Δεν έχουμε επιλογή, δεν έχουμε εκλογή στο θέμα αυτό. Η ζωή δεν σου δίνει περιθώρια επιλογής. Μπήκες μέσα σε αυτό τη σφαίρα που λέγεται ζωή, πρέπει να τρέξεις. Και το αποτέλεσμα έχει δύο τέλη. Ή τη ζωή ή θάνατο. Ή ζωή αιώνια με τον Κύριο ή θάνατο αιώνιο μακριά από τον Θεό. Είναι δύο κύριοι. Ή τον ένα θα δουλέψεις και θα αφήσεις τον άλλον. Ή θα εγκαταλείψεις τον πρώτο και θα προσκοληθείς τον δεύτερο. Δεν μπορείς να δουλεύεις δύο κυρίους. Και είμαστε μέσα σε αυτό. Αμήν. Είσαι. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Ο διάβολος βέβαια θέλει να μας τα κρύβει όλα. Α, εδώ είναι η κόλαση, εδώ είναι και ο παράδεισος. Τι φτωχά πράγματα. Εδώ είναι η κόλαση, εδώ είναι και ο παράδεισος. Εάν εδώ είναι η κόλαση, σκέψου πώς θα είναι η κόλαση. Δεν είναι εδώ η κόλαση. Μπορεί η ζωή σου να γίνεται κόλαση, αλλά η κόλαση δεν είναι εδώ. Ο Κύριος λέει, πέθανε και πήγε στα πνεύματα, τα εν τη φυλακή, στον Άδη. Και μετά βλέπουμε τον Άδη, την κόλαση όλη, να δίνει τους νεκρούς, και αυτή η σφαίρα του Άδη και ο θάνατος ρίχνονται μαζί με όλους τους άδικους στη γέννα του πυρός. Ο τόπος που ετοίμασε ο Θεός για πνεύματα. Αλλά λέει εδώ ο λόγος του Θεού. Και ο Κύριος λέει ότι η γραφή δεν μπορεί να λυθεί. Δεν σπάει η γραφή. Το είπε ο Θεός, έγινε. Όταν βγαίνει ένας λόγος από το στόμα του Θεού, αδελφοί, φέρει τη φύση της αιωνιότητάς του, της δόξας του, της απολυτότητάς του. Δεν μπορεί να σπάσει αυτός ο λόγος. Δεν αναιρείται η γραφή. Ό,τι έχει πει, ό,τι έχει εξέλθει από το στόμα του Θεού και έχει γραφτεί σε αυτόν τον λόγο, είναι ναι και αμήν. Η γη και ο ουρανός, λέει, θα παρέλθει. Οι λόγοι του Θεού δεν θα παρέλθουν, γιατί είναι αιώνιοι. Αιώνιοι. Όλες οι αξίες που μας έχουν δοθεί είναι αιώνιες. Τον ανεβάζει λοιπόν τον Κύριο εν πνεύματι στο όρος αυτό της βασιλείας του σκότους, από όπου εξουσιάζει ο διάβολος. Και κοιτάξτε τι του λέει. Του έδειξε τα βασίλεια της οικουμένης. Δική του κατασκευή τα βασίλεια. Δεν είναι του Θεού. Και είπε προς αυτόν ο διάβολος, «Ισέ θέλω δώσει άπασαν την εξουσίαν ταύτην». Εξουσία. Οι μεγιστάνες, οι κυβερνήτες, οι βασιλείς, οι πρόεδροι, η γερουσία, η βουλή. Κάθε έθνος έχει μια εξουσία. Ενεργεί κάτω από εξουσία. Και ποιος είναι αυτός που άρχει πάνω στις εξουσίες αυτές? Ποιος είναι? Λέει, σε σένα θα σου δώσω όλη την εξουσία.
Παρακάτω λέει «και την δόξαν αυτών των βασιλείων». Την δόξα αυτών. Διότι η Σεμέ είναι παραδεδομένη. Παραδόθηκε. Παραδίνω. Δηλαδή ο Θεός του είπε «διάβολε, πάρτο». Στο παραδίνω. Το παρέδωσε ο Θεός. «Και ισόν την αθέλω δίδω αυτήν». Σύ λοιπόν, εάν προσκυνήσει ενώπιον μου, σου θέλωσιν είστε πάντα. Θυμάστε ότι έχω μιλήσει πάνω σε αυτό το θέμα, πώς ο διάβολος πήρε την εξουσία αυτή. Πάμε λίγο πίσω στη γένεση. Είναι ανάγκη. Δεν πειράζει, όσοι το έχετε ακούσει, θα το ξανακούσετε, αλλά είναι και άλλα πράγματα που πρέπει να πούμε, γιατί είναι τελείως διαφορετικό το θέμα. Ο Θεός, όταν εκφράζει την επιθυμία να κάμει τον άνθρωπο, λέει «ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών». Καθομοίωσιν ημών και ας εξουσιάζει. Αμέσως το πρώτο πράγμα που ο Θεός δίνει ακόμα στην επιθυμία να κάμει τον άνθρωπο, τι είναι? Εξουσία. Τον κάμει από το χώμα της γης, από τη σκόνη της γης. Από το Αδαμά βγαίνει ο Αδάμ. Αλλά δεν είναι σκέτος Αδαμά ο Αδάμ. Λέει ότι ο Θεός φύσηξε πνοή, ρουάχ, λέει στα εβραϊκά. Ρουάχ μπήκε μέσα του, το ρουάχ του Θεού, το πνεύμα του Θεού, η πνοή του Θεού. Και όταν η Γραφή μιλάει για το πνεύμα του Θεού, λέει ρουάχ Ελοχήμ. Το ρουάχ του Θεού μπήκε μέσα στον Αδάμ. Και έχουμε τώρα τον Αδάμ με ρουάχ. Όταν ο Θεός δημιουργεί, η δημιουργία αυτή που είναι ο άνθρωπος, φέρει μέσα της τα στοιχεία του παντοδύναμου. Έκαμε τον άνθρωπο και έκαμε και τους αγγέλους. Πρώτα έκανε τους αγγέλους για να υπηρετήσουν τον άνθρωπο. Ό,τι φέρει ρουάχ μέσα του, πνεύμα, δεν πεθαίνει. Είναι αιώνιο. Γιατί είναι ένα κομμάτι από το Θεό. Φέρει μέσα του τη φύση και την ποιότητα του Θεού. Και το πνεύμα δεν μπορείς να το λιώσεις, δεν μπορείς να το σκοτώσεις, δεν είναι αιώνιο, είναι αθάνατο αυτό το πράγμα. Όταν ο Θεός ξεκίνησε να δημιουργήσει και τους αγγέλους και τους ανθρώπους, ήξερε το ρίσκο που έχει η δημιουργία του. Το ξέρε. Υπάρχει ρίσκο. Γιατί? Προσέξτε γιατί. Γιατί ο Θεός δημιουργεί όντα κατά τη φύση του. Λέει κατ' εικόνα ημών, καθομοίωση ημών. Δηλαδή, δημιουργεί προσωπικότητες, ξεχωριστές, αυτόβουλες, ελεύθερες, που μπορεί να αποκτήσουν δική τους γνώμη, να κάνουν δικές τους πράξεις, γιατί αλλιώς δεν νοείται ελευθερία, επειδή έτσι είναι ο Θεός. Καταλαβαίνουμε τι λέω? Δεν έκανε ρομπότ ο Κύριος. Για να καταλάβουμε τώρα αυτά τα πνευματικά, καταλάβουμε γιατί ο Θεός δημιούργησε έτσι. Να δούμε λίγο τα φυσικά πράγματα που μας έδωσε εμείς να ζούμε σαν ιοί του Θεού, για να μπορούμε να καταλάβουμε τα πνευματικά. Και έχουμε ανδρόγυνα που ήδη έχουν παντρευτεί. Πολύ ωραία. Είναι αυτό μέσα στη φύση του ανθρώπου να θέλει το τέρι του, να θέλει την γυναίκα του ο άνδρας. Ωραία, την παίρνει τη γυναίκα. Μετά βλέπουμε ότι υπάρχει μια τρομερά έντονη επιθυμία και στους δύο να φέρουν στον κόσμο ζωή. Αυτό από πού βγήκε? Ποιος το έδωσε αυτό μέσα? Μπορείς να το καταλάβεις από ανδρόγυνα τα οποία δυσκολεύονται να κάνουν παιδιά. Περνάει ο καιρός και μπαίνουν σε μια αδημονία. Η γυναίκα, βλέπουμε εδώ στη Γραφή, μας έχει δώσει ο Κύριος τέτοια πράγματα. Η Σάρα, αδημονία να φέρει παιδί, να ανοίξει η μήτρα της, να φέρει ζωή. Μεγάλη ανάγκη. Είναι η Ραχήλ και λέει στον Ιακώβ, δώσ' μου ιούς ή μη αποθνίσκω. Τι επιθυμία είναι αυτή μέσα στον άνθρωπο, να θέλει να φέρει ζωή. Ενώ ξέρουμε το ρίσκο της ζωής. Δημιουργείται
από μέσα μας γεννιέται ένας καινούριος άνθρωπος με δικό του θέλω, δική του προσωπικότητα. Ο γονιός κοιτάει να το βοηθήσει το παιδάκι του, να το διδάξει, να το στηρίξει, να του πει.

0: Αδάμ, το όντι είπεν ο Θεός. Ο Θεός είπε θα πεθάνεις, αυτός λέει δεν θα, βεβαίως δεν θέλετε να πεθάνει, αλλά ξέρει ο Θεός ότι τη στιγμή που θα φάτε, θα ανοίξουν τα μάτια σας, θα είστε σαν θεοί και όλα θα είναι καλά. Θα γνωρίζετε το καλό από το κακό. Γι' αυτό ο Θεός δεν θέλει να φάτε. Χτύπησε την Εύα με το ίδιο μικρόβιο που είχε αυτός και έφαγε από αλαζονία. Ο Αδάμ από αδυναμία. Το αποτέλεσμα όμως είναι ένα, αδερφοί. Τι έγινε? Σας διαβάσω ένα εδάφιο. Κατά Ιωάννη ήττα 34. Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Κατά Ιωάννη ήττα 34. 944 σελίδα. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω. Ότι πας ως της πράτη την αμαρτία, δούλος είναι της αμαρτίας. Προσέξτε τη λέξη αυτή που χτυπάει. Δούλος είναι της αμαρτίας. Μπαίνει ο άνθρωπος δηλαδή κάτω από μια δουλεία. Άρα ο Κύριος ποιος είναι? Εάν εσύ είσαι δούλος, κάποιος είναι Κύριος. Β' Πέτρου, Β' 19. Ακούστε τι λέει, να σας διαβάσω. Β' Πέτρου, Β' 19. Λέει, επαγγελόμενοι είσαι αυτούς, μιλάει για τους ψευδοδιδασκάλους και τους ψευδοπροφήτες. Επαγγελόμενοι σε αυτούς ελευθερία, ενώ αυτοί είναι δούλοι της διαφθοράς. Διότι από όντινα, ακούστε το, από όντινα νικάτε τις, από όποιον δηλαδή κάποιος νικέται, τούτου και δούλος γίνεται. Γίνεται δούλος αυτού, εκείνου από τον οποίο νικέται. Ποιος τον νίκησε? Τον Αδάμ. Ο Αδάμ έγινε δούλος. Ποια είναι η εξουσία του διαβόλου?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κρατάει τον άνθρωπο υπόδουλο η αμαρτία. Πάντε σήμαρτα. Λέει. Και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Α, γι' αυτό ο διάβολος είπε σε μένα είναι παραδεδομένα όλα. Άρχι, επειδή εμείς έχουμε αμαρτήσει και μας πήρε την εξουσία, μας πήρε την κυριότητα, έγινε ο άρχον του κόσμου τούτου, ο βασιλιάς, ο Θεός του κόσμου τούτου, ο άρχον του σκότους, τον λέει η Γραφή, ο άρχον του αιώνος τούτου. Εξουσίασε λοιπόν

0: Πέστε μου τώρα, η εξουσία του είναι νόμιμη ή παράνομη? Νόμιμη είναι! Γιατί του την παρέδωσε ο Αδάμ. Του την έδωσε ο Αδάμ. Υπάκουσε στον διάβολο, το λέει η Γραφή. Ένα άλλο εδάφιο θα σας διαβάσω, Ρωμαίος σίγμα 16, ακούστε τι λέει. Είπαμε, γιατί ο Θεός δεν το καταστρέφει να τελειώνουμε. Ξέρετε πότε θα τον καταστρέψει? Όταν όλοι οι Άγιοι πάρουν τη θέση τους. Τότε θα τον καταστρέψει. Μέχρι τότε δεν μπορεί να του κάνει τίποτα. Γιατί ενεργεί με νόμιμη εξουσία που την έδωσε ο Θεός. Α, το πούμε απλά. Έτσι. Έχεις ένα χωράφι. Χρεοκοπείς και το πουλάς σε κάποιον. Του κάνεις ένα συμβόλαιο, πάρτο. Είναι δικό του νόμιμα, ναι ή όχι? Τελείωσε. Είναι νόμιμος κάτοχος. Ποιος τον έκανε νόμιμο κάτοχο, ο Θεός ή ο Αδάμ? Ο Αδάμ. Και ο Θεός δίκαιος δεν μπορεί να καταστρέψει την εξουσία που ίδιος έχει δώσει στον Αδάμ. Δεν μπορεί να την καταστρέψει αυτή. Και ας είναι στα χέρια του διαβόλου, γιατί είναι νόμιμα δοσμένη. Και όχι μόνο. Σε όλους μας διαβάσει το εδάφιο αυτό. Έτσι, είναι σίγμα 16. Δεν εξεύρεται ότι εις όντινα παριστάνεται εαυτούς δούλους προς υπακοήν. Τη λέξη αυτή, ποια λέξη χτυπάει? Ποια λέξη χτυπάει? Δούλοι, δούλοι, δούλοι. Είμαστε δούλοι είτε έτσι είτε αλλιώς. Τα ακούμε, αδερφοί? Το θέμα είναι ποιον υπηρετούμε. Κάτω από τίνο εξουσία είμαστε. Γι' αυτό ο Κύριος έκανε όλο το έργο του που ήταν στραμμένο, να σπάσει την κυριότητα του διαβόλου, να γδίσει την κόλαση, να γδίσει τον διάβολο, να του πάρει ό,τι έχει και δεν έχει, να τον απογυμνώσει για να μπορεί να έρθει ο άνθρωπος και να μεταβεί από την εξουσία του σκότους στο θαυμαστό αυτού φως. Αυτός ήταν ο αγώνας του Κυρίου. Να μπορούμε εμείς να αλλάξουμε Κύριο, να φύγουμε από τα νύχια της κόλασης. Και ο μόνος τρόπος που μπορούμε να φύγουμε από τα νύχια της κόλας είναι ο νόμιμος τρόπος. Ποιος είναι αυτός? Μια λέξη θέλω, μια λέξη. Η αναγέννηση. Μόνο εάν ξαναγεννηθείς μπορείς να ξεφύγεις από τη λύσα της εξουσίας του διαβόλου. Εάν είσαι θρήσκος χωρίς αναγέννηση είσαι κάτω από την εξουσία του διαβόλου. Ο Κάιν ήταν φωνιάς και πρόσφερε θυσίες. Όλοι αυτοί οι αντίχριστοι και οι ψευδοπροφήτες είναι, καταγίνονται μετά του Θεού, μιλάνε για τα του Θεού και είναι μέσα τους φωνιάδες. Φίδια. Όταν πήγαν οι Φαρισαίοι, το θρησκευτικό κόμμα, οι φανατισμένοι αυτοί στον Ιωάννη, πώς τους είπε ο Ιωάννης? Γεννήματα εχιδρών. Γιατί? Γιατί ήταν κάτω από την εξουσία του διαβόλου και ο διάβολος έχει πολλές μορφές. Δεν θα σε πάει κατευθείαν κάτω. Μπορεί να σε πάει με 5 μοίρες κλίση. Μπορεί να σε πάει με 10 μοίρες κλίση. Μπορεί να σε πάει με 20 μοίρες κλίση. Μπορεί να σε πάει και με πάνω από 45 μοίρες. Να νομίζεις ότι πας επάνω και μετά κάτω. Υπάρχουν πολλών ειδών δαίμονες. Όπως και η μουσική, για παράδειγμα. Μια σφαίρα μέσα στην οποία ο διάβολος ήταν κάτω από την εξουσία του, βλέπετε, η μουσική. Και έχεις Iron Maiden, δαίμονες, δόντια, αυτιά, μάτια, δαίμονες, βγαίνουν από σάλια, αίματα, να βλέπεις μόνο στα εξώφυλλα της μουσικής και λέει, Θεέ μου Κύριε. Μα δεν είναι μόνο αυτή η μουσική που ξέρεις ότι είναι σατανική. Έχει και άλλες μουσικές, πιο ευχάριστες, που θα χτυπήσουν άλλες χορδές, που όμως θα σε οδηγήσουν πάλι στον ίδιο λάκκο. Απόκτησε εξουσία ο διάβολος, νόμιμη εξουσία κατά του ανθρώπου. Και ο Θεός ποτέ δεν θα κάνει τίποτα παράνομο, είναι εναντίον της φύσης του. Δεν μπορεί ο Θεός να ενεργήσει παράνομο. Λένε, είναι κάτι που ο Θεός δεν μπορεί να κάνει. Ναι, δεν μπορεί να κάνει παρανομία. Δεν μπορεί να αμαρτήσει. Δεν μπορεί να κάνει κακό. Αδύνατο είναι. Χαιρόμαστε γι' αυτό, αδελφοί. Αμήν. Ισόντινα παριστάνετε εαυτούς δούλους προς υπακοήν, είστε δούλοι εκείνου εις τον οποίον υπακούετε. Ή της αμαρτίας προς θάνατον ή της υπακοής προς δικαιοσύνη. Ο άνθρωπος παρέστησε τον εαυτό του δούλο προς υπακοήν στην αμαρτία. Του τέστη στο διάβολο. Στο διάβολο. Γι' αυτό δεν μπορεί ο Θεός να του κάνει τίποτα. Και όχι μόνο αυτό. Έχει το θράσος να πηγαίνει και να κατηγορεί μέρα και νύχτα. Ο τίτλος Σατάν θα πει κατήγορος. Κατηγορεί μέρα νύχτα. Μπαίνει μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος του Θεού και αρχίζει και διεκδικεί ό,τι είναι δικό του. Γίνεται μια συνεχής δίκη. Δικάζεσαι και δικάζομαι. Συνέχεια ο διάβολος μεταφέρει όλες τις πληροφορίες, ό,τι τόπο του δίνεις με τις σκέψεις σου, με τις πράξεις σου, με τις ενέργειές σου, και θα δούμε πόσο σημαντικές είναι οι πράξεις μας τώρα. Ο διάβολος θέλει να σε κάνει να νομίσεις ότι κοίτα, εδώ δεν βλέπει κανείς, δεν σε βλέπω να κάνεις ό,τι θέλεις, δική σου είναι η ζωή, λίγη είναι η ζωή, ευχαριστήσου την εδώ, φάε, πιες γλέντα γιατί αύριο πεθαίνεις. Ενώ ταυτόχρονα πάει και κρίνει κάτι που κάνεις μπροστά στο Θεό για να σε καταδικάσει. Γι' αυτό πρέπει να ξυπνήσουμε, αδερφοί. Πρέπει να ξυπνήσουμε. Πρέπει το πνεύμα μας μέσα να διεγερθεί, να καταλάβουμε ότι έχουμε μπει σε μια μάχη, αιώνια μάχη, που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά, σε γενιά, σε γενιά, και έχει φτάσει σε μας. Τώρα είναι η δική μας παράσταση. Τώρα είναι η δική μας σειρά. Τι θα κάνουμε, πώς θα αντιδράσουμε. Ακούστε, εδώ στη Γένεση, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Στο γάμα κεφάλαιο, όταν μιλάει εναντίον του Όφη, κοιτάξτε τι του λέει. Στο 14, και είπε Κύριος ο Θεός προς τον Όφιν, γάμα 14, επειδή έκαμες τούτο, επικατάρατος να είσαι μεταξύ πάντων των κτηνών και πάντων των ζώων του αγρού. Τα κτίνη και τα ζώα του αγρού αναφέρονται σε άγριες υπάρξεις. Και οι δαίμονες από Άγιοι Άγγελοι που ήτανε, τι έγιναν? Ζώα του αγρού. Γι' αυτό και όταν φανερώνονται, πώς φανερώνονται συνήθως? Νυχτερίδες, αλεπούδες, φίδια, ξέρω εγώ, σκορπιοί. Θα πατάτε επί Όφιον και Σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού. Του ονομάζει δύναμη του εχθρού και του λέει σκορπιούς και φίδια. Μιλάει στην Αποκάλυψη για βάτραχους. Θηριώδεις έχουν γίνει πια μέσα τους. Αυτοί οι άγγελοι του σκότου πια. Λέει ο διάβολος περιέρχεται ως λέον. Θηρία. Όταν σου δείχνει τα έργα του πάνω στα έθνη, σου δείχνει αρκούδες, λιοντάρια, πάρδαλης, ζώα αρπακτικά, ελουροειδή, ζώα που μπορούν να ξεσκίσουν τον άνθρωπο, να τον κάνουν κομμάτια, γιατί ο διάβολος λέει ποια είναι από την αρχή ψεύτης και ανθρωποκτόνος, θέλει να σκοτώσει τον άνθρωπο. Και επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατή και χώμα αδαμά θέλει στρώγη πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Ο Θεός τον Αδάμ τι του έδωσε μέσα του? Ρουάχ. Όταν όμως το ρουάχ αυτό αρχίζει αυτός και το μεταμορφώνει σε σκότος, ο Θεός τι το θέλει αυτό το ρουάχ? Το χρησιμεύει σε τίποτα? Όταν μέσα το φως που ο Θεός έχει βάλει μέσα, που είναι το πνεύμα του ανθρώπου, γίνεται σκοτάδι, δηλαδή γίνεται σαν το διάβολο ο άνθρωπος μέσα του. Τότε ο Θεός τι κάνει? Ξέρετε τι κάνει? Το παραδίνει. Γι' αυτό λέει αδαμά θα τρως. Αυτό είναι η μερίδα σου, στο δίνω. Πάρ' το, στο παραδίνω. Δικό σου είναι. Δεν το θέλει ο Θεός. Δεν το θέλει ο Κύριος. Και κοιτάξτε πόσο έντονα λέει, μιλάει παρακάτω. Και έχθραν θελοστήσει αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός. Για πέστε μου τώρα, ποιος έστησε την έχθρα, ο Θεός ή ο διάβολος? Τι λέει εδώ? Ο Θεός έστησε έχθρα. έγινε εχθρός προς τα πλάσματα του Θεού ο διάβολος. Και του λέει, διάβολε, έχθρα έχουμε. Όποιος πειράζει τα παιδιά του Θεού είναι εχθρός του Θεού. Έχει έχθρα με τον Κύριο. Έχει στήσει έχθρα μεταξύ του διαβόλου και μεταξύ της γυναικός. Μεταξύ του σπέρματος του διαβόλου και του σπέρματος της γυναικός. Δηλαδή, μόλις αναγεννηθείς, μόλις γεννηθείς ξανά από το Πνεύμα το Άγιο, στην ουσία τι γίνεται στη σφαίρα του Πνεύματος. Αμέσως αλλάζεις Κύριο. Πηγαίνεις στο άλλο στρατόπεδο. Ναι, αλλά στο άλλο στρατόπεδο όμως υπάρχει έχθρα. Με το κακό, με την αμαρτία, με το σπέρμα του διαβόλου. Ποιο είναι το σπέρμα του διαβόλου? Είναι η ιή της απιθίας. Το σπέρμα του διαβόλου. Οι Φαρισαίοι, οι Σαδουκαίοι, οι γραμματείς, ο Ηρώδης, όλο αυτό το συνάφι, αδερφοί, είναι το σπέρμα του διαβόλου που ο Θεός θέλει να τους φέρει και αυτούς. Μόνο με την αναγέννηση μπορούν να έρθουν. Έχει στήσει την έχθρα. Είναι εκεί. Γι' αυτό και μόλις αναγεννηθείς, μόλις έρθεις κοντά στον Κύριο, αμέσως τι γίνεται? Πέστε μου. Τι γίνεται? Πόλεμος, μάχη, διωγμός. Και οι χριστιανοί λένε, μόλις πίστεψες τον Κύριο, όλοι είναι εναντίον μου. Έτσι πρέπει να είναι, αφού λέει έστησε έχθρα. Δεν γίνεται διαφορετικά, αδερφοί. Πρέπει να χαίρεσαι το ότι έχεις διωγμό. Σημαίνει ότι ο Θεός σε έχει αναγεννήσει, σε έχει φέρει στο στρατόπεδο του. Γι' αυτό και ο διάβολος βαράει. Δεν μπορείς να βαρέσεις ένα δέντρο που δεν έχει μήλα. Τι να βαρέσεις? Αυτό που έχει μήλα θα φάει τις πέτρες. Αμήν. Να έχεις χαρά μέσα σου. Άρχισαν οι μαθητές να τρώνε ξύλο. Γιατί άλλαξαν στρατόπεδο, γίνανε μάρτυρες του Ιησού Χριστού. Τι κάνανε, κλαίγανε? Βγήγανε δαρμένοι, πλάτες τους μελανιασμένες πίσω, με τους βέργες τους βαράγανε εκείνοι οι Ιουδαίοι με όλη τη λύσσα τους. Τον Ιησού, ε! Πώς θα νιώσεις μετά από 40 ξυλιές? Και αυτοί δεν περιοριζόντουσαν 40. Πώς θα ένιωθες?
1: Εγώ νόμιζα ότι η βασιλεία του Θεού είναι χαρά και ευτυχία, αλλά εδώ με βάραν ξύλο, με βγάψαν σε μερίδες.
0: Οι μαθητές είπαν, Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί αξιωθήκαμε να πάθουμε για σένα. Αυτή είναι η γη του διψίστου. Αμήν. Η γη του υψίστου. Η γη του υψίστου. Που ο Κύριος τους καλεί, τους αναγεννάει και τους δίνει τώρα τρομερή εξουσία. Θα μου πεις, μα πού είναι τέλος πάντων αυτή η εξουσία? Θα τη δούμε την άλλη φορά. Αυτό ήταν όλο προπαρασκευή για να φτάσουμε εκεί που ο Κύριος θέλει να φτάσουμε. Θα σας δώσω όμως έτσι μια καραμέλα έτσι, για την άλλη Κυριακή. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός, ποιος ήταν ο άρχον της γης όλης? Τόσο το διάβολο, κάτω από αυτόν ποιος ήταν τότε? Κοσμοκράτορας, ποιος ήταν? Ο Κέσσαρ, τύπος του Αντίχριστου. Ρωμαϊκές λεγεώνες παντού, μια σιδερένια εξουσία σατανική, όλοι οι ειδωλολάτρες. Δεν έφτανε μόνο αυτό. Στην Ιουδαία, ποιος ήταν βασιλιάς? Ένας τόσο καλός άνθρωπος. Ο Ηροδάκος, ο καημένος. Εμοσταγής, στιγνός βασιλιάς. Τον μισούσε η ίδια η οικογένειά του. Τα ίδια του τα παιδιά επιχείρησαν να τον σκοτώσουν, βάζαν δολοφόνους. Οι Ιουδαίοι βάζαν δολοφόνους, δεν τον ήθελε κανείς. Έπασχε από απόρριψη ο άνθρωπος. Μέχρι που πλήρωσε με αδρά για να του στήσουν ένα άγαλμα στην Ακρόπολη μέσα. Ξέρετε αυτό? Ο Ηρώδης είχε πρόβλημα με το image του. Όσους όμως τσάκωνε που θέλανε να τον σκοτώσουν, τους έκοβε κομμάτια. Τι είπαμε, έχουν πρόβλημα όλοι αυτοί? Θέση τους. Ξαφνικά λοιπόν έρχονται στην Ιουδαία όλοι αυτοί οι σοφοί με τις καμήλες τους και τη συνοδεία τους, τη μεγάλη, πλούσιοι, ντυμένοι άνθρωποι, περίβλεπτοι, μέσα γέμισε η Ιερουσαλήμ, σύστηκε λέει όλη η Ιεροσόλυμα. από τον ερχομό των σοφών, των μάγων. Πάνε στον Ηρώδη και λέει, πού είναι ο βασιλεύς των Ιουδαίων που γεννήθηκε, γιατί είδαμε το αστέρι αυτού στην Ανατολή. Βασιλεύς των Ιουδαίων, εγώ είμαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Όχι, δεν είσαι εσύ Ηρώδη, εδώ μας λέει αυτά που εμείς γνωρίζουμε και τα σημεία, ότι γεννήθηκε ένας βασιλιάς τώρα. Είδαμε το άστρο του στην Ανατολή. Για φωνάξτε όλους τους σοφούς εδώ. Από πού είναι να γεννηθεί ο Χριστός? Από την Βηθλέμ της Ιουδαίας. Ακούστε, πηγαίνετε, βρέστε τον και φωνάξτε και εμένα να τον προσκυνήσω. Τι καλός ο Ηρώδης. Τι καλός άνθρωπος. Γεννήθηκε ο Κύριος κάτω από αυτά τα στρώματα του σκότους και της εξουσίας. Σε ποιον εμπιστεύθηκε τον Υιό του? Το πιο πολύτιμο δώρο όλης της ανθρωπότητας και όλων των αιώνων, τον Ιησού Χριστό, μωρό, σε ποιον τον εμπιστεύτηκε? Σε στρατιώτες? Μήπως έφτιαξε έτσι κανένα στράτευμα με ειδικούς, ξέρω εγώ, σωματοφύλακες που ήταν εκπαιδευμένοι στις πολεμικές τέχνες, κάθε ένας μπορούσε να ρίξει κάτω χίλιους? Πέστε μου, αδερφοί, σε ποιους το εμπιστεύτηκε αυτό? Σε δύο ανθρώπους. Στον Ιωσήφ και άσημους, δεν τους ήξερε κανείς. Σαν και εσάς και εμένα. Ποτέ ο Θεός δεν εργάστηκε με την οργανωμένη θρησκεία, αδερφοί. Έχετε δει ποτέ ο Θεός να εργάζεται με την οργανωμένη θρησκεία? Με τους ιερείς, τους σαδουκαίους, τους γραμματείς, όλους αυτούς. Εργάστηκε ποτέ με αυτούς? Ψαράδες πήρε, μαραγκούς πήρε, εσύ μαραγκός ήταν. Δεν μου λέτε? Αυτοί οι δυο απλοί άνθρωποι κατάφεραν να προφυλάξουν τον Κύριο. Πέτυχαν τις επαγγελίες. Παρά τον Κέσαρα, παρά τον Ηρώδη. Γιατί ο Ηρώδης διάταξε να σφαγούν 2.000 μωρά. Τα κατάφεραν? Τα κατάφεραν? Τα κατάφερε ο Ιωσήφ και η Μαρία. Φύλαξαν τον Κύριο και ήρθε η επαγγελία. Αυτό είναι ένα φλάς. Και θέλω να το πάρουμε για σήμερα. Να δούμε ο Θεός τι έχει για μας να κάνουμε. Η πραγματική δύναμη πού είναι, αδερφοί? Προσέξτε, είμαστε τόσο γεμάτοι από το φρόνημα του κόσμου. Θέλουμε μια δύναμη κατά τα στάνταρ του κόσμου, κατά τα μέτρα του κόσμου, αυτό που εντυπωσιάζει τον κόσμο. Αδελφοί, το φρόνημα του κόσμου είναι έχτρα με το Θεό. Δεν είναι η δύναμη μας εκεί. Δεν είναι στο πλήθος μας. Μ' ακούτε? Το πολύ πλήθος έχει μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό ο Θεός ξοδεύει τόσο χρόνο να γυμνάσει ηγέτες, να γυμνάσει ανθρώπους, να μπορούν να στηρίξουν τους ανθρώπους που θα έρθουν. Γι' αυτό καθυστερεί ο Κύριος. Φτιάχνει εσένα και εμένα για να μπορούμε να τους βοηθήσουμε τους υπόλοιπους. Όταν θα έρθουν θα είναι κρέας. Κρέας! Με σάρκα, με πορνίες, με μοιχείες, με αμαρτίες, με ναρκωτικά, με χωρισμούς, με χίλια δυο, με ψυχολογικά προβλήματα. Ό,τι θέλεις, θα έρθουν και θα μπουκάρουν μέσα στην εκκλησία. Ποιος θα τους δαντέψει όλους αυτούς? Με τα κουτσομπολιά τους, με τις ζήλιες τους, με όλη αυτή τη σάρκα του Αδάμ θα μπουν μέσα στην εκκλησία. Θα έρθουν. Ποιος θα τους βοηθήσει? Πού είναι η δύναμή σου? Η δύναμή μας, αδελφοί, είναι στην αγάπη. Στη δύναμη της συγχώρησης. Να μπορείς να το συγχωρήσεις τον άλλον. Να μπορείς να τον γιατρέψεις όταν σφάλει και πέφτει ενώπιον σου. Να σταθείς γι' αυτόν, να καταλάβει την καρδιά του Κυρίου. Αυτή είναι η δύναμη των Αγίων του Θεού. Και δεν υπάρχει τέτοια δύναμη στον κόσμο. Μόνο στην Εκκλησία μέσα υπάρχει. Στην αληθινή Εκκλησία. Και αυτή η δύναμη είναι αρκετή να σαρώσει τις δυνάμεις του σκότους. Θα σταματήσουμε εδώ.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Ιησού μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο Σου, Χριστέ μας. Σου δίνουμε, Κύριε, όλη τη δόξα, την τιμή, την προσκύνηση. Είναι ο άρτος, Κύριε, που μας θρέφει, Χριστέ μας, που μας δίνει, Κύριε, ο Θεός μου, μέσα μας όλα που είναι απαραίτητα, Χριστέ μας, Άγιε, στο να ζούμε πνευματικά, Χριστέ μας. Γιατί εσύ λες ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί, με άρτο, γήινο, Χριστέ μας, αλλά με πάντα λόγο που εξέρχεται από το στόμα σου. Και θέλουμε αυτό τον άρτο, Κύριε, εσύ να τον μοιράσεις ανάμεσά μας σήμερα. Αμήν. Στο όνομα σου, σε παρακαλούμε, ευλόγησέ μας. Χρήσε και εμένα και τα αδέρφια μου, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Αυτή η συνάδελφη, αδερφή, με τη χάρη του Κυρίου, είναι η τελευταία του χρόνου. Και περάσαμε αρκετά. Ο καθένας μας ξέρει τα δικά του, σίγουρα. Είμαστε μέσα στον κόσμο και όπου υπάρχει σάρκα, όπου υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν χίλια δυο. Είμαστε μέσα στη θλίψη. Και καθώς πιστέψαμε στον Κύριο, ο Κύριος μας έχει προειδοποιήσει ότι δια πολλών θλίψεων θα μπούμε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Όμως πάντοτε, αδελφοί, βλέπουμε το χέρι του Θεού. Και είναι μια κοινή μαρτυρία από όλα τα παιδιά του Κυρίου. Και καθώς είναι η τελευταία συνάδελφη σήμερα, θα κάνουμε μια πράξη μπροστά στον Κύριο, στο τέλος. Και αυτή η πράξη θα είναι μια πράξη ευχαριστίας. Γιατί ο Θεός θέλει να είμαστε ευγνώμονες και όχι αγνώμονες. Να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για όλη αυτή τη χρονιά που πέρασε. Για όλα τα δώρα που μας έδωσε, για όλες τις ευλογίες, για την προστασία Του, για ό,τι έκανε μέσα στη ζωή μας. Και αυτό το θέλει ο Θεός. Μία από τις θυσίες που πρόσφεραν οι ιερείς στην Παλαιά Διαθήκη ήταν αυτή η προσφορά ευχαριστίας. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα λίγο, όσο μας πάρει, τέλος πάντων. Και αυτό που βλέπω είναι ότι ο Θεός το ζητούσε, το απαιτούσε από τους ανθρώπους, από το λαό Του. Όλο αυτό. Γιατί, αδελφοί, ό,τι γίνεται στη ζωή μας δεν εξαρτάται από μας. Ελάχιστα πράγματα εξαρτώνται από μας. Μπορεί να πηγαίνουμε να δουλεύουμε, μπορεί να εργαζόμαστε, να κοπιάζουμε, όμως την υγεία ποιος μας τη δίνει για να το κάνουμε αυτό? Ποιος μας ευλογεί σε κάθε επιχείρησή μας? Το λέει μέσα ότι ο Κύριος μας ευλογεί, λέει, στις επιχειρήσεις μας, καθώς εμείς είμαστε υπάκουοι σε αυτόν, καθώς εμείς κάνουμε το θέλημα του Θεού, ο Κύριος είναι εκεί. Ποιος μας προστατεύει, ποιος μας φυλάτει, ποιος κρατάει τις ισορροπίες στη ζωή μας, ποιος μεγαλώνει τα παιδιά μας? Ποιος είναι εκείνος που κρατάει τα πάντα μέσα στο θέλημά του το Άγιο? Και μπορεί ο κόσμος να είναι αγνώμονες οι άνθρωποι, να μην το αναγνωρίζουν αυτό στον Κύριο αυτό, γιατί λέει μέσα ότι ο Θεός βρέχει επί δικαίων και αδίκων. Γιατί βρέχει επί δικαίων και αδίκων? Μήπως οι άνθρωποι καταλάβουν? Δίνει ο Κύριος καιρούς ευλογίας, καρποφορίας, λέει μέσα στο λόγο του, ώστε οι άνθρωποι μήπως καταλάβουν και δοξάσουν το Θεό. Το περιμένει ο Θεός. Πόσο μάλλον το περιμένει από μας, από τα παιδιά του που μας κάλεσε, που μας ευεργέτησε, που μας ευλόγησε, που καταλάβαμε τη θυσία και την αγάπη του Θεού για τον καθένα από μας. Το περιμένει αυτό ο Θεός. Και καθώς τελειώνει αυτός ο χρόνος, αδερφοί, θα πρέπει, έτσι το έβαλε ο Κύριος στην καρδιά μου, να κάνουμε αυτή την πράξη της ευχαριστίας. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ο Κύριος, αδερφοί, έχει βάλει αρχές, έχει βάλει νόμους. Έχει τον ηθικό νόμο, έχει και τον τελετουργικό νόμο. Και ο ηθικός νόμος ισχύει, το ξέρουμε. Ο τελετουργικός νόμος όμως μας δίνει εικόνες, ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη το πώς θα πρέπει να φερόμαστε σαν βασιλείς και ιερείς. Τότε είχε ξεχωρίσει τους Λεβίτες, μια ολόκληρη φυλή, τη φυλή Λεβί, για να υπηρετούν το Θεό. Και από αυτούς τους ιερείς, τους γιους του Αρών, του αρχιερέα, ώστε να προσφέρουν τις προσφορές, να προσφέρουν τη λατρεία, τις θυσίες και όλα αυτά που ο Θεός είχε προβλέψει μέσα στο λόγο του και είχε δώσει στο να πράττει ο λαός του Θεού. Τώρα στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος μας έκανε, λέει, όλους βασιλείς και ιερείς. Αμήν. Είμαστε βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιο, λαός που απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλουμε τις αρετές Του. Για να τις εξαγγείλουμε θα πρέπει να τις γνωρίσουμε και να τις έχουμε εγκολπωθεί μέσα μας σαν ιερείς. Άρα, αφού είμαστε πνευματικοί ιερείς, αδελφοί, θα πρέπει να δούμε τι διατάγματα είχε δώσει ο Κύριος στους ιερείς. Θα πει κανένας, αυτά είναι Παλαιά Διαθήκη. Όμως, αδελφοί, πώς μπορούμε να λεγόμαστε ιερείς, πώς μπορούμε να είμαστε ιερείς χωρίς να ξέρουμε τι ο Θεός είχε διατάξει άραγε, ώστε να μπορούμε τώρα στην Καινή Διαθήκη ανάλογα να συμπεριφερόμαστε και να προσφέρουμε στον Κύριο την πραγματική λατρεία που ο Θεός θέλει. Αμήν. Ότι ο Κύριος τι ζητούσε από την αρχή? Πραγματικούς αληθινούς προσκυνητές. Να λατρεύουν τον Κύριο εν πνεύματι και εν αληθεία. Όχι με τυπολατρεία, όχι με τύπους, όχι με υποκρισία. Όχι επειδή γεννηθήκαμε Λεβίτες ή γη του Αρών, αλλά με αλήθεια. Με αλήθεια. Και αυτό που θα κάνουμε στο τέλος, που θα ευχαριστήσουμε τον Κύριο, ο Θεός θέλει να είναι αληθινό. Μια αληθινή ευχαριστία στον Κύριο για όλη τη χρονιά που πέρασε. Αμήν. Και ο Κύριος θα δείτε ότι θα μας ευλογήσει και θα μας υπερευλογήσει την επόμενη. Δεν το περιμένει αυτό ο Θεός. Αμήν. Μας ζούμε μέσα στη Χριστότητα του Θεού, ζούμε μέσα στην ευλογία του Θεού, στην προστασία του Θεού. Θυμάστε τον Ιώβ, ο οποίος τον είχε περιφράξει ο Κύριος. Ο Σατανάς ήθελε, λέει, πώς να μην σε ευχαριστεί και πώς να μην είναι δίκαιος, αφού τον έχεις περιφράξει. Και όπως τον Ιώβ, έτσι και εμάς, ο Κύριος μας έχει βάλει κύκλο τους αγγέλους του. Λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Και βέβαια, ο Κύριος έχει διατάξει αγγέλους να μας προστατεύουν, να μας φυλάτουν, κύκλο μας, σε εμάς που τον φοβόμαστε και τον αγαπάμε. Αμήν. Μέσα λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί, ο Κύριος έχει διατάξει κάποιες προσφορές, θυσίες. Η πρώτη θυσία που είχε διατάξει ήταν το ολοκαύτωμα. Και εκεί έπαιρναν το ζώο οι ιερείς και το πρόσφεραν ολόκληρο στον Κύριο. Όλο. Δεν κράταγαν τίποτα. Και αυτό είχε να κάνει με την προσφορά πρώτα απ' όλα πιανού, που προσφέρθηκε τέλεια, του Ιησού Χριστού, ο οποίος πέθανε και έζησε, θα λέγαμε, τότε ήταν ο χειρότερος θάνατος. Χωρίς έλεος, χωρίς κάποιο να πεις, να πει ο Θεός, έλεος μου είναι να το κάνω πιο εύκολο. Προσφέρθηκε 100%. Αμήν. 100%. Όμως ο Κύριος σιγά σιγά, καθώς είμαστε παιδιά του και καθώς καταλαβαίνουν όλο και περισσότερο και όλο και περισσότερο, ο Θεός θέλει να κάνουμε κι εμείς μια παρόμοια προσφορά, και αυτή η προσφορά είναι η ίδια μας η ζωή. Όλο μας το είναι. Αμήν. Αυτό που λέει στην προς Ρωμαίους, στο Ι.Β. κεφάλαιο, που λέει, σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, για τον εκτιμόν του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία, ζώσα, αγία, ευάρεστη στο Θεό. Αυτή είναι η λογική σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε. Δηλαδή παίρνεις μια απόφαση να προσφέρεις τον εαυτό σου θυσία ζωντανή. Αυτό είναι το ολοκαύτωμα. Να μην κρατήσεις κάτι. Να μην προσφέρεις κάτι στο Θεό ώστε να περιμένεις ανταμοιβή, αλλά να δώσεις τον εαυτό σου τέλεια. Αλλά κυρίως, αδελφοί, όλο αυτό απεικόνιζε την προσφορά του Κυρίου Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό για μας. την ολοκληρωτική προσφορά και δώσιμο του Χριστού μας. Η δεύτερη θυσία, θα λέγαμε, η προσφορά ήταν η εξαλφήτων προσφορά, που δεν γινότανε με αίμα, αλλά γινότανε με σεμίδαλι, με αλεύρι κοπανισμένο, το οποίο ήτανε, πρέπει να ήταν σκόνη, να μην είχε τίποτα μέσα το οποίο να είναι ακάθαρτο, και πράγματα τα οποία ήταν της γης, τα πρόσφερε ο άνθρωπος, και αυτό συμβόλιζε πάλι, καθώς το αλεύρι είναι λευκό, ότι ο Θεός ήθελε να προσφέρουμε μια καθαρότητα, μια ζωή η οποία θα ήταν καθαρή μπροστά στο Θεό, άγια ζωή. Δεν μπορούσε να προσφερθεί αυτή η προσφορά εάν δεν γινόταν πρώτα η εξαίματος θυσία. Το κυρίαρχο είναι το αίμα του Χριστού, και από εκεί και μετά γίνονται όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορείς εσύ να προσφέρεις τον εαυτό σου άγιο μπροστά στο Θεό χωρίς το αίμα. Δεν γίνεται. Ούτε να προσφέρεις ευχαριστία στο Θεό χωρίς αίμα. Αυτή ήταν η εξαλφήτων. Η επόμενη ήταν η ειρηνική προσφορά, που θα μιλήσουμε περισσότερο για αυτήν σήμερα. Γιατί ήταν μια προσφορά κυρίως ευχαριστίας στο Θεό. Ο Θεός θέλει να του προσφέρουμε, αδελφοί, την ευχαριστία μας. Και αυτό όλο γυρνάει μετά σε ειρήνη στη ζωή μας. Καθώς έχουμε κοινωνία με τον Κύριο, καθώς πραγματικά καταλαβαίνουμε το τι ο Θεός μας έχει κάνει και κάνει μέσα στη ζωή μας. Το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε στον Κύριο είναι να ανοίξουμε τα χέρια μας και να πούμε: Κύριε, σε ευχαριστούμε για τα δώρα σου, σε ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για την ίδια μας τη ζωή που ζούμε, που υπάρχουμε. Αμήν. Μην νομίζεις ότι τα κάνεις μόνος σου. Πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό, το καταλάβουμε και να ζούμε έτσι. Να καταλάβουμε ότι είμαστε εξαρτημένοι από το Θεό. Εξαρτημένοι από το έλεος, τη χάρη Του. Αλίμονο στον άνθρωπο τον υπερήφανο, που νομίζει ότι στέκεται στα πόδια του και μπορεί να τα καταφέρει μόνος του. Ακόμα και ο Θεός κάνει χάρη, βλέπετε, το ξαναείπαμε προηγουμένως, βρέχει επί δικαίων και αδίκων ο Θεός. Μήπως και ο άνθρωπος καταλάβει. Ο υπερήφανος άνθρωπος όμως δυστυχώς δεν θα καταλάβει. Οι υπερήφανοι άνθρωποι δεν θα καταλάβουν. Θα νομίζουν ότι όλα συμβαίνουν εξαιτίας της σοφίας τους, εξαιτίας της εξυπνάδας τους και της πονηρίας τους. Το σύμπαν, λέει, συνεργεί στη ζωή μου για να γίνει όλο αυτό. Το σύμπαν. Τελευταία είναι όλες αυτές οι εκφράσεις των ανθρώπων. Και δεν καταλαβαίνω το Θεό. Δεν καταλαβαίνω τον Κύριο, τον ύψιστο. Μια άλλη προσφορά είναι η θυσία περί αμαρτίας. Τέταρτη και πέμπτη είναι η θυσία περί ανομίας, που είναι παρόμοιες θυσίες αυτές. Θέλω λοιπόν να ανοίξουμε λίγο στο Λεβιτικό, στο 3ο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, να δούμε αυτή τη θυσία. Και να δούμε κάποια, θα πάρουμε κάποια στοιχεία από αυτό για να καταλάβουμε τι ο Θεός θέλει από μας. Πώς μπορούμε να προσφέρουμε αυτή τη θυσία. Και λέει, εάν το δώρο αυτού είναι θυσία ειρηνική, εάν προσφέρει αυτό εκ των βοών, είτε αρσενικών είτε θηλυκών, άμωμον θέλει προσφέρει αυτό ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει επιθέσει τη χείρα αυτού επί την κεφαλή του δώρου αυτού, και θέλει συσφάξει αυτό παρά τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου, και ή του Αρών ιερείς θέλει συραντήσει το αίμα επί το θυσιαστήριο κύκλο. Και θέλει προσφέρει εκ της ειρηνικής προσφοράς θυσίαν γινωμένην διαπυρώσει στον Κύριο. Το στέαρ το περικαλύπτον τα εντόστια, και άπαν το στέαρ το επί των εντοστίων, και τους δύο νεφρούς και το στέαρ το επ' αυτών, το προς τα πλευρά, και των επάνων λοβών του ύπατος, το οποίο μετά των νεφρών θέλει αφαιρέσει. Όλο αυτό λοιπόν θα το πρόσφεραν στον Κύριο. Και οι του Αρών θέλουν σε καύση αυτά επί του θυσιαστηρίου, επί του ολοκαυτώματος, του επί των ξύλων, των επί του πυρός. Είναι θυσία γινωμένη διαπυρός, ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριο. Θα δούμε λίγα πραγματάκια από εδώ για να καταλάβουμε. Εάν δεν το δώρο αυτού είναι θυσία ειρηνική προσφερόμενο προς τον Κύριο, είναι εκ του ποιμνίου αρσενικό ή θηλυκό, άμωμο θέλει προσφέρει αυτό.
2: Άμωμο.
1: Εάν αρνίον προσφέρει το δώρο αυτού, θέλει προσφέρει αυτό ενώπιον του Κυρίου και θέλει επιθέσει τη χείρα αυτού επί την κεφαλή του δώρου αυτού και θέλουσι σφάξει αυτό έμπροστα τη σκηνή του μαρτυρίου και ή του Αρών θέλουσι ραντίσει το αίμα επί το θυσιαστήριο κύκλο. Το ξανά είπε προηγουμένως λίγο. Και θέλει προσφέρει εκ της προσφοράς της ειρηνικής θυσία γινωμένη διαπυρώση στον Κύριο. Το στέαρ αυτού, την ουρά ολόκληρον, την οποία θέλει αφαιρέσει από τις δράχεις και το στέαρ του περικαλύπτουν τα εντόστια και πάντα το στέαρ το επί των εντοστίων και τους γιούς νεφρούς, το στέαρ και τα λοιπά, θα αφαιρεθεί, έτσι, και θέλει καύση αυτά ο ιερεύς επί του θυσιαστηρίου, είναι τροφή της διαπυρός γινωμένης θυσίας προς τον Κύριο. Τι καταλαβαίνουμε λοιπόν εδώ, για να το πάρουμε κάποια στοιχεία από αυτή τη θυσία. Πρώτα απ' όλα, όταν λέει θυσία ειρηνική, στα εβραϊκά είναι σαλέμ, το λένε μέχρι τώρα, ειρήνη. Και έχει να κάνει με το ότι με αυτόν τον τρόπο τι δηλώνουμε, αδελφοί. Δηλώνουμε μια σχέση ειρήνης με το Θεό. Δηλαδή, για να έρθει και να προσφέρει ο άνθρωπος ειρήνη, να προσφέρει αυτή την θυσία την ειρηνική, σημαίνει ότι έχει ήδη γίνει ειρήνη μαζί με το Θεό. Και πώς γίνεται η ειρήνη, πώς έρχεται η ειρήνη του Θεού με τον άνθρωπο. Το λέει μέσα στην προς Ρωμαίους, το 5ο κεφάλαιο, λέει «Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως έχουμε ειρήνη προς το Θεό, δια Ιησού Χριστού». Πώς δικαιωνόμαστε, αφού έχει γίνει πρώτα η θυσία του Χριστού. Έχει γίνει η θυσία του Χριστού μας. Και έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Και έχουμε δικαιωθεί. Και τώρα είναι η δικιά μας η σειρά. Δηλαδή ο Θεός πρόσφερε το Γιο Του και εμείς θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Θα πρέπει να πιστέψουμε σε αυτή τη θυσία και καθώς ήμασταν εχθροί εξαιτίας των αμαρτημάτων, εξαιτίας των ανομιών μας, ξαφνικά από εχθροί τι γίναμε. Φιλιώθημεν, γίναμε φίλοι και ήρθε ειρήνη μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου. Ωραία, αυτό το έκανε ο Κύριος. Από τη δικιά μας μεριά τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει να προσφέρουμε αυτή τη θυσία, την ειρηνική θυσία, δηλαδή να αποδεχτούμε αυτό που έκανε ο Κύριος και να το αναγνωρίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Καθώς πιστεύουμε στον Κύριο, αδελφοί, και καθώς έχουμε αυτή την γνώση ότι ο Χριστός μας πέθανε και το πιστεύουμε αυτό το πράγμα, μαζί με τη θυσία του Χριστού τι έρχεται. Έρχεται και η ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Παίρνουμε την ευλογία του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Ευλογίες πνευματικές, ευλογίες φυσικές, ευλογίες μέσα μας. Ο Θεός θέλει να μας γεμίσει από τις ευλογίες Του. Μπήκαμε μέσα στην ευλογία του Θεού, ενώ ήμασταν μέσα στην κατάρα. Δεν ξέρω αν το νιώθετε αυτό στη ζωή σας, αν το αναγνωρίζουμε ή αν θεωρούμε ότι είναι, ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας είναι προϊόν τύχης. Και οι άλλοι άνθρωποι ζουν καλά και οι άλλοι άνθρωποι έχουν αυτοκίνητο και οι άλλοι άνθρωποι έχουν σπίτι και οι άλλοι άνθρωποι έχουν δουλειά και οι άλλοι άνθρωποι έχουν χρήματα, άρα όχι, τα παιδιά του Θεού, αδερφοί, δεν είμαστε σαν τους υπόλοιπους ανθρώπους. Και να σας πω και κάτι, έχουμε αποκτήσει και ένα εχθρό που μπορεί να μην το κατανοούμε, να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά ο εχθρός καραδοκεί οποιαδήποτε στιγμή για να μας καταστρέψει, γιατί έχουμε αλλάξει στρατόπεδο. Οι άλλοι άνθρωποι δεν έχουν αλλάξει στρατόπεδο. Και όμως ο Θεός μας διατηρεί, μας προστατεύει και μας φυλάτει. Θυμάστε την περίπτωση του Ιώβ με τον διάβολο, ο οποίος περιερχότανε. Ως λέον οριόμενος, λέει, περιέρχεται και κοιτάζει ποιο να καταπιεί. Ποιο θέλει να καταπιεί ο διάβολος, τους δικούς του? ή εκείνους που είναι εχθρικοί ως προς Αυτόν. Όλους εμάς. Και όμως ο Θεός μας προστατεύει. Εάν δεν είχαμε την προστασία του Κυρίου, αδερφοί, και απλά αλλάζαμε στρατόπεδο, δεν θα υπήρχε κανένας από εμάς. Όμως όλο αυτό που ζούμε, και δεν είναι μόνο η προστασία του, αλλά είναι και η ευλογία του, είναι όλο αυτό που θέλει ο Θεός, αδερφοί, να το αναγνωρίσουμε, θα πρέπει να τον ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Και λέει, εάν το δώρο αυτού είναι θυσία ειρηνική, εάν προσφέρει αυτό εκ των βοών, είτε αρσενικών είτε θηλυκών, κάνουμε μια προσφορά. Δεν τον νοιάζει εδώ τον Κύριο αν είναι αρσενικό ή θηλυκό. Ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί, ήταν άντρας. Αλλά τι απεικονίζει εδώ? Απεικονίζει την προσφορά του Χριστού αλλά και της Εκκλησίας, του νυμφίου και της νύμφης. Γινόμαστε προσφορά στον Κύριο. Αυτή η προσφορά που θέλει ο Θεός, αδερφοί, να κάνουμε στον Κύριο όσον αφορά την ειρηνική μας προσφορά και την προσφορά ευχαριστίας, θα πρέπει να είναι άμμομη, χωρίς μόμο. Έπαιρναν το ζώο και δεν έπαιρναν τα κουτσά, ούτε τα στραβά, ούτε τα τυφλά, ούτε τα νιμπορά. Έπαιρναν τα καλύτερα. Και αυτό παρακάτω το βλέπουμε σαν εικόνα, το λέει παρακάτω, όσον αφορά ότι έκαιγαν το στέαρ, δηλαδή το ξύγι, το λίπος. Αυτό που πρόσφερα στο θυσιαστήριο ήταν το πάχος. Ακόμα και η ουρά που λέει, αν το διαβάσατε, αν το ακούσατε, έτσι το αντιληφθήκατε, έχει να κάνει εκεί, μαζεύεται πάλι το λίπος του ζώου. Ό,τι καλύτερο λοιπόν, αλλού λέει το πάχος της γης, έτσι. Έχει να κάνει την ευλογία, έχει να κάνει με όλα αυτά που ο Θεός δίνει. Γενικά έχει απαγορεύσει ο Κύριος να τρώμε το λίπος. Και δεν λέμε, γιατί σε όλο το σώμα του ζώου υπάρχει λίπος. Έτσι, όταν τρως τα παϊδάκια, έχει λίπος, πολύ. Αλλά σε κάποια ιδιαίτερα σημεία που τα περιγράφει εδώ του σώματος του ζώου, έχει συσσωρευμένο λίπος. Και έπρεπε ο ιερέας να πάρει αυτό το λίπος και να το προσφέρει στο θυσιαστήριο για τον Κύριο. Το καλύτερο. Άμμομο, λέει. Πρέπει να έχουμε καρδιά, αδερφοί, να προσφέρουμε στον Κύριο τα καλύτερά μας. Όπως και όταν ευχαριστούμε τον Κύριο, θα πρέπει, ή καθώς προσευχόμαστε, καθώς ό,τι κάνουμε για τον Κύριο, ο Θεός θέλει το καλύτερο. Θα δούμε. Υπάρχουν παραδείγματα μέσα στο Λόγο του Θεού που οι άνθρωποι που πρόσφεραν ευπρόσδεκτες θυσίες, δηλαδή που ο Θεός τις δεχόταν με χαρά και μαρτυρούσε για αυτές, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι πρόσφεραν το καλύτερο, όπως ο Άβελ. Ενώ ο Κάιν πρόσφερε προσφορά εξαλφήτων. Ο Άβελ πρόσφερε προσφορά περί αμαρτίας, να σκεπαστεί με το αίμα του Χριστού. Θυσία σε ζώο και ζώο το καλύτερο. Το καλύτερο πρέπει να το δίνουμε στο Κύριο. Και μπορείς να ξεκινήσεις από το καλύτερο χρόνο, δηλαδή από την καλύτερη ώρα της ημέρας σου να δίνεις τον Κύριο. Ποια είναι η καλύτερη ώρα σου? Το πρωί. Ξύπνα λίγο πιο πρωί και πρόσφερε στον Κύριο προσευχή και ευχαριστία. Κύριε, σε ευχαριστώ για τη μέρα που μου χάρισες, για όλες τις ευλογίες που εσύ μου έχεις δώσει και θα μου δώσεις στη ζωή μου. Είναι το καλύτερο. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, που μας έχεις πλύνει με το αίμα σου, μας έχεις καθαρίσει παρόλο την αμαρτωλότητά μας, την ανομία μας. Μας έχεις δώσει τα καλύτερα. Και σου δίνουμε τα καλύτερα. Αμήν. Σου δίνουμε τα καλύτερα. Και θέλει επιθέσει τη χείρα αυτού επί την κεφαλή του δώρου αυτού και θέλουσε σφάξει αυτό. Δηλαδή, το πήγαινε το ζώο, είτε αρσενικό είτε θηλυκό, στον ιερέα και μάλλον έβαζε αυτός το πρόσφερε το χέρι του πάνω στο κεφάλι του ζώου. Και το έσφαζε ο ιερέας και το πρόσφεραν μαζί. Δηλαδή, αυτός που πρόσφερε το ζώο είχε συμμετοχή άμεση στη θυσία του ζώου. Δεν είναι να πούμε, πάρουμε τηλέφωνο τον ποιμένα και να του πούμε ευχαρίστησε και από μένα τον Κύριο. Ή να στέλνεις το παιδί σου, ή να στέλνεις από εδώ, από εκεί, στέλνουν κάποιοι σαν την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αφού πήγε η γυναίκα μου, καλά είμαστε. Είναι εκκλησία, πήγα, εκκλησιάστηκε. Μας θέλει να είμαστε αληθινοί προσκυνητές, αδελφοί. Αληθινοί προσκυνητές. Πραγματικά να τον ευχαριστούμε τον Θεό κάθε μέρα στη ζωή μας. Όχι μια φορά το χρόνο, σήμερα το κάνουμε, τέλος του χρόνου, αλλά κάθε μέρα να προσφέρουμε αυτή την θυσία, αυτή την προσφορά περί ευχαριστίας στον Κύριο. Κύριε, σε ευχαριστώ. Αμήν. Κύριε, σε ευχαριστώ. Και καθώς ευχαριστούμε τον Κύριο, τι γίνεται στη ζωή μας? Έρχεται η ειρήνη. Έρχεται η ειρήνη. Έρχεται ανάπαυση. Φεύγει το άγχος. Λέει μέσα στη Φιλιππησίους στο 4ο κεφάλαιο, στο 6 εδάφιο, λέει, μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντή πράγματι ας γνωρίζετε τα αιτήματά σας προς το Θεό με τα ευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού υπερέχουσα πάντα νου θέλει διαφυλάξει τα καρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Τι λέει εδώ? Πάμε μπροστά στον Κύριο με προσευχή. Αλλά η προσευχή αυτή τι θα περιέχει μέσα? Τι πρέπει να περιέχει? Ευχαριστία. Και καθώς προσφέρουμε στον Κύριο αυτή τη θυσία, αυτή την προσφορά ευχαριστίας, ο Κύριος θα διαφυλάξει τα διανοήματά μας, την καρδιά μας. Και θα είμαστε με ειρήνη μέσα στην καρδιά μας, μέσα στη ζωή μας. Θα ζούμε ειρηνικά, θα ζούμε με ειρήνη μέσα στην καθημερινότητά μας. Όχι με άγχος, όχι με φόβο, όχι με θλίψη, όχι με ανασφάλεια. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα συμβαίνουν όταν εμείς έχουμε ειρήνη μέσα στην καρδιά μας και μέσα στα διανοήματά μας. Η ειρήνη του Θεού θα διαφυλάξει τις καρδιές μας και τα διανοήματά μας για Ιησού Χριστό. Βλέπετε τώρα πώς γυρνάει όλο αυτό. Και τι όμορφο είναι να προσφέρεις αυτή την ειρηνική θυσία στο Θεό. Αμήν, την ειρηνική θυσία. Διαβάζω λίγο παρακάτω. Οι ή του Άρων θα ραντίσουν το αίμα της θυσίας αυτής επί το θυσιαστήριο. Και τι συμβολίζει αυτό? Ότι η κρίση του θυσιαστήριου δεν πρόκειται να έρθει σε εμάς, γιατί θα είναι πάνω το αίμα. Το θυσιαστήριο ήταν χάλκινο και έτσι. Είναι ο χαλκός συμβολίζει την κρίση. Θα έχουμε κρίση. Ο Κύριος δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο, αλλά να σώσει τον κόσμο, ο οποίος θα πίστευε σε αυτόν, σε αυτή τη θυσία. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα αυτά που είχε διατάξει ο Κύριος αρφή στην Παλαιά Διαθήκη έχουν ανταπόκριση και σε εμάς σήμερα, και είναι πάρα πολύ όμορφο σαν ιερείς να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού. Όλα αυτά ήταν τύποι, αλλά μέσα σε αυτούς τους τύπους περιέχει τι? Ο κάθε τύπος, μια ουσία που θέλει ο Θεός τώρα στην Καινή Διαθήκη να βρούμε αυτή την ουσία των τύπων και να ζήσουμε με αυτό, να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Πιστεύω αδερφοί ότι όταν η Εκκλησία της Καινής Διαθήκης έχει μέσα της αποκάλυψη όσον αφορά τα διατάγματα και τους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης και τηρεί με πιστότητα αυτούς τους νόμους, όχι να προσφέρουμε πρόβατα, να δούμε την ουσία αυτών, δηλαδή τότε ο Κύριος θα κατέβει με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Γιατί ο Θεός ευαρεστείται σε αυτές τις θυσίες. Αμήν. Ποιες είναι οι θυσίες που ευαρεστείται τώρα στην Καινή Διαθήκη? Όχι τα ζώα, αλλά ο ίδιος μας ο εαυτός. Να προσφέρουμε τον εαυτό μας θυσία ζώση.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έτσι λοιπόν είπαμε για το πάχος, για τους νεφρούς, για το λογό του ύπατος που συμβολίζει τώρα όλα αυτά, είναι τα εσωτερικά μέρη του ζώου. Και τι συμβολίζουν αυτά? Τον εσωτερικό μας εαυτό. Ο εσωτερικός μας εαυτός θα πρέπει να προσφερθεί θυσία στον Κύριο. Δηλαδή θέλει ο Θεός αληθινή καρδιά, να τον πλησιάζουμε αληθινή καρδιά, να δίνουμε το καλύτερό μας σε εκείνον και όλος μας ο εσωτερικός εαυτός να ανήκει σε εκείνον. Τα σπλάχνα μας, η καρδιά μας, τα συναισθήματά μας, όλα μέσα μας να ανήκουν σε αυτόν. Το υπόλοιπο ζώο το έτρωγα. Το έτρωγα. Δεν ήταν ένα ζώο το οποίο ήταν για ολοκαύτωμα, δηλαδή και εγώ ήταν ολόκληρο μπροστά στον Κύριο. Αλλά μετά μαζευόταν όλη η οικογένεια και έπρεπε αυτό το ζώο να το φάνε εξ ολοκλήρου. Δεν έπρεπε να μείνει τίποτα. Αυτό που πρόσφεραν ήταν αυτά τα εσωτερικά, το λίπος και τα εσωτερικά του ζώου στον Κύριο προσφερότανε. Το υπόλοιπο το έτρωγαν. Και όλη αυτή η θυσία ανταποκρίνεται και με όλο αυτό που κάνουμε στην κοινωνία. Φάγεται, τούτο είναι το σώμα μου. Το αίμα και το σώμα του Κυρίου και μας προσκαλούσε, Κύριε, και μας προσκαλεί σε κοινωνία μαζί Του. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτό εδώ, με την προσφορά, την ειρηνική προσφορά. Θέλει να έχουμε κοινωνία μαζί Του. Είναι αυτό που ξαναείπα, έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Δηλαδή πλέον δεν είμαστε εχθροί, είμαστε φίλοι με το Θεό. Μπορούμε να Του ανοίξουμε τα σπλάχνα μας. Και ο Θεός αυτό θέλει. Όταν Του λέμε, όταν λέει να προσφέρουμε μέσα τον εσωτερικό μας αυτό, είναι να μπορούμε να έχουμε αυτή την ελευθερία, να μπορούμε να Του ανοίγουμε τα σπλάχνα μας. Να Του εκφράζουμε την αγάπη μας, τους προβληματισμούς μας. Να μην υπάρχει εμπόδιο, να μην είμαστε όπως ο Αδάμ και η Εύα που κρυβόταν πίσω από τα φύλλα σικής. Αλλά να μπορούμε, αδερφοί, να ανοίγουμε σε εκείνο. Όπως ανοίγεται ένας φίλος στον πραγματικό του φίλο. Η αμαρτία είναι αυτή η οποία, αδερφοί, κρύβει τη σχέση μας με το Θεό. Δηλαδή, λέει, η αμαρτία έβαλε χώρισμα μεταξύ εμένα και εσάς, λέει ο Θεός. Η αμαρτία είναι αυτή που το κάνει. Αλλά να σας πω κάτι και το δούμε παρακάτω, γιατί μέσα σε αυτή την θυσία, την ειρηνική θυσία, ήταν μια προσφορά που ήταν ευχαριστίας. Λίγο να το δούμε αυτό. Αλλά μέσα από αυτό θα δούμε κάτι το οποίο είναι εξαίσιο, ότι μέσα σε αυτό τώρα, να το δούμε λίγο, διαβάζω στο Λεβιτικό στο 7 κεφάλαιο, ζήτα κεφάλαιο 11. Και ούτως είναι ο νόμος της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς, την οποία θέλει προσφέρει τύση στον Κύριο. Εάν προσφέρει αυτήν περί ευχαριστίας, αυτό θέλουμε να κάνουμε σήμερα, τότε θέλει προσφέρει μετά της ευχαριστηρίου προσφοράς πίτας αζήμους

0: εζυμωμένας με έλαιον και λάγανα άζυμα και χρησμένα με τα ελαιού και σε μύδενη κατασκευασμένη πίτας, προσέξτε, εζυμωμένας με τα ελαιού. Με τα σπίτα, και ακούστε τι λέει στο 13, με τα σπίτας άρτων έζυμων θέλει προσφέρει δια το δώρον αυτού. Δηλαδή, αυτός τώρα, ο οποίος πρόσφερε την ειρηνική προσφορά, εάν ήθελε μετά να συνεχίσει και να προσφέρει ευχαριστίας, προσφορά περί ευχαριστίας, δεν ήτανε με ζώο, ήτανε με πίτες, οι οποίες ήταν άζυμες, αλλά πρόσφερε αυτές τις πίτες, πώς, με ένζυμο, δηλαδή με προζύμι μέσα. Τι σημαίνει αυτό? Σήμαινε ότι ο άνθρωπος καταλάβαινε ότι ήταν αμαρτωλός. Καταλάβαινε ότι μέσα του έχει αμαρτία, όπως έχουμε όλοι μας. Όμως παρά τα αυτά, ο Θεός τον δεχότανε. Όχι να συμβιβαστεί με την αμαρτία του, όχι. Αλλά μέσα του ο άνθρωπος δεν θα το παίζε δίκαιος μπροστά στο Θεό σε αυτή την προσφορά. Θυμάστε την προσευχή του Φαρισαίου και την προσευχή του Τελώνη. Έτσι δεν είναι? Ο ένας πόσο δίκαιος είμαι, ο άλλος χτυπούσε το στήθος του και έλεγε «Η λάστη τι με το αμαρτωλό». Συγχώρεσέ με. Κάνε έλεος σε μένα που είναι αμαρτωλός. Ποιος πήγε, λέει, δικαιωμένος στο σπίτι του? Και όταν λέμε δικαιωμένος σημαίνει ποιος τελικά είχε ειρήνη με το Θεό. Ο Φαρισαίος ή ο Τελώνης? Ποιος θα είχε βρει με τον Κύριο? Ο Κύριος, αδελφοί, ξέρει ότι είμαστε άνθρωποι και ότι είμαστε χώμα. Όμως παρόλο την αμαρτωλότητά μας, ο Θεός θέλει να του προσφέρουμε την ευχαριστία μας. Αμήν. Και να αγωνιζόμαστε. Αυτός ο ένζυμος άρτος που είμαστε εμείς, τελικά κάποια στιγμή, όσο το δυνατόν να είναι, πιο άζυμος γίνεται. Αμήν. Είναι μια αναγνώριση της αμαρτωλότητά μας, αδερφοί. Όλο αυτό, τον ευχαριστούμε. Γιατί δεν το αξίζουμε. Δεν είναι ότι όλα τέλειωσαν όταν πιστέψαμε. Ότι συγχωρέθησαν οι αμαρτίες μας και πάει και τελείωσε. Τέλειωσε η ιστορία. Τα πήρε όλα ο Χριστός πάνω στο Σταυρό. Δεν είναι αυτό. Γιατί η ιστορία συνεχίζεται. Και καθώς είμαστε άνθρωποι, είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι και παράγουμε αμαρτία. Δυστυχώς. Είμαστε σάρκα. Όμως, αδελφοί, ο Κύριος μας σκεπάζει με το αίμα Του. Ξέρει ότι είμαστε χώμα. Καθώς βαπτιζόμαστε στο βάπτισμα, λέει, όσοι στο Χριστό βαπτιστήκατε Χριστόν, ντυθήκατε. Στα μάτια του Θεού μας βλέπει δίκαιος, μας βλέπει όπως ο Χριστός, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε σχέση μαζί Του. Μέσα από το ένδυμα όμως της δικαιοσύνης του Χριστού υπάρχει τι? Αμαρτία. Είστε άνθρωποι αμαρτωλοί. Και αυτή η φύση που είναι αμαρτωλή φύση, αδερφοί, είναι εκεί. Ο Θεός το ξέρει αυτό. Αλλά μας βλέπει με τα μάτια του ελέους και της χάριτος. Και την ευχαριστούμε τον Κύριο. Μας έχει δώσει ο Κύριος, αδελφοί, θαυμάσει τη μεγαλεία. Μας έκανε βασιλείς και ιερείς. Τι περιμένει από εμάς? Δεν ξέρω να σας πω κάτι. Η μεγαλύτερη ευχαριστία γίνεται όταν ο άνθρωπος κατανοεί το δώρο που του κάνει κάποιος. Δηλαδή, λέει μέσα και ο Κύριος, έτσι. Αν χρωστάει κάποιος 50 τάλαντα, για άλλος χρωστάει 500 και του χαριστούνε. Ποιος είναι αυτός ο οποίος τελικά θα νιώσει πιο ευεργετημένος και πιο θα ευχαριστήσει τον Κύριό του για αυτό που του έκανε? Αυτός που του χαρίστηκαν τα περισσότερα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, μήπως εμένα χαριστήκαν περισσότερα από κάποιον άλλον? Ποιος είναι εκείνος? Όλοι μας είμαστε αμαρτωλοί. Όλοι μας. Κάθε μέρα. Αυτό που προέχει όμως όσον αφορά την ευχαριστία είναι τελικά ο άνθρωπος να καταλάβει το τι ο Θεός έκανε στη ζωή του. Δηλαδή το πώς ο Θεός τον συγχώρεσε, το ότι πραγματικά ο Κύριος τον έκανε γιο του και θα είναι στην παρουσία του μέσα στην αιωνιότητα. Μέσα στην αιωνιότητα. Το έχουμε καταλάβει αυτό? Εκτός των άλλων. Συνήθως εμείς ευχαριστούμε κάποιον όταν κερδίζουμε κάτι από αυτόν, δηλαδή, και πολλές φορές βλέπουμε τις ευλογίες του Θεού με τα ανθρώπινα μάτια. Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί μου έδωσες αυτό, μου έδωσες εκείνο, έχω τη δουλειά μου, βγάζω αυτά τα χρήματα, ζω άνετα κτλ. Κύριε, σε ευχαριστώ. Αυτό όμως είναι κάτι πολύ μικρό, αδελφοί, σε σχέση με αυτό που έκανε ο Κύριος όσον αφορά την ψυχή μας. Πάρα πολύ μικρό. Ναι, να τον ευχαριστούμε τον Κύριο κατά πάντα, αλλά πολύ περισσότερο γιατί είμαστε γη του και θυγατέρες του. Αμήν. Ποτέ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το αίμα της θυσίας. Το αίμα που ο Κύριος μας σκέπασε και μας σκεπάζει. Και δεν μας σκέπασε μια φορά. Και αν τις αμαρτήσεις, λέει, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, Ιησού Χριστό το δίκαιο, ο οποίος είναι η λασμός περί των αμαρτιών μας. Όχι εκείνων που κάναμε. Είναι σκέπασμα για τις αμαρτίες που ήδη κάνουμε. Αμήν, που ήδη κάνουμε. Ο άνθρωπος ο οποίος, αδελφοί, απλά μπορεί να ευχαριστεί το Θεό, αλλά να μένει ο ίδιος, δεν είναι μέσα σε αυτό που ο Θεός θέλει. Και επανέρχομαι σε αυτό που λέει, ότι θα πρέπει το ζώο που προσφέρεται να είναι άμωμο. Δηλαδή, να βάλεις όλο σου τον εαυτό ώστε τελικά να γίνεσαι καλύτερος. Ένας στόχος που μπορείς να βάλεις για τον καινούριο χρόνο είναι να δεις σε ποια πνευματική κατάσταση είσαι σήμερα, όλη αυτή την περίοδο που πέρασε, και να βάλεις ένα στόχο μπροστά στο Θεό για τον καινούριο χρόνο ώστε να γίνεις καλύτερος μπροστά στον Κύριο. Λέει ότι ο δίκαιος θα γίνεται έτη δίκαιος. Ο Άγιος θα γίνεται έτη Άγιος. Θα πρέπει να ανεβαίνουμε από αγιασμό σε αγιασμό. Έτσι θέλει ο Θεός. Αλλιώς απλά να τον ευχαριστήσεις και να πεις, Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί τη βγάλαμε και φέτος, δεν έχει καμία αξία μπροστά στον Θεό. Πρέπει να καταλάβουμε γιατί ζούμε, γιατί υπάρχουμε, γιατί μας κάλεσε ο Θεός. Δεν είμαστε απλά εδώ για να ζήσουμε βιολογικά, φυσικά. Μας κάλεσε ο Θεός και μας έπλασε ο Θεός για να γνωρίσουμε εκείνη. Ήρθε στη ζωή μας και σκέπασε την αμαρτία μας εξαιτίας της αγνοίας μας. Τους καιρούς, λέει, της αγνοίας παραβλέψας ο Θεός. Ποιους καιρούς παρέβλεψε? Της άγνοιας. Τώρα που ξέρεις όμως, τι θα κάνεις? Τι θα κάνει ο Θεός γι' αυτό? Τώρα ξέρεις. πόσα θα παραβλέψει. Σου δίνει ένα χρόνο προσαρμογής. Σου δίνει ένα χρόνο ώστε να κατανοήσεις, να καταλάβεις. Και όποιος ξέρει πολλά, λέει, και δεν πράττει, θα δαρθεί πολύ. Όσο περισσότερο ξέρεις και δεν έχεις άγνοια, όταν πράττεις την αμαρτία, θα δαρθείς πολύ. Γι' αυτό και μας καλεί ο Κύριος, αδελφοί, να αγιαστούμε. Αμήν. Να προσφέρουμε σε εκείνον το καλύτερο. Κάνε ένα πρόγραμμα με το καινούριο χρόνο που έρχεται. Και βάλε στην καθημερινότητά σου τον Κύριο. Αμήν. Δώσ' του το καλύτερο. Ξύπνα λίγο πιο νωρίς ή αρκετά πιο νωρίς. Καλύτερη ώρα είναι το πρωί. Τα μάτια σου είναι ανοιχτά. Είσαι ξεκούραστος. Λέει μέσα, εν αρχή είναι ο λόγος. Ξεκίνα με τον λόγο του Κυρίου, διάβασε λίγο. Και μετά άρχισε να προσεύχεσαι σε εκείνον. Με τα ευχαριστίας. Με ευχαριστία. Κύριε, σε ευχαριστώ. Σε δοξάζω. Σου δίνω όλη τη δόξα για κάθε τι που κάνεις. Έκανες και κάνεις μέσα στη ζωή μου. Και θα πας στη δουλειά σου μετά και θα ζήσεις το υπόλοιπο της ημέρας σου με ειρήνη μέσα στο νου σου και μέσα στην καρδιά σου. Ο Κύριος θα προστατεύσει τη ζωή σου και θα σε ευλογήσει. Είναι θαυμαστό και πάρα πολύ πολύτιμο, αδερφοί, το να κατανοούμε και να καταλαβαίνουμε ότι κάθε ευλογία που έρχεται στη ζωή μας έρχεται εξαιτίας της ευλογίας του Θεού. Οι ευλογίες του Θεού είναι πολύ πολύ πιο πολύτιμες από κάθε άλλη ευλογία που μπορεί να σου προσφέρει οποιοδήποτε ή να κάνεις εσύ με δικούς σου τρόπους ώστε να έρθει η ευλογία και καλά στη ζωή σου, γιατί αυτό δεν είναι ευλογία τελικά. Αμήν. Λοιπόν, μας θέλει ο Θεός να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Σήμερα θα ευχαριστήσουμε τον Κύριο για όλες τις ευλογίες Του. Και θέλει ο Θεός με τον καινούργιο χρόνο να κάνουμε μια καινούργια αρχή στη ζωή μας. Αμήν. Να προσφέρουμε το καλύτερο, αδερφοί. Να του προσφέρουμε χρόνο, να ανοίξουμε το λόγο, να πάρουμε από το λόγο, να ευχαριστήσουμε, να φέρουμε τα αιτήματά μας μπροστά στο Κύριο. Αμήν. Ναι. Και να αναγνωρίσουμε, αδερφοί, όλη αυτή την Χριστότητα του Θεού. Τη Χριστότητα του Θεού, την αγαθοσύνη του Θεού στη ζωή μας, τον ευχαριστήσουμε. Ελάτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, μου. Δικός μου είναι.
3: Αμήν. Αμήν. Μας δεχτεί στα πόδια μας ο πειραστής. Γιατί έχουμε την υποστήριξη του Κυρίου των δυνάμεων.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα ουράνιε, το χρήσμα σου ζητάω επάνω στο λαό σου, Κύριε. Χρήσε τα ότα την καρδιά μας, Κύριε. Και χρήσε και εμένα, σαν αχρίος δούλος σου στέκομαι μπροστά σου και ζητάω το χρήσμα σου αυτή την ώρα για να υπηρετηθεί το θέλημά σου, να υψωθεί το όνομά σου μέσα στο λαό σου, Κύριε. Και ο λαός σου, Κύριε Θεέ μου, να κάνει αυτό που επιθυμείς, Πατέρα ουράνιε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού, σε ευχαριστούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Όλη η δόξα νίκη στο όνομά σου, Κύριε Ιησού. Αμήν, Ιησού μου, αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Θα συνεχίσουμε εκεί που μείναμε την περασμένη Κυριακή. Και θα πω δύο λόγια για να συνδεθούμε. Είπαμε ότι ο Θεός είναι πνεύμα. Είναι αιώνιος και άφθαρτος από τη φύση Του. Και από αγάπη είναι που ξεκίνησε την δημιουργία Του. Και ξέρουμε την αρχή της δημιουργίας. Ποια είναι η αρχή της δημιουργίας? Η αρχή και το τέλος της. Διαβάσω. Πάμε στους Κολοσσαΐς Α16. Κολοσσαΐς Α16. Θέλω να ανοίξουμε σήμερα, να μας ανοίξει ο Κύριος. Να δούμε τα επουράνια, τα επίγεια και τα καταχθόνια. Να μάθουμε τελικά τι συμβαίνει, να το εγκολποθούμε και να σταθούμε για να νικήσουμε μέχρι τέλους. Η άγνοια είναι υπέρ του διαβόλου. Δεν είναι υπέρ της Εκκλησίας. Ευχαριστώ. Διαβάζω Κολοσσαΐς, πρώτο κεφάλαιο, από το 14 εδάφιο. «Εις τον οποίον Ιησού εννοεί, έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτιών. Ώστις είναι εικόν του Θεού του αορατού, πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Επειδή δι' αυτού», στο κείμενο λέει, «εν αυτό εκτίστη τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχές, είτε εξουσίες, τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν», λέει στο κείμενο, «έκτιστε», «εκτίστησα». Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού ως αμνού, ως εκείνου δια του οποίου ο Θεός εξαγοράζει όλη την κτήση, κυριαρχεί από την πρώτη στιγμή που ο Θεός ξεκινάει να κάνει θρόνους, κυριότητες, εξουσίες, είτε στα επουράνια είτε στα επίγεια. Πιο μπροστά ποιοι είναι, οι άγγελοι ή ο Χριστός ως Λόγος? Ο Κύριος. Όλα όσα έγιναν, έγιναν δια του Λόγου, έγιναν δια του Ιησού Χριστού. Τα πάντα. Κυριαρχεί. Ο Λόγος που ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο και μας έφερε εδώ στη γη ήταν απλά και μόνο από μία ανάγκη, την οποία ίδια ανάγκη την φύτεψε ο Θεός μέσα μας, γιατί είμαστε κατ' εικόνα Θεού πλασμένοι. Και είναι η ανάγκη του ότι θέλουμε να βγει ζωή μέσα από τη ζωή μας. Η αγάπη θέλει να δώσει αγάπη. Αμήν. Έχουμε ανάγκη να μοιραστούμε αυτό το δώρο της ζωής και της αγάπης το οποίο έχουμε με άλλα πρόσωπα τα οποία γεννάμε εμείς από τον εαυτό μας. Αυτό είναι ένα δώρο που το έχει μόνο ο Θεός και το έδωσε σε εμάς. Για να μπορούμε να καταλάβουμε το δημιουργό μας. Να μπορούμε να καταλάβουμε την καρδιά Του. Δεν είναι ένα φτηνό θέατρο όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι ένας Θεός αυστηρός που αφήνει τον διάβολο να πειράζει τους ανθρώπους για να κάνει ο Θεός αυτά που θέλει τελικά. Όχι, αδερφοί, είναι λάθος όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι έτσι καθόλου. Η εικόνα είναι ενός δημιουργού γεμάτου αγάπη, γεμάτου από θυσία, για τα πλάσματα του, τα οποία τα γεννάει, τα φέρνει σε ύπαρξη από αγάπη, γιατί θέλει να μοιραστεί μαζί τους όλη τη δόξα και το μεγαλείο του. Θέλει να τα πρικήσει, θέλει να τα κάνει να νιώθουν όμορφα, ευλογημένα, να πάρουν από τη δόξα και το μεγαλείο του. Δεν είναι αυτός ο τελικός μας προορισμός, πέστε μου. Εάν δεν το ξέρεις, το λέει ο Κύριος, ότι είμαστε κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Χριστού. Λέει, ως της νικά θέλω δώσει εις αυτόν να καθίσει με τεμού εν το θρόνο μου. Ως της, όποιος, άνδρας, γυναίκα, παιδί, δεν έχει σημασία. Μαύρος, άσπρος, κίτρινος, κόκκινος, δεν έχει σημασία. Τι είσαι, ποιος είσαι, εάν δεχθείς το δώρο του Θεού, ο Θεός σε βλέπει ως το πολυτιμότερό του. Είπαμε ότι ο Ιωσφόρος, αυτός ο άγγελος, ο υψηλός άγγελος που ο Θεός δημιούργησε για να είναι χερούβ επισκιάζων, ότι ζήλεψε, επειδή είναι ελεύθερον, ελεύθερος άγγελος, ζήλεψε και αποφάσισε να επιτεθεί στο ανθρώπινο γένος και θέλησε να βάλει τον θρόνο του πάνω από τα άστρα του ουρανού, που είναι ο Αδάμ και η Εύα και οι άνθρωποι, οι εργάτες του Θεού, ο λαός του Θεού. Θέλησε αυτός να κυριαρχήσει, να εξουσιάσει, για να μην χάσει τη θέση που είχε. Νόμισε ότι ο Θεός θα του, η θέση του θα χανόταν, τέλος πάντων, ή το πιο πιθανό είναι ότι ζήλεψε αυτή τη θέση που ο Θεός έδωσε στον Αδάμ και την Εύα. Και ήταν και είναι οπωσδήποτε ανώτερη των αγγέλων. Καθώς πείραξε τον Αδάμ και την Εύα, ξεκίνησε μια μεγάλη μάχη μέσα στην οποία βρισκόμαστε τώρα κι εμείς. Η ζωή, είπαμε, είναι δώρο. Αμήν. Χαίρεσαι που ζεις. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι μπορούσες να μην είχες υπάρξει? Να είσαι στην ανυπαρξία, να μην υπάρχεις καν. Τίποτα. Άρα είναι δώρο. Και πρέπει να το αξιολογήσουμε κατά την αξία που έχει το δώρο αυτό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αξία από αυτό, νομίζω. Είναι έτσι, αδερφοί? Το δώρο της ζωής, του να ζούμε, του να υπάρχουμε, και ό,τι βγήκε από τον Θεό μέσα φέρει την φύση του, είναι αιώνιο, και ο άνθρωπος μέσα του έχει πνεύμα και η ψυχή του, η οποία δημιουργείται με την γέννηση, η ψυχή και το πνεύμα αυτά είναι αιώνια, είναι άφθαρτα. Το ίδιο και οι άγγελοι, αιώνιοι, άφθαρτοι. Και αυτοί που έχουν πέσει και αυτοί που είναι άγιοι. Γι' αυτό ο Θεός έχει ετοιμάσει έναν τόπο, τη γέννα του πυρός, για τον διάβολο, λέει, και τους αγγέλους αυτού. Και όποιος καταφέρει να είναι σαν τον διάβολο από τα πλάσματά του, υπάρχει μόνο ένας τόπος για αυτά. Που δεν είναι το θέλημα του Θεού. Κανένας να χάσει τη σωτηρία του. Κανένας να χάσει το στόχο του. Προχωρήσουμε τώρα λίγο. Είπαμε ότι ο διάβολος έκλεψε την εξουσία του Αδάμ. Η εξουσία που έχει ο διάβολος αυτή τη στιγμή είναι νόμιμη ή παράνομη μπροστά στο Θεό? Νόμιμη, το είπαμε αυτό την προηγούμενη φορά. Ας το πω απλά. Πες ότι πας εκεί στο Las Vegas που είναι όλο καζίνα. Πας λοιπόν εσύ το ψαράκι που σου αρέσει το περιβάλλον του καζίνου και αρχίζεις και παίζεις. Αυτά είναι όλα ρυθμισμένα, αυτοί ξέρουν τα πάντα, είναι οι δήμονες. Και χάνεις την περιουσία σου. Μένει το σπίτι σου, έχουν έξω συμβολιογράφους. Έξω, στημένοι είναι εκεί, περιμένουν, κάνουν τη σφολογραφική πράξη εκείνη την ώρα, στο αδίνουν όλα σε κέρματα, πας και τα παίζεις και το χάνεις. Κόπο σου, υδρότα σου. Υπόγραψες, το πήρανε, τα χάσες και σε κλέψανε στην υπόθεση όλη αυτή. Το κάνανε με κλεψιά, με πονηρία. Πέστε μου τώρα, έχεις δικαίωμα εσύ να πας να διεκδικήσεις το σπίτι εκείνο? Μα μου το κλέψε! Εμείς τι να σου κάνουμε? Έχουμε συμβόλαιο εδώ. Ο διάβολος, ναι μεν έκλεψε την εξουσία που ο Θεός έδωσε στον Αδάμ. Παρά αυτά όμως είναι εξουσία νόμιμη. Δεν μπορεί να την καταργήσει ο Θεός. Γι' αυτό βλέπουμε τον διάβολο να πηγαινόρχεται, να κάνει πράγματα. Και πέστε μου τώρα, αν μπαίνουμε στο ζουμί, με την εξουσία που ο διάβολος πήρε, ώστε να δικαιολογείται η παρουσία του μπροστά στο Θεό. Γιατί εάν δεν έπαιρνε την εξουσία, το έχουμε σκεφτεί αυτό ποτέ? Εάν ο διάβολος δεν κατάφερε να πάρει την εξουσία από τον Αδάμ και στεκότανε ο Αδάμ και η Εύα, αυτός θα έπεφτε. Έχανε τη δική του θέση. Και δεν κατάφερε να πάρει την εξουσία του Αδάμ, ο Θεός τι θα τον έκανε? Τι θα τον έκανε, πέστε μου? Εκείνη την ώρα, μες στη γέννα του πυρός, τελείωσε. Εκείνη την ώρα. Δεν είναι το θέλημα του Θεού που είναι εδώ ο διάβολος. Υπάρχει και εργάζεται με σφετερισμένη, με ξένη, με κλεμμένη εξουσία, πλην που η εξουσία αυτή είναι νόμιμη, είναι η εξουσία που έδωσε ο Θεός σε σένα και σε μένα, σε όλα τα παιδιά του, σε όλο το ανθρώπινο γένος. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό, αδερφοί? Αυτό απαντάει στο ερώτημα που λέει, γιατί ο Θεός αφήνει τον διάβολο? Γιατί υπάρχει νόμιμη εξουσία την οποία έχει ο διάβολος. Εξουσιάζει αυτή την εξουσία. Περιορισμένη, γιατί η εξουσία του είναι πάνω από όλες τις εξουσίες. Αμήν. Ο Κύριος είπε, «Εις εμέ εδόθη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Πάνω, δηλαδή δεν είναι ανεξέλεγκτος. Είναι ελεγμένη εξουσία. Περιορισμένη ευθύνη. Γιατί ό,τι και να κάνει ο διάβολος, θα πάει πρώτα να το πει στον boss. Και διεκδικεί συνέχεια νόμιμα πράγματα. Ποια είναι η δύναμή του? Η δύναμη, ποιος μπορεί να μου πει ποια είναι η δύναμη του διαβόλου πάνω στην οποία στέκεται και κάνει όλα αυτά που κάνει? Ο νόμος! Ξέρει τον νόμο! Η δύναμη της αμαρτίας είναι ο νόμος. Γιατί αν δεν υπήρχε ο νόμος, δεν θα ξέρεις τι είναι αμαρτία, δεν θα μπορούσες και να αμαρτήσεις. Ο νόμος. Κατοχυρώνεται ο διάβολος στον νόμο και σε κάνει να αμαρτάνεις, και η αμαρτία αυτή είναι το όπλο που έχει. Ο νόμος. Κάνω μια παρένθεση, θα επιστρέψουμε. Αλλά είναι αναγκαία τώρα, μια και ήρθε αυτό που ήρθε. Θέλω να διαβάσουμε λιγάκι. Α Κορινθίους γιώτα έψιλον. Α Κορινθίους γιώτα έψιλον 56. Είναι το κεφάλαιο της Ανάστασης αυτό. Ακούστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιώτα έψιλον, σελίδα 1019. Μόλις γίνει η αρπαγή, ακούστε τώρα, διεγείρεται ένα ερώτημα. 55. Πού θάνατε το κέντρο σου? Πού άδει η νίκη σου? Το δε κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία. Και η δύναμης της αμαρτίας ο νόμος. Τι έκανε λοιπόν ο διάβολος? Είχε για τον κάθε ένα από μας ένα κατεβατό φτιαγμένο. Όλη την αμαρτία σου. Και ήτανε το συμβόλαιο, το έδαφος, το δικαίωμα, το όπλο, η πανοπλία του διαβόλου για να σε εξουσιάζει. Η απόδειξη των πράξεών σου του έδινε το δικαίωμα να σε εξουσιάζει. Αμήν. Δεν κοίτωσε τι λες, τι κάνεις. Η αμαρτία είναι πράξη. Είναι από το αμάρτο που θα πει χάνω το στόχο. Είχε λοιπόν το χειρόγραφο αυτό του νόμου εναντίον σου και σε εξουσίαζε με αυτό. Οπλισμένος, κατοχυρωμένος, ισχυρός εναντίον σου και εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Σου κάνει λίγο έτσι την αμαρτία, το δόλωμα. Είναι κανείς που δεν έπεσε, σήκω στο χέρι. Πάντες ήμαρτον. Ομού εξυχριώθησαν. Δεν υπάρχει ο πράττον το αγαθό. Δεν υπάρχει ουδεής. Κανένας. Αλλά αδελφοί, ήρθε ο Κύριος. Ακούστε τι λέει. Κολοσσαίς Β 13 να πάμε λίγο. Κολοσσαίς Β 13. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μας τα δείχνει σιγά σιγά και λίγο για να μπορούμε να τα παίρνουμε. Γιατί δεν είναι να γεμίσει το κεφάλι μας με γνώση. Είναι να αλλάξει η ζωή μας και η ζωή μας δεν μπορεί να αλλάξει. Μπούμ, μια και έξω. Αλλάζουμε σιγά σιγά γιατί είναι μια ολόκληρη κατάσταση που αλλάζει μέσα μας. Θέλουμε χρόνο να αφομοιώσουμε τις πληροφορίες. Θέλουμε χρόνο να προσαρμόσουμε την καρδιά μας. Να βρούμε την ανάλογη πίστη για να αποκολουθήσουν οι πράξεις που πρέπει να γίνουν. Γι' αυτό μας δίνει τον χρόνο αυτόν, τον πολύτιμο της ζωής μας, και εμείς τι τον κάνουμε τον χρόνο αυτόν. Λέει Κολοσσαΐς Β 13 «Και εσάς, όντας νεκρούς εις τας αμαρτήματα και την ακροβιστία της σαρκός σας». Η ακροβιστία είναι το αντίθετο της περιτομής, δηλαδή φανερώνει τον άνθρωπο που είναι όλο σάρκα και αμαρτία. Το να είναι κανείς εν ακροβιστία είναι όρος της γραφής αυτός. Να είσαι δηλαδή σαρκικός άνθρωπος, απερίτμητος στην καρδιά. Δεν έχει έρθει ο μάχαιρα του λόγου να αφαιρέσει τη σάρκα σου και είσαι όλο σάρκα επάνω. Όπως ήμασταν πριν γνωρίσουμε τον Κύριο. Και εσάς όντας νεκρούς εις τα αμαρτήματα και την ακροβιστία της σαρκός σας. Πώς μας ονομάζει? Δεν ζούσαμε. Άφησε τους νεκρούς να θάψουν, λέει, τους εαυτών νεκρούς. Και στην νέκρα αυτή ποιος βασιλεύει? Γιατί βλέπουμε τους σατανιστές όλους αυτούς, τους δαιμονισμένους, πού πάνε, πού αρέσκονται? Στα νεκροταφεία, στις κάσες, νεκρόκες, νεκρούς, κάκο αλλά νεκρά, να κάθονται μέσα στα μνήματα. Γιατί ο διάβολος είναι ο θρίαμβος του, ο τάφος. Όταν καταφέρει όλους αυτά τα αστέρια του που έχει, αν έχετε δει, πιο πολλοί πεθαίνουν νέοι. Η στάρ της ροκ μουσικής, δείξτε μου ένα που να έχει περάσει τα 40, σπάνια. Οι πιο πολλοί τους σκοτώνει, έναν έναν. Πάρε λίγο να δεις πόσο χρόνο πεθάνανε όλοι αυτοί. Νέοι, νέοι, η νέκρα. Ενώ ήμασταν νεκροί, λέει, συνεζωοποίησε με ταυτού, τι είναι ως αυτού, του Ιησού Χριστού. Συγχωρήσας εις εσάς πάντα τα πτέσματα. Μας συγχώρησε όλα τα πτέσματα. Αυτός είναι ο Θεός μας. Όλα σας συγχώρεσε. Υπάρχει λόγος τώρα να πας στην κόλαση, αφού στα συγχώρησε όλα. Όλα τα πτέσματα. Ακούστε τώρα αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφων, συνιστάμενον εις διατάγματα, το οποίο είτε εναντίον εις ημάς. Ποιο είναι αυτό το χειρόγραφο, το οποίο ήταν φτιαγμένο, γραμμένο από διατάγματα? Ποιος το έγραψε αυτό? Χειρόγραφο, δηλαδή κάτι γράφηκε με ένα χέρι εκεί εναντίον σου, που ήταν γεμάτο νόμους και διατάγματα. Έχετε δει τι κάνει ο εισαγγελέας? Μόλις έρχεται ο αστυνομικός και αρχίζει και σου λέει, σου παρακαλώ κύριε, ελάτε στο τμήμα. Άντε, έλα εδώ, αντίσταση κατά της αρχής. Σε ψάχνει, οπλοφορεί, γράφε. Νόμοι. Πόσα είχε γράψει ο διάβολος εναντίον σου? Μεγάλο ρολό. Για κάθε μέρα. Για κάθε μέρα. Πώς να νικήσεις το δικαστήριο του Θεού? Πώς? Ο Σατάν, ο κατήγορος που κατηγορεί τους αδελφούς ημών ενώπιον του Θεού ημών μέρα και νύχτα. Πάνωπλος εναντίον σου. Πώς μπορείς να νικήσεις? Πώς? Και όχι μόνο αυτό, μετά να πάρεις εξουσία, να κάνεις πράγματα για τον Θεό. Πώς? Εάν δεν επενέβαινε ο Θεός της αγάπης που μας αγαπάει. Κοιτάξτε όμως τι λέει. Εξαλείψας το χειρόγραφο που ήταν εναντίον μας, που συνίστατο εις διατάγματα, το οποίο ήταν εναντίον εις ημάς, και αφήρεσεν αυτό εκ μέσου, προσιλώσας αυτό επί του Σταυρού. Ό,τι έκανε ο κάθε άνθρωπος, ο Θεός το πήρε και το πέταξε πάνω στον Χριστό. Ποιος κατηγορείται? Ο Γιάννης. Ωραία. Ο Χριστός κατηγορείται. Ας το Γιάννη, ελεύθερος. Άλλο, άλλο. Ο Μανώλης, ο Στέλιος, ο Κύριος, ο Θέμης. Όλα τα πήρε και τα σήκωσε ο Κύριος και εξάλειψε το χειρόγραφο. Το πήρε. Τώρα τι όπλα έχει ο διάβολος εναντίον σου? Πέστε μου. Έχει νομικά όπλα μπροστά σου? Στον Κύριο μπροστά? Όχι. Ακούστε τι λέει ο Κύριος μας. Μιλάει εκεί πέρα στο Ματθαίο Ιώτα Β' 29. Ματθαίος Ιώτα Β' 29. Σελίδα 858. Οι Φαρισαίοι ήρθαν και κατηγόρησαν τον Κύριο και του είπανε ότι εσύ βγάζεις τα δαιμόνια με τη δύναμη του Βελζεβούλ. Και ο Κύριος τους λέει, δεν ξέρετε τι λέτε. Βασιλεία θηρηθήσα καθεαυτής ερημούτε. Ο διάβολος διάβολο δεν εκβάλλει. Αλλά τι λέει. Ή πώς δύναται της να εισέλθει εις την οικίαν του δυνατού και να διαρπάσει τα σχέδια αυτού, εάν πρώτον δεν δέσει τον δυνατόν, και τότε θέλει διαρπάσει την οικίαν αυτού. Ο διάβολος ήταν δυνατός εναντίον μας. Αλλά ήρθε ο Κύριος και τον έδεσε. Πήρε όλη την αμαρτία μας επάνω του. Και αφόπλησε τον διάβολο. Δεν έχει όπλα τώρα. Δεν μπορεί να παρουσιάσει την περίπτωσή του μπροστά στο Θεό εναντίον σου, γιατί του έχει, εφόσον τι, εφόσον μένεις εσύ καλυμμένος εν Χριστώ. Αμήν. Εφόσον μένεις κάτω από αυτόν που σε σκέπασε και έζησε και νίκησε για σένα και εσύ μένεις κοντά του με πίστη, δεν μπορεί ο διάβολος να σχηματίσει δικαστική καταδίκη εναντίον σου. Δεν μπορεί. Ένα άλλο εδάφιο θέλω να δούμε. Λουκάς Ιώτα Α22. Λουκάς Ιώτα Α22. Ακούστε τι λέει εκεί. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Όταν μελετάω, ρωτάω τον Κύριο τι ακριβώς σημαίνει το κάθε τι. Θέλω να το κάνετε κι εσείς. Έτσι αποκαλύπτει ο Θεός. Δεν μπορούσα να καταλάβω στους Κολοσσέους, θα διαβάσουν παρακάτω, ότι απογύμνωσε τον διάβολο. Από τι τον απογύμνωσε? Από την πανοπλία του. Τα όπλα του τα πήρε. Και είναι γυμνός. Σαν γυμνοσάλιαγκος είναι μπροστά στους Αγίους του Θεού, οι οποίοι είναι εν Χριστώ Ιησού. Δεν έχει δύναμη. Γι' αυτό έχουμε εξουσία να τον πατήσουμε. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να μας ξεγελάει. Να μας βάζει φόβο. Να νομίζουμε ότι είναι κάτι. Όχι αδελφοί, εδώ καταλαβαίνουμε το νόμιμο δικαίωμα που έχουμε ενώπιον του Κυρίου. Να σταθούμε σαν γη του Θεού. Ή του υψίστου, σαν Ελοχήμ. Λέει, Λουκάς Ιώτα Α22, όταν όμως ο ισχυρότερος αυτού, λέει, είναι ακριβώς την ίδια περίπτωση που μιλάει για το πώς μπορούν να εκδηθούν τα δαιμόνια. Όταν όμως ο ισχυρότερος αυτού επελθόν νικήσει αυτόν, εννοεί τον διάβολο που είναι μέσα στον άνθρωπο, αφαιρεί την πανοπλίαν αυτού εις την οποία εθάρρει. Πού είχε το θάρρος του ο διάβολος? Στον νόμο. Στην αμαρτία. Είχε το θάρρος του το ότι όλοι οι άνθρωποι αμάρτησαν και δεν του ξέφυγε κανείς. Και έτσι τους είχε όλους στο χέρι και κάτω από την πότα του. Εκεί ήταν το θάρρος του. Ήρθε όμως ο Κύριος και τον αφόπλησε. Του πήρε την πανοπλία του. Τον ξέντησε. Τι ωραία σκηνή. Ε? Τι ωραία σκηνή. Για σκεφτείτε λίγο έτσι να... Από αυτές τις σκηνές που βλέπουμε έτσι τίποτα σε έργα, δούλους, ξέρω εγώ, να τους μαστιγώνουν, κακούς, ανθρώπους, εργοδιώκτες, πάνοπλοι αυτοί, και ο λαός ματωμένος, αδύνατοι, κουρασμένοι, με βάρες στην πλάτη, από πάνω, δυνάστης. Και ξαφνικά έρχεται κάποιος και τους κάνει το αλατιού όλους αυτούς. Και τους ξεγυμνώνει και τους βλέπουμε μπροστά μας, στο χώμα. Πέστε μου, είναι ικανοποίηση αυτό ή όχι? Τους ξεγύμνωσε. Πάμε τώρα στην Κολοσσαΐς πάλι, πίσω. Να διαβάσουμε το υπόλοιπο. Ελάτε να πάρουμε πίστη, αδερφοί. Ελάτε να πάρουμε πίστη. Έχουμε να κάνουμε δουλειά για τον Κύριο. Γι' αυτό και μας τα δείχνει όλα αυτά. Στο 15. Β 15. Έτσι διαβάσαμε το 14. Εξαλείψα στο καθημόν χειρόγραφων, συνιστάμενον εις διατάγματα, το οποίο ήταν εναντίον εις ημάς. Και αφήρεσεν αυτό εκ μέσου, προσιλώσας αυτό επί του Σταυρού. Τι να πει προσιλώσας? Προς ύλος. Καρφώνω. Το κάρφωσε. Ο Χριστός εκεί που κρεμάστηκε ήταν η προσωποποίηση όλης της αμαρτίας του ανθρωπίνου γένους και κάρφωσε την αμαρτία σου ο Κύριος στο σώμα του επάνω. Κάρφωσε εκεί πάνω. Αυτού που διεκδικούσε ο διάβολος την κρίση, ο Κύριος, εντάξει, εγώ την παίρνω. Έχεις δίκιο. Ναι, παρανόμησαν. Ωραία, τώρα εγώ θα υποστώ την τιμωρία όλων. Γιατί δεν αμάρτησα. Και έχω το δικαίωμα να τους εξαγοράσω. Είμαι ο συγγενής τους και θα τους εξαγοράσω. Λοιπόν, βάρα. Τι λέει παρακάτω? Και από γυμνώσας τας αρχάς και τας εξουσίας παρεδειγμάτισε παρησία θριαμβεύσας κατά αυτόν επ' αυτού πάνω στο σταυρό. Πέθανε ο Χριστός και με τον θάνατό του ξεγύμνωσε την κόλαση, ξεγύμνωσε το διάβολο, του πήρε τα όπλα, του πήρε ό,τι μπορεί να φέρει εναντίον σου, το πήρε ο Κύριος πάνω στο σταυρό. Γι' αυτό, αδελφοί, με ενοχλεί πάρα πολύ όταν οι άνθρωποι αρχίζουν και βλέπουν στον εαυτό τους και στα έργα τους και ξεχνάνε τη θυσία. Αρχίζουν να κατηγορούν ο ένας τον άλλον και ξεχνάνε τι έγινε επάνω στο σταυρό. Να ξέρεις, την ώρα που αρχίζεις να κατηγορείς, ξαναδίνεις καινούριο τόπο στο διάβολο και αρχίζει αυτός και σου έρχεται ξανά εναντίον σου. Σε φυλάει ο Κύριος, σε προστατεύει, αλλά να είσαι κάτω από το πνεύμα του Κυρίου. Τους ξεγύμνωσε, μην τους δίνουμε όπλα εμείς ξανά. Μην γίνει το, αδερφοί. Ξαναοπλίζουμε τον νεοσφόρο εναντίον μας. Μην γίνει το αυτό το πράγμα. Μην γίνει το. Τι έκανε με την εξουσία που πήρε ο διάβολος? Πάμε στην Εφεσίου Σίγμα, στο 12 εδάφιο. Πώς τη χρησιμοποίησε την εξουσία αυτή? Για να δούμε λίγο. 1037 σελίδα. Από το 10 διαβάζω. Προσέξτε τη γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος. Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω, εν το κράτη της ισχύος αυτού. Ποιος τα έλεγε αυτά? Ποιος τα λέει? Παύλος. Τον Παύλο τον κάλεσε ο Κύριος με θαύμα. Στο δρόμο τον βρήκε. Πηγαίνοντας να καταστρέψει τους χριστιανούς. Είδε λάμψη, έπεσε στο έδαφος κάτω. Τυφλώθηκε. Ποιος είσαι, Κύριε? Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον σύ διώκεις. Σκληρώνσι λακτίζειν προς κέντρα, του λέει. Πήγαινε στη Δαμασκό και θα σου πω τι θα κάνεις. Βλέπει ο Ανανίας τον Κύριο, ενώ προσευχότανε. Και του λέει, πήγαινε, γιατί αυτός είναι σκεύος εκλεκτό για μένα. Ξέρετε την καρδιά του ο Κύριος, του Παύλου. Θα πας, θα βάλεις τα χέρια σου, θα αναβλέψει και εγώ θα τον στείλω να κηρύξει το λόγο μου στα έθνη και θα σταθεί μπροστά σε μεγιστάνες, σε βασιλιάδες, σε ηγέτες και θα φέρει το λόγο μου μπροστά του. Από τη στιγμή που ο Παύλος κατάλαβε, αμέσως πήρε 180 μοίρες στροφή, 2 χρόνια ξόδεψε στην Αραβία, κατάλαβε την Αποκάλυψη, γέμισε με το Λόγο, τον πλημμύρισε όλη η γνώση που είχε, βρήκε τη θέση της, ήρθε η Αποκάλυψη γεμάτος και ξεκινάει να εργαστεί για τον Κύριο. Στην Αντιόχεια τον χρήει ο Κύριος. Τον κάλεσε μπροστά με τον Βαρνάβα και ξεκινάει το αποστολικό του έργο και αρχίζει να γυρίζει έθνη ολόκληρα στον Κύριο. Να μπαίνει σε πόλεις και όταν έβγαινε η πόλη ήταν διαφορετική τελείως. Άλλαζε την ιστορία της. Αρχές, εξουσίες, μεγιστάνες, δαίμονες. Τα έριχνε όλα κάτω και όπου πήγαινε αναστάτωνε όλο τον κόσμο. Λέει, οι αναστατώσατε στον κόσμο όλο ήρθαν εδώ. Πόπο, τι ωραία ομολογία. Τι ωραία ομολογία. Αυτός τώρα γράφει. Δεν κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος. Με άσπρο γιακά, με χέρια με μανικιούρ και πετικιούρ, κρεμασμένα χρυσά και 1000 να κρέμονται. Δεν γράφει ένας τέτοιος. Ο Παύλος γράφει, αλλά η πλάτη του ήταν γεμάτη από τα στίγματα του Χριστού. Και ακούστε τι μας λέει. Λέει, ενδύθητε την πανοπλία του Θεού δια να δυνηθείτε να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου. Ήταν ένας άνθρωπος έμπειρος, γνώριζε τι γινότανε όταν είναι να φέρει το Ευαγγέλιο. Ήξερε τι είχε να αντιμετωπίσει. Μεθοδίες, ένα στράτευμα μεθοδευμένο, τέλειο φτιαγμένο, που ερχόταν με μεθοδία να κάνει μάχη μέσα και έξω. Ξέρει να σε σφάξει ο διάβολος με 6 εκατομμύρια τρόπους.
2: και να μην το πάρεις χαμπάρι. Σε στέλνει στην κόλαση, εάν δεν είναι ο Κύριος να σε φυλάξει, ούτε καν θα ξέρεις αν υπάρχει κόλαση. Ούτε αν υπάρχει ο διάβολος. Σε έχει σε μια φυλακή αόρατη, δεν τη βλέπεις, δεν τη μυρίζεις, δεν την καταλαβαίνεις και είσαι χαρούμενος. Φάτε, πιείτε, εδώ είναι, όλα εδώ είναι. Μην ακούτε τίποτα. Σε έχει δέσει. Είναι πνεύμα τέτοιο, μόνο ο Κύριος τον αποκαλύπτει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και ο Παύλος μας λέει εδώ, μας επιστά την προσοχή και λέει, διότι δεν είναι υπάλληλοι ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα. Πώς το είπες Παύλο? Τι λέει αδερφέ ότι είναι? Πάλι. Ποιοι έχουν παλέψει ποτέ? Έχετε παλέψει? Πάλι, σηκώστε το χέρι. Εμένα μ' άρεσε να παλεύω πολύ. Ήμουν φτιαγμένος γι' αυτό, μικρός. Και τα κατάφερα πολύ καλά. Και όλους τους συνομιλικούς μου έριχναν κάτω. Και 2 χρόνια πιο πάνω και αυτούς τους έριχναν κάτω. Περηφανεύτηκα, ε. Και έχω λόγο που το λέω. Όταν παλεύεις, βάλεις όλη σου τη δύναμη και την τέχνη, αν ξέρεις. Πάλι, για πες μου, πότε πάλεψες τελευταία με δαίμονες? Πότε ήταν η τελευταία πάλη σου που είχες? Και τι έγινε, νίκησες τελικά? Ή βρέθηκες κάτω και εχθρός σου από πάνω? Η πάλη μας! Είμαστε σε πάλη? Είτε το θες είτε όχι. Εάν δεν καταλαβαίνεις τίποτα και είναι όλα ωραία, να ξέρεις ότι είσαι κάτω. Κάτω είσαι. Εάν σύγονται όλα γύρω σου, γύρω, αυτά να ξέρεις ότι είσαι μέσα στην πάλη, παλεύεις και πας καλά. Ναι, γιατί αυτός για να το κάνει αυτό το πράγμα σημαίνει ότι φέρνεις αντίσταση. Γιατί αν δεν φέρνεις αντίσταση, όλα είναι εντάξει μετά. Ησυχία. Η πάλη μόνο όμως δεν είναι σε σάρκα και αίμα. Οι εχθροί σου δεν είναι οι άνθρωποι. Αμήν. Αυτό σου δίνει αγάπη για τους ανθρώπους. Τελείωσε. Δεν έχουμε μάχη εκεί πέρα. Δεν είναι η μάχη μας εκεί, αδερφή. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Αλλά είναι, λέει, εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος τούτου, και ένα ακόμα βάζει, τέταρτο. Εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Πιστεύετε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορούσα να το καταλάβω? Τι εννοεί εκεί ο λόγος του Κυρίου? Προχθές μου το έδωσε ο Κύριος να το καταλάβω. Γιατί σας είπα, πρέπει να ξοδέψω μισή μέρα, μια μέρα προσευχόμενος για να δω τι θέλει να πει ο Κύριος στην Εκκλησία. Για να βγει ο λόγος, να ανοίξει, να πάρουμε ζωή, αδελφοί. Πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να αλλάξουμε. Αρχές. Είναι η εκτελεστική εξουσία σε κάθε τόπο. Η χωροφυλακή δηλαδή.

0: όλα τα όργανα αυτά που όταν συμβεί κάτι έρχονται να σε πιάσουν. Εκτελούν την εξουσία. Οι αρχές είναι αυτές. Οι αρχές του τόπου. Ο εισαγγελέας. Ξέρω, οι δικαστές. Όλοι αυτοί. Οι αρχές. Δεύτερο στρώμα. Τώρα όλα αυτά ο Παύλος λέει ότι έχουμε να κάνουμε πάλι με αυτά. Γιατί? Γιατί όλα αυτά έχουν μια τελική εξουσία από πάνω τους που μας την αποκαλύπτει. Μετά είναι οι εξουσίες. Οι εξουσίες ποιες είναι? Είναι τα άτομα τα οποία έχουν τη δύναμη να κάνουν αποφάσεις. Παράδειγμα, είχαμε αναφέρει τον καιρό που ο Κύριος γεννήθηκε. Ποιοι ήταν οι οποίοι σκοτώσανε τα βρέφη? Ποιοι το εκτελέσανε την εντολή αυτή? Στρατιώτες, οι χωροφύλακες, ο στρατός, δεν έχει σημασία. Οι αρχές έχουν εκατόνταρχους, χιλίαρχους, έχουν αυτή τη δομή, τη στρατιωτική δομή, για να έρχεται εις πέρας το θέλημα αυτού ο οποίος εξουσιάζει. Ωραία. Η εξουσία πάνω από τις αρχές αυτές εκεί, ποιος ήτανε? Ο Ηρώδης. Πήγαινε, σφάξε όλα τα μωρά από δύο χρονών και κάτω. Εξουσία. Μετά από την εξουσία, τι λέει ότι υπάρχει? Κοσμοκράτορ. Κοσμοκράτορες. Για πέστε μου έναν κοσμοκράτορα. Τον καιρό του Χριστού, να μην σας δυσκολέψω. Ο Κέσαρας. Αρχές, εξουσίες, κοσμοκράτορες. Οι άνθρωποι οι οποίοι κρατούν τον κόσμο. Εξουσιάζουν σε όλο τον κόσμο επάνω. Και ο διάβολος έκανε 7 διαφορετικές κοσμοκρατορίες με 7 κοσμοκράτορες. Διαδοχικά μέσα στην ιστορία, στις γενιές των ανθρώπων. Είναι το σύστημα του αυτό. Κοσμοκράτορες, δηλαδή τύραννους, δηλαδή δικτάκτορες. Ανθρώπους οι οποίοι μπροστά στο θέλω τους έχουν γεμίσει αίμα και αδικία και καταστροφή τη γη αυτή και τους λαούς και τα έθνη. Πάνω από αυτόν, το τελικό στρώμα, τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Ένα τετραπλό δίχτυ πάνω από τη γη ολόκληρη. Θυμάστε όταν ο Δανιήλ προσευχόταν 21 μέρες και τελικά πέρασε ο άγγελος όλο αυτό το πράγμα εκεί και ήρθε. Τι είπε ο άγγελος? 21 μέρες, Δανιήλ, που εσύ νίστευες, γινότανε μάχη στον ουρανό και γινότανε μάχη με ποιον? Με τον βασιλιά, τον άρχοντα, λέει, της Περσίας. Δεν ήτανε ο Κύρος, ούτε ο Δαρίος. Ήτανε το πνεύμα άρχοντας της Περσίας. Και το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Γιατί μετά λέει, πηγαίνω να πολεμήσω εναντίον του άρχοντος της Ελλάδος, γιατί αμέσως μετά από αυτόν θα έρθει άλλος. Αλλαγή βάρδιας. Διαλύσανε την Περσία, σηκώνουν τον Αλέξανδρο από την άλλη μεριά. Άλλος κοσμοκράτορας. Και τελικά το κόστος ποιο είναι μέσα από όλες αυτές τις κινήσεις του διαβόλου? Ποιο είναι το κόστος? Πέστε μου, ποιος την πληρώνει τελικά? Οι ψυχές. Οι ψυχές. Μου κάνει εντύπωση. Κοίταξε, λέω, πήρε την εξουσία και πόσο ωραία και αποτελεσματικά και μεθοδικά τη χρησιμοποιεί για να κάνει τη σατανική δουλειά του ο διάβολος. Αν αυτός όμως, άγγελος όν πεπτοκός που έχει πέσει γεμάτος σκοτάδι, μπορεί να κάνει αυτά, εμείς σαν γη του Θεού τι μπορούμε να κάνουμε? Το έχουμε σκεφτεί αυτό, αδερφοί? Είμαστε τόσο μουδιασμένοι που αυτά τα λόγια είναι κάπως απόμακρα και ξένα από μας. Πρέπει να ξεμουδιάσουμε. Αμήν. Ρώτησα την περασμένη Κυριακή, πού είναι η δικιά μας η εξουσία? Τι έκανε η Εκκλησία? Έχουμε μια αναλαμπή στις πρώτες μέρες. Ω, ένδοξα πράγματα, θαυμάσια πράγματα. Ωραία. Μετά τι έγινε? Τώρα τι κάνουμε? Για σκέψου. Σε λίγο θα έρθει ο Κύριος, τελικά θα πάμε στην παρουσία του. Αμήν. Όπως και να έχει το θέμα, ο Κύριος μας έπλυνε με το αίμα, θα μας πάρει κοντά του. Ωραία. Καθόμαστε εκεί στην αυλή τώρα του Κυρίου και Έρχεται ο Απόστολος Παύλος και κάθεται δίπλα σου. Σου λέει, αδερφέ, από πού είσαι εσύ? Α, εγώ είμαι από την Κρήτη. Α, εκεί είσαι στην εκκλησία που κήρυτε ο αδερφός ο Θέμης. Προσέξτε, όχι, εγώ είμαι από την εκκλησία του Θέμη. Ω, μην το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ. Δεν έχω καμιά εκκλησία, δεν θέλω καμιά εκκλησία. Μη μου φορτώνεις πράγματα τα οποία είναι μόνο να το σκέφτεσαι βδέλυγμα. Πρόσεξε τι λες. Ή πού πας? Στου Θέμη. Δεν πας στου Θέμη, αδελφοί, σας παρακαλώ. Ελάτε να σηκώσουμε εκεί αυτό που ο Θεός μας έχει δώσει, εκεί που το έδωσε. Πάω στην εκκλησία, στο Ηράκλειο, που κηρύττει ο αδελφός Θέμης. Αμήν. Α, από εκεί είσαι. Α, ωραία. Λοιπόν, για πες μου, τι έκανες για τον Κύριο? Απόστολε Παύλε, εμείς εκεί στην Κρήτη, που λες, ήτανε πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σοβαρά. Πολύ δύσκολα, ε. Ναι, θυμάμαι και τότε που ήρθα εγώ με τον Τίτο εκεί πέρα, ήταν δύσκολα. Για πες μου, και τι έγινε? Πού ήταν η δυσκολία? Δεν μπορούσαμε να τα φέρουμε βόλτα και δουλεύαμε πολλές ώρες. Δεν μπορούσες να τα φέρεις βόλτα και δούλευες πολλές ώρες? Πώς θα αρχίσει να νιώθει ο Απόστολος Παύλος κανονικά? Μα Απόστολε, Παύλε, ήταν δύσκολο, τι να σου πω. Δηλαδή θες να πεις ότι σας στείναν στον τοίχο και σας δέρνανε, όπως κάνανε σε εμάς? Ή μήπως σας λιθοβολούσανε όπως εμάς? Μήπως σας βάλανε στις αρένες μέσα, σας πετάξανε στα άγρια θηρία όπως εμάς? Γιατί ξέρεις, εγώ η πλάτη μου ήταν γεμάτη από αυτά τα πράγματα. Τώρα με το σώμα το νέο που πήρα, φύγανε, αλλά όμως ήταν εκεί. Εσύ είχες τέτοια? Α, όχι, αυτά τώρα εμάς είναι τεμοντέπια, φύγανε. Εμείς είμαστε άλλοι χριστιανοί. Αδερφοί, εγώ ξέρω μία εκκλησία μόνο. Και ένα είδος Αγίων. Αυτή είναι εδώ μέσα. Ξέρετε εσείς καμιά άλλη? Ή θέλουμε κάτι άλλο από αυτό που ο Κύριος μας έχει δώσει? Δεν το θέλω, δεν τολμώ να σκεφτώ τίποτα άλλο. Δεν μπορεί ο Λόγος του Θεού να λέει πράγματα τα οποία δεν το εννοεί για μας. Η Διαθήκη είναι μία. Βγαίνουμε από έναν λίθαργο, από μια νέκρα αιώνων, που το να ζει κανείς όπως ο Θεός θέλει είναι απλώς ιστορίες που τις μαθαίνουμε στο κυριακό σχολείο, στα παιδιά, και είναι απόμακρα πράγματα αυτά. Ενώ τώρα, αδελφοί, τώρα ο Κύριος θα φτιάξει μια εκκλησία, ένα στράτευμα, το οποίο θα νικήσει τον διάβολο. Τι έκανε? Πω, περνάει η ώρα. Τι έκανε ο διάβολος? Η πρώτη κόσμο, μάλλον πριν τον κατακλυσμό, πώς κατάφερε ο διάβολος να καταστρέψει τον κόσμο? Ήτανε η γενιά του Σιθ, η Ιη του Θεού, ονομασμένη με το όνομα του Θεού, και η γενιά του Κάιν. Ποιος νίκησε? Ο Κάιν. Με τι? Το ίδιο σύστημα. Στο έκτο κεφάλαιο λέει, ήτανε οι έκπαλε άνδρες ονομαστοί, οι κυμπορίμ, οι νεφελίμ, άνδρες υπέρμεγέθης όσον αφορά το όνομα και τη δόξα, πολεμιστές. Εξουσίασαν τον κόσμο, τον αιματοκύλησαν, τον γέμισαν με αμαρτία, και ο Θεός πια τον συχάθηκε και φύλαξε μόνο τον Νόε. Μια ψυχή και άλλες 7 μαζί του. Ξεκινάει καινούρια αρχή. Αμέσως μας λέει η Γραφή για έναν άνθρωπο, τον Νεμβρόδ, ο οποίος έκτισε τη Βαβυλώνα, τη Χαλνέ, την Νεβή. Αυτός πρώτος δάμασε το άλογο, άρχισε να φτιάχνει ένα στράτευμα δήθεν για θηρία, να σκοτώνει τα θηρία. Άρχισε να περιτυχίζει πόλεις για να φυλάξει τους ανθρώπους από τα πολλά θηρία τα οποία είχαν όντως πολλαπλασιαστεί και ήταν τρομερή πληγή. Γι' αυτό τον ονομάζει, ήταν ισχυρός κυνηγός ενώπιον του Κυρίου. Στα εβραϊκά είναι εναντίον του Κυρίου. Και άρχισε ο άνθρωπος αυτός να θέλει δόξα. Να γίνεται βασιλιάς. Ο Θεός δεν ήθελε ποτέ βασιλιά. Το ξέρουμε από το λαό του. Όταν ήρθαν οι Ισραηλίτες στον Σαμουήλ και του είπαν, Σαμουήλ, θέλουμε βασιλιά όπως τα άλλα έθνη. Ο Θεός το πήρε προσωπικά. Δυσαρεστήθηκε ο Σαμουήλ γιατί δεν καταλάβαιναν. Και του λέει ο κύριος Σαμουήλ, αυτό δεν ήταν εναντίον σου, ήταν εναντίον μου. Ο Θεός θέλει να έχει ο ίδιος το δικαίωμα να είναι βασιλιάς στο λαό του. Δεν θέλει άλλους βασιλιάδες. Δεν θέλει ανθρώπους να είναι σκλάβοι άλλων ανθρώπων. Μα γι' αυτό μας ονομάζει όλους ιερείς και βασιλείς και όλους μας ονομάζει τέκνα του. Δεν έχει εγγόνια ο Κύριος και όλοι είμαστε δούλοι. Αμήν. Αυτό είναι το σύστημα του Θεού. Μα πώς βρέθηκε όλο αυτό το πράγμα. Οι αρχές, οι εξουσίες, οι κοσμοκράτορες από πάνω, οι δαίμονες. Ποιος το έφερε αυτό όλο και το φτιάξε. Φτιάχνουμε στράτευμα, οπλισμένους και μετά πάμε ποιος δεν μας αρέσει, ποιος δεν κάνει αυτό που θέλουμε εμείς, τι τον κάνουμε. Ρα! Σκοτώνουμε. Αντιστέκονται ορισμένοι, πάμε, ρα! Τους πολεμάμε. Έρχεται το ένα έθνος εναντίον άλλου. Ο ένας βασιλιάς εναντίον άλλου βασιλιά. Ένα στράτευμα εναντίον άλλου στρατεύματος. Και αρχίζει ο διάβολος να γυροφέρνει όλη τη γη, να την αιματοκυλίζει. Λέει, ο πόλεμος βάζει γκολ στο διάβολο. Διάβασα σε ένα πίνακα ενός ζωγράφου. Πράγματι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος θρίαμβος της κόλασης παρά μόνο όταν μαζεύει τους άνδρες από τη μια μεριά και τους άνδρες από την άλλη μεριά και τους βάζει να σκοτώνονται μεταξύ τους. Και ποιος κερδίζει? Η κόλαση. Η κόλαση. Πρέπει να προλάβουμε, αδελφοί. Η πρώτη κοσμοκρατορία που στήθηκε μετά τον κατακλυσμό ήταν με τον Φαραώ. Ο Φαραώ που ήταν εκεί ήταν καλός βασιλιάς. Γνώριζε τον Ιωσήφ. Είχε ευλογήσει, ευεργετήσει ο Ιωσήφ όλη την Αίγυπτο. Αλλά σηκώθηκε, λέει, άλλος Φαραώ, ο οποίος δεν γνώριζε τον Ιωσήφ. Και από την ιστορία είχαν έρθει κατακτητές Βαβυλώνοι, κατέκτησαν την Αίγυπτο και έγιναν βασιλιάδες αυτοί. Και ο κάθε βασιλιάς έπαιρνε τον τίτλο του Φαραώ. Μόλις ήταν καιρός να σηκώσει ο Θεός τον Μωυσή, να έρθει ο ελευθερωτής να ελευθερώσει το λαό του ο Κύριος, διατάζει αυτός ο κοσμοκράτορας να θανατώνονται όλα τα αρσενικά. Τι σας θυμίζει αυτό? Τον Ηρώδη. Δίνει μάχη. Όλο το πλέγμα αυτό της εξουσίας έχει έναν στόχο. Είναι ενάντια στο λαό του Θεού, ενάντια στο έργο του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, δεν το λέω εγώ. Η πάλη μας δεν είναι σε σάρκα και αίμα. Ο εχθρός του δεν είναι ο άνθρωπος, δεν είναι ο Τούρκος, ούτε ο Παλαιστίνιος, ούτε ο Ισραηλίτης, ούτε ο Γερμανός, ούτε ο Αμερικάνος, ούτε ο Ρώσος. Δεν είναι οι εχθροί, αυτοί είναι άνθρωποι που πρέπει να σωθούν. Αμήν. Λοιπόν, θα σταματήσω εδώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Στην Α Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο, σελίδα 1074. Απορρίψαντες λοιπόν πάσαν κακία και πάντα δόλων και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλιάς. Επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέθη των λογικών άδωλων γάλα, δια να αυξηθείτε δι' αυτού. Επειδή εγεύθητε ότι αγαθός ο Κύριος. Έχουμε εγευθεί ότι είναι αγαθός ο Κύριος μας. Ακούστε τώρα τι λέει. Εις τον οποίον προσερχόμενοι ως εις λίθον ζώντα, υπομέν των ανθρώπων αποδεδοκιμασμένων, παρά δε το Θεό εκλεκτών, έντιμων. Και εσείς, προσέρχεστε εννοεί, ως λήθοι ζώντες, οικοδομήστε οίκους πνευματικός, ιεράτευμα Άγιον, δια να προσφέρετε πνευματικάς θυσίες ευπροσδέκτους εις τον Θεόν δια Ιησού Χριστού. Ο Κύριος μας εδώ πως παρομοιάζεται ως λίθος. Τι λίθος? Είναι θεμέλιος λίθος, ο ακρογωνιαίος, το θεμέλιό μας. Και εμείς τώρα προσερχόμαστε ως λήθη. Η πράξη ποια είναι? Να γίνει τι, αδερφοί? Να οικοδομηθούμε. Και σε ρωτά, έχεις οικοδομηθεί? Έχεις επιτρέψει στον εαυτό σου να οικοδομηθείς στην οικοδομή του Κυρίου? Ένα ακόμα εδάφιο. Προς Εφεσίους, πρώτο κεφάλαιο, 19 εδάφιο, σελίδα 1034. Άρα λοιπόν, δεν είστε πλέον ξένοι και πάρεκοι, αλλά συμπολείτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Επικοδομηθέντες επί το θεμέλιον των Αποστόλων και Προφητών. Όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο Ιησού Χριστό πάσα η οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναών Άγιον εν Κυρίω, εν το οποίο και εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος. Ποια λέξη χτυπάει συνέχεια, αδερφοί? Οικοδομήστε, συνοικοδομήστε, επικοδομήστε. Και ρωτάω, έχεις επιτρέψει ο Κύριος να σε οικοδομήσει? Για να οικοδομηθεί κάτι πρέπει να έχει έτοιμες επιφάνειες. Ακόμα και οι πέτρες, οι ακατάστατες, πρέπει να πελεκηθούν, να φτιάξουν επιφάνειες για να μπουν με λάσπη και να οικοδομηθούν. Και σήμερα θέλω να φέρουμε στη μνήμη μας αυτά που είπαμε την περασμένη φορά και την προπερασμένη. Ο πατέρας, ο ουράνιος, καθώς συνέλαβε το σχέδιο της εκκλησίας του, πότε το συνέλαβε αυτό? Προκαταβολής κόσμου. Είδε τη θυσία, τον αμνό, τον Κύριο Ιησού Χριστό στο Γολγοθά, που θα ζούσε τέλεια και θα μπορούσε να πάρει επάνω του όλο το βάρος των αμαρτιών μας. Το είδε αυτό ο Θεός. Και είδε όλη την εκκλησία του, όλους εμάς, αυτούς που πέρασαν και αυτούς που θα έρθουν ακόμη. Μας είδε μέσα στην παρουσία του έναν ναό, ένα κατοικητήριο της δόξας του. Και της έριξε τη σκιά αυτού που είδε στην έρημο, διατάζοντας τον Μωυσή να κάνει τους τύπους, τις σκιές. Αντί Άγιους τον έβαλε να κάνει σανίδες. Αντί τη θεότητα να τις καλύψει με χρυσό. Αντί τη λύτρωση να βάλει ασήμι. Αντί την κρίση να βάλει χαλκό. Αντί τη δικαιοσύνη να βάλει λευκό ύφασμα. Αντί τους εργάτες του Κυρίου, το σώμα των εργατών, να φτιάξει χερουβίμ. Αντί την αμαρτία να βάλει κόκκινο. Αντί τη μεσητεία να βάλει πορφυρούν. Αντί τη θεότητα να βάλει γαλάζιο στα χρώματα. Αντί αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές και δασκάλους και ποιμένες να βάλει πέντε στήλους στην είσοδο της σκηνής. Και ούτω καθεξής. Αντί τον Χριστό θυσιασμένο στο σταυρό να βάλει το καταπέτασμα. Τι είπε. Μας έδειξε τον τόπο της κατοίκησής του. Και αδελφοί, οι προφήτες, τώρα καταλαβαίνω γιατί αναγκαζόταν και οι ίδιοι και ο Κύριος να κάνουν πράγματα με έναν θεατρικό τρόπο. Γιατί ο άνθρωπος πολλές φορές από λόγια δεν παίρνει. Αλλά μια πράξη αντιστοιχεί με χίλια λόγια. Θέλω λοιπόν σήμερα τελικά να καταλάβουμε, να περάσει μέσα μας. Θέλω να είμαι σίγουρος ότι κανείς εδώ δεν είναι που δεν καταλαβαίνει. Και σαν σώμα Χριστού να πάρουμε τις ευθύνες μας. Πρώτα απέναντι στον Κύριο και απέναντι σε αυτούς που έχει καλέσει. Τι θα κάνουμε λοιπόν. Θα φτιάξουμε τη σκηνή του μαρτυρίου και να περάσει μέσα μας αυτό που ο Θεός θέλει. Θα το δούμε. Θέλω λοιπόν 20 άντρες να έρθουν εδώ. 20 άντρες. Πιάσουν από το πιάνο και όσο πάει μέσα. Εδώ πάνω. Ελάτε, 20 άντρες θέλω. Λοιπόν, βγαίνετε. Γρήγορα. Και από εδώ θέλω 20 γυναίκες. Ελάτε, αδερφές, σηκωθείτε. Ίσια, ίσια, όχι. Για να δούμε. Πώς είναι. Κάτσε, Νίκο, εσύ είσαι έτσι από εκεί, εκεί. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, λοιπόν, 19, 20. Σμπρώξε δύο τις καρέκλες, άνοιξε τις, να γίνει ίσιο θέλω. Τείχος. Λοιπόν, θέλω 8 άτομα εδώ. 8 άτομα, Γιάννη. Κάτσε δίπλα από το... Και δύο Γιάννη, σηκωθείτε. Έτσι, δύο. Θέλω άλλους 6 άντρες εδώ πίσω. Ελάτε, ελάτε αδερφοί, ελάτε, όλοι θα πάρουμε μέρος. Αμήν. Εκεί απέναντι, 8. Να κάνουμε γωνία, κολλητά ένα στον άλλον. Τώρα, εδώ θέλουμε ένα ανδρόγυνο, που είναι η αδερφή Μαρία. Στέλιο, κάτσε εκεί να κάνεις γωνία με τη Μαρία για να ενωθούν οι άντρες με τις γυναίκες. Έτσι, μπράβο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Εκεί γωνία. Ωραία. Και έχουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Σμπρώξε μερικές καρέκλες για να φτάσουμε μέχρι τέλος. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Τώρα, αδερφοί, σηκωθείτε. Ελάτε να, από εδώ να βλέπουμε τι θα κάνουμε. Ελάτε, ελάτε, ελάτε, σηκωθείτε. Σήμερα είναι, είμαστε όλοι στο, στο λένε, στον νηπιαγωγείο. Αμήν. Ελάτε από εδώ, θέλω όλη η εκκλησία να βλέπει. Εδώ θέλουμε 5 άντρες. Λοιπόν, είμαστε 20 εδώ. 1, 2, 3, 4 και ο Κώστας 5. Εδώ. Πολύ ωραία. Θέλω τώρα 2. Θα κάνουν τα χερουβίμ. Κάτω. Θα γονατίσετε κάτω. Έτσι. Η μια θα βλέπει την άλλη και θα αγγίξετε τα χέρια σας. Έτσι. Έτσι. Η μια θα βλέπει την άλλη. Εδώ, στη μέση ακριβώς. Είστε τα χερουβίμ πάνω στο καπάκι της Διαθήκης, στο ελαστήριο. Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία. Τώρα θέλουμε... Θα είναι τα μεγάλα χερουβίμ, τεράστια. Αμήν. Τι έκανε τώρα. Θέλουμε και άλλα Τέσσερις άντρες να έρθουν εδώ, παρακαλώ. Λάτε. Ένας, δύο, εσύ αδερφέ εδώ, τρεις, τέσσερις. Πολύ ωραία. Τι έκανε? Έκανε, όπως είπαμε, πρώτα την αυλή έξω. Πόσους στήλους? 48 στήλους. 20, 4 και 4. Κάθε στήλος είχε την ίδια μαρτυρία. Ξύλο ντυμένος με ασήμι. Λύτρωση. Είμαστε λυτρωμένοι. Δεν είμαστε σαν τον άλλο κόσμο. Μας λύτρωσε ο Κύριος. Είχε ένα γατζάκι από εδώ, κάθε ένα στήλος. Τη μια και από την άλλη. Και από το γατζάκι αυτό ήτανε ένα σκηνί φτιαγμένο από τρίχα έγας, το οποίο κατάληγε σε ένα πάσολο από χαλκό, ο οποίος ήταν μισός μέσα στη γη και μισός έξω. Θα φτιάχνω τώρα τους πασάλους της αυλής. Δεν έχουμε χώρο να το κάνουμε αυτό, θα ήταν ωραίο, αλλά κοιτάξτε την ομολογία τους. Λένε στον κόσμο αυτοί, και έχουν το Χριστό κεφαλή, έχουν κοινόκρανο πάνω. Χριστός κεφαλή, εσύ είσαι ο πάσαλος. Και αυτοί κρατούσανε 2,5 μέτρα ύψος πανί άσπρο και χώριζαν τον κόσμο από το αγιαστήριο, την εκκλησία. Τι λένε η σκιά, ο τύπος, στην ουσία ποια είναι? Λένε ότι ο Κύριος πήρε την αμαρτία μου, την φύση της έγας, και την κάρφωσε, πέθανε για αυτήν, και, αλλά δεν έμεινε στο χώμα, αναστήθηκε. Μισός μες στη γη, ο πάσαλος, ο χάλκινος, η κρίση. Ο Κύριος έγινε κρίση για μας. Κρίθηκε. Τον μη γνωρίσατε αμαρτία, έκαμε αμαρτία. Αλλά όμως αναστήθηκε. Και αυτή η μαρτυρία με κρατάει όρθιο. Και αυτό ομολογώ στον κόσμο, αλλά η ίδια ομολογία είναι και μέσα στην εκκλησία. Δυο σκηνιά. Ακριβώς τα ίδια πράγματα. Με την ίδια ομολογία έξω και την ίδια ομολογία μέσα. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα γύρω-γύρω αυτό το χώρισμα, το οποίο το είπαμε την περασμένη φορά. Έτσι. Που είναι οι Άγιοι. Εμείς χωρίζουμε. Εμείς κρατάμε τη σχέση του αγιασμού. Δεν υπάρχει κάποιος ορατός τείχος που μας χωρίζει από τον κόσμο, αδελφοί. Εμείς είμαστε. Η ομολογία μας είναι που ορίζει το χώρο που ο Κύριος κάνει όλες τις τελετουργίες του. Ωραία. Πέντε στήλοι, καθώς μπαίνεις. Έξω είναι το θυσιαστήριο, το χάλκινο. Γίνονται οι θυσίες. Αμέσως μετά είναι ο λουτήρας. Ερχόμαστε λοιπόν από την είσοδο. Το πρώτο πράγμα που συναντάμε, ποιο είναι? Τον Χριστό σταυρωμένο. Το Ευαγγέλιο. Και γνωρίζουμε τον Κύριο στη θυσία του. Μετά βαπτιζόμαστε στο νερό, στο λουτήρα, και μπαίνουμε μέσα από πέντε στήλους: Απόστολοι, προφήτες, Ευαγγελιστές, ποιμένες και δάσκαλοι. Περνάς από μέσα, σε υπηρετούν για να μπεις. Μπροστά τους κρέμεται λευκό, το σκέπασμα. Λευκό, ντυμένο με χερουβίμ. Τους βλέπεις όταν μπαίνεις, αλλά όταν μπεις πια και γυρίσεις πίσω, τι βλέπεις εδώ? Λευκό. Δεν βλέπεις άνθρωπο. Σε υπηρετεί ο Κύριος με τη δικαιοσύνη του. Μπαίνεις μέσα. Εδώ είναι η τράπεζα του άρτου της προθέσεως. Θέλει να πάρεις αμέσως να μετέχεις στον άρτο. Ποιος είναι ο άρτος? Ο λόγος. Και πάνω εκεί ήταν και οι τζάρες με τον ίνο, το πνεύμα. Ο λόγος και το πνεύμα. Μετέχουμε. Απέναντι εδώ είναι η επτάφωτη λιχνία. Σου δίνει ο Κύριος φως και αποκάλυψη μέσα σου, καθώς σε πληρώνει με το Πνεύμα το Άγιο. Σε γεμίζει. Και έρχεσαι μετά πιο κοντά. Στο θυσιαστήριο του θυμιάματος, είναι ακριβώς εδώ. Στο οποίο αρχίζεις και φέρνεις λατρεία και προσκύνηση στον Κύριο. Αυτό που κάναμε λίγο πριν. Είμαστε εδώ. Εδώ τώρα τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πιο άγια ακόμα. Εδώ είναι τα άγια αυτά. Αυτά είναι τα άγια. Εάν κοιτάξουμε πάνω, τι βλέπουμε εδώ? Το πρώτο κάλυμα ποιο είναι? το λευκό, βλέπουμε λευκό και χερουβίμ. Είναι οι Άγιοι που έχουν ήδη νικήσει. Είναι στην παρουσία του Κυρίου και είναι για μας πρότυπα και παραδείγματα στην παρουσία του Κυρίου αυτή. Εδώ τώρα είναι τέσσερις στήλοι. Παγκοσμιότητα. Και αυτό το κρατάνε οι εργάτες του Κυρίου. Και κρατάνε το καταπέτασμα του ναού, το οποίο σχίστηκε όταν Χριστός πέθανε. Τάπητας. Λευκός. Με χερουβίμ και αυτές τις κλωστές που είπα. Κόκκινο, μπλε και πορφυρούν. Σκίστηκε. Και μπαίνουμε μέσα στα Άγια των Αγίων. Τώρα, θυμάστε που μιλήσαμε για το ηλαστήριο. Εδώ είναι η κυβωτός που έχει τις δύο πλάκες του νόμου. Έχει τη χρυσή στάμνα με το μάνα και έχει και τη ράβδο του Άρων που άνθησε. Από πάνω είναι ένα καπάκι ολόχρυσο. Που είναι ποιος αυτό? Ο Ιησούς. Αυτό ονομάζεται το ηλαστήριο. Το ηλαστήριο. Η διαφορά τώρα με τον ναό του Σολομώντα, αντί στήλους, είχε βάλει λίθους, αυτούς που διαβάσαμε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό. Τώρα, η διαφορά με τον ναό του Σολομώντα είναι ότι ο Σολομώντας έφτιαξε δύο τεράστια χερουβίμ, τα οποία κρατούσαν τα φτερά τους ανοιχτά και άγγιζε. Από τη μια μεριά του τοίχου, στη μέση του στα Άγια των Αγίων, άγγιζαν αυτά μεταξύ τους και πάλι στον τοίχο. Στον τοίχο. Ακριβώς την ένωση αυτή, από κάτω, αυτή είναι η διάταξη των χερουβίμ. Ωραία, κατεβάστε τα χέρια τώρα, μην κουράζετε. Τώρα, οι σανίδες. Το είπαμε την περασμένη φορά. Από ξύλο σιτίμ, άσυπτο, ακακία. Δεν μπορεί να μπει σκουλίκι μέσα. Δεν σύπεται, δεν χαλάει το ξύλο. Και δείχνει την φύση μας, την ανθρώπινη, ότι ο Κύριος θα την κάνει αιώνια, άφθαρτη, ντυμένη με χρυσό. Γίναμε μέτοχοι θείας θύσεως. Και αυτές οι σανίδες τώρα είναι κολλημένες η μια με την άλλη. Τι αγγίζει μεταξύ τους? Τι αγγίζει? Ο χρυσός. Τι αγγίζουν τα φτερά? Χρυσός. Η θεότητα. Η σχέση μας είναι θεϊκή. Τώρα, κάτω εδώ έχει δύο αγκονίσκους, λέει. Σαν δύο παπούτσια, δύο πόδια. Και κάθε σανίδα έχει από κάτω δύο υποβάσια. Δύο ασημένια υποβάσια. Για να μετρήσουμε λίγο τα υποβάσια. Πόσες σανίδες έχουμε όλες? 48. Κάθε σανίδα έχει δύο υποβάσια. Άρα είναι 96. Πολύ ωραία. Και 4. 100. 100. Και 48 της αυλής. 148. Και 5. 153. Πόσα ψάρια πιάσανε οι μαθητές? 153 ψάρια πιάσανε. Για ποιον μιλάνε αυτά δηλαδή? Για μας. Εμείς είμαστε αυτά. Τώρα μόνο εκείνα ήταν τύποι που έκανε ο Μωυσής πριν 3.500 χρόνια. Εδώ είμαστε εμείς η ουσία. Προσέξτε τώρα. Όταν ήταν να στήσουν τη σκηνή, σκάβανε πρώτα. Είχανε μέτρα, ράματα, σκάβανε κάτω και φυτεύανε τα ποδαράκια της βάσης της ασημένιας. Τις βάζανε μέσα στο χώμα. Ζύγισμα να είναι όλες ίδιες, στο ίδιο επίπεδο και να είναι διατεταγμένες ίσα απόλυτα. Και έπαιρναν τώρα την κάθε σανίδα και τη βάζανε μέσα στις τρύπες. Μέσα στις τρύπες. Αυτή ήταν η δουλειά των Λεβιτών. Έμπαιναν μέσα στη θήκη τους, που ήταν μέσα στο έδαφος, φτιαγμένοι, ζυγισμένοι, τακτοποιημένοι, και μπαίναν μέσα εκεί. Τώρα, θυμάστε ότι σας είπα, έλα εδώ λίγο αδερφέ Γιάννη, κάθε σανίδα, γύρισε λίγο σε παρακαλώ, έτσι, είχε τρεις κρίκους. Μία ψηλά επάνω στο κεφάλι, έναν κρίκο εδώ, έναν κρίκο στη μέση Και ένα κρικό στα πόδια. Κάτω. Κάτσε τώρα, Γιάννη. Κάθε τείχος κρατιόταν με 5 μοχλούς, με 5 ράβδους. Η πρώτη ράβδος έμπαινε από πάνω, περνούσε από εδώ, έφτανε μέχρι περίπου εδώ. Η δεύτερη, συγγνώμη, μέχρι εδώ περίπου. Η δεύτερη ξεκινούσε από εκεί, από τον Κώστα, και ερχόταν εδώ. Από τα πόδια τώρα ξεκινούσε μια άλλη. Τους πέρναγε όλους από τα πόδια και μια άλλη από εκεί. Τέσσερις. Η πέμπτη περνούσε, ήταν ένας μόχλος, μια ράβδος, και τους πέρναγε όλους μαζί. Και ένωνε τον τοίχο. Το ίδιο σε αυτό τον τοίχο, το ίδιο σε αυτό τον τοίχο. Πέντε. Το πέντε τι συμβολίζει? Πιο δυνατά λίγο. Χάρις. Χάρις. Σκέψου λοιπόν ότι είσαι βαλμένος σε ένα θεμέλιο πάνω, πατάς στο ασήμι, έχεις μπει σε θήκη μέσα, όρθιος, στιτός, κρατάς μια ομολογία. Δεν ήταν έτσι. Ήτανε ίσιες, όλες. Και περασμένοι τρεις μοχλοί, ράβδοι, στο κεφάλι. Τι συμβολίζει το κεφάλι, είπαμε? Η ίδια σκέψη, ομόνοια. Όλοι έχουμε... Η ράβδος συμβολίζει το λόγο. Έχουμε λοιπόν την ίδια ράβδο να περνάει όλους μας, τα κεφάλια αυτά, και είναι ενωμένα τώρα. Από μία ράβδο στην ουσία. Τα πόδια μας συμβολίζουν το βάδισμα. Έχουμε όλοι το ίδιο βάδισμα. Προσέξτε τώρα, ο Θεός τι μας δείχνει σαν τόπο κατοίκησής Του. Πού κατοικεί? Τα πόδια μας λοιπόν είναι ενωμένα. Να πω καλύτερα, εχμαλωτισμένα. Δέσμιος είμαι του Ιησού Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αμήν. Περνάνε λοιπόν τα πόδια μας και η μέση. Τι συμβολίζει εδώ η οσφή? Με τι τη δένουμε? Με την αλήθεια. Μας περνάει η ίδια αλήθεια, μία πίστη, όλους. Έχουμε την ίδια πίστη?
2: Αμήν.
1: Αμήν. Όλους, όλους, όλους, όλους. Λοιπόν, εφόσον τώρα έχουμε έναν μοχλό εδώ, έναν μοχλό πίσω και έναν μοχλό στα πόδια, όλοι βαλμένοι σε θήκες, μπορούμε να κουνηθούμε? Μπορούμε να κάνουμε έτσι? Πέστε, μας επιτρέπετε να κουνηθούμε? Εγώ δεν μ' αρέσει, δεν θέλω άλλους κοντά μου τόσο. Δεν κάνεις για αγιαστήριο. Εγώ μπορώ και μόνος μου στο σπίτι, δεν έχω ανάγκη. Είναι ανάγκη να πάω στην εκκλησία? Μα δεν έχεις καταλάβει τι θέλει ο Δημιουργός σου από σένα, τι επιθυμεί. Όλοι και οι στήλοι αυτοί είναι ενωμένοι μεταξύ τους από πάνω και είναι μέσα στο έδαφος. Όλοι, δεν κουνιέται τίποτα. Όλα είναι σταθερά υλικά. Η λύθη, όταν βάλεις έναν λίθο, λέει προσήλθεται στον ακρογωνιαίο λίθο. Αυτός λοιπόν είναι ένας ακρογωνιαίος λίθος εδώ. Και παίρνουμε την πέτρα, τη βάζουμε λάσπη, τη βάζουμε πάνω. Απαγορευόταν να χτυπήσει εργαλείο ανθρώπινο μέσα στο ναό. Ο οποίος περίπου είναι τόσος. Το ήταν όλο. Βλέπετε. Απαγορευόταν να χτυπήσει εργαλείο ανθρώπινο. Ήτανε όλο να γίνει με το χέρι. Με το χέρι. Μπήκε η πρώτη πέτρα, βάζανε την πρώτη σειρά. Μετά έρχοταν η δεύτερη. Και η τρίτη. Μέχρι ότου έφτανε ο τείχος ακριβώς εκεί που ήταν οι 10 πύχες. Όταν χτίσουμε μια πέτρα και βάλουμε άλλη μια από πάνω με λάσπη και άλλη μια από πάνω με λάσπη, σειρές, κουνιώνται αυτές? Το ίδιο πράγμα είναι και στο ναό και στη σκηνή. Σε κάλεσε ο Κύριος, σου έχει δώσει μια θέση. Σε έχει βάλει, σε έχει φυτέψει, έχει περάσει δεσμά του λόγου επάνω σου. Θέλει να έχεις ομόνοια, ίδιο βάδισμα και ίδια πίστη με τα αδέρφια σου. Πολύ ωραία. Καταλάβαμε τώρα τι συμβαίνει με τις σανίδες. Ωραία, ερχόμαστε εδώ στα χερουβίμ τώρα. Λοιπόν, για απλώστε τα χέρια όπως είπα. Απλώστε τα χέρια. Πολύ ωραία. Εδώ ακριβώς λέει ο Κύριος, εδώ είναι ο θρόνος μου. Εδώ ξεκουράζομαι. Δεν μου λέτε? Στην Αποκάλυψη, στο Δέλτα κεφάλαιο, μας δείχνει τον θρόνο και τον καθήμενο επ' αυτού. Πόσα χερουβίμ είναι εκεί? 24. Εν μέσω του θρόνου και κύκλο του θρόνου. Πόσα χερουβίμ?
2: 4.
1: 2 και 2. 4. Πόσοι πρεσβύτεροι γύρω-γύρω? 24. Εδώ πόσους έχουμε? 48. 24 είναι 2 φορές το 12. Η πληρότητα της Βασιλείας του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. 12 και άλλα 12 η πληρότητα του Θεού στη Βασιλεία της Καινής Διαθήκης. Εδώ τώρα είναι 24. 4 φορές το 12. Η παγκόσμια πληρότητα της Βασιλείας του Θεού, οι Άγιοι του Θεού. Κοιτάξτε πώς μας θέλει ο Κύριος, αδελφοί. Εάν εμείς έχουμε το ατομικιστικό πνεύμα που θέλει να ξεχωρίζει, αν πει εμένα τι θα κάνω, ποιος είναι αυτός? Πέστε μου τώρα, ό,τι σας έχω πει είναι το τι θέλω εγώ να κάνετε, ή ο Α ή ο Β, ή κοιτάμε εδώ να δούμε τι είναι το αγαθό και το ευάρεστο και το τέλειο θέλημα του Θεού για να το πράξουμε. Λένε πολλοί, είναι πολλές εκκλησίες. Αμήν, να είναι, χιλιάδες. Εκεί, αν γίνεται κάτι άλλο εκτός από αυτό, δεν είναι η εκκλησία του Κύριου. Οπότε, όπου και αν είναι κανείς, ο Θεός θα τον φέρει να μπει στη θέση του. Αλλιώς δεν είναι ναός του Κυρίου. Μην μπερδευόμαστε, αδελφοί. Το έργο του Θεού είναι ένα. Όπου είναι αυτό που γίνεται εδώ, είναι το έργο του Κυρίου. Όπου και αν είσαι, όπου και αν σταθείς, οπουδήποτε στον κόσμο μέσα εργάζει το Πνεύμα το Άγιο, αυτό το κατοικητήριο θέλει να φτιάξει. Είναι. Για να ενθρονιστεί ο Κύριος στον θρόνο του, να κάτσει και να αναπαυθεί. Πρέπει να το φτιάξουμε το περιβάλλον, αδελφοί. Θέλει τη μαρτυρία μας ακλόνητη, σταθερή, άγια, να μην κουνιόμαστε. Αμήν. Βλέπεις, δεν μπορεί να ξεφύγεις. Είσαι μια σανίδα δεμένη, κάτω, πάνω, δεξιά, αριστερά. Δεν μπορεί να ξεφύγεις. Χαίρεσαι που δεν μπορεί να ξεφύγεις. Στον εικόντα λέει, θέλω δώσεις αυτόν, θέλω κάμει αυτό να είναι στήλος στο ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω. Μα πού να πας? Η δόξα είναι εδώ. Ο θρόνος του είναι εδώ. Και μας θέλει μέσα στο θρόνο. Μέσα στο θρόνο. Σαν χερουβίμ, αγγίζουμε το ένα το άλλο. Κοιτάξτε, αγγίζουμε. Σημαίνει ότι έχουμε πνευματική ενότητα. Τίποτα δεν είναι μόνο του. Βλέπετε τίποτα μόνο του? Έχει βάλει ο Κύριος κάνα χερουβίμ εδώ πέρα έτσι να χοροπηδάει μοναχό του? Όλα είναι σε ενότητα. Όλα είναι ενωμένα. Όλα. Έχει το κάθε τι, έχει τη θέση του και είναι βιδωμένο εκεί. Πάει, τελείωσε. Δεν κουνάει. Αυτό είναι το θέλημα του πλάστη μας. Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Να είναι πάντες εν. Καθώς εσύ Πάτερ είσαι εν εμή, να είμαι και εγώ, να είναι και αυτή εν ημίν εν. Τώρα, γιατί είναι τα φτερά των χερουβίμ ανοιχτά προς τα έξω? Γιατί θέλει ο Κύριος να σε βάλει εδώ. Η κοινωνία. Και από εκεί, άλλοι. Σε καλεί, πού να έρθεις? Σε καλεί. Σου λέει, έλα. Έλα. Εις τον εικόντα θέλω δώσεις αυτόν να καθίσει εν το θρόνο μου. Καθώς και εγώ ενίκησα και κάτσα μέτα του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Κοιτάξτε εδώ τι λένε τα χερουβίμ. Αυτά τα χερουβίμ, μάρτυρες της δόξας του Θεού, στην όραση του Ισαΐα, βλέπουνε τη δόξα του Θεού και φωνάζουν το ένα προς το άλλο. Άγιος, μαρτυρούν τη δόξα. Και αυτά τα δυο το ίδιο. Άγιος, Άγιος, Άγιος. Γιάχουε, Σαββαόθ, Κύριος Σαββαόθ. Πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Μαρτυρούν τη δόξα και το μεγαλείο του Κυρίου. Και θέλει ο Κύριος να φτάσουμε στο... Αυτά ήταν από ξύλο ελιάς.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η ηλιά τι συμβολίζει? Καλλιελαία τι συμβολίζει? Τον Ισραήλ. Και είναι η καλλιελαία και η αγριελαία. Είναι η μαρτυρία των Ισραηλιτών και η μαρτυρία των εθνών. Δύο. Το ίδιο και εδώ. Δύο. Ντυμένη με χρυσό. Και σε ρωτάω, είσαι Ισραηλίτης πνευματικός? Είσαι από ηλιά μέσα? Είσαι από το σπέρμα του Αβραάμ δηλαδή? Έχεις γεννηθεί από το άφθαρτο σπέρμα του Λόγου? Είσαι πραγματικά γιος του Θεού? Είσαι πραγματικά κόρη του Θεού? Ανήκεις σε Εκείνον? Αυτό είναι που ο Κύριος θέλει να κάνει. Θέλει τα παιδιά του γύρω-γύρω του να είναι ενωμένα, αγαπημένα. Και όταν κατέβαινε το φως της παρουσίας, η δόξα, όταν κατέβαινε ο Κύριος και αναπαυότανε, το φως που φέφεγγε, το έβλεπε το ένα χερούβ στο πρόσωπο του άλλου. Και οι σανίδες αντανακλούσαν η μια το φως στην άλλη. Και όταν κατεβαίνει η παρουσία του Κυρίου, πού βλέπουμε τη δόξα του? Στους Αγίους. Έχετε δει όταν μας ευλογεί ο Κύριος τι γίνεται στα πρόσωπά μας? Έχετε το φως. Φεύγουν οι σκιές, οι σκοτεινιές, οι αμφιβολίες, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, τα ξεχνάμε, φεύγουν όλα και αρχίζει ο Κύριος μας υπηρετεί και φέγγουμε μέσα στη δόξα του, μέσα στο φως του, μέσα στη χαρά του. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, αδελφοί, για να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει? Τι πρέπει να κάνουμε? Να οικοδομηθούμε. Να αφήσουμε τον Κύριο να μας οικοδομήσει και να μην κουνηθούμε. Αμήν. Ένα αυτό. Τι άλλο χαρακτηρίζει? Είπαμε η ομόνοια. Ενότητα. Όλοι έχουμε ένα νου, ένα βάδισμα, μία πίστη, μία αλήθεια. Είμαστε ένα σώμα. Πολύ ωραία. Τι άλλο χαρακτηρίζει αυτό το χώρο? Κάτι κύριο, κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πώς ονομάζεται αυτός ο χώρος? Τα Άγια και τα Άγια των Αγίων. Ποια λέξη χτυπάει? Αγιασμός. Αγιασμός, αδελφοί. Ο Κύριος θέλει αγιασμό, χωρίς τον οποίο κανείς δεν μπορεί να δει το Θεό. Χωρίς τον αγιασμό δεν μπορούμε να δούμε τον Κύριο. Πρέπει λοιπόν να αγιάσουμε τα σκεύη μας. Αυτό απλά είναι το σχέδιο του Θεού, αδελφοί. Αυτό είναι όλο. Θέλουμε να έρθουμε στη δόξα Του. Ας καθίσουμε τώρα, παρακαλώ. Άρχισε ο Κύριος να διαλέγεται με τον Ισραήλ και τον κάλεσε, λέει, εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιό μου. Από τη στιγμή που ο Θεός καλεί τον Ισραήλ, αρχίζει να φανερώνει τη δόξα Του με ένα φοβερό τρόπο.

Αυτός ο λαός ήταν τύπος. Όταν ήρθε η ουσία για να γίνει η Εκκλησία, ήρθε η παρουσία του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Πότε έγινε αυτό? Την ημέρα της Πεντηκοστής. Είναι η γέννηση της Εκκλησίας της Καινής Διαθήκης. Αμέσως με την αρχή της. Κατευθείαν μόλις ο Θεός είναι να αρχίσει την Εκκλησία Του, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο σαν άνεμος φερόμενος βία, πληρώνει τους μαθητές του εκεί, 120 άνδρες και καμιά ογδονταριά γυναίκες, 200 άτομα περίπου. Τους πλήρωσε με το Πνεύμα το Άγιο, γέμισαν με δύναμη και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες σαν σημείο. Μαζεύτηκε ο κόσμος και άρχισε ο καθένας να ακούει στην διάλεκτό του τα μεγαλεία του Θεού από το στόμα ανθρώπων οι οποίοι δεν ήξεραν καν τη γλώσσα τους. Σημείο. Ήρθε η παρουσία του Ιησού Χριστού με σημείο μέσα στην Εκκλησία. Είπε στους μαθητές του, όταν επέλθει το Πνεύμα το Άγιο επάνω σας, θέλετε ενδυθεί τι? Δύναμη. Δύναμη. Έρχεται ο Κύριος τώρα ζωντανά μέσα στην Εκκλησία του. Η Σεκινά δόξα κατεβαίνει και κατοικεί μέσα στο λαό του Θεού. Και θέλω να δούμε λίγο σε αυτή τη μικρή ιστορία των πράξεων που μας έδωσε. Μικρή λίγη. Να δούμε το μεγαλείο του τι σημαίνει να κατέβει η παρουσία του Κυρίου. Και θέλω, αδελφοί, από αυτά που θα πούμε, που τα πιο πολλά τα γνωρίζετε, να θέλω να μας δελεάσω. Θέλω να, έτσι, να πάρουμε μια γεύση της δόξας, του τι σημαίνει να είναι μέσα σου ο Κύριος με τη δόξα και τη δύναμή του. Του τι σημαίνει να διαχέεται η παρουσία του Θεού όπως ένα σε άλλο. Και από όλο το σώμα γύρω. Εκεί είναι που σταματάνε όλα και ο Θεός κάνει το έργο του και τελειώνουμε, αδελφοί. Εκεί ακριβώς. Ο Κύριος μας κάλεσε για να πετύχουμε τις επαγγελίες του. Γι' αυτό και ο διάβολος μάχεται. Γιατί μας έδωσε αυτή την καρδιά. Να πετύχουμε τις επαγγελίες του Κυρίου. Να γίνει το θέλημα του Κυρίου. Να οικοδομηθεί ο οίκος του. Να γίνει το κατοικητήριό του το Άγιο. Αμέσως με το πρώτο κήρυγμα του Πέτρου, πόσοι πίστεψαν? 3.000. Ποιος τους έφερε, ο Πέτρος ή η δόξα του Κυρίου? Πόσους έχεις φέρει στον Κύριο τελευταία? Και αν δεν έχεις φέρει, να σου πω καθαρά γιατί είναι. Γιατί λείπει η δόξα. Όταν έρθει η δόξα πάνω σου, ο Κύριος θα κάνει τα μεγαλεία του. Είναι τόσο απλό. Τόσο απλό. Στο τρίτο κεφάλαιο πήγαινε ο Πέτρος και ο Ιωάννης στο ιερό, εκεί στο ναό εκείνον του Ηρώδη, και καθώς περνούσαν από μια πύλη την καλουμένη ωραία, βλέπουνε έναν παραλυτικό εκγενετής. Τα σφυρά του αδύναμα. Ζητούσε βοήθεια. Εμβλέψας ο Πέτρος, λέει, ειδών ότι έχει πίστη, είπε εις αυτόν, αργύριο ή χρυσίο δεν έχω, αλλά αυτό που έχω σου δίδω. Είχε ο Πέτρος. Το ξέρε. Ήταν μέσα του. Εσύ μπορείς να πεις ότι έχω. Μπορούμε, αδελφοί, να το πούμε. Όταν θα έρθει θα το ξέρεις. Δεν είναι τα πράγματα του Θεού μυστηριώδη, μυστήρια, ανεξιχνίαστα. Είναι πράγματα τα οποία όταν μπεις μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος δια της πίστεως είναι σαν μαθηματικά. Το είπε ο Κύριος, τελείωσε. Βαδίζουμε πάνω σε αυτό και ό,τι άλλο φαινόμενο είναι δεν του δίνουμε σημασία. Γιατί ο Λόγος είναι η πρώτη αρχή. Με το Λόγο έγιναν όλα όσα βλέπουμε. Όταν λοιπόν μιλάει ο Λόγος, όλα τα άλλα παραμερίζονται. Αμήν. Φαινόμενα, γήινα πράγματα, σαρκικά, μέσα στη σφαίρα της

0: Ευαγγελίες δεν μετράνε. Βαδίζουμε το λόγο του Κυρίου. Αυτό που έχω σε δίδω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτησε. Και ο άνθρωπος ενδυναμώθησε λέει τα σφυρά του και άρχισε να χοροπηδάει. Και ο Πέτρος ήταν προσεκτικός, λέει, μην νομίζετε ότι αυτός έγινε καλά εξαιτίας της ιδίας ημών ευσέβειας. Ο Άγιος Πέτρος δεν τον έκανε καλά. Τι λέει? Αλλά δια της εις τον Ιησούν πίστεως ούτως έγινε υγιής, τον οποίον τώρα εσείς βλέπετε. Και ποια πίστη σε ποιον? Στον Πέτρο? Όχι, στον Ιησού. Γιατί του είπε στο όνομα του Ιησού σήκω και περπάτησε. Το ξέρανε όλοι, ήταν εκεί από μωρό αυτός ο άνθρωπος. Κόσμος μαζεύτηκε, τι έκανε ο Πέτρος αμέσως? Κήρυξε. Πίστεψα. Αμέσως σηκώθηκε το συνέδριο. Άρχισαν τώρα αυτοί να τραβάνε κόσμο και αυτό δεν άρεσε στους πολιτικούς. Ο Κύριος θέλει να μαρτυρηθούν, να μαρτυρηθεί αλήθεια του σε όλους. Σε όλους. Διστάσαν οι Απόστολοι. Δίστασαν. Μίλησαν για τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Ναζωραίο. Είπαν για την ταφή του, την ανάστασή του, ότι είναι τώρα ανάμεσά τους και κρίνετε εσείς μάλλον αν είναι σωστό να υπακούμε σε ανθρώπους, μάλλον παρά στο Θεό. Τους απείλησαν, φύγανε. Πηγαίνουν στους αδερφούς, κάνουν προσευχή και ο Κύριος έσυσε το τόπο όπου ήταν καθημένοι. Συνέχεια θαύματα. Και τι άλλο λέει? Λέει ότι η καρδιά όλων ήταν μία. Και θα σας πω ένα θαύμα το οποίο είναι ίσως πιο μεγάλο από όλα τα άλλα. Μου λέτε, οι Εβραίοι είναι τσιγκούνιδες ναι ή όχι? Πώς έχετε πάει εκεί στο Ισραήλ? Μπορείσατε να τους πάρετε μια δεκάρα? Τίποτα. Σε γδέρνουν με τα νύχια. Ό,τι μπορούν να σε πάρουν, θα σου πάρουν. Το νερό το πληρώναμε ένα μπουκάλι, ένα χιλιάρικο. 1000 δραχμές το μπουκάλι. Έναν καφέ, δεν θυμάμαι πόσα δίναμε. Εβραίοι. Το θαύμα που έκανε ο Κύριος είναι αυτές τις σφιχτές καρδιές, τις εβραϊκές καρδιές. Τον Εβραίο με το μουσάκι που είναι όλο για χρήμα. Τους άνοιξε ο Κύριος και άρχισε να βγάζουν τους θησαυρούς τους έξω. Να τους δίνουν στα πόδια των Αποστόλων, να ταΐζουν κόσμο, χείρες, ορφανά. Γέμισε η Εκκλησία του Θεού με ευλογία. Ποιος έχει πρόβλημα? Πώς άραγε θα γίνει το έργο του Κυρίου και πώς θα στείλουμε ανθρώπους μέσα να κηρύξουν το Ευαγγέλιο? Ένα άγγιγμα και τελείωσε. Ένα άγγιγμα. Θαύματα. Ο Ανανίας και η Σαπφύρα πίστεψαν ότι μπορούν να πούν ψέματα και να ξεγελάσουν τους Αποστόλους. Αλλά ο Κύριος το φανέρωσε στον Πέτρο και πέσαν και οι δυο νεκροί. Και τους είπε ο Πέτρος με λόγο γνώσεως: ψευστήκατε στο Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι το σπίτι του εδώ. Αμήν, αρεφή. Ο Κύριος ξέρει την αγωνία μου να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει. Να καταλάβουμε επιτέλους. Να πούμε τώρα το κατάλαβα. Τώρα κατάλαβα τι θέλει ο Κύριος μου να κάνω. Λοιπόν, στέκομαι. Παίρνω απόφαση. Αν δεν πάρεις απόφαση, τίποτα δεν γίνεται. Τίποτα δεν γίνεται. Να χτιστείς, να οικοδομηθείς για να κατέβει αυτή η δόξα και να αρχίσει να κάνει ο Κύριος τα μεγαλεία του. Πιάνουν τους μαθητές και τους βάζουν στη φυλακή. Στέλνει ο Κύριος τον άγγελό του, πάει, τους ανοίγει, βγαίνετε έξω και πηγαίνετε να κηρύξετε εκεί μέσα στο ναό. Πάνε λοιπόν όλοι, κηρύττουν μέσα στο ναό. Πρωί-πρωί μαζεύεται το συνέδριο, λέει: φέρ τους, βγάλ τους αυτούς να τους μιλήσουμε. Πάει ο στρατηγός του ιερού με τους στρατιώτες και λέει: πού πήγαν αυτοί? Εσείς δεν τους φρούνε, εμείς εδώ είμαστε, δεν κουνήθηκε τίποτα. Πάνε λοιπόν, ψάχνουν και τους βρίσκουνε και κήρυταν. Λέει, αυτούς που φυλακίσαμε είναι έξω και κηρύττουν. Μαρτυρία, αδερφή, ο Κύριος θα κάνει τον κόσμο να καταλάβει ότι δεν πρόκειται για ψαράδες και ανθρώπους και μαραγκούς, ότι πρόκειται για τον Κύριο, ο οποίος είναι μέσα στην Εκκλησία του. Και αν, λέει, η δόξα του έσχα του οίκου, θα είναι μεγαλύτερη του πρώτου. Ο ίνος που έκανε ο Κύριος στο γάμο της Κανά ήταν πολύ πιο γευστικός από τον πρώτο ίνο. Και αυτός είναι ο δεύτερος ίνος τώρα. Είναι η έσχατη εκκλησία.
1: θα πάρουμε τη βροχή την πρώιμη και την όψιμη στον πρώτο μήνα. Εκείνη ήταν η πρώιμη βροχή του φθινοπόρου. Τώρα θα πάρουμε και τις δύο βροχές. Εναπολύεται διπλάσια ευλογία. Ο Κύριος, αν ήταν τότε έτσι μέσα στην εκκλησία του, τώρα τι θα κάνει, αδελφοί. Θέλω λοιπόν να πάρουμε πίστη, να έχουμε χαρά και να χτιστούμε, να οικοδομηθούμε ένας κοντά στον άλλον. Δεν ξέρετε τι κοστίζει μια διχόνοια. Τι κοστίζει ένας διχασμός στο σώμα του Κυρίου. Ξαφνικά το σπίτι του Κυρίου έχει ρήγματα. Μια σανίδα φεύγει, άλλη μια σανίδα φεύγει, μπαίνουν μέσα οι αέριδες μετά. Δεν μπορεί να κατοικήσει ο Κύριος. Θέλει να σφιχτούμε, να αγκαλιαστούμε, να πιστέψουμε ένας τον άλλον. Για τον Κύριό μας. Να καταλάβουμε αυτή την καρδιά του Κυρίου. Δεν μου λέτε ποια είναι η επαγγελία στα χερουβίμ. Ποιο είναι το μεγαλείο των χερουβίμ. Ότι είναι φτιαγμένα από το ίδιο υλικό που είναι το καπάκι. Και φτιάχνονται με σφυριές. Για να γίνεις χερουβίμ πρέπει να γίνεις από το ίδιο υλικό της καρδιάς του Κυρίου. Να αγαπήσεις το σώμα του και να είσαι πρόθυμος να δώσεις τη ζωή σου γι' αυτό. Ο Παύλος ήταν έτσι. Ευχόμην να γίνω ανάθεμα υπέρ των αδερφών μου, των κατασάρκα συγγενών μου. Για να έρθουν αυτοί να γνωρίσουν τον Κύριο. Να γινόταν ο ίδιος ανάθεμα, αν γινότανε. Για να έρθουν εκείνοι να γνωρίσουν τον Κύριο. Τέτοια καρδιά αγάπης. Και αυτό που τους φτιάχνει είναι να επισκιάσουν. Να έχουν φτερά. Όχι νύχια. Φτερά. Σε έδειρε κανείς με φτερό. Μπορεί να σε δείρει. Μπορεί να σε χτυπήσει με φτερό. Δεν πονάς. Ό,τι και να σου κάνει το φτερό είναι φτερό. Μπορεί να σε αγγίξει απαλά μονάχα το φτερό. Και να νιώσεις και τον αέρα. Και όταν συνήχον το λέει τα φτερά τους και χτυπούσανε, ήταν ως φωνή στρατοπέδου. Ποιο είναι το στρατόπεδο? Η εκκλησία. Τώρα που ψάλαμε ήταν η φωνή του στρατοπέδου. Φωνή υδάτων πολλών, ως φωνή παντοδυνάμου. Πνευματική φωνή της εκκλησίας. Τους πήραν μέσα μετά, τους έδιραν τους μαθητές. Έκλαιγαν. Εγώ δεν περίμενα να γίνουμε θέατρο. Δεν περίμενες. Μα, να τι, μαθητές πρώτοι. Το θεμέλιο είναι θέατρο. Κλαίγανε. Έχαιρονται επειδή αξιώθηκαν να πάθουν για το όνομα. Πω πω εκκλησία. Εκκλησία. Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτήν την εκκλησία. Αργότερα ο Στέφανος βλέπουμε να στέκεται σε όλο το συνέδριο. Γιατί? Γιατί μέσα σε λίγα χρόνια θα αρχόντουσαν οι Ρωμαίοι και θα τους ισοπεδώνανε όλους. 250.000 σταυρούς έστησαν οι Ρωμαίοι. Το αίμα έτρεχε μέσα στην Ιερουσαλήμ και ήταν σαν ποτάμι, έσβηνε φωτιές. Και ο Κύριος ήθελε ισχυρούς μάρτυρες της παρουσίας του να σηκωθούν και να μαρτυρήσουν σε αυτόν τον λαό. Εάν ο Κύριος σε κάλεσε να γίνεις ένα τέτοιο μάρτυρα, τι θα πεις? Κύριε, στείλε κανέναν άλλον. Είπαμε, αλλά όχι τόσο σοβαρά. Και δεν αγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου. Μέχρι θανάτου. Ο Παύλος λέει, εγώ είμαι δέσμιος για το λόγο και τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Δεν τον ένοιαζε τίποτα. Να πω και αυτό. Μουσουλμάνοι. Πόπο, φανατικοί άνθρωποι. Ήτανε πριν 2-3 χρόνια, 4, πόσο ήτανε. Κάποιοι τουρίστες, Ιαπωνέζοι, ηλικιωμένοι άνθρωποι, πήγαν στο Λούξορ για να δουν εκεί τα αρχαία. Και πέσανε 7 μουσουλμάνοι φανατισμένοι. Τους θερήσανε τους ανθρώπους και ενώ ήταν ακόμα οι άνθρωποι πληγωμένοι κάτω, κόβανε με τις χατζάρες χέρια και πόδια και πηδάγανε πάνω του. Φαντάζεσαι έναν τέτοιο άνθρωπο να τον κάνει ο Κύριος χριστιανό? Μπορεί? Μας έχει δώσει ένα παράδειγμα εδώ. Ο Σαύλος πνέων απειλή και φόνο. Ιουδαίος κρατούσε τα ρούχα αυτών που λιθοβόλησαν τον Στέφανο. Μισούσε την εκκλησία με τέλειο μίσος. Έπαινε παντού και έσαρνε τους ματές στις φυλακές όλους. Δεν γλίτωνε κανείς από τα νύχια του. Είχε κάνει όνομα ο Παύλος. Ποιος τον βρήκε? Βλέπετε η δόξα του Κυρίου. Τον βρήκε στον δρόμο. Κάτω ο Παύλος. Ποιος είσαι, Κύριε? Σκληρών σοι λακτίζειν προς κέντρα. Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίο εσύ διώκεις. Πήγαινε στη Δαμασκό και θα σου πω τι θα κάνεις. Τυφλώθηκε αμέσως. Τρεις μέρες στείνει ραντεβού ο Κύριος με τον Ανανία. Πολλές φορές λέμε, Κύριε, πού να βρω ανθρώπους να μιλήσουμε. Ας τον Κύριο να σου στήσει ραντεβού. Τα στείνει τέλεια ο Κύριος. Ανανία, ειδού εγώ, Κύριε. Πήγαινε στο σπίτι, τι νοσ ήτανε, του Ιούδα. Θα βρεις εκεί έναν τον Σαύλο. Τον Σαύλο! Αυτός, Κύριε, δέρνει τους χριστιανούς. Αυτός είναι σκεύος εκλογής δι' εμέ. Είναι τυφλός, θα πας και θα βάλεις τα χέρια σου επάνω του, θα δει, θα βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Εγώ τον κάλεσα, είναι σκεύος που θα φέρει το λόγο μου σε ηγεμόνες και μεγιστάνες. Υπάρχει πρόβλημα για τους φανατικούς μουσουλμάνους? Να τους φέρουμε στον Κύριο? Όχι, όταν η παρουσία του Κυρίου είναι ανάμεσά μας. Σαούλ, αδελφέ, ήρθα για να επιθέσω τα χέρια μου να αναβλέψεις και να πλυστείς Πνεύματος Αγίου. Εκείνο το βράδυ βαπτίστηκε ο Παύλος στο νερό και έγινε ο Απόστολος Παύλος που ξέρουμε. Ποιος τον έφερε στο Χριστό? Ποιος τον έφερε? Ο Κύριος. Ο καλύτερος ευαγγελιστής που υπάρχει. Πρέπει όμως να του δώσουμε το δικαίωμα, όπως έλεγα, να χρήσουμε την κεφαλή για να εργαστεί μες στην εκκλησία. Πρέπει, αδελφοί, να πάρει ο Κύριος την ιδιοκτησία. Αυτή να γίνει η ιδιοκτησία του. Δεν είναι δικό μας έργο αυτό, είναι δικό του και πρέπει να πούμε, Κύριε, εσύ είσαι η κεφαλή εδώ μέσα. Δικό σου είναι το σώμα, δική σου εκκλησία. Έλα και πάρε την κληρονομία σου, δική σου είναι, κάτσε στον θρόνο σου. Σου έχουμε ετοιμάσει στον θρόνο. Θα έρθει ο Κύριος. Θα έρθει, αδελφοί. Θα έρθει. Ένα άλλο ραντεβού. Ο Κορνήλιος στεκότανε, προσευχόταν στο Θεό. Δεν ήξερε ο άνθρωπος. Απλά είχε ακούσει προσήλυτος Ιουδαίος. Στους Ιουδαίους ήταν. Πάει ο άγγελος και του λέει, στείλε στο σπίτι του Σίμωνα του Δυρσόνδεψη, που είναι κοντά στην παραλία, ξενίζεται ο Πέτρος. Φώναξε τον, έχει λόγους ζωής αιωνίου να σου αναγγείλει. Στέλνει δύο δούλους. Ταυτόχρονα ο Κορνήλιος φωνάζει τον κόσμο, όλη την οικογένειά του, τους γνωστούς του που ήξερε ότι θα ακούγανε. Ταυτόχρονα ο Πέτρος προσεύχεται και λέει, βλέπει μια όραση μεσημέρι, ένα σεντόνι με όλα τα κάθαρτα ζώα και του λέει ο Κύριος, σφάξε και φάγε, Πέτρο. Κύριε, μη γέννητο, ποτέ δεν έφαγα κάτι ακάθαρτο. Δεύτερη φορά, Πέτρο, σφάξε φάγε. Τρίτη φορά, Πέτρο, σφάξε φάγε. Τι να σημαίνει άραγε αυτό? Τι να σημαίνει, Κύριε, τι σημαίνει? Εδώ είναι το σπίτι του Σίμωνα? Ναι. Εδώ ξενίζεται ο Πέτρος? Ναι. Φανερώθηκε άγγελος στον Κύριο όμως τον Κορνήλιο, πρέπει να έρθει να μιλήσει τα λόγια του Θεού. Το σπίτι του Κορνήλιου. Ποιος έκανε το ραντεβού? Ποιος το έκανε, αδερφή? Πότε ο Κύριος σου έκανε τέτοιο ραντεβού τελευταία, πες μου. Το έχει κάνει ο Κύριος πρόσφατα? Έχω ακούσει στην Μεσίνα της Ιταλίας, στην Σκελία κάτω, έχω ακούσει αδερφές την ομολογία τους που στην προσευχή μέσα ο Κύριος τους έλεγε, πηγαίνετε στην τάδε οδό, στον τάδε αριθμό, θα χτυπήσετε την πόρτα, περιμένουν να ακούσουν τους λόγους μου. Πηγαίνουν, χτυπάνε την πόρτα και λένε, εσείς είστε που θα μας μιλήσετε? Μάλιστα, εμείς είμαστε, ελάτε μέσα. Τελείωσε. Πώς θα γίνει άραγε το έργο του Θεού, αδελφοί? Τι λέτε, εμείς θα το κάνουμε ή θα αφήσουμε τον Κύριο να το κάνει μέσα από μας? Θες να βγάζεις νερό από το πηγάδι για να ποτίσεις χιλιάδες τρέμματα με το κουβαδάκι? Πόσο θα βγάλεις? Μέχρι να πάει αυτό το κουβαδάκι εκεί, πάει το νερό. Ξατμίστηκε. Θέλουμε την παρουσία του Κυρίου όπως ήταν τότε. Δεν γίνεται διαφορετικά, αδελφοί. Εάν νοιαζόμαστε, αν έχουμε καρδιά και πραγματικά επιθυμούμε να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει, η σκηνή του η Άγια, πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά. Να δούμε, θα συνεχίσουμε να είμαστε έτσι? Πρέπει τελικά ο λόγος του Κυρίου να μπει τόσο μέσα που να γίνει η ζωή μας. Δεν έχουμε τίποτα, αδελφοί, να φοβηθούμε. Δεν έχουμε κανένα εμπόδιο. Τα εμπόδια είμαστε εμείς, οι ίδιοι. Και αυτό πρέπει να παραμεριστεί, να φύγει τώρα από μπροστά μας. Έγινε διωγμός. Έφυγε ο Φίλιππος, πήγε στη Σαμάρια, σώζεται η πόλη ολόκληρη από έναν άνθρωπο. Ένας άνθρωπος έφερε στα γόνατα μια πόλη. Μ' ακούτε, αδελφοί? Πολύ ωραία. Έγιναν θαύματα, σημεία και τέρατα μέσα στην Σαμάρια. Ακόμα και αυτός ο Σίμων, ο μάγος, βαπτίστηκε στο όνομα του Ιησού Χριστού και έμεινε στα πόδια του Φιλίππου, γιατί έβλεπε την δύναμη του Θεού τη μεγάλη. Πολύ ωραία. Έρχεται ο Πέτρος και ο Παύλος, εδραιώνουν την εκκλησία και λέει ο Κύριος στο Φίλιππο. Άλλο ραντεβού. Φίλιππε, ναι Κύριε, πήγαινε κάτω στη Γάζα. Έρημος τώρα αυτή. Αμήν. Πού πας, Φίλιππε? Μου είπε ο Κύριος να πάω στη Γάζα. Τι θα κάνεις εκεί? Δεν ξέρω. Εκείνος μου είπε, πάω. Αμήν, θα προσευχόμαστε, αδελφέ, ο Κύριος να είναι μαζί σου. Έτσι του λέγανε ή του λέγανε, έλα Φίλιππε τώρα, σε σένα βρήκε ο Θεός να... Έτσι έλεγε η εκκλησία. Ή γνώριζαν, καταλάβαιναν και ήταν όλοι ένα σώμα. Πιστεύω ήταν πολλοί που προσεύχονταν για τον Φίλιππο. Πάρα πολύ. Πάει και βρίσκει μια άμαξα. Και λες, μα είναι δυνατόν τώρα ο Θεός να το στείλει για ένα άτομο εκεί? Αμήν. Για ένα άτομο μπορεί να σε στείλει στην άλλη άκρη του κόσμου. Αλλά δεν τον έστειλε για ένα άτομο. Έσωσε μια πόλη, τώρα ο Φίλιππος θα έσωσε ένα έθνος ολόκληρο. Ποιος έσωσε? Την Αιθιοπία. Γιατί εκεί που τον έστειλε ο Κύριος ήταν ο υπουργός των οικονομικών της βασίλισσας της Κανδάκης, της Αιθιοπίας. Και αυτός ο άνθρωπος έφερε το Ευαγγέλιο στην Αιθιοπία μέχρι σήμερα. Οι Αιθίωπες είναι χριστιανοί εξαιτίας του Φίλιππου, ο οποίος είχε την πίστη να ακούσει τον Κύριο και να ευαγγελίσει έναν άνθρωπο. Έσωσε μια πόλη και ένα έθνος, ένας άνθρωπος. Πόσα έθνη είναι στον κόσμο? Πόσα έθνη είναι? Όταν εργάζεται ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο, πέστε μου, είναι μεγάλη δουλειά για αυτή τη μικρή γη να την κάνει ο Κύριος καλά? Να τη θεραπεύσει, να τη σώσει? Πέστε μου, είναι μεγάλη δουλειά, αδελφοί? Πού είναι το μυστικό μας? Εδώ. Τρομερά πράγματα. Κοιτάξτε τι λέει στο ε 12. Κοιτάξτε λίγο έτσι, μια μικρή αναλαμπή να πάρουμε και να αυτό να το δούμε στο μέγεθός του, να το πολλαπλασιάσουμε, γιατί όντως έτσι είναι. Ε 12. Πολλά δε σημεία και τέρατα εγίνοντο εν το λαό δια των χειρών των Αποστόλων. Όλοι οι Απόστολοι. Πόσοι ήτανε? 12. Και οι 12 κάνανε κάθε μέρα σημεία και τεράστια. Κάθε μέρα γέμισε η Ιερουσαλήμ από τη δόξα του Θεού και από τα θαύματα και τις δυνάμεις. Και ήσαν ομοθυμαδών. Τι θα πει ομοθυμαδών? Με έναν θυμό, με ύψιλον, μια ψυχή, ομόψυχη. Ήτανε όλοι ένα, ενωμένοι. Άπαντες εν της Ιωά του Σολομώντος. Εκδέτων λοιπόν ουδή σε τόλμα να προσκοληθεί σε αυτούς. Φοβόταν οι άπιστοι να έρθουν μες στην εκκλησία, να προσκοληθούν να κάνουν ό,τι πιστεύουν, γιατί ξέρανε ότι ήταν η ζωντανή παρουσία του Κυρίου. Όμως ο λαός σε μεγάλην εν αυτούς και προσετίθοντο μάλλον πιστεύοντες εις τον Κύριον πλήθη ανδρών και γυναικών. Ο κόσμος έξω, αλλά ο Θεός έφερνε αυτούς που πίστευαν μες στην εκκλησία του. Τι ωραίο πράγμα. Ο σκοπός μας δεν είναι να γεμίσουμε εδώ κόσμο. Με τον κόσμο. Τους σωζωμένους θέλουμε. Αμήν. Τους σωζωμένους. Αυτούς οι οποίοι πράγματι αγαπούν τον Θεό και θέλουν να κάνουν το θέλημά του. Και λέει, ώστε έφερον έξω εις τας πλατείας τους ασθενείς και έθετον επί κλινών και κραβάτων, δια να επισκιάσει καν του Πέτρου, η σκιά του Πέτρου ερχομένου τεινά εξ αυτών. Συνήρχετο δε και το πλήθος των πέριξ πόλεων, από γύρω γύρω πόλης, δηλαδή Προέθυμνο, από κάτω από τη Μεσαρά, όλη η Κρήτη, τα νησιά, από τη Σαντορίνη, από Αθήνα, ποιος ξέρει από πού. Ο κόσμος θα κάνει το ταξίδι και θα έρθει εφόσον ξέρει ότι ο Κύριος εργάζεται και κάνει θαυμάσια. Παρουσία του. Τις πλατείες μέσα. Γιατί στις πλατείες δεν είχα χώρο. Πού να τους βάλουν όλους αυτούς. Σας είπα, όταν κατέβει αυτή η δόξα του Κυρίου, δεν θα έχουμε χώρο. Τα στάδια και αυτά θα μπουκώσουμε. Αμήν. Μπορούμε, αμήν. Μόνο να κατέβει η δόξα του Κυρίου. Γι' αυτό, αδελφοί, πρέπει να ανοίξουμε την καρδιά μας, πρέπει να πάρουμε θέση, πρέπει να πάρουμε αποφάσεις για να γίνει το θέλημα του Κυρίου, το σπίτι του, το κατοικητήριό του, για να εκδηλωθεί η δόξα του Θεού, να ξεχυθεί μέσα από το λαό του ο Κύριος. Όταν όλοι ασχολούμαστε και όλοι εργαζόμαστε και από όλους μέσα φανερώνεται η δόξα, τα θαύματα και οι δυνάμεις, τα τέρατα και τα σημεία, τι θα γίνει? Το νησί αυτό θα ανταποκριθεί τέλεια, σας πληροφορώ.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεν θα μείνει ένας κριτικός χωρίς να είναι αναγεννημένος. Τα δαιμόνια τα διώξουμε. Εδώ κάτω από την Κρήτη είναι το πιο βαθύ σημείο της Μεσογείου. Εκεί μέσα θα τα στείλουμε. Να κάθονται στο βυθό. Γιατί επάνω εδώ οι Άγιοι του Θεού πήραν την κληρονομία του Κυρίου. Κληρονόμησαν τη Χάνα. Διώξανε τους γίγαντες και όλους αυτούς τους Ανακίμ και τους Ραφαΐμ και μάστε που είχαμε μιλήσει για τους γίγαντες της Χανάν. Όλους να τους διώξουμε από εδώ πέρα. Με τη δόξα του Κυρίου. Με τη δόξα του Κυρίου. Συνήρχεται δε και πλήθος των πέριξ πόλεων εις Ιερουσαλήμ, φέροντες ασθενείς και ενοχλουμένους υποπνευμάτων ακαθάρτων ήτινες, εθεραπεύοντο απάντες. Πότε αλλού χρησιμοποιείται αυτή η φράση, θυμάστε? Στα Ευαγγέλια. Ο ίδιος που εθεράπευε άπαντας, που ερχόταν σε αυτόν τότε, ο ίδιος εθεράπευε άπαντες και μέσα στην εκκλησία του. Τώρα, γιατί δεν βλέπουμε να γίνονται όλα αυτά που ζητάμε? Γίνονται, αλλά όμως όχι όλα. Γιατί? Γιατί ακόμη δεν μπήκανε οι σανίδες στη θέση τους. Δεν ενθρονίσαμε τον Κύριο. Δεν τον μυρώσαμε με το μύρο της Ομόνιας. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Θέλω να αναλογιστούμε πολύ σοβαρά, αδελφοί. Τώρα τελευταία έχω πάρα πολύ αγωνία μες στο πνεύμα μου. Γιατί ξέρουμε η λύση είναι η παρουσία του. Όχι σε ένα άνθρωπο. Με ένα άνθρωπο δεν γίνεται το έργο του Κυρίου, αδελφοί. Είδατε. Πολλές σανίδες. Πολλές πέτρες. Λίθη. Ο Κύριος θέλει όλους μας να ανταποκριθούμε. Αλλά πρέπει τώρα να λάβουμε υπόψη μας πολύ σοβαρά το κάλεσμα που μας κάνει ο Κύριος. Το λέω αυτό όχι για να. Αυτό που θα πω τώρα. Όχι έτσι για να υψώσουμε λίγο τους εαυτούς μας να νιώσουμε όμορφα. Είναι όμως μια ομοία αλήθεια. Αυτό που ο Κύριος κάνει και ζητάει από μας αυτή την ώρα, η υπόλοιπη Ελλάδα ούτε καν το γνωρίζει. Δεν το ξέρουμε. Έχουν μείνει κάτω, είναι ακόμα αυτοί έξω στην αυλή. Σε μας το έδειξε ο Κύριος. Τι θα κάνουμε, αδελφοί? Πρέπει να αναλογιστούμε και τελικά να δούμε τι θα κάνουμε σαν άνθρωποι. Εδώ είναι το σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ανθρώπους που ο Κύριος τους κάλεσε με το όνομά τους, έχει βάλει μέσα μας κλίση. Έχουμε δει τη δόξα Του, έχουμε γνωρίσει την αγάπη Του. Καταλαβαίνουμε το λόγο μας, τον άνοιξε διάπλατα. Και ο Κύριος θέλει τώρα να πάρουμε αποφάσεις. Θα αγαπήσουμε, αδελφοί, την ομάδα του Κυρίου, το λαό Του, την εκκλησία Του? Θα θελήσουμε να χτιστούμε, να οικοδομηθούμε? Σημαίνει ότι θα πάρω θέση δίπλα στον αδελφό μου και δεν κουνιέμαι. Πόσο? Μα και αν με τσιμπήσει, θα το συγχωρήσεις. Εάν με τσιμπήσει δύο φορές, πάλι θα το συγχωρήσεις. Και αν με τσιμπήσει και τρίτη φορά, Κύριε, μέχρι πόσες φορές να με τσιμπήσει τη μέρα? Μέχρι 7 μπορώ να το συγχωρήσω. Ο Κύριος που κάθεται στο θρόνο τι λέει? Θα κάτσεις εκεί, δεν θα κουνηθείς. Θα τον αφήσεις να σε τσιμπάει μέχρι να κουραστεί. Και θα τον αγαπάς. Και έτσι θα τον κερδίσεις. Έως 70 φορές το 7, 490 φορές κανένας δεν μπορεί να σε πειράξει τόσες πολλές φορές τη μέρα. Θα τον κουράσεις με την αγάπη σου και θα τα παρατήσει. Και θα πει, αυτός ο άνθρωπος πραγματικά με αγαπάει και παραδίνομαι. Πετάω τα όπλα μου. Αδελφέ, σε ευχαριστώ που με κέρδισες. Κάτσω κι εγώ εδώ τώρα. Πώς μας κέρδισε ο Κύριος? Εμείς τον καρφώναμε, τον φτύναμε, τον βρίζαμε. Εκείνος τι έλεγε? Πάτερ, δώσ' τους λίγο χρόνο ακόμα. Γιατί ξέρω ότι θα έρθουν μια μέρα κοντά μου. Ελέησέ τους, κάν' τους χάρη. Σε αυτό το σώμα ήρθαμε. Αυτή είναι η εκκλησία του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Είμαστε η ουσία. Ελάτε να προσευχηθούμε, αδελφοί, ο Κύριος να το κάνει, σας παρακαλώ. Κύριε μου, αυτό το έργο μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις μέσα μας. Μόνο εσύ, εγώ, το μόνο μπορώ να είναι να εκφράσω αυτά που εσύ επιθυμείς, Χριστέ μου. Αλλά θέλω εσύ να επισκεφθείς το κάθε παιδί σου χώρια. Τον κάθε Άγιο σου, την κάθε Αγία σου. Το κάθε άτομο που κάλεσες με το όνομά του, Κύριε. Και θέλω να μας γεμίσεις με την ομόνοια σου, με την ενότητά σου, Κύριε. Με την αγάπη σου. να αγαπήσουμε ένας τον άλλον ένθερμα, Κύριε. Ιησού, και καθώς είμαστε ενωμένοι, αδιάσπαστοι, αγαπημένοι, κρατώντας την Άγια Ομολογία που μας έχεις δώσει, την θέση που μας έδωσες, Κύριε, στο σώμα Σου, θέλουμε να φανερωθεί η δόξα Σου, Κύριε. Να έρθεις να καθίσεις στο θρόνο Σου. Εμείς την ώρα αυτή, Ιησού μου, θέλουμε να Σε χρήσουμε κεφαλή, να Σε χρήσουμε με την ομόνοιά μας, Κύριε, με την ενότητά μας, να χρήσουμε Εσένα, αρχιερέα μας, βασιλιά μας, για να πάρεις Εσύ ιδιοκτησία και εξουσία, Κύριε Θεέ μου, για ιδιοκτησία και για δική Σου εξουσία όλη την Εκκλησία Σου, Κύριε Θεέ μου. Παραδεινόμαστε στο θέλημά Σου, παραδεινόμαστε στη χάρη Σου, Κύριε. Έλα και επισκέψου τον κάθε ένα από εμάς, Κύριε, στον ύπνο μας, στον ξύπνιο μας. Δώσε στο λαό Σου οράσεις, δώσε στο λαό Σου μαρτυρία, Κύριε, και βάλε μέσα μας, Χριστέ μου, Εσύ, αυτό το ζέον πνεύμα, αυτή τη γλυκιά αγάπη, Κύριε, της παρουσίας Σου, να ενωθούμε ένας με τον άλλον, Κύριε Ιησού Άγιε, και να είμαστε ένα τείχος αδιάσπαστο, Άγιο, ένας ναός της δόξας Σου, Κύριε Θεέ μου. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας, σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου, για το έλεος και ζητάμε να γίνει το δικό σου το θέλημα μέσα στη ζωή μας, Κύριε. Θέλουμε, Κύριε, να σε ευαρεστήσουμε κατά πάντα. Και σου ζητάμε ακόμα αυτή την ώρα εσύ να ευλογήσεις το λόγο σου, Κύριε. Είμαι ένας άχρηστος δούλος σου, Κύριε, που με κάλεσες, Κύριε μας, και στέκομαι επειδή εσύ κάνεις χάρη μες στη ζωή μου. Και σου ζητάω να χρήσεις ό,τι ακουστεί, να χρήσεις τα ότα των αδελφών μου, Κύριε, να φέρει επίδραση μες στη ζωή τους και αποτέλεσμα, Κύριε, αγιοσύνης, Κύριε, και αφιέρωσης για το όνομά σου. Για τη δόξα τη δική σου και μόνο, Κύριε. Αμήν. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Αφότου μας κάλεσε ο Κύριος και έχουμε διανύσει μια πορεία. Έχουν αλλάξει πράγματα μέσα στη ζωή μας. Και αλλάζουν. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα για τον Κύριο. Εκείνο όμως, αδελφοί, που περισσότερο από οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να προσέξουμε ως κόρην οφθαλμού. Αυτό που ευαρεστεί τον Κύριο και από αυτό έχει να επηρεάσει το κάθε τι μέσα στη ζωή μας. Τι είναι εκείνο που αρέσκεται ο Κύριος στη ζωή του κάθε πιστού. Μπορούμε να το πούμε και διαφορετικά. Τι είναι εκείνο το οποίο δεν ευαρεστεί τον Κύριο. Καθότι, ναι μεν, κάποιος πιστός δέχτηκε την αγάπη του, κατάλαβε την έννοια της θυσίας του και της συμφιλίωσης με το ζωντανό Θεό και παρόλο που μας δίνει μέσα στο λόγο του να καταλάβουμε το θέλημά του, θέλω να δούμε σήμερα, αδελφοί, στην Αποκάλυψη, στο Β' κεφάλαιο, από το 1, Β' 1, Αποκάλυψη Β' 1. Έχει να κάνει με την πρώτη μας αγάπη, με τη θέρμη της καρδιάς μας για Εκείνον. Εκείνο το οποίο συγκινεί την καρδιά του Κυρίου και αυτό που θα πρέπει να ελέγξουμε τους εαυτούς μας και να ελέγχουμε διαρκώς. Να μην το χάσουμε. Και αν διαπιστώσουμε ότι κάτι έχει χαθεί, μας δίνει τον τρόπο πώς να το αναχτίσουμε. Γιατί λέει για τον Άγγελο, μιλάει για μια εκκλησία, για την εκκλησία της Εφέσου. Και λέει, ταύτα λέει ο κρατών του 7 αστέρας εν τη δεξιά αυτού, ο περιπατών εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών. Τώρα δεν είναι πλέον ο Ιησούς ο ταπεινός που ήρθε πάνω στο γαϊδουράκι, αλλά είναι ο Ιησούς στον οποίον έχει δοθεί πάσα η εξουσία εν ουρανό και επί της γης, ο οποίος είναι αναστημένος, είναι ένδοξος, εκείνος είναι που είναι, όπως μας λέει, μαζί μας, είναι μέσα στην εκκλησία εργάζεται. Και λέει στην Έφεσο, εξεύρω τα έργα σου και τον κόπο σου και την υπομονή σου και ότι δεν δύνασε να υποφέρεις τους κακούς. Και δοκίμασα τους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι και έβρες αυτούς ψευδείς. Και υπέφερες και έχεις υπομονή και δια το όνομά μου εκοπίασας και δεν απέκαμες. Βλέπετε, ο Κύριος βλέπει τον κόπο μας, βλέπει το κάθε τι καλό, βλέπει το ότι εάν αντιστέκεσαι στο ψέμα, στην αμαρτία, δεν μπορείς να υποφέρεις την αδικία και το κακό. Ακόμα και αν, λέει, υποφέρεις για το όνομά Του. Όμως έχω τι κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτην αφήκας. Θέλω να το πάρουμε αυτό το βράδυ, αδελφοί, θετικά, επικοδομητικά, αλλά και ένα καμπανάκι κινδύνου το οποίο μπορεί να συμβεί αν συνέβη και στην Έφεσο, γιατί όχι σε μας. Δεν θέλουμε εκείνη την ημέρα που θα σταθούμε μπροστά Του σαν σώμα, αλλά και ο καθένας προσωπικά μπροστά στο βήμα Του. Να σου πει ή να μου πει ότι ξέρεις κάτι, εντάξει, αυτό το καλό και εκείνο και αυτό καλά τα έκανες, αλλά επειδή ο Κύριος εξετάζει τα κίνητρα της καρδιάς, αυτό που εκ του ασφαλούς θα μας φτάσει μέχρι τέλους και με παρησία θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Κυρίου, είναι εάν έχουμε αυτό το ένα που ο Κύριος το ζήτησε και το ζητάει από τον κάθε παιδί Του. Την αγάπη μας για εκείνον. Την πρώτη αυτή αγάπη που σκύρτησε την καρδιά μας και είπαμε, ναι Κύριε, δέχομαι τη θυσία Σου, δέχομαι τη δική Σου αγάπη μέσα στη ζωή μου. Εκεί είναι που σπάσαμε, εκεί είναι που μετανοήσαμε, εκεί είναι που οτιδήποτε άλλο το βάλαμε κατόπιν, δεύτερο. Και το πρώτιστο ήταν για μας ο Κύριος. Το θέλημά Του, ο λόγος Του, τα αδέλφια μας. Με τον καιρό κάτι αλλάζει. Αναγεννηθήκαμε και πλέον τι γίναμε, σαν ένα νεογέννητο βρέφος που τρεφόμαστε με το λογικό και άδωλο γάλα, που είναι ο λόγος Του. Τι μαθαίνουμε, να αναζητάμε την παρουσία Του στη ζωή μας, μέσω της προσευχής, να πληρωνόμαστε με το Πνεύμα Του, την αγάπη Του, και παίρνουμε δύναμη για να αντιμετωπίζουμε τις δοκιμασίες. Και στο πρώτο στάδιο της ζωής μας, το κάθε αναγεννημένο παιδί του Θεού, και ενώ άλλαξε η ζωή του και απαλλάχτηκε από αμαρτωλές επιθυμίες, όμως δεν πάβει να βρίσκεται σε μια ευάλωτη πνευματική ηλικία. Δηλαδή είναι σαν το μωρό που συνέχεια τι θέλει κάποιον να το φροντίζει. Γι' αυτό και ο Κύριος, τι γίνεται. Η ψυχή έχει ζήλο, έχει επιθυμεί, θέλει τα του Κυρίου. Ο Κύριος τον ενισχύει. Είναι η παρουσία του εκεί. Και έτσι αναπτύσσεται αυτή η πρώτη αγάπη. του αναγεννημένου χριστιανού προς τον Κύριο. Η οποία αγάπη του δίνει όθηση να συνεχίσει την πορεία μαζί του. Μπορείς να σταθείς ενάντια στους συγγενείς, σε εκείνους που σε κατακρίνουν. Δεν σε νοιάζει, γιατί αυτό που βιώνεις μέσα σου, η αγάπη σου για τον Κύριο, είναι ισχυρή, είναι δυνατή και το βάζεις πάνω από οτιδήποτε άλλο. Όσο μεγαλώνει όμως το πνευματικό παιδί, ο Κύριος θέλει να μας μάθει να περπατάμε σιγά σιγά και μόνοι μας, αδελφοί. Δηλαδή, όταν βιώνεις και αισθάνεσαι την παρουσία του Θεού και τη δύναμή Του, τότε μπορείς να πεις ότι Τον αγαπάς και στέκεσαι για Εκείνον. Αν ο Κύριος πει, για να δούμε τώρα, τι θα κάνεις χωρίς εμένα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί. Ο πατέρας απέσυρε την παρουσία του από τον Ιησού Χριστό πάνω στο Σταυρό. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί έπρεπε να πάρει το βάρος, την κατάρα της αμαρτίας μας επάνω του. Μόνος του. Και ο Ιησούς τι είπε? Τι έκανα και ανέβηκα εδώ πάνω? Ήτανε ο άνθρωπος Χριστός, το πνεύμα του ανθρώπου Χριστού. Αναζητούσε το πνεύμα του τον Πατέρα, αυτόν που αγαπούσε. Πατέρα, Πατέρα, γιατί με εγκατέλειψες? Όχι ότι παραπονέθηκε, όχι ότι γρίνιαξε ο Κύριος, απλά του έλειπε. Στάθηκε όμως μέχρι τέλους, για να έχουμε εμείς την ευκαιρία να αποκατασταθούμε, για να ανοίξει το δρόμο της ευλογίας για τα Άγια των Αγίων, εκεί που είναι η παρουσία και η δόξα του Θεού, μας έδωκε είσοδο μέσα στην ευλογία. Ο Κύριος λοιπόν θέλει να μας μάθει να περπατάμε και μόνοι μας. Έχουμε βιώσει όλοι και ξέρουμε σαν γονείς, όταν το παιδί μας, το μικρό, μπουσουλάει κάποια στιγμή, τι λες, για να δούμε, για, προσπάθησε τώρα μόνος. Κάνει μερικά βήματα, παπ, κάτω. Πας εκεί, θα το σηκώσεις. Και ο Κύριος το ίδιο κάνει σε μας. Στην αρχή, ο αναγεννημένος χριστιανός που έχει πάρει την απόφαση να ακολουθήσει τον Κύριο, μέχρι τέλους, αυτό συνεχίζεται, αλλά τι γίνεται στην πορεία? Ο αριθμός των πτώσεων με την πάροδο του χρόνου μειώνεται, μέχρι ότου τελικά μαθαίνει το παιδί του Θεού να σταθεροποιείται και να στέκεται στο θέλημα του Κυρίου. Αμήν. Ο Κύριος μπορεί να είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων, αλλά τι κάνει? Σέβεται το ελεύθερο θέλος. Σέβεται. Εκείνο που εκτιμάει είναι όταν εσύ με το ελεύθερο θέλος σου τον ακολουθείς και τον αγαπάς. Και αυτό θέλει να δει μέσα στην καρδιά του πιστού. Να δει. Με τη δική μας θέληση. Ώστε με τον τρόπο ζωής μας να αποδείξουμε ότι και εμείς τον αγαπούμε. Εκείνο που μας μαθαίνει όμως, αδελφοί, είναι ότι χωρίς εκείνον δεν μπορούμε. Τι κάνεις? Τρέχεις σε εκείνον. Είναι, λέει, πλησίον των αγαπώντων αυτών. Και όσο εμείς εκζητούμε την παρουσία Του στη ζωή μας, τόσο εκείνος είναι πρόθυμος και ανταποκρίνεται πάντα στην εκζήτησή μας. Και θέλω να το δούμε, αδελφοί, από πού ξεκινάει να χάνεται αυτή η πρώτη αγάπη. Υποθετικά. Δεν λέω ότι την έχει χάσει κάποιος μας, αλλά το πώς μπορεί να συμβεί και να τη χάσουμε και να προσέξουμε να μην γίνει ποτέ. Όταν αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα, όταν ζούμε μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος είναι και ποιον έχει κύριο, το διάβολο. Όταν διαρκώς βαλόμαστε από το ψέμα, από την απάτη. Μου κάνει εντύπωση, αδελφοί, άκουγα πρόσφατα κάποιον ο οποίος έχει μια μουσική τραπ, νομίζω πώς τη λένε, και έδινε συνέντευξη, μπορεί να το είδατε κάποιο, σε ένα δημοσιογράφο. Πώς, με ποιο τρόπο, λέει, μα αυτή η μουσική παροτρύνει τους νέους σε βία. Λέει, εσύ δεν έχεις ποτέ τσακωστεί με τη γυναίκα σου? Δηλαδή, προσέξτε, και ο δημοσιογράφος λέει, ναι, αλλά όχι. Δηλαδή, δεν έπιασε να καταλάβει την τρίπλα το τι... Εδώ πρόκειται για κάτι το οποίο υποκινεί σε βία. Και έρχεται με... Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί. Με ένα λογικό, αληθοφανές επιχείρημα, αλλά το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το να σταθεί απέναντι σε αυτό που ο διάβολος κάνει και παρασύρει πολλούς νέους. Επιδράει στο πνεύμα τους αυτή η μουσική και τα κάνει βία τα παιδιά. Τα εθίζει στα ναρκωτικά. Και χίλια δυο άλλα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όπα. Εδώ βλέπουμε χειροπιαστά παραδείγματα. Πώς θα μπορέσεις να το εντοπίσεις αυτό και να σταθείς και να πεις «Όχι, δεν είναι έτσι». Πώς θα μπορέσεις να ξεπεράσεις τις παγίδες του διαβόλου, γιατί έχει να κάνει να σε πείσει. Ξέρεις, στέκεσαι για τον Κύριο, για την αλήθεια Του και είσαι μια απειλή για Αυτόν. Σου έχει δώσει τη ρομφαία, την αλήθεια, να μπορέσεις να κόψεις το ψέμα, το σάπιο και να σταθείς για το Άγιο, το θέλημα του Κυρίου. Πώς μπορείς να τα καταφέρεις? Μας δίνει ο Κύριος και μας επισημαίνει τον κίνδυνο αυτό μέσα σε παραβολές. Τι λέει? Μια παραβολή, διαβάζουμε ότι η πρόσκληση ενός βασιλιά στους καλεσμένους, η πρόσκληση για το γάμο του γιού του. Λέει, εκείνοι όμως αμελήσαντες απήλθον, ο μεν εις τον αγρόν αυτού, ο δε εις το εμπόριον αυτού.

τον άνθρωπο εκεί στο που είχε καλέσει πολλούς καλεσμένους στο μεγάλο δείπνο που ετοίμασε και οι άνθρωποι, λέει, αρνήθηκαν λέγοντες ο ένας, αγρόνι γόρασα. Έχω ανάγκη να εξέλθω και να τον δω. Ο άλλος, αγόρασα 5 ζεύγη βοών και υπάγω να δοκιμάσω αυτά. Άλλος λέει, γυναίκα ενυμφεύθην, δια τούτο δεν δύναμε να έλθω. Λουκάς Ιώτα Δέλτα 18-21. Και αυτό που θέλουμε να πούμε σαν συμπέρασμα είναι ότι ναι μεν οι ανάγκες μέσα στη ζωή για να έχουμε το επάγγελμά μας, να κάνουμε αυτά που είναι απαραίτητα για να δώσουμε στην οικογένειά μας ό,τι χρειάζεται, δεν μας λέει ο Κύριος να μην το κάνουμε. Η διαφορά που είναι, αδελφοί, η διαφορά είναι στην προτεραιότητα που θα δώσουμε. Τι θα βάλουμε πρώτο και τι θα βάλουμε μετέπειτα. Εκεί είναι που θα πρέπει να προσέξουμε για να μην το χάσουμε. Να μην αμελήσουμε δηλαδή την πρόσκληση, την ουράνια πρόσκληση του Κυρίου. Σου έχει δώσει προσωπική πρόσκληση. Και σου λέει τι είναι εκείνο που τον ευαρεστεί, θέλει την αγάπη σου, θέλει την καρδιά σου, με όλη σου την καρδιά να τον αγαπήσεις και να τον ακολουθήσεις. Γιατί απλά εκείνος σε αγάπησε με όλη του την καρδιά. Είσαι η νύμφη του και είναι ο νυμφίος. Και αυτό που θέλει ο νυμφίος είναι όταν αγαπήσει την νύμφη και εκείνη να ανταποκριθεί σε αυτή την αγάπη. Ο Κύριος μας λέει στους Β' Κορινθίους, στο Ι' Γ' 5, «Εαυτούς εξετάζετε, εάν είστε εν τη πίστη, εαυτούς δοκιμάζετε». Αδελφοί, το κάνουμε αυτό. Εξετάζουμε τους εαυτούς μας. Δοκιμάζουμε τους εαυτούς μας εάν είμαστε στην πίστη, αλλά στην πίστη η οποία ευαρεστεί τον Κύριο. Και το θερμόμετρο ποιο είναι? Η αγάπη μας για Εκείνον. Η πρώτη αγάπη που είχαμε βάλει όλα τα άλλα κατόπιν και το πρώτο, το να είμαστε στα του Κυρίου. Και θέλουμε, εάν το έχουμε χάσει, ο Κύριος το βράδυ αυτό, αδελφοί, θα μας δώσει την δύναμη και τον τρόπο να το αναχτίσουμε. Αμήν. Μας προειδοποιεί ότι η μέρημνος, λέει, του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου και η επιθυμία των άλλων πραγμάτων. Η επιθυμία των άλλων πραγμάτων. Εάν χάσεις αυτή την πρώτη αγάπη, άλλα πράγματα θα θέλουν να την κερδίσουν. Θυμάστε, όταν ήρθε, λέει, ο κατακλυσμός, οι άνθρωποι τι κάνανε? Αγόραζαν, πουλούσαν, νύμφευαν, νυφοβόντουσαν, μέχρι ότου το ίδιο, λέει, ο Κύριος θα είναι και όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Άρα τι θέλει να μας πει, τι θέλει να μας περάσει? Όχι ότι δεν θα πρέπει να πάμε στον αγρό μας ή να νυμφευτούμε όταν πρέπει και λοιπά. Αλλά, οκ, βάλτο όμως στη θέση του. Αυτό είναι που θα σε φυλάξει, θα φυλάξει την καρδιά σου. Και ό,τι έχει να κάνει με την καρδιά μας, αδελφοί. Υπάρχει ένα μάθημα που κάνουμε τις Τετάρτες,

0: το οποίο είναι μια ανατομία, αν θέλετε, ένα υπέρηχο, το τι γίνεται στα πνευματικά. Και αυτό που μας λέει, ότι η καρδιά δεν είναι ένα ξεχωριστό μέρος από την ψυχή και το πνεύμα, αλλά είναι μια σύνθεση όλων των μερών της ψυχής, που η ψυχή αποτελείται, περιλαμβάνει το νου, τη θέληση και το συναίσθημα, συν ένα μέρος του πνεύματος, τη συνείδηση. Και το λέω αυτό παρεπιπτόντως, γιατί η καρδιά είναι που αγαπάει. Μας λέει ότι όπου είναι η καρδιά σου, εάν δηλαδή η καρδιά η οποία είναι απατηλή, σε ξεγελάσει και αγαπάς λάθος πράγματα, τι γίνεται εκεί? Σου λέει λοιπόν από τι επηρεάζεται η καρδιά. Η καρδιά επηρεάζεται από την ψυχή, είπαμε, το νου, τη θέληση και το συναίσθημα. Και ένα μέρος από το πνεύμα που είναι η συνείδηση. Τι γίνεται τώρα όταν εμείς θέλουμε η καρδιά μας να επηρεαστεί από το θέλημα του Κυρίου και να πράττει αυτά που είναι βάρεστα σε εκείνον? Πώς γίνεται αυτό? Όταν το πνεύμα μας έχει σχέση με το πνεύμα του Θεού, όταν είμαστε αληθινοί προσκυνητές, γιατί λέει οι αληθινοί προσκυνητές λατρεύουν τον Κύριο πώς? Εν πνεύματι και εν αληθεία. Ο λόγος του. Τότε το πνεύμα μας λαμβάνει από πού? Από το πνεύμα του Θεού. Τι λαμβάνει? Τι λαμβάνουμε, αδελφοί? Πρώτα απ' όλα λαμβάνουμε την αγάπη Του. Γεμίζει η καρδιά μας με τα συναισθήματα του Κυρίου. Τα Άγια. Λαμβάνει το πνεύμα μας τον καρπό του πνεύματος. Θα σου δώσει να έχεις χαρά. Τα έχουμε πει ξανά. Από το τίποτα είσαι χαρούμενος, γιατί το πνεύμα το Άγιο έχει επιδράσει μέσα στο πνεύμα σου, έχει πάρει την κατήφια, έχει πάρει τη θλίψη, έχει πάρει ό,τι επιχειρεί ο διάβολος να σου βάλει. Έχει κλείσει τους ψυχίατρους. Σου λέει δεν το χρειάζεσαι. Αμήν. Κάπου μάλιστα το διάβαζα αυτό, ένας μεγάλος, δεν θυμάμαι το όνομά του, επιστήμονας ήταν, και έλεγε ότι αν καταλάβαναν οι άνθρωποι με ποιο το να έχουν σχέση με τον ζωντανό Θεό, τότε δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρχουν αυτά τα επαγγέλματα. Γιατί ο μόνος γιατρός της ψυχής είναι ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Και από το πνεύμα μέσα, ποιος τροφοδοτείται, ποιος αγγίζεται? Η καρδιά. Και η καρδιά που σε τραβούσε να θέλεις λάθος πράγματα, επιθυμίες οι οποίες στρατευόντουσαν εναντίον της ψυχής σου, αυτή η καρδιά αρχίζει και επιθυμεί, θέλει αυτά που επιθυμεί, αυτά που ευαρεστούν τον Κύριο. Και είμαστε εδώ, αδελφοί, και ξέρω ότι ο καθένας μας έχει εμπειρία πάνω σε αυτό. Ο Κύριος είναι ο καλός πατέρας που λέει στο παιδί του, «Παιδί μου, κάνε αυτό και αυτό», και του δίνει οδηγίες, οι οποίες οδηγίες θα τον βοηθήσουν. Δεν θέλει να του βάλει βάρος, μην το κάνεις, γιατί επειδή δεν θέλω να σε περιορίσω, αλλά το κάνει επειδή βλέπει τι είναι εκείνο που θα ωφελήσει τη ζωή του. Και το ίδιο μας λέει ο Κύριος, το να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη διάνοια, αυτό μας ζητάει. Το πιο έντιμο είναι να πας στην προσευχή και να τον αφήσεις και να του εξομολογηθείς την κατάστασή σου. Κύριε, σε ευαρεστεί να έχω την πρώτη μου αγάπη για σένα. Τη θερμή αγάπη δηλαδή, τη βαθιά αγάπη και αφιέρωση για σένα. Αυτό ευαρεστεί και αυτό είναι που θα μου δώσει τα εφόδια να νικήσω ό,τι άλλο και να φτάσω μέχρι τέλους. Διαπιστώνω ότι δεν έχω αυτή την αγάπη. Διαπιστώνω ότι κάπου έχω χάσει. Δείξε μου, Κύριε. Βοήθησέ με πώς μπορώ να τα καταφέρω. Τι θα σου πει ο Κύριος? Οκ, το δέχομαι. Χαίρομαι για την ειλικρίνειά σου. Το μόνο που σου ζητάω είναι ενθυμού πόθεν εξέπεσες και μετανόησον και κάμε τα πρώτα έργα. Αποκήρυξε δηλαδή αυτή τη στάση σου, πες, εάν μείνω σε αυτή την κατάσταση, χωρίς δύναμη, ανεκπαίδευτος, ο εχθρός θα έρθει και τι θα κάνει. Όποιος δεν έχει, λέει, όποιος έχει θα του δοθεί. Όποιος δεν έχει και εκείνο το οποίο έχει, τι θα γίνει, θα του αφαιρεθεί. Πώς? Θα έρθει να το διεκδικήσει ο εχθρός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ένα μέτρο να μετρήσεις σε τι βαθμό είναι η αγάπη σου είναι κατά πόσο φιλάμε τις εντολές του. Εάν διαπιστώσουμε μια μείωση της επιθυμίας, δηλαδή ο Κύριος σου ζητάει το να πράττεις το θέλημά του και εσύ νιώθεις ότι εντάξει, άσε να κάνω και αυτό που θέλω εγώ. Αμέσως πρέπει να χτυπήσει καμπανάκι. Να μετανοήσουμε, Κύριε, δώσε μου τη δύναμη να κάνω τα πρώτα έργα. Τότε ο Κύριος θα ενεργεί και η πρώτη μας αγάπη θα εμφανίζεται και πάλι. Θα νιώθεις πάλι το σκύρτημα εκεί. Εάν στην ενθύμησή σου, στα αδέλφια σου, έχεις μια επιθυμία να βρεθείς μαζί τους, τον αγκαλιάσεις, σημαίνει ότι η αγάπη του Κυρίου είναι εκεί. Εάν βλέπεις ότι αυτό μειώνεται, μετανόησε. Γιατί το κάθε παιδί του Θεού, τι μας λέει ο Λόγος. Όταν λες ότι αγαπάς το Θεό και μισείς τον αδελφό σου, τι είσαι. Ψεύτης. Πάρ' το και διαφορετικά. Όταν αγαπάς τον αδελφό σου, αυτό σημαίνει ότι αγαπάς το Θεό. Έχει περισσεύσει κάτι από μέσα σου, είναι η αγάπη. Η οποία ανέχεται. Υπομένει, καλύπτει, στέει. Ο Κύριος θέλει, αδελφοί, και ζητάει τη βαθιά μας αγάπη και αν μπορούμε να πούμε και το πάθος μας. Με την καλή έννοια. Για το όνομά Του, για το Λόγο Του, για το θέλημά Του. Κάτι που είχαν οι Εφέσιοι στο παρελθόν, στην αρχή και μετά το έχασαν. Αποδείχτηκε ότι αγαπούσαν περισσότερο τη διακονία, το να κάνουν πράγματα και πού μετεπίδησαν. Στο θρησκευτικό πνεύμα. Όταν ακούς κάποιον να λέει πράγματα που κάνει, αλλά δεν οδηγείται όλο αυτό στο να πάει η δόξα στον Κύριο. Γιατί ο Κύριος αυτό που θέλει, ό,τι κάνουμε, να είναι από μια καρδιά προς εκείνον, να είναι απόρρια της αγάπης μας προς εκείνον τα έργα μας. Τότε είναι αρεστά σε εκείνον. Γιατί η διαφορά είναι ότι εκείνος είναι ότι εξετάζει νεφρούς και καρδίες. Βλέπει τα κίνητρα που κάνεις. Τον άνθρωπο μπορεί να τον ξεγελάσεις. Εκείνον όμως όχι. Βλέπει το κίνητρο σου. Άρα αδελφοί, αυτό που θέλουμε είναι η ειλικρινή μας αγάπη για εκείνον που μας αγάπησε και θέλουμε στις προσωπικές μας προτεραιότητες να τον βάλουμε πρώτο. Το έχουμε πει, είναι η συνταγή της νίκης. Αφιερώνουμε σε σταθερή βάση προσωπικό χρόνο μαζί του. Ξεχωρίζουμε χρόνο για εκείνον. Και κάθε μέρα, όχι μόνο την Κυριακή, όχι μόνο την Τετάρτη, στόχος μας είναι να καίει μέσα μας η αγάπη για εκείνον. Ο Κύριος επιθυμεί να έχει μια προσωπική σχέση αγάπης με το κάθε παιδί του. Αυτό είναι που εκείνη την ημέρα θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του. Θα σου πει «Εύγε δούλε, αγαθέ και πιστέ». Αν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό και τίποτε άλλο, που αυτό, όταν υπάρχει αυτό, σε κινεί να κάνεις τα άλλα. Αλλά μόνο αυτό είναι για τον Κύριο αρκετό. Δεν ξέρω, το να επισημαίνουμε, αδελφοί, μέσα από το λόγο, αυτά που είναι ωφέλιμα, θα μας ωφελήσουν. Λέει, κοίταξε να δεις με λίγα λόγια. Και για να το λέει ο Κύριος, αδελφοί, να λέει για ένα όμως είσαι λυπής, ότι αφήκας την πρώτη σου αγάπη, αυτό τι σημαίνει? Ότι είχαν τη δυνατότητα, την επιλογή να μην την αφήσουν. Αμήν. Είναι θέμα επιλογής, είναι θέμα συσχετισμός δυνάμεων, αν θέλετε. Κάποιος θέλει, αλλά τον τραβάνε άλλα πράγματα. Γιατί? Γιατί απλά αψήφισε τις οδηγίες του λόγου. Νομίζεις ότι είσαι δυνατός, ενώ δεν είσαι. Έχεις ανάγκη τον Κύριο, έχεις ανάγκη την σχέση μαζί Του, έχεις ανάγκη να ενδυναμώνεσαι, να κρατεώνεσαι, να ανανεώνεσαι, να πληρώνεσαι με το Πνεύμα Του. Το έχεις ανάγκη, δεν μπορείς, εάν το κάνεις και μένεις σταθερά, χωρίς τη δύναμη και την ανανέωση του Πνεύματος, αργά ή γρήγορα η αγάπη σου θα φθήνει. Αργά ή γρήγορα θα σκανδαλίζεσαι πολύ εύκολα. Θα σκανδαλίζεσαι. Γιατί? Γιατί όταν είσαι γεμάτος με την αγάπη του Θεού, δεν σκανδαλίζεσαι. Μαθαίνεις. Αυτή η αγάπη σε τροφοδοτεί να καταλάβεις τον αγώνα του. Δεν πειράζει. Κι εγώ, αν έκανα ένα τέτοιο λάθος, έλεγα κάτι λάθος, θα ήθελα ο αδελφός μου να με δικαιολογήσει. Δεν του το κρατάω. Κύριε, θέλω την καρδιά τη δική σου, θέλω να σου μοιάζω που συγχωρούσες και άφηνες, δεν διεκδικούσες. Γιατί το έκανες αυτό? Γιατί μου το έκανες εμένα? Εγώ είμαι ένας ελεημένος. Κύριε, πόσα μου συγχώρεσες. Πόσα μου συγχώρεσες. Και τώρα ήρθε η ώρα να συγχωρέσω τον αδελφό μου. Και βέβαια θα τον συγχωρέσω. Αμήν, αδελφοί. Ποια είναι η λύση, λοιπόν? Πάμε στην προσευχή. Κύριε, εξετάζετε εαυτούς εάν μένετε στην πίστη. Θέλω εκείνη την ημέρα μη μου πεις «Σε κάλεσα, σε ευλόγησα, τι έκανες για μένα?» Κυριακή, κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, Κύριε, ήμουνα εκεί. Την αγάπη σου ζητάω. Την πρώτη αυτή αγάπη, το σκύρτημα. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Κύριε μας, Άγιε Ιησού μας, σε ευχαριστούμε γιατί το ότι είμαστε εδώ είναι επειδή Εσύ μας κάλεσες, Κύριε, και μας υποστήριξες με το Πνεύμα Σου, με την παρουσία Σου, με τη δόξα Σου, να μπορέσουμε, Κύριε, να ανταπεξέλθουμε σε κάθε δυσκολία. Να σταθούμε ενάντια, Κύριε, στο ρεύμα του κόσμου. Για το όνομά Σου, για τη δόξα τη δική Σου. Και επειδή Εσύ είσαι ζηλωτής, Κύριε, για το λαό Σου, για τα παιδιά Σου. Εσύ με το Λόγο Σου τον Άγιο, Κύριε, μας, μας ελέγχεις, μας προτρέπεις, Κύριε, μας, ο ναι, Ιησού μας, για να κάνουμε βήματα, Κύριε, να ευθετήσουμε την οδό μας. Ναι, Κύριε μας, επειδή μας αγαπάς και θέλεις να μας κάνεις να είμαστε το κατοικητήριό Σου, να φέρουμε, Κύριε, το όνομά Σου, αντάξια, Κύριε, της πρόσκλησής Σου. Το βράδυ αυτό, καθώς το Πνεύμα Σου, Κύριε, μας ζητάει, Κύριε μας, μας προτρέπει, Κύριε, Μας φανερώνει, Κύριε μας, τη δική σου την καρδιά. Την καρδιά της αγάπης, Κύριε, που ζητάει ανταπόκριση. Διέγειρε κάθε παιδί σου. Διέγειρε κάθε παιδί σου, Κύριε. Να εξετάσουμε τους εαυτούς μας, Κύριε. Καθώς εσύ μας δίνεις τον τρόπο, Κύριε, να γεμίσουμε και πάλι με αυτή τη θεία αγάπη, τη δική σου, Κύριε. Η καρδιά μας να σκυρτάει, η καρδιά μας να ποθεί, Κύριε. Τα Άγια σου, το θέλημά σου, την κοινωνία με το πρόσωπό σου, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε, ναι. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Όλη τη δόξα, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε Ιησούς, ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο Σου, Χριστέ μου Άγιε. Ο Λόγος Σου μας οδηγεί, Κύριε Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Θέλουμε Εσύ να μας ανοίξεις τους Άγιους Θείους Λόγους Σου, Κύριε Ιησού. Μέσα στην καρδιά μας, Κύριε. Ώστε να μπορέσουμε, Χριστέ μου Άγιε, να κατανοήσουμε, να έρθει η Κύρια Αποκάλυψη μέσα μας. Να καταλάβουμε τα βάθη Σου, Κύριε, και τα βάθη του Λόγου Σου. Έλα Εσύ και ευλόγησέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ζητάω το χρίσμα Σου πάνω μας, Κύριε. Αμήν Σου μας, αμήν. Αλληλούια Σου. Μιλάμε τον τελευταίο καιρό για τα μυστήρια του Θεού, τα θαυμαστά μυστήρια του Κυρίου. Και θυμάστε που ξεκινήσαμε και είπαμε για το μυστήριο της ζωής. Πόσο θαυμαστά ο Κύριος έπλασε τον άνθρωπο. Μιλήσαμε επίσης για το μυστήριο της αναγέννησης. Είναι ένα μυστήριο για τους ανθρώπους. Ο Λόγος του Θεού, ο Σταυρός του Χριστού, που είναι μορία, λέει, για τους απολυμμένους. Σε εμάς όμως είναι δύναμη Θεού. Σήμερα θα μπούμε, αδερφοί, σε ένα άλλο μυστήριο. Και αυτό είναι το μυστήριο της βάπτισης στο Άγιο Πνεύμα. Που αυτό ιδιαίτερα, όσοι άνθρωποι δεν έχουν τον πόθο να το βιώσουν μέσα στη ζωή τους, δεν μπορούν να το κατανοήσουν, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Άλλοι έχουν μια αρνητική άποψη ως προς αυτό από την αρχή. Δεν θέλουν. Θεωρούν ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι από το Θεό. Προσπαθούν και θέλουν να πατάνε στα πόδια τους, στα σαρκικά, και να μην μπουν μέσα στα πνευματικά πράγματα του Θεού, γιατί, αδελφοί, ο Θεός είναι πνεύμα. Το είπε καθαρά ο Ιησούς Χριστός της Σαμαρίτισσα, λέει, ο Θεός είναι πνεύμα. Και αυτοί που τον προσκυνούν εν πνεύματι και εν αληθεία θέλουν σου προσκυνήσει. Έρχεται ώρα και ήδη είναι. Δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα για να γίνει αυτό το γεγονός, όμως μετά το θάνατο του, την ταφή του, την ανάστασή του, μετά έρθει το Πνεύμα το Άγιο μετά από 50 μέρες σε εκείνο το ανώγιο, θα το διαβάσουμε σήμερα, με τους Αποστόλους, 120 άντρες ήταν εκεί. Κάτι το οποίο ήταν πρωτόγνωρο, δεν το είχε δει κανένας, δεν το είχε αντιληφθεί κανένας ότι θα υπήρχε ή υπάρχει. Βέβαια, συγκρίναμε και λίγο την περασμένη φορά τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Πώς φέρνουν το Πνεύμα το Άγιο οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί? Το χρήσμα. Βαπτίζουν το παιδί και εκεί λέει αναγεννιέται το μυστήριο του βαπτίσματος και μετά έρχεται το μυστήριο του χρήσματος που βάζουν λίγο λαδάκι, πήρε και Πνεύμα Άγιο. Αυτόματα πράγματα. Άγιε, οι πρώτοι χριστιανοί, οι Απόστολοι έτσι το έκαναν. Τι άλλαξε? Έφυγε το Πνεύμα το Άγιο γιατί δεν το δεχόντουσαν οι άνθρωποι. Πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι το πολέμησαν. Και ακόμα το πολεμάνε. Όπως επίσης και τις εκδηλώσεις του Αγίου Πνεύματος, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Γιατί ήθελαν οι παπάδες αυτοί, οι ψηλά ιστάμενοι, να έχουν την εξουσία, οι μητροπολίτες. Και αν ερχόταν κάποιος προφήτης, και αν ο Κύριος μίλαγε μέσα από το λαό, μέσα από ανθρώπους του λαού του Θεού, δεν γίνονται αυτά. Τα διαγράψαμε όλα αυτά και τώρα έχουμε εμείς την εξουσία. Έτσι λοιπόν βάλαμε το λαδάκι και όλα καλά. Όμως, αδερφοί, θα δούμε την αλήθεια, θα δούμε όλο αυτό το μυστήριο. Δεν θα τελειώσουμε σήμερα, γιατί είναι μεγάλο κεφάλαιο, θα λέγαμε, όσον αφορά τη χριστιανική διδασκαλία. Αλλά θέλω σήμερα, έχουμε ακούσει αρκετά, αλλά θέλω σήμερα κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουμε ακούσει να τα δούμε. Να μας τα ανοίξει ο Λόγος του Θεού. Είπαμε ότι ο Κύριος, καθώς δημιούργησε τον άνθρωπο από την αρχή, τον έφτιαξε σώμα, είναι αυτό το μπαρά, σε μια στιγμή, και το ασά, λέει ασκάμωμε έναν άνθρωπο. Βλέπουμε την πρόθεση του Θεού στο να δημιουργήσει τον άνθρωπο κατ' εικόνα αυτού και καθομοίωση αυτού. Δεν έλαβε χώρα αυτό το ασκάμωμεν. Έφτιαξε ο Θεός το φως και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και έγινε φως. Έφτιαξε τη γη, έφτιαξε τα δέντρα, τα χόρτα, τα ζώα και την έκτη μέρα αφού δημιούργησε όλα αυτά λέει ασκάμωμεν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση ημών. Γιατί την έκτη μέρα? Και ξέρουμε ότι για το Θεό μία μέρα είναι χίλια χρόνια και χίλια χρόνια είναι μία μέρα. Γιατί αδερφοί, την έκτη χιλιετηρίδα ο Θεός φτιάχνει κάτι το οποίο είναι πολύ θαυμαστό. Αμήν. Θα δημιουργήσει τελικά αυτό που πάντα ήθελε όσον αφορά το ανθρώπινο γένος. Να δημιουργήσει τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και καθομοίωσή του. Πέρασαν όλες αυτές οι χιλιετηρίδες. Διαβάζουμε μέσα πώς ήταν οι άνθρωποι. Την αγριάδα που είχαν. Το μίσος που είχαν. Όμως, όχι ότι δεν υπάρχει σήμερα. Απλά σήμερα ο Θεός με το Πνεύμα Του το Άγιο δημιουργεί τους ανθρώπους, τους μορφώνει ώστε να γίνουμε κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Εφεσίους 4:13 λέει εκεί ότι μέχρι να καταντήσουμε πάντες στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού εις άνδρα τέλειο, εις μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που θέλει ο Θεός. Να φτάσει ο άνθρωπος δηλαδή να γίνει όπως ο Χριστός, κατ' εικόνα και ομοίωση. Έδωσε αποστόλους, έδωσε προφήτες, έδωσε ευαγγελιστές, έδωσε ποιμένες, έδωσε δασκάλους για την τελειοποίηση των Αγίων, για τον καταρτισμό των Αγίων, για να φτάσουμε τελικά. Από πότε ξεκίνησε αυτό? Από την ημέρα της Πεντηκοστής και μετά. Από εκεί ξεκίνησε. Αμήν. Και ο διάβολος το χάλασε όλο αυτό. Μετά το δεύτερο αιώνα, τρίτο αιώνα, τελειώσαν όλα αυτά. Πάνε οι Απόστολοι, έγιναν Μητροπολίτες. Πάνε οι προφήτες, δεσποτάδες. Άλλα πράγματα. Χάλασαν τα χαρίσματα, έφυγε το Πνεύμα το Άγιο. Οι άνθρωποι κυβερνούσαν, μετά μπήκαν στους σκοτεινούς αιώνες. Τα διαλύσαν όλα. Καθολικισμός, σκοτεινοί αιώνες. Και τώρα ο Κύριος αδερφοί εργάζεται σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 700 εκατομμύρια. Μπορεί να έχουμε φτάσει και ένα δις. Στον κόσμο έχουν βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Έχουν αυτή την εμπειρία του βαπτίσματος με το Πνεύμα το Άγιο. Στις τελευταίες μέρες. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά ο σκοπός του βαπτίσματος αδερφοί δεν είναι απλά να μιλάμε γλώσσες. Αυτό είναι σημείο. Ο σκοπός είναι να γίνουμε κατ' εικόνα και ομοίωση. Γι' αυτό μας το έδωσε. Γι' αυτό μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Ό,τι κάνει ο Θεός, το κάνει με το Πνεύμα Του. Εάν θέλει να μας κάνει πνευματικούς, πώς το κάνει? Πώς θα το κάνει ο Θεός? Με το Πνεύμα Του. Την αναγέννηση πώς την έκανε? Με το Πνεύμα Του. Αμήν. Ήρθε ο Κύριος με το Λόγο Του και με το Πνεύμα Του και μας αναγέννησε. Να μπούμε λοιπόν μέσα σε αυτό που λέμε όσον αφορά την Πεντηκοστή, να δούμε την πρώτη φορά που ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Μετά από 7 εβδομάδες από το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, την ημέρα της Πεντηκοστής ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Πάλι βλέπουμε το 7, πληρότητα. Έτσι. 7 μέρες ο Θεός έχει μέσα στη δημιουργία Του
2: Την έκτη έφτιαξε τον άνθρωπο. Την έβδομη λέει αναπαύεται. Είναι η χιλιετή βασιλεία. 6.000 χρόνια δηλαδή έδωσε στον άνθρωπο μέχρι να έρθει ο Κύριος στην αρπαγή και μετά από 1.000 χρόνια βλέπουμε μια χιλιετή βασιλεία. 7 χρόνια. Όλη η ιστορία του ανθρώπινου γένους είναι εκεί, στα 7.000 χρόνια και όχι στα εκατομμύρια χρόνια που λένε οι άνθρωποι. Στις πράξεις λοιπόν, στο 2 κεφάλαιο, λέει και όταν ήρθε η μέρα της Πεντηκοστής. Το Πάσχα, το εβραϊκό Πάσχα, σταυρώθηκε ο Χριστός. Είχαν όμως και μια μέρα, μετά από 50 μέρες, την μέρα της Πεντηκοστής. Και γιόρταζαν επίσης και το θερισμό. Ο ιερέας έπαιρνε ένα δράγμα, θα λέγαμε, ένα μάτσο από στάχια και τα πρόσφερε στον Κύριο. Εκείνη την ημέρα της Πεντηκοστής ήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο και εξέφνης έγινε ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίως φερωμένου. Ήρθε ένας άνεμος ξαφνικά εκεί που προσευχότανε, τους είχε πει ο Κύριος να προσεύχονται να πάρουν το Πνεύμα το Άγιο και μετά να γίνουν μάρτυρες όσον αφορά την παρουσία του, όσον αφορά τη δόξα του, το Ευαγγέλιο να κηρυχθεί δηλαδή σε όλο τον κόσμο. Και γέμισε όλο τον οίκον όπου ήσαν καθήμενοι και εφάνισαν σε αυτούς διαμεριζόμενοι γλώσσα ως πυρός και κάθισε επί ένα έκαστον σε κάθε έναν μια γλώσσα πυρός πάνω του, στο κεφάλι του. Και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας καθώς το Πνεύμα έδινε σε αυτού να λαλώσει. Άρχισε ο Κύριος και τους πήρε το στόμα και άρχισαν να μιλάνε γλώσσες όπως το Πνεύμα όμως ήθελε να μιλάνε, όχι όπως αυτοί ήθελαν. Ήσαν δε κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι άνδρες ευλαβείς από παντός έθνος κάτω από τον ουρανό και καθώς έγινε αυτή η φωνή, βοή έγινε. Συνήλθε το πλήθος, συνεταράχθη, διότι οίκουον αυτούς εις έκαστος λαλούντας με την ιδίαν αυτού διάλεκτον, δηλαδή ακουγόταν το Ευαγγέλιο του Κυρίου σε όλες τις διαλέκτους ανάλογα πώς ήταν οι άνθρωποι εκεί. Μιλάει για κριτικούς, για λαμίτες, μιλάει για χίλιους δυο που ήταν εκεί μαζεμένοι και ο καθένας άκουγε όχι απλά στη γλώσσα του αλλά στη διαλέκτό του κιόλας το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Ήταν ένα φαινόμενο αυτό. Εξεπλήττον το λέει δε πάντες και θαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους ιδού πάντες ούτε οι λαλούντες δεν είναι Γαλιδαίοι. Και πώς εμείς ακούμε έκαστος εν τη ιδία ημών διαλέκτο ενίε γεννήθημε. Θαύμασαν. Σου λέει τι είναι αυτό. Είναι κάτι πρωτόγνωρο. Δεν το έβλεπαν. Ενώ ο λόγος του Θεού το είχε προφητευμένο σε κάποια σημεία. Στο 12 εδάφιο μιλάει για προσιλήτους, για Ιουδαίους, για Ρωμαίους, για Κρήτες, για Άραβες. Εθαύμαζον δε πάντες και υπόρουν. Άλλος έλεγε ότι τι σημαίνει αυτό. Άλλοι κοροϊδεύανε. Λέει αυτή είναι μεθεσμένη. Μυστήρια πράγματα είναι το Πνεύμα του Άγιου. Μυστήρια. Και εκεί στάθηκε ο Πέτρος και έκανε το πρώτο του κήρυγμα. Λέει δεν είναι άντρες λέει μεθυσμένοι. Είναι πρωί ακόμα. Διότι ούτε δεν είναι μεθυσμένοι καθώς εσείς νομίζετε λέει. Αλλά τούτο είναι το ρηθέα από τον προφήτη Ιωήλ ότι στις τελευταίες μέρες λέει ο Θεός θέλω εκχέη. Να το κρατήσουμε αυτό στη χρειαστή σήμερα. Θέλει εκχέη από το πνεύματός με του πάσα σάρκα. Και θέλω σε προφητεύσει η γη σας, οι διγατέρες σας, οι νεανίσκοι σας θα δουν οράσεις, οι πρεσβύτεροι σας θα ενυπνιαστούν ενύπνια και έτσι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τις ημέρες εκείνες θέλω εκχέη από του πνεύματός μου και θέλω σε προφητεύσει. Ο Πέτρος άνοιξε το στόμα του και με αποκάλυψη τους φανέρωνε το λόγο του Κυρίου στην Παλαιά Διαθήκη το τι προφήτευε ο Θεός, το τι θα γίνει στις τελευταίες μέρες. Και καθώς άκουσαν όλα αυτά και αφού τους είπε ότι ο Ιησούς που εσείς σταυρώσατε αυτός έγινε η σωτηρία όλου του κόσμου και γι' αυτό ήρθε και το Πνεύμα το Άγιο.
1: Ήρθε σε κατάνοιξη η καρδιά τους. Τι να κάνουμε, λέει, μετανοήσατε, και εδώ μας λέει τα βήματα για τη σωτηρία του ανθρώπου. Τα βήματα για να μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί και να βαδίσει στο δρόμο του Θεού μέχρι τέλους. Τι τους λέει, μετανοήσατε, μετάνοια, καθώς ακούς το λόγο του Θεού, το κρυμμένο λόγο, το αποκεκριμένο Ευαγγέλιο, που δεν είναι για όλους, αλλά για αυτούς που έχουν ανοιχτή καρδιά. Μετανοήσατε. Το αποτέλεσμα είναι η μετάνοια. Και ας βαπτιστεί εκάστος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση των αμαρτιών. Πρώτα πιστεύει ο άνθρωπος και μετά βαπτίζεται σε ποιο όνομα? Στο όνομα του Ιησού Χριστού, ώστε να εξαλειφθούν οι αμαρτίες του. Και θέλετε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Μετά έρχεται πίστη στον Θεό, βάπτισμα στο νερό και μετά έρχεται το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί αυτή η υπόσχεση, λέει, δεν είναι μέσα για εσάς μόνο, αλλά είναι για όλους. Προς εσάς, προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους μακράν, όσους και αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός. Το πρώτο κήρυγμα του Πέτρου. 3.000 ψυχές σώθηκαν. Αλλά εδώ παρακολουθούμε τα βήματα. Τα σωστά βήματα που ο Θεός έχει ορίσει ώστε ο άνθρωπος να σωθεί και να βαδίσει στον δρόμο του Θεού. Ο Παύλος μας λέει κάτι αντίστοιχο για να δούμε αυτά τα τρία βήματα. Εφεσίους 1.13, εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, οποίο Χριστό ελπίσατε, ακούσαντε στο λόγο της αληθείας. Άκουσαν το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις τον οποίον και πιστεύσαντες. Άκουσαν, πίστεψαν. Και εσφραγιστήκατε με το Πνεύμα το Άγιο της Ευαγγελίας. Το τρίτο. Άκουσαν, πίστεψαν και βαπτίστηκαν. Σφραγιστήκανε. Είναι σφραγίδα για την απολύτρωση. Είναι ότι είμαστε δικοί του το Πνεύμα το Άγιο. Όπως είπα, το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, για πολλούς είναι μυστήριο. Διαβάζω στην Α Κορινθίους 14.2, διότι ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον δεν λαλεί προς τους ανθρώπους, αλλά προς το Θεό, διότι ουδείς ακούει αυτόν, αλλά με το Πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Να ήταν τα μυστήρια. Μυστήρια. Δεν απευθύνεται η γλώσσα, καθώς μιλάμε άγνωστες γλώσσες με το Πνεύμα του Θεού, στους ανθρώπους. Γιατί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, δεν μπορούν να το εννοήσουν αυτό. Δεν λαλεί προς τους ανθρώπους, αλλά προς το Θεό, διότι ουδείς ακούει αυτόν. Τι εννοεί δεν ακούει? Δεν καταλαβαίνει. Αλλά με το Πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Ούτε ο ίδιος δεν καταλαβαίνει. Αυτοί που μιλούσαν τις διαλέκτους την μέρα της Πεντηκοστής δεν ήξεραν αυτές τις γλώσσες νοητικά στη μνήμη τους. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Όπως το Πνεύμα του Θεού πήρε τη γλώσσα και μίλαγαν οι άνθρωποι, το αποτέλεσμα ήταν αυτό που βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, ο καθένας να ακούει το Ευαγγέλιο στη διαλέκτό του. Προσέξτε κάτι τώρα όμως. Θέλω να μπούμε μέσα στη λέξη βάπτισμα. Γιατί ο Κύριος λέει να βαπτιστούμε με Πνεύμα Άγιο? Αλλού λέει να λάβετε Πνεύμα Άγιο. Okay. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις λέει να βαπτιστούμε με Πνεύμα Άγιο. Και όχι να βαπτιστούμε με Πνεύμα Άγιο, αλλά να βαπτιστούμε μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Θα δούμε το εξής. Υπάρχουν 7 αναφορές. Καθόλου τυχαίο πάλι το 7. Στην Καινή Διαθήκη για το Πνεύμα το Άγιο. Και βλέπουμε 4 αναφορές. Είναι στα 4 Ευαγγέλια και τα 4 αναφορές αναφέρονται μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή που το λέει αυτό. Δηλαδή, τι λέει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής
2: αντιπαραβάλλει το δικό του βαπτισμά μέσα στο νερό. Για να βαπτιστεί ο άνθρωπος θα πρέπει να μπει μέσα στο νερό ολόκληρος και το αντιπαραβάλλει αυτό το βαπτισμά με το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Στο Μαθαίος το 3.11 λέει «Εγώ σας βαπτίζω εν ύδατι στο νερό εις μετάνοια, αλλά αυτός που έρθει πίσω μου είναι ισχυρότερος μου και θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρί, μέσα στο Πνεύμα το Άγιο». Και η πρόθεση εν ισχύει εξίσου για το βάπτισμα στο νερό και για το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο, μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Είναι, αδερφοί, κάτι το οποίο δεν το έχουμε προσέξει. Επίσης, στο Μάρκος το 1.8 πάλι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής λέει «Εγώ σας βάπτισα εν ύδατι, αυτός δεν θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο». Στο Λουκάς το 3.16 το ίδιο. «Ότι θα έρθει ο ισχυρότερος μου και θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρί, μέσα στο Πνεύμα το Άγιο». Και στα 4 Ευαγγέλια. Και στο Ιωάννη ακριβώς το ίδιο. «Ισόντινα είδε στο Πνεύμα καταβαίνουν και μένουν επ' αυτόν, ούτως είναι ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίο». Βλέπουμε επίσης ότι ο ίδιος ο Ιησούς πριν την ανάληψή του μιλάει στους μαθητές και τους λέει αυτά που έλεγε ο Ιωάννης γι' αυτόν. Γιατί ήθελε να τους προετοιμάσει να περιμένουν στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ντυθούν αυτή τη δύναμη εξίψου στο Πνεύμα το Άγιο και τους λέει «Διότι ο μένει ο Άγιος σε βάπτισε εν ύδατι, εσείς όμως θέλετε βαπτιστεί εν πνεύματι Αγίου, ουχή μετά πολλάς ταύτας μέρας». Έπρεπε να περιμένουν 50 μέρες και μετά από την Ανάσταση και μετά να λάβουν το Πνεύμα το Άγιο. Στις πράξεις οι Απόστολοι λένε το ίδιο πράγμα στο 11-16. «Εσείς όμως θέλετε βαπτιστεί εν πνεύματι Αγίου». Και ένα τελευταίο θα σας πω στην Αλφα Κορινθίους. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Διότι εμείς πάντες δια του ενός πνεύματος ευαπτίστημεν εις εν σώμα». Εκεί λέει «εν ενή πνεύματι». Πει κανένας, εντάξει, το βάπτισμα στο νερό, το καταλαβαίνω. Ο Ιωάννης βάπτιζε στην ενών γιατί ήταν, λέει, ήταν τα πολλά. Πρέπει να ήταν πολλά νερά για να βαπτιστούν. Πώς λοιπόν θα βαπτιστούμε εμείς με το Πνεύμα το Άγιο για να επιστρέψουμε? Θα βαπτιστούμε άνωθεν. Όχι από κάτω. Η φράση «το να βαπτιστείς το Άγιο Πνεύμα» τι υποδηλώνει? Υποδηλώνει ότι όλη η προσωπικότητά σου σαν άτομο που είσαι θα πρέπει να βυθιστεί, να περιβληθεί γύρω-γύρω. Να τυλιχτεί με την παρουσία του Θεού, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Που όμως το Πνεύμα το Άγιο, τι λέει, εκχέεται. Δηλαδή από τον ουρανό δίνεται. Είναι όπως το νερό, το πιάνεις και το χύνεις. Και ο Θεός θέλει, αδερφοί, να βυθιστούμε μέσα σε αυτό. Υπάρχουν δύο πιθανοί τρόποι για να βαπτιστεί κάποιος. Να πέσει στο νερό για να βυθιστεί, αλλά από άνωθεν πώς μπορεί να βυθιστεί? Μόνο εάν πας και βρεις ένα μεγάλο καταράκτη και πας από κάτω και έρθουν τα νερά από ψηλά ώστε να σε γεμίσουν, να σε περιτυλίξουν. Και αυτή είναι η εικόνα της βάπτισης του Άγιου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε πάνω σε αυτούς τους μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής, αλλά όχι μόνο σε αυτούς. Και σε άλλες περιπτώσεις βλέπουμε ότι έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και γεμίζει τον οίκο. Εκχαίεται το Πνεύμα το Άγιο και τους περιβάλλει, τους γεμίζει όλους. Αυτή η εμπειρία θα πρέπει να καταλάβουμε και κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Ότι υπάρχουν δύο πτυχές καθώς βαπτίζεται ο άνθρωπος με το Πνεύμα το Άγιο. Η πρώτη πτυχή είναι εξωτερικά, δηλαδή εκχέεται το Πνεύμα το Άγιο και σε γεμίζει, σε πληρεί. Έτσι. Και το άλλο είναι εσωτερικά, θα δούμε που το αναφέρει ο Λόγος του Θεού, μέσα στον άνθρωπο δημιουργούνται ποταμοί υδάτων ζώντων και ρέουν μέσα από την κοιλιά του. Δεν είναι δύο διαφορετικές εμπειρίες, είναι δύο διαφορετικές πτυχές. Από άνωθεν γεμίζεις, αλλά και εσωτερικά πλημμυρίζεις. Και εκχέονται όλα αυτά προς τα έξω. Κατά Ιωάννη, στο Ζ 37, κατά δε την τελευταία ημέρα τη μεγάλη της εορτής ίστατο ο Ιησούς και έκραξε λέγοντα. Έρχεται ο Ιησούς την ημέρα της κοινοπηγίας και κράζει και τους λέει: «Ως της δίψα ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Γιατί όποιος πιστέψει σε μέ, λέει, ποταμί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού». Και αυτό, λέει, το είπε για το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο έμελον να λαμβάνω σε πιστεύοντες. Δεν είχε δοθεί όμως, λέει, Πνεύμα Άγιο ακόμα, γιατί ο Ιησούς δεν εδοξάστη. Προφητικά, λοιπόν, ο Ιησούς τους έλεγε για το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα ερχόταν επάνω τους, και τι θα γινόταν μέσα τους, μέσα στην κοιλιά τους. Γιατί στην κοιλιά είναι η έδρα του Πνεύματος. Εκεί είναι. Εκεί είναι. Μπορεί να μην το βλέπεις, ούτε οι γιατροί πρόκειται να το δουν ποτέ. Όσο και να ανοίξουν, δεν υπάρχει, είναι αόρατο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αόρατο. Δεν το βλέπεις. Μέσα από την κοιλιά θα ρεύσουν, λέει, ποταμιά ζωντανού νερού. Εκχαίρεται από πάνω, όμως έρχεται μέσα στον πιστό σαν ποτάμι. Και το είπε για το Πνεύμα το Άγιο, γιατί δεν είχε δοθεί, λέει, ακόμα Πνεύμα Άγιο, γιατί ακόμα ο Ιησούς δεν είχε δοξαστεί. Έπρεπε, δηλαδή, ο Χριστός να σταυρωθεί για τις αμαρτίες όλου του κόσμου, να χύσει το αίμα του για τις αμαρτίες μας, να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας, και ένα πολύ βασικό στοιχείο, ώστε να μπορεί το Πνεύμα το Άγιο όχι απλά να έρθει, αλλά και να κατοικήσει και να γίνει μόνιμη κατοίκηση μέσα μας. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο? Ο Θεός ήθελε ένα μόνιμο υλασμό να υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Μια μόνιμη σκέπη όσον αφορά την αμαρτία. Αυτό ήθελε ο Θεός. Ώστε να σκεπάζονται όχι μόνο οι αμαρτίες του παρελθόντος, αδελφοί, αλλά και οι αμαρτίες του παρόντος, γιατί είμαστε άνθρωποι. Ήθελε μόνιμη κάλυψη αμαρτιών ο Κύριος. Και αυτό θα γινόταν μόνο αν δεχτεί ο άνθρωπος τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα του και έρθει και τον σκεπάσει με το αίμα του. Και τότε δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Κύριος να έρθει μετά με το Πνεύμα του το Άγιο και να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Ερχόταν, επήλθε επ' αυτόν, λέει, το Πνεύμα του Θεού, προφήτευσε και έφυγε. Δεν υπήρχε μόνιμη κάλυψη. Τώρα υπάρχει. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι η λασμός περί των αμαρτιών ημών. Γιατί έχουμε, λέει, παράκλητο προς τον Πατέρα Ιησού Χριστό το δίκαιο, ο οποίος είναι ελιασμός περί των αμαρτιών ημών. Μας καλεί ο Κύριος και έρχεται το Πνεύμα του το Άγιο μέσα μας. Να ευχαριστούμε τον Κύριο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα, ακούστε αυτές οι δύο πτυχές. Πού μπορούμε να τις δούμε λίγο στην Παλαιά Διαθήκη? Δηλαδή ότι εκχέεται από πάνω προς τα κάτω και μέσα

στο 600ο έτος της ζωής του Νόε. 600 χρόνια περίπου. Έκτη μέρα. Στο τέλος της έκτης μέρας θα γίνει η απαγή. Αμήν. Στο τέλος της έκτης μέρας. Στο 600ο έτος της ζωής του Νόε, το δεύτερο μήνα, τη 17η ημέρα του μήνα, την ίδια ημέρα, όλες οι πηγές της μεγάλης αβύσσου έσπασαν και οι καταράκτες του ουρανού άνοιξαν. Δηλαδή τι έγινε? Αυτό που έγινε είναι το εξής, ότι η άβυσση μέσα στη γη υπήρχαν και υπάρχουν νερά. Αυτά έσπασαν και βγήκαν προς τα έξω και οι καταράκτες του ουρανού άνοιξαν από πάνω και πλημμύρισε όλη η γη. Βέβαια όλο αυτό ήτανε κρίση του Θεού. Έχουμε να κάνουμε με την κρίση ενάντια στην αμαρτία τότε. Και έμειναν 8 άτομα. Ο Νόε, η γυναίκα του, η οικογένειά του, 8 άτομα ήταν. 8 άτομα. Γιατί 8? Καινούρια αρχή έκανε ο Θεός. Όταν ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο και είπεν ας κάνουμε έναν άνθρωπο, αυτό ήταν το 8ο είπεν. Και είπε ο Θεός, γεννήθη το φως. Και μετά λέει στο Α26, λέει, και είπε ο Θεός, ας κάμουμε έναν άνθρωπο. Αυτό είναι το 8ο είπε. Εδώ λοιπόν στην περίπτωση του Νόε, αδελφοί, τα νερά που σκέπασαν τον κόσμο ήταν από δύο πηγές, να λέγαμε. Της μεγάλης αβύσσου και από τον ουρανό. Τώρα, αδελφοί, δεν είναι περίοδος οργής την έκτη μέρα. Όμως είναι μια περίοδος που ο Κύριος εκχαίει το πνεύμα του σε πάσα σάρκα και θα βυθίσει τον πιστό της Καινής Διαθήκης ο Κύριος μέσα στο θεϊκό του έλεος, στη χάρη και στη δύναμή του. Αυτό θέλει ο Θεός να κάνει. Από πάνω και από μέσα. Μέσα δηλαδή από την προσωπικότητα του πιστού διαραίων και ξεχύνονται μια πλημμύρα από ευλογία, από χάρη. Δεν το κρατάμε μόνο μέσα μας όλο αυτό, γιατί λέει θέλωση ρεύση εκ της χιλίας σας ποταμί υδάτων ζώντων. Αυτό μετά εκχέεται και έξω από τον Ευαγγελισμό. Γι' αυτό και ο Κύριος της λέει περιμένετε στην Ιερουσαλήμ μέχρι να αντιθείτε δύναμη εξ ύψους και μετά θα είστε μάρτυρές μου και στην Ιερουσαλήμ και στη Σαμάρια και σε όλο τον κόσμο έως τη σφάτω της γης. Τι περίμενε? Να τους γεμίσει, να τους πληρώσει και μετά να εκχυθεί όλο αυτό από το στόμα τους, εκ του περισσεύματος της καρδίας να λύγει το στόμα. Εάν θέλεις και λες, Κύριε, δώσ' μου Ευαγγελισμό, αυτό είναι το μυστικό όλο. Το μυστικό είναι να γεμίσεις με πνευμάγιο. Τώρα, θα δούμε και κάτι άλλο. Το Πνεύμα το Άγιο, όπως είπα, είναι αόρατο. Δεν το βλέπεις. Όμως η απόδειξή του ότι υπάρχει, αδερφοί, πώς φαίνεται? Θα παραγγείλω και θα δώσω ένα παράδειγμα. Ο αέρας είναι αόρατος. Είναι αόρατος. Τον βλέπει κανένας? Υπάρχει? Πού καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ο αέρας? Από τα εξωτερικά φαινόμενα που δημιουργεί. Από εκεί καταλαβαίνουμε πως είναι ο αέρας. Λέει στον Ιωάννη 3:8, το πνεύμα όπου θέλει πνέει και τη φωνή αυτού ακούεις, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και

0: Πού υπάγει.
1: Έτσι είναι αυτός ο οποίος γεννιέται εκ του πνεύματος. Ο αέρας μπορεί να σηκώσει αντικείμενα, να ρίξει δέντρα, τον ακούς, τον αισθάνεσαι. Έχει δύναμη. Μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις που υπάρχουν είναι ο αέρας στον κόσμο μας. Όμως δεν το βλέπεις. Το ίδιο είναι και με το Πνεύμα το Άγιο. Θα πει κανένας, πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάποιος έχει το Πνεύμα το Άγιο. Βλέπουμε ότι στην Πεντηκοστή ήρθε το Πνεύμα το Άγιο σαν γλώσσες φωτιάς πάνω στους μαθητές. Όμως δεν το παρατηρούμε σε άλλες περιπτώσεις. Το είχε ξαναγίνει το 1900 τόσο σε κάτι αναζωπηρώσεις, είχε γίνει αυτό. Αλλά στις υπόλοιπες περιπτώσεις και μέσα στο Λόγο του Θεού δεν το βλέπουμε. Μόνο σε εκείνο το σημείο. Και μίλησαν γλώσσες αγνώριστες. Στην περίπτωση που ο Κύριος βάπτισε στην Έφεσο, βλέπουμε ότι μίλησαν γλώσσες και προφήτευαν κιόλας. Όμως αυτό δεν το βλέπουμε την ημέρα της Πεντηκοστής. Στην περίπτωση του Κορνήλιου, ο πρώτος εθνικός που πίστεψε, μιλάει για γλώσσες, ξανά. Αλλά τίποτα από όλα αυτά τα δυο. Ούτε πύρινες γλώσσες, ούτε προφητεία. Όλα αυτά είναι εκδηλώσεις του Πνεύματος. Αλλά παρακολουθούμε κάτι σε όλες τις περιπτώσεις που βλέπουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη που οι άνθρωποι πήραν Πνεύμα Άγιο. Σε όλες τις περιπτώσεις μιλάνε άγνωστες γλώσσες. Άρα είναι το μόνο σημείο το οποίο, αδελφοί, μπορούμε να βασιστούμε και να πούμε ότι εδώ οι άνθρωποι μιλάνε γλώσσες και έχουν το Πνεύμα το Άγιο. Άγνωστες γλώσσες. Λαλή μυστήρια. Για τους ανθρώπους είναι ένα μυστήριο. Για μας όμως που έχουμε λάβει το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, όχι ότι τα ξέρουμε όλα, αλλά έχουμε λάβει κάποιες εμπειρίες και λίγο πολύ γνωρίζουμε κάποια πράγματα, όχι όλα όμως. Γιατί μιλάει μετά για το Πνεύμα το Άγιο και για τη φανέρωση του Πνεύματος ή για τα χαρίσματα του Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο είναι που ενεργεί μέσα στους ανθρώπους και άλλους τους κάνει προφήτες, άλλους τους κάνει ευαγγελιστές, άλλους τους κάνει αποστόλους, ποιμένες, δασκάλους. Φανέρωση του Πνεύματος έχει να κάνει με χαρίσματα επίσης, τα 9 χαρίσματα του Πνεύματος, που περιγράφει μέσα ο Λόγος του Θεού. Βλέπετε ότι το Πνεύμα το Άγιο έχει φανερώσεις. Η φανέρωση του Πνεύματος. Μπορεί να μην το βλέπεις, όμως έχει αποτελέσματα. Αμήν. Προσεύχεται ο άνθρωπος και λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, λέει, το πώς να προσευχηθούμε δεν ξέρουμε. Γι' αυτό και ο Κύριος έδωσε, λέει, αυτούς τους στεναγμούς, τους αλάλικους, λέει, στην προσδρομέως στο 8ο κεφάλαιο. Αμήν. Αλάλικους. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε με το Θεό πνευματικά. Μπορούμε να βγάλουμε ό,τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας που μπορεί η ίδια μας η διάνοια να μην τα γνωρίζει. Ποιος γνωρίζει, λέει, τα βάθη του ανθρώπου? Ποιος είναι αυτός που γνωρίζει τα βάθη του Θεού? Πώς μπορούμε να τα γνωρίσουμε? Μπορούμε να τα γνωρίσουμε από το Πνεύμα. Μέσω του Πνεύματος του Αγίου. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν επικοινωνεί από μέσα μας όλα εκείνα τα οποία ακόμα και ο ίδιος μας ο νους δεν τα έχει συλλάβει. Και τα φέρνουμε μπροστά στο Θεό. Αμήν. Μια φράση που διαβάσαμε και μου το έχω ακούσει και αυτό, ότι όταν ο άνθρωπος μιλάει γλώσσες αγνώριστες, ο διάβολος δεν μπορεί να ακούσει ή να καταλάβει την προσευχή σου. Μπορούμε να το βαδίσουμε σε μια φράση που είχαμε διαβάσει, διότι λέει, ουδής ακούει αυτόν Ο ουδής τώρα μπορεί να τον βάλουμε και εκεί. Δηλαδή μπορεί να είναι μια κρυπτογραφημένη επικοινωνία με τον ίδιο τον Θεό. Καθώς μιλάμε, γιατί λέει, δεν μιλάει προς τους ανθρώπους, αλλά προς τον Θεό. Δηλαδή, η κατεύθυνση είναι στον Θεό. Όμορφα πράγματα να είσαι χριστιανός. Είναι το λαδάκι. Όχι, δεν είναι το λαδάκι. Είναι πράγματα πνευματικά τα οποία ανοίγει, θα δούμε παρακάτω. Θέλω να διαβάσω δύο φράσεις. Την πύλη του υπερφυσικού. Να έχουμε επικοινωνία με εκείνη. Αυτά θέλω να διαβάσω για να τελειώσουμε σήμερα. Ακούστε, θέλω να διαβάσω από μέσα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα φέρνει ένα ουράνιο φως στο λαό του Θεού. Αλλά για τους ανθρώπους αυτού του κόσμου αυτή η υπερφυσική εμπειρία παραμένει κάτι σκοτεινό, ακατανόητο, ακόμα και τρομερό. Πολλοί χριστιανοί λένε ότι αυτό είναι από τον διάβολο. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, Α Κορινθίους 2:14, ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, διότι είναι μορία εις αυτόν. Διότι δεν δύναται να γνωρίσει αυτά, διότι πνευματικώς ανακρίνονται. Τι άλλο είχαμε διαβάσει που είναι μορία? Ο λόγος του Σταυρού είναι μορία στους φυσικούς ανθρώπους. Όπως και τα του Πνεύματος του Θεού είναι μορία, είναι τρέλα. Είναι μυστήριο. Είναι κάτι σκοτεινό για αυτούς που δεν μπορούν να το κατανοήσουν, γιατί δεν το έχουν βιώσει. Επίσης διαβάζω το εξής: το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα ως πνευματική εμπειρία σηματοδοτεί έναν αποφασιστικό διαχωρισμό μεταξύ του λαού του Θεού και των ανθρώπων αυτού του κόσμου. Χωρίζει και προστατεύει το λαό του Θεού από τις αμαρτωλές, φθοροποιές, επιρροές αυτού του κόσμου. Μας δίνει ο Κύριος δύναμη εξύψους για να μπορούμε να νικήσουμε την αμαρτία, να μπορούμε να νικήσουμε την ανομία, τη σάρκα μας. Όλα εκείνα που στρατεύονται ενάντια στην ψυχή μας, μας δίνει τη δύναμη να το κάνουμε. Δεν μπορείς μόνος σου. Ουχίδια ισχύος, ουχίδια δυνάμεως, αλλά δια του Πνεύματός μου, λέει ο Κύριος, δεν μπορείς να φτάσεις και να γίνεις κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού από μόνος σου. Δεν γίνεται. Αν γινότανε, δεν χρειαζόταν να έρθει ο Χριστός. Ούτε να χρειαστεί να έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν γίνεται. Γίνεται όμως με το Πνεύμα το Άγιο. Μέσα μας έχουμε. Αλλά πρέπει να προσέξουμε το εξής. Το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα δεν είναι ο τελικός στόχος της χριστιανικής εμπειρίας. Που λένε ορισμένοι, πήρα Πνεύμα Άγιο, εντάξει, τελειώσαμε. Όχι. Είναι μια αρχική πύλη που οδηγεί σε ένα βασίλειο, σε ένα νέο βασίλειο χριστιανικής ζωής. Μπαίνουμε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Αφού εισέλθει μέσα σε αυτή την πύλη ο κάθε πιστός, έχει προσωπική ευθύνη να προχωρήσει με πίστη και αποφασιστικότητα και να εξερευνήσει μόνος του όλες τις υπέροχες δυνατότητες αυτού του νέου βασιλείου στο οποίο έχει εισέλθει. Μας καλεί ο Κύριος. Αυτές οι εμπειρίες πνευματικές είναι προσωπικές. Έρχεται ο Κύριος με πολλούς τρόπους μετά να μας μιλήσει, να μας οδηγήσει, να μας νοθετήσει. Αμήν. Και γίνεσαι κι εσύ σαν τον άνεμο. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει, και τη φωνή λέει αυτού ακούς, αλλά δεν ξέρεις όπου έρχεται και πού πηγαίνει. Έτσι είναι ο κάθενας άνθρωπος ο οποίος έχει γεννηθεί εκ του Πνεύματος. Αμήν. Όσοι φέρονται υπό του Πνεύματος Θεού, ούτε είναι οι Θεού. Καταλαβαίνουμε. Άρα πρέπει να κάνουμε βήματα προς τα πάνω. Αμήν. Να μπούμε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος, του Αγίου. Και να έρθει ο Κύριος αρφή να μας αποκαλυφθεί όλο και περισσότερο, όλο και βαθύτερα. Μέσα στη δόξα του να μπούμε. Αμήν. να γευτούμε μια χριστιανική ζωή γεμάτη δόξα. Γεμάτη δόξα. Σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα ουράνιε, σε προσκυνούμε αυτή την ώρα και σε δοξάζουμε, Κύριε. Ανοίγουμε την καρδιά μας σε σένα, τον Κύριο τον Θεό. Γιατί εσύ είσαι ο βασιλιάς μας. Εσύ είσαι το άσμα μας, Κύριε, ο πύργος, το φρουριό μας, Κύριε Ιησού. Και η καρδιά μας σε επιποθεί, η ψυχή μας σε ευλογεί, Κύριε. Γιατί η καρδιά σου είναι η αγάπη. Και σε ευχαριστούμε για αυτήν την αγάπη, Κύριε, που τόσο γενναιόδωρα έχεις δώσει σε εμάς τους ανθρώπους. Κύριε, κρύψε μας πίσω από το σταυρό σου. Ελέησέ μας, ώστε ο λόγος να είναι χρησμένος και οι καρδιές μας, το πνεύμα μας να είναι ανοιχτό, Κύριε. Ώστε να ευλογηθούμε, να οικοδομηθούμε, δοξάζοντας το όνομά σου στο όνομα του Ιησού. Αμήν, αδελφοί. Ας καθίσουμε. Ο Κύριος μας κάλεσε με ένα θαυμαστό κάλεσμα όλους. Το κάλεσμα του Κυρίου είναι προσωπικό. Σε καλεί προσωπικά. Σε καλεί με το όνομά σου. Και καθώς ο Κύριος μας καλεί, μας γνωρίζει την καρδιά και τον εαυτό του, τόσο για να πάρουμε εμείς πίστη και να σταθούμε έως το τέλος, όσο και για να γνωρίσουμε αυτήν την καρδιά σε άλλους ανθρώπους. Ο Κύριος θέλει να γνωριστεί μέσα από την Εκκλησία Του, μέσα από την ύμφη Του, στους ανθρώπους εκεί έξω, ώστε να έρθουν και αυτοί στην πίπνη του Κυρίου, να σωθούν και μετά και αυτοί με τη σειρά τους να χρησιμοποιηθούν και να καλεστούν και άλλοι άνθρωποι. Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου. Προσευχόμαστε και λέμε, Κύριε, ας γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό και στην γη. Ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου στην γη? Ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Κύριο τον Θεό και αυτόν που απέστειλε τον αμνό της δόξας που πέθανε και σήκωσε όλες τις ανθρώπινες αμαρτίες. Είναι ένας πόλεμος και ένας αγώνας. Και βλέπετε, αδέλφια, από τις ομολογίες που ακούμε, το τι γίνεται στην πνευματική σφαίρα, το τι παίζεται στον τόπο που εμείς δεν μπορούμε να δούμε, στον τομέα που εμείς δεν μπορούμε να δούμε, στην σφαίρα του πνεύματος. Γιατί αυτό που ενεργείται εκεί έχει αποτελέσματα στη ζωή μας. Και βλέπουμε τις επιθέσεις, τις μεθοδίες του εχθρού που είναι να παροπλήσουν πιστούς, να τους κάνουν να νιώσουν αποκαμωμένοι, να χάσουν την όρασή τους, την πίστη τους, την εμπιστοσύνη τους στον Θεό, ώστε ούτε να μπορούν να εργαστούν, αλλά και να κινδυνεύουν και ήδη να χάσουν την ψυχή τους. Είναι πόλεμος, αδέλφια. Είναι αγώνας. Γι' αυτό και ο Παύλος τι λέει? Τον καλό αγώνα αγωνίστηκα. Είναι αγώνας. Αγωνιζόμαστε σε ένα στάδιο. Τρέχουμε. Και δεν πρέπει ποτέ να σταματήσουμε, παρά μόνο να τερματίσουμε, ώστε ο Κύριος να μας δώσει το στέφανο της νίκης, που είναι η σωτηρία. Προς Ρωμαίους 12, 1-2 εδάφιο. Προς Ρωμαίους 12, 1-2 εδάφιο. Ο Απόστολος Παύλος το όπνευστα λέει: «Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, δια των ικτυρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία, και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε για τις ανακαινήσεις του νόου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο να είμαστε μια ζωντανή θυσία μπροστά στον Κύριο? Έχουμε μεταμορφωθεί ώστε να μην ζούμε σύμφωνα με την ζωή αυτού του αιώνα? Έχουμε ανακαινήσει το νου μας ώστε ο νους μας να είναι ο νους του Χριστού, του χρησμένου? Γιατί πολλές φορές το μυαλό μας κυοφορεί σκέψεις που είναι αρνητικές? Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν εργάζεται ο νους του Χριστού μέσα στο νου μας, αλλά ο νους της σάρκας, που επιτρέπει στον διάβολο να έρθει και να μιλήσει στο πρώτο πρόσωπο στον άνθρωπο, σε σένα. Στο πρώτο πρόσωπο, ξέρεις γιατί? Για να μην καταλάβεις ότι σου μιλάει ο διάβολος, νομίζοντας ότι είναι η δικιά σου εγκεφαλική αντίληψη και λειτουργία. Ανακαινίζουμε το νου μας, τον παρέδουμε στον Κύριο. Το χρήσμα του Κυρίου μες στο μυαλό μας αλλάζει τον τρόπο που σκεπτόμαστε. Και αυτό αυξάνει την πίστη, την εμπιστοσύνη και την όρασή μας στον Κύριο. Μεταμορφωνόμαστε. Αλλάζει πλήρως η μορφή του πνεύματός μας, της ζωής μας, της εσωτερικής και της εξωτερικής μας υπόστασης, της δύναμης, του χαρακτήρα, της προσωπικότητάς μας, ώστε να γίνουμε θυσία ζώσαν μπροστά στον Κύριο. Να Του παραδοθούμε. Να Τον αγαπήσουμε πραγματικά και αληθινά. Και να Τον έχουμε στο ψηλότερο σκαλοπάτι της καρδιάς μας, στον ψηλότερο τόπο, στον θρόνο. Να είναι ο Βασιλιάς, το Κύριος μας. Όπως είπα, είναι πόλεμος, είναι αγώνας. Και σε αυτόν τον αγώνα ο εχθρός μας είναι ο Σατανάς, που έχει μεθοδίες και συστήματα για να μας καταβάλει και να μην μας αφήσει να ολοκληρώσουμε το έργο του Κυρίου. Θέλει να εμποδίσει την Εκκλησία να αυξηθεί. Θέλει να εμποδίσει να σωθεί η Κάρπαθος ή οποιοσδήποτε τόπος. Θέλει το σκοτάδι να είναι μέσα στην κοινωνία αυτή, μην επιτρέποντας το φως του Κυρίου, την αλήθεια του Κυρίου να λάμψει. Και θα διαβάσω ένα παράδειγμα από τη ζωή του Αποστόλου Παύλου, για να δείτε ο εχθρός πως μεθοδεύεται, θέλοντας να σταματήσει τα παιδιά του Θεού από το να εργάζονται το λόγο και το θέλημά του, το λόγο και το θέλημα του Κυρίου. Ανακαίνιση λοιπόν του μυαλού, το χρήσμα του Χριστού στο μυαλό μας, αμήν, ο χρησμένος νους, μεταμόρφωση, είμαστε ζωντανή θυσία. Και αμέσως μετά ο Κύριος, αφού δει αυτά τα στοιχεία, μας ανοίγει χείρες έργου, χείρες ευαγγελισμού. Μας δίνει διακονίες, χαρίσματα, δυνάμεις. Και αμέσως εκεί βλέπουμε τον εχθρό να σηκώνεται. Ξέρετε ότι όταν ο Παύλος ξεκίνησε την πνευματική του διακονία, ξέρετε, ήταν Φαρισαίος, κατά τον νόμο δίκαιος, άμεμπτος. Όταν όμως τον κάλεσε ο Κύριος και τον αναγέννησε και τον σήκωσε και τον απέστειλε να εργαστεί στα πρώτα πνευματικά του βήματα, συνάντησε δυσκολία, πολύ μεγάλη δυσκολία συνάντησε ο Παύλος. Και θα το διαβάσουμε και θα προσωποποιήσουμε στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου που εμπόδιζε τον Παύλο να εργαστεί, το οτιδήποτε εμποδίζει εμάς να εργαστούμε το έργο του Κυρίου. Θα προσωποποιήσουμε στο πρόσωπο του ανθρώπου που πριν περίπου 1950 χρόνια πάνω κάτω εμπόδιζε τον Παύλο εργαστή, θα, όπως είπα, θα προσωποποιήσουμε τα δικά μας εμπόδια που σηκώνονται τόσο υπερήφανα, θέλοντας να μας αποτρέψουν από την ευθύνη που μας έχει δώσει ο Κύριος. Να μην την πραγματώσουμε την ευθύνη, να μην κάνουμε το θέλημά Του, να μην εργαζόμαστε τη δόξα Του στους ανθρώπους εκεί έξω. Και διαβάζουμε Πράξεις 13, Πράξεις των Αποστόλων 13, από το 6 έως το 12 θα διαβάσουμε. Και αφού διήλθαν την ίσο μέχρι της Πάφου, έβρον την αμάγων ψευδοπροφήτην Ιουδαίων ονομαζόμενον Βαριησούν. Ο Παύλος είχε πάει στην Κύπρο. Αμήν. Και εκεί συνάντησε κάποιον μάγο ψευδοπροφήτη Ιουδαίο, προσέξτε, Ιουδαίο, που ονομαζόταν Βαριησούς. Ώστις ήτο μετά του Ανθιπάτου Σεργίου Παύλου, ανδρός συνετού, ούτως προσκαλέσας τον Βαρνάβαν και Σάβλον, εζήτησε να ακούσει το λόγο του Θεού. Ανθίστατο δε σε αυτούς ελιμάς ο μάγος, διότι ούτω μεθερμηνεύεται το όνομα αυτού. Ζητών να αποτρέψει τον Ανθίπατο απ' της πίστεως. Πλην ο Σαύλος και ο Παύλος πληστής Πνεύματος Αγίου και ατενίσας σε αυτόν, είπαν, τον είδαν ότι αντιστεκόταν, τον είδαν ότι είχε μια ραδιουργία και έναν δόλο μες στην καρδιά του, ότι εμπόδιζε το έργο του Θεού. Και τότε του μιλάνε και ο Παύλος του λέει, «Ω πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας, ιέ του διαβόλου». Ακούστε λόγια. «Εχθρέ πάσης δικαιοσύνης, δεν θέλεις πάυση διαστρέφων τας ευθείας οδούς του Κυρίου». Και τώρα εδώ, «Χέρι του Κυρίου είναι κατά σου και θέλεις είστε τυφλός μη βλέπων τον ήλιο μέχρι καιρού». Και παρευθείς επέπεσε επ' αυτόν αμαύρωση και σκότος. Και περιστρεφόμενος ζητούσε χειραγωγούς, δηλαδή ανθρώπους να τον πιάσουν το χέρι για να τον πάνε στο σπίτι του ή οπουδήποτε αλλού. Δεν έβλεπε. Και στο 12, τότε ειδών Ανθίπατος το γεγονός επίστευσε, εκπλητόμενος εις την διδαχήν του Κυρίου. Ο ελιμάς, ο μάγος, είχε τοποθετήσει τον εαυτό του κοντά στον κυβερνήτη της νήσου Κύπρου. Ο κυβερνήτης όμως ήταν άνθρωπος συνετός και ήθελε να ακούσει το λόγο του Θεού. Είχε ανοιχτό πνεύμα, καλή καρδιά. Αλλά ο μάγος εμπόδιζε το Βαρνάβα και τον Παύλο στο να του μιλήσουν το λόγο του Θεού. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας έπρεπε να νικήσουν αυτό το πνεύμα προκειμένου να εξουσιάσουν πάνω στον άρχοντα του σκότους που εξουσίαζε ολόκληρο το νησί. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος ήταν όργανο του σατανά και εξουσίαζε μέσω αυτού την Κύπρο. Έναν ολόκληρο τόπο, αδέλφια. Με το να ανοίξει ο Κύριος θύρα Ευαγγελίου προς τον ίδιο τον κυβερνήτη, το αποτέλεσμα ποιο θα ήταν? Αφού θα πίστευε ο κυβερνήτης, θα πίστευε και όλος ο τόπος, όλη η περιοχή, το νησί. Καταλαβαίνετε το τι κάνει ο διάβολος? Σηκώνει έναν άνθρωπο, σηκώνει ένα πρόβλημα, σηκώνει μια κατάσταση για να εμποδίσει το έργο του Θεού να κινηθεί. Δαίμονες έρχονται να πειράξουν τους ανθρώπους, τους πιστούς ανθρώπους, να τους εμποδίσουν να κάνουν το έργο του Θεού. Ένας άνθρωπος θα εμπόδιζε να σωθεί ο κυβερνήτης και ένα ολόκληρο νησί. Ένα κάθαρτο πνεύμα μέσα από τον άνθρωπο θα εμπόδιζε να σωθεί αυτός ο συνετός άνδρας και ένα ολόκληρο νησί, αδελφιά. Ο Παύλος αντιμετώπισε όμως το μάγο δυναμικά. Αντιμετώπισε το ακάθαρτο πνεύμα δυναμικά. Τον άνθρωπο και το πνεύμα που χρησιμοποιούσε τον άνθρωπο. Και μάλιστα πρόφερε καταδίκη στο μάγο μπροστά στον κυβερνήτη ότι θα τυφλωνόταν. Όπως και έγινε. Και αμέσως ο κυβερνήτης πίστεψε, άκουσε το Ευαγγέλιο. Και σίγουρα το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε και σε όλη την Κύπρο. Γιατί, αδέλφια, η δύναμη του Θεού είναι πάντοτε μεγαλύτερη από την δύναμη του διαβόλου. Αμήν. Ο Κύριος είναι πιο δυνατός από τον διάβολο. Είναι παντοδύναμος και ισχυρός, αδέλφια. Φτάνει εμείς με την απιστία μας να μην τον σμικραίνουμε. Να μην τον αδυνατίζουμε. Να μην τον παροκλίζουμε ή να τον βάζουμε σε μια αγωνία. Πώς αντιμετώπισε ο Παύλος το μάγο? Νοχελικά? Φοβισμένα? Όχι, αδέλφια, δυναμικά. Δυναμικά. Και όπως είπα πριν λίγο, ας προσωποποιήσουμε ό,τι εμποδίζει εμάς στο να κάνουμε το έργο του Θεού. Ποιος είναι ο ελιμάς που σε εμποδίζει, που έρχεται τόσο πανούργα να στήσει μια μεθοδία απέναντί σου ώστε να σε παροπλήσει, να σε φοβήσει, να χάσεις την πίστη, την όρασή σου? Αν τον αντιμετωπίσεις φοβισμένα και ενοχελικά, επιφανειακά, δυστυχώς, δεν θα έχεις καλό αποτέλεσμα. Αν τον αντιμετωπίσεις αυτά προβλήματα, τις καταστάσεις, τις επιθέσεις, το οτιδήποτε, δυναμικά, θα είσαι νικητής. Θα είσαι νικητής, γιατί ο Κύριος είναι μεγαλύτερος από αυτό που αντιμετωπίζεις. Φτάνει να κάνουμε αυτό το οποίο έχει ζητήσει ο Κύριος και μας έχει διδάξει μέσα από το Λόγο Του. Πολλές φορές λέμε τον εαυτό μας, είμαι άχρηστος. Και σίγουρα αυτό δεν το έχει πει ένα άτομο, το λένε πάρα πολλά άτομα. Η αλήθεια μέσα από το Λόγο όμως είναι διαφορετική. Λουκάς, κατά Λουκά Ευαγγέλιο 10-19. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 10-19. Ιδού, Δίδω σε εσάς την εξουσία του να πατείτε επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν χέρι σας βλάψει. Ποιος μπορεί να πει τον εαυτό του άχρηστο όταν έχει μαζί τον Κύριο και του δίνει αυτή την εξουσία να πατήσει το κεφάλι του εχθρού, να πατήσει τα πνεύματα τα κάθαρτα, να συντρίψει τα προβλήματα, να ελευθερωθεί ο ίδιος ώστε μέσω του χρήσματος του Κυρίου να ελευθερωθούν κι άλλοι άνθρωποι καθώς θα τους μιλήσει το λόγο του Κυρίου. Πίστεψε ο κυβερνήτης της Κύπρου, αδέλφια. Πώς? Καθώς άκουσε το λόγο. Αν δεν άκουγε το λόγο, θα μπορούσε να πιστέψει? Όχι βέβαια. Και αυτό θέλω, διάβολος αδέλφια, να μην μιλάς το λόγο του Θεού. Να είσαι βουβός. Να είσαι βουτυγμένος σε ένα πνευματικό λύσαργο που θα έχει έλθει τις μέρημνες, τα προβλήματα, την κούραση ή οτιδήποτε άλλο. Αμήν. Αυτό θέλει ο διάβολος. Ξέρετε πότε, το είπα πριν λίγο, ξέρετε πότε πήγε ο Παύλος και ο Βαρνάβας στην Κύπρο? Στην αρχή της διακονίας. Δεν πρόλαβαν δηλαδή καν να ξεκινήσουν το έργο του Θεού και τσου, πετάχτηκε ο μάγος. Πετάχτηκε ο διάβολος. Θα είχαν ένα ολόκληρο νησί. Θα έρχονται το φως στο νησί αυτό. Λέτε να άρεσε αυτό στο διάβολο? Άρα τη σήκωσε το μάγο, ο οποίος με τις απάτες και τις ραδιουργίες είχε ξεγελάσει τους ανθρώπους του νησιού και τον κυβερνήτη. Και θέλεις να εργάσεις τον Θεό? Θέλεις, δεν θέλεις? Θέλουμε, δεν θέλουμε όλοι? Αλλά επειδή είμαστε σε πόλεμο, ο διάβολος θα σηκώσει μέρημνες, κούραση, καταστάσεις, προβλήματα, επιθέσεις, διωγμούς. Εκεί πρέπει να σταθούμε, αδέρφια. Ο Παύλος δεν γυρίσει την πλάτη να πει, εντάξει μάγε, δικός είναι ο τόπος, εγώ φεύγω. Τον αντιμετώπισε πρόσωπο με πρόσωπο, επέφερε καταδίκη. Και ο μάγος τυφλώθηκε, ζήτησε χειραγωγούς. Ανθρώπους να τον πάνε σπίτι, να τον κουβαλήσουν, από το χέρι τον πιάσουν, να τον πάνε παρακάτω. Και ο κυβερνήτης είδε τη δύναμη του Θεού και πίστεψε. Όταν στέκεσαι με πίστη σε αυτό που αντιμετωπίζεις, ο Θεός θα σου δίνει χρήσμα δυνάμεις. Θα ελευθερώνονται ουράνιες ευλογίες, ώστε εσύ να παίρνεις πίστη, δύναμη και οι άνθρωποι να ευλογούνται από το λόγο και από τα τεράστια τα οποία θα γίνονται μέσα από το αγκείο σου, μέσα από το αγκείο σου, αδελφέ. Τα πράγματα αυτά θα τα κάνει ο Κύριος. Τα σημεία αυτά θα τα κάνει ο Κύριος. Τα τεράστια αυτά θα τα κάνει ο Κύριος. Κάποια στιγμή λοιπόν, πρωτού έρθω στην Κάρπαθο, πρέπει αυτό το περιστατικό να έγινε πριν μια 20 ετία. Αδίκως στη δουλειά, αδίκως αδέλφια. Δέχομαι μια μεγάλη επίθεση από συναδέλφους. Αδίκως, αδίκως, δεν είχα κάνει τίποτα. Και να προσπαθώ να εξηγήσω ότι δεν έκανα κάτι, όμως όχι, αυτοί ήταν ανένδοτοι. Και με κατηγορούσαν, με κατηγορούσαν, με λιδωρούσαν. Και εγώ έλεγα, Κύριε, δίκαιος είμαι, τι έκανα. Σαν το Δαβίδ, τι έκανα, Κύριε. Τη δικαιοσύνη μου σε παρακαλώ φανέρωσε. Και μέσα στη θλίψη της ημέρας και μέσα στα προβλήματα μου ανοίγεται ένας ευαγγελισμός. Μια πολύτιμη ψυχή που άκουσε το λόγο του Θεού, αδέλφια. Άρα, μην βλέπετε το τι αντιμετωπίζετε. Βάλτε το στον Κύριο, στα πόδια Του. Ό,τι είναι φορτίο στη ζωή σας και βάρος, δώστε στον Κύριο και αφήστε Τον να σας οδηγήσει στο έργο. Και ήρθε το παλικάρι στην εκκλησία. Αμήν. Και λέω, Κύριε, αυτά είναι τα δώρα Σου. Μέσα στη θλίψη έρχεσαι και ευλογείς. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 24, κατά Λουκά 24, 46-47. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 24, 46-47 εδάφιο. Ακούστε λίγο. Ο Κύριος έχει αναστηθεί, έτσι, και δίνει παραγγελίες στους μαθητές. Και τι λέει? Για να διαβάσουμε. Και είπε προς αυτούς ότι ούτως είναι γεγραμμένο και ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών την τρίτη μέρα και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεσης αμαρτιών εις πάντα τα έθνη γινωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Άρα ποιο καθήκον έχουμε να κηρύξουμε τον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου μας? Θα αρχίσετε, λέει, από τα Ιεροσόλυμα και μετά αυτό θα εξαπλωτήσω τον κόσμο. Συμβολικά το κηρύττουμε εμείς, τα ακούμε τώρα ξανά και ξανά. Σήμερα έχουμε κοινωνία. Η κοινωνία τι είναι? Καταγγέλουμε και εξαγγέλουμε τον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου. Από τα Ιεροσόλυμα, ώστε αφού εμείς είμαστε πλήρεις αυτού του λόγου, να τον εξαγγείλουμε και στα έθνη, εκεί έξω στους ανθρώπους που είναι στο σκοτάδι. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος, για να πρεσβεύουμε τον θάνατο και την Ανάστασή του. Και όταν διαβάσαμε πριν λίγο στο προς Ρωμαίους 12:1 να γίνουμε ζωντανή θυσία, τι εννοεί εκεί ο λόγος? Ποιος άνθρωπος γίνεται θυσία ζωντανή? Ποιος άνθρωπος? Αυτός που σταυρώνει τη ζωή του και παραδίδεται ολοκληρωτικά στον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι θυσία ζωντανή. Δεν ζω πια εγώ για εμένα, λέει ο Παύλος. Ζω για τον Κύριό μου, για αυτόν που με αγόρασε από την αμαρτία, για αυτόν που μου έδωσε αιώνια ζωή. Είμαι ευγνώμων απέναντί του και το λιγότερο που έχω να κάνω, που εκείνος θα το κάνει ούτως ή άλλως, είναι να εργαστώ το θέλημά του, να μιλήσω το λόγο του, να μαρτυρήσω τη δόξα του. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να ανοίξουμε προς Ρωμαίους. Θα πάμε στο 10ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολή. Από το 4 έως το 17. Προς Ρωμαίους λοιπόν επιστολή 10, 4-17. Επειδή το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός προς δικαιοσύνη εις πάντα τον πιστεύοντα. Θυμάστε που πριν λίγο καιρό στα μαθήματα λέγαμε ότι ο νόμος δόθηκε. Ένας λόγος που δόθηκε ήταν για να φανερώσει την αμαρτία του ανθρώπου και να φανερώσει ότι μόνο ένα σώζει, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Το διαβάζουμε και εδώ στην προσδρομή σου επιστολή στο 10ο κεφάλαιο. Διότι ο Μωυσής γράφει τη δικαιοσύνη την εκ του νόμου λέγον ότι ο άνθρωπος που κάνει αυτά θέλει ζήσει δι' αυτόν. Η εκπίστεως όμως δικαιοσύνη λέει ούτω. Μην πεις στην καρδιά σου τι θέλει ανεβεί στον ουρανό, του τέστη για να καταβιβάς τον Χριστό, ή τι θέλει κατέβει στην Άβυσσον, του τέστη για να αναβιβάς τον Χριστό εκ νεκρών, αλλά τι λέει ο λόγος, πλησίον σου είναι ο λόγος, εν το στόματί σου και την καρδία σου, του τέστην ο λόγος της πίστεως των οποίων κηρύττουμε. Ότι αν ομολογήσεις για του στόματός σου τον Κύριο Ιησού και πιστέψεις με την καρδιά σου ότι Θεός ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, θέλει σωθεί. Διότι με την καρδιά πιστεύει της προς δικαιοσύνη και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρία. Πώς γίνεται σωτηρία, αδέλφια? Πιστεύει ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του

Μην τρέπεσαι λοιπόν για αυτό που είσαι. Να είσαι χαρούμενος. Να δοξάζεις τον Κύριο για την ελευθερία, την θεραπεία και την αποκατάσταση που σου έδωσε. Για κάθε δώρο που σου έχει δώσει. Και ποτέ μην ξαναπείς τον εαυτό σου άχρηστο ή κακό. Γιατί προσβάλλεις τον Κύριό σου. Αντίθετα να λες, Κύριε, σε ευχαριστώ για ό,τι με έχεις δώσει. Ναι. Και τα λάθη και τα αρνητικά τα οποία έχω χαρακτήρας και ως άνθρωπος, βοήθησέ με να τα φτιάξω. Δείξε μου τα. Δώσ' μου χάρη. Κάμε έλεος για να τα αλλάξω με την χάρη σου και το λιό σου. Σε ευχαριστώ, Κύριε Ιησού Χριστέ. Επειδή δεν είναι διαφορά Ιουδαίο ούτε και Έλληνα, διότι ο αυτός Κύριος είναι πάντων πλούσιος προς πάντα στους επικαλούμενος αυτών. Πόσες φορές έχω ακούσει ανθρώπους να λένε, ο Κύριος δεν με ακούει. Ο Κύριος δεν με βλέπει. Ο ουρανός είναι κλειστός. Δεν παίρνω καμία απάντηση. Έχω κουραστεί. Έχω απογοητευτεί. Και ο Κύριος λέει εδώ ότι είναι πλούσιος σε αυτούς που τον επικαλούνται. Άρα θέλει πίστη στο λόγο, αδέλφια. Είναι, λέει, πλούσιος σε αυτούς που τον επικαλούνται, πλούσιος. Είναι σαν να είναι ο πατέρας σου δισεκατομμυριούχος και εσύ να λες είμαι φτωχός. Κολλάει, ταιριάζει. Να είναι ένα παιδί δισεκατομμυριούχου και να φωνάζει και να κρέας ότι είναι φτωχό. Δεν ταιριάζει, αδελφέ. Είναι οξύμορο. Είναι οξύμορο σχήμα. Διότι πας ώστε σε επικαλεστεί το όνομα του Κύριου θέλει σωθεί. Πώς λοιπόν θέλω να επικαλεστεί εκείνον εις τον οποίον δεν επίστευσα και φτάνουν στο ζουμί, στην ουσία. Πώς θα επικαλεστούν οι άνθρωποι όμως τον πλούσιο Κύριο καθώς δεν έχουν πιστέψει. Πώς πρώτα πιστεύει ο άνθρωπος και μετά επικαλεί τον Κύριο. Άρα πρέπει να ακουστεί ο λόγος της πίστης για να πιστέψει ο άνθρωπος. Και αυτό θέλει να σταματήσει, αδέλφια, ο διάβολος. Ο διάβολος έχει ένα διπλό παιχνίδι. Να σταματήσει το λόγο του Θεού μες την καρδιά σου. Να νιώθεις φτωχός, ανήμπορος, άχρηστος, παροπλισμένος, ανίκανος. Και μετά να σε σταματήσει από το να μιλάς το λόγο, ώστε να μην ακούσουν και έξι άνθρωποι να σωθούν και να επικαλεστούν το όνομα του Κυρίου με τη σειρά τους. Το καταλάβαμε, αδέλφια? Σε σταματάει εσένα, σταματάει τον πιστό, σταματάει τον άνθρωπο, σταματάει εμάς. Θέλει να σταματήσει εμάς, να το πω καλύτερα. Να το πω καλύτερα, για να μην απλωθεί η Βασιλεία του Θεού. Και πώς θέλω να πιστέψει εκείνο τον οποίον δεν άκουσαν. Πώς θα πιστέψουν αν δεν ακούσουν τον Κύριο, αδέλφια? Και πώς θέλω να ακούσει χωρίς να υπάρχει ο Κηρύττων. Ευαγγελιζόμενο. Αυτός που ευαγγελίζει τον ευαγγελιζόμενο. Και πώς θέλω να κηρύξει εάν δεν αποσταλώσει. Καθώς είναι γεγραμμένο. Πόσο ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζόμενων ειρήνη, των ευαγγελιζόμενων τα αγαθά. Αλλά δε υπήκουσαν πάντες εις το Ευαγγέλιο, διότι ο Ισαίας λέει, Κύριε, της επίστευσε εις το κήρυγμα ημών. Άρα η πίστη είναι εξακοής, ιδέα ακοή για του Λόγου του Θεού. Ας οπλιστούμε λοιπόν με το φρόνημα του Κυρίου. Ας οπλιστούμε λοιπόν με το φρόνημα των προφητών και των Αγίων του Κυρίου. Των προφητών και των Αγίων του Κυρίου, αδελφοί. Έλεγα πριν λίγο, πριν τη συνάθρηση, πρώτο κήρυγμα. Διαβάστε τη ζωή του Παύλου. Το βάρος του σταυρού που κουβαλούσε φέρωνε τα στίγματα του Ιησού επάνω μου, στο σώμα μου. Κι όμως, ποτέ δεν παροπλίστηκε. Δεν απόκαμε. Έμεινε ανύπανδρος για να μην τυραννιέται και η γυναίκα του και τα παιδιά.

0: δουλειά του, θυσίασε την προσωπική της ζωή για να επιτελέσει τον καλό αγώνα της πίστος και να ολοκληρώσει την ευθύνη που του δώσε ο Θεός, αδέρφια. Καθώς μας κάλεσε λοιπόν ο Κύριος, μας έχει δώσει μια ευθύνη. Δεν είσαι ανεύθυνος, είσαι υπεύθυνος και έχεις μια ευθύνη να σώσεις την ψυχή σου και να σε χρησιμοποιήσει ο Κύριος ώστε να σωθούν κι άλλοι πολλοί άνθρωποι. Αλλά ο ελιμάς είναι εκεί. Το πνεύμα το ακάθαρτο. Το πρόβλημα, η μέρημνα, η κούραση, η απιστία, ο φόβος που θέλουν να σταματήσει τον πιστό από το να εργάζεται το έργο του Κυρίου. Αμήν. Τι ήθελε ο διάβολος? Πράξεις των Αποστόλων 13-13. Πράξεις των Αποστόλων 13-13. Όλα είναι μέσα στο Λόγο του Θεού, αδέλφια. Ακούστε τι θέλει ο διάβολος. Αποπλέψαντες δε από τη Σπάφου, ο Παύλος και οι περί αυτών ήλθαν εις την πέργη της Παμφυλίας. Ο δε Ιωάννης, χωριστής επ' αυτών, επέστρεψε εις τα Ιεροσόλυμα. Τελειώνει η διακονία στο νησί. Ο Παύλος οδηγείται στην πέργη της Παμφυλίας και βλέπουμε τον Ιωάννη να χωρίζεται από αυτούς και να επιστρέφει στα Ιεροσόλυμα. Σε κάθε μάχη βλέπουμε κάποιοι άνθρωποι να οπισθοχωρούν. Κάποιοι άνθρωποι να πάβουν να πολεμούν. Και ο Ιωάννης αποχωρίστηκε, λέει, από τους υπόλοιπους. Ο Ιησούς μας προειδοποιεί ότι κάθε φορά που πηγαίνουμε σε εχθρικό έδαφος θα αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Αλλά ποτέ δεν πρέπει να αποστοχωρήσουμε, να υποχωρήσουμε και να αποχωριστούμε από τους υπόλοιπους στρατιώτες και μαθητές του Κυρίου. Έφυγε ο Ιωάννης, αλλά ο Παύλος συνέχισε. Και εμείς, αδέλφια, θα συνεχίσουμε τον αγώνα της πίστης που μας έχει δώσει ο Κύριος. Μια άλλη περίπτωση είναι του Δημά. Την θυμάστε? Ο Παύλος δεν έπαιρνε όποιον και όποιον μαζί του. Έπαιρνε ανθρώπους χρησμένους και δυνατούς στο λόγο, στο έργο και στην πίστη. Άρα ο Δημάς στα καλά του ήταν ένας έξοχος εργάτης. Αμήν. Και μάλιστα το μνημονεύει μέσα στο λόγο ο Απόστολος Παύλος. Και μετά σε μια άλλη επιστολή κάπου αλλού διαβάζουμε ότι ο Δημάς αποχωρίστηκε από τον Παύλο γιατί, λέει, αγάπησε τον παρόντα κόσμο, την παρόντα ζωή. Θυμάστε τι είπαμε στην αρχή του κηρύγματός μας προς Ρωμαίους 12:2. Μη ζείτε τη ζωή αυτού του αιώνα, μεταμορφώνεστε ώστε να μην ζείτε τη ζωή αυτού του αιώνα. Τον ξεγέλασε ο διάβολος, τον παρέσυρε στη μαγιά του κόσμου, στην ειδονή, στη σάρκα και έχασε το στόχο του. Άρα, θέλοντας να κλείσω το κήρυγμα, λέω εμφατικά, είμαστε πολεμιστές, αδελφιά, άνδρες και γυναίκες πολεμιστές. Είμαστε στρατιώτες και πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Είμαστε σε έναν πνευματικό πόλεμο που αυτός ο πόλεμος είναι αθέατος στη σάρκα μας, θεατός στο πνεύμα μας και πρέπει μέχρι τέλους να είμαστε σε πάρξη του πολέμου. Ποτέ να μην αφήσουμε κάτω την πνευματική μας πανοπλία που ο λόγος λέει στην προς Εφεσίους επιστολή. Ποτέ! ούτε να αφήσει κάτω σπαθί σου, το λόγο, ούτε την ασπίδα, την πίστη, ούτε την περικεφαλαία, τη σωτηρία, ούτε τη ζώνη, την αλήθεια, ούτε τον θώρακα, τη δικαιοσύνη, ούτε τα παπούτσια, τον αγιασμό και τον ευαγγελισμό του Κυρίου. Ποτέ! Ποτέ! Διαβάστε το βιβλίο του Νεεμία, πώς έχτιζαν τα τείχη και τα σπίτια οι άνθρωποι την εποχή του Νεεμία. Διαβάστε! Διαβάστε σας παρακαλώ. Γιατί και αυτοί αντιμετώπιζαν επιθέσεις. Αυτός είναι ο διάβολος, αδελφιά. Άρα μη σου φαίνεται παράδοξο, όπως λέει ο Πέτρος στην επιστολή που έγραψε θεόπνευστα. Μη σου φαίνεται παράδοξο ή παράξενο όταν περνάς πειρασμούς και δοκιμασίες. Μη σου φαίνεται παράξενο, αδελφέ μου και αδελφή μου. Είναι ότι είμαστε σε πόλεμο. Μάθε να στέκεσαι και να αγωνίζεσαι. Ό,τι αντιμετωπίζεις, βρες το μέσα στο Λόγο του Θεού. Και μέσα από τα παραδείγματα των Αγίων και των Προφητών, δες τις αντιδράσεις σου και πώς θα αντιμετωπίσεις αυτό το οποίο σε απασχολεί, την οποιαδήποτε επίθεση. Δες, αδελφέ και αδελφή. Έχει το οτιδήποτε ο Λόγος του Θεού για να παραδειγματιζόμαστε και να διδασκόμαστε, ώστε να κάνουμε το έργο του Κυρίου, να αυξηθούμε, αδέλφια, και με χειρόβολα να πάμε στην παρουσία Του, προς δόξαν Εκείνου, να ακουστεί το όνομά Του στην Κάρπατο, στην Κάσο, σε όλα τα νησιά, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, αδέλφια, να νωθεί η Εκκλησία, το Πνεύμα της Φιλαδέλφειας, να είμαστε στον θρίαμβο του Κυρίου, καταπατώντας κάθε σκορπιό και κάθε φίδι, καθώς αυτή την εξουσία μας έχει δώσει ο Κύριος. Αμήν. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Πατέρα ουράνιε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε το λόγο σου. Αμήν. Και να ζητήσουμε χάρη αυτό βράδυ. Αμήν. Ποτέ, Κύριε, να μην αφήσουμε κάτω την πνευματική μας παροπλία, αλλά με δύναμη και πίστη, αλληλούια, να πράττουμε καθημερινά τα δέοντας προς το έργο, το θέλημά σου, το όνομά σου, τη δόξα σου, Κύριε, να στεκόμαστε εμείς για την ψυχή μας, αλλά και με ευθύνη να φέρουμε το λόγο σου εκεί έξω στους ανθρώπους, ώστε το φως να έρθει διώχνοντας το σκοτάδι, να έρθει η ζωή, ώστε να φύγει ο θάνατος. Κύριε, επιτίμησε τον εχθρό. Δώσ' μας δύναμη να πατάμε περισσότερο τα φίδια και τους σκορπιούς. Να είμαστε νικητές. Να μην φοβόμαστε. Να μην γυρίζουμε τα νότα μας στον οποιονδήποτε λιμά. Αλλά με εξουσία να καταπολεμάμε τον οποιονδήποτε λιμά στη ζωή μας. Ώστε το έργο σου να τρέχει. Το θέλημά σου να γίνεται όπως στον ουρανό και στην γη. Και εσύ ο Θεός να παίρνεις όλη τη δόξα, αλληλούια, στο όνομα του Ιησού. Αμήν. Αμήν, αδελφοί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αυτό που έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, όταν μιλούσαμε ιδιαίτερα για το γάμο, όλα αυτά τα κηρύγματα που κάναμε για το γάμο, είναι το πόσο πρέπει η νύμφη τελικά να γνωρίζει τον νυφίο της, αμήν να γνωρίζει τον Κύριο. Και μ' άρεσε αυτό το εδάφιο, ειδικά εμένα με εντυπωσίασε μέσα από το λόγο του Κυρίου. Αυτή η ερώτηση είναι: σε τι διαφέρει ο αγαπητός μας από τους άλλους αγαπητούς? Και εάν αυτό δεν το κατανοήσουμε, δεν το βάλουμε μέσα στην καρδιά μας, δεν το καταλάβουμε αυτό, τότε ο αγαπητός μας δεν θα είναι καμιά διαφορετικά από τους άλλους αγαπητούς. Αμήν. Θα είναι και αυτό που έχουμε κι εμείς, μια θρησκεία μέσα μας και τίποτα παραπάνω. Δεν θα είναι μια ζωντανή πίστη σε έναν ζωντανό Θεό. Βλέπουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, οι Αγίοι του, ή μέσα στο Λόγο έτσι όπως τον περιγράφουν, τον περιγράφουν τον Κύριο με διάφορα, αν μπορούμε να πούμε ονόματα, που δεν, στην ουσία δεν είναι ονόματα, είναι οι τίτλοι που δίνουν στον Κύριο για τις ιδιότητές του. Και για να το πούμε και διαφορετικά, είναι για τις ευεργεσίες τους, του Κυρίου, και πώς νιώθανε την ενέργεια του Κυρίου επάνω τους. Αμήν. Γι' αυτό και βλέπουμε πάρα πολλούς τίτλους που δίνανε στον Θεό. Παραδείγματος χάρη τον ονομάζαν Ελ Ελοή, που σημαίνει ο Θεός είναι ισχυρός. Δεν είναι απλά ένας τίτλος αυτό, είναι κάτι που οι άνθρωποι του Θεού το νιώθανε, ότι ο Θεός είναι ισχυρός, μπορεί να αλλάξει πράγματα. Είναι παρόμοιο με το Ελ Σαντάι, που σημαίνει ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος. Αμήν. Τι σημαίνει παντοδύναμος? Τα πάντα μπορεί να τα κάνει μέσα στη ζωή μου, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ή ακόμα και παντοκράτορ, έχει όλη την ισχύ, έχει όλο το κράτος στις δυνάμεις ο Κύριος. Αλλού τον παρουσιάζει σαν τον, θα πω μερικά ονόματα, έτσι για να νιώσουμε, να καταλάβουμε τι είναι ο Θεός για μας. Αμήν. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις αλλαγές που κάνει ο Κύριος μέσα και θέλει να κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Ένα άλλο όνομα είναι El Gibor, που θα πει ο Θεός είναι ισχυρός, είναι πολεμιστής. Αμήν. Κάνει τις μάχες για μας ο Κύριος. Οπότε έχουμε ανάγκη για μάχες, πρέπει να βάλουμε τον Θεό που είναι ισχυρό μπροστά μας. Αμήν. El Roi, ο Θεός που βλέπει. Βλέπει όταν έχουμε δίκιο, όταν μας αδικεί κάποιος, δεν χρειάζεται εμείς να αντιδράσουμε. Ο Κύριος τα βλέπει τα πάντα και δεν χρειάζεται εμείς να κάνουμε τίποτα. Είναι δίκαιος ο Κύριος και τα βλέπει όλα. Yahweh Yireh, που σημαίνει ο Κύριος προβλέπει. Ο Θεός είναι αυτός που προβλέπει. Ο Κύριος προβλέπει. Yahweh Rapha, ο Κύριος που θεραπεύει. Yahweh Nissi, που σημαίνει ο Κύριος είναι η σημαία μου. Yahweh Makadas ή Μακαντός. Καντός σημαίνει Άγιος, και τι είναι? Ο Κύριος που αγιάζει. Άρα ποιος μας αγιάζει? Ο Κύριος είναι αυτός που μας αγιάζει. Κάποιοι δεν μπορούν να καταλάβουν την λέξη Άγιος, αλλά η λέξη Άγιος έχει να κάνει με το ότι γίνεσαι κάτι ξεχωριστό για τον Κύριο. Σε ξεχωρίζει ο Κύριος. Αυτή είναι η λέξη Άγιος, ότι είναι ξεχωριστός ο άνθρωπος. Yahweh Shalom, ο Κύριος είναι ειρήνη μας. Και αυτοί οι τίτλοι είναι όταν κάποιος έχει τον Κύριο μέσα του, μέσα στη ζωή του, τότε καταλαβαίνει ότι ο Κύριος είναι αυτός που τον αγιάζει, ο Κύριος είναι ισχυρός μέσα στη ζωή του, ο Κύριος είναι αυτός που τον θεραπεύει, ο Κύριος είναι αυτός που προβλέπει, ο Κύριος είναι αυτός που του δίνει ειρήνη. Οπότε όταν κατοικεί ο Κύριος μέσα μας, όταν λέμε ότι ο Κύριος κατοικεί μέσα μας, τότε ξέρουμε ότι όλοι αυτοί οι τίτλοι είναι αυτά που πρέπει να αντιπροσωπεύει και η ζωή μας. Βέβαια, αυτά είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Νομίζω ότι οι τίτλοι συνεχίζουν και στην Καινή Διαθήκη. Απλά εμείς δεν τους καταλαβαίνουμε όπως τους βλέπουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, μα γιατί μας εντυπωσιάζει όταν λέει El Gibor, ο Θεός είναι ισχυρός, El Roi, ο Θεός βλέπει. Και σε εμάς υπάρχουν πάρα πολλοί τίτλοι μέσα στην Καινή Διαθήκη. Δεν θα πω για πολλούς, Δεν θα μπω μέσα σε αυτό. Θα διαβάσω λίγο την Α Ιωάννη. Θα ξεκινήσω με την Α Ιωάννη. Στο 4 κεφάλαιο και 15. Όστις ομολογήσει ότι ο Ιησούς, λέει, ακούστε, όστις ομολογήσει, αμήν, και είμαστε εδώ για να δούμε, το έχουμε ομολογήσει αυτό μες στη ζωή μας, είναι ομολογία αυτό μες στη ζωή μας, ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός μένει εν αυτό. Δεν υπάρχει ένα μέτρο να πει, ξέρετε, σε αυτούς μένει ο Κύριος και σε αυτούς δεν μένει. Λέει, ώστις ομολογήσει ότι ο Ιησούς, δεν θα μπούμε σε θεολογία βαθιά προς το παρόν, είναι ο Υιός του Θεού. Λέει ο Ιωάννης, ο Θεός μένει εν αυτό και αυτός εν το Θεό. Δηλαδή όλοι αυτοί οι τίτλοι που είπαμε πιο πριν είναι μέσα μας. Αμήν. Μένει ο Θεός μέσα μας. Αυτός ο Ελ Γκιμπόρ, ο Ελ Σαντά, ο Γιάχφε Μακαντά, ο Γιάχφε Σαλόμ και τα λοιπά, όλα αυτά που είπαμε, όλα αυτά κατοικούν, όλες αυτές οι ιδιότητες του Θεού είναι μέσα μας. Και λέει, και εμείς εγνωρίσαμε και επιστεύσαμε την αγάπη την οποία έχει ο Θεός προς εμάς. Πιστεύουμε στην αγάπη που έχει ο Θεός προς εμάς? Πιστεύουμε? Αμήν. Η αγάπη μας δοκιμάζεται. Αμήν. Και σήμερα θα πω για αυτή την αγάπη που μας μεταμορφώνει. Αμήν. Λέει, ο Θεός, την οποία έχει ο Θεός προς εμάς, και συνεχίζει και λέει, ο Θεός είναι, τι είναι? Αγάπη. Αμήν. God, τίτλος του Κυρίου, is love. Αμήν. Είναι ένας τίτλος της Καινής Διαθήκης. Όπως λέμε, ο Ελ είναι ο Γκιμπόρ, ο Θεός είναι αγάπη. Αμήν. Και μας λέει ότι έχουμε πιστέψει μέσα σε αυτή την αγάπη που μένει μέσα μας. Αμήν. Και λέει, και όστις μένει εν τη αγάπη, όστις μένει μέσα στην αγάπη, εν το Θεό μένει. Και ο Θεός είναι αυτό. Αυτός λέει που μένει στην αγάπη, μένει μέσα στο Θεό και ο Θεός μένει μέσα σε αυτό. Εν τούτο είναι τετελειωμένη αγάπη με θυμών, για να έχουμε παρησία εν τες ημέρες της κρίσεως. Διότι καθώς εκείνος είναι, ούτω και εμείς είμεθα τον κόσμο τούτο. Όπως λέει ο Θεός είναι, αμήν, όλες αυτές οι αρετές που ο Θεός έχει, ο Θεός προσπαθεί να τις βάλει μέσα μας για να γίνουμε όμοιοι με αυτό. Τι λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου? Όταν ο Θεός ήθελε να δημιουργήσει τον άνθρωπο, η πρώτη του σκέψη ποια ήταν? Πριν δημιουργήσει τον άνθρωπο, η πρώτη του σκέψη ποια ήταν? Ας κάνουμε τον άνθρωπο καθηκόνα και ομοίωση ημών. Αμήν. Ο Θεός θέλει να μας κάνει όμοιους. Και όταν λέει όμοιους, έχει να κάνει με τι? Με τη δόξα του, με τη δύναμή του. Και από τη δόξα του θα μας δώσει ο Κύριος και από τη δύναμή του θα μας δώσει. Αλλά θέλει να μας κάνει με το ποιόν του. Το τι είναι ο Κύριος? Ο Κύριος έχει ποιότητα, αδερφοί. Αμήν. Έχει ποιότητα και θα μιλήσουμε για αυτή την ποιότητα που έχει ο Κύριος. Και λέει, διότι καθώς εκείνος είναι, ούτω και εμείς είμεθα εν τον κόσμο τούτο. Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλά η τέλεια αγάπη έξω διώκει το φόβο. Διότι ο φόβος έχει κόλαση. Κάθε φορά που περνάμε μια κατάσταση, αρχίζουμε και σκεφτόμαστε. Άρα και ο Θεός με αγαπάει. Εμένα δεν με επισκέπτηκε ο Θεός. Δεν με αγαπάει ο Θεός εμένα. Εμένα δεν με θεραπεύει. Ο Θεός δεν με αγαπάει εμένα. Εμένα ο Θεός δεν μου προμηθεύει. Εμένα ο Θεός δεν με αγαπάει. Τα έχουμε ακούσει αυτά από το στόμα μας? Λέει η αγάπη, λέει αυτή, δεν είναι μέσα μας τι? Τετελειωμένη. Αμήν. Γιατί ο Θεός τι σου λέει ότι είναι? Αγάπη. Να μην. Μας αγαπάει ο Κύριος. Και θέλει αυτοί οι φόβοι από μέσα μας που έχουν, τι έχουν στην ουσία? Τι έχει? Τι σημαίνει να είναι η ζωή μου κόλαση, παραδείγματος χάρη? Μπορεί να περάσεις μια νύχτα άσχημη στο κρεβάτι με τέτοια είδους σκέψεις. Μα ως έτσι αυτό. Έχεις περάσει μια νύχτα που αυτή η νύχτα τι είναι? Κόλαση. Απλά και μόνο έχεις ακούσει μια φωνή εκεί που σου λέει: τόντι ο Θεός σε αγαπάει. Είναι ο τρόπος που ο διάβολος επισκέφτεται ποιον? Τον άνθρωπο, για να του βάλει τι μέσα του? Αμφιβολία. Το έκανε αυτό στον Αδάμ και στην Εύα. Στην Εύα και στον Αδάμ, να το πούμε με τη σειρά. Αλλά τόλμησε να το κάνει και σε ποιον? Στον Ιησού. Αν είσαι γιος του Θεού, του έλεγε, όταν ήταν στους πειρασμούς, στις 40 ημέρες αυτές, ο διάβολος πήγε και τι του έλεγε? Σε αγαπάει ο Θεός, είσαι γιος του, έχεις φραγίδα αποδεδειγμένα ότι είσαι γιος του Θεού. Εάν είσαι γιος, ο Ιησούς έδωσε καμία σημασία? Το έδωσε. Γιατί η αγάπη του Κυρίου μέσα του τι ήτανε? Τελειωμένη. Αμήν. Ο Ιησούς ήτανε ήσυχος στην αγάπη του Θεού και δεν ήθελε να αποδείξει σε κανέναν τίποτα. Είναι γραμμένο για σένα. Είναι γραμμένο ότι ο Θεός θα σε θεραπεύσει. Ναι, αφού το είπε ο Κύριος, τώρα θα το ζητήσω. Ο Ιησούς δεν αντέδρασε έτσι. Τι είπε? Δεν θα απαντήσω σε αυτή τη φωνή έτσι. Δεν θα πειράξω, Κύριο, το Θεό μου. Αυτό που είναι γραμμένο είναι σίγουρο. Αμήν. Είναι σίγουρο. Ο Θεός με αγαπάει. Και αυτό έκανε το διάβολο τι να κάνει? Τι τον έκανε το διάβολο? Να φεύγει μέσα από τη ζωή του. Πέρασε την δυσκολία του ο Κύριος, σε παρένθεση τη δοκιμασία του όλη αυτή, και λέει μετά ο διάβολος τι έκανε? Τον άφησε, λέει, έως καιρού και οι άγγελοι κατέβηκαν και τον υπηρέτησαν. Αδερφοί, το θέλουμε αυτό? Είναι η ώρα που όχι μόνο προσωπικά αλλά και σαν εκκλησία θέλουμε να κατεβάσουμε τους αγγέλους να μας υπηρετήσουν. Αμήν. Να δούμε τη δόξα του Κυρίου, και ο Κύριος θέλει να τελειοποιήσουμε αυτή την αγάπη. Να τελειοποιηθεί αυτή η αγάπη, να καταλάβουμε ποιος είναι ο Κύριός μας και να τελειοποιηθεί αυτή η αγάπη μέσα μας. Λέει, διότι ο φόβος έχει κόλαση και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος εν τη αγάπη. Και λέει στο 19, εμείς, ποιοι εμείς, ποιοι εμείς, εμείς, σε ποιους μιλάει ο Ιωάννης? Στην εκκλησία του, αμήν, στους Αγίους του Κυρίου μιλάει. Σε αυτούς που ξεχώρισε να βγουν έξω από το φρόνημα του κόσμου και λέει εμείς αγαπάμε αυτόν. Τον αγαπάμε. Ξέρετε γιατί τον αγαπάμε? Το λέει παρακάτω. Διότι αυτός πρώτος αγάπησε εμάς. Αμήν. Άρα δεν έχω αμφιβολία, γιατί ξέρω ότι ο Ιησούς ανέβηκε πάνω στο σταυρό για μένα. Αμήν. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του τον μονογενή, για να μην απολεστεί ο Μανώλης που πιστεύει σε Αυτόν. Κάν το προσωπικό το Ευαγγέλιο. Κάν το προσωπικό. Είναι για σένα γραμμένο, είναι για μένα. Αμήν. Ο Θεός έδωσε το Γιο του για εσένα και για μένα προσωπικά. Ανέβηκε πάνω στο σταυρό για μας προσωπικά. Γι' αυτό λέει τον αγαπάμε. Όχι, λέει, γιατί εμείς τον αγαπήσαμε πρώτοι, αλλά γιατί πρώτος αγάπησε αυτός εμάς. Μας έχει ανοίξει τα πνευματικά μας αυτοί να ακούμε τον λόγο του, γιατί μας έχει αγαπήσει. Γιατί μας έχει ξεχωρίσει. Αμήν. Δεν μ' αρέσει να αφήνουν την ώρα της λατρείας με τίποτα. Δεν ξέρω τι διακονία μπορεί να έχουμε εκείνη την ώρα. Δεν ξέρω αν παίζεις drums, αν παίζεις το πιάνο, αν ψάλεις ή οτιδήποτε άλλη διακονία κι αν έχεις. Αν χάνεις τη λατρεία, έχεις χάσει τα πάντα. Μπορεί να παίζεις drums και να λατρεύεις τον Κύριο. Μπορεί να παίζεις πιάνο και να λατρεύεις τον Κύριο. Όπου και να είσαι, ο Κύριος θέλει να τα αφήσεις όλα και να δώσεις αυτή την ώρα σε αυτόν. Αμήν. Είναι η ώρα που εκφράζω την αγάπη μου σε αυτόν. Αυτή είναι η ώρα. Λες το Δευτερονόμιο 10 κεφάλαιο και 12 εδάφη. Και τώρα Ισραήλ. Πού αναφέρεται πάλι στον Ισραήλ? Ισραήλ είναι ένας τίτλος που σημαίνει πρίγκιπας μαζί με τον Θεό. Αμήν. Υπάρχει ο φυσικός Ισραήλ, υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή και ο πνευματικός Ισραήλ που είναι ο λαός του. Και λέει, και τώρα Ισραήλ, τι ζητά Κύριος ο Θεός σου παρά σου? Τι σου ζητάει? Ημί να φοβήσαι Κύριο τον Θεό σου, να περιπατήσεις πάσα στους οδούς αυτού και να αγαπάς αυτόν. Βέβαια, το να φοβάσαι τώρα, αυτό τι είπαμε, πρέπει να το καταργήσουμε. Αμήν. Σε παρένθεση, να το καταργήσουμε. Το φοβάσαι όταν δεν το καταλαβαίνεις. Αμήν. Όταν τον αγαπάς, τελειώνει ο φόβος. Έρχεται σεβασμός και αγάπη. Όταν ο Ισραήλ ήταν ήπιος, έπρεπε να βάλει μέσα του τον φόβο. Η αγάπη πάλι έρχεται από σεβασμό. Αμήν. Και αυτή την αγάπη θέλει ο Κύριος. Και λέει, αν το αλλάξουμε εκεί, θα λέγαμε, και τώρα ο Ισραήλ τι ζητά Κύριος ο Θεός σου, παρά να τον αγαπάς τον Θεό σου. Να περπατήσεις πάσα στους οδούς αυτού και να αγαπάς αυτόν και να λατρεύεις Κύριον τον Θεό σου. Εξ όλης της καρδιάς σου, εξ όλης της ψυχής σου. Να φυλάτεις τα εντολάς του Κυρίου και τα διατάγματα αυτού, τα οποία εγώ προστάζω εσέ σήμερα. Δια το καλό σου. Γιατί μας λέει τα προστάγματα του? Γιατί μας λέει τις εντολές του? Ποιο είναι το πνεύμα του Κυρίου? Ο Θεός με δημιούργησε, ο Θεός ξέρει την καρδιά μου. Ο Θεός ξέρει ότι αν παραβώ τις εντολές του θα πληγωθώ. Αμήν, εγώ θα πληγωθώ. Ξέρει ότι αν παραβώ τις εντολές του κάτι θα γίνει μέσα στη ζωή μου και αυτό μπορεί να με στρέψει σε άσχημους δρόμους. Που στην ουσία αυτοί οι δρόμοι θα πληγώσουν εμένα. Και ο Θεός με διατάζει, σε παρένθεση, να ακολουθήσω τις εντολές του επειδή με αγαπάει και δεν θέλει να πληγωθώ με στη ζωή μου. Όχι να με πληγώσει, να πληγωθώ με στη ζωή μου. Αμήν. Είναι σαν να ξέρεις ότι στο παιδί σου, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά τα ξαναπούμε μπάς και τα εμπεδώσουμε μέσα μας. Είναι ότι ξέρεις ότι εάν κάνει κάτι το παιδί σου, αυτό θα του βγει στραβά και εσύ τι κάνεις? Σαν πατέρας, σαν μητέρα, τι κάνεις? Συμβουλεύεις. Μπορείς να κάνεις κάτι το παιδί σου άμα είναι και ενήλικο? Μπορείς να κάνεις κάτι? Τι θα κάνεις? Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Απλά του το λες και μετά πάμε. Πω, μπαμπά, είχες δίκιο. Ναι, είχα δίκιο. Και το κατάλαβες. Αλλά πληγώθηκες για να το καταλάβεις. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Και εμένα ο πατέρας μου, όταν μου το έλεγε, τρεις λαλού και δυο χορεύανε. Τώρα όμως που έφτασα στη θέση του, κατάλαβα γιατί μου μιλούσε ο άνθρωπος, γιατί με συμβούλευε ο άνθρωπος, γιατί ήθελε το καλό μου. Με αυτή λοιπόν την πατρική αγάπη, τη στοργική αγάπη ενός καλού πατέρα, ο Θεός τι μας λέει? Άκουσε παιδί μου αυτά που σου λέω, γιατί είναι για το καλό σου. Και παρακάτω μιλάει ο Κύριος στο Δευτερονόμιο, στο 12 κεφάλαιο και 28, και λέει, πρόσεχε και άκου πάντα τους λόγους τούτους, τους οποίους εγώ προστάζω σε δια να ευημερείς σύ και τα τέκνα σου, μετασέ εις τον αιώνα, όταν πράττεις το καλό και το αριστό ενώπιον του Κυρίου του Θεού σου. Το να ευημερείς δεν είναι πάντα να έχουμε και να περισσεύουν από την τσέπη μας, αλλά να περνάμε καλά μαζί με τα παιδιά μας, μαζί με την οικογένειά μας. Αμήν. Για να περνάς, λέει, καλά εσύ και τα τέκνα σου, όταν πράττεις το καλό και το αριστό ενώπιον του Κυρίου του Θεού σου. Βλέπετε ότι ο Κύριος αυτό που θέλει είναι το καλό μας. Και μας προστάζει τώρα. Πάμε σιγά σιγά σε αυτό που θέλει ο Κύριος να κάνει. Δευτερονόμιο 10:14. Ιδού, Κυρίου του Θεού σου είναι ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών, η γη και πάντα τα εναυτή. Κι όμως στους πατέρες σου προετοίμησε ο Κύριος να αγαπά αυτούς και εξέλεξε το σπέρμα αυτών με ταυτούς. Εσάς παραπάντα στους λαούς καθώς είναι την ημέραν ταύτη. Και τους βάζει ένα νόμο. Λέει, περιτέμνετε λοιπόν την ακροβιστία της καρδιάς σας και μη σκλίνετε πλέον τον τράχυλό σας. Τους μιλάει ο Κύριος για την περιτομή πιο πάνω. Και τους δείχνει ότι αυτή είναι διαθήκη. Αυτή τη ξεκίνησε τη διαθήκη με τον Αβραάμ. Λέει στην Γένεση στο 17 και 9, για να το καταλάβουμε. Λέει και είπε ο Θεός προς τον Αβραάμ, «Σύ τη διαθήκη μου θέλεις φυλάξει, σύ και το σπέρμα σου μετασέ εις τας γενναίας αυτών. Αυτή είναι η διαθήκη μου την οποία θέλετε φυλάξει ανάμεσον ημού και ημών, και του σπέρματος σου μετασέ παν άρσεν ημών θέλει περιτέμνεστε». Τους έβαλε ένα νόμο εκεί της περιτομής. Αυτή λέει είναι η διαθήκη μου μαζί με εσάς, και θέλετε περιτέμνη τη σάρκα της ακροβιστίας ημών, και θέλει είστε η σημείο της διαθήκης μεταξύ εμού και ημών. Λέει θα είναι σημείο, θα είναι απόδειξη αυτή. Και πώς θα μπορούσα εγώ να αποδείξω σε κάποιον άνθρωπο ότι εγώ είμαι, πώς το λένε, παιδί του Θεού? Είναι πολύ δύσκολο να δείξεις, για να δείξεις που είναι η διαθήκη σου μαζί με τον Κύριο. Καταλαβαίνουμε. Δεν γίνεται αυτό. Και όμως λέει ότι είναι σημείο, είναι απόδειξη. Μα είμαι παιδί του Θεού και πώς θα το αποδείξεις? Ποιο είναι το σημείο της διαθήκης σου? Έχω περιτομή. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Θέλεις εξάπαντος περιτέμνεσαι, ο γεννημένος εντοικία σου και ο αργυρών τόσου, και θέλεις διαθήκη μου επί της αρκός ημώνης, διαθήκη αιώνιον. Αιώνιον, δεν σταματάει ούτε στην παλαιά ούτε στην καινή διαθήκη. Και το απερίτμητο άρσεν του οποίου δεν ήθελε περιτμηθεί η σάρξη της ακροβιστίας αυτού, η ψυχή εκείνη θέλει εξολοθρευτεί εκ μέσου του λαού αυτής της διαθήκη, την διαθήκη μου παρεύει. Και ξέρουμε βέβαια, σήμερα ο Κύριος μας έχει ανοίξει το λόγο του και καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος αυτό που έβαλε το λαό Ισραήλ να το κάνει και ήταν άκρος τυπικό, τυπολογικό θα λέγαμε καλύτερα, τους το εξηγεί ο Κύριος μετά στο Δευτερονόμιο που διαβάσαμε. Λέει, περιτέμνετε λοιπόν την ακροβιστία της καρδιάς σας. Αμήν. Και μη σκληρύνετε πλέον τον τράχυλό σας. Πού ήθελε ο Κύριος λοιπόν να κάνουν την περιτομή? Πού ήθελε να γίνει η περιτομή? Πού είναι το σημείο που φαίνεται ο άνθρωπος ότι είναι παιδί του Θεού? Ότι ο Θεός έχει κάνει διαθήκη μαζί του. Είναι σε έργα, είναι σε κάτι, αν βάλω ξέρω εγώ κάτι που να αποδεικνύει ότι εγώ είμαι χριστιανός, αυτό είναι? Κάτι που να γράφει, ξέρετε, θέλω να δείξω ότι είμαι αναγεννημένος χριστιανός και βάζω ένα ψαράκι. Ή βάζω μία μπλούζα που γράφει ο Ιησούς είναι ο Κύριος και ο Θεός μου. Και έτσι δεν ντρέπομαι να δείξω ότι το έκανα κι εγώ, αλλά όταν πρωτοπίστεψα είχα βάλει και ένα μεγάλο αυτοκόλλητο πίσω από το αυτοκίνητό μου και έλεγε ο Χριστός, δεν θυμάμαι που τι έγραφε, έγραφε για τον Χριστό και για τη σωτηρία, τέλος πάντων. Αλλά δεν ήμουν καλός οδηγός. Αν μου έκανε κάτι, κάποιος έβγαζα τη γλώσσα και από πίσω έγραφε ο Ιησούς είναι... Κάτι δεν πήγαινε καλά με την περιτομή μου. Ναι, μεν, εκεί υπήρχε ένας μεγάλος τίτλος, αλλά δεν έδειχνα, δεν φαινότανε ότι είχα κάνει διαθήκη μαζί με ποιον? Με τον Κύριο. Αμήν. Αλλά δεν έχει να κάνει με κάτι σαρκικό, δεν έχει να κάνει ότι έχω κάνει περιτομή, έχω βαφτιστεί, έχω. Δεν έχει να κάνει με όλα αυτά, αδερφοί. Ο Θεός μιλάει μέσα στην καρδιά μας. Αμήν. Και η λέξη περιτομή, τι σημαίνει? Από μόνη της η λέξη, να καταλάβουμε τι σημαίνει. Περιτομή, λέει, περιτέμνω, περικόπτω, κόπτω ολόκληρα. Γράφει σαν ένα παράδειγμα, περιτέμνομαι βραχίωνος. Δηλαδή κόβει κάτι από το χέρι του, σχηματίζω εντομάς, εγκοπάς, ολόγυρα στο βραχίωνα. Ακόμα περιτομή είναι και έκοψε τα δάκτυλά του. Σημαίνει αποκόπτω, αποχωρίζω. Αμήν. Και ο Κύριος, βλέπετε, μας λέει να αποχωρήσουμε, να περικόψουμε τι? Καρδιά μας. Άρα η καρδιά μας έχει μεγάλο πρόβλημα. Αμήν. Και πρέπει να κάνουμε περιτομή, ούτως ώστε να γίνουμε τι? Παιδιά του Κυρίου. Να μπούμε μέσα στη Διαθήκη του Κυρίου. Να αποδείξουμε ότι αυτός που λέμε, ο Ελτσαντάο, ο Γιάκφε Ραφά και τα λοιπά και τα λοιπά, ο Ελ Γκιμπόρ, είναι ο Θεός μας και κατοικεί πού? Πού κατοικεί? Λέει, δεν κατοικώ σε χειροποίητους νόους. Αμήν. Και ούτε λέει ο Κύριος κατοικώ στην καρδιά του ανθρώπου. Δεν το λέει αυτό. Πού κατοικεί? Λέει κατοικώ στου συντετριμένου την καρδιά. Αμήν. Είναι μεγάλη διαφορά. Λέει κατοικώ σε αυτού την καρδιά που είναι σπασμένη, είναι συντετριμένη η καρδιά του. Μας οδηγεί ο Κύριος εκεί. Δεν την γλιτώνουμε. Να συντρίψουμε την καρδιά μας. Αμήν. Να κάνουμε περιτομή που? Στην καρδιά μας. Αυτό θέλει ο Κύριος να κάνουμε. Να κάνουμε περιτομή στην καρδιά μας. Γιατί το θέλει ο Κύριος αυτό? Ξέρετε, για τον Κύριο είμαστε τα πολύτιμά του. Αμήν. Θέλει να δείξει τη δόξα του μέσα από ποιους? Από μας. Σήμερα αν κάποιος σου χάρισε ένα διαμάντι, θα το ήθελες? Θα το θέλατε το διαμάντι? Γιατί όχι, λέει Μαρία. Έχω εδώ μερικά διαμαντάκια. Μου περισσέψανε προχθές, έκανα δώρο της γυναίκας μου και μου περισσέψανε κάποια. Τα έβγαλα μέσα από ένα μολύβι. Δεν έχουν τελειοποιηθεί ακόμα. Δεν έχουν τελειοποιηθεί, αλλά είναι διαμάντια. Τι είναι το διαμάντι, αδερφοί? Άνθρακας. Ξέρετε τι άνθρακας? Καθαρός άνθρακας είναι. Ολοκάθαρος. Τι είναι η ζωή μας? Τι είμαστε? Άνθρακας. Κάρβουνα είμαστε. Αμήν. Όταν μας γνωρίζει ο Κύριος, είμαστε έτσι, σαν τα μολύβια. Λερώνουμε. Μαύροι. Αν μας αγγίσει κάποιος, λερώνουμε. Και έτσι προτιμάμε να μην μας αγγίζουν και να μην αγγίζουμε. Η απομόνωση για μας είναι τι? Το καλύτερο πράγμα. Λες, α, αυτός με ενοχλεί, άρα είναι τοξικός. Αυτός είναι τοξικός, εγώ είμαι τι? Καθαρός. Και δεν βλέπουμε ότι όλοι είμαστε, έχουμε μέσα μας τι έχουμε όλοι μέσα? Όλοι μας έχουμε τοξικότητα, αδερφοί. Αμήν. Μας βλέπει ο Κύριος έτσι, μας βλέπει. Αλλά απ' την άλλη, ο Θεός θέλει να μας κάνει τι? Θέλει να μας κάνει. Θέλει να μας κάνει διαμάντια. Αμήν. Αυτό είναι το θαυμάσιο με τη φύση, διότι η φύση μας διδάσκει πολλά πράγματα. Μπορεί να κάνει την άμμο να την κάνει τι? Γυαλί. Αμήν. Να πάρει άμμο ο Κύριος και να το κάνει γυαλί. Και μέσα από εκεί να σε προστατεύει από τον αέρα, ξέρω εγώ, να σε προστατεύει από τα χιόνια, από το κρύο, από το ένα, και να έχεις ορατότητα και να βλέπεις τα πάντα, να είναι διάφανο αυτό. Αν είναι χοντρό, έχει και τη δυνατότητα να σε προστατέψει και από σφαίρα ακόμα το γυαλί. Και ενώ βλέπεις από την άλλη μεριά. Αυτά είναι, σε παρένθεση, τα θαύματα της φύσης. Οι μεταλλάξεις που κάνει ποιος? Ο Κύριος. Αλλά για να κάνει ο Κύριος τη μετάλλαξη, όπως πάρα πολλές φορές φέρνουμε σαν παράδειγμα την ελιά, για να την κάνει ο Κύριος λάδι, έχει ολόκληρη ιστορία. Πας βρίσκεις την κακομοίρα την ελιά, είναι φορτωμένη με τον καρπό της και αρχίζεις και τι την κάνεις. Τακατούκα, τη χτυπάς. Παλιά είχανε την τέγκλα που λέγανε και τη χτυπούσανε. Σήμερα έχει το μηχάνημα, είναι πιο βασανιστικό. Έχει για τα μαστίγια αυτά πάνω, τη χτυπάει για να τα ρίχνει πιο γρήγορα. Το βάζει στον καρπό, τον πατάει μια πέτρα, άλλη από κάτω, για να βγει, για να βγει το λάδι μας. Αμήν. Και για να γίνουμε κάπως χρήσιμοι μετά.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεν υπάρχει πάρα πολύ το διαμάντι μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, εξαιτίας ότι το διαμάντι δεν μπορούσαν να το επεξεργαστούν πάρα πολύ εύκολα, γιατί είναι σκληρό σαν ορυκτό, θα λέγαμε. Λέει στην Έξοδος 28-15, όμως υπάρχει κάπου που είναι όμορφο. Και λέει, και θέλεις κάμι το περιστήθιον της κρίσεως εντέχνου εργασίας. Κατά την εργασία του εφόδ, ήταν το περιστήθιο που φορούσε ο αρχιερέας. Και θέλεις κάμι αυτό εκκρισίου και ανού και πορφυρού και κόκκινου και βίσου και κλωσμένης, θέλεις κάμι αυτό. Τετράγωνο θελείστε, διπλούν, μιας πιθαμής στο μήκος αυτού και μιας πιθαμής στο πλάτος αυτού. Και θέλεις εναρμονίσεις αυτό λίθους. Τέσσερα σειράς λίθων, σειράς σάρδιου, τοπάζιου και σμάραγδου, θελείστε πρώτη σειρά. Και η δευτέρα σειρά άνθραξ, σαφυρός και αδάμας. Και αδάμας, λέει, διαμάντι. Τι σημαίνει η λέξη αδάμας? Για σκεφτείτε το λίγο. Έλληνες είμαστε. Ελληνική είναι ονομασία. Αυτός που δεν δαμάζεται. Αίτητος. Ισχυρός. Πώς θέλει να σε κάνει ο Κύριος? Κάτι που δεν δαμάζεσαι. Κάτι που είσαι αίτητος. Λέει στον Εζεκίλ, τι του λέει? Έκανα το μέτωπό σου σαν αδάμα. Ισχυρό. Αμήν. Θέλει ο Κύριος να μας αλλάξει, αδερφοί. Ξέρετε, κάποιοι λένε, ας τους χριστιανούς, αυτοί είναι πρόβατα. Δεν είμαστε πρόβατα, αδερφοί. Δεν είμαστε πρόβατα. Πρόβατα, ξέρετε για ποιον είμαστε? Για τον Κύριο. Αυτός είναι ο ποιμένας μας και αυτού τη φωνή ακούμε. Δεν ακούμε τις φωνές των άλλων για να είμαστε πρόβατα και να πηγαίνουμε όπου θέλουν οι άλλοι. Αμήν. Λέει, τα πρόβατα, λέει, ακούνε τον ποιμένα τους και τον ακολουθούν. Αμήν. Ως προς τον Θεό μας είμαστε

στους Αγίους έχει βάλει πρόσωπα. Πρόσωπο Λέοντος, πρόσωπο Αετού, πρόσωπο Μόσχου και πρόσωπο ανθρώπου. Που έχει να κάνει με την εικόνα του Ιησού, του Θεού. Αμήν. Δεν είμαστε πρόβατα για τους ανθρώπους. Αμήν. Είμαστε τα πρόβατα του Κυρίου. Ακούμε αυτού τη φωνή και τον ακολουθάμε. Οπότε όλοι αυτοί που κατηγορούν και κοροϊδεύουν τους χριστιανούς για πρόβατα, δεν ξέρω για ποιους λένε, αλλά εμείς είμαστε τα πρόβατα του Κυρίου. Αμήν. Για άλλους έχουμε άλλη μορφή. Μπορούμε να είμαστε και αετοί, μπορούμε να είμαστε και λεοντάρια, μπορούμε να είμαστε και, άμα θέλει ο Κύριος να ευαγγελίσουμε, και μοσχάρια, μπορούμε να είμαστε και σαν την καρδιά του Θεού. Όπως θέλει ο Κύριος είμαστε. Ανάλογα την στιγμή. Το διαμάντι, αυτό λοιπόν το καρβουνάκι που ξεκινάει σαν άνθρακας, πρέπει να μπει μέσα στη γη βαθιά και να περάσει τρομερές πιέσεις. Αυτό λοιπόν που σε μεταμορφώνει εσένα και μεταμορφώνει εμένα, τι είναι, πότε μεταμορφώνεις? Όταν υπάρχει τι? Πίεση. Ξέρετε κάτι, βλέπω πάρα πολλές φορές μέσα στην εκκλησία, όταν υπάρχει πίεση, όταν υπάρχει διωγμός, όταν υπάρχει δυσκολία, βλέπεις ανθρώπους και κράζουνε, φωνάζουνε, ημνούν τον Κύριο, δεν κάνουνε συνάθρηση. Και μόλις έρθουν όλα όμορφα και ωραία, τους χάνεις. Α, ο Κύριος λέει εμένα με ευλογεί, ο Κύριος δεν... Μη σε ευλόγησε ο Κύριος. Και αυτή είναι η δουλειά του Κυρίου, να σε ευλογήσει. Αλλά δεν είναι η δουλειά του Κυρίου να σε χάσει. Αμήν. Σε μεταμορφώνει ο Κύριος και θέλει να φέρει τις ευλογίες επάνω για να είσαι το παράδειγμά του, να είσαι το διαμάντι του. Αυτό θέλει να κάνει ο Κύριος. Οπότε ο Κύριος μας περνάει μέσα από πιέσεις και ανάλογα την ανταπόκριση, το πώς αντιδρούμε μέσα σε μία πίεση, αντιδρούμε μέσα στις πιέσεις, μπορεί το διαμάντι αυτό να πάρει τη θέση του στην αξία του. Υπάρχουν διάφορες αξίες στα διαμάντια. Και αυτή την αξία μπορεί να τη δει μόνο ποιος? Ένας ειδικός. Δεν μπορεί να τη δεις εσύ αυτή την αξία. Ο ειδικός ποιος είναι? Ποιος είναι? Ο Κύριος. Ο Κύριος ξέρει την αξία σου. Ο Κύριος ξέρει την αξία μου και αυτή τη βλέπει ο Κύριος μέσα στις δυσκολίες. Και οι δυσκολίες τι μου έχουν αφήσει? Και αν μου έχουν αφήσει? Αμήν. Δοκιμαζόμαστε, λέει, έκαστος επάνω στις επιθυμίες του. Αμήν. Αυτή είναι η δυσκολία μας. Περνάμε μέσα από πίεση, μέσα στις επιθυμίες μας, μας δοκιμάζει ο Κύριος με τρομερές, σε παρένθεση, πιέσεις. Φτάνεις πάρα πολλές φορές στα όρια σου. Ποιοι έχουν φτάσει στα όρια τους? Εγώ έχω φτάσει πάρα πολλές φορές στα όρια μου. Πάρα πολλές φορές. Και ο Κύριος εκεί που είναι τα όρια σου βλέπει. Και αν τα αντέχεις, τι θα κάνει? Τι θα κάνει ο Κύριος? Λες, αφού άντεξα μια χαρά, μετά ο Κύριος σου φέρνει περισσότερη πίεση. Γιατί άραγε το κάνει ο Κύριος αυτό? Γιατί? Γιατί θέλει να πάρεις περισσότερη αξία. Αυτό δεν έκανε στο γιο του? Αυτό δεν έκανε στο γιο του? Πειραστής, λέει, κατά πάντα ο Ιησούς. Υπέφερε. Χωρίς όμως τι να κάνει? Να αμαρτήσει. Ό,τι πέρασες εσύ, ό,τι πέρασα εγώ, ό,τι περνάμε. Τι πόνο περνάμε, τι λέμε καμιά φορά, πονάω. Μακάρι να είσαι στη θέση μου να με καταλάβεις. Προφανώς δεν μπορώ να είμαι εγώ στη θέση κανενός. Αμήν. Ποιος όμως ήταν στη θέση όλων μας? Ο Κύριος. Επάνω στο σταυρό από τον πόνο του μετρούσε, λέει, όλα τα κόκαλά του. Γράφει γραφή, λέει, νιώθω τα οστά μου, ξέρω πώς είναι τα οστά μου. Από τους πόνους. Αμήν. Και αυτός ο Κύριος μας αγαπάει. Αμήν. Και μέσα στις δοκιμασίες μας ο Κύριος βλέπει τι έχει μείνει μέσα στο διαμάντι. Έχει πάρα πολλά διαμάντια. Ξέρετε, το διαμάντι αν δεν κατεργαστεί δεν έχει καμία αξία. Το ακατέργαστο διαμάντι δεν έχει αξία. Αυτό που του δίνει αξία είναι η κατεργασία. Το πώς θα το κατεργαστεί θα δούμε λίγο από αυτό, για να καταλάβουμε τι κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Και είναι όμορφα πράγματα. Είναι όμορφα. Αμήν. Και έχει διαμάντια με διάφορα χρώματα.

0: Τώρα τους δίνουν και τεχνικούς χρωματισμούς, αλλά το καλύτερο διαμάντι είναι το καθαρό διαμάντι. Το διαβιέσγα διαμάντι. Και βλέπουν μέσα τι απομεινάρια έχουν μείνει. Βέβαια, για να τα δει αυτά πρέπει να είναι κάποιος τι, ειδικός και με μεγεθυντικό φακό. Δηλαδή ο Κύριος φτάνει σε ένα σημείο να μας καθαρίσει τόσο που να θέλει να δει με μεγεθυντικό φακό μέσα μας τι έχει μείνει. Να ανεβάσει την ποιότητά μας. Αμήν. Να την ανεβάσει την ποιότητά μας. Και μετά, εφόσον το διαμάντι είναι καθαρό και έρθει, ας το πούμε, στα χέρια του ανθρώπου, ο άνθρωπος τι πρέπει να κάνει? Να το κόψει. Προσέξτε, είναι δουλειά του ανθρώπου αυτή. Αμήν. Η δουλειά του Θεού ήταν μέσα στην πίεση, εκεί πέρα, να το καθαρίσει, να μείνουν τα ό,τι απομεινάρι έχει μείνει ή να είναι τελείως καθαρό. Το αγνό διαμάντι, το καθαρότερο διαμάντι, το πιο ακριβό διαμάντι. Βέβαια, αυτό το διαμάντι ποιος είναι? Ο Ιησούς. Αμήν. Δεν έχει μέσα του τίποτα ο Κύριος μας. Ολοκάθαρος. Αμήν. Και μετά η εργασία της κοπής του διαμαντιού για να δοθεί αξία στο διαμάντι, ανάλογα την κοπή που έχει το διαμάντι, αν τα διαβάσετε όλα αυτά είναι ενδιαφέρον, είναι όμορφα πράγματα, ανάλογα την κοπή του διαμαντιού, τότε παίρνουμε και την αξία του. Και να θυμόμαστε ότι αυτή είναι δουλειά που έχει να κάνει ο άνθρωπος. Εμείς λοιπόν για να κόψουμε, για να το κάνουμε αυτό το διαμάντι, να φτάσουμε δηλαδή στην κοπή, χρειαζόμαστε ένα εργαλείο. Ποιο είναι το εργαλείο μας? Ο λόγος. Αμήν. Ο λόγος λέει είναι, τι είναι ο λόγος? Είναι μάχαιρα. Είναι κοφτερότερος υπερπάσαν δίστομη μάχαιρα. Αμήν. Βέβαια, βλέπετε, ένα διαμάντι δεν μπορεί να το κόψει κανένα μαχαίρι, όσο κοφτερό κι αν είναι. Όσο κοφτερό κι αν είναι, δεν μπορεί να το κόψει. Άρα πώς μπορεί ο λόγος να μας κόψει? Το πρώτο πράγμα, αδερφοί, είναι που πρέπει να δεκτούμε το λόγο. Αμήν. Σαν άνθρωπος πρέπει να δεκτείς το λόγο. Λέει μέσα για την κοπή και το γυάλισμα. Θα σας το διαβάσω όπως το έχω αντιγράψει εδώ. Το διαμαντιόν. Λέει, η κοπή και το γυάλισμα καθορίζουν την λάμψη των διαμαντιών. Κάθε πτυχή, σκεφτείτε τώρα να βγάλουμε το διαμάντι και να βάλουμε εκεί τον εαυτό μας. Αμήν, θέλουμε λάμψη από τον Κύριο. Κάθε πτυχή χρειάζεται πολύ χρόνο από τον επαγγελματία τεχνίτη. Ακούστε τώρα. Και το μικρότερο λάθος θα κάνει την αξία του διαμαντιού να πέσει απότομα. Κάθε πτυχή, αν μπορούσαμε να την παρομοιάσουμε σήμερα, με τι θα την παρομοιάζαμε? Τώρα τι είπαμε? Ο Θεός μας είναι αγάπη. Ο Θεός μας είναι ισχύς. Ο Θεός μας είναι, όλες αυτές είναι πτυχές του Κυρίου μας. Αμήν. Έχει λοιπόν να κάνει ότι αντανακλούμε τις πτυχές του Κυρίου μας μες στη ζωή μας. Και λέει, κάθε πτυχή λοιπόν, κάθε λάθος θα κάνει το διαμάντι να πέσει η τιμή του απότομα. Κάθε τεχνίτης, ενώ δίνει ζωή στα διαμάντια, είναι επίσης υψηλότερη ενσάρκωση της επίδειξης της δεξιοτεχνίας του. Δηλαδή, ενώ ο ίδιος ο τεχνίτης δίνει αξία στα διαμάντια, τι κάνει? Από την άλλη φαίνεται η επιδεξιότητά του στη δεξιοτεχνία του. Οι ειδικοί στην κοπή και στην στήλβωση χρησιμοποιούν πλήρως τη δική τους τεχνολογία και εμπειρία για να διασφαλίσουν ότι η διαδικασία κοπής κάθε διαμαντιού πληρεί το πρότυπο, ας το πούμε αυτό που λέει για τα διαμάντια, ότι είναι πολύ καλό ή παραπάνω από το πολύ καλό. Όταν ο Θεός έφτιαχνε τα πάντα, τι έλεγε? Ότι είναι πολύ καλό, ότι είναι πολύ καλό, ότι είναι πολύ καλό, ότι είναι λίαν καλό, ότι είναι λίαν καλό. Αμήν. Αυτό που θέλει ο Κύριος να κάνει σε σένα και σε μένα είναι να μας κάνει τι? Πολύ καλούς. Αμήν. Να μας κάνει πολύ καλούς. Πρέπει να πιστέψουμε σε αυτό που κάνει ο Κύριος σε εμάς. Να πιστέψουμε γιατί είμαστε αυτό. Από εκεί ξεκινάει. Αμήν. Από το κάρβουνο ξεκινάει. Από αυτό που λερώνει ξεκινάει. Αυτό ήμασταν. Λερώναμε και λερωνόμασταν. Όμως ο Κύριος έχει άλλο σκεπτικό για σένα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος που μιλούσαμε στους Εφεσίους, τι λέει. Μιλάει στην Έφεσο σε μια εκκλησία που ήταν πριν οι άνθρωποι μέσα στην ιδολατρία. Λατρεύαν την Άρτεμη των Εφεσίων, μέσα στη μαγεία ήταν οι άνθρωποι. Τι ήτανε? Άνθρακας, κάρβουνο. Και μετά πώς τους αποκαλούσε ο Παύλος? Αγίους. Αυτούς που ο Θεός προσκάλεσε και τους προώρησε. Αμήν. Αυτός είναι ο Κύριος μας, αδελφοί. Και θέλω να δούμε τον εαυτό μας όπως μας βλέπει ποιος? Ο Κύριος. Και να του δώσουμε την ευκαιρία, καθώς μας δείχνει την επιδεξιότητά του πάνω μας, να του δώσουμε την ευκαιρία να μας κόψει. Αμήν. Να κόψει κάθε πλευρά μας. Ό,τι βλέπει να μας κάνει σε παρένθεση περί το μη. Αμήν. Όταν ο Κύριος κάνει περιτομή στην καρδιά μας, τι κάνει? Κόβει, κόβει, κόβει, κόβει και κόβει ολόγυρα. Φανταστείτε, ας φανταστούμε την καρδιά μας ότι είναι πνιγμένη στο λίπος. Είναι πνιγμένη σε όλο αυτό το πράγμα. Και ο Κύριος θέλει αυτό το λίπος, αυτή τη σάρκα, τι να την κάνει? Να τη βγάλει. Όταν τη βγάλει, ξέρετε τι θα κάνει η καρδιά σου? Τι θα κάνει? Θα ανασάνει. Α, αυτό είναι το πνεύμα της ελευθερίας. Όταν το έχεις αυτό το πράγμα, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Εντάξει, σαν άνθρωπος είχα αφήσει λίγο τον εαυτό μου, είχα φτάσει στα κιλά που έφτασα. Κάθε φορά που πηγαίναμε για ψώνια και ανέβαινα τη σκάλα και εγώ και η Δέσπο, μα λέω, κάτσε δύο λεφτά, 58 χρονών, 56 χρονών είμαι, τότε ήμουν. Σήμερα ανέβαινα τη σκάλα και είχα 4 τσάντες από το ένα χέρι και δεν ξέρω τι είχα και από το άλλο. Και ανέβαινα και ήθελα να ανεβώ και δύο τα σκαλιά. Τι άλλαξε? Η ηλικία μου είναι ίδια. Τι άλλαξε? Αυτό το περιττό λίπος που ήταν στην καρδιά μου και το έβγαλα. Και δεν μιλάω γι' αυτό, μιλάω πνευματικά. Τι μας δίνει η ζωή? Αμήν. Μέσα από την καθημερινότητά μας ο Κύριος μας διδάσκει. Βλέπουμε μέσα από τα φυσικά πράγματα, τα πνευματικά πράγματα, ότι άσχετα αυτό το λίπος που έχασα τώρα και είμαι εντάξει με τις σκάλες, το πνευματικό λίπος τι κάνω, με τις πνευματικές σκάλες τι κάνω? Γιατί για να ανεβώ ένα πνευματικό σκαλί τι κάνω τώρα? Δυσκολεύομαι. Όταν όμως αρχίσω και κάνω αυτό το πνευματικό λίπος από την καρδιά μου, πώς θα μου φαίνονται οι σκάλες οι πνευματικές? Αμήν. Άρα αυτό που πρέπει να αφήσουμε τον Κύριο είναι να μας κόψει, να κάνουμε περιτομή και να φανούν οι αξίες. Η κοπή, λέει, είναι το μοναδικό από τα 4 χαρακτηριστικά της ποιοτικής κατάταξης των διαμαντιών που εξαρτάται αποκλειστικά από τον άνθρωπο. Αμήν. Στο φυσικό τομέα και στο πνευματικό τομέα, το πόσο θα λάμψει η δόξα του Κυρίου επάνω σου εξαρτάται από ποιον? Από σένα. Από το πόσο θα τον αφήσουμε τον Κύριο να μας κόψει. Αμήν. Από εμάς εξαρτάται. Ο Κύριος δεν μπορεί να κόψει κάτι που εγώ θα το αρνηθώ. Τελείωσε. Δεν γίνεται αυτό να το κάνει. Δεν γίνεται. Δεν είμαι κάτι που δεν έχω ζωή, ένα διαμάντι παραδείγματος χάρη. Είμαι ένας άνθρωπος που έχω θέλω. Αμήν. Και για να του δώσω το θέλω μου του Κυρίου, πρέπει τι να τον κάνω? Να τον εμπιστευτώ. Αμήν. Είναι αυτό που έλεγε ο Ιωάννης. Όχι γιατί τον αγαπάω, γιατί αυτός με αγάπησε πρώτος. Άρα αυτός θέλει το καλό μου. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Θέλει το καλό μου. Και το καλό μου δεν έχει να κάνει με αυτά, έχει να κάνει με τα επουράνια. Λέει αυτός που μας έδωσε τι? Πάσα ευλογία, λέει ο Παύλος, στα εν της ουρανής. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Αν αφήσουμε όμως τον Κύριο να εργαστεί πάνω μας, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα θα τη δούμε. Ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι απορούν για αυτή την ώρα. Θα έρθει κάποια στιγμή που τακ-τακ θα σου χτυπήσει την πόρτα. Άλλοι το λένε ο Χάρος, άλλοι το λένε ο Άγιος Πέτρος, άλλοι το λένε ο Μιχαήλ Αρχάγγελος που παίρνει τις ψυχές κτλ. Θα έρθει η ώρα όμως που θα ακούσεις αυτή τη φωνή. Τάκ, game over. Θα δεις την ταμπέλα αυτή να γράφει day end. Τελείωσε. Δεν τελείωσε. Τελείωσε αυτή η ζωή που στην ουσία τι είναι αυτή η ζωή. Τι είναι αυτή η ζωή, αδερφή. Δοκιμασία είναι. Αμή. Βλέπετε κάποιους ανθρώπους που περνάνε δύσκολες καταστάσεις στον κόσμο. Δύσκολες καταστάσεις. Και αυτές οι δύσκολες καταστάσεις τους μεταμορφώνουν. Τους αλλάζουν, τους κάνουν πιο μαλακούς. Βλέπεις άλλους ανθρώπους που περνάνε δύσκολες καταστάσεις και τους κάνουν πιο σκληρούς. Είναι το πώς αφήνεις το Θεό να εργαστεί μες στην καρδιά σου. Η ίδια δυσκολία, άλλη ανταπόκριση από τον ένα άνθρωπο, άλλη ανταπόκριση από τον άλλο. Και αυτό λέει ότι αυτό λέει εξαρτάται αποκλειστικά από τον άνθρωπο. Με την κοπή αναδεικνύονται οι μοναδικές οπτικές ιδιότητες των διαμαντιών. Έχεις μοναδικές οπτικές ιδιότητες. Θα μπορεί ο κάθε άνθρωπος να σε δει από διαφορετική γωνία και να θαυμάσει το φως του Κυρίου επάνω σου. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί, αυτό. Θα μπορεί να βλέπει από οπτικές γωνίες και να βλέπει την ομορφιά και την εργασία του Πνεύματος του Κυρίου επάνω σου, και αυτό είναι ομολογία μας. Αυτό είναι ομολογία μας. Στη διαδικασία της σκοπής υπάρχουν δύο ξεχωριστοί παράγοντες. Οι αναλογίες της σκοπής και η συμμετρία της σκοπής. Οι αναλογίες της σκοπής αφορούν το επί της 100 μεταξύ του επιμέρους θυμάτων από τα οποία αποτελείται ένα διαμάντι, δηλαδή κόβουν όσο και λιγότερο γίνεται για να μην χάσουν και το διαμάντι, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να δίνει ολική εσωτερική ανάκλαση. Κοιτάξτε τι προσπαθούν να κάνουν οι ανθρώποι σε ένα πετράδι. Να δώσουν, λέει, εσωτερική ολική ανάκλαση. Μέγιστη λαμπρότητα και μέγιστο διασκεδασμό του φωτός. Δηλαδή το διαμάντι έχει μοναδικές ιδιότητες όταν το διαπερνάει μέσα του τι? Το φως. Αμήν. Όμορφο δεν είναι αυτό? Όταν σε διαπερνάει το φως μέσα του Κυρίου, αρχίζεις και έχεις μοναδικές ιδιότητες. Εάν αφήσεις το λόγο να περάσει μέσα σου και έχει γίνει περιτομή μέσα στη ζωή σου, τότε αυτή η αντανάκλαση του φωτός που έχεις, αντανάκλαση του φωτός που έχεις, κάνει τον άνθρωπο να γυρίσει και να σε κοιτάξει και να πει αυτός ο άνθρωπος έχει τι? Έχει αξία. Σήμερα τι λένε οι άνθρωποι? Έχουν χαθεί οι αξίες. Δεν μας γαργαλάει αυτή η λέξη? Οι αξίες έχουν χαθεί. Η συμμετρία κοπής αφορά την ακρίβεια του γεωμετρικού σχήματος και την ακρίβεια του τρόπου σύνδεσης των υδρών του κομμένου διαμαντιού. Οι δύο παραπάνω παράγοντες ονομάζονται μαζί με εκλέ και η κοπή αξιολογείται. Τώρα, πριν τελειώσουμε, πώς κόβεται ένα διαμάντι? Πώς μπορεί να κοπεί ένα διαμάντι? Πώς μπορεί να το εξεργαστεί στο διαμάντι? Ξέρετε, ακόμα τον καιρό της Παλαιάς Διαθήκης δεν ξέρανε να το εξεργαστούν, αν και έχω μια εκεί ένσταση, εφόσον το βλέπουμε στο περιστήθιο να είναι φτιαγμένο, αλλά μάλλον δεν μπορούσαν να το επεξεργαστούν ακόμα τόσο πολύ, γι' αυτό δεν το είχαν και σαν το πολυτιμότερο πετράδι τότε. Αμήν. Πώς λοιπόν μπορεί ένα διαμάντι να το κόψεις? Με διαμάντι. Πώς ο Κύριος εργάζεται μαζί μας? Γελάμε. Πώς εργάζεται μαζί μας? Έχει ένα μοναδικό τρόπο ο Κύριος. Πώς εργάζεται μαζί μας? Με τα αδέρφια. Αμήν. Εάν εσύ είσαι ένα διαμάντι του Κυρίου και ο αδερφός σου είναι ένα διαμάντι του Κυρίου, η σκόνη του είναι που μπορεί να σε επεξεργάσει εσένα. Αμήν. Αυτή μπορεί να κάνει επεξεργασία μόνο. Τίποτα άλλο, κανένα άλλο υλικό. Τώρα βέβαια που η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ, γίνεται με λέιζερ. Αλλά το λέιζερ έχει να κάνει με τι? Με δέσμη φωτός. Το φως είναι πάντα το πιο ισχυρό. Ο Κύριος είναι εκεί ισχυρός. Αμήν. Έχει να κάνει με... Το μόνο που μπορεί λοιπόν να επεξεργαστεί, αν μπορούσαμε να πούμε το διαμάντι, είναι το φως που είναι ο Κύριος, η δέσμη αυτή του φωτός, και το άλλο υλικό είναι το διαμάντι, είναι η σκόνη του διαμαντιού. Βάζανε τη σκόνη του διαμαντιού και την περιστρέφουνε με 2.800 στροφές για να μπορέσει να κόψει το διαμάντι, να μπορεί να κοπεί το διαμάντι. Αμήν. Ο σίδερος ακονίζει το σίδερο και ο φίλος το πρόσωπο του φίλου. Αμήν. Θέλεις να ακονιστείς, πρέπει να βρεις ένα υλικό που να είναι το ίδιο σκληρό και αδάμαστο με εσένα. Είναι ωραίο, αδερφοί, αυτό? Πείτε μου, είναι ωραίο? Άρα αυτό που με κάνει εμένα να αρχίζει να κόβει ο Κύριος τις πτυχές μου, να με φτιάχνει ο Κύριος ώστε να φαίνεται το φως του, να διαχέεται το φως του επάνω μου και να λάμπει αυτό το φως, είναι όταν έρχομαι με προστριβή με τους αδερφούς μου. Αμήν. Αυτό που έκανε τον Μωυσή μοναδικό, σε παρένθεση, είναι ότι ο Θεός του έδωσε ένα λαό ανυπάκου. Και τι τον έκανε ο Κύριος τον Μωυσή? Κλάπ από εδώ, κλάπ από εκεί, κλάπ παραπέρα, κλάπ. Τον έκανε ένα πολύτιμο διαμάντι. Αμήν. Πολύτιμο διαμάντι. Ένας άνθρωπος, λέει, πραής σφόδρα, που παρόλα αυτά ο Κύριος βρήκε ένα ψεγάδι πάνω του. Έβαλε ένα μεγεθυντικό φακό και βρήκε ένα ψεγάδι πάνω του εκείνη την ημέρα που νευρίασε με το λαό Ισραήλ. Παρόλα αυτά, για τον Κύριο τι είναι? Ένα αξιόλογο διαμάντι. Αμήν. Όταν λοιπόν έρχονται δυσκολίες μέσα στη ζωή μας, το πόσο το φως του Κυρίου φαίνεται από μας, το πόσες κοπές κάνει ο Κύριος από μας, φαίνεται μέσα από τι? Μέσα από τη συμπεριφορά μας στον αδερφό μας. Αμήν. Εκεί φαίνεται το φως του Κυρίου. Και ξέρετε, δεν το χρησιμοποιούσαν μόνο για να κόψουν τη σκόνη του διαμαντού, την χρησιμοποιούσαν και για να το γυαλίσουν το διαμάντι. Αφού λοιπόν τελείωνε κοπή στο διαμάντι, το διαμάντι τι ήθελε? Γυάλισμα. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να γυαλιστεί το διαμάντι και να δώσει το φως του πια και να είναι τέλειο, να είναι γυαλισμένο, πάλι ήταν μέσα από τη σκόνη. Έπρεπε αυτή τη σκόνη να την ανακατέψουν με λάδι, και με τη σκόνη του διαμαντού και λάδι, σαν γυαλόχαρτο με λάδι, γυάλιζαν το διαμάντι και του δίνουν την τέλεια μορφή του. Το λάδι με τι έχει να κάνει? Με τι έχει να κάνει, αδερφοί? Μας μιλάει ο Κύριος μέσα από φυσικά πράγματα. Αμήν. Μέσα από το χρήσμα έρχεται ο Κύριος και μας γυαλίζει, μας ομορφαίνει. Βέβαια, όλη αυτή η διαδικασία για να γίνει τι θέλει? Χρόνο. Αμήν. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν μπορεί να γίνει. Οπότε εγώ δεν μπορώ να θυμώνω όταν ελέγχομαι από τον Κύριο, αλλά όταν ελέγχομαι από τον Κύριο ότι ο Κύριος θέλει να με κόψει, να με φτιάξει, να κάνει περιτομή, ήταν και το καλύτερο πράγμα, πονάει, τι πρέπει να πω στον Κύριο? Αμήν, Κύριε. Εάν θέλεις να με τελειοποιήσεις, τελειοποιήσε. Μα αυτός ο αδερφός είναι έτσι, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Αμήν, δεν έχω πρόβλημα. Δώσ' μου υπομονή, δώσ' μου σοφία, δώσ' μου σύνδεση, δώσ' μου, δώσ' μου, δώσ' μου. Αμήν. Για να φαίνεται το φως από μέσα μου. Και αρχίζεις και ζητάς από τον Κύριο τα πνευματικά αυτά όπλα, καθώς στρίβεσαι μαζί με τα αδέρφια σου. Όλη αυτή η διαδικασία, αδερφοί, θέλει υπομονή. Θα τελειώσω με ένα εδάφιο. Λέει μέσα, φαίνεται λίγο διαφορετικό το εδάφιο, αλλά είναι το ίδιο. Λέει στον Ιάκωβο στο 5 κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Λέει, μακροθυμήσατε λοιπόν, αδερφοί. Μέχρι πότε, Κύριε? Έως πότε, Δέσποτα? Το κάνουν οι άλλοι Άγιοι, το κάνουμε κι εμείς. Αμήν. Μέχρι πότε, Δέσποτα? Έως της παρουσίας του Κυρίου. Αυτό ο Ιάκωβος το έλεγε και πέθανε. Εμάς μπορεί να μας λέει και να πιστεύουμε ότι είμαστε στην οικονομία της αρπαγής. Άρα μέχρι πότε πρέπει να μακροθυμάς? Μέχρι την αρπαγή. Και αν δεν έρθει η αρπαγή, μέχρι να πεθάνουμε. μακροθύμησε μέχρι την ημέρα που ο Κύριος θα έρθει να σε πάρει μέχρι τότε. Αμήν. Και τελευταία στιγμή ο Κύριος θέλει μέχρι το τέλος να έχουμε μακροθυμία. Και γι' αυτό μας λέει εδώ πέρα, μακροθυμήσατε λοιπόν αδερφοί μέχρι την παρουσία του Κυρίου. Ιδού ο Γεωργός. Ποιος είναι ο Γεωργός? Ποιος είναι ο Γεωργός που έχει σπείρει το σπόρο μέσα σε σένα και περιμένει και εμείς να βρούμε ανθρώπους και να σπείρουμε το σπόρο? Αμήν. Ιδού ο Γεωργός περιμένει τον πολύτιμο καρπό της γης και μακροθυμεί δια αυτόν εωσού λάβει βροχή πρώιμη και όψιμη. Μακροθυμεί ο Κύριος. Μακροθυμεί για μας μέχρι ο καρπός μας να λάβει διπλή ευλογία. Αμήν. Και μας καλεί ο Κύριος να γίνουμε σαν και αυτόν, αδερφοί. Όταν βγαίνεις έξω λοιπόν και ευαγγελίζεις, δεν ψάχνεις τα αρνιά του Κυρίου. Ψάχνεις τα διαμάντια του Κυρίου. Αμήν. Και μπορεί να τα βλέπεις και να είναι έτσι, σαν τα μολύβια να σε λερώνουν όταν τα πιάνεις. Θυμήσου πως ήσουν εσύ. Όταν το κάνεις αυτό, θυμήσου πως ήσουν εσύ. Ο Παύλος τι λέει? Εγώ είμαι χειρότερος από όλους. Γιατί ψέματα το έλεγε? Για το έλεγε από ψευδοταπείνωση. Ήξερε ποιος ήταν, αδερφή. Ήταν διώκτης των χριστιανών. Σκότωνε τους χριστιανούς. Αν δεν τους σκότωνε με τα ίδια τα χέρια, τους σκότωνε γιατί συνενούσε στο θάνατό τους. Αμήν. Έπνεε, λέει, τρόμο και απειλή. Όταν του είπε ο Κύριος του Ανανία, ο Κύριος του είπε. Δεν βρήκε το Μανώλη και ξέρω εγώ, αδερφέ, πήγαινε να ευαγγελίσει τον τάδε. Μα ξέρεις, Μανώλη, ποιος είναι αυτός? Δεν του το είπε ο Μανώλης. Δεν του το είπε κανένας. Δεν του το είπε ο Πέτρος. Του το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Αμήν. Και του λέει πήγαινε να βρεις το Σαύλο. Το Σαύλο, Κύριε, μα ξέρεις τι είναι αυτός? Αυτός είναι διώκτης της εκκλησίας. Είναι κάρβουνο, άμα τον αγγίζω τελείωσα. Τι λες? Αυτός είναι διαμάντι για μένα. Αμήν. Εμείς μπορεί να βλέπουμε τους ανθρώπους σαν κάρβουνα. Ο Κύριος πώς τους βλέπει? Σαν διαμάντι. Αμήν. Και αν αυτός μακροθυμεί για μας, και εμείς τι πρέπει να κάνουμε για τους άλλους? Μακροθυμήσατε. Αμήν. Α, αυτός δεν ακούει. Αν έκανε ο Κύριος έτσι για μας, α, αυτός δεν άκουσε. Ένα κήρυγμα κάναμε, δεν το άκουσε. Μα δεν το είπα, δεν το άκουσε. Πολλές φορές τα αυτιά μας είναι καλυμμένα με τα βουλοκαίρια της καρδιάς μας. Αμήν. Γιατί η καρδιά μας έχει λίπος. Και ο Κύριος προσπαθεί αυτό το λίπος τι να το κάνει? Να το περιτέμει. Εάν τα δικά μας αυτιά είναι έτσι, του κόσμου έξω τα αυτιά πώς θα είναι? Άρα ίσως να χρειαστεί να πεις μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές, τέσσερις φορές, πέντε φορές, για να αρχίσει λίγο το κάρβουνο να αλλάζει. Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν μας έχει καλέσει για να δούμε την εργασία που κάνει το πνεύμα του μέσα μας, ώστε και εμείς να τη μεταφέρουμε έξω. Και αυτό το φως που έχουμε εμείς και αντανακλούμε τις αξίες, όσες έχουμε. Μη περιμένεις να γίνεις ένα διαμάντι που να αντανακλάς γύρω γύρω τις αξίες του Κυρίου και να σε τελειοποιήσει και τώρα είμαι έτοιμος. Έχει κάποιους αδερφούς, μου λένε, έλα Μανώλη να του μιλήσεις, εγώ δεν είμαι σαν και σένα. Άσε με πως είμαι εμένα. Μία πτυχή σου, δύο πτυχές. Αν έχεις και αντανακλούν τον Κύριο, θα τον ελκύσεις τον άνθρωπο. Και αυτό θα σου κόψει κι άλλο για να σε φτιάξει ο Κύριος μέσα από αυτό. Αμήν. Αδερφοί, ας πάρουμε πίστη. Είμαστε παιδιά του Κυρίου. Μας αγαπάει ο Κύριος. Αμήν. Και θέλει να τελειοποιήσει το έργο του μέσα μας, ώστε να είμαστε το διαμάντι του, ο καθένας προσωπικά και τα διαμάντια του, στο επιστήθιο της καρδιάς του. Αμήν. Εκεί θέλει να μας βάλει ο Κύριος. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α.
2: Κεφάλαιον Καπαθήτα. Συνήθρισαν δε οι Φιλιστέοι πάντα τα στρατεύματα αυτών εις αφέκ. Και οι Ισραηλίτε εστρατοπέδευσαν παρά την πηγήν την εν Ιεζραήλ. Και οι σατράπε των Φιλιστέων διέβαινον κατά εκατοντάδας και χιλιάδας. Ο Δαβίδ δε και οι άνδρες αυτού διέβαινον κατόπισθεν μετά του αγχούς. Και είπαν οι στρατηγοί των Φιλιστέων, τι θέλουσιν ούτε οι Εβραίοι? Και είπεν ο αγχούς προς τους στρατηγούς των Φιλιστέων, δεν είναι ούτως ο Δαβίδ, ο δούλος του Σαούλ, ο βασιλέως του Ισραήλ, ώστις εστάθημετε μου ταύτα στα σημέρας ή τούτους τους χρόνους? Και δεν έβρικα εν αυτό ουδέν σφάλμα, αφού ενέπεσεν εις εμέ έως της ημέρας ταύτης. Και ηγανάκτησαν κατά αυτού οι στρατηγοί των Φιλιστέων, και είπαν προς αυτόν οι στρατηγοί των Φιλιστέων, απόπεμψον τον άνθρωπον τούτον και ας επιστρέψει εις τον τόπον αυτού τον οποίον διόρισας εις αυτόν, και ας μη καταβεί με θυμόν εις την μάχην, μη ποτε γίνει εν τη μάχη πολέμιος ημών. Διότι πώς ήθελε διαλλαγή ούτως μετά του Κυρίου αυτού, ουχή μετά σκεφαλάς των ανδρών τούτων? Δεν είναι ούτως ο Δαβίδ, περί του οποίου έψαλον αμοιβαίως εν της χωρίς λέγοντες, ο Σαούλ επάταξε τας χιλιάδας αυτού και ο Δαβίδ τας μυριάδας αυτού? Τότε εκάλεσε ο αχούς τον Δαβίδ και είπε προς αυτόν, ζει Κύριος, βεβαίως εστάθης ευθύς, και η έξοδός σου και η είσοδός σου με τεμού εν το στρατοπέδο είναι αρεστή έμπροσθεν των οφθαλμών. Διότι κακόν δεν έβρικα εσύ αφής ημέρας ήρθες προς εμέ έως της ημέρας ταύτης. Αλλά όμως εις τους οφθαλμούς των σατραπών δεν είσαι αρεστός. Τώρα λοιπόν επίστρεψον και είπαγε εν ειρήνη, δια να μη φέρεις δυσαρέσκειαν εις τους σατράπας των Φιλιστέων. Και είπεν ο Δαβίδ προς τον αχούς, αλλά τι έκαμα και τι έβρικας εν το δούλο σου αφής ημέρας είμαι ενώπιόν σου έως της ημέρας ταύτης, ώστε να μην υπάγω να πολεμήσω εναντίον των εχθρών του Κυρίου μου του βασιλέως? Και απεκρίθη ο αγχούς και είπε προς τον Δαβίδ, εξεύρω ότι είσαι αρεστός εις τους οφθαλμούς μου ως άγγελος Θεού. Πλην εις ατράπε των Φιλιστέων είπων, δεν θέλει να βει με θυμόν εις την μάχη. Τώρα λοιπόν σηκώθητη εν ωρίς το πρωί μετά των δούλων του Κυρίου σου, των ελθόντων μετά σου. Και καθώς σηκωθείτε εν ωρίς το πρωί, ευθύς όταν φέγξει αναχωρήσατε. Και σηκώθη εν ωρίς το πρωί ο Δαβίδ και οι άνδρες αυτού δια να αναχωρήσωση, να επιστρέψωση εις την γη των Φιλιστέων. Οι δε Φιλιστέοι ανέβησαν εις Ιεζραήλ.
1: Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α.
2: Κεφάλαιον Λάμδα. Και ότε ο Δαβίδ και οι άνδρες αυτού εισήλθον εις Σικλάγ την τρίτη ημέρα, οι Αμαλικίτε είχον κάμει εις δρομή εις το Μεσημβρινόν και εις Σικλάγ. Είχον πατάξει την Σικλάγ και κατακάψει αυτήν εν πυρή. Και είχον εχμαλωτήσει τας γυναίκας τας εν αυτή από μικρού έως μεγάλου. Δεν εθανάτωσαν ουδένα, αλλά έλαβον αυτούς και υπήγαν εις την οδόν αυτών. Ο δε Δαβίδ και οι άνδρες αυτού ήρθαν εις την πόλη και ειδού ήτο πυρπολημένη. Και οι γυναίκες αυτών και οι αυτών και οι θυγατέρες αυτών ηχμαλωτισμένοι. Τότε ύψωσε ο Δαβίδ και ο λαός ο μεταυτού την φωνήν αυτών και έκλαψαν έως ου δεν έμεινε πλέον εν αυτής δύναμης να κλαίωσει. Και αμφότερα οι γυναίκες του Δαβίδ ηχμαλωτίστησαν Αχινοάμ η Ιεζραηλίτης και Αβιγαία η γυνή Νάβαλ του Καρμιλίτου. Και εθλίβει ο Δαβίδ σφόδρα, διότι ο λαός έλεγε να λιθοβολήσω συν αυτόν, επειδή η ψυχή παντός του λαού ή το κατάπικρος έκαστος δια τους ιούς αυτού και δια τα στιγατέρας αυτού. Ο Δαβίδ όμως εκρατεώθη εν Κυρίω το Θεό αυτού. Και είπεν ο Δαβίδ προς Αβιάθαρ τον ιερέα, ιών του Αχιμέλεχ, φέρε μη εντάφθα παρακαλώ το εφόδ. Κι έφεραν ο Αβιάθαρ το εφόδ προς τον Δαβίδ. Και ρώτησεν ο Δαβίδ τον Κύριον λέγον, «Να καταδιώξω όπισθεν τούτον των ληστών, θέλω προφθάσει αυτούς». Ο δε είπε προς αυτόν, «Καταδίωξον, διότι θέλεις βεβαίως προφθάσει και αφέκτος θέλεις ελευθερώσει πάντα». Τότε υπήγαινε ο Δαβίδ αυτός και οι 600 άνδρες συμμεταυτού και ήρθαν έως του χυμάρου Βοσό, όπου οι απομένοντες εστάθησαν. Ο δε Δαβίδ αυτός και οι 400 άνδρες

και τρεις νύχτας. Και είπε προς αυτόν ο Δαβίδ, «Κοινός είσαι και πόθεν είσαι?» Και είπεν, «Είμαι νέος Αιγύπτιος, δούλος τεινός Αμαλικήτου, και με αφήκεν ο Κύριός μου επειδή ηρώστησα τρεις ημέρας τώρα. Είμαι σε κάμαμεν εις δρομήν εις το μεσημβρινόν των Χερεθέων και εις τα μέρη της Ιουδαίας και εις το μεσημβρινόν του Χάλεβ, και επυρπολίσαμεν τη Σικλάγ». Και είπε προς αυτόν ο Δαβίδ, «Δύνασε να με οδηγήσεις κάτω προς τους ληστάς τούτους?» Ο δε είπεν, «Όμως όν μη εις τον Θεόν, ότι δεν θέλεις με θανατώσει, ούτε θέλεις με παραδώσει εις την χείρα του Κυρίου μου, και θέλω σε οδηγήσει κάτω προς τούτους τους ληστάς». Και ότε οδήγησεν αυτόν κάτω, ιδουήσαν διεσκορπισμένοι επί το πρόσωπον παντός του τόπου, τρώγοντες και πίνοντες και χορεύοντες, δια πάντα τα λάφυρα τα μεγάλα, τα οποία έλαβαν εκ της γης των Φιλιστέων και εκ της γης του Ιούδα. Και επάταξεν αυτούς ο Δαβίδ από της αυγής μέχρι της εσπέρας της επιούσης, και δεν διεσώθη ουδεής εξ αυτών, πλην 400 νέων ήτινε σε κάθιντο επί καμήλων και έφυγων. Και ηλευθέρωσεν ο Δαβίδ όσα ήρπασαν οι Αμαλικίτε, και τας δύο γυναίκας αυτού ηλευθέρωσεν ο Δαβίδ. Και δεν έλειψεν εις αυτούς ούτε μικρόν ούτε μέγα, ούτε ιή ούτε θυγατέρες, ούτε λάφυρον ούτε ουδέν εκ των όσα ήρπασαν από αυτόν. Τα πάντα επανέλαβεν ο Δαβίδ. Και έλαβεν ο Δαβίδ πάντα τα πρόβατα και τους βοάς, και φέροντες αυτά έμπροσθεν των άλλων κτηνών έλεγον, «Ταύτα είναι τα λάφυρα του Δαβίδ». Και ήρθεν ο Δαβίδ προς τους 200 άνδρας ή την εσύχων από κάμι, ώστε δεν ειδηνήθησαν να ακολουθήσωσι τον Δαβίδ, ότε εκάθισεν αυτούς εις τον χήμαρον βοσό. Και εξήρθον η συνάντησιν του Δαβίδ και η συνάντησιν του λαού του μεταυτού, και ότε επλησίασεν ο Δαβίδ εις τον λαόν, εχαιρέτησεν αυτούς. Και απεκρίθησαν πάντες οι πονηροί και διεστραμμένοι εκ των ανδρών, ήτιν εσύ πήγαν μετά του Δαβίδ και είπαν, «Επειδή ούτι δεν ήρθαν με θυμόν, δεν θέλομεν δώσει εις αυτούς εκ των λαφύρων τα οποία ελάβομεν, παρά εις έκαστον τη γυναίκα αυτού και τα τέκνα αυτού, και ας λάβωσιν αυτά και ας φύγωσιν». Αλλά ο Δαβίδ είπε, «Δεν θέλετε κάμι ούτως, αδελφοί μου, εις εκείνα τα οποία ο Κύριος έδωκεν εις ημάς, ως τις εφύλαξεν ημάς, και παρέδωκεν εις τη χείρα ημών τους ληστάς τους ελθόντας εναντίον ημών. Και τι θέλει σας εις ακούσει εις ταύτην την υπόθεση? Αλλά κατά την μερίδα του καταβαίνοντος εις τον πόλεμον, ούτω θέλει είστε ημερής του καθημένου πλησίον της αποσκευής. Ίσα θέλου συμμοιράζεστε». Και έγινε ούτως απ' εκείνης της ημέρας και εις το εξής, και έκαμεν τούτο νόμον και διάταγμα εν το Ισραήλ έως της ημέρας ταύτης. Ότε δε ήλθεν ο Δαβίδ εις Σικλάγ, έπεμψεν εκ των λαφύρων προς τους πρεσβυτέρους Ιούδα τους φίλους αυτού λέγον, «Ιδού εις εσάς ευλογία εκ των λαφύρων των εχθρών του Κυρίου, προς τους εν Βεθήλ και προς τους εν Ραμόθ τη Μεσημβρινή και προς τους εν Ιαθήρ και προς τους εν Αροήρ και προς τους εν Σιφμόθ και προς τους εν Εσθεμοά και προς τους εν Ραχάλ και προς τους εν τεσπόλεση των Ιεραμεηλιτών και προς τους εν τεσπόλεση των Κενέων και προς τους εν Ορμά και προς τους εν Χορ Ασάν και προς τους εν Αθάχ και προς τους εν Χεβρών και προς πάντα στους τόπους εις τους οποίους ο Δαβίδ περιήρχετο αυτός και οι άνδρες αυτού. Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α. Κεφάλαιον λάμδα αλφα. Οι δε Φιλιστέοι επολέμουν κατά του Ισραήλ. Και έφυγον οι άνδρες του Ισραήλ από προσώπου των Φιλιστέων και έπεσον πεφωνευμένοι εν το όρι Γελουέ. Και κατέφθασαν οι Φιλιστέοι τον Σαούλ και τους ιούς αυτού. Και επάταξαν οι Φιλιστέοι τον Ιωνάθαν και τον Αβιναδάβ και τον Μελχίσουέ τους ιούς του Σαούλ. Εβάρινε δε η μάχη επί τον Σαούλ και επέτυχον αυτόν οι άνδρες οι τοξότε και επληγώθη βαρέως υπό των τοξωτών. Και είπεν ο Σαούλ προς τον οπλοφόρον αυτού, «Σύρε τη ροφέα σου και διαπέρασόν με δι' αυτής
δια να μην έρθω

0: ούτι η απερίθμητη και με διαπεράσωση και με εμπέξωση. Πλην ο οπλοφόρος αυτού δεν ήθελε, διότι εφοβήτος φόδρα. Όθεν έλαβεν ο Σαούλ τη ρομφέαν και έπεσεν επ' αυτήν. Και ως είδεν ο οπλοφόρος αυτού ότι απέθανεν ο Σαούλ, έπεσε και αυτός επί την ρομφέαν αυτού και απέθανεν μετ' αυτού. Ούτως απέθανεν ο Σαούλ και οι τρεις ιοι αυτού και ο οπλοφόρος αυτού και πάντες οι άνδρες αυτού την αυτήν εκείνην ημέραν ομού. Και οι άνδρες Ισραήλ υπέραν της Κυλάδος και υπέραν του Ιορδάνου, ειδώντες ότι έφυγον οι άνδρες Ισραήλ και ότι ο Σαούλ και οι αυτού απέθαναν, κατέλειπον τας πόλης και έφυγον. Και ελθόντες οι Φιλιστέοι κατόκισαν εν αυτές. Και την επαύριον ότε ήλθον οι Φιλιστέοι δια να εκδίσωσι τους πεφωνευμένους, έβρικαν τον Σαούλ και τους τρεις ιούς αυτού πεπτοκότας επί το όρος Γελβουέ. Και απέκοψαν την κεφαλήν αυτού και εξέδισαν τα όπλα αυτού και απέστειλαν εις την γη των Φιλιστέων κύκλο δια να διαδώσωσι την αγγελίαν εις τον οίκον των ειδώλων αυτών και μεταξύ του λαού. Και ανέθεσαν τα όπλα αυτού εις τον οίκον της Ασταρόθ και εκρέμασαν το σώμα αυτού εις το τείχος Βεθ Σαν. Ακούσαν δες δε περί τούτου οι κάτοικοι της Ιαβής Γαλαάδ τι έκαμον οι Φιλιστέοι στον Σαούλ, ηγέρθησαν πάντες οι δυνατοί άνδρες και οδηπόρησαν όλην τη νύχτα και έλαβαν το σώμα του Σαούλ και τα σώματα των ιών αυτού από του τείχους Βεθ Σαν και ήρθαν εις Ιαβής και έκαψαν αυτά εκεί. Και έλαβαν τα οστά αυτών και έθαψαν υπό το δένδρον εν Ιαβής και ενίστευσαν επτά ημέρας.
1: Ιερεμίας, κεφάλαιο έψιλον. Περιέλθετε εν τες οδείς της Ιερουσαλήμ και ειδέτε τώρα και μάθετε και ζητήσατε εν τες πλατείες αυτής, εάν δύναστε να έβρετε άνθρωπον, εάν υπάρχει οποιόν κρίσιν ο ζητών αλήθειαν. Και θέλω συγχωρήσει εις αυτήν. Και αν λέγωσι ζει ο Κύριος, ψευδός το όντι ομνίουσι. Κύριε, δεν επιβλέπουσιν οι οφθαλμοί σου επί την αλήθειαν. Εμαστίγωσας αυτούς και δεν επώνεσαν, κατηνάλωσας αυτούς και δεν ήθελησαν να δεχθώσει διόρθωσιν. Εσκλήριναν τα πρόσωπα αυτών υπέρ των βράχων, δεν ήθελησαν να επιστρέψωσι. Τότε εγώ είπα, ούτι βεβαίως είναι πτωχοί, είναι άφρονες, διότι δεν γνωρίζωσι την οδόν του Κυρίου, την κρίσιν του Θεού αυτών. Θέλω υπάγει προς τους μεγάλους και θέλω λαλήσει προς αυτούς, διότι αυτοί εγνώρισαν την οδόν του Κυρίου, την κρίσιν του Θεού αυτών. Αλλά και ούτι πάντες ομού συνέτριψαν των ζυγών, έκοψαν τους δεσμούς. Δια τούτο, λέον εκ του δάσους θέλει φωνεύσει αυτούς, λύκος της ερήμου θέλει εξολοθρεύσει αυτούς, πάρδαλης θέλει κατασκοπεύσει επί τας πόλης αυτών. Πάσος της εξέλθει εκείθεν, θέλει κατασπαραχθεί, διότι επληθύνθησαν επαραβάσεις αυτών, υυξήνθησαν εαποστασίε αυτών. Πώς θέλω συγχωρήσει εισέ δια τούτο, η ιή σου με εγκατέλειπον και όμνιον εις τους μη θεούς. Αφού εχόρτασα αυτούς, τότε εμίχευον και συνεσορεύοντο εις οίκον πόρνης. Ήσαν ως η κεχορτασμένη ήπη το πρωί. Έκαστος εχρεμέτιζε κατόπιν της γυναικός του πλησίον αυτού. «Δεν θέλω κάμι δια ταύτα επίσκεψην», λέγει Κύριος. «Και η ψυχή μου δεν θέλει εκδικηθεί εναντίον έθνους θειού του. Ανάβητε επί τα τείχη αυτής και κρυμνίζεται. Πλην μη κάμητε συντέλειαν, αφαιρέσατε τας επάλξης αυτής, διότι δεν είναι του Κυρίου. Διότι ο οίκος Ισραήλ και ο οίκος Ιούδα εφέρθησαν πολλά πίστος προς εμέ», λέγει Κύριος. «Ιρνήθησαν τον Κύριον και είπων, δεν είναι αυτός, και δεν θέλει ελθεί κακόν εφ' ημάς. Ουδέ θέλομεν ειδή μάχεραν ή πείναν, και η προφήτε είναι άνεμος, και ο λόγος δεν υπάρχει εν αυτής, εις αυτούς θέλει γίνει ούτω. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Επειδή λαλείτε των λόγων τούτων, ιδού εγώ θέλω κάμει τους λόγους μου εν το στόματί σου πυρ, και των λαών τούτων ξύλα και θέλει καταφάγει αυτούς. Ιδού εγώ θέλω φέρει εφ' ημάς έθνος μακρόθεν, οίκος Ισραήλ, λέγει Κύριος. Είναι έθνος ισχυρών, είναι έθνος αρχαίων, έθνος του οποίου δεν γνωρίζεις την γλώσσαν, ουδέ καταλαμβάνεις τι λέγουσιν. Η φαρέτρα αυτών είναι ο στάφος ανεωγμένος. Είναι πάντες ισχυρή και θέλουσι κατατρώγει των θερισμών σου και των άρτων σου, των οποίων η ιή σου και θυγατέρες σου ήθελον τρώγει. Θέλουσι κατατρώγει τα πίμνια σου και τα σαγέλα σου. Θέλουσι κατατρώγει τους αμπελώνα σου και τας σικαία σου. Θέλουσι εξολοθρεύσει δια της ρομφέας τας οχυράς πόλη σου, επί τας οποίας σι ήλπιζες. Και όμως, εν τες ημέρες εκείνες, λέγει Κύριος, δεν θέλω κάμι συντέλειαν εις εσάς. Και όταν είπετε, «Διατί έκαμε Κύριος ο Θεός ημών πάντα ταύτα εις ημάς», τότε θέλεις είπε προς αυτούς, καθώς με εγκατελείπετε και δουλεύσατε θεούς ξένους εν τη γη ημών, ούτω θέλετε δουλεύσει ξένους εν γη ουχή ημών. Αναγγείλατε τούτο προς τον οίκον Ιακώβ και κηρύξατε αυτό εν Ιούδα, λέγοντες, «Ακούσατε τώρα τούτο, λαέ μωρέ και ασύνετε. Ήτινες οφθαλμούς έχετε και δεν βλέπετε. Ότα έχετε και δεν ακούετε. Εμέ δεν φοβήστε», λέγει Κύριος. «Δεν θέλετε τρέμει ενώπιόν μου, ως της έθεσα την άμμον όριον της θαλάσσης κατά πρόσταγμα αιώνιον, και δεν θέλει υπερβεί αυτό, και τα κύματα αυτής συνταράσσονται, όμως δεν θέλουσιν υπερισχύσει, και ηχούσιν, όμως δεν θέλουσιν υπερβεί αυτό. Αλλούτος ο λαός έχει καρδίαν στασιαστικήν και απειθή. Απεστάτησαν και απήλθον. Και δεν είπον εν την καρδία αυτών, ας φοβηθόμεν τώρα Κύριον των Θεών ημών, ως της δίδει βροχήν πρόημον και όψιμον εν το καιρό αυτής. Φυλάτι δι ημάς τας διορισμένας εβδομάδας του θερισμού. Εάν ομοίες σας απέστρεψαν ταύτα και εαμαρτίες σας εμπόδισαν το αγαθόν από σας. Διότι ευρέθησαν εν το λαό μου ασεβείς, έστησαν ένεδραν καθώς οστήνων βρόχια. Θέτουσι παγίδα, συλλαμβάνουσιν ανθρώπους. Καθώς το κλωβίον είναι πλήρες πτηνών, ούτως η οίκη αυτών είναι πλήρης δόλου. Δια τούτο εμεγαλύνθησαν και επλούτησαν. Επαχύνθησαν, αποστήλβουσιν. Υπερεύησαν μάλιστα τας πράξεις των ασεβών. Δεν κρίνουσι την κρίσιν του ορφανού, και ευημερούσι, και το δίκαιον των πενήτων δεν κρίνουσι. Δεν θέλω κάμι δια ταύτα επίσκεψιν, λέγει Κύριος. Η ψυχή μου δεν θέλει εκδικηθεί εναντίον έθνους θειού του. Έκπληξης και φρίκη έγιναν εν τη γη. Οι προφήτε προφητεύουσι ψευδός και οι ιερείς δεσπόζουσι διαμέσου αυτών. Και ο λαός μου αγαπά ούτω. Και τι θέλετε κάμι εις το μετατάφτα? Ιερεμίας, κεφάλαιο σίγμα. Ιή Βενιαμίν, φύγετε με τα σπουδής εκ μέσου της Ιερουσαλήμ και ηχήσατε σάλπιγγα εν Θεκουέ και υψώσατε σημείον εκ πυρός εν Βεθ Ακερέμ. Διότι κακόν προκύπτει από βορρά και συντριμός μέγας. Παρομοίασα την θυγατέρα της Ιών με χαρίεσαν και τρυφεράν γυναίκα. Οι ποιμένες και τα πίμνια αυτών θέλουν συνελθεί εις αυτήν. Θέλουν συστήσει σκηνάς κύκλο εναντίον αυτής. Θέλους υπημένη έκαστος εν το τόπο αυτού. Ετοιμάσατε πόλεμον κατά αυτής. Σηκώθητε και ας αναβόμεν εν μεσημβρία. Ουέις ημάς. Διότι κλείνει η ημέρα, διότι εκτείνονται εσκιέ της εσπέρας. Σηκώθητε και ας αναβόμεν διανυκτός και ας καταστρέψομεν τα παλάτια αυτής. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Κατακόψατε δέντρα και υψώσατε περιχαρακώματα εναντίον της Ιερουσαλήμ. Αυτή είναι η πόλης εφήν πρέπει να γίνει επίσκεψης. Είναι όλη κατά δυναστεία εν μέσω αυτής. Καθώς η πηγή αναβρύει τα ύδατα αυτής, ούτως αυτή αναβρύει την κακίαν αυτής. Βία και αρπαγή ακούονται εν αυτή. Ενώπιόν μου ακαταπαύστος είναι πόνος και πληγέ. Σοφρονίσθητη η Ιερουσαλήμ, μήποτε αποσυρθεί η ψυχή μου από σου. Μήποτε σε καταστήσω έρημον, γίνα κατοίκητον. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Θέλουσι στα φιλολογήσει ολοτελώς ως άμπελον τα υπόλοιπα του Ισραήλ. Επίστρεψον την χείρα σου ως ο τριγητής εις τα καλάθια. Προς τι να θέλω λαλήσει και διαμαρτυρηθεί για να ακούσω συν. Ιδού το οτίον αυτόν είναι απερίτμητον και δεν δύναντε να ακούσωσιν. Ιδού ο λόγος του Κυρίου είναι προς αυτούς όνειδος, δεν ιδύνονται εις αυτόν. Δια τούτου είμαι πλήρης από θυμού του Κυρίου, απέκαμον κρατών εμ' αυτόν. Θελεοκχέει αυτόν επί τα νήπια έξωθεν και επί την σύναξην των νέων ομού, διότι και ο ανήρ θέλει πιαστεί μετά της γυναικός και ο ηλικιωμένος μετά του πλήρους ημερών. Και εικία αυτόν θέλουσι υπεράσει εις άλλους, οι αγροί και εγυναίκες ομού. Διότι θέλω εκτείνει την χείρα μου επί τους κατοίκους της γης, λέγει Κύριος. Διότι από μικρού αυτόν έως μεγάλου αυτόν, πάστης εδόθη εις την πλεονεξίαν. Και από προφήτου έως ιερέως, πάστης πράτη ψεύδος. Και ιάτρευσαν το σύντριμα της θυγατρός του λαού μου επί πολέως, λέγοντες ειρήνη, ειρήνη. Και δεν υπάρχει ειρήνη. Μήπως ισχύνθησαν ότε έπραξαν βέληγμα? Μάλιστα παντελώς δεν ισχύνθησαν, ουδέ ηρυθρίασαν. Δια τούτο θέλουσι πέσει μεταξύ των πιπτόντων. Όταν επισκεφθώ αυτούς, θέλουσι να πολεστεί, είπε Κύριος. Ούτω λέγει Κύριος. Στείτε επί τα σοδούς και ιδέτε και ερωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων πού είναι η αγαθή οδός και περιπατείτε εν αυτή και θέλετε ευρύ ανάπαυσιν εις τας ψυχάς σας. Αλλά αυτοί είπων δεν θέλουμεν περιπατήσει εν αυτή. Και κατέστησα σκοπούς εφημάς, λέγον, ακούσατε τον ήχον της άλπιγκος. Αλείπων δεν θέλουμεν ακούσει. Δια τούτου ακούσατε έθνη και εσύ συναγωγή, γνώρισον τι είναι μεταξύ αυτών. Άκουε γη, ιδού εγώ θέλω φέρει κακόν επί των λαών τούτων, των καρπών των διαλογισμών αυτών, διότι δεν επρόσεξαν εις τους λόγους μου και εις των νόμων μου, αλλά πέριψαν αυτών. Τι προς εμέ, ο φερόμενος Λίβανος από Σεβά και το από γης μακράς ευώδες κοινάμωμον, τα ολοκαυτώματά σας δεν είναι δεκτά. Ουδέ εθυσίε σας ευάρεστη εις εμέ. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Ιδού εγώ θέλω βάλει προσκόμματα έμπροσθεν του λαού τούτου, και οι πατέρες και οι ιείο μου θέλουσι προσκόψει επ' αυτά, ο γείτον και ο φίλος αυτού θέλουσι να πολεστεί. Ούτω λέγει ο Κύριος. Ιδού λαός έρχεται από τις γης του βορρά, και έθνος μέγα θέλει εγερθεί από τον άκρον της γης. Τόξον και λόγχιν θέλουσι κρατεί. Είναι σκληροί και ανήλαιοι. Η φωνή αυτών ηχεί ως θάλασσα. Και επιβαίνουν είναι επί ύπους, παρατεταγμένοι, ως άνδρες εις πόλεμον εναντίον σου, θυγάτηρ της Ιών. Οικούσαμε την φήμην αυτών. Εχείρες ημών παρελήθησαν. Στενοχωρία κατέλαβεν ημάς, οδύνες ως τικτούσις. Μη εξέλθετε εις τον αγρόν και εν οδό μη περιπατείτε, διότι η ρομφαία του εχθρού είναι τρόμος πανταχώθεν. Φυγάτηρ του λαού μου, περιζώστη τη σάκον και κυλίσθητη εις τάκτην. Πένθος μονογενούς κάμε εις αυτήν. Θρύνησον πικρός, διότι ο εξολοθρευτής θέλει ελθεί εξέφνησε φημάς. Σε έθεσα σκοπιάν, φρούριον μεταξύ του λαού μου, δια να γνωρίσεις και να εξερευνήσεις την οδόν αυτών. Πάντες είναι όλος απειθής, περιπατούσι κακολογούντες. Είναι χαλκός και σίδηρος, πάντες είναι διεφθαρμένοι. Το φυσιτήριο νεκάφθη, ο μόλυβδος κατηναλώθη υπό του πυρός. Ο χωνευτής διαλύει εις μάτιν, διότι οι κακοί δεν εχωρίστησαν. Αργύριον απεδεδοκιμασμένων θέλουν συνονομάσει αυτούς, διότι ο Κύριος απεδοκίμασεν αυτούς. Η προς Τιμόθεον επιστολή πρώτη, κεφάλαιο τρίτο. Πιστός ο λόγος. Εάν τη ωρέγεται επισκοπήν, καλόν έργον επιθυμεί. Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να είναι άμεμπτος, μιας γυναικός ανήρ, άγρυπνος, σόφρον, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός. Ουχή μέθησος, ουχή πλήκτης, ουχή εσχροκερδής, αλεπιικής, άμαχος, αφιλάργυρος. Κυβερνών καλός των εαυτού οίκων. Έχουν τα τέκνα αυτού εις υποταγήν με τα πάση σεμνότητος. Διότι εάν της δεν εξεύρει να κυβερνά τον εαυτού οίκων, πώς θέλει επιμεληθεί την εκκλησίαν του Θεού? Να μην είναι νεοκατήχητος, δια να μην υπερηφανευθεί και πέσει εις την καταδίκη του διαβόλου. Πρέπει δε αυτός να έχει και παρά τον έξωθεν μαρτυρίαν καλήν, δια να μην πέσει εις ονειδισμόν και παγίδα του διαβόλου. οι διάκονοι ως αυτός πρέπει να είναι σεμνοί, ουχή δίγλωση, ουχή δεδομένη εισήνων πολλήν, ουχή εσχροκερδής, έχοντες το μυστήριον της πίστεως με τα καθαρά συνειδήσεως. Και ούτι δε ας δοκιμάζονται πρώτον, έπειτα ας γίνονται διάκονοι, εάν είναι άμεμπτοι. Εγυναίκες ως αυτός, σεμνέ, ουχή κατάλαλη, εγκρατής, πιστέ κατά πάντα. Οι διάκονοι ας είναι μιας γυναικός άνδρες, κυβερνώντες καλώς τα τέκνα αυτών και τους οίκους αυτών. Διότι οι καλώς διακονήσαντες, αποκτός είναι σε αυτούς βαθμών καλών και πολλήν παρησίαν εις την πίστην την εις τον Ιησούν Χριστόν. Ταύταση γράφω, ελπίζω να έλθω προς έ ταχύτερον. Αλλά αν βραδίνω, για να εξεύρεις πώς πρέπει να πολιτεύεσαι εν το οίκο του Θεού, ώστις είναι η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Και αναντηρήτως το μυστήριον της ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνει εις αγγέλους, εκηρύχθη εις τα έθνη, επιστεύθη εις τον κόσμον, ανελήφθη εν δόξη.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
3: Θέλω να γυρίσουμε το λόγο του αδελφή στο βιβλίο των Ψαλμών για να αφήσουμε τον Κύριο να χτίσει μέσα μας απόψε όσο μιλήσουμε. Κεφάλαιο πρώτο, εδάφιο πρώτο. Μακάριος ο άνθρωπος ώστις δεν περιεπάτησε εν βουλή ασεβών και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη και επί καθέδρας κλεβαστών δεν εκάθισε. Αλλά εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετά ημέρα και νύχτα. Εδώ μας κάνει μια αντίθεση ο Λόγος του Θεού. Ξεκινάει με το να μας πει ποια είναι η μακαριότητα αντίθετα. Δηλαδή, ο μακάριος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν περπάτησε. Είναι αυτός που δεν στάθηκε, είναι αυτός που δεν κάθισε σε όλα αυτά που μας λέει. Και λέει στο δεύτερο εδάφιο ένα «αλλά στο νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού» που στα εβραϊκά αυτό το «αλλά» είναι μια λέξη με πολύ μεγάλη έμφαση για να δημιουργήσει ισχυρή αντίθεση. Και λέει «στο νόμο του Κυρίου είναι το θέλημά του». Το θέλημά του και η λέξη αυτή έχει την έννοια του να... το θέλημα έχει την έννοια της ευχαρίστησης. Αυτό το οποίο σε ευαρεστεί, αυτό το οποίο είναι επιθυμία σου, αυτό το οποίο θέλεις. Είναι αυτό το οποίο θέλεις. Λέει «ο νόμος του Κυρίου». Και λέει «σε αυτόν τον νόμο μελετάει ημέρα και νύχτα». Βλέπετε, δεν μας ζητάτε να είμαστε μέσα στις γραφές περιστασιακά. Δεν μας ζητάτε να περπατάμε με τον Κύριο περιστασιακά. Αλλά βλέπετε ότι το μέρα και νύχτα είχε διατάξει ο Θεός τον Ισραήλ να κάθε πρωί έπρεπε οι ιερείς να προσφέρουν ένα αρνί για την πρωινή θυσία και το βράδυ έπρεπε να προσφέρουν το αρνί για την εσπερινή θυσία. Και αυτό ήταν διαταγή που έπρεπε να γίνεται συνεχώς. Δεν υπήρχε μέρα να μην προσφερθεί η πρωινή θυσία και η εσπερινή θυσία. Και εδώ ακριβώς με τον ίδιο τρόπο λέει «στο θέλημα του Θεού είναι η καρδιά του ανθρώπου ο οποίος είναι μακάριος και μένει σε αυτόν μέρα και νύχτα». Γεμίζει, ο Κύριος θέλει να γεμίσει ο λόγος του, τη σκέψη μας, τη διάνοιά μας, το λογισμό μας, είτε είναι μέρα είτε είναι νύχτα. Που σημαίνει ότι δεν μένει τόπος για οτιδήποτε άλλο. Δεν μένει τόπος για σκοτούρες, για έγνοιες, για μαυρίλες, για μέριμνες, για οτιδήποτε άλλο. Όταν γεμίζει η καρδιά σου με το λόγο μέρα νύχτα, αυτό μπορεί να σε βοηθήσει να πας στη μεριά που ο Κύριος θέλει να είσαι. Έξω από τη μαυρίλα. Και λέει στο 3, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος μελετάει μέρα και νύχτα, είναι μέσα στο θέλημα του Θεού η καρδιά του, λέει, και θα είναι σαν δέντρο φυτεμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. το οποίο δίνει τον καρπό του στον καιρό του και το φύλλο του δεν μαραίνεται και πάντα όσα αν πράττει θέλουν συνευοδοθεί. Εδώ είναι, θα λέγαμε, το αποτέλεσμα αυτού που γινόμαστε ανάλογα την επιλογή που κάνουμε στη ζωή μας. Εάν επιλέξεις τον Κύριο, αν επιλέξεις να βαδίσεις όπως λέει στα πρώτα εδάφια, τα δύο, δηλαδή το να μην καθίσεις στην καθέδρα των χλεβαστών, να μην περπατήσεις την οδό των ασεβών, αν επιλέξεις το να βάλεις την καρδιά σου στο θέλημα του Θεού μέρα και νύχτα, στο νόμο του μέρα και νύχτα, τότε λέει θα είσαι σαν δέντρο. Γιατί δεν λέει σαν θάμνο, αλλά λέει σαν δέντρο. Γιατί το δέντρο είναι σταθερό, είναι αμετακίνητο, είναι γερό και μένει. Υπάρχουν δέντρα τα οποία είναι χιλιάδες χρόνια πάνω στο πρόσωπο της γης. Και λέει θα είναι πεφυτευμένο, δηλαδή μας λέει ο λόγος του, δεν θα είσαι σαν ένα άγριο δέντρο το οποίο απλά φυτεύτηκε μόνο του. Θα σε έχει φυτέψει ο Κύριος. Αμήν. Αυτός θα σε έχει φυτέψει. Και μόνο αν ο Θεός φυτέψει κάποιον μπορεί να μείνει. Αμήν. Κύριος είπε στο Ματθαίο 15 κεφάλαιο 13. Λέει, κάθε φυτεία που δεν τη φύτεψε ο ουράνιος πατέρας μου θα ξεριζωθεί. Οτιδήποτε δεν είναι φυτεμένο από τον ουράνιο πατέρα θα ξεριζωθεί. Και το δέντρο, λέει, θα δίνει τον καρπό του στον καιρό του. Βλέπετε, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο από του να δώσει το δέντρο τον καρπό όταν είναι στα ριάκια, στα νερά δίπλα και ποτίζεται και τρέφεται. Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο, γιατί αυτή είναι η σωστή σειρά που ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα στη ζωή μας. Και το δέντρο, το νερό με τι έχει να κάνει? Με το λόγο, με τι άλλο? Με το πνεύμα. Λέει ο Κύριος ο Καταγιάννης στο 7ο κεφάλαιο, λέει όποιος πιστεύει σε με, ποταμοί υδάτων ζώντων θα ρεύσουν εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε έλεγε περί του πνεύματος, το οποίο έμελλον να λαμβάνουν οι πιστεύσαντες σε αυτόν. Το νερό έχει να κάνει με το πνεύμα. Και όταν το δέντρο παίρνει από το πνεύμα, ποτίζεται από το πνεύμα, τι καρπό θα βγάζει? Τον καρπό του πνεύματος. Τον καρπό του πνεύματος. Που τον λέει ο Λόγος Θεού. Λέει ο Κύριος στο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 15, εδάφιο 4. Λέει, μείνατε σε μένα και εγώ μαζί σας. Μείνατε, λέει, εν εμή και εγώ εν ημίν μέσα σας. Καθώς το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπό από τον εαυτό του μόνο του, εάν δεν μείνει στην άμπελο, ούτως ουδέ εσείς. Εάν δεν μείνετε μέσα σε μένα. Βλέπετε, το δέντρο που είναι φυτεμένος στα ριάκια των υδάτων. Εδώ μας λέει ο Κύριος, μείνετε σε μένα, μέσα σε μένα για να μπορέσετε να φέρετε τον καρπό σας. Γιατί αυτός που μένει μέσα σε μένα και εγώ μέσα σε αυτόν, αυτός είναι που μπορεί να φέρει πολύ καρπό. Αμήν. Πολύ καρπό. Το σχέδιο του Θεού λειτουργεί, αδερφοί, και ο καρπός θα έρθει εάν εμείς γινόμαστε όπως ο Θεός μας θέλει να είμαστε. Θα έρθει. Και λέει μάλιστα, το φύλλο αυτού δεν μαραίνεται. Τα φύλλα με τι έχουμε κάνει? Με τα έργα μας. Έχουν να κάνουν με τα έργα μας. Και δεν είναι ξερά, σαρκικά έργα. Αλλά το φύλλο, λέει, αυτό δεν μαραίνεται. Είναι γεμάτο ζωή, γιατί παίρνει από το νερό, παίρνει από το πνεύμα, παίρνει από την αλήθεια, παίρνει από τον Κύριο που είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Και όλη την ενέργεια αυτή την οποία παίρνει, τι την κάνει? Καρπό. Την κάνει καρπό. Και μάλιστα λέει, και πάντα όσα αν πράττει θα ευωδοθούν. Αμήν. Κάθε τι που κάνει ο άνθρωπος όταν μένει μέσα στον Κύριο θα ευωδούνται. Θυμάστε την ιστορία του Ιωσήφ. Μας λέει ο λόγος, λέει στη Γένεση κεφάλαιο 39 εδάφιο 3. Λέει, και είδε ο Κύριος αυτού, ο Πετεφρής δηλαδή, ότι ο Κύριος ήταν μαζί του με τον Ιωσήφ και ευόδωνε ο Κύριος στα χέρια του όλα όσα έκανε. Όλα όσα έκανε. Δηλαδή ο Ιωσήφ ήταν ένα δέντρο το οποίο ήταν φυτεμένο στους ρίακας των υδάτων και έπαιρνε συνέχεια ζωή. Σκέψου λίγο να είσαι ένα δέντρο το οποίο ποτέ δεν έχει, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεραθεί. Ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση να πεις αισθάνομαι ξερός μέσα μου. Ποτέ. Μετά, όταν πάει στη φυλακή ο Ιωσήφ στο 23 εδάφιο, στο ίδιο κεφάλαιο λέει ο αρχιδεσμοφύλακας δεν θεωρούσε τίποτα από όσα ήταν στα χέρια αυτού, στο Ιωσήφ τα χέρια, διότι ο Κύριος ήταν μαζί του και ο Κύριος ευόδωνε όσα αυτός έκανε. Ό,τι έκανε ο Ιωσήφ, ο Κύριος, το ευλογούσε. Το ευλογούσε. Ποια κατηγορία ανθρώπων είναι αυτή, είπαμε? Αυτοί οι οποίοι δεν, λέει στο πρώτο εδάφιο, στους ψαλμούς Α1, δεν περπατούν, το βάλουμε λίγο πάλι, αυτοί οι οποίοι δεν περπατούν στο θέλημα των ασεβών, στον δρόμο των αμαρτωλών και δεν κάθονται στην καθέδρα των χλεβαστών, αλλά η καρδιά τους είναι δοσμένη στο θέλημα του Κυρίου, στον νόμο του Θεού να μελετούν μέρα νύχτα. Λοιπόν, εάν θες να είσαι ένα καρποφόρο δέντρο, να δεις τη ζωή σου να καρποφορεί, εάν θες όλα όσα κάνεις να γίνονται μια ευλογία, αυτός είναι ο τρόπος, δεν υπάρχει άλλο. Και λέει στο 4, μας λέει τώρα το αντίθετο, δεν θα είναι έτσι ασεβής, αλλά σαν το λεπτό άχυρο το οποίο το εκρύπτει ο άνεμος. Και είναι, στα εβραϊκά το λέει πολύ εμφατικά, όχι έτσι ασεβής. Όχι έτσι ασεβής. Θα είναι το αντίθετο από τους Αγίους. Το λεπτό άχυρο σημαίνει ότι δεν έχει ρίζα. Δεν έχει ρίζα. Δεν έχουν καρπό, θα είναι ξεραμένοι χωρίς καθόλου ζωή. Το λεπτό άχυρο το οποίο είναι ξερό και μπορεί να το πάρει ο αέρας, να το σηκώσει, να το πάει οπουδήποτε. Οπότε βλέπετε ο Θεός αρχίζει και μιλάει λίγο εδώ πέρα για αγροτικές εργασίες. Χρησιμοποιεί αγροτικούς όρους. Ξέρετε ότι ο Κύριος είναι ο καλύτερος γεωργός, ο καλύτερος αγρότης, ο καλύτερος. Και τον καρπό του αδερφή θα τον πάρει ο Θεός. Θα τον πάρει. Μας είπε ο ίδιος, πάμε πάλι στο Κατεβαγιάννη 15.1. Λέει, εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, ο πατέρας μου είναι ο γεωργός. Παν κλίμα εν εμή, μη φέρον καρπό, εκόπτει αυτό και παν το φέρω καρπό, καθαρίζει αυτό, για να φέρει πλειότερο καρπό. Βλέπετε, είναι μια συνεχή εργασία. Μια συνεχή εργασία για να φέρει περισσότερο καρπό ο καθένας. Δεν σταματάει. Και όταν λέει ο Ιησούς, εγώ είμαι άμπελος, ο πατέρας μου είναι ο γεωργός, σημαίνει ότι ο πατέρας έχει φυτέψει ένα κλίμα μέσα στο αμπέλι και περιμένει αυτό το κλίμα να μείνει μέσα στο αμπέλι, ώστε να καρποφορήσει τελικά. Λέει, καθώς το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπό από τον εαυτό του, λέει στο 4, εάν δεν μείνει στο αμπέλι, έτσι και εσείς εάν δεν μείνετε μέσα σε μένα. Βλέπουμε λοιπόν, αδελφοί, ότι σαν δέντρα μας ζητάτε να κάνουμε καρποφορία. Ο Μέγας Γεωργός έσπηρε κλίματα και περιμένει τώρα τον καρπό. Και ποιος είναι αυτός ο καρπός? Εμείς. Εμείς. Λέει ο Κύριος μια παραβολή για το σπόρο με τα ζυζάνια και λέει στο Ματθαίο 13:38, λέει, ο δε αγρός είναι ο κόσμος, ο δε καλός σπόρος ούτε είναι η ή της βασιλείας. Τι είναι η ή της βασιλείας? Καλός σπόρος. Δηλαδή, αν είσαι ένα παιδί του Θεού, είσαι ένας καλός σπόρος. Και ο Κύριος σε φύτεψε και περιμένει να φέρεις καρπό, ο οποίος να είναι καλός. Να είναι καλός. Αμήν. Και το έχει πει ο Κύριος πολλές φορές. Για αυτόν τον καρπό που θέλει ο καθένας μας να φέρει. Τον λέει στους Γαλάτας, στο 5ο κεφάλαιο, στο 22, ποιος είναι ο καρπός του πνεύματος. Και ο καρπός του πνεύματος είναι ο χαρακτήρας του Χριστού μέσα μας. Στον οποίο έχουμε έρθει, στον Κύριο έχουμε έρθει για να γίνει αυτός ο χαρακτήρας μέσα μας. Και να γίνει ο καθένας από εμάς ένας χρησμένος του Θεού. Γι' αυτό καλούμαστε να καλλιεργηθούμε για να γίνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει. Και λέει ο Κύριος στους Γαλάτες, στο κεφάλαιο 6, εδάφιο 7. Γαλάτας 6, λέει, μην πλανάστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Δηλαδή, ο καθένας από εμάς μέσα στη ζωή του, ο Κύριος τον θέλει και αυτός με τη σειρά του τι να κάνει, να σπείρει. Και λέει ο Παύλος ότι, γιατί κάποιοι άνθρωποι πλανούνται. Περιμένουν να σπείρουν πράγματα, να αφαιρήσουν πράγματα τα οποία δεν έχουν σπείρει. Ή σπέρνουν λάθος πράγματα και περιμένουν να αφαιρήσουν άλλα πράγματα. Και λέει στο 8, αυτός που σπέρνει στη σάρκα του θα αφαιρήσει από τη σάρκα φθορά. Αυτός που σπέρνει στο πνεύμα θα αφαιρήσει από το πνεύμα ζωή αιώνια. Θέλω να... να ανοίξουμε τις καρδιές μας, να ανοίξουμε το νου μας, να αφήσουμε τον Κύριο να μας μιλήσει, αδερφοί. Γιατί θέλω να μιλήσουμε για κάτι συγκεκριμένο, αλλά θέλω να δούμε σήμερα πράγματα που μπορεί να λείπουν από τη ζωή μας, από τον καρπό του πνεύματος. Και αν λείπουν από τη ζωή σου πράγματα, από τον καρπό του πνεύματος, είναι εξαιτίας αυτού του νόμου. Δεν είναι εξαιτίας ότι ο Θεός δεν δίνει, αλλά είναι εξαιτίας του τι σπέρνεις και αν σπέρνεις. Γιατί εάν λείπουν πράγματα από τη ζωή σου, σημαίνει ότι δεν σπέρνεις. Και ο Κύριος θέλει να σπείρεις για να βγει ο καρπός. Λέει, ας μη αποκάνουν. Μιλάει για τη σπορά και τι θα αφαιρήσουμε και συνεχίζει το 9 και λέει, ας μη αποκάνουμεν δε πράττονται στο καλό, διότι αν δεν αποκάνουμε θα αφαιρήσουμε στο δέοντα καιρό. Δηλαδή, σπέρνεις και όλο αυτό που σπέρνεις μετά για να το θερήσεις, τι πρέπει να κάνεις. Τι να κάνεις. Τι λέει ο Παύλος. Να πράξουμε. Πρέπει να πράξεις πάνω σε αυτό το οποίο έχεις σπείρει. Και λέει να πράξεις το καλό χωρίς να αποκάνεις. Χωρίς να αποκάνεις. Και λέει στο 10, άρα λοιπόν εν όσο έχουμε καιρό, τι πρέπει να κάνουμε. Ας εργαζόμαστε. Ας εργαζόμαστε. Και δεν εννοεί για τη δουλειά μας για να πάρουμε σύνταξη. Λέει, ας εργαζόμαστε το καλό προς πάντα, προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Σπέρνουμε. Και σύμφωνα με αυτό που σπέρνουμε, θερίζουμε. Και συνεχίζει ο Παύλος. Λέει στη Β' Κορινθίους το 9-6. Λέει, τούτο δεν λέγω. Ότι ο Σπύρον με φιδωλία και με φιδωλία θέλει θερίσει. Και αυτός που σπέρνει με αυθονία, θα θερίσει με αυθονία. Είναι απλά μαθηματικά. Απλά μαθηματικά. Ρωτάω. Το αν θα λάβεις και το πόσο θα λάβεις, από τι εξαρτάται, λοιπόν. Από τι εξαρτάται, αδερφοί, το αν θα λάβουμε και το πόσο θα λάβουμε. Εξαρτάται το αν θα λάβουμε και το πόσο θα λάβουμε, εξαρτάται από το αν θα σπείρουμε και το πόσο θα σπείρουμε. Δεν εξαρτάται από τον Θεό το τι θα λάβεις, υπό αυτή την έννοια, γιατί τα πάντα έρχονται από εκείνον. Πάντα τα προσδοκία και ψεύδια από εκείνον έρχονται. Η χάρη και η ενέργεια από εκείνον έρχεται. Αλλά έρχεται όμως. Και το θέμα τώρα είναι εμείς το αν θα σπείρουμε, το πόσο θα σπείρουμε και ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι το τι θα σπείρουμε. Το τι θα σπείρουμε τελικά. Και μας λέει εδώ ο Παύλος, αυτός που σπέρνει με φιδωλία. Έψαξα, είδα στο λεξικό, στον Παμπινιώτη, τι σημαίνει η λέξη φιδωλός. Φιδωλός σημαίνει αυτός ο οποίος κάνει κάτι με μέτρο. Με μέτρο. Μετρημένα δηλαδή. Αυτός που σπέρνει, προκειμένο, λέει ο Σπύρον με φιδωλία, σημαίνει ότι ο φιδωλός σπέρνει με μέτρο. Μετρημένα. Είναι μετρημένα κουκιά. Εγώ τόσο μπορώ, τόσο κάνω. Και ρωτάω, ο Θεός, αδερφοί, πώς μας δίνει. Ο Θεός σου δίνει μετρημένα ή σου δίνει πλούσια και άφθονα. Μιλάει ο Απόστολος Πάντως για την Ανάσταση του Κυρίου, στην προς Ρωμαίους 8 κεφάλαιο 11, λέει, εάν δε κατοικεί εν ημίν μέσα σας το πνεύμα του Αναστήσαντος τον Ιησού εκ νεκρών, ο Αναστήσας τον Χριστό εκ νεκρών θα ζωοποιήσει και τα θνητά σώματά σας, λέει, δια του πνεύματος, δια μέσου του πνεύματος. Να βάλουμε λίγο το βάμβα. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος τον Ιησού εκ νεκρών, ο Αναστήσας τον Χριστό εκ νεκρών θα ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του πνεύματος αυτού, του κατοικούντος εν ημίν. Πώς ζωοποιήθηκε ο Χριστός, αδερφοί? Τι είναι αυτό το οποίο ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς? Τι λέει εδώ? Το πνεύμα του Πατέρα, το οποίο κατοικεί τώρα μέσα μας, λέει ο Παύλος. Το πνεύμα του Πατέρα ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς και αν κατοικεί και μέσα μας, θα αναστήσει και εμάς. Λίγο πιο πίσω, στο 6ο κεφάλαιο, στην προς Ρωμαίους, στο 4 εδάφιο, λέει ο Παύλος, συνετάφημε λοιπόν μετ' αυτού διά του βαπτίσματος εις το θάνατον, ώστε καθώς ο Χριστός ανέστη από τους νεκρούς δια της δόξης του Πατρός, ούτου και εμείς περιπατήσουμε εις νέα ζωή. Εδώ πώς μας λέει ότι αναστήθηκε ο Χριστός, τι τον ανέστησε? Η δόξα του Πατέρα. Λέει, ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός. Δηλαδή, η δόξα του Πατέρα τι είναι? Τι είναι? Το πνεύμα του. Η δόξα του Πατέρα είναι το πνεύμα του. Ονομάζει ο Παύλος το πνεύμα του Πατέρα η δόξα του Πατέρα. Και πόσο από αυτό το πνεύμα ο Κύριος θέλει να παίρνεις κάθε μέρα? Για να δούμε το μέτρο που ο Θεός μας δίνει. Τι λέει? Μην μεθύσχεστε με ίνωση τον οποίο είναι ασωτήρια, αλλά πληρούστε. Ο Βάμβας λέει δια του πνεύματος. Το κείμενο λέει πληρούστε εν πνεύματι. Οπότε όταν σου λέει ο Κύριος να πληρώνεσαι με το πνεύμα κάθε μέρα, με τι σου λέει να πληρώνεσαι? Με τη δόξα που είναι το πνεύμα του Θεού. Δηλαδή κάθε μέρα της ζωής σου ο Θεός πόση δόξα θέλει να παίρνεις? Πόση να παίρνεις? Πλήρης. Πλήρης. Λέει πληρούστε. Δηλαδή να ξεχυλίζει κάθε μέρα η ζωή σου από τη δόξα του Πατέρα. Αυτή είναι η επιθυμία του Θεού. Και σου λέει να το κάνεις εσύ και εγώ. Και ενώ ο Θεός σου λέει, σου δίνω πληρότητα κάθε μέρα από τον εαυτό μου, ο άνθρωπος τι κάνει? Κουταλομετρά. Φιδωλά. Λίγο. Και μπορείς. Κανείς δεν σου λέει όχι. Σου λέει, κανείς δεν σε δεσμεύει και κανείς δεν σε βάζει κάτω από ένα ζυγό με το ζόρι για το πόσο θα κάνεις. Αλλά όμως μας προτρέπει ο Κύριος και μας λέει ό,τι κάνεις να το κάνεις, αυτό που σπέρνεις, να το κάνεις όχι με μέτρο. Γιατί αν το κάνεις με μέτρο θα λάβεις με μέτρο. Δηλαδή στην ουσία ποιος είναι αυτός ο οποίος ευλογείται τελικά ανάλογα με το πόσο σπέρνει? Αυτός που σπέρνει, ο Γιώργος, ο άνθρωπος, ο χριστιανός, είναι αυτός ο οποίος όταν σπέρνει με αυθονία θα θερήσει με αυθονία. Όταν σπέρνεις αυτά που ο Κύριος σου ζητάει να σπέρνεις, γιατί αναρωτιόμαστε πολλές φορές, γιατί εγώ δεν έχω χαρά, γιατί εγώ δεν έχω αγάπη, γιατί εγώ δεν έχω ειρήνη? Αυτός είναι ο καρπός του δέντρου της ζωής, που το φύλλο του δεν θα μαραίνεται. Και είπαμε, ο Κύριος θέλει το φύλλο, όλη αυτή την ενέργεια που παίρνει και τρέφεται από το νερό και από τον ήλιο της δικαιοσύνης, να την κάνει καρποφορία. Καρποφορία. Για να μην είναι ξερό φύλλο. Και αναρωτιόμαστε, γιατί να μην έχουμε αγάπη, να μην έχουμε χαρά, να μην έχουμε ειρήνη, γιατί να μας λείπει η δικαιοσύνη? Και βάλε όλο τον καρπό του πνεύματος. Γιατί να μην έχουμε πίστη και προσευχόμαστε και λέμε Κύριε δώσε μας πίστη? Και ο Κύριος σε ρωτάει απόψε και με ρωτάει, σπέρνεις την πίστη? Σπέρνεις. Αν σπέρνεις, πόσο σπέρνεις. Και πώς σπέρνεις. Ξέρεις να σπέρνεις την πίστη. Ώστε να αυξηθεί η πίστη σου. Γιατί νομίζουμε, αδελφοί, ότι ο καρπός του πνεύματος είναι κάτι το οποίο έρχεται ενώ εσύ είσαι αμέριμνος, κάνεις τη ζωούλα σου, κάνεις όλα αυτά τα οποία είναι να κάνεις και κάποια στιγμή θα ξυπνήσει ο Κώστας και θα είναι ο Απόστολος Πέτρος. Βέβαια, όχι στο πώς τέλειωσε η ζωή του για τον Κύριο, στο υπόλοιπο. Ούτε στην άρνηση. Στο μετά. Έτσι. Και προσευχόμαστε και λέμε, Κύριε, δώσε μου πίστη, δώσε μου πίστη. Και ο Κύριος μας ρωτάει απόψε. Σπέρνεις την πίστη. Σπέρνεις. Σκεφτόμουν το εδάφιο αυτό που λέει να δοξάσετε τον Κύριο με τα μέλη σας επί της γης. Και αναρωτιόμουν, λέω, τι σημαίνει να δοξάσεις τον Κύριο με τα μέλη σου. Πώς μπορείς να δοξάσεις τον Κύριο, για πείτε με ένα μέλος του σώματος. Με τα χέρια σου. Τα χέρια. Πώς θα δοξάσεις τον Κύριο επί της γης με τα χέρια σου. Διαβάσαμε πριν, λέει ο Παύλος. Πράττοντες το καλό προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστης. Σκέψου ότι είσαι μέσα σε ένα σπίτι, το οποίο σπίτι ο Θεός πώς το ονομάζει, το σπίτι της πίστης. Γιατί λέει για τους οικείους της πίστης. Άσχετα που είμαστε όλοι οικοί του Θεού και μετέχουμε την ίδια πίστη, λέει προς τους οικείους της πίστης, σαν να έχεις ένα σπίτι, το οποίο ο Θεός το ονομάζει πίστη. Και σου λέει, για να αυξηθεί αυτή η πίστη, τι πρέπει να κάνεις με τα χέρια σου. Να πράττεις το καλό. Και ρωτάω, πείτε μου ένα καλό που μπορείς να πράξεις με τα χέρια σου. Να βοηθήσεις ανθρώπους. Ο Κύριος είπε, ήμουν φτωχός και πεινασμένος και μεταΐσατε. Ήμουν στη φυλακή και με επισκεφτήκατε. Ήμουν ασθενής και ήρθατε και με είδατε. Πότε, Κύριε, τα κάναμε όλα αυτά. Εάν σε ένα των μικρών τούτων τα κάνατε, το κάνατε σε μένα. Πείτε με ένα άλλο έργο που μπορείς να κάνεις με το χέρι σου. Να προσευχηθείς. Ναι. Πείτε μου, τι καλό μπορείς να κάνεις με τα πόδια σου που είναι μέλη. Πώς μπορείς να δοξάσεις τον Θεό με τα πόδια σου. Να πας. Όπου χρειαστεί να πας. Είτε χρειαστεί να μιλήσεις, είτε χρειαστεί να πας να βοηθήσεις, είτε χρειαστεί να κάνεις οτιδήποτε που πρέπει να πας. Η γλώσσα. Πώς θα δοξάσεις τον Θεό με το μέλος αυτό που λέει τη γλώσσα. Να μάθεις να μιλάς ή να μάθεις πολλές ξένες γλώσσες ή να γίνεις καλλιεργημένος με τη γλώσσα σου. Ομολογία σου. Το τι ομολογείς. Δοξάσατε τον Κύριο με τα μέλη σας τα επί της γης. Εννοείται ότι όλα αυτά τα μέλη δοξάζουν τον Κύριο όταν τα κρατάς άγια και καθαρά ενώπιον του Κυρίου, αλλά τον δοξάζεις όταν αυτά τα μέλη τα βάζεις σε δουλειά, γιατί λέει να εργάζεσαι το καλό. Να εργάζεσαι το καλό. Ξέρεις ότι ο Θεός τα έργα σου τα θέλει. Τα θέλει τα έργα σου για να αυξηθεί η πίστη σου. Αμήν. Γιατί όταν κάνεις τα έργα του Θεού, σπέρνεις. Και όταν σπέρνεις την πίστη, τι θα γίνει. Ο καρπός αυτός που σπέρνεις θα αυξηθεί. Οπότε μην αναρωτιέσαι και μην σκέφτεσαι πώς μπορεί να αυξηθεί η πίστη σου. Σπήρε την πίστη. Σπήρε την πίστη. Κάνε όλα αυτά τα έργα της πίστης που ο Κύριος σου λέει. Έτσι γίνεται η σπορά, λέει ο Παύλος. Λέει, εν όσο έχουμε καιρό, ας εργαζόμαστε το καλό προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους, της πίστεως. Και βέβαια εννοείται ότι για να είμαστε οικείοι της πίστης, πρέπει να είσαι άνθρωπος της πίστης, να ζεις με αυτήν, να την εκφράζεις και να σε εκφράζει. Και ο Κύριος πόσο θέλει να σπείρεις, ας πούμε για την πίστη απόψε. Πώς θέλει να σπείρεις. Σίγουρα όχι φιδωλά. Όχι φιδωλά. Και αν το κάνω εγώ αυτό και αυτό δεν γίνει, η πίστη αδερφή δεν έχει δεν όταν βαδίζουμε στο θέλημα του Θεού. Η πίστη έχει μόνο έργα. Πάμε λίγο στην προς Εβραίους, στο 11 κεφάλαιο. Για να δούμε όλους αυτούς οι οποίοι πίστεψαν. Πώς έσπηρα. Λέει στο 4. Ο Άβελ τι έκανε. Πρόσφερε. Στο 4 λέει ο Άβελ πρόσφερε. Στο 7 ο Νόε ειδοποιήθηκε. Και τι έκανε, λέει, κατασκεύασε την κιβωτό. Στο 8 ο Αβραάμ υπάκουσε και εξήλθε. Υπάκουσε και εξήλθε. Αυτό σημαίνει ότι ο Αβραάμ περπάτησε. Και μάλιστα περπάτησε χωρίς να ξέρει που πάει. Γιατί έσπηρε στην πίστη. Έσπηρε στην πίστη. Και περπάτησε από την Ουρ των Χαλδαίων για να πάει στη Χαναάν. Στο 17 εδάφιο λέει, ενώ δοκιμαζόταν ο Αβραάμ πρόσφερε τον Ισαάκ. Τι έκανε ο Αβραάμ? Πρόσφερε. Στο 20 λέει, ο Ισαάκ ευλόγησε. Στο 21 ο Ιακώβ ευλόγησε. Στο 24 λέει ότι ο Μωυσής αρνήθηκε να λέγεται γιος της κόρης του Φαραώ. Και όλη αυτή η άρνηση του Μωυσή φανερώθηκε με πράξεις. Εγώ είμαι χριστιανός, δεν μ' αρέσει ο κόσμος. Και αν σε ψάξει κάποιος, πού θα σε βρει? Εάν είσαι χριστιανός, ο Θεός θέλει να σε βρίσκει μέσα στον οίκο της πίστης. Εκεί είναι ο τόπος σου. Όπως ήταν του Κυρίου. Και πού τον έβριχε η Μαριά με τον Ιωσήφ? Στο ναό. Και όταν τον ρώτησαν, πού ήσουν τόσες μέρες, μας κοψοχόλιασες. Ο Κύριος ήταν απόλυτα ήσυχος. Λέει, δεν ξέρετε ότι έπρεπε να είμαι στον οίκο του Πατέρα. Το πιο φυσικό πράγμα. Εάν είσαι παιδί του Θεού, εάν είσαι Άγιος του Θεού, ο Θεός σε θέλει να είσαι μέσα στον οίκο του. Μέσα στον οίκο του.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο 27 λέει, ο Μωυσής άφησε την Αίγυπτο. Την άφησε την Αίγυπτο. Στο 28 έκανε το Πάσχα. Στο 29 λέει, πέρασαν την Ερυθρά. Στο 30 λέει, έριξαν τα τείχη της Ιεριχώ αφού την κύκλωσαν. Μετά στο 31 λέει, η Ραάβ δέχτηκε τους κατασκόπους. Στο 33 έκαναν πόλεμο εναντίον βασιλιάδων. Έσβησαν φωτιές, ενδυναμώθηκαν από ασθένεια, έτρεψαν σε φυγή στρατεύματα. Ρωτάω, τι είναι όλα αυτά, αδερφοί? Έργα. Όλα αυτά είναι πράξεις. Και είναι πράξεις χωρίς φιδωλία. Χωρίς φιδωλία. Όταν ο Αβραάμ καλέστηκε να βγει από το Χαλδαίων, δεν έκανε ένα βήμα μπρος, τρία βήματα πίσω. Και πού θα αφήσω το σπίτι μου, να πάω, αλλά και αν πάω, πού θα μείνω. Και αν θα πάω εκεί και δεν βρω να μείνω. Ή αν πάω και δεν έχω λεφτά να μείνω. Ενώ εδώ είμαι άρχοντας. Δείτε λίγο την εικόνα του Ελισέ. Ο Ελισέ ήταν, όταν τον βρήκε ο Ελίας, ήταν πίσω από 12 ζεύγη βοών και όργων. Εκεί είχε εργάτη στην δούλεψή του. Ξέρετε τι σημαίνει 12 ζεύγη βοών? Ζάμπλουτος. Και τον βρίσκει ο Ηλίας και του λέει, ακολούθησέ με. Και μην νομίζετε ότι ο Ηλίας δεν θα έχει ακούσει όλα αυτά που είχε περάσει ο Ηλίας με την Ιεζάβελ και το κυνηγητό. Θα το έχει ακούσει. Να αφήσω τώρα εγώ τη ζωή μου, τη ζωούλα μου, να αφήσω το σπίτι του πατέρα μου, να αφήσω τα πλούτη μου και να πάω να γίνω προφήτης. Να με κυνηγάνε και εμένα, να τη στρώγω. Να περάσω από όλο αυτό το μαρτύριο. Τι έκανε ο Ελισέ? Τα άφησε όλα και ακολούθησε τον προφήτη του Θεού. Έσπηρε. Έκανε πράξεις ο Ελισέ. Και έσπηρε όχι με φιδωλία, τα άφησε όλα. Ο Πέτρος λέει, Κύριε, εμείς τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Ήταν στα δίκτυα και μόλις έρχεται ο Κύριος τους λέει, ακολουθήστε με, λέει, αφήσατε στα δίκτυα αυτών. Τον ακολούθησα. Εμείς πόσο πρόθυμοι είμαστε να σπείρουμε, αδερφοί. Γιατί βλέπετε, όλα αυτά τα θαυμάσια πράγματα που ο Λόγος Θεού μας λέει, μας εξιστορεί, και τα οποία θέλουμε να τα ζήσουμε. Είναι κανένας που δεν θέλει να τα ζήσει? Αν είναι κάποιος που δεν θέλει να τα ζήσει, να σηκώσει το χέρι του. Όλοι θέλουμε να ζήσουμε τα θαυμάσια του Θεού, όλοι θέλουμε να δούμε ο Κύριος να σώζει ανθρώπους, θέλουμε να δούμε να ανασταίνει νεκρούς, να θεραπεύει ανθρώπους που έχουν χρόνια προβλήματα για να φανεί η δόξα Του. Να δούμε το μεγαλείο Του και όχι εμείς μόνο, να Τον υψώσουμε ώστε οι άνθρωποι να Τον δουν. Λέει, όταν εγώ υψωθώ θα ελκύσω πάντας προς τον εαυτό μου. Όλο αυτό για να γίνει απαιτείται από τον άνθρωπο να κάνει κάτι. Να σπείρει αυτό. Για να το δει να καρποφορεί. Εμείς τι σπέρνουμε? Και τι συνεχίζουμε να σπέρνουμε? Θέλω απόψε να ο καθένας να ρωτήσει τον εαυτό του. Να κάνει την ερώτηση στον Κύριο μπροστά αυτός για τον εαυτό του.

αυτό. Και μήπως ενώ ο άνθρωπος δεν σπέρνει, περιμένει να αφαιρήσει, ή μήπως ενώ σπέρνουμε φιδωλά, περιμένουμε να δούμε γεμάτες αποθήκες. Ο Ιάκωβος λέει, διαβάζω το δεύτερο κεφάλαιο του Ιακώβου, το 17 εδάφιο, ούτω και η πίστη, εάν δεν έχει έργα, είναι νεκρά καθεαυτή. Αλλά θα πει κάποιος, εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα. Δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου και εγώ θα σου δείξω από τα έργα μου την πίστη μου. Σας είπα, ο Θεός τα έργα της πίστης τα απαιτεί. Ματθαίος 5:16 λέει, ούτως ας λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Μας διατάζει να λάμψουν τα έργα μας. Λέει στους Εβραίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 24. Και ας φροντίζουμε περί αλλήλων, παρακινούνται σε αγάπη και καλά έργα. Τίτος, κεφάλαιο 2, εδάφιο 14. Τίτος, κεφάλαιο 2, 14, λέει, «Ώστις έδωσε τον εαυτό του υπέρ ημών για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία και να μας καθαρίσει στον εαυτό του λαό εκλεκτών, ζηλωτή καλών έργων». Στο τρίτο κεφάλαιο του Τίτου, εδάφιο 1, λέει, «Υπενθύμιζε αυτούς να υποτάσσονται στις αρχές και εξουσίες, να πειθαρχούν να είναι έτοιμοι σε κάθε αγαθό έργο». Στο 8 εδάφιο λέει, «Πιστός ο λόγος και θέλω ταύτα να διαβεβαιείς για να φροντίζουν οι πιστέψαντες στο Θεό να προείστανται καλών έργων». Δεν το λέει για μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι είναι εργάτες, είναι κάτι ιδιαίτερο. Λέει, «Οι πιστέψαντες τον Θεό να φροντίζουν να προείστανται καλών έργων». Και ρωτάω, πιστεύεις στο Θεό? Πιστεύουμε? Από πού θα φανεί, αδερφοί? Από τα έργα. Εάν δεν έχω έργα πίστης, λέει ο Ιάκωβος, και να λέω ότι πιστεύω, δεν πιστεύω. Γιατί η πίστη αποδεικνύει να προείστανται καλών έργων. Και λέει, ταύτα είναι τα καλά και ωφέλιμα εις τους ανθρώπους. Εφεσίους, κεφάλαιο 2, εδάφιο 10, λέει, διότι αυτού ποίημα ήμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά. Ο Θεός γιατί σε έκτισε, λέει, για να κάνεις καλά έργα. Δεν τα κάνουμε τα καλά έργα για να σωθούμε. Λέει, δεν σώζεται ουδε μία σάρκα εκ των έργων. Αλλά αφού πιστέψεις και δικαιωθείς, ο Θεός περιμένει να κάνεις τα έργα της πίστης. Τα οποία προετοίμασε ο Θεός τα καλά έργα για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Θυμάστε όταν φέρανε το παιδί αυτό το οποίο ήταν εκγενετής ασθενής. Και τον ρώτησαν τον Κύριο. Λέει, αυτό αμάρτησε ή οι γονείς το αμαρτήσαν? Και τι είπε ο Κύριος? Ούτε αυτός ούτε οι γονείς του. Για να φανεί η δόξα του Θεού. Ένα έργο το οποίο ο Θεός προετοίμασε σε μας να περπατήσουμε μέσα σε αυτό. Αμήν. Ξέρεις ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις που ο Θεός θέλει να φανερώσει τη δόξα του. Αμήν. Και σε περιμένει να ξεκινήσεις να περπατάς μέσα σε αυτό. Να περπατάς μέσα σε αυτό. Σε όλα τα έργα τα καλά, ο Κύριος θέλει να περπατήσεις μέσα σε αυτά. Μην περάσει η ζωή μας, αδερφοί, και είμαστε σαν απλοί άνθρωποι, να το πω. Δηλαδή, ένας απλός άνθρωπος, όπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι να γεννηθείς, να ζήσεις, να κάνεις οικογένεια, να κάνεις απογόνους. Πολλοί άνθρωποι αυτό θεωρούν. Μου έλεγε κάποιο άτομο, εγώ έκανα παιδιά, παντρεύτηκαν τα παιδιά μου, έκανα εγγόνια, εκπλήρωσα το σκοπό της ζωής μου. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Ή να γνωρίσει το μεγαλείο της δόξης του Θεού, να γνωρίσει τον Κύριο που είναι η μεγαλύτερη αποκάλυψη, να ανοίξει σε Εκείνον, να γεμίσει με Εκείνον, να γίνει όπως είναι Εκείνος και να τον φανερώσει στον κόσμο και να φέρει σε Εκείνον πολύ καρπό. Γιατί έτσι δοξάζεται ο Πατέρας, λέει, στο να φέρουμε πολύ καρπό. Και λέει ο Ιάκωβος, πάμε πίσω στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 20. Πώς βλέπει ο Θεός αυτόν ο οποίος δεν ζει με αυτό το φρόνημα της πίστης. Λέει, θέλεις όμως να γνωρίσεις, ο άνθρωπε,

0: είπατε ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Στο κείμενο λέει, θέλεις δε γνώνε ο άνθρωπε, πώς τον λέει το Μάταιο, κενό. Ξέρετε τι σημαίνει κενός? Άδειος. Ανόητος. Ο άδειος, ο ανόητος, επειδή δεν έχει έργα πίστης. Θες να γνωρίσεις, άνθρωπε ανόητε, ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Και ο άνθρωπος ανοητένει, λέει, χωρίς των έργων είναι αργή. Αργή σημαίνει στήρα. Είναι άκαρπη, αδρανή, σαν μία μήτρα η οποία είναι χαλασμένη, θα λέγαμε, και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, να συλλάβει σπέρμα για να γεννήσει. Αυτό είναι ο άνθρωπος ο οποίος ζει χωρίς να κάνει έργα πίστης. Και συνεχίζει το 21, λέει τα παραδείγματα, λέει ο Αβραάμ, ο πατέρας μας, δεν εδικαιώθηκε από τα έργα όταν πρόσφερε Ισαάκ τον ιόν αυτού επί το θυσιαστήριο. Και μου έκανε πολύ εντύπωση το εδάφιο που λέει παρακάτω, λέει, βλέπεις ότι η πίστη συνεργούσε στα έργα του και από τα έργα η πίστη ετελειώθη. Τι είναι αυτό που τελειοποίησε την πίστη του Αβραάμ? Το έργο του, τα έργα που έκανε της πίστης. Και κοιτάξτε τι λέει στο 23. Και πληρώθη η γραφή, η λέγουσα, επίστευσε δε ο Αβραάμ στο Θεό και λογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη και φίλος Θεού ονομάστη. Επληρώθη η γραφή. Δηλαδή, ο Αβραάμ κάνοντας τα έργα της πίστης, τι έκανε? Πλήρωσε τη γραφή. Εκπλήρωσε αυτό που ο Λόγος Θεού λέει και ονομάστηκε, λέει, πώς? Φίλος Θεού. Γιατί ονομάστηκε φίλος Θεού? Τι είναι αυτό που έκανε τον Αβραάμ να ονομαστεί φίλος Θεού? Έσπηρε, αδερφέ, έσπηρε στην πίστη ο Αβραάμ. Έσπηρε. Πίστεψε και γι' αυτό ενέργησε. Δεν υπάρχει πίστη χωρίς έργο, χωρίς υπακοή. Γιατί όλη αυτή η θυσία η οποία ήταν έτοιμος να προσφέρει ο Αβραάμ ήταν μια έκφραση της πίστης του. Εμείς τώρα τη διαβάζουμε την πίστη του Αβραάμ και σαν τέκνα του Αβραάμ πνευματικά, αν ο Θεός ερχόταν και σου έλεγε πάρε το μόνο σου παιδί που έχεις και το αγαπάς τόσο πολύ και πρόσφερέ μου το, τι θα έκανε? Βέβαια, εκ του ασφαλούς απαντάμε γιατί δεν μας το ζητάει φυσικά να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αλλά να σας πω κάτι, αδερφοί, μας το ζητάει πνευματικά να το κάνουμε. Σου ζητάει πνευματικά να πάρεις τα παιδιά σου να τα αφήσεις στο θυσιαστήριο. Να σας κάνω μια απλή ερώτηση. Μπορείς να εμπιστευθείς τον Κύριο στη ζωή σου για το κάθε τι? Ή κρατάς τη ζωή σου στα δικά σου χέρια? Πρέπει να κάνω εκείνο, να κάνω τ' άλλο, να το κάνω αυτό έτσι ώστε να γίνει αυτό. Ή εμπιστεύεσαι τον Κύριο? Τον εμπιστεύεσαι και κάνεις αυτό που σου ζητάει ώστε να του δίνεις το δικαίωμα και αυτός να κάνει, να μπορεί να ενεργήσει. Αμήν. Λέει στο 25, λέει ομοίως δε και ράβει πόρνη δεν εδικαιώθη εξ έργων ότε υπεδέχθη τους απεσταλμένους και εξέβαλεν αυτούς διάλης οδού. Πείτε μου, εάν η Ραάβ δεν δεχόταν τους απεσταλμένους να τους κάνει έλεος, γιατί λέει τους έκανε έλεος. Εάν η Ραάβ δεν δεχόταν τους απεσταλμένους, θα σωζόταν? Όχι, δεν θα σωζόταν. Η πίστη της το έκανε να γίνει. Πίστεψε η Ραάβ, δέχτηκε τους απεσταλμένους του Ισραήλ και αυτόματα όταν τους δέχτηκε έβαλε σε κίνδυνο τη ζωή της και τη ζωή όλης της οικογένειας. Αμήν. Δέχτηκε αυτούς που ήταν εχθροί τους. Αλλά είχε πίστη να τους βάλει μέσα στο σπίτι, να τους κρύψει, να τους σκεπάσει και όταν ήρθαν όλοι αυτοί, αυτοί έφυγαν από τον άλλο δρόμο. Να τους προστατεύσει. Πίστεψε. Και λέει στο 26, διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρό. Κοιτάξτε τι αντιστοιχία μας δείχνει. Το σώμα χωρίς το πνεύμα είναι νεκρό. Όταν φεύγει το πνεύμα του ανθρώπου από το σώμα του, τελείωσε ο άνθρωπος. Είναι νεκρός. Λέει, έτσι και η πίστη χωρίς τον έργον είναι νεκρή. Και λέω, μιλάω για αυτά τα έργα της πίστης, αδερφοί, γιατί είπα, θέλω να δούμε τη σπορά. Ο Κύριος θέλει να σπείρουμε. Και θέλει να σπείρουμε πολύ. Θέλει να ξεκινήσουμε από απόψε να ρίχνουμε το σπόρο μας. Και όταν σπέρνεις στον Κύριο μπροστά, θα λάβεις τον καρπό σου, λέει, ρίξε το νάρτο σου επί το πρόσωπο των υδάτων και θα χαθεί. Τι λέει, θα τον λάβεις πίσω. Θα τον λάβεις πίσω, ο Θεός θα σου δώσει, καθώς παίρνεις. Θα σου δώσει. Μπορεί το σώμα σου λέει, όταν φύγει το πνεύμα είναι νεκρό, έτσι είναι και η πίστη η οποία δεν έχει τα έργα. Α Ιωάννου κεφάλαιο 2, εδάφιο 3. Λέει, και εν τούτο γνωρίζουμε ότι εγνωρίσαμε Αυτόν. Εάν τας εντολάς αυτού φυλάτωμεν. Όστις λέγει εγνώρισα Αυτόν και τας εντολάς αυτού δεν φυλατεί, ψεύστης είναι και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Πόσο πιο απλά να μας το πει ο Κύριος. Λέει, λες ότι τον ξέρεις πότε. Εάν τον γνωρίζεις και φυλάτεις τους λόγους του. Έτσι τον γνωρίζεις μάλλον. Εάν φυλάτεις τους λόγους του. Οι άνθρωποι σήμερα έξω είμαστε όλοι χριστιανοί. Όλοι. Και ρωτάω, ξέρουν τις εντολές του Θεού για να τις φυλάξουν. Και αν νομίζει κάποιος ότι ξέρει τις 10 εντολές και είναι αρχιετές, πλανάτε. Πλάνει νυχτρά, γιατί δεν είναι μόνο 10. Είναι όλη η καρδιά του Θεού μες στο λόγο του. Και λέει, όποιος λέει ότι τον γνωρίζει και τις εντολές του δεν τις φυλάτει, είναι ψεύτης. Και σε αυτόν η αλήθεια του Θεού δεν υπάρχει. Όποιος όμως φυλάτει το λόγο του, αληθινά σε αυτόν η αγάπη του Θεού είναι τελειωμένη. Αμήν. Και λέει, εν τούτο γνωρίζουμε ότι είμαστε μέσα σε αυτόν. Αμήν. Στο 6. Όποιος λέει ότι μένει μέσα σε αυτόν, χρεωστεί. Τι σημαίνει χρεωστεί? Είσαι υποχρεωμένο. Εάν λες ότι είσαι παιδί του Θεού και μένεις μέσα σε αυτόν, σου λέει ο Κύριος ότι είσαι υποχρεωμένος. Καθώς εκείνος περπάτησε, και εσύ έτσι να περπατάς. Εάν λες ότι γνωρίζεις τον Κύριο και ότι μένεις μέσα σε αυτόν, χρωστάς να περπατάς όπως περπάτησε εκείνος. Άνοιξε λίγο τα βιβλία των Ευαγγελίων και διάβασε πώς περπατούσε ο Χριστός κάθε μέρα. Τι σημαίνει πώς περπατούσε? Τι έκανε? Τι έκανε? Αυτό σημαίνει ότι χρωστάς να περπατάς όπως περπατούσε εκείνος. Και διάβασε τι έκανε. Διάβασε πώς περνούσε τη μέρα του. Πώς ξεκινούσε τη μέρα το πρωί. Με προσευχή. Να το πούμε αλλιώς μετά. Πάμε στο πιο πέρα. Πώς τελείωνε τη μέρα του. Με προσευχή. Τον έβρισκε η μέρα νωρίς το πρωί στην προσευχή και αργά τη νύχτα, λέει, διανυκτέρευε στην προσευχή. Λοιπόν, όπως εκείνος περπάτησε, έτσι και εσύ χρωστάς να περπατάς. Πώς πρέπει να ξεκινάς τη μέρα σου? Πώς θα την τελειώνεις? Τι έκανε την ημέρα του ο Κύριος? Τι έκανε την ημέρα του? Σήμερα, Πέτρο, λέω να πάμε μια βόλτα στη Γαλιλαία να κάνουμε 2-3 βουτιές. Ξέρετε τι είπε? Λέει, εργαζόμαστε, εργάζεστε ενώ είναι ημέρα. Γιατί έρχεται νύχτα όταν κανείς δεν θα μπορεί να εργαστεί. Και ο Κύριος που το ήξερε αυτό, τι έκανε συνέχεια? Κάθε μέρα εργαζόταν. Και μάλιστα είπε στους μαθητές, εργάζεστε μη για την τροφή τη φθυρώμε. Δηλαδή, μη βάλεις όλη την προσοχή της ζωής σου να σε καταφάει αυτό το πράγμα που λέγεται ρουτίνα. Θέλει ο Θεός να δουλέψεις. Αλλά δουλεύεις αυτό που πρέπει να δουλέψεις και μετά τι καλείσαι να κάνεις? Μέχρι ο Θεός να μας απορροφήσει πλήρως, αδελφοί. Γιατί ξέρω ότι ο Θεός όταν θα καλέσει λαό πολλή έθνη θα έρθει η ώρα που πολλοί από εμάς δεν θα προλαβαίνουμε.
1: Αμήν.
0: Δεν θα προλαβαίνουν. Θα πρέπει να κάνεις μόνο αυτό. Και ο Κύριος θα σε ταΐζει όπως ταΐζε και τον Ηλία. Τον ταΐζει. Τον Κύριο τον φρόντιζε ο πατέρας. Πώς τον φρόντιζε. Πώς. Λέει, έβαζε στις καρδιές γυναικών και φρόντιζαν τις ανάγκες του. Δεν πήγαινε ο Κύριος να αγχωθεί. Τι θα φάμε σήμερα. Πώς θα φάμε. Αν θα φάμε και αν δεν φάμε. Δεν είχε τέτοιες σκέψεις μέσα. Τι τον ενδιέφερε. Κύριε, το φαγητό, τι θα κάνεις. Έφαγε, σου φέρε κανείς να φάει. Μάλλον κάποιος του φέρε να φάει, ενώ εμείς λείπαμε. Τι είπε. Το δικό μου φαγητό είναι να κάνω το θέλημα του πέμψαντός με πατρός. Αυτό είναι το φαγητό. Θεράπευε, αγαθοποιούσε, ανάστηνε νεκρούς, περπατούσε και μόνο που περπατούσε και οι άνθρωποι τον άγγιζαν να γινόταν καλά. Όταν πήγαινε, τον καλούσαν σε κάποιο σπίτι και πήγαινε στο σπίτι, εκεί στο σπίτι που πήγαινε τι γινότανε, σωτηρία. Πήγε στο σπίτι του Ζακχαίου, τον έσωσε ο Κύριος. Όποιον τον αδίκησα, του δίνω πίσω και όποιον έκλεψα, τετραπλάσια θα πάρει. Τετραπλάσια να του δώσω πίσω. Σωτηρία μες στο σπίτι. Δηλαδή όπου πας, εάν χρωστάς να περπατάς όπως περπάτησε ο Κύριος, τι πρέπει να γίνεται. Σωτηρία, ευλογία, το φως του Θεού να απλώνεται παντού. Ας σηκωθούμε αδερφοί. Σε ευλογούμε Κύριε, σε ευλογούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό, Βασιλιά μου. Μπροστά σου είμαστε Κύριε. Και επιθυμούμε σένα, Ιησού Άγιε. Σε επιθυμούμε, είμαστε εδώ γιατί επιθυμούμε σένα, Κύριε. Θέλουμε να σε γνωρίζουμε σε κάθε δρόμο μας. Θέλουμε να σου αφιερώνουμε κάθε βήμα μας, Κύριε. Θέλουμε να μένουμε πιστοί σε ό,τι εσύ μας λες. Και κατά το λόγο σου, Κύριε, θέλουμε να έχουμε πλούσια σοδειά, Βασιλιά μου. Και εσύ λες ότι θες να σπείρουμε Ιησού για να θερήσουμε πλούσια. Και για να θερήσουμε πλούσια μας ζητάς να μην σπείρουμε με μέτρο φιδωλά, αλλά όπως εσύ έσπειρες και σπέρνεις μέχρι σήμερα. Για να είμαστε τέκνα της Βασιλείας σου Κύριε και να μπορείς να μας χρησιμοποιήσεις και εμάς σαν δικούς σου γεωργούς να σπέρνουμε Κύριε στο πρόσωπο της γης. Και το βράδυ αυτό θέλω εσύ ο Θεός να μας οθήσεις Κύριε, εσύ να μας σηκώσεις, εσύ ο Θεός να μας δώσεις να κάνουμε αποφάσεις, να σταθούμε μέσα σε αυτές Κύριε και να κάνουμε το θέλημά σου, γιατί ξέρω ότι έχεις πολύ λαό μέσα στον τόπο αυτό Κύριε, έχεις λαό να σώσεις μέσα στο Ρέθυμνο, έχεις έργα τα οποία έχεις προετοιμάσει να περπατήσουμε μέσα στο Ρέθυμνο Κύριε και όχι μόνο στο Ρέθυμνο αλλά σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα και όπου αλλού εσύ θες να μας στείλεις. Γι' αυτό ζητάω εσύ να μας εγείρεις Κύριε, να μας σηκώσεις από τον ύπνο Κύριε, γιατί δεν θέλουμε να χαθεί ο χρόνος μας, θέλουμε να κερδίσουμε για τη Βασιλεία σου. Ευλογούμε κάθε παιδί σου Κύριε, ευλογούμε την Εκκλησία σου ολόκληρη Χριστέ μου, τα τέκνα σου Κύριε και θέλουμε όλοι μας να φέρουμε τον καρπό μας, να μην είμαστε σαν τη σικιά εκείνη Κύριε με φύλλα μόνο, αλλά τα φύλλα αυτά να δώσουν την καρποφορία, να βγει ο καρπός Κύριε και να θραφούν άνθρωποι, Βασιλιά μου, στο όνομά σου. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.